Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Συνολικά πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 21 οχήματα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα περίπου στις 4 χθες το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Κινήθηκε νότια προς Άγιο Φωκά, ενώ στη συνέχεια το μέτωπο άρχισε να ανοίγει ανατολικά καίγοντας πυκνό πευκό δάσος. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί από χθες το απόγευμα 2 μηνύματα από τα 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά την χρήση ψυσταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λαγιά. Στην βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το λιμενικό. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις Μαροκινές αρχές, καθώς επιχειρήσαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας ζήτησε χθες από τον Αμερικανό πρόεδρο να αναστείλει τους τελωνειακούς δασμούς στα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας του μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Ο σεισμός άφησε πίσω του σχεδόν 300 νεκρούς, τουλάχιστον 320 αγνοούμενους και πάνω από 4.000 τραυματίες. Τουλάχιστον 13.000 κτίρια καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς. Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Το Ιράν και το Ομάν πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε μια συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των στενών του Ορμούς, ανέφερε χθες το Bloomberg, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές καταλήγουν σε συμφωνία για τις διαδρομές μέσω της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Το λιμάνι Μόκα της Ιεμένης ανέστειλε τις εμπορικές και ναυτιλιακές του δραστηριότητες έπειτα από επιθέσεις των Χούθη τις τελευταίες ημέρες με περισσότερους από 25 πυράβλους, ανακοίνωσε χθες ο διευθυντής του λιμανιού. Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η ίδια πηγή.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπειρού. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολονύχτια μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο δίνουν οι επικές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τη μία τη νύχτα με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν οκτοπλοϊκό στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν την επιχείρηση, ενώ το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωτιάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα την Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλια προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Στην βορειοδυτική Ισπανία, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 2 μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των ΗΠΑ από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ολονύχτια μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο δίνουν οι επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν μετά τη μία τη νύχτα με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στον ισχύ από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Συνολικά πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα περίπου στις 4 χθες το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Κινήθηκε νότια προς Άγιο Φωκά, ενώ στη συνέχεια το μέτωπο άρχισε να ανοίγει ανατολικά καίγοντας πυκνό πευκοδάσος. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί από χθες το απόγευμα 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λάγια. Στην νοτιοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των ΗΠΑ από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρηση ενοικίας αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Άουσα, στην Πάρο. Η συμπεριφορά αυτή δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου, ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί, ανέφερε ο εργοδότης του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό, το οποίο πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο είδε την Παρασκευή το φως της δημοσιότητας. Το θύμα της επίθεσης πήγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση χθες, ωστόσο το αυτόφορο είχε λήξει. Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφου ελληνική σημαία με ιστιοφόρο σημαία Πολωνία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το λιμενικό. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε τροχαίο στη Λιτζέ, στην επαρχία Διγιάρμπακερ, στην νοτιοανατολική Τουρκία, ενώ ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται και 2 παιδιά 4 και 10 ετών. Επίσης, 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση. Στο τροχαίο συνέβη όταν έσκασε το ένα από τα ελαστικά μικρού λεωφορείου που μετέφερε μέλη μιας οικογένειας θυμούς στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπου θα τελείται ο αραβώνας. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο ανατράπηκε. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στην Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στην Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας ζήτησε χθες από τον Αμερικανό πρόεδρο να αναστείλει τους τελωνιακούς δασμούς στα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας του μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Ο σεισμός άφησε πίσω του σχεδόν 300 νεκρούς, τουλάχιστον 320 αγνοούμενους και πάνω από 4.000 τραυματίες. Τουλάχιστον 13.000 κτίρια καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθυρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα. Εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν. Εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν τη νύχτα ακτοπλοϊκό στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν την επιχείρηση, ενώ το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιές προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Στη βορειοδυτική Ισπανία, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 2 μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των ΗΠΑ από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση των Ουκρανικών αρχών για απειλή εισερχόμενων βαλιστικών πυράβλων. Ένας 19χρονος συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην Πανεπιστημίου Πολύ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Συνολικά πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα περίπου στις 4 χθες το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Κινήθηκε νότια προς Άγιο Φωκά, ενώ στη συνέχεια το μέτωπο άρχισε να ανοίγει ανατολικά καίγοντας πυκνό πεύκο δάσος. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί από χθες το απόγευμα 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στην Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά την χρήση ψισταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λαγιά. Στην βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξίου ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρηση ενοικίας αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Άουσα, στην Πάρο. Το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θύμα της επίθεσης υπέβαλε χθες μήνυση, ενώ σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το λιμενικό. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε τροχαίο στη Λιτζέε, στην επαρχία Ντιγιάρμπακερ, στην νοτιοανατολική Τουρκία, ενώ ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται και 2 παιδιά 4 και 10 ετών. Επίσης, 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, το τροχαίο συνέβη όταν έσκασε το ένα από τα 2 ελαστικά μικρού λεωφορείου που μετέφερε μέλη μιας οικογένειας τιμούς στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπου θα τελεί το αραβόνας. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο ανατράπηκε. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση των Ουκρανικών αρχών για απειλή εισερχόμενων βαλιστικών πυράβλων. Ένας 19χρονος συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην Πανεπιστημίουπολη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφθασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν την επιχείρηση, ενώ το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει σύμφωνα με την πυροσβεστική στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα εναέρα μέσα. Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχακός. Στην βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση των Ουκρανικών αρχών για απειλή εισερχόμενων βαλιστικών πυραυλών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Συνολικά πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα περίπου στις 4 χθες το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, κινήθηκε νότια προς Άγιο Φωκά, ενώ στη συνέχεια το μέτωπο άρχισε να ανοίγει ανατολικά καίγοντας πυκνό πευκοδάσος. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί από χθες το απόγευμα 2 μηνύματα από τα 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψησταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλια προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλια και Λαγιά. Στην βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στη Νάουσα, στην Πάρο. Το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θύμα της επίθεσης υπέβαλε χθες μήνυση, ενώ σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το λιμενικό. Στο ταχύπλο επεβαίναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Το Κίεβο δέχεται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, μείνεται σε καταφύγια, ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα. Παραλίλα, οι αρχές στην Κρεβιρή, βιομηχανική πόλη στο κεντρικό τμήμα της χώρας, έκαναν λόγο για ένα νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε άλλη επιδρομή. Στη ρωσική πλευρά, η αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόουν που απειλούσαν την πρωτεύουσα Μόσχα, σύμφωνα με το Δήμαρχο, από τις 3 τα ξημερώματα έως και τις 4.30. Ένας 19χρονος συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην Πανεπιστημίου Πολύ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Επήρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6, Κυριακή, 16 Αυγούστου. Βρισκόμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτές είναι πιθανότατα οι μέρες που αποτυπώνουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη στη μεγάλη αυγουστιάτικη μετακίνηση της χώρας. Οι πόλεις έχουν αδειάσει, οι δρόμοι σε πολλές γειτονιές είναι πολύ πιο ήσυχοι, οι πολυκατοικίες έχουν λιγότερα ανοιχτά παράθυρα και ο καθημερινός θόρυβος έχει περιοριστεί αισθητά. Αρκεί όμως να μετακινηθούμε μερικές δεκάδες ή μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα για να συναντήσουμε την ακριβώς αντίθετη εικόνα. Νησιά γεμάτα κόσμο, παραθαλάσσιες πόλεις και χωριά με κίνηση από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, λιμάνια, αεροδρόμια και εθνικοί δρόμοι που αυτές τις ημέρες καταγράφουν μια συνεχή εναλλαγή αναχωρήσεων και αφήξεων. Για λίγες εβδομάδες κάθε χρόνο, η καθημερινότητα της χώρας μοιάζει σχεδόν να αλλάζει γεωγραφία. Άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη επιστρέφουν στα χωριά τους, άλλοι περνούν λίγες ημέρες σε κάποιο νησί, ξένοι επισκέπτες γεμίζουν τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς και ολόκληρες τοπικές οικονομίες δουλεύουν αυτές τις εβδομάδες στον υψηλότερο ρυθμό του χρόνου. Καλημέρα λοιπόν σε όσους βρίσκεστε ήδη στις δουλειές σας, σε εκείνους που μόλις επιστρέφετε από νυχτερινή βάρδια, σε όσους ξυπνάτε σε κάποιο νησί, σε ένα χωριό ή δίπλα στη θάλασσα και έχετε ακόμη μπροστά σας ημέρες διακοπών, και σε εκείνους που σήμερα αρχίζουν σιγά σιγά να σκέφτονται την επιστροφή. Και φυσικά καλημέρα σε όσους έχετε μείνει στην πόλη και απολαμβάνετε αυτές τις λίγες ημέρες κατά τις οποίες όλα γύρω σας μοιάζουν κάπως πιο ήσυχα. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά κυρίως για να σταθούμε λίγο περισσότερο σε εκείνα που βρίσκονται πίσω από τους τίτλους. Να βρούμε ιστορίες που μπορεί να μην πρωταγωνίστησαν μέσα στην εβδομάδα, αλλά αξίζουν τον χρόνο μας, και μαζί με όλα αυτά, μουσική, μικρές ιστορίες και μερικές διαφορετικές αφορμές για να κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας περιμένει ο φίλος ο Πέτρος ο Μωραΐτης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Να ξεκινήσουμε με ευχές. Χρόνια πολλά σήμερα στους Αλκιβιάδηδες και στους Διομήδηδες. Γιορτάζουν επίσης οι Σταμάτοι, οι Σταματίνες και οι Σταματίες. Λιγότερα τα ονόματα σε σχέση με την χθεσινή μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, αλλά οι ευχές φυσικά παραμένουν οι ίδιες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 40 λεπτά το πρωί, θα δύσει στις 8 και 17 λεπτά. Θα έχουμε δηλαδή 13 ώρες και 37 λεπτά φυσικού φωτός. Μέσα σε μόλις μια ημέρα χάνουμε ακόμη 2 λεπτά φωτός, καθώς η Ανατολή έρχεται λίγο αργότερα και η Δύση λίγο νωρίτερα. Το καλοκαίρι βρίσκεται ακόμη στην κορύφωσή του, αλλά οι ημέρες έχουν ήδη αρχίσει να μικραίνουν σταθερά.

Η ημέρα ξεκινά με την προσοχή στραμμένη σε δύο πολύ διαφορετικά μέτωπα στην Ελλάδα, τη φωτιά στην Σκύρο και τα προβλήματα από την κακοκαιρία στη Μάνη, αλλά και με μια ακόμη δύσκολη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Σκύρο, στο Αιγαίο, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί χθες, το απόγευμα του Σαββάτου. Στη Σκύρο έφτασαν ενισχύσεις από την Αττική, από την Εύβοια και την Θεσσαλία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Το βάρος έπεσε όλη τη νύχτα στις επίγειες δυνάμεις, με στόχο να συγκρατηθεί φωτιά, μέχρι να μπορέσουν να συνδράμουν ξανά τα εναέρια μέσα. Η Σκύρος βρίσκεται και σήμερα σε περιοχή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, μαζί και με την Εύβοια. Στη Λακωνία, από την άλλη πλευρά, το απόγευμα του Σαββάτου η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε την Ανατολική Μάνη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου, προκαλώντας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έντονη βροχόπτωση, κεραυνούς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σε αρκετά σημεία τα νερά δυσκόλεψαν την κυκλοφορία και πολίτες εγκλωβίστηκαν μάλιστα μέσα σε αυτοκίνητα, με τις αρχές να χρειάζεται να επέμβουν για τον απεγκλωβισμό τους. Μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Με αυτή την ξαφνική μεταβολή του καιρού να προκαλεί ζημιές και μεγάλη αναστάτωση σε μια περιοχή που αυτές τις ημέρες έχει και αυξημένη κίνηση λόγω των διακοπών του 15 Αυγούστου. Και από την Ελλάδα στην Ουκρανία, εκεί όπου ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, έρχονται και πρώτες πληροφορίες για θύματα. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε προηγουμένως προειδοποιήσει για απειλή βαλιστικών πυράβλων και οι αρχές είχαν καλέσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι επιθέσεις με βαλιστικά όπλα έχουν ενταθεί, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες εβδομάδες και το Κίεβο βρίσκεται επανειλημμένα στο στόχαστρο. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές εικόνες με τις οποίες ξεκινάει η Κυριακή.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρων. Μια ημέρα αφιερωμένη σε εκείνα τα κτίσματα που για αιώνες αποτελούσαν ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για όσους ταξίδευαν στη θάλασσα. Η ημέρα καθιερώθηκε το 2003 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Κυριακή του Αυγούστου. Ο βασικός της στόχος είναι να θυμίσει τη σημασία των φάρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αλλά και να αναδείξει το έργο των ανθρώπων που επί δεκαετίες φρόντιζαν για τη λειτουργία τους, συχνά σε πολύ απομονωμένα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Σήμερα η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσανατολίζονται τα πλοία. Δορυφορικά συστήματα, ηλεκτρονικοί χάρτες και σύγχρονα μέσα πλοήγησης έχουν περιορίσει τον ρόλο που είχαν κάποτε οι φάροι, δεν τους έχουν όμως καταστήσει χωρίς ρόλο. Παραμένουν μέρος του δικτύου ασφάλειας στη θάλασσα και ταυτόχρονα ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς πολλών χωρών. Γι' αυτό και κάθε χρόνο με αφορμή τη σημερινή ημέρα, αρκετοί φάροι ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Εκεί βρίσκεται και η ιδιαίτερη γοητεία τους. Σε μια εποχή όπου η πλοήγηση γίνεται πλέον μέσα από οθόνες και δορυφόρους, ένας φάρος εξακολουθεί να κάνει κάτι πολύ απλό. Να δείχνει σε όποιον βρίσκεται στη θάλασσα, που υπάρχει στεριά και που βρίσκεται ο ασφαλής δρόμος.

Έλατε να κάνουμε παρέα και το ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν. Σαν σήμερα 16 Αυγούστου κρατάμε ορισμένες στιγμές από την ιστορία. Από τον εθνικό διχασμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου μέχρι την ανεξαρτησία της Κύπρου, μια αεροπειρατεία στα χρόνια της δικτατορίας, αλλά και σημαντικές μορφές των γραμμάτων και της μουσικής. Στη Θεσσαλονίκη το 1916 ξεσπά το κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Στρατιωτικές μονάδες της περιοχής πάβουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών και συγκροτούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης, τασσόμενες υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Είναι μια ακόμη κρίσιμη στιγμή του εθνικού διχασμού που έχει χωρίσει τη χώρα ανάμεσα στους υποστηρικτές του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Στο Βερολίνο το 1936 ολοκληρώνονται οι 11η Ολυμπιακοί Αγώνες. Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Τζέσε Όουενς, ο Αφροαμερικανός αθλητής που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια και μετατρέπει τις επιδόσεις του μέσα στη ναζιστική Γερμανία σε μια ισχυρή διάψευση της προπαγάνδας περί φυλετικής ανωτερότητας.

Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, βιβλία καίγονται δημόσια σε πλατείες ελληνικών πόλεων. Έργα σημαντικών συγγραφέων και διανοουμένων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή ανθεελληνικά και παραδίδονται στις φλόγες σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις λογοκρισίας του καθεστώτος. Η 16η Αυγούστου του 1960 είναι ιστορική ημέρα για την Κύπρο. Ανακηρύσσεται επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία μετά το τέλος της Βρετανικής Απικιακής Κυριαρχίας. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και αντιπρόεδρος ο Φαζίλ Κιουτσούκ. Εννέα χρόνια αργότερα, το 1969, μια ελληνική εσωτερική πτήση καταλήγει στα Τύρανα. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροσκάφος της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Γρίνιο-Ιωάννινα και το οδηγεί στην Αλβανία, θέλοντας να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στη δικτατορία. Στις γεννήσεις της ημέρας, το 1888, έρχεται στη ζωή ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας που θα μείνει γνωστός ως Λόρενς της Αραβίας και θα συνδεθεί με την αραβική εξέγερση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 16 Αυγούστου του 1919 γεννιέται ο Αντώνης Σαμαράκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πεζογράφους του 20ου αιώνα, με έργα όπως το «Ζητείτε ελπής» και «Το λάθος» που έγραψε για την ελευθερία, τον φόβο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Και κλείνουμε με ελληνική μουσική. Στις 16 Αυγούστου του 2005 φεύγει από τη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Με την βαθιά και αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή της σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι για περισσότερες από 4 δεκαετίες και συνδέθηκε με μερικές από τις σημαντικότερες δημιουργίες της μεταπολεμικής ελληνικής μουσικής.

Και πριν κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θα ήθελα να το κλείσουμε με μια εικόνα από την χθεσινή ημέρα που αξίζει νομίζω να κρατήσουμε. Την ώρα που σε αρκετές περιοχές της χώρας πυροσβέστες έδιναν τη δική τους μάχη με τις φλόγες, ένας Έλληνας αθλητής ανέβαινε στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα και αμέσως μετά την κούρσα του, αντί να μείνει μόνο στην δική του επιτυχία, γύρισε τη σκέψη του πίσω στην Ελλάδα. Είπε ότι το μετάλλιο το έφερε για την πατρίδα, αλλά και για τους πυροσβέστες που αυτές τις ημέρες δίνουν τη δική τους μάχη. Μια απλή φράση, σε μια ημέρα κατά την οποία οι εικόνες από τις φωτιές βρίσκονταν παντού, και ίσως γι' αυτό ξεχώρισε, γιατί μέσα στον ενθουσιασμό μιας προσωπικής επιτυχίας, ένας νέος αθλητής θυμήθηκε εκείνους που την ίδια ώρα βρίσκονταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Ο ένας αγώνας τελείωσε με ένα μετάλλιο, ο άλλος συνεχιζόταν μέσα στις φλόγες.

Καλημέρες. Να τα αποδώσουμε σε όσους ήδη μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο τον Κώστα Παπαδάκη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην φίλη την Έφη. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Όλα να πάνε καλά. Εμψύχωση από εμάς την έχετε. Μην ανησυχείτε, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και τους ανθρώπους που φροντίζετε θα επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι τους. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν μάχη για τη μεγάλη φωτιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι διασχεραίνουν την επιχείρηση, ενώ το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα ενέργεια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρες και κατολίσθησης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στο Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους μπήκαν στην παρέα μας τα τελευταία λεπτά. Κυριακή 16 Αυγούστου και για μεγάλο μέρος της χώρας αυτή είναι μια από τις πιο ησύχες ημέρες του χρόνου, όχι όμως παντού, γιατί την ώρα που τα μεγάλα αστικά κέντρα κινούνται σε χαμηλούς ρυθμούς, στους τουριστικούς προορισμούς η ημέρα έχει ήδη ξεκινήσει διαφορετικά. Αυτή η αντίθεση είναι μια από τις χαρακτηριστικές εικόνες του ελληνικού Αυγούστου. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με την επικαιρότητα και με όσα αξίζει να δούμε λίγο πιο προσεκτικά πίσω από αυτή.

Μια είδηση από το Ρέθυμνο έρχεται να μας θυμίσει κάτι που συζητάμε συχνά μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, ότι μια μεγάλη πυρκαγιά δεν χρειάζεται πάντα έναν εμπριστή, ούτε κάτι πολύπλοκο για να ξεκινήσει, μπορεί να χρειάζεται απλώς μια λάθος απόφαση λίγων λεπτών. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στα Σέλια, στο νότιο Ρέθυμνο, φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής να ξεκίνησε από ψισταριά σε νοικιασμένη βίλα. Η περιοχή βρισκόταν εκείνη την ημέρα στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταλήμματος, οι επισκέπτες είχαν ενημερωθεί ότι λόγω των ισχυρών ανέμων δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το μπάρμπεκιου, και όμως η φωτιά άναψε. Λίγο αργότερα, χρειάστηκε τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής, εκενώθηκαν περιοχές, άνθρωποι φοβήθηκαν για τα σπίτια τους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες. Ένας 35χρονος Ισραηλινός συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια και η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά το μεγαλύτερο θέμα βρίσκεται πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι τα μέσα Αυγούστου έχουν γίνει σχεδόν 300 συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με πυρκαγιές και περίπου 9 στις 10 αφορούν αμέλεια, όχι πρόθεση. Και ίσως είναι αυτό και το πιο ανησυχητικό, γιατί απέναντι στην κλιματική κρίση, στους δυνατούς ανέμους και στην ξερή βλάστηση, δεν μπορούμε πάντα να κάνουμε πολλά εκείνη τη στιγμή. Απέναντι όμως σε μια ψισταριά, με ένα τσιγάρο, ένα εργαλείο που βγάζει σπινθήρες, η απόφαση είναι δική μας. Και σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου, η προσωπική ευθύνη δεν είναι σύνθημα. Μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα συνηθισμένο απόγευμα και σε μια ολόκληρη περιοχή που τρέχει να σωθεί.

0: Στις μεγάλες πυρκαγιές συνήθως αναζητούμε τον εμπρησμό, την ανθρώπινη αμέλεια ή τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας που επανέρχεται όλο και συχνότερα στις έρευνες της πυροσβεστικής, που δεν είναι άλλο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής έφερε ξανά το ζήτημα στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένα ξερό δέντρο έπεσε πάνω στη στήριξη παλιάς ξύλινης κολώνας και προκλήθηκαν σπινθήρες. Μόνο που η Σίβηρη δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έχει στη διάθεσή του ο Sky δείχνουν ότι μέσα στην τελευταία τριετία περισσότερα από 500.000 στρέμματα κάηκαν από μεγάλες πυρκαγιές με εστία έναρξης βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Και αυτό ανοίγει ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων σε αρκετά σημεία παλιό, με εναέριες γραμμές που περνούν δίπλα ή μέσα από δασικές εκτάσεις, καλείται πλέον να λειτουργήσει σε συνθήκες πολύ υψηλότερου κινδύνου πυρκαγιάς. Πόσο καλά συντηρείται, πόσο καλά γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι ευάλωτες εγκαταστάσεις και πόσο γρήγορα μπορεί να εξυγχρονιστεί. Ελάτε να ακούσουμε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Sky που έχουν επιμεληθεί συνάδελφοι Γιάννη Σουλιώτης και Νίκος Μαλιαράκης.
1: 520.000 στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη της Σάμου, έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία τρία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα από πυρκαγιές με εστίες έναρξης βλάβες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έχει στη διάθεσή του ο Sky είναι αποκαλυπτικά. Τη φετινή χρονιά μέχρι την 1η Αυγούστου ξέσπασαν 19 μεγάλες πυρκαγιές άνω των 1.000 στρεμμάτων που κατέκαψαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Σχεδόν τα 178.000 από αυτά, το 75,7% της καμένης έκτασης, προκλήθηκε από τις 5 καταστροφικές εστίες που προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις.
1: Πέρυσι, οι μεγάλες πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου ανήλθαν σε 15 από τα συνολικά 41 πυρηνα μέτωπα που απασχόλησαν περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκαψαν όμως περισσότερα από 208.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές της χρονιάς.
2: Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
1: Όπως τονίζουν ειδικοί, ο ΔΔΕ έχει να διαχειριστεί ένα γιγαντιαίο δίκτυο άνω των 253.000 χιλιόμετρων, το οποίο είναι γερασμένο σε πολλά σημεία του.
3: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πυνθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
1: Τα προβλήματα όμως, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν φαίνεται να σταματούν εκεί. Πάνω σε αυτό το δίκτυο συνδέονται πλέον χιλιάδες αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής. Όμως το δίκτυο κατασκευάστηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και τεχνικές προδιαγραφές.
4: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμα θέλουν.
5: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
1: Οι ίδιες πηγές μιλούν για κενά στη γεωγραφική και τεχνική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων του ΔΔΕ που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ για την καταστροφική φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξηρό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης. Οι δύο εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

0: στο αστυνομικό ρεπορτάζ για να δούμε ένα μεγάλο χτύπημα σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που μεταξύ άλλων δείχνει και πόσο οργανωμένα λειτουργούν πλέον τα δίκτυα που χρησιμοποιούν τα Βαλκάνια ως πέρασμα από χώρα σε χώρα. Η επιχείρηση έγινε στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε στην κατάσχεση 324 κιλών ακατέργαστης κάναβης. Το εντυπωσιακό όμως είναι ο τρόπος μεταφοράς. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, σε παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, ώστε το φορτίο να μοιάζει απολύτως νόμιμο και να περνά παρατήρητο από τους ελέγχους. Σύμφωνα με την έρευνα, η διαδρομή ξεκινούσε από την Αλβανία, περνούσε μέσω Ελλάδας και είχε τελικό προορισμό την Τουρκία. Η αξία της ποσότητας που κατασχέθηκε εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει ακόμη και κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Δεν μιλάμε μόνο για μια μεταφορά που εντοπίστηκε, αλλά για μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί ολόκληρη η διαδρομή και οι άνθρωποι που την στηρίζουν. Έλατε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της συναδέρφου Κάτιας Νιάκαρη.
1: 324 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και είναι χαρακτηριστικά και τα πλάνα που βλέπουμε, καθώς τα μέλη του κυκλώματος έκρυβαν τα ναρκωτικά σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, προκειμένου να περνούν απαρατήρητα κατά τη μεταφορά τους. Μάλιστα, για να μην μπορούν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά, ούτε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά είχαν ρίξει στις παλέτες πετρέλαιο. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσιών, εκεί όπου εντοπίστηκαν 8 παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, 4 εκ των οποίων βρίσκονταν μέσα σε επικαθήμενο όχημα. Η μεταφορά γινόταν από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της χώρας μας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας υπήκος Βόρειας Μακεδονίας και ένας πολίτης Κωσυφοπεδίου, ενώ ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Παράλληλα, οι έρευνες αφορούν και άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα που φέρεται να είχαν ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών από την Αλβανία και στην παραλαβή και περαιτέρω διακίνησή τους στην Τουρκία. Τα κέρδη μάλιστα εκτιμάται ότι θα υπερεύαιναν τις 700.000 ευρώ. Η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών δεν έχει τελειώσει, καθώς τα στελέχη της βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις συναρμόδιες αρχές στη Βαλκανική Χερσόνησο, προκειμένου να εξαρθρωθούν πλήρως οι θύλακες της εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύουν στο Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.
0: Εκτός σύνορων τώρα, να πάμε σε αυτόν τον νέο σεισμό που έπληξε την Ινδονησία, το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τεράστιες οι καταστροφές και εκεί, μετά τον σεισμό στην Κολομβία που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 50. Και αυτός ο ισχυρός σεισμός επαναφέρει στο προσκήνιο και έναν όρο που ακούμε συχνά όταν σημειώνονται μεγάλες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή του Ειρηνικού. Αναφέρομαι στο λεγόμενο δακτυλίδι της φωτιάς. Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω σε αυτή την τεράστια σεισμικά ενεργή ζώνη που περιβάλλει τον Ειρηνικό ωκεανό και στην οποία συναντώνται πολλές τεκτονικές πλάκες. Εκεί σημειώνεται μεγάλο μέρος των ισχυρότερων σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων του πλανήτη. Και κάθε φορά όμως που έχουμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό, επανέρχεται και ένα ακόμη ερώτημα. Αν μπορεί μια ισχυρή δόνηση σε ένα σημείο να επηρεάσει άλλες τεκτονικές πλάκες και να προκαλέσει ένα είδος σεισμικού ντόμινο. Και κυρίως αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Ειρηνικού και στην Ευρασιατική πλάκα, πάνω στην οποία βρίσκεται και μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Γιατί ένας πολύ μεγάλος σεισμός μπορεί πράγματι να μεταβάλει τη στάση σε άλλα ρήγματα, αυτό όμως απέχει πολύ από το να σημαίνει ότι ένας σεισμός στην Ινδονησία μπορεί αυτομάτως να μεταφερθεί μέχρι την Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, που μας εξηγεί τι ακριβώς είναι το δακτυλίδι της φωτιάς, γιατί δίνει τόσο ισχυρούς σεισμούς και αν υπάρχει πράγματι λόγος να μιλάμε για ένα πιθανό σεισμικό ντόμινο.
2: Όπως ξέρουμε, η Γη αποτελείται από 13 λιθοσφαιρικές πλάκες. Τι είναι αυτές οι πλάκες? Είναι μεγάλα τμήματα του γηίνου φλοιού, τα οποία ουσιαστικά επιπλέουν πάνω στο μανδύα. Ο μανδύας και ο πυρήνας της Γης είναι σε υγρή μορφή, περίπου υγρή μορφή. Οπότε οι λιθοσφαιρικές αυτές πλάκες επιπλέουν και κινούνται. Κινούνται ανεάνως τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα, αρχικά όλη η Χέρσος πάνω στη Γη ήταν συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, σε μία περιοχή και στη συνέχεια την Παγγέα, όπως λέμε, και στη συνέχεια αυτά τα κομμάτια άρχισαν να διαχωρίζονται. Και φτάνουμε τώρα στη σημερινή μορφή, στη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε τις 13 λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες κινούνται μεταξύ τους, είτε κινούνται συγκρουόμενες η μία με την άλλη, είτε να έχουμε απόκληση η μία από την άλλη, είτε μία παράλληλη μετατόπιση. Απόκληση η μία από την άλλη έχουμε στον Ατλαντικό ωκεανό, δηλαδή ο Ατλαντικός ωκεανός διευρύνεται. Επίσης υπάρχουν πλάκες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Μία τέτοια πλάκα, δύο τέτοιες πλάκες της Νοτιού Αμερικής και της Καραϊβικής προκάλεσε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Τους δύο σεισμούς, τους μεγάλους σεισμούς 7,2 και 7,5. Επίσης, έχουμε τις πλάκες που συγκλίνουν και αυτές οι πλάκες είναι πλάκες οι οποίες συγκρούνται μεταξύ τους και προκαλούν επίσης μεγάλους σεισμούς. Ένας τέτοιος σεισμός ήταν στην Κολομβία πριν από 10 μέρες και ένας τέτοιος σεισμός είναι και ο σημερινός σεισμός στην Ινδονησία. Δηλαδή, αυτοί οι σεισμοί διαχωρίζονται από τους άλλους σεισμούς γεωτεκτονικά, θα λέγει κανένας. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτές τις 13 πλάκες. Έχουμε τη μεγαλύτερη πλάκα. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι η πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού. Η οποία πλάκα προέρχεται από ωκεάνιο φλοιό. Είναι μια πλάκα ωκεάνιο φλοιού που στεροποιήθηκε. Λοιπόν, σε αυτή την πλάκα λοιπόν έρχεται αυτή η πλάκα και υποβυθίζεται, όπως δείξατε στο σχήμα, στην πλάκα της Βορείου Αμερικής, της Νοτιού Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας και περιβάλλεται ουσιαστικά από πλάκες οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους και ο ωκεάνιος φλοιός του Ειρηνικού ωκεανού πάει κάτω από τις γύρω πλάκες, τον γύρο υπήρων.
0: Εντός συνόρων επιστρέφοντας και σε ένα περιστατικό στην Πάρο που προκαλεί έντονες αντιδράσεις όχι μόνο για την βιαιότητά του αλλά και για την ασήμαντη αφορμή που φαίνεται ότι το προκάλεσε. Σε ένα νησί γεμάτο κόσμο αυτές τις ημέρες, μια διαφωνία για το ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια θέση στάθμευση στην πιάτσα των ταξί κατέληξε σε έναν άγριο ξυλοδαρμό. Το επεισόδιο μάλιστα έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Σε αυτό

0: εργαζόταν. Μια διαφωνία δηλαδή για λίγα μέτρα χώρου στάθμευσης εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε ένα περιστατικό βίας που τώρα έχει και ποινική συνέχεια. Έλατε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
1: Οδηγός ταξί στην Πάρο αρπάζει ηλικιωμένο από το λαιμό. Τον ξαπλώνει επάνω σε γουρούνα και αρχίζει να το γροθοκοπά στο κεφάλι με απίστευτη βιαιότητα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το άγριο επεισόδιο ξεκίνησε μετά από διαφωνία των δύο αδρών για μια θέση στάθμευσης στην πιάτσα των ταξί του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας που αποτυπώνεται να δέχεται τα χτυπήματα είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αφορμή για την αρχική λογομαχία φαίνεται να αποτέλεσε η κίνησή του να παρκάρει τη γουρούνα που νοικιάζει η επιχείρηση σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνο για τα οχήματά τους. Ο καυγάς έληξε τελικά με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, τη στιγμή που κάτοικοι του νησιού ζητούν περισσότερη αστυνόμευση στην πιάτσα του ταξί, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να παρκάρει και σε ποιες θέσεις.

Εκτός συνόρων, και να δούμε λίγο αυτή τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για το στενό του Ορμούζ, που θα μπορούσε να ακουστεί απλώς ως ακόμη μια υπερβολή μέσα στην ένταση με το Ιράν, μόνο που δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σκοπεύει να ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώσουν, όπως είπε, την ήττα του Ιράν. Και κάπου εδώ αξίζει να ανοίξουμε λίγο τον χάρτη. Γιατί από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για περιοχές που θεωρεί ότι θα έπρεπε να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο. Θυμηθείτε, πρώτα ήταν η Γροιλανδία, αυτό το τεράστιο νησί της Αρκτικής, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας και έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Μετά είχε έρθει η διόρυγα του Παναμά, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μιλήσει ανοιχτά για επιστροφή σε αμερικανικό έλεγχο. Είχε ακόμη προτείνει, θυμηθείτε, ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στη Μέση Ανατολή έχει μιλήσει για αμερικανικό έλεγχο της Γάζας και εκείνο το περίφημο σχέδιο να μετατραπεί ο Παλαιστινιακός θύλακας σε μια τουριστική ριβιέρα. Και στον πόλεμο με το Ιράν έβαλε στο τραπέζι και το νησί Χάρκ στον Περσικό κόλπο, έναν εξαιρετικά σημαντικό κόμβο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Η λίστα δεν τελειώνει βέβαια εδώ. Στη λίστα έχουν προσθεθεί κατά καιρούς και η Κούβα, αλλά και η Βενεζουέλα, όπου η αμερικανική πολιτική έχει ήδη περάσει από τη ρητορική στην άμεση επέμβαση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα αυτά μπορούν πράγματι να συμβούν. Δείχνουν όμως κάτι για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος αντιλαμβάνεται την αμερικανική ισχύ, όχι μόνο ως διπλωματία ή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ως έλεγχο της γεωγραφίας. Νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους και θαλάσσιους δρόμους. Και η τελευταία γραμμή που θέλει τώρα να τραβήξει πάνω στο χάρτη περνά από το στενό του Ορμούζ.

Μια είδηση τώρα τεχνολογίας και περιβάλλοντος που μας έκανε εντύπωση και έρχεται από το Λονδίνο και έχει ενδιαφέρον γιατί ξεκινά από κάτι εντελώς καθημερινό. Ένα μπαλόνι για πάρτι. Κάντε το εικόνα, φέρετε το στο μυαλό σας. Ερευνητές λοιπόν του Imperial College υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το πρώτο πλήρως βιοδιασπόμενο μπαλόνι το οποίο μπορεί να αποσυνδεθεί μέσα σε περίπου 9 μήνες. Και το ερώτημα είναι εύλογο. Γιατί να ασχοληθούν οι επιστήμονες με κάτι τόσο απλό? Γιατί πρέπει να σας πω πως τα συνηθισμένα μπαλόνια δεν εξαφανίζονται όταν τελειώσει η γιορτή. Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να διαλυθούν και όταν κομμάτια τους καταλήξουν στη θάλασσα ή στην ύπαιθρο γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα για ζώα και κυρίως για θαλασσοπούλια που τα περνούν για τροφή. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι τα υπολείμματα από μπαλόνια μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνα για τα πουλιά από άλλα σκληρά πλαστικά απορρίμματα. Η ίδια αυτή η ιδέα ξεκίνησε από μια διοργανώτρια εκδηλώσεων στη Βρετανία. Μετά από ένα μεγάλο πάρτι βρέθηκε, όπως περιέγραψε, μπροστά σε χιλιάδες σκασμένα μπαλόνια και αναρωτήθηκε τι απομένει τελικά από όλη αυτή τη διακόσμηση όταν φύγουν οι καλεσμένοι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία με τους ερευνητές. Δημιούργησαν ένα νέο υλικό, βασίζεται επίσης σε φυσικό καουτσούκ. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο επεξεργασίας του. Οι επιστήμονες προσπαθούν να διατηρήσουν την ελαστικότητα χωρίς τις πρόσθετες χημικές ουσίες που δυσκολεύουν την πλήρη αποσύνθεση. Και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Η τεχνολογία αυτή δεν αφορά μόνο τα μπαλόνια. Θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί σε γάντια, σε ιατρικό εξοπλισμό, σε ρούχα και άλλα προϊόντα από λάτεξ. Οπότε πίσω από μια μάλλον παράξενη είδηση για ένα μπαλόνι υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Πώς μπορούμε να ξανασχεδιάσουμε αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για λίγες ώρες, ώστε να μην αφήνουν πίσω τους πρόβλημα για χρόνια.

Να θυμίσουμε πως και για σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, παραμένει πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, κόκκινου συναγερμού, με κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκονται και σήμερα η Αττική, μαζί με τα Κύθυρα, τη Βιωτία και την Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη. Η πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερες περιπολίες από πήγες δυνάμεις αλλά και ένα αέρια επιτήρηση. Για εμάς τους πολίτες, το βασικό είναι ένα: να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ακόμη και έναν μικρό σπινθήρα στην Ήπεθρο. Δεν καίμε ξερά χόρτα κλαδιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία κοπής συγκόλησης, δεν ανάβουμε ψισταριές κοντά σε δασικές περιοχές και φυσικά δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Και αν αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, μην ξεχνάτε, ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική στο 199. Και κλείνουμε και με καλημέρες και αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία από το Χαλάνδρι, που εδώ μας έστειλε τη δική της καλημέρα μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Καλημέρα στην φίλη τη Βούλα από το Παγκράτη, στον Νίκο από την Καλαμάτα, τον Στέφανο από το Γέρακα. Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής μας. Να είστε καλά. Δίνουμε πάσα για δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα ενία μέσα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψισταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βοχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και της Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Απολύθηκε από την επιχειρήση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχειρήσης ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Άουσα στην Πάρο. Το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θύμα της επίθεσης επέβαλε χθες μήνυση, ενώ σε βαρός του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, οι αρχές στην πόλη Κρυβηρή είχαν κάνει λόγο για ένα νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε άλλη επιδρομή. Στη ρωσική πλευρά, η αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 Ουκρανικού drones που απειλούσαν την πρωτεύουσα Μόσχα. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις Μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες στο Νότιο Λίβανο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεσμπολάχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη για τις φωτιές, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αντιγόνη Ντρισπιώτη και Παναγιώτα Τσινοπούλου στον τελικό του Παναθωνίου Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση και σε χρόνο 3:22.16, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου ήταν η πέμπτη που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 3:25.14.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Ιούλιος του 1985. Ο Phil Collins βρίσκεται σε μια από τις πιο έντονες περιόδους της καριέρας του και κυκλοφορεί ένα τραγούδι με έναν παράξενο πρωταγωνιστή, τον Billy. Στο Don't Lose My Number μοιάζει να υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από τους στίχους. Κάποιος που βρίσκεται σε φυγή, κάποιος που πρέπει να εξαφανιστεί, κάποιος που περιμένει ένα τηλεφώνημα. Μόνο που ο ίδιος ο Collins έχει παραδεχθεί ότι ούτε εκείνος ήξερε ακριβώς ποιος ήταν ο Billy. Οι στίχοι γράφτηκαν σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητα και η ιστορία έμεινε επίτηδες θολή. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, φτάνει μέχρι το νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίοδο, έξω από τη μουσική, ο κόσμος βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα καμπή. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έχει μόλις αναλάβει την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης και το καλοκαίρι του 1985 αρχίζουν να διαμορφώνονται οι πρώτες κινήσεις για τη συνάντησή του με τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Μέσα στον ψυχρό πόλεμο εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις ότι οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων μπορεί να μπουν σε διαφορετική πορεία. Στην Ελλάδα έχει μόλις ολοκληρωθεί μια ιδιαίτερα απολωμένη εκλογική περίοδος. Το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει ξανά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου και ξεκινά τη δεύτερη κυβερνητική του θητεία. Ένας κόσμος που αλλάζει, με πολιτικές ισορροπίες να μετακινούνται και κοινωνίες να βρίσκονται σε ένταση. Και μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, ο Phil Collins τραγουδά για έναν Billy που κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποιος είναι. Και τελικά αυτό δεν είχε καμία σημασία, γιατί μερικές φορές ένα τραγούδι δεν χρειάζεται να σου δώσει ολόκληρη την ιστορία, αρκεί να σου αφήσει χώρο να τη συμπληρώσεις μόνος σου.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Μια ώρα είμαστε ήδη μαζί και έχουμε ακόμη δύο μπροστά μας. Και όσο προχωρά αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό, διαφορετικές εικόνες υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπου ανοίγουν ήδη τα πρώτα καφέ δίπλα στη θάλασσα και οι εργαζόμενοι μιας ακόμη γεμάτης ημέρας έχουν πάρει τις θέσεις τους. Κάπου αλλού η πόλη παραμένει σχεδόν ακίνητη, με ελάχιστα αυτοκίνητα στους δρόμους και έναν ρυθμό που θα εξαφανιστεί μόλις τελειώσει ο Αύγουστος. Αυτό τον πιο ήρεμο χρόνο της Κυριακής αξιοποιούμε και εμείς για να δούμε λίγο διαφορετικά την ενημέρωση. Όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και τι σημαίνει. Συνεχίζουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα μας.

Βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και για πολλούς αυτές οι ημέρες περνούν δίπλα στο νερό. Σε μια παραλία, σε ένα ξενοδοχείο, σε μια πισίνα, με τα παιδιά να μπαίνουν-βγαίνουν συνεχώς στο νερό και τους μεγάλους να βρίσκονται λίγα μέτρα πιο πέρα. Και επειδή αυτές είναι κατεξοχήν στιγμές χαλάρωσης, αξίζει να θυμηθούμε κάτι που εύκολα ξεχνάμε. Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά κοντά σε μια πισίνα, η προσοχή δεν μπορεί να χαλαρώσει ούτε για λίγο. Η τραγωδία με το τετράχρονο παιδί που έχασε τη ζωή του στην πισίνα στην Πάρο το επανέφερε με τον πιο οδυνηρό τρόπο στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρίου ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports, κάθε χρόνο πνίγονται 370 άνθρωποι στις ελληνικές θάλασσες. Τα ίδια στοιχεία αποκαλύπτουν πως σε κολυμβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων, δηλαδή σε πισίνες, πνίγονται κατά μέσο όρο από 3 έως 5 άνθρωποι ετησίως. Στη θάλασσα χάνονται κυρίως ηλικιωμένοι, αντιστοιχούν στο 83% των θανάτων από πνιγμό. Στις πισίνες χάνονται παιδιά κάτω των 5 ετών. Χωρίς να μπούμε στις ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτές θα τις διερευνήσουν οι αρχές, υπάρχει ένα χρήσιμο μάθημα για όλους μας. Η πισίνα μας δημιουργεί συχνά μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας από τη θάλασσα. Δεν υπάρχουν κύματα ή ρεύματα. Το νερό είναι περιορισμένο και συνήθως έχουμε αυτή την αίσθηση ότι βλέπουμε τα πάντα. Κι όμως ο πνιγμός ενός μικρού παιδιού μπορεί να μην έχει τίποτα από όσα φανταζόμαστε. Μπορεί να μην υπάρξουν φωνές, ούτε έντονο πλατσούρισμα, ούτε κάποια θεαματική προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια. Μπορεί να συμβεί σχεδόν αθόρυβα. Γι' αυτό επίβλεψη δεν σημαίνει απλώς ότι ένας ενήλικος βρίσκεται κοντά στην πισίνα. Σημαίνει ότι κάποιος συγκεκριμένα έχει συνεχώς το βλέμμα του στο παιδί. Χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς να απομακρύνεται για ένα λεπτό, χωρίς τη σκέψη ότι το προσέχει κάποιος άλλος. Και ούτε τα μπρατσάκια, ούτε τα φουσκωτά, ούτε το ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κολυμπά μπορούν να αντικαταστήσουν αυτή την παρουσία. Μέσα λοιπόν στη χαλάρωση αυτών των ημερών κρατάμε και αυτή την πολύ απλή υπενθύμηση. Στο νερό τα παιδιά χρειάζονται παιχνίδι και ελευθερία. Από εμάς όμως χρειάζονται κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Το βλέμμα μας συνεχώς πάνω τους.

Μερικές φορές μια τηλεοπτική εικόνα μπορεί να ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή της Τραπεζούντας. Ένα παλιό μοναστήρι, χτισμένο πάνω σε απόκρημνο βράχο, εμφανίζεται σε μια νέα τουρκική τηλεοπτική παραγωγή ως εντυπωσιακό σκηνικό. Για τον περισσότερο κόσμο είναι απλώς ένα επιβλητικό τοπίο. Για τον ποντιακό ελληνισμό όμως έχει όνομα, ιστορία και μνήμη. Είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου η Περιστεριώτα, ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα του Πόντου, μαζί με την Παναγιά Σουμελά και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα. Όπως αναδεικνύει το Πόντος News, η μονή ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα και για περισσότερο από μια χιλιετία συνδέθηκε με τη θρησκευτική ζωή, με την παιδεία και την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή. Και αυτή ακριβώς η εικόνα προβάλλεται τώρα στο τρέιλερ ενός νέου τουρκικού σίριαλ. Τα ερείπια του μοναστηριού χρησιμοποιούνται ως μέρος του μυστηριακού τοπίου του Πόντου σε μια ιστορία έρωτα, οικογενειακών συγκρούσεων και βεντέτας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που στην Τουρκία ιστορικά ελληνοορθόδοξα μνημεία του Πόντου επανασυστήνονται ως τουριστικές εικόνες και τηλεοπτικά σκηνικά, ενώ η ελληνική και ορθόδοξη ταυτότητά τους μένει συχνά πολύ πιο πίσω. Η Παναγιά Σουμελά είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ίδια η Άγκυρα την έχει εντάξει στην τουριστική προβολή της περιοχής, ακόμη και μέσα από κρατικές καμπάνιες και παραγωγές που προβάλλουν την Τραπεζούντα και τον Εύξηνο Πόντο. Τώρα βλέπουμε κάτι αντίστοιχο και με τον Περιστεραιώτα, αυτή τη φορά μέσα από εμπορική τηλεοπτική παραγωγή. Δηλαδή τα μνημεία αυτά επιστρέφουν στο κάδρο μέσα από την τουρκική τουριστική και τηλεοπτική αφήγηση. Και το κρίσιμο είναι τι ακριβώς μπαίνει στο κάδρο και τι μένει έξω. Μάλιστα υπάρχουν πλέον σχέδια για και μελέτες διάσωσης και αποκατάστασης του Περιστεραιώτα και του Βαζελώνα. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Η Τουρκία ανακαλύπτει ξανά την αξία αυτών των μνημείων ως εικόνα και ως τουριστικό κεφάλαιο, πριν όμως ακόμη εξασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία τους και χωρίς η ιστορική τους ταυτότητα να ακολουθεί πάντα με την ίδια ένταση. Γιατί αυτά τα μοναστήρια δεν είναι μόνο πέτρες, ερείπια και εντυπωσιακά πλάνα, είναι και η μνήμη των ανθρώπων που τα έκτισαν και τα κράτησαν ζωντανά για αιώνες και η ιστορία ενός ολόκληρου τόπου.

σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα στη δουλειά περνούν μέσα από μια οθόνη, ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεδιασκέψεις, κοινά αρχεία, εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις επενδύουν δισεκατομμύρια στην αυτοματοποίηση και κάθε νέο εργαλείο υπόσχεται ότι θα κάνει τη δουλειά μας ακόμη πιο ψηφιακή. Κι όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται και μια μικρή επιστροφή σε κάτι πολύ παλιότερο. Στο χαρτί και το στυλό. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επιστροφή δεν έρχεται από μεγαλύτερους εργαζόμενους που νοσταλγούν έναν κόσμο πριν από τους υπολογιστές. Έρχεται κυρίως από τους νεότερους, από τη λεγόμενη Gen Z, δηλαδή τη γενιά που γεννήθηκε περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά και μεγάλωσε με το διαδίκτυο, με τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες ως δεδομένο κομμάτι της καθημερινότητας. Όπως αποτυπώνει στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του το Πολίτικο, αυτά τα στοιχεία σας μεταφέρω, γραφεία τους εμφανίζονται ξανά σημειωματάρια, καλά στυλό, χειρόγραφες λίστες και πολύχρωμα αυτοκόλλητα χαρτάκια για σημειώσεις. Δεν πρόκειται μόνο για μόδα. Νεότεροι εργαζόμενοι λένε ότι γράφοντας με το χέρι συγκεντρώνονται καλύτερα σε μια σύσκεψη και θυμούνται ευκολότερα τις πληροφορίες. Κυρίως όμως βρίσκουν έναν τρόπο να ξεφύγουν έστω για λίγο από αυτή τη συνεχή ροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων. Σε πρόσφατη μάλιστα αμερικανική έρευνα, η συντριπτική πλειονότητα νεότερων εργαζομένων ανέφερε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν διαγράφει με το χέρι μια ολοκληρωμένη δουλειά από μια λίστα παρά όταν τσεκάρει ένα κουτάκι στην οθόνη. Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο πίσω από αυτή την επιστροφή. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μιλούν για την ανάγκη να κάνουν τον χώρο εργασίας λίγο περισσότερο δικό τους. Ένα σημειωματάριο που διάλεξαν οι ίδιοι, ένα αγαπημένο στυλό, μερικά προσωπικά αντικείμενα ή ένα post-it στην οθόνη δίνουν προσωπικότητα σε γραφεία που συχνά γίνονται όλο και πιο απρόσωπα και κοινόχρηστα. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό το ενδιαφέρον παράδοξο. Η γενιά που μεγάλωσε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέσα στην ψηφιακή εποχή δεν γυρίζει φυσικά την πλάτη στην τεχνολογία. Φαίνεται όμως να ανακαλύπτει ξανά κάτι που οι προηγούμενες γενιές θεωρούσαν αυτονόητο. Ότι μερικές φορές ένα χαρτί, ένα στυλό και λίγα λεπτά χωρίς ειδοποιήσεις αρκούν για να σκεφτούμε λίγο πιο καθαρά.

Ακούστε τώρα μια μικρή ιστορία από την Αγγλική Ήπεθρο, που πίσω από την παράξενη πρώτη της εικόνα κρύβει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Το Πίντικτον είναι ένα μικρό χωριό στη Νότια Αγγλία, στο Oxfordshire, κοντά στην Οξφόρδη, και περίπου μια ώρα και κάτι οδικός βορειοδυτικά του Λονδίνου, με περίπου 350 κατοίκους. Και οι κάτοικοι του αποφάσισαν να κάνουν κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Ψήφισαν συμβολικά υπέρ της αποχώρησης του χωριού τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν διεκδικούν βέβαια πραγματικό ανεξάρτητο κράτος. Διαμαρτύρονται για το κυβερνητικό σχέδιο να μετατραπεί μια γειτονική πρώην στρατιωτική εγκατάσταση σε χώρο φιλοξενίας έως και 1.250 ετούντων άσυλο, αριθμός περισσότερο από τριπλάσιος από ολόκληρο τον πληθυσμό του χωριού. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της ιστορίας. Οι κάτοικοι λένε ότι δεν ζητούν να εξαιρεθούν από την ευθύνη φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ρωτούν όμως αν μια μικρή αγροτική κοινότητα με περιορισμένες υποδομές μπορεί να δεχθεί μια τόσο μεγάλη δομή, και κυρίως γιατί μια τέτοια απόφαση ελήφθη χωρίς ουσιαστική προηγούμενη διαβούλευση. Το ίδιο το τοπικό συμβούλιο δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε παρά λίγο πριν να ανακοινωθούν τα σχέδια και ζητά απαντήσεις για ασφάλεια, για υπηρεσίες, για υποδομές. Η κυβέρνηση απαντά από την άλλη ότι δεν μπορούν οι φτωχότερες περιοχές της Βρετανίας να σηκώνουν μόνες τους το βάρος και ότι και πιο εύπορες κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνει ότι θα ακούσει τις ανησυχίες των κατοίκων. Και κάπως έτσι μια σχεδόν χιουμοριστική ιδέα περί ανεξαρτησίας αποκτά ένα πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο, γιατί πίσω από το δημοψήφισμα του Πίντικτον υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά πολύ περισσότερους από 350 ανθρώπους. Πόσο λόγο πρέπει να έχει μια τοπική κοινωνία όταν το κράτος αποφασίζει κάτι που μπορεί να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της?

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, καίγοντας πεύκο δάσος. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο νησί έχουν μεταβεί δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς τη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, να βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια, στις 16 Αυγούστου του 1977, φεύγει από τη ζωή ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν για πάντα τη σύγχρονη μουσική. Ο Elvis Presley ήταν μόλις 42 ετών, είχε όμως ήδη προλάβει να δημιουργήσει έναν μύθο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια του rock and roll. Στην Αμερική της δεκαετίας του 50 εμφανίζεται σε μια στιγμή κατά την οποία μια νέα γενιά αναζητά τον δικό της ήχο, τη δική της εικόνα και έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Ο Elvis συνδυάζει επιρροές από τον blues, από την country και τον gospel και τις μεταφέρει σε ένα τεράστιο κοινό. Η φωνή του, η κίνησή του πάνω στη σκηνή και η εικόνα του προκαλούν ενθουσιασμό στους νέους, αλλά και έντονες αντιδράσεις στη συντηρητική Αμερική της εποχής. Οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, ακολουθούν ο κινηματογράφος, οι μεγάλες συναυλίες και μια δημοτικότητα που πολύ γρήγορα ξεπερνά τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάπως έτσι γεννιέται ο βασιλιάς του rock and roll. Και σχεδόν μισό αιώνα μετά το θάνατό του, η μουσική του εξακολουθεί να ακούγεται και η εικόνα του παραμένει αναγνωρίσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί ο Elvis δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος στάρ, ήταν ένας από εκείνους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά άκουγε, έβλεπε και ζούσε τη μουσική.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3, 7:30 το πρωί. Μέσα στον Αύγουστο είναι εύκολο να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο κόσμος έχει πατήσει για λίγο το κουμπί της παύσης. Στην πραγματικότητα όμως οι εξελίξεις συνεχίζονται. Η τεχνολογία αλλάζει την καθημερινότητά μας, η κλιματική κρίση αφήνει όλο και πιο έντονα σημάδια, κοινωνικές συνήθειες μεταβάλλονται και επιστημονικές έρευνες ανοίγουν διαρκώς νέες συζητήσεις. Από αυτές τις μικρές και μεγαλύτερες μεταβολές κρατάμε μερικές και σήμερα και θέλουμε να ασχοληθούμε και παρέα εδώ συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε βεβαίως και με καλημέρες προς εσάς. Καλημέρα στην Εύα από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον φίλο τον Μανώλη. Επίσης σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα σε όλους μας. Καλή Κυριακή. 16 Αυγούστου εδώ. Παρέα, συντροφιά και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας.

0: Για πολλά χρόνια όταν μιλούσαμε για την κλιματική αλλαγή, οι εικόνες που έρχονταν στο μυαλό μας ήταν μάλλον μακρινές. Πάγοι που λιώνουν στους πόλους, παγόβουνα, κάτι που συνέβαινε στο μέλλον και θα αφορούσε κυρίως τις επόμενες γενιές. Μόνο που σήμερα οι εικόνες είναι πολύ πιο κοντά. Στη Βόρεια Μακεδονία, καπνοπαραγωγοί στο Πρίλεπ μαζεύουν πλέον τα καπνά με φακούς μέσα στη νύχτα, γιατί η ακραία ζέστη κάνει τη δουλειά την ημέρα σχεδόν αδύνατη. Στη Ρώμη, η στάθμη του Τίβερη έπεσε τόσο χαμηλά ώστε εμφανίστηκαν ξανά τα ερείπια της λεγόμενης γέφυρας του Νέρονα. Και γύρω μας βλέπουμε καύσονες, ξηρασία και πυρκαγιές να γίνονται ολοένα συχνότερο κομμάτι του ευρωπαϊκού καλοκαιριού. Μόνο που υπάρχει και κάτι ακόμη. Όλα αυτά έχουν πλέον και λογαριασμό. Στην παραγωγή τροφίμων, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην εργασία και τελικά στην τσέπη μας. Για να δούμε λοιπόν πόσο έχει ήδη αλλάξει η πραγματικότητά μας, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη. Κύριε Καρτάλη, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Καρτάλη, μήπως έχουμε περάσει πλέον από την εποχή που ρωτούσαμε τι θα συμβεί αν αλλάξει το κλίμα, στην εποχή που πρέπει να ρωτάμε πώς θα ζήσουμε με τις αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει?
1: Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Ιδιαίτερα το δεύτερο, πώς θα ζήσουμε, δηλαδή πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και μαζί να βάλουμε ένα καινούργιο ερώτημα, πώς μπορούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα στη ρίζα του. Γιατί μιλάμε για την προσαρμογή, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις μας πιο φιλικές, πιο δροσερές, τα δάση να τα προστατεύσουμε. Όμως πρέπει να πάμε κάποια βήματα πίσω και να δούμε πώς σταματάμε την κλιματική αλλαγή. Το να τη σταματήσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε καθένας μόνος μας, πρέπει να το κάνουμε τα κράτη μαζί. Σημαίνει σταδιακή απομάκρυνση από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή άνθρακα, πετρελαίου και φυσικό αερίου, τα οποία όταν καίγονται, όταν χρησιμοποιούνται, παράγουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο μετριασμός, όπως λέμε, να μειωθούν οι εκπομπές με την αλλαγή στην καθαρή ενέργεια, και είναι η προσαρμογή, δηλαδή πρέπει να κάνουμε το μεταξύ, στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, ώστε να προστατευτεί ο άνθρωπος, η φύση, οι παραγωγικές διαδικασίες που σωστά είπατε και όλα τα φυσικά αγαθά τα οποία έχουμε συνηθίσει να τα θεωρούμε αυτονόητα.
0: Μας μεταφέρετε ουσιαστικά και τη λύση, αν μου επιτρέπετε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η εικόνα από την Βόρεια Μακεδονία που προανέφερα. Άνθρωποι να μαζεύουν καπνά μέσα στη νύχτα, με φακούς στο κεφάλι, επειδή δεν μπορούν πλέον να εργαστούν κανονικά μέσα στην ημέρα. Και μήπως αυτή είναι τελικά η πιο απλή εικόνα της κλιματικής αλλαγής, ότι δηλαδή αρχίζει να αλλάζει ακόμη και τις ώρες που δουλεύουμε, τον τρόπο που καλλιεργούμε, την ίδια μας την καθημερινότητα?
1: Συμβαίνει ήδη αυτό που λέτε, και μάλιστα στις συνθήκες των καυσώνων που είναι συχνότεροι στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και όπως είπαμε και σε άλλες περιοχές πλέον. Τα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν στην ύπαιθρο, στον ανοιχτό χώρο, είναι τα περισσότερα ευάλωτα. Είναι οι άνθρωποι που είναι στην εστίαση και στον τουρισμό, οι άνθρωποι στον αγροτικό χώρο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, ενώ έξω στην πίστα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο ευάλωτοι, γιατί είναι εκτεθειμένοι σε πολύ αρνητικές και πολύ, αν θέλετε, ανθυγιεινές συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Και ο άνθρωπος που λειτουργεί μέσα σε μια πόλη που περπατά είναι εκτεθειμένος, και μάλιστα όσο πιο πυκνοδομημένη μια πόλη, τόσο περισσότερο δέχεται ποσά θερμότητας και νιώθει ότι η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από αυτή του θερμομέτρου που έχει ακούσει στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια νέα συνθήκη που διαμορφώνεται εδώ και χρόνια, σταδιακά κλιμακώθηκε, είναι πλέον πολύ ενισχυμένη, στατιστικά αποδεδειγμένη, γιατί ξέρετε υπάρχει μια αμφισβήτηση πολλές φορές στα επιστημονικά στοιχεία, και καλό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί πολλές φορές ακούμε στοιχεία τα οποία βασίζονται σε μια χρονιά και μόνο και σε δύο, ενώ δεν είναι έτσι η κατάσταση, για να δώσει μια πραγματική εικόνα για το πώς εξελίσσεται και αν έχει προκύψει κλιματική αλλαγή σε κάποιο τομέα, θα πρέπει να έχει μια μακρά χρονοσειρά, δηλαδή περίπου 20 με 30 χρόνια στοιχεία που σου επιτρέπουν να πάρεις να έχεις ένα σημαντικό συμπέρασμα. Όμως η τάση δεν είναι θετική, είναι σίγουρο αυτό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία συναρτώνται με τις υψηλές θερμοκρασίες, με την αυξανόμενη ξηρασία, την αναφέρατε στην εισαγωγή σας για τον Τίβερη, αλλά και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τροποποίηση στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που δεν τις είχαμε καταγράψει στο παρελθόν, ενώ η επιστημονική κοινότητα και κάνουν τους καύσωνες αλλά και τα ακραία φαινόμενα πιο συχνά.
0: Επειδή είπατε για ακραία φαινόμενα, να έρθουμε λίγο και στις πυρκαγιές, γιατί εδώ πολλές φορές γίνεται και μια απλοποίηση. Η κλιματική αλλαγή δεν βάζει από μόνη της τη φωτιά. Τι αλλάζει όμως τις συνθήκες ώστε μια πυρκαγιά να μπορεί να γίνει ευκολότερα μεγαλύτερη, όπως βλέπουμε και όλες αυτές τις μέρες, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, εντονότερη και πολύ δυσκολότερα να ελεγχθεί?
1: Είναι το υπόβαθρο που αλλάζει. Δηλαδή, μια περιοχή δασική, λόγω της ξηρασίας και πιθανότητα υψηλών θερμοκρασιών ενός έντονου καύσωνα, καθιστά την κλασική ύλη καύσιμη. Την ξηραίνει, όταν αναφλέγεται η πυρκαγιά από ένα άλλο αίτιο που έχει φυσικά από την κλιματική αλλαγή, η πυρκαγιά είναι πολύ επιθετική και δύσκολα κατασβέσιμη. Και μάλιστα σε συνθήκες που ακολουθούν, η πυρκαγιά που ακολουθούν ήταν εκτενή καύσωνα, όπως ήταν το καλοκαίρι του 2022, αν δεν κάνω λάθος, στο Καπανδρίτη.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί και ένας δεκαήμερος καύσωνας, αλλά και αρκετή ισχυρή ξηρασία. Τέτοιου είδους πυρκαγιές παράγουν το δικό τους καιρό, δηλαδή δημιουργούν μια αστάθεια στις μετεωρολογικές και τοπικές συνθήκες και έτσι τις καθιστούν και πιο εύκολα επεκτάσιμες. Άρα λοιπόν η κλιματική αλλαγή έχει αυτό το πρόσημο στις πυρκαγιές. Από εκεί πέρα όμως οι δασικές πυρκαγιές δεν προκύπτουν μόνο επειδή αυξήθηκε η ξηρασία και αυξήθηκε η θερμοκρασία και είχαμε καύσωνες, προκύπτουν επίσης και είναι επιθετικές γιατί έχουν επικοινώσει τα δάση, έχουν φύγει οι αγροτικές καλλιέργειες μέσα από τα δάση με αποτέλεσμα να εξαφανίστηκαν ουσιαστικά ή να περιορίστηκαν οι φυσικές αντιπυρικές ζώνες όπως είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Πύκνωσαν τα δάση γιατί στη θέση των αγροτικών καλλιεργειών προέκυψαν χόρτα, φύσαν ή εν τέλει δέντρα. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα μάζα χωρίς αντιστάσεις όπως ήταν στο παρελθόν. Τα επαγγέλματα τα δασικά βγήκαν από το δάσος που κάναν μια διαχείριση της βιομάζας, της δασικής βιομάζας. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της πολεοδομικής εξάπλωσης, δηλαδή οικισμοί και κτίρια που μπαίνουν μέσα στα δάση. Ξέρετε, πέρυσι είχαμε μια φωτιά στην Πάτρα, πρόπερσι είχαμε μια φωτιά στην Βόρεια Αττική. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε αναφορά στον τύπο αλλά και στην καθημερινή συζήτηση ότι μπήκε η φωτιά στην πόλη. Είναι ακριβώς αντίθετο. Μπήκαν οι πόλεις μέσα στα δάση και έτσι έγιναν περισσότερες ευάλωστες οι πόλεις στις δασικές πυρκαγιές.
0: Κύριε Καρτάλη, εμείς που ζούμε στη Μεσόγειο, σε μια περιοχή που εσείς οι επιστήμονες έχετε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την Ελλάδα των επόμενων ετών? Περισσότερη ζέστη, λιγότερο νερό, μεγαλύτερη πίεση στη γεωργία. Τι θα αντιληφθεί πρώτα ο πολίτης έντονα?
1: Οι θερμοκρασιακές συνθήκες επηρεάζουν όλους τους κλάδους. Στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, Ανατολική Μεσόγειος, ο συνδυασμός δεν είναι καλός. Όταν έχει ψηλές θερμοκρασίες και επίμονους καύσωνες, επηρεάζει την γεωργική παραγωγή, την επάρκεια των υδατικών πόρων, τον τουρισμό, τη ζωή στις πόλεις, το δασικό πλούτο. Το είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό πώς μεταφράζεται σε αυτό που λέμε σχέδια προσαρμογής. Τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε τις υποδομές πιο ανθεκτικές σε αυτό το νέο κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, όπως και αν αυτός εκδηλώνεται, αν είναι καύσωνα, αν είναι ξηρασία, αν είναι μια ακραία καταιγίδα που προκαλεί ένα πλημμυρικό φαινόμενο, αν είναι η άνθρωση στάθμης της θάλασσας, που και αυτή είναι ένας από τους κλιματικούς κινδύνους. Να φτιάξουμε τα σχέδια προσαρμογής. Δηλαδή, ας πάμε για παράδειγμα μια αστική περιοχή, μεγάλη αστική περιοχή, πυκνοδομημένη, με υψηλή κυκλοφορία χιλιωμάτων, που είναι και αυτή πηγή θερμότητας. Αυτή την περιοχή πρέπει να την κάνεις περισσότερο φιλική στον κάτοικο. Δηλαδή, να έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, είναι πιο δροσερή, να έχει περισσότερο πράσινο, δηλαδή καλύτερα κτίρια μονωμένα σε σχέση με τις θερμικές συνθήκες, να έχει μικρότερη κυκλοφορία οχημάτων σε ορισμένες περιοχές που είναι θερμικά επιβαρημένες. Δηλαδή, πράγματα, δράσεις ουσιαστικά συναρτημένες μεταξύ τους που μειώνουν το θερμικό κίνδυνο. Αντίστοιχα, σκεφτούμε και τη γεωργική παραγωγή, τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Κάθε μία κατηγορία θέλει το δικό της σχέδιο για να μπορέσει να είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής και να αντέξουν και παραγωγικές διαδικασίες.
0: Εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να αλλάξει ακόμα και ο τεριστικός μας χάρτης, δηλαδή να αρχίσουμε να βλέπουμε, να διαφημίζουμε γιατί όχι, περισσότερους επισκέπτες άνοιξη και φθινόπωρο, για παράδειγμα, και λιγότερους στις πιο θερμές εβδομάδες του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουμε συνηθίσει.
1: Αυτό γίνεται αυτόματα στις πληροφορίες. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι υπάρχουν περισσότερες ροές επισκεπτών σε μήνες που είναι πιο μακρινοί από το καλοκαίρι, επειδή δεν επιθυμούν να εκτεθούν στις ακραίες θερμικές συνθήκες και στους καύσωνες, ανεξάρτητα το γεγονός ότι φέτος και βορειότερες γεωγραφικές περιοχές έζησαν τους καύσωνες που ζούμε εμείς πάρα πολλά χρόνια τώρα. Αλλά υπάρχει μια μετακίνηση τουριστικού ρεύματος προς μήνες που δεν είναι οι βασικοί καλοκαιρινοί μήνες. Επειδή ακριβώς θέλουν να αποφύγουν τις βεβαρημένες θερμικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Άρα αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια ευκαιρία μιας αναδιάθρωσης τουριστικού προϊόντος, ώστε να μπορέσει να συναντηθεί καλύτερα και με τις κλιματικές συνθήκες που αναπτύσσονται. Αντίστοιχη αναδιάθρωση πρέπει να γίνει και σε άλλους κλάδους. Παραδείγματος χάρη στην αγροτική παραγωγή, πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυτά τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στις ψηλές θερμοκρασίες. Το ίδιο και στις πόλεις. Ξέρετε, στις πόλεις και στην Αθήνα υπάρχουν δέντρα τα οποία όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου κλείνουν τους σπόρους τους για να μην σκάσουν, να μην καούν,
0: ναι,
1: λόγω της εξάτμισης, με αποτέλεσμα αντί να είναι πηγές δροσισμού είναι θερμικές μηχανές. Άρα λοιπόν έχεις και λες τι δέντρα πρέπει να βάλω. Δεν μπορώ να βάζω ότι δέντρα έβαζα στο παρελθόν. Οι συνάδελφοι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ενώ ότι πρέπει να βάζουμε χαρουπιές και μουριές που αντέχουν σε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που είχαμε γνωρίσει. Άρα λοιπόν προκύπτει ένας συνεχής μετασχηματισμός που έχει βέβαια την πολύ μεγάλη εικόνα να φύγουμε από τα δικτά καύσιμα και να πάμε στην καθαρή ενέργεια, ήλιο, άνεμο, υδροελεκτρική ενέργεια, πράσινο υδρογόνο, οτιδήποτε έρθει στην παραγωγή και στις επόμενες έτη και δεκαετίες. Και βεβαίως εντωμεταξύ να προετοιμαζόμαστε για δυσκολότερες συνθήκες ώστε να είναι και ο πολίτης ασφαλής, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και να μην χαθούν παραγωγικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες.
0: Με αυτό ήθελα να κλείσουμε κιόλας, με κάτι που νομίζω απασχολεί πολύ τον κόσμο. Αν δεχθούμε ότι ένα μέρος αυτής της κλιματικής αλλαγής, όπως την αποκαλούμε πλέον και την γνωρίζουμε σαν ορολογία, βρίσκεται ήδη εδώ, υπάρχει ακόμη χρόνος να περιορίσουμε σημαντικά αυτό που έρχεται όπως μας το περιγράφετε, ή η συζήτηση πλέον αφορά κυρίως το πώς θα προσαρμοστούμε, όπως μας αναδείξατε και από τη συζήτηση που κάναμε?
1: Είναι και τα δύο, είναι υποχρεωτικά και τα δύο. Και κυρίως το πρώτο, το οποίο θα λύσει και την ανάγκη του δεύτερου, δηλαδή της προσαρμογής. Ο μετριασμός, δηλαδή να περιοριστούν οι εκπομπές των αυτών των κοινωνικών ενώσεων που παράγουν το πρόβλημα, προκαλούν το πρόβλημα. Αυτό θα συμβεί όταν φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα όλο και περισσότερο και πάμε στην καθαρή ενέργεια. Αξίζει όμως να πούμε, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα ερώτημα ότι τίποτα δεν έχει καταφέρει η διεθνή κοινότητα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, της ηλεκτρικής, όχι της θερμικής, είναι από τον ήλιο και τον άνεμο. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες που έχουν παραγωγή 80-90% με αποτέλεσμα να έχουν και λιγότερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να έχουν και πολύ καλύτερες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η χώρα μας είναι στο 56%. Ναι. Είναι χαμηλότερα στο περίπου στο 30-35%, αν θυμάμαι καλά, αν συνυπολογίσουμε και τη θερμική ενέργεια, τη θέρμανση δηλαδή των σπιτιών. Αλλά πάντα υπάρχει μια πρόοδος. Άρα λοιπόν δεν έχει χαθεί το στοίχημα. Απλά, όχι απλά, δύσκολα θα έλεγα, αυτό που συμβαίνει.

0: φαινόμενο. Είναι οι ώρες που μπορούμε να δουλέψουμε, είναι το νερό που έχουμε διαθέσιμο, είναι οι καλλιέργειες μας, είναι οι φωτιές, είναι οι διακοπές μας και στο τέλος είναι και οι τιμές που πληρώνουμε.
1: Όλα μαζί είναι. Όλα μαζί είναι. Γιατί τώρα αυτό το καλοκαίρι που υπήρχε αυτό ο μεγάλο ξηρασία και υψηλέ θερμοκρασίε στην κεντρική Ευρώπη, αυξήθηκαν οι τιμές του ρεύματος επειδή υπήρχε έλλειμμα παραγωγή ρεύματος από θερμοελεκτρικά εργοστάσια και υδροελεκτρικά εργοστάσια. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε πάλι ο καταναλωτής, ο πολίτης, θα έλεγα. Είναι ένας κύκλος που είναι αλλοσυναρτώμενες οι παράμετροι που το συνδέουν, το συνθέτουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε μία παράμετρος να εξετάζεται σε συνάρτηση με την άλλη. Είναι αυτό που λέμε πολυκρίση. Έχουμε πολλές κρίσεις ταυτόχρονα. Μία ξηρασία προκαλεί μια ακραία δασική πυρκαγιά. Ενισχύει μάλλον μια δασική πυρκαγιά και την κάνει ακραία. Ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο μπορεί να δημιουργήσει ένα πλημμυρικό φαινόμενο σαν του Ντάνιελ και να πλήξει την αγροτική παραγωγή μιας πολύ σπουδαίας περιοχής της Ελλάδος, της Θεσσαλίας. Αυτό είναι η λεγόμενη πολυκρίση. Τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο πια μεταξύ τους. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, επειδή πολλές φορές ακούγεται, δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε καύσωνες, ούτε κάθε μέρα θα έχουμε ξηρασία. Απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι στατιστικά βλέπουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια επιδεινώνονται οι τιμές. Μπορεί να έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι όπως είχαμε φέτος και να έχουμε ένα πάρα πολύ βαρύ καλοκαίρι του χρόνου. Η τάση είναι αυξητική. Αυτό έχει σημασία.
0: Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

και να παραμείνουμε στο θέμα, αλλά να το δούμε από μια λίγο διαφορετική οπτική. Στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε μάθει να παρακολουθούμε πυράβλους, ντρόουν, μέτωπα και επιθέσεις σε λιμάνια. Υπάρχει όμως ένας ακόμη παράγοντας που δύσκολα θα σκεφτόταν κανείς ότι μπορεί να επηρεάσει έναν πόλεμο. Η ξηρασία. Για να καταλάβουμε γιατί, πρέπει πρώτα να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ουκρανίας, που δεν είναι άλλο από το πώς θα βγάλει τα σιτηρά της από τη χώρα. Η Ουκρανία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές σιτηρών στις διεθνείς αγορές, όμως οι συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας κάνουν τις θαλάσσιες εξαγωγές όλο και δυσκολότερες. Έτσι το Κίεβο αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλους δρόμους και ένας από τους σημαντικότερους είναι ο Δούναβης. Μόνο που φέτος ο ποταμός έχει πολύ λιγότερο νερό. Η ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν ρίξει τη στάθμη του, δυσκολεύοντας τη ναυσιπλοεία ακριβώς τη στιγμή που η Ουκρανία τον χρειάζεται περισσότερο. Και ακόμη και αν συνδυαστούν ο Δούναβης και οι σιδηρόδρομοι, μπορούν να μεταφέρουν περίπου το 1/3 όσων διακινούν υπό κανονικές συνθήκες στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Άρα το πρόβλημα γίνεται διπλό. Η Ρωσία χτυπά την κύρια έξοδο των Ουκρανικών εξαγωγών και η ξηρασία δυσκολεύει μια από τις βασικές εναλλακτικές. Αυτό σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, λιγότερα έσοδα για την Ουκρανία και πιθανώς μικρότερες ποσότητες σιτηρών στις διεθνείς αγορές. Το Κίεβο προειδοποιεί ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών και ελαιούχων σπόρων μπορεί να μην φτάσουν τελικά στους αγοραστές αν συνεχιστούν αυτές οι διαταραχές. Και κάπου εδώ εμφανίζεται αυτό το παράδοξο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φυσικά δεν ελέγχει τον καιρό, όμως η ξηρασία μπορεί να πετύχει κάτι που εξυπηρετεί τη Μόσχα. Την ώρα που η Ρωσία χτυπά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, ο χαμηλός Δούναβης δυσκολεύει και την εναλλακτική έξοδο των Ουκρανικών σιτηρών προς την Ευρώπη. Και ο ίδιος ο ποταμός προσφέρει φέτος μια σχεδόν συμβολική εικόνα. Στη Σερβία τα νερά υποχώρησαν τόσο ώστε εμφανίστηκαν ξανά γερμανικά πολεμικά πλοία που είχαν βυθιστεί το 1944. Ένας παλιός πόλεμος αναδύεται από τα νερά, την ώρα που ο Δούναβης επηρεάζει και έναν καινούριο.

Και σε μια σημαντική υπενθύμηση, το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα υπενθυμίζουμε, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς σπουδαίοι καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τρενταφυλλίδης, Ελενίτσα Λιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες θυμίζουμε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και βέβαια τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν που αλλού στην προστασία του περιβάλλοντος.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στην παρέα της εκπομπής. Την καλημέρα μας στην φίλη την Κορίνα. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας στο Νέο Φάληρο, που μας στέλνουν τις δικές τους καλημέρες μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σε όλους. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, να ενημερωθούμε για τα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο νησί έχουν μεταβεί δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς τη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Χθες εστάλησαν 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο, ενώ κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογραφική καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εν τω μεταξύ, ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, όταν βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Η πυροσβεστική από χθες νωρίς το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Σύγκρουση ταχυπλοού σκάφους ελληνικής σημαίας με εστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο εστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφου σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που παραβίασε το ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο. Το Υπουργείο δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας απλώς ότι τα ραντάρ του το εντόπισαν να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία. Προσθέσε ότι τα θράψματα φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε 2 χωριά. Πρόκειται για το 4ο μη επανδρωμένο αεροσκάφο που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος. Στη βορειοδυτική Ισπανία, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 2 μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρες και κατολίσθησης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Έκρηξη κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό κοντά στην πόλη Ζαουίγια της Λιβύης δυτικά από την πρωτεύουσα Τρίπολη έδεσε μέρος των μονάδων του εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η κρατική γενική επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία τον διαχειρίζεται. Τεχνικοί ερευνούν την αιτία της έκρηξης και εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή σταδιακά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκυρα μέχρι 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει η πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 80 που επέστρεψε πριν από ένα 24ωρο εκεί από που ξεκίνησε, στην Ουαλία. Χθες εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μάμπλς κοντά στο Σουόνσι για να υποδεχθούν για τελευταία φορά την Bonnie Tyler. Το φέρετρό της σκεπασμένο με την ουαλική σημαία πέρασε από την περιοχή όπου έζησε για χρόνια. Άνθρωποι άφηναν λουλούδια, χειροκροτούσαν και κάποια στιγμή άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν τις μεγάλες επιτυχίες τους. Αύριο στο Σουόνσι θα πραγματοποιηθεί η δημόσια τελετή για τη ζωή της και στη συνέχεια η οικογένειά της θα την αποχαιρετήσει ιδιωτικά. Αθάνατη πάντως, σίγουρα θα μείνει η αυτή η βραχνή, σχεδόν αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή της, που έγινε σήμα κατά τεθέν μιας καριέρας που κράτησε 5 δεκαετίες.

0: 8 το πρωί στο Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους συντονίζεστε τώρα μαζί μας. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής και η Κυριακή αρχίζει πλέον να αποκτά και τον κανονικό πρωινό της ρυθμό. Ακόμη και αν ο Αύγουστος έχει αδειάσει τις πόλεις, κάπου αλλού η μέρα είναι ήδη γεμάτη. Στα νησιά, στις παραλίες, στους αρχαιολογικούς χώρους, στα λιμάνια, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις που αυτές τις εβδομάδες βρίσκονται στην κορύφωση της δραστηριότητάς τους. Μια υπενθύμηση ότι αυτό που για έναν άνθρωπο είναι περίοδος ξεκούρασης, για κάποιον άλλο είναι η πιο απαιτητική περίοδος εργασίας ολόκληρου του χρόνου. Εμείς έχουμε μπροστά μας ακόμη μια ώρα με κοινωνία, πολιτισμό, περιβάλλον, διεθνείς ιστορίες και όσα ακόμα έχουμε κρατήσει από αυτή τη εβδομάδα που πέρασε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τον τελευταίο καιρό ακούμε όλο και συχνότερα έναν όρο που κάποτε έμοιαζε να αφορά κυρίως τους ειδικούς της ασφάλειας, υβριδικός πόλεμος, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβολές, παραπληροφόρηση, ακόμη και επιχειρήσεις με ντρόν, ενέργειες δηλαδή που μπορούν να πλήξουν μια χώρα χωρίς να έχει κηρυχθεί ένας συμβατικός πόλεμος. Πριν από λίγες ημέρες στο αεροδρόμιο της Λειψίας εντοπίστηκε ένα ντρόν με εκρηκτικά. Ενώ την ίδια ώρα το Bloomberg μεταδίδει ότι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει για πιθανές νέες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Για να καταλάβουμε λοιπόν καλύτερα τι συμβαίνει και κυρίως τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σύμβουλο Θεμάτων Ασφαλείας, τον κύριο Αλέξανδρο Νίκλαν. Κύριε Νίκλαν, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Νίκλαν, στην Ευρώπη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά που συνδέονται με αυτό που περιγράφουμε ως υβριδικό πόλεμο, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις. Ποιος όμως είναι ο πραγματικός στόχος όλων αυτών? Είναι μόνο να προκαλέσουν ζημιά ή κυρίως να δημιουργήσουν φόβο, αβεβαιότητα, πιθανότατα και την αίσθηση ότι ένα κράτος είναι ευάλωτο?
1: Μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλοί αντικειμενικοί σκόποι πάνω σε κάτι τέτοιο. Ένας εξ αυτών, για παράδειγμα, θα είναι η δοκιμή αντοχών και ανοχών της Νατοϊκής Συμμαχίας. Για παράδειγμα, εχθές, αν διάβασα σωστά σήμερα το πρωί, υπήρξε μια καταστροφή ενός ντρόν στη Ρουμανία από νατοϊκό αεροσκάφος. Γενικά, οι κινήσεις αυτές φωτογραφίζουν, θα πούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε αν είναι σίγουρα από εκεί, φωτογραφίζουν τη Ρωσία. Ότι δοκιμάζει ουσιαστικά τις αντοχές και τις ανοχές του συστήματος του ΝΑΤΟ και στο πώς θα αποκριθεί σε απειλές οι οποίες θα κοιτάξουν να πλήξουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες υποδομές του. Είναι ένας φτηνός σε εισαγωγικά τρόπος ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν αποτελέσματα για κάποιες, εν πάση περιπτώσει, στοχεύσεις που μπορεί να έχει η Ρωσία. Και μιλάω πάντα θεωρητικά, γιατί όπως είπα εξ αρχής, δεν γνωρίζουμε πραγματικά αν είναι ρωσικά ή αν είναι ντρόουν τα οποία έχουν διαφύγει ελέγχου.
0: Είναι όμως, κύριε Νίκλαν, αυτή η αβεβαιότητα τελικά και μέρος της ίδιας της στρατηγικής, να δημιουργήσεις δηλαδή πίεση, αλλά να κρατάς τον αντίπαλο σε μια γκρίζα ζώνη ως προς το πώς και αν μπορεί να απαντήσει.
1: Ναι, σαφέστατα. Πέραν τούτου, είναι και ένα σημείο φοράς, αν θέλετε. Και δεν μιλώ πάντα για πόρους, μιλώ ακόμα και για τον βαθμό ετοιμότητας. Όταν έχεις ένα μηχανισμό να είναι σε ένα υψηλό βαθμό ετοιμότητας σε συνεχή κατάσταση, κάποια στιγμή έρχεται η φορά και κάπου θα γίνει το λάθος. Κάπου δηλαδή θα σου ξεφύγει. Όλα αυτά δοκιμάζονται και είναι ένας τρόπος, μια στρατηγική, αν θέλετε, ώστε να αναγνωριστούν κάποια κενά ασφαλείας. Για να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν προφανώς μετά.
0: Διαβάζαμε και τα προηγούμενα 24 ώρα δημοσιεύματα όπου Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και υπηρεσίες πληροφοριών μιλούν πλέον ανοιχτά για μια οργανωμένη εκστρατεία υβριδικών ενεργειών στην Ευρώπη. Βλέπετε κι εσείς ένα συγκεκριμένο μοτίβο πίσω από όσα συμβαίνουν και μήπως έχουμε ήδη περάσει σε μια νέα φάση αντιπαράθεσης χωρίς να έχει κηρυχθεί ποτέ επίσημα, παραδείγματος χάρη, ένας πόλεμος?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς διεξάγεται ένας πόλεμος παρασκηνίου. Δεν έχουμε δηλαδή την κατά μέτωπο επίθεση από κάποια ξένη δύναμη κατά του ΝΑΤΟ ή κατά της Δύσης, γενικότερα να πούμε ότι είμαστε σε αυτή αντιπαράθεση. Υπάρχουν όμως παρασκηνιακά συμπλοκές, σε εισαγωγικά να το επιτραπεί ο όρος, στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν συμπλοκές οι οποίες έχουν να κάνουν σε μικρής εκτάσεως συγκρούσεις πάντα σε πεδία πολέμου. Μιλώντας για την Ουκρανία, όπου συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις τρίτων χωρών υπό τη σημαία της Ουκρανίας για να κάνουν κάποια πλήγματα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια σημεία αναφοράς που δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία, αν θέλετε, με το Ιράν, αν θέλετε, από κάτω, με κάποιες χώρες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες εποφθαλμιούν μια καλύτερη θέση στο παγκόσμιο στερέωμα και θέλουν να το κάνουν με κάποιο βίαιο τρόπο. Να θυμίσω ότι για το υβριδικό κομμάτι, ειδικά, μιλάμε σήμερα για drones.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα με τα πράσινα ανθρωπάκια, για όσους θυμούνται. Έχει ξεκινήσει επίσης με τα sleeper cells, με τους κοιμόμενους πυρήνες, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε διάφορες χώρες και μαζεύαν πληροφορίες, και στη δικιά μας, να υπενθυμίσω. Όλα αυτά τα κομμάτια, αν τα συνδέσει κάποιος, μπορεί ίσως να δει κάποιους αντικειμενικούς σκοπούς να ολοκληρώνονται και να πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα. Το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψει κάποιος, να το εκτιμήσει κάποιος. Να κάνει μια αποφάση σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να βάλουμε και ένα κομμάτι ακόμα στο puzzle, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που κάνει τώρα η Γερμανία και το μάθαμε πριν από λίγες ημέρες. Μια χώρα που για ιστορικούς λόγους κρατούσε επί δεκαετίες πολύ περιορισμένες τις δυνατότητες των μυστικών υπηρεσιών της. Ετοιμάζεται, όπως ανακοινώθηκε, να τους δώσει πλέον τη δυνατότητα ακόμη και για ενεργές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Τι μας λέει αυτή η αλλαγή? Έχει αλλάξει τόσο πολύ η αντίληψη της απειλής στην Ευρώπη?
1: Δεν είναι μόνο θέμα απειλής, είναι θέμα εξυγχρονισμού της αντιμετώπισης των νέων απειλών. Θα θέλω να δώσω παράδειγμα τις αμερικάνικες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν, για παράδειγμα, τη CIA, η οποία συλλέγει πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει δημιουργεί ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι θα δώσουν αυτές τις πληροφορίες και συνεργάζεται άρρηκτα με ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας κάποιες επιχειρήσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο, λοιπόν, που ακολουθεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, αν θέλετε, γενικότερα. Και σε όλο αυτό μπορούμε να φέρουμε αντίστοιχα και το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο είναι πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα όσον αφορά το μέγεθος, το γεωγραφικό και τον πληθυσμό,
0: ναι,
1: όπου έχει ήδη την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή έχει μεν τη μονάδα πληροφοριών, η οποία συλλέγει πληροφορίες, δημιουργεί ένα πλάνο, το πώς θα διαχειριστεί και πώς θα αντιμετωπίσει καταστάσεις. Αλλά όταν θα φτάσει η στιγμή της αντιμετώπισης των ξένων παραγόντων, οι οποίοι θα πλήξουν την ασφάλειά του, οργανώνει πλέον ένοπλες επιχειρήσεις, μυστικές επιχειρήσεις, αν θέλετε, και ακόμα και σε ξένα εδάφη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, είναι αυτό που είπα εξ αρχής. Σίγουρα όσο κλιμακώνει η ένταση, τόσο θα κλιμακώνουν και αυτά. Αλλά γενικότερα το πώς θα εξελιχθούν ως επιχειρήσεις, επειδή είναι αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε πρόσωπα, σε ηγέτες και στην πολιτική των ηγετών αυτών, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσο αυξάνεται η ένταση, τόσο θα αυξάνεται και αυτή η κλιμάκωση όσον αφορά τις τακτικές αυτές.
0: Απ' την άλλη, αν για να αντιμετωπίσεις έναν υβριδικό πόλεμο αρχίσεις και εσύ να απαντάς με κυβερνοεπιθέσεις, όπως πολύ ωραία μας το αποτυπώσετε ότι συμβαίνει ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, μυστικές υπηρεσίες ή ακόμη και σαμποτάζ, δημιουργείται πάντως ένα δύσκολο όριο. Δηλαδή, πού τελειώνει η άμυνα και πού αρχίζει η κλιμάκωση?
1: Κοιτάξτε, για να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται δίπλα μας ή, εν πάση περιπτώσει, στο χέρι τον απλό πολίτη ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, οι χώρες εδώ και δεκαετίες έχουν αυτόν τον τρόπο πλήγματος, σε εισαγωγικά πάλι, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, η μία στην άλλη. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες οι οποίες κινούνται όχι εχθρικά απαραίτητα, αλλά ως αντίπαλοι, να το πω έτσι, στο γεωπολιτικό στερεωμά, για να μπορέσουν να επικρατήσουν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση γινόντουσαν πάντα τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι διάφανες ως προς τον πολίτη. Εκείνο που διαφέρει στο σήμερα είναι ότι έχουν επεκταθεί όσον αφορά τον αριθμό τους. Mm-hmm. Όχι όσον αφορά το ποιοτικό τους στοιχείο. Δηλαδή δεν στοχεύουν και πάλι τους πολίτες μιας χώρας, εκτός αν πάμε σε περιπτώσεις παραπληροφόρησης και καμπάνιων τα οποία έχουν να κάνουν με στόχευση προς το κοινό συνέστημα κτλ. Να το φέρω λίγο στα δικά μας δεδομένα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ας πούμε Ελλάδα και Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα και η Τουρκία θεωρητικά δεν είναι εχθρικές χώρες, έχουν μια αντιπαλότητα. Υπάρχει μια τάση από την Τουρκία να φανεί επιθετική προς εμάς και υπάρχει μια τάση να έχουμε εμείς μια άμυνα βάσει του διεθνούς δικαίου και να προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεχόμαστε, εν πάση περιπτώσει, μια πίεση από ανατολικά. Έχουμε συνεχείς επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο από την Τουρκία. Θα έλεγα σε μηνιαία βάση κατά υποδομών μας, ηλεκτρονικών υποδομών μας σήμερα.
0: Που κάποιες τις βλέπουμε, υποθέτω, και κάποιες δεν τις μαθαίνουμε και ποτέ.
1: Το 90% δεν το μαθαίνουμε, γιατί αντιμετωπίζονται πολύ, πολύ επιτυχημένα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εφησυχασμένοι. Δηλαδή ότι θα τα αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο. Είναι δύσκολο ως πλαίσιο να μπει σε μια διαδικασία να εξηγείς κάποια πράγματα τα οποία μέσα σε 10-15 λεπτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να δώσεις όλο το εύρος της πληροφορίας. Εκείνο που πρέπει να μείνουμε είναι ότι ναι, διεξάγεται ένας παρασκηνιακός πόλεμος σε συνεχή χρόνο. Ναι, υπάρχει αντιμετώπιση σε επιτυχημένο επίπεδο πάντα κατά πλήστες των περιπτώσεων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον πολίτη, εκείνο που χρειάζεται να γνωρίζει είναι ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα και γενικότερα θα έλεγα για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, υπάρχει μια επιτυχημένη αντιμετώπιση της όλης κατάστασης και μέχρι στιγμής, μέχρι αυτό το σημείο τουλάχιστον, δεν τίθεται θέμα ανησυχίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αυτά που συζητάμε για τον ντρόν, δηλαδή στην εισαγωγή που κάναμε,
0: ναι.
1: Αν έχετε δει, αντιμετωπίζονται επιτυχημένα. Δεν υπάρχουν πλήγματα. Δηλαδή, αν έχει περάσει, νομίζω, στα 10-15 πλήγματα, συγγνώμη, επιθέσεις που καταγραφήκαν το τελευταίο διάστημα, έγινε ένα πλήγμα και αυτό έγινε γιατί δεν το προσέξανε.
0: Ναι. Και νομίζω και τα άλλα περιστατικά και τα περιστατικά που έχουμε περιγράψει παίρνουν και τη δημοσιότητα που πρέπει να παίρνουν, γιατί αποτελούν και έναν παράγοντα καθησυχασμού και της κοινής γνώμης, σωστά. Δηλαδή να βλέπουν και οι πολίτες των χωρών της Ευρώπης, της Δύσης, των ΝΑΤΟ, ότι οι αρχές τους έχουν τις ικανότητες, έχουν την υποδομή, έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίζουν τα τέτοια φαινόμενα. Θέλω να περάσουμε, αν μου επιτρέπετε, και σε μια εντελώς διαφορετική ιστορία ασφάλειας, που έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες όταν θεωρούν ότι υπάρχει πραγματική απειλή. Αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, και την αναχώρησή του από την Άγκυρα, όπου οι Αμερικανοί, οι μυστικές του υπηρεσίες, προχώρησαν σε ένα σχέδιο και άλλαξαν ξαφνικά ολόκληρο το σχέδιο της πτήσης του. Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε κανονικά να επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος. Στη συνέχεια βγήκε κρυφά, μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε διαφορετικό αεροπλάνο και αναχώρησε τελικά χωρίς να γίνει αντιληπτός. Αυτό που με εντυμωσιάζει, κύριε Νίκλα, είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να αλλάξει ολόκληρη μια προεδρική μετακίνηση. Τι πρέπει να έχει δει, να έχει μάθει μια υπηρεσία ασφαλείας για να πάρει μια τόσο δραστική απόφαση? Γιατί υποθέτω δεν αλλάζει εύκολα, φαντάζομαι, αεροσκάφος και ολόκληρο σχέδιο πτήσης ενός Αμερικανού Προέδρου.
1: Ναι, έχει να κάνει βασικά με την εκτίμηση ρίσκου που γίνεται. Εάν θεωρήσουν ότι η απειλή είναι δεδομένη, ότι έχουν δηλαδή στοιχεία αρκετά και ολοκληρωμένα που να στοιχειοθετούν ότι όντως έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να γίνει μια επίθεση, θα αλλάξει επιτόπου. Υπάρχουν τέτοια σχέδια. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν πολλάκις. Για παράδειγμα, εδώ θα φέρω την επίσκεψη του Bill Clinton στο Πακιστάν το 2000, όπου χρησιμοποιήθηκε άλλο αεροσκάφος δόλωμα. Είχαν βάλει μάλιστα και διακριτικά του Air Force One, συγγνώμη. Προσγειώθηκε πρώτα αυτό και ο Bill Clinton προσγειώθηκε με άλλο αεροσκάφος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε ότι ακόμα και στην καθημερινότητα του Αμερικανού Προέδρου, ακόμα και του Έλληνα Πρωθυπουργού, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής διαδρομών, χρήσης διαφορετικών αυτοκινήτων και οχημάτων. Είναι το λεγόμενο cell game, το παιχνίδι κέλυφους. Ναι. Δηλαδή, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά και πιο λαϊκά, το παιχνίδι του παπά. Κάτω από το κυπελάκι βρίσκεται το αντικείμενο. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο, είναι ένα πρωτόκολλο, αν θέλετε, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον πλανήτη και για κάθε αξιωματούχο μιας χώρας. Τώρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώ ότι πήρε περισσότερο έκταση γιατί υπήρχαν πολιτικές στοχεύσεις από πίσω παρά το ότι υπήρχε κάτι λάθος όσον αφορά την εκτέλεση της διαδικασίας.
0: Υπήρχε και το κομμάτι το ότι στο αεροσκάφος υπήρχαν και δημοσιογράφοι, υπήρχαν και τα μέλη, τα άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου, οπότε τέθηκαν και τα ερωτήματα αν πραγματικά το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνδυνο, γιατί επιτρέπει να απογειωθεί, για παράδειγμα, ενώ βρίσκονταν μέσα δημοσιογράφοι, άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου. Να ρωτήσω όμως κάτι. Όπως μου το περιγράφετε, υπάρχουν σίγουρα ήδη έτοιμα εναλλακτικά σχέδια για κάθε ταξίδι ενός Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε αν προκύψει μια απειλή να ενεργοποιούνται σχεδόν αυτομάτως, από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί όμως και μια τέτοια επιχείρηση παραπλάνησης να οργανωθεί πραγματικά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα?
1: Όχι. Όχι για λόγους πρόκλησης λαθών. Δηλαδή υπάρχει ένα γενικό πρωτόκολλο το οποίο ουσιαστικά μπορεί να έχει 2-3 οδούς διαφυγής, 4 αναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς ή δεν ξέρω τι άλλο. Έχουν καθοριστεί αυτά τα πράγματα, είναι όπως καταλαβαίνετε σε υψηλή διαβάθμιση, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Το φέρνω ως σκέψη και ως παράδειγμα από δική μου εμπειρία σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες ήταν φυσικά πολύ χαμηλότερες κλίμακες. Πάντα γενικά το πρόσωπο ενδιαφέροντος, ο στόχος υψηλής αξίας όπως λέγεται, πρέπει να μετακινηθεί με το λιγότερο ρίσκο, με τη λιγότερη πιθανότητα λαθών και όσο πιο ασφαλής γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα σχεδιασμό που θα γίνει, να μου επιτράπει η λέξη, στο γόνατο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι όταν σχεδιάζεις κάτι στο γόνατο, προφανώς δεν μπορείς να ξέρεις πολλές παραμέτρους, δεν γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί και δεν γνωρίζεις ακριβώς πώς θα το διαχειριστείς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θεωρώ τουλάχιστον εγώ κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σχεδιαστεί εκείνη τη στιγμή κάτι για να ξεφύγει κάποιος ο οποίος έχει υψηλή αξία.
0: Κύριε Νικλάν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ουσιαστικά ότι έκανε αυτό που του είπαν οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, της ασφάλειάς του. Σε μια τέτοια στιγμή ποιος έχει πραγματικά το τελευταίο λόγο? Είναι ο πρόεδρος ή οι υπηρεσίες και η υπηρεσία που έχει την ευθύνη να τον κρατήσει ζωντανό?
1: Η υπηρεσία έχει την ευθύνη να τον κρατήσει ζωντανό, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι έγινε στην περίπτωση όπου δέχτηκε πυροβολισμό στο αυτή,
0: ναι,
1: και έμεινε στο σημείο εκεί 30 δευτερόλεπτα παραπάνω με δική του θέληση.
0: Μάλιστα.
1: Παρά την παρότρινση των ανθρώπων της ασφαλείας. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρείται αρχιστράτηγος. Δηλαδή έχει το γενικό πρόσταγμα άπαντων των δυνάμεων της χώρας. Δεν μπορείς δηλαδή να υπερκεράσεις την απόφασή του. Είναι δικό του το ρίσκο. Και αυτό θεωρητικά ισχύει σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος προστατεύεις, είναι δικό του το ρίσκο εάν θα αποφασίσει να μείνει ή όχι. Η ομάδα που τον προστατεύει έχει το γενικό πρόσταγμα να εκτελέσει τη διαδικασία, να την κάνει σωστά, όχι να τον υποχρεώσει σε κάτι.
0: Πόσο μάλλον, αν θέλετε να προσθέσω ένα μικρό σχόλιο, όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, που το κομμάτι της επικοινωνίας και της εικόνας του βρίσκεται και πολύ ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του.
1: Σωστά.
0: Κύριε Νίκλαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά που ήσασταν μαζί μας με όλες αυτές τις εξηγήσεις και μας δώσατε έτσι τα φώτα σας για δύο διαφορετικές όψεις της σύγχρονης ασφάλειας. Από έναν πόλεμο που μπορεί να διεξάγεται χωρίς να έχει κηρυχθεί, έναν αόρατο πόλεμο, μέχρι μια επιχείρηση προστασίας, στην οποία μέσα σε λίγες ώρες ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον κόσμο πρέπει ουσιαστικά να γίνει αόρατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Να μείνουμε λίγο σε πολεμικό μοτίβο. Όταν ακούμε για ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στα μαχητικά αεροσκάφη, στους πυράβλους και στην τεράστια στρατιωτική ισχύ που μπορεί να μεταφέρει οπουδήποτε στον κόσμο. Μόνο που η ιστορία του Αβραάμ Λίνκολν, του μεγάλου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, μας θυμίζει κάτι πολύ πιο απλό. Ακόμη και ένα από τα ισχυρότερα πολεμικά πλοία στον κόσμο χρειάζεται τρόφιμα, ανταλλακτικά, καύσιμα και κυρίως ανθρώπους που αντέχουν. Το Lincoln βρίσκεται σε αποστολή σχεδόν 9 μήνες, έχει ξεπεράσει τις 250 ημέρες ανάπτυξης και περίπου 200 συνεχόμενες ημέρες χωρίς στάση σε λιμάνι, με τις καταγγελίες από οικογένειες να μιλούν για ελλείψεις, για προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης και μεγάλη ψυχική εξάντληση του πληρώματος. Και τώρα μαθαίνουμε καλύτερα το γιατί. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, στην αρχή του πολέμου το Ιράν έπληξε τη βάση του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν. Οι ζημιές εκεί ήταν σοβαρές. Μόνο που το Μπαχρέιν δεν ήταν απλώς μια ακόμη στρατιωτική βάση. Ήταν ένας από τους βασικούς κόμβους που επέτρεπαν στον Αμερικανικό Στόλο να ανεφοδιάζεται, να συντηρείται και να ξεκουράζει τα πληρώματά του. Με αυτό το κόμβο εκτός κανονικής λειτουργίας, οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να μεταφέρουν μεγάλο μέρος της υποστήριξης πολύ μακρύτερα, στο Diego Garcia, στον Ινδικό ωκεανό, και εδώ βρίσκεται η ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της ιστορίας. Για να περιορίσεις τη δύναμη ενός αεροπλανοφόρου, δεν είναι απαραίτητα να το βυθίσεις, μπορείς να χτυπήσεις το σύστημα που το κρατά επιχειρησιακό. Η ιστορία αφήνει ένα μάθημα για τον σύγχρονο πόλεμο. Πίσω από τους πυράβλους και τα μαχητικά υπάρχει πάντα μια εφοδιαστική αλυσίδα, και αν αυτή σπάσει, ακόμη και μια υπερδύναμη αρχίζει να αισθάνεται την πίεση.

Και σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, έχουμε την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς αυτή την ώρα σε αγροτική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβαρος, στην Ίσο Άνδρο. Για το έργο κατάσκευσης έχουν κινητοποιηθεί βεβαίως πυροσβεστικές δυνάμεις, 20 πυροσβέστες σε μια ομάδα πεζοπόρων και με 5 οχήματα συνδρομή, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Παρακολουθούμε το συγκεκριμένο μέτωπο, θα σας ενημερώσουμε για νεότερα. Δίνουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεών μας και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω απρόβατο στην Άνδρο. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έχοντας πευκοδάσος. Στο νησί επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύγκρουση ταχύπλου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της χώρας. Δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας ότι τα ραντάρ του το εντόπισαν να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

8 και 35 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον Sky 100,3 για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο οι ρυθμοί της ημέρας θα ανέβουν περισσότερο, ακόμη και σε αυτή την ήσυχη αυγουστιάτικη Κυριακή. Πριν σας αφήσουμε, έχουμε όμως ακόμη μερικές ιστορίες, από αυτές που δεν χρειάζονται απαραίτητα έναν εντυπωσιακό τίτλο για να έχουν ενδιαφέρον. Μικρές αλλαγές, διαφορετικές ιδέες, έρευνες και γεγονότα που μας λένε κάτι περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η ζωή γύρω μας. Στο τελευταίο μας σημείο, λοιπόν, εδώ, παρέα.

Να τα αποδώσουμε και καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Ζαχαρία. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη, στην φίλη την Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα, στον αγαπητό Αθανάσιο, στην φίλη την Ελένη που μας στέλνει και εκείνη τη δική της καλημέρα, αλλά και στην κατσαρόλα της αγάπης από το Πέραμα, που όπως μας στέλνει εδώ πέρα το μήνυμα, κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο διοργανώνουν και συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες. Συνεχίστε το σημαντικό σας έργο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα ώστε πολλές φορές μέχρι να συζητήσουμε τι μπορεί να κάνει, έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα. Πριν από λίγες ημέρες, για παράδειγμα, η Google ανακοίνωσε ότι το δικό της εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται πλέον κάθε μήνα από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Και μόνο αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μια τεχνολογία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αφορούσε κυρίως ερευνητικά εργαστήρια έχει μπει στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στην αναζήτηση πληροφοριών, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε περιεχόμενο. Μαζί με την πρόοδο όμως έρχονται και τα πρώτα μεγάλα ερωτήματα. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καταγράφει αύξηση της ανεργίας των νέων παγκοσμίως και προειδοποιεί ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει ακόμη δυσκολότερη την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Πόσο μακριά λοιπόν έχουμε φτάσει, πόσο γρήγορα προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο από όσα ακούμε είναι πραγματική επανάσταση και πόσο προσδοκία ή ακόμη και υπερβολή, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καθηγητή πληροφορικής και ειδικό σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Γιάννη Πίτα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Πίτα, πριν πάμε στους φόβους και στις συνέπειες, πόσο διαφορετική είναι η τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε σήμερα από αυτή που είχαμε μόλις, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια. Τι μπορεί πλέον να κάνει που τότε δεν μπορούσε?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είχε 2 διαδοχικές επαναστάσεις, μπορούμε να πούμε. 3 στην πραγματικότητα, μια περίπου πριν από 2-12 χρόνια και άλλες 2 περίπου πριν από 2-3 χρόνια. Από εκεί και μετά η ανάπτυξη την οποία έχουμε, η επιστημονική ανάπτυξη, είναι πιο πολύ ανωδική μεν, αλλά δεν είναι επαναστατική. Οπότε έχουμε πιάσει ένα πλατό αυτή τη στιγμή. Εξακολουθούν βέβαια να γίνονται έρευνες, αλλά ορισμένα πράγματα τα οποία είχαν τραβήξει πολύ την προσοχή, όπως η γενική τεχνητή νοημοσύνη, αυτά λίγο έπεσαν, γιατί οι επιστήμονες και ιδιαίτερα οι εταιρείες είχαν υποσχεθεί και είδαν ότι αυτά δεν γίνονται τόσο εύκολα. Οπότε κατέβασαν τον πύχη λίγο παρακάτω. Τον τελευταίο ένα χρόνο βλέπουμε ότι η διανεμένη τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία δουλεύουμε και εμείς ερευνητικά, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον, δηλαδή ουσιαστικά πάνω από το φυσικό κόσμο θα υπάρχει ένας άλλος κόσμος συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, που το ένα θα μιλάει με το άλλο, το ένα θα μαθαίνει από το άλλο, θα ανταβάσει με δεδομένα και γνώση. Και αυτό εδώ πέρα, όσον αφορά τώρα το πιο εκλεγμένο κομμάτι, θα μπορούσε να γίνει με τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, στους οποίους έχει δοθεί μεγάλη έμφαση.
0: Θα μου επιτρέψετε να το ανοίξουμε σε λίγο αυτό το κεφάλαιο. Το γεγονός ότι ένα μόνο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται πλέον από περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους κάθε μήνα, όπως είναι αυτό της Google, δείχνει ότι έχουμε περάσει οριστικά από τον πειραματισμό στη μαζική χρήση.
1: Αναφερθείτε, μαζική χρήση έχουμε εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια από τότε που εμφανίστηκε η πρώτη φορά το ChatGPT, αλλά και διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία τη γενεσιακή τεχνητή νοημοσύνη που παράγουν εικόνα για παράδειγμα και ήχο, ήδη χρησιμοποιείται ευρύτερα. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι το κατά πόσον έχουμε πάει στην επόμενη οικονομική φάση, δηλαδή στο κατά πόσον έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα με μετρήσιμο τρόπο παγκοσμίως, το κατά πόσον έχουν χαθεί επαγγέλματα, όπως λέγανε κάποιοι πριν από 2-3 χρόνια. Ναι. Αυτό δεν έχει συμβεί, ούτε η αύξηση παραγωγικότητας είναι τρομερή αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε δηλαδή στη μεταβατική κατάσταση και ακόμα εχνηλατούμε το πώς αυτή η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως μια τεχνολογία που μπορεί να αυξήσει θεαματικά την παραγωγικότητα. Έχουμε όμως σήμερα πραγματικές αποδείξεις ότι αυτό συμβαίνει? Δηλαδή, έχει αρχίσει να αφήνει ήδη μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα, ή προς το παρόν βλέπουμε κυρίως τεράστιες επενδύσεις και μεγάλες προσδοκίες?
1: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν υπό ορισμένες συνθήκες σε μια μεγάλη φούσκα, αυτό είναι σίγουρο. Το κατά πόσον θα οδηγηθούμε σχετικά γρήγορα σε αύξηση για παράδειγμα της παραγωγικότητας και μεγάλη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση του παγκοσμίου καθαρού σημαντικού προϊόντος, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει και μένει να το δούμε. Και δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι εδώ και 40-50 χρόνια περίπου, παρότι είχαμε μια τεράστια επανάσταση στη χρήση υπολογιστών παγκοσμίως, η παραγωγικότητα παγκόσμια δεν αυξάνεται με τους ρυθμούς με τους οποίους θα θέλαμε. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού αυτό, με την έννοια την εξής, ότι δεν φτάνει μόνο να δεις πόσο αυξάνει την παραγωγικότητα του συγκεκριμένου εργαζόμενου, γιατί αυτό όντως συμβαίνει σε πολλά επαγγέλματα, στους μεταφραστές για παράδειγμα. Το θέμα είναι αν προσθέσεις το συνολικό κόστος παραγωγής, δηλαδή πάγια κεφάλαια, πρακτικά και εργασία, και έχεις το αποτέλεσμά σου και ορίσεις με αυτόν τον τρόπο στην παραγωγικότητα, επειδή είναι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο στην τεχνητή νοημοσύνη, τελικά η αύξηση παραγωγικότητας ίσως να μην είναι και θεαματική όπως θα θέλαμε και όπως ελπίζουν εκείνοι οι οποίοι επενδύουν.
0: Ναι. Μπαίνουμε τώρα πάντως και σε μια νέα φάση με τους λεγόμενους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης που μας προαναφέρατε. Συστήματα δηλαδή που δεν απαντούν απλά σε ερωτήσεις, αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν και ενέργειες για λογαριασμό μας. Είναι αυτό το επόμενο πραγματικά μεγάλο βήμα? Και αν μου επιτρέπετε, παρόλο αυτή την πρόοδο, εξακολουθούμε να βλέπουμε πάντως λάθη, ανακριβείς απαντήσεις, ακόμη και πληροφορίες που η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη επινοεί. Πώς εξηγείται αυτή την αντίφαση? Δηλαδή, πώς γίνεται ένα σύστημα να είναι τόσο εντυπωσιακό και ταυτόχρονα να κάνει και τόσο βασικά λάθη?
1: Αυτά είναι γενή προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη απλώς σχετίζει διαφορετικά πράγματα και καμιά φορά κάνει λάθος στις σχετίσεις. Και μπορεί να συσχετίσει για κάποιο λόγο τον Όλυμπο με τα μεγάλα δάση και να θεωρήσει και ότι η ζούγκλα επίσης είναι μεγάλο δάσκα, σου πει ότι ο Όλυμπος έχει ζούγκλα. Να κάνει δηλαδή τέτοιες χοντράδες. Τώρα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η αεραστεχνική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ευρύτατη και αν κάποιος έχει λίγο το νου του στα αυτά τα οποία τα κείμενα που του παράγει την τεχνητή νοημοσύνη, τότε όλα πάνε καλά. Ναι, αλλά έχουμε μάθει όμως ήδη από το ίντερνετ να μην πληρώνουμε για τέτοιες υπηρεσίες και ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων ατόμων δεν είναι διατηρημένοι να πληρώσουν. Εκείνοι οι οποίοι είναι διατηρημένοι να πληρώσουν είναι εταιρείες. Ναι, αλλά σκεφτείτε τώρα μια νομική φίρμα, μια νομική εταιρεία η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να παράγει δικόγραφα και κάπου μια στις χίλιες χωρίς να ξέρεις που ακριβώς σου βάζει μια πατάτα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας. Αυτοί οι τέτοιες εταιρείες είναι διατηρημένες να πληρώσουν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο αξιοπιστίας, ούτε ξέρουμε πότε θα φτάσουμε στο επίπεδο αξιοπιστίας εκείνο που να κάνει τα προϊόντα αυτά εδώ πέρα πλήρως ασφαλή. Και σε καμία περίπτωση δεν νομίζω στο ορατό μέλλον θα τα κάνει τόσο ασφαλή ώστε να μην χρειάζεται άνθρωπος. Εξού και αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι σε λίγο ολόκληρα επαγγέλματα θα καταργηθεί πέρα για πέρα, θα χάνει ο κόσμος τη δουλειά τους, αρχίσαν να υποχωρούν αυτές οι δοξασίες, ας το πούμε.
0: Επειδή θέτετε αυτό το πλαίσιο, σε ένα νέο άνθρωπο που σήμερα επιλέγει σπουδές ή ξεκινά την επαγγελματική του πορεία, ποια θα ήταν η συμβουλή σας? Πρέπει να σκέφτεται και ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη ή κυρίως ποιες δεξιότητες πρέπει να αποκτήσει για να μπορεί να δουλεύει μαζί της? Η τεχνητή νοημοσύνη, υποθέτω, ήρθε για να μείνει.
1: Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει για να μείνει. Σίγουρα οι πάντες στο ορατόμενο, δηλαδή σε μια πενταετία, πρέπει να έχουν κάποια μορφή γνώση και μόρφωση και όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και προτιμώ τη λέξη μόρφωση από την έννοια δεξιότητες, γιατί τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης τα σημερινά και αυτά που θα υπάρχουν σε 5 χρόνια δεν σημαίνει ότι είναι ίδια. Αν αποκτήσουμε δεξιότητες σήμερα, οι οποίες είναι άχρηστες μετά από 5 χρόνια, δεν είναι καλό αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Εγώ βουλεύω και στις πρόσφατες εισαγωγικές τους υποψηφίους να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και από τη στιγμή που το κάνουν αυτό που τους αρέσει με μεράκι και αποκτήσουν βαθιές γνώσεις στο αντικείμενο, όποιο είναι αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο, οι βαθιές γνώσεις δεν αλλάζουν εύκολα. Για παράδειγμα, η πρόσθεση και η αφαίρεση υπήρχαν πριν από 10.000 χρόνια, θα υπάρχουν και μετά από άλλα 10.000 χρόνια. Δηλαδή τα μαθηματικά, οι μαθηματικές γνώσεις δεν χάνονται εύκολα. Πρέπει να έχεις βασικές γνώσεις στο αντικείμενό σου και μετά να χρησιμοποιείς και τα εργαλεία αυτά τα οποία μαθαίνεις, σήμερα αυτά, αύριο κάποια άλλα, για να τα πας καλύτερα και να έχεις καλύτερες απολαύσεις.
0: Κύριε Πίτα, να κλείσουμε και με την μεγάλη εικόνα. Ακούμε από τη μια λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο περισσότερο ακόμη και από το διαδίκτυο, και από την άλλη ότι γύρω της έχει δημιουργηθεί και μια τεράστια επενδυτική και επικοινωνιακή υπερβολή. Εσείς τι βλέπετε? Υποτιμούμε ακόμη αυτό που έρχεται ή είναι εδώ κοντά μας ή έχουμε αρχίσει να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες της?
1: Κοιτάξτε, από την αρχή υπήρξε μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη από τη δεκαετία του 60 που για πρώτη φορά εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη, λέγανε ότι μέσα σε ένα εξάμεινο θα φτιάξει συστήματα αυτόματης μετάφρασης. Αυτό δεν έγινε, δεν έγινε μια φορά, δεν έγινε δύο φορές. Συνήθως τέτοιες επιστήμες οι οποίες υπερυπόσχονται και δεν αποδίδουν, χάνονται, όπως η κυβερνητική για παράδειγμα. Στην τεχνητή νοημοσύνη συνέβη το παράδοξο ότι έχουμε υπερυποσχεθεί πολλές φορές και πρόσφατα πάλι έχουμε υπερυποσχεθεί και παρόλα αυτά για κάποιο περίεργο λόγο αυτός ο όρος και αυτή η επιστήμη θα παραμείνει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα φύγει. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι κάτι παροδικό δεν έχουν δίκιο, γιατί απλά η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει να χειριστούμε ένα πολύπλοκο κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος. Εμείς το φτιάχνουμε πολύπλοκο και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνει πολύπλοκο. Δεν μπορούμε να το χειριστούμε αυτή τη στιγμή χωρίς τέτοια εργαλεία. Το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό εδώ πέρα, εποφελία του ανθρώπου και μεταλλάξει τα δυνατά προβλήματα.
0: Κύριε Πίτα, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση και για τον χρόνο σας. Ο κύριος Γιάννης Πίτας, καθηγητής.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πίτας, καθηγητής πληροφορικής και ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν μαζί μας και μας έδωσε τα φώτα του για μια τεχνολογία που πλέον δεν αφορά μόνο το μέλλον, αλλά όλο και περισσότερο την καθημερινότητά μας, την εργασία, αλλά και την οικονομία.

Η Οδύσσια έχει επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop κουλτούρας μέσα από τη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του Christopher Nolan. Και σχεδόν την ίδια στιγμή στη Νέα Υόρκη, ένα μικρό κομμάτι παπύρου μας πηγαίνει την ίδια ιστορία 2300 χρόνια πίσω. Στο Μετροπολιτικό Μουσείο επαναφέραν εκεί οι αρχές, στις αρχές του Αυγούστου, στις αίθουσες του, έναν αρχαίο πάπυρο με στίχους από την Οδύσσια. Δεν πρόκειται για ένα νέο έβριμα. Το αντικείμενο βρίσκεται στη συλλογή του μουσείου από το 1909, αλλά είχε παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα εκτός δημόσιας έκθεσης. Γράφτηκε στην Αίγυπτο περίπου μεταξύ του 285 και 250 π.Χ. και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα αποσπάσματα της Οδύσσιας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Ο πάπυρος περιέχει ένα κομμάτι από τη Ραψοδία Ύψιλον στη σκηνή όπου η Αθηνά καθησυχάζει τον Οδυσσέα πριν από την τελική αναμέτρηση με τους μνηστήρες. Μόνο που ανάμεσα στους γνωστούς στίχους υπάρχουν και τρεις επιπλέον γραμμές, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις εκδόσεις της Οδύσσιας που διαβάζουμε σήμερα. Δεν σώζονται ολόκληρες και επομένως δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα κάθε λέξη τους, ούτε αποκαλύπτουν κάποιο χαμένο επεισόδιο ή μια διαφορετική μοίρα για τον Οδυσσέα. Μας αποκαλύπτουν όμως κάτι άλλο. Πριν από 2300 χρόνια δεν κυκλοφορούσε παντού μια απολύτως ίδια Οδύσσια. Το έργο είχε περάσει επί αιώνες από την προφορική αφήγηση. Αηδοί και ραψοδοί το μετέφεραν από τόπο σε τόπο και δημιουργούνταν μικρές παραλλαγές. Αργότερα λόγοι στην Αλεξάνδρεια συγκέντρωσαν διαφορετικά αντίγραφα, τα συνέκριναν και σταδιακά διαμορφώθηκε το κείμενο που έφτασε μέχρι εμάς. Εδώ βρίσκεται η ωραιότερη σύνδεση με το σήμερα. Ο Νόλαν αφηγείται το 2026 την Οδύσσια στη δική του κινηματογραφική γλώσσα. Ένας πάπυρος 2300 ετών μας θυμίζει ότι η ιστορία του Οδυσσέα άλλαζε, προσαρμοζόταν και ξαναλεγόταν πολύ πριν υπάρξει κινηματογράφος. Η Οδύσσια τελικά δεν περιγράφει μόνο ένα μεγάλο ταξίδι. Έκανε και η ίδια ένα ταξίδι αιώνων μέχρι να φτάσει σε εμάς.

ή αυτού του διαφορετικού Αυγουστιάτικου Σαββατοκύριακου. 6 ώρες συνολικά μοιραστήκαμε μαζί από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, για τη συντροφιά, είτε μας ακούσατε από κάποια σχεδόν άδεια γειτονιά της πόλης, είτε από ένα γεμάτο νησί, ένα χωριό με έναν παραθεριστικό προορισμό ή μέσα από το αυτοκίνητο στο δρόμο. Για όσους συνεχίζετε τις διακοπές σας, να τις χαρείτε. Για εκείνους που ετοιμάζεστε να επιστρέψετε, καλό δρόμο και με ασφάλεια. Και για όσες και όσους περάσατε αυτές τις ημέρες στη δουλειά, καλή δύναμη και ευχόμαστε να έρθει σύντομα και η δική σας ευκαιρία για λίγη ξεκούραση. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Από όλους εμάς στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ήτανε ο
2: πόλεμος γιορτή. Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατο στην Άνδρο. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και περί διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο νησί έχουν μεταβεί δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Χθες εστάλησαν 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο, ενώ κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπερνικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογραφική καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βοχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από χθες νωρίς το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Σύγκρουση ταχύπλου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Στο ταχύπλο επεβαίναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Απολύθηκε από την επιχείρηση Ταξία ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Άουσα της Πάρου. Το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θύμα της επίθεσης υπέβαλε χθες μήνυση, ενώ σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον εναερίο χώρο της χώρας. Δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας ότι εντοπίστηκε να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία. Πρόσθεσε ότι τα θράψματα φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε 2 χωριά. Πρόκειται για το 4ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος. Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό σε πόλη της Λιβύης, δυτικά από την πρωτεύουσα Τρίπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η κρατική γενική επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία τον διαχειρίζεται. Εκτός λειτουργίας τέθηκε μέρος των μονάδων του σταθμού. Το συμβάν ακολουθεί επίσης επίθεση σε υποσταθμό στη Νότια Ζαουίγια, που προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πόλη και περιοχές νότια από αυτήν. Στη βορειοδυτική Ισπανία, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 2 μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεόν. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Ένας 19χρονος συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες στο νότιο Λιβανό σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεσμπολάχ. Στην Κολομβία, μια 32χρονη, η οποία παρέμεινε σχεδόν 37 ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια μετά από το σεισμό της Δευτέρας, προτού κατορθώσει να τη βγάλει ζωντανή σωστικό συνεργείο στην πόλη Περέιρα, υπέκυψε τελικά το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο που είχε εισαχθεί, όπως ενημέρωσε χθες η οικογένειά της στο γαλλικό πρακτορείο. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 294 ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους σχεδόν 4.000, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 320. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις Μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα, πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1.54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέον βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στην Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
0: Χορηγός ΔΕΗ. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα του 19ου αιώνα, γνωρίζοντας την ιστορία μας, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρίτη κατά σειρά εκπομπή για την Αθήνα και το πώς αναπτύχθηκε από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, με προσκεκλημένο αφηγητή, τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή. Όσοι διαβάζετε Καθημερινή ή όσοι δεν διαβάζετε Καθημερινή, εγώ πάντα προσπαθώ στον προφορικό λόγο να συνδυάζω και τον γραπτό λόγο. Ο κύριος Βατόπουλος έχει σειρά άρθρων μελέτης της Αθήνας και καταγραφής της ιστορίας της Αθήνας. Δεν μιλάει θεωρητικά ο κύριος Βατόπουλος, εικονίζει με τις φωτογραφίες που βγάζει το παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται, αναζητεί τα παλιά οικείματα, την ιστορία της πόλης μέσα από τα κτίρια και κυρίως ο κύριος Βατόπουλος γράφει και βιβλία. Φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητέ Νίκο.
3: Καλημέρα.
2: Μιλώ στον Ενικό με τον κύριο Βατόπουλο, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Μπορείς να μας παρουσιάσεις τα βιβλία σου, σε παρακαλώ.
3: Τώρα, το καινούργιο είναι μια σειρά που βγάζω διαδρομές στην Αθήνα με τις εκδόσεις Μετέχμιο και το πρώτο τόμος είναι αφιερωμένο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την περιοχή και την Κυψέλη, την Φωκένος Νέχρη. Οπότε είναι διαδρομές Τυπατησίων.
2: Ναι, και έχουν προηγηθεί όμως και άλλα.
3: Έχουν προηγηθεί και άλλα αρκετά, ναι, το οποίο είναι όλα αθηνεογραφικά.
2: Μπορώ να πω ότι είσαι ο Γιάννης Κεροφύλλας της σύγχρονης εποχής.
3: Πιθανώς. Ναι. Το Κεροφύλλα τον έχω γνωρίσει, είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Δυστυχώς τον χάσαμε πρόσφατα σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Προσέφερε πολλά. Ναι. Πολλά.
2: Αθηνεογράφος.
3: Βεβαίως, εξαιρετικός.
2: Ναι. Λοιπόν, αφήσαμε με έναν τρόπο πίσω μας τον 19ο αιώνα. Μισό λεπτό. Αλήθεια. Τώρα έτσι μου ήρθε. Ο Χαΐλος Τρικούπης που έκανε τόσα πολλά πράγματα για την Ελλάδα, στην Αθήνα άφησε στίγμα.
3: Άφησε μεγάλο στίγμα.
2: Όπως?
3: Πρώτα απ' όλα ενθάρρυνε την αστική επιχειρηματικότητα, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην ουσία εκπροσώπησε την ενεχόμενη αστική τάξη, δηλαδή έδωσε δυνατότητες και μέσα από το... Εντάξει, οδηγηθήκαμε βέβαια στην πτώχευση, γιατί εκείνος πίστευε ότι έπρεπε να δανείζεται, γιατί αυτό θα προκαλούσε τα έργα, και έκανε έργα φυσικά, άφησε πάρα πολλά έργα, αλλά και στην Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι η δεκαετία του 1880, για να μείνουμε στο 19ο, μια που έτσι ήταν εισαγωγή, είχε ένα οικοδομικό boom άνευ προηγουμένου. Αποπερατώνει το Ζάπιο και η Ακαδημία Αθηνών. Εκτήρα δηλαδή τεραστίου συμβολισμού, πλούτου, δύναμης και ευμάρειας για τη μικρή Αθήνα τότε, που ενίσχυαν και το διεθνές της πρόσωπο. Δηλαδή η Αθήνα το 1896 που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση με τους Ολυμπιακούς, και παρότι δεν ήταν σε καλή φυσικά οικονομική κατάσταση τότε και ένα χρόνο πριν από τον ατυχή πόλεμο του 1997, μια πολύ κρίσιμη περίοδος. Παρ' όλα αυτά, οι περιγραφές που έχουμε και οι εντυπώσεις των ξένων από την Αθήνα μιλούν για μια πόλη η οποία είχε να επιδείξει μια αρκετά αξιόλογη εμφάνιση και μια συλλογή κτηρίων αρκετά γοητευτική.
2: Η εποχή Belle Époque ποιο διάστημα καλύπτει, από πότε έως πότε?
3: Ας πούμε 1880-1914. Ας πούμε. Σίγουρα ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διαλύει την ψευδέστηση της Belle Époque. Εμένα μου αρέσει να βάζω και ένα άλλο διεθνή συμβολισμό, το ναυάγιο του Τιτανικού το 12, που έχει φοβερό συμβολισμό για το τέλος του παλαιού κόσμου και την ψευδέστηση ότι ο 20ος αιώνας θα τα πετύχαινε τα πάντα. και ήταν ο αιώνας βεβαίως της προόδου, αλλά και των τεραστίων καταστροφών.
2: Και των δύο μεγάλων πολέμων.
3: Ακριβώς.
2: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον τώρα, μην το ξεχάσω, διάβασα προσφάτως, επανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα η γυναίκα το Βελούδο, το βιβλίο του Φρέντι Γερμανού για την Σοφία Τρικούπη, την αδελφή του Χαρίλαου Τρικούπου, που εκεί βλέπουμε και τα προσωπικά δράματα, τον ανεκπλήρωτο έρωτα του βασικού αντιπάλου του Χαρίλαου Τρικούπη, του Δηληγιάννη, που είναι ερωτευμένος με την Σοφία και εκείνη με εκείνον, και αφού ζουν στο Λονδίνο το 1860 και κάνει παρέα με κόρη της βασίλισσας η Σοφία Τρικούπη, έρχονται στην Αθήνα και κατοικούν είτε στην αρχή στην Ομόνια και μετά στο σπίτι της Οδού Ακαδημίας.
3: Ακριβώς. Λοιπόν. Στην αρχή στην Ομόνια είναι εκεί στην γωνία Μεσταδίου, εκεί που είναι το ένα ξενοδοχείο. Εκεί κατοικούν σε ένα διόρροφο κτίριο για λίγα χρόνια και μετά το βασικό σπίτι, το οποίο είναι γνωστό. Ο γνωστός ο βίος των Τρικούπηδων είναι εκεί, δεν υπάρχει πια αυτό το σπίτι, είναι Χαριλάου Τρικούπη και Μαυρομιχάλη. Ήταν ένα σπίτι που με νίκιο ζούσανε. Αυτό κατεδαφίστηκε δεκαετία του 30 και έγινε μια πολυκατοικία.
2: Ποια είναι τα ξενοδοχεία τα διάσημα της εποχής αυτής?
3: Σίγουρα η Μεγάλη Βρετανία, η οποία πρόσφατα γιόρτασε 150 χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Αλλά και
2: δεν
3: άλλα.
2: Είχε αυτή τη μορφή αρχικά.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Αυτή η μορφή είναι αυτή που στη δεκαετία του 50 ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που τη βλέπουμε σήμερα. Αλλά ήταν σε αυτό το σημείο, ας πούμε, αν και ξεκίνησε πιο κάτω, αλλά από το 1875 περίπου είναι εκεί στο Σύνταγμα πάνω. Και βεβαίως ήταν και άλλα μεγάλα ξενοδοχεία. Το δεύτερο, τη τάξη, που δεν υπάρχει πια, το ξενοδοχείο της Αγγλίας. Και αυτό το βλέπεις, και τα δύο εκπροσωπούν την παντοκρατορία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τότε που ήταν συνώνυμο της ισχύως και του μεγαλείου. Το ξενοδοχείο της Αγγλίας, όπου πήγε και ο Καβάφης εκεί όταν ήρθε στην Αθήνα, ήταν ερμού και πλατεία Συντάγματος. Και αυτό κατεδαφίστηκε το 1960. Και άλλα βεβαίως. Είχε αρκετά ξενοδοχεία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία που ήταν λίγο πιο παλιά, υπήρχε πρόβλημα υποδοχής των ξένων τουριστών. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Και αυτό οφειλόταν και στις φτωχές υποδομές της Αθήνας, ό,τι αφορά την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα σε σχέση με τις προόδους που είχαν κάνει άλλες μεγαλοπόλεις.
2: Ναι. Εόλου από το κομμάτι της σταδίου προς το βράχο της Ακροπόλεως, προς το Μοναστηράκι δηλαδή, ήταν το εμπορικό, ο εμπορικός δρόμος της πόλης μαζί με την Ερμού.
3: Ακριβώς. Ήταν ο εμπορικός δρόμος Εόλου και η Πάροδη μέχρι την Αγία Ειρήνη, ας πούμε, και βεβαίως και η Ερμού. Η Ερμού πάντα είχε τον πιο αστικό χαρακτήρα σε σχέση με την Εόλου. Ήταν πιο λαϊκή, δεν είναι λίγο αυστηρό να το πω, γιατί ήταν αναμεμειγμένος ο χαρακτήρας της Εόλου. Είχε και αστικό χαρακτήρα και λαϊκό χαρακτήρα. Αλλά σίγουρα συνδέεται περισσότερο με την λαϊκή ζωή λόγω και της εγκύτητάς στην αγορά. Και λόγω των μικροπολιτών που πάντα έφτασαν την πραμάτια τους στις γιορτές και τα λοιπά, κοντά στην πλατεία Δημαρχείου, στην πλατεία Κοντζιά πια. Οπότε ήταν ένας δρόμος που είχε τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα μεγάλα παντοπολία που εξελίχθηκαν σε σούπερ μάρκετ. Επειδή είναι ακόμα δραστήριες επιχειρήσεις, δεν αναφέρω επιχειρήσεις, αλλά ας πούμε ότι από εκεί ξεκινάει η εισαγωγή των τα πρώτα ντελικατέσεν, θα έλεγα, του 19ου αιώνα, είναι στην Εόλου. Η Ερμού πιο πολύ συνδέεται με τα ρούχα και την υπόδηση και τον γυναικείο πληθυσμό. Εξ αρχής ήταν δηλαδή αυτή η διάκριση. Εντάξει, η ανδρική μόδα δεν ήταν πολύ διαδεδομένη. Τότε ήταν πιο πολύ για καπέλα, ομπρέλες, γάντια και τέτοια. Μετά ήταν οι ράφτες. Έτσι, οι φάσματα έπαιρνε ο κόσμος μέχρι τη δεκαετία του 60. Και οι άνδρες και οι γυναίκες για να κάνουν κάτι καλό. Πήγαινε στη Μοδίστρα ή στο ράφτη. Οπότε υπήρχε μια άλλη κουλτούρα του λιανικού εμπορίου. Αλλά εκπροσωπεί το λιανικό εμπόριο και η σταδίου βεβαίως. Σταδίου Εόλου Ερμού, θα έλεγα, είναι η ραχοκοκαλιά του λιανικού εμπορίου.
2: Η Νέα Πόλη πότε σχηματίστηκε ως συνοικία?
3: Η Νέα Πόλη είναι το πρώτο προάστιο των Αθηνών. Το λέει και το όνομά της, η Νέα Πόλη. Γεννιέται κυρίως ως ενδοχώρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι το πρώτο κτίριο από τη τριλογία, και επίσης και ως ενορία της ζωοδόχου πηγής στην Ακαδημία. Οπότε συναντώνται οι δύο αναπτύξεις προς τα πάνω. Οπότε η Νέα Πόλη, παρότι ως τοπονύμιο δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι, η Νέα Πόλη είναι αρχαιότερη και του Κολωνακίου και των Εξαρχείων, λίγο παλαιότερη, αλλά βλέπουμε ότι λόγω ακριβώς του Πανεπιστημίου δημιουργείται αυτή η φοιτητογειτονιά, το Quartier Latin των Αθηνών, γεννιέται ο τύπος της σπιτονοικοκυράς, καθώς δημιουργήθηκε μια ευκαιρία ενοικίασης δωματίων σε φοιτητές, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχονταν αφενός φοιτητές από άλλες πόλεις της παλαιάς Ελλάδας, αλλά και πολλοί φοιτητές από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και διέμεναν στην Αθήνα, οπότε ήθελαν μία κάμαρα, τίποτα άλλο. Οπότε ο τύπος της πτωνικοκυράς που τραγουδήθηκε και σατυρίστηκε πολύ, ήδη από το 1860 περίπου, είναι πολύ εμφανής και διαδεδομένος στη Νεάπολη. Και όταν λέμε Νεάπολη, απλά το προσδιορίσουμε λίγο, με τα σημερινή γεωγραφία της Αθήνας, χοντρικά θα έλεγα ότι είναι από την οδό Σύνο στη Χρελά Τρικούπη και φτάνει σχεδόν ως την Αλεξάνδρας, δηλαδή από την Ακαδημία ως όλα αυτά τα τετράγωνα από πάνω είναι η Νεάπολη.
2: Και τα εξάρχεια ακολουθούν.
3: Τα εξάρχεια βεβαίως είναι παλαιότατη συνοικία. Λέγεται ότι παίρνει το όνομά του Μπακάλικο του Έξαρχου, κοντά στην σημερινή πλατεία Εξαρχείων. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι τα εξάρχεια αναπτύσσονται πολύ λόγω της γειτνίας με το Πολυτεχνείο και το Μουσείο και η Νεάπολη λόγω του Πανεπιστημίου, το Κολωνάκι λόγω των ανακτόρων. Οπότε βλέπουμε τα μεγάλα δημόσια οικοδομήματα πως είναι σαν αντιδραστήρες που γεννούν την αστική ζωή στο περίγυρό τους.
2: Και το Κολωνάκι είναι το τρίτο κατά σειρά.
3: Ναι, το Κολωνάκι θα πούμε χοντρικά το 1870-80 αρχίζει και αναπτύσσεται σαν, εγώ μ' αρέσει να λέω ότι είναι η ενδοχώρα της Πανεπιστημίου και της Βασιλής Σοφίας. Δηλαδή καθώς τα αρχοντικά κλείνουν τα μέτωπα, αρχίζουν και προχωράει προς τα μέσα. Δεν ξεχνάμε ότι το Κολωνάκι ήταν μια, πάντα ήταν μια καλή περιοχή, αλλά ήταν αναμειγμένη. Δηλαδή όσο προχωρούσε προς τον Άγιο Διονύσιο και σιγά σιγά προς τις ανηφοριές του Λεκαβητού, ήταν, είχε και ένα λαϊκό χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που νομίζουμε. Κοντά στη Βασιλή Σοφία ήταν τα μεγάλα αρχοντικά και στην Ακαδημία. Η Ακαδημία είχε νεοκλασικά αρχοντικά υψηλού κύρους, τα περισσότερα που έχουν καταδαφιστεί. Αλλά το Κολωνάκι σίγουρα είναι η βιτρίνα, ήταν η βιτρίνα της εποχής. Με την ακμή του, θα έλεγα, συγκροτήθηκε προς το 1910 πολύ ωραία και η ακμή του θα έλεγα ως αυτόνομης γειτονιάς. Ήταν εκεί από το 30, 40, 50, 60. Μετά έγινε υπερτοπικός προορισμός και άρχισε να αλλάζει ο χαρακτήρας του. Αυτό το λένε οι παλιοί κολωνακιώτες.
2: Ωραία. Να δούμε τώρα σε εκείνη την περίοδο, σε αυτό το χρονικό διάστημα, έως τα μέσα του... Όχι, νωρίτερα. Όχι στα μέσα του 20ου, νωρίτερα, που κάνουν διακοπές οι Αθηναίοι. Ας αρχίσουμε από το βορρά. Η Κηφισιά.
3: Μην ξεχνάμε ότι η Κηφισιά είναι ένα αρχαίο προάστιο. Δηλαδή και οι Ρωμαίοι επί Αδριανού είχαν βίλες στην.
2: Και εμφανώς έως σήμερα υπάρχει και το βασικό χωριό η Κηφισιά. Δεν μιλάω για τις επαύλεις γύρω-γύρω, αλλά το χωριό στην
3: Κηφισιά. Ναι. Ακριβώς. Είναι ένας αρχαίος δήμος, δηλαδή είναι μια τοποθεσία γνωστότατη, καταγεγραμμένη από πολύ παλιά. Και είναι λογικό λόγω της εξαιρετικά ευνοϊκής του θέσης γεωφυσικά δίπλα στην Αθήνα, με τα νερά και το πράσινο που έχει, να προσελκύει το ενδιαφέρον των προχόντων, έτσι, και χτίζουν επαύλεις από πολύ νωρίς. Όλα αυτά τα πυργόσπιτα της Κηφισιάς νομίζω ότι συγκροτούν έναν αυτόνομο κόσμο και διαφοροποιούν αυτομάτως την Κηφισιά και από όλα τα άλλα βόρεια προάστια που εξελίχθηκαν σε βόρεια προάστια, τα γειτονικά χωριά, θα έλεγα. Έτσι. Ήταν δηλαδή ένας προορισμός ο οποίος απέκτησε και ευρύτερη έγκλη αργότερα και λόγω της ανεγέρσεως του Τατοίου, του ανακτόρου του Τατοίου. Δηλαδή ήταν μια διαδρομή πια βασιλική, με μια απόκληση φυσικά, αλλά θέλω να πω ότι έγινε ένας τόπος προσέλκυσης υψηλών εισοδημάτων, όχι βεβαίως μόνο λόγω του Τατοίου, αλλά γιατί ήταν το κλίμα τέτοιο, αναπτύχθηκαν ξενοδοχεία από πάρα πολύ νωρίς και βεβαίως όλες οι οικογένειες μεγάλες είχαν επαύλεις στη Κηφισιά.
2: Και υπάρχει και η οδός Τατοίου, δηλαδή βεβαίως. Υπάρχει ο συντετήριος δρόμος που οδηγούσε στα ανάκτορα, εννοώ στις πρόποδες της Πάρνηθας, από την Κηφισιά.
3: Το Τατό είναι μεγάλη υπόθεση για την Αθήνα και συνδέεται και με τη γεωγραφία των Αθηνών. Θέλω να πω ότι το Τατό αρχίζει και χρησιμοποιείται πολύ πιο πολύ, παρότι είναι ένα δημιούργημα του Γεωργίου του Πρώτου και της Όλγας. Στην αρχή ήταν ένας χώρος παραθερισμού ή ανάπαυλας για την βασιλική οικογένεια. Από το 1909 όμως που καίγονται τα ανάκτορα, τα παλαιά ανάκτορα, και δημιουργούνται τεράστιες καταστροφές στο εσωτερικό του, χρησιμοποιείται αφενός ως ανάκτορα αυτό που έχουμε σήμερα ως προεδρικό μέγαρο, που ήταν το μέγαρο διαδόχου, και αφετέρου οι βασιλείς χρησιμοποιούν όσο και όλο και περισσότερο το Τατόι. Οπότε ενισχύεται ο ρόλος του Τατόι στη γεωγραφία των Αθηνών. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή πόσες πολλές αναγνώσεις έχει η ανακατανομή του ενδιαφέροντος μέσα στην Αττική.
2: Στην πολιτεία οι αστεί και μεγαλωστοί θα ανέβουν αργότερα, έτσι.
3: Αργότερα, ναι, μεταπολεμικά θα έλεγα. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο βορρά. Στο Νότο γυρίζουμε πάλι σε αυτή την εποχή Belle Époque και ερχόμαστε εδώ στη γειτονιά όπου ηχογραφούνται οι συζητήσεις μας, στο Νέο Φάληρο, όπου ακόμη και τώρα θα βρούμε και εδώ 4-5 σπαράγματα που θα μας θυμίζουν αυτήν την Αθήνα στο τέλος δεκαετίας των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως εμένα αυτά τα σπίτια μου φτιάχνουν το σκηνικό του βιβλίου που έχει περιγράψει η κυρία Αθηνά Κακούρη για το μεσοδιάστημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
3: Ακριβώς.
2: Που οι μεγάλες δυνάμεις τραβούν την Ελλάδα είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη για το πού θα ενταχθεί στο πλευρό τίνος, θα μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
3: Πρώτο Παγκόσμιο μιλάς, βεβαίως. Το Νέο Φάληρο επίσης είναι ένα θαύμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και φυσικά αναπτύχθηκε λόγω του σιδηροδρόμου. Είναι προφανές αυτό. Το σιδηρόδρομο φέρνει τον κόσμο, φέρνει τους επενδυτές και έχουμε τη μεγάλη επένδυση του ξενοδοχείου Ακταίων, εκεί που είναι το νοσοκομείο Μετροπόλιταν σήμερα. Το Ακταίων ήταν μεγάλη επένδυση του Πεσμαζόγλου, μεγάλου επιχειρηματία της εποχής που είχε και στην Αθήνα πολλές επενδύσεις, εξουκιστό Πεσμαζόγλου γιατί εκεί ήταν το μέγαρό του στην Πανεπιστημίου. Ο Πεσμαζόγλου χτίζει, δημιουργεί, συλλαμβάνει την ιδέα του Ακταίου ως ένα εμβληματικό ξενοδοχείο κατά τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών λουτροπόλεων. Έτσι, και είναι το πρώτο πραγματικά ξενοδοχείο του τύπου αυτού που καταπλήσει το κοινό και γίνεται ένα κέντρο της κοσμικής και κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
2: Δύο γωνίες από εδώ, ναι, από το κτίριο του ΣΚΑ.
3: Ναι. Αλλά ήταν η πύκνωση του Νέου Φαλήρου με επαύλης σε όλη την κοινωνική, θα έλεγα, διάρθρωση. Δηλαδή είχε και μεγαλωστικά σπίτια, είχε και πιο λαϊκά σπίτια όσο προχωρήσε προς το Μοσχάτο ή προς τα πάνω. Αλλά για να καταλάβει και ίσως ο σύγχρονος ακροατής, ας πούμε ότι ήταν μια παραθαλάσσια και φυσιά.
2: Μια Λουτρόπολης.
3: Μια Λουτρόπολης. Mm.
2: Και ας σκεφτούμε... πολύ ωραία σπίτια όμως.
3: Εξαιρετική.
2: Πάρα πολύ ωραία
3: συλλογή.
2: Αυτό που λες, όλων των διαβαθμίσεων συνόλων που σε διακόπτω, δηλαδή ακόμη και αυτά τα ερυπιώδη. Τώρα κάθεσαι μπροστά, εγώ τουλάχιστον όταν βγαίνω να περπατήσω εδώ στους δρόμους, να χαλαρώσω, κάθομαι και τα χαζεύω, ναι, αυτά τα πανέμορφα σπίτια. Τι ωραία αισθητική αυτή.
3: Ναι, ήταν, θεωρώ, ένα πολύ μεγάλο λάθος η καταστροφή του Νέου Φαλήρου που έγινε ανενδίαστα, δεν εκτιμήθηκε, έγινε αυτή προσχωμάτωση που κατέστρεψε την παραλία. Σκεφτείτε ότι αυτά τα σπίτια κατέληγαν στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω ακούσει περιγραφές παλαιών κατοίκων που ως παιδιά μεγάλωσαν στο Νέο Φάληρο, στους χωματόδρομους βεβαίως του Νέου Φαλήρου, που παίζανε το καλοκαίρι στους δρόμους, βουτάγανε, ξαναγυρίζανε να φάνε το μεσημέρι, ξαναπιάνανε, κολυμπούσαν στη θάλασσα.
2: Μια... Η θάλασσα ήταν ο δρόμος που ακριβώς, περνάει μπροστά μας. Όχι λεωφόρος με τα έργα.
3: Εδώ, η Εθνάρχου Μακαρίδου.
2: Η ονομαζόμενη αυτή η Εθνάρχου Μακαρίδου, ο δρόμος που διασχίζει ακριβώς το κτίριο του Σκάι, και εκεί ήταν το Φλίσβος. Ναι. Ήταν η Άισκαγη θάλασσα.
3: Απλώς το Νέο Φάληρο άρχισε να παρακμάζει αρκετά γρήγορα, δηλαδή στα πρώτα χρόνια του Μεσοπολέμου, λόγω της ανάπτυξης των βιομηχανιών κατά μήκος του Κεφισού, της ρύπανσης, άρχισε να χαλάει και η ποιότητα του νερού και γενικότερα υπήρχε και μια μυρωδιά από τις βιομηχανίες. Ήταν και άλλη εποχή τότε βεβαίως. Άρχισε λίγο-λίγο να παρακμάζει, γιατί είχε και ενδυναμώσει και η άλλη πλευρά του Σαρονικού με το Παλαιό Φάληρο, που βέβαια και αυτό είναι πολύ παλιό, αλλά είχε αρχίσει και αναπτυσσόταν ως αυτόνομος προορισμός για αστούς και βεβαίως η Γλυφάδα στα τέλη της δεκαετίας του 20. Πάλι ως ιδιωτική επένδυση.
2: Ναι. Και μεγαλύτερες περιουσίες έχουν απομείνει κάποια πράγματα.
3: Αλλά... Η Γλυφάδα, αν σκεφτούμε ότι ήταν ένας τόπος κυνηγίου και ψαρέματος. Έτσι, ήταν ονομαστή για το κυνήγι, ήταν κατάφυτη η περιοχή, εξού και έγινε και το γκολφ αργότερα. Ένα κομμάτι μεγάλου του δάσους της Γλυφάδας και του ελληνικού έγινε, απαλωτρεώθηκε λόγω του αεροδρομίου στην δεκαετία του 30.
2: Στη θέση Χασάνη.
3: Στο Χασάνη ακριβώς. Και βέβαια ήταν ονομαστή για τους ψαράδες. Πήγαιναν ψαράδες, αλλά οι κυνηγοί είχαν και πάνω σπίτια και καταφύγια. Ήταν πολύ ονομαστό το κυνήγι.
2: Το βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως της κυρίας Κακούρη είναι το Ξυφύρι Φαλέρ.
3: Το Ξυφύρι Φαλέρ, που ήταν και τίτλος επιθεώρησης της εποχής. Και μην ξεχνάμε ότι το Νέο Φαλέρ είχε θέατρο. Η ιταλική σκηνή, το οποίο κατεδαφίστηκε το 63, κάτι τέτοιο.
2: Δηλαδή συνεχίζεται αυτή η αντίληψη που θέλει τις διακοπές και την ψυχαγωγία.
3: Βέβαια.
2: Αυτό μετά θα γίνουν και οι θερινοί κινηματογράφοι. Βέβαια. Είναι πάλι ένα προϊόν πολιτισμικό της πρωτεύουσας, η θερινή κινηματογράφη.
3: Το Νέο Φάληρο, έτσι όπως το περιγράφεις με το θέατρο και ως Λουτρόπολη, ήταν μια μεταφορά των ευρωπαϊκών αντίστοιχων παραδειγμάτων, τον Μπιαρίτς,
2: Τη Κιανή Ακτή.
3: Ακριβώ, τη Κιανή Ακτή, πάνω στη Γαλλία, προ το Βέλγιο, όλε αυτέ οι περίφημε Λουτροπόλη, Ντοβίλ κτλ. Το πρότυπο ήταν αυτό. Τα καθημάσει ήταν το νέο Φάλιρο, αλλά ήταν ένα επιτυχημένο πρότυπο. Λατρεύτηκε από τον κόσμο. Πήγαινε για να περάσει όμορφα. Είχε να κάνει πράγματα. Ακόμα και το Σουλάτσο των Αστών ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά ήταν, είχε θέατρο, είχε πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Πάνω στη θάλασσα, κολύμπη, ξενοδοχεία, χάζι. Και ήταν και ένας τρόπος αποσυμπίεσης από την Αθήνα.
2: Αυτά τα σπίτια στα οποία αναφερθήκαμε ενώ εδώ του Νέου Φαλήρου είχαν Έλληνες κατασκευαστές.
3: Ναι, ναι, Έλληνες. Σε μερικά είχε εμπλακεί και ο αδελφός του Τσίλερ, ο Πάουλ Τσίλερ, ο οποίος ήταν στην ουσία κατασκευαστής. Εμπόριο οικοδομών έκανε. Αλλά κυρίως ήταν Έλληνες. Ναι. Έλληνες αρχιτέκτονες, Έλληνες κάτοικοι. Ήταν ένα φαινόμενο του ελληνικού αστισμού.
2: Παρατηρώντας τις αλλαγές, έχεις την αίσθηση ότι σωστά μπήκαν στις θέσεις εκεί που μπήκαν τα πράγματα, δηλαδή σωστά έγινε κατά μήκος του Κηφισού η πρώτη βιομηχανική ζώνη της πόλης. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι η εποχή κρίνεται με τα δεδομένα της εποχής. Προσπαθώ και εγώ να μην με τη σημερινή ματιά να κρίνω το παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα, θα κρίνουμε το παρελθόν με τα δεδομένα εκείνης εποχής, την ανάγκη δηλαδή να εργαστούν άνθρωποι.
3: Πιστεύω ότι τα δεδομένα της εποχής ορθώς έγινε. Με τα δεδομένα τα σημερινά λάθος. Όπως και πολλά άλλα. Όπως λάθος και για μένα είναι με τα σημερινά δεδομένα η κάλυψη του Ελισσού. Για τότε ήταν πάρα πολύ σωστή και η επιλογή, ορθολογική και σωστή. Και συνέβαλε στην ανάπτυξη του κόσμου. Αλλά τώρα θα το κάναμε αλλιώς. Όπως και τον Κηφισό. Ούτε θα τον κάλυπτα τον Κηφισό. Αλλά καταλαβαίνω τις ανάγκες. Τώρα πώς σχεδιάζει το μέλλον έχει σημασία.
2: Σε αυτό το μέλλον θα σταθούμε στο τελευταίο ημίωρο των συναντήσεών μας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ήδη στην τρίτη μας Κυριακή που ακούμε τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή Νίκο Βατόπουλο. Διάλειμμα.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν όταν πολωνικό λεωφορείο ενεπλάκησε δυστύχημα στην Ανατολική Ουγγαρία. Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο νησί επιχειρούν ισχυρές επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε αγροτοδασκή έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατο στην Άνδρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Από τη σύγκρουση, δύο από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στο ραδιοθάλαμο ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή Νίκος Βατόπουλος και συζητούμε την εξέλιξη της πόλεως των Αθηνών από την ίδρυση του κράτους, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, δηλαδή της απαρχίας του 19ου αιώνα έως σήμερα πια. Τώρα στο τελευταίο κομμάτι οι αναφορές μας είναι κατά κύριο λόγο στον 20ο αιώνα και τον 21ο. Νομίζω, καλημέρα αγαπητέ Νίκο Βατόπουλε, νομίζω ότι αυτό το τελευταίο κεφάλαιο να το ξεκινήσουμε από την διαχείριση ενός άλλου χώρου που δεν έγινε τότε σε εκείνα τα χρόνια της πιέσεως και των αναγκών, αλλά έγινε σε καλύτερες στιγμές για τη ζωή μας και για την πόλη και για την Ελλάδα. Αναφέρομαι στη διαχείριση της Μεσογειακής γης.
1: Τα Μεσόγεια.
0: Τα Μεσόγεια, στα οποία Μεσόγεια καταφέραμε και βάλαμε πάνω στην αγροτική καλλιέργεια, γιατί και εκεί χωριά υπήρχαν. Καταφέραμε και βάλαμε βιομηχανίες, βιοτεχνίες εξοχικά, συγκροτήματα οικιστικά και κάναμε ένα το λουμπούκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, αλλά ένα αχταρμά, το πω τουρκικά. Μαζί και το αεροδρόμιο φυσικά, εννοείται, ναι. Μαζί και η Αττική Οδός εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Για τη μεταφορά του αεροδρομίου προς τα Σπάτα είναι μια πάρα πολύ παλιά ιδέα. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όπως ξέρουμε, οι ιδέες θέλουν πάρα πολύ χρόνο επόασης. Δεν θα κρίνουν το αν είναι το σωστό ή όχι. Σίγουρα έπρεπε να υπάρχει ένα καινούριο αεροδρόμιο, γιατί ήταν ανεπαρκέστατο του ελληνικού και δεν μπορούσε να είναι στο ελληνικό πλέον. Αλλά, όπως είπες πολύ σωστά, η γη των Μεσογείων, με όλο το συμβολισμό που έχει και τη σύνδεση με την αγροτική παραγωγή, με τα αμπέλια κτλ.
0: Που έρχεται από την εποχή την αρχαιοτάτη.
1: Την αρχαιοτάτη, ακριβώς. Είναι συνυφασμένη η γη των Μεσογείων με τη ζωή των Αθηνών, με έναν τρόπο γοητευτικό, συγκινητικό και αρχαίγωνο, θα έλεγα, και με το συμβολισμό της αμπέλου, όχι μόνο, αλλά ας πούμε αυτό για να το έχουμε στο μυαλό μας πολύ έντονα. Νομίζω ότι σίγουρα ήταν τελείως άστοχη η παρανόηση που έγινε ότι όλο αυτός ο έφορος κάμπος μπορούσε να γίνει μια αστική περιοχή. Νομίζω ότι είναι μια ακόμη απόδειξη της αδυναμίας που έχουμε να προβλέπουμε σε βάθος δεκαετιών. Είναι μια διαχρονική αδυναμία, δυστυχώς, η δική μας. Βάζω και τον εαυτό μέσα, οι Έλληνες. Δεν μπορούμε να πούμε πώς θέλουμε να είναι αυτή η ζωή σε 50 χρόνια. Ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα κακά, ποια είναι τα αναγκαία, βεβαίως, να γίνουν πράγματα. Αλλά πώς να επωφεληθεί, δηλαδή, μακροπρόθεσμα η κοινωνία και η οικονομία. Νομίζω ότι τα Μεσόγεια, με ένα σωστότερο σχεδιασμό, θα μπορούσε να γίνει μια εκδοχή της ελληνικής Τοσκάνης. Μπορεί να ακούγεται πολύ ακραίο και υπερφύαλο, αλλά θα ήταν πιο ευγενές όραμα αυτό και νομίζω θα ανταπέδιδε στην οικονομία πολύ περισσότερο.
0: Τώρα εδώ μου δίνεις την ευκαιρία, την αφορμή, να πω ότι είμαστε πολύ πιο εύκολοι στη διαχείριση του παρελθόντος παρά του μέλλοντος. Το γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στα άρθρα του ότι διευκολυνόμαστε να μιλάμε για πίσω, αλλά τον μπροστά, αν πεις, πολύ ωραία το διατύπωσες, πώς θα τάσεις την Αθήνα τα επόμενα, όχι τόσο μακρινά, τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: θα φαντάζεσαι. Εκεί δυσκολεύω, δεν μιλάω, προφανώς έχεις γνώμη, δηλαδή ακόμη και στους ειδικούς να το βάλεις, πάλι θα δυσκολευτούν να σου απαντήσουν.
1: Ακριβώς. Και λέμε για θέματα πολύ βασικά. Τι να πει κανείς τώρα, πώς να βλέπεις την βιωσιμότητα της Αθήνας με όλη αυτή την κίνηση που έχει, το νερό, τα τρένα της, ό,τι θες, την δημόσια συγκοινωνία, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Να πεις το 2060, εγώ θέλω να έχω διασφαλίσει για τους επόμενους ένα μίνιμουμ ευημερίας. Θα κάνω αυτό που μπορώ, να το σχεδιάσω, να το περιφρουρήσω, να το αναδείξω. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Γιατί αυτά τα πράγματα απαιτούν δεκαετίες. Το βλέπουμε. Αν πας πίσω, το βλέπεις πόσο απαιτήθηκε χρόνος. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε. Να γίνουν όσα έγιναν, τέλος πάντων.
0: Διότι κατανοούμε την ανάγκη του 22 να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Κατανοούμε τις ανάγκες της μεταπολεμικής Ελλάδος που ήταν κατασταμένη ξανά η πατρίδα μας και με τον εμφύλιο να οικοδομηθούν γρήγορα εργοστάσια και να δουλέψει ο κόσμος και άρα να κατοικήσουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν από άλλα σημεία της πατρίδας. Τα κατανοούμε όλα αυτά. Όμως στη δεκαετία του 80 η ζωή μας έβγαινε πια σε ένα ξέφωτο.
1: Βέβαια.
0: Έβγαινε. Δεν λέω ότι είχαν κατακτηθεί τα πάντα,
1: δεν
0: αλλά είναι εντελώς διαφορετική η έναρξη του 80 της εκείνης της δεκαετίας. Και όμως ούτε από την τότε ηγεσία, την πολιτική, τακτοποιήθηκαν τα καινούρια προάστια. Γιατί άρχισαν να δημιουργούνται καινούρια προάστια, όχι μόνο τα βόρεια, ούτε τα ανατολικά. Και δυτικά φτιάχνονταν προάστια, τα οποία γίνονταν πάλι στην ίδια αντίληψη του τεμαχισμού της γης, σε μικρά κομματάκια, μικρά οικοπεδάκια, όπου για να καταλήξουμε πάλι σε πολυκατοικίες σε μικρό εύρος οικοπαίδου.
1: Ακριβώς,
0: πολύ μικρό εύρος οικοπαίδου.
1: Απολύτως. Και ανέφερε στη δεκαετία του 80, που είναι κοντινή ιστορικά, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε από το 81 μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ΕΟΚ. Δηλαδή είναι εξωφρενικό, για να το πω έτσι κομψά, έτσι. 45 χρόνια με τόσα εργαλεία στα χέρια μας, χρήματα, δυνατότητα, ευκαιρίες. Βλέπουμε άλλες χώρες, η Πορτογαλία, μια χώρα που ήταν πιο πίσω από την Ελλάδα του 70 και μας έχει αφήσει πίσω γιατί ήταν λίγο πιο σοβαρή στη διαχείριση του μέλλοντος. Είναι μια χώρα η οποία είναι απολύτως συγκρίσιμη, δηλαδή ότι είναι καλύτερη, ούτε χειρότερη, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά πώς χειρίστηκε την ευκαιρία που έδωσαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω ένα μείζον μάθημα και θα έπρεπε, δεν νομίζω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, να μας κάνει πολύ πιο συνετούς στο πώς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Γιατί από τη δεκαετία μας είναι πολύ ξένο. Την επόμενη μέρα. Δηλαδή, οι δυνατότητες που έχουμε είναι τεράστιες.
0: Και αν πάλι υποθέσουμε ότι αρχές δεκαετίας του 80 πάλι δεν ήμασταν στην καλύτερη δυνατή οικονομική κατάσταση όλοι οι Έλληνες, αλλά ήταν κάποιοι εν πάση περιπτώσει. Είναι γνωστό παραμυθάκι το οποίο βολεύει. Να έρθω στις αρχές του 21ου αιώνα. Και αναφέρομαι στα πρώτα χρόνια του 2000 προς το 2010. Που οι δυνατότητες πια ήταν ακριβώς στο πικ, στο καλύτερο σημείο. Πολύ ωραία. Ξέρω, δεν έχει νόημα να αναφερθώ, γιατί πιθανώς τον ενοχλώ. Τα έχω ξαναπεί αυτά σε άλλες εκπομπές της καθημερινότητας. Δεν θέλω να ενοχλήσω συμπολίτες, συμπατριώτες, αλλά μπορώ να μαρτυρήσω περιοχές οι οποίες αναπτύχθηκαν τότε, αρχές του 2000, σε οποίες περιοχές δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Ναι. Δηλαδή με το ζόρι είναι προάστια δε. Αυτά αναφέρομαι εγώ σε προάστια. Τα δρομάκια είναι πάλι στενά. Έχουμε πάλι αδιέξοδα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ σε περιοχή η οποία ανοικοδομήθηκε μετά το 2000 να πέφτουμε σε αδιέξοδο. Να πέσουμε σε αδιέξοδο σε μια περιοχή να το καταλάβω. Αλλά δεν είναι δυνατόν σε μια παλιά περιοχή που οι παλιές περιοχές ενδεχομένως να μην έχουν καν αδιέξοδα. Άρα η λογική, θέλω να πω, είναι η ίδια.
1: Είναι.
0: Ο τρόπος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Είναι. Αναφέρεσαι σε προάστια. Είχα πάει εγώ πρώτα στο Άνω Χαλάνθρη, π.χ., το οποίο είναι σαν χωριό. Ηρεμοτομία εννοώ.
0: Εκεί είμαι. Εκεί.
1: Είναι εξωφρενικό, πραγματικά. Η ηρεμοτομία δεν είναι αυτό που νομίζει κανείς ή που θα έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων, σίγουρα οι δυνατότητες βλέπουμε ακόμη και σε περιόδους υποτιθέμενες ευημερίες, όπως το 2000, που νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει στο ανώτατο επίπεδο ευημερίας και ήμασταν τότε αντικειμενικά. Βλέπουμε την αδυναμία σχεδιασμού, πρόβλεψης και εξασφάλισης ενός στοιχειώδους μέλλοντος. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα έχουν εξαντληθεί τα όρια βιωσιμότητας ολοκλήρων περιοχών, αστικών και ημιαστικών. Και οι δεύτερες, οι ημιαστικές, έχουν πια κάποια περιθώρια να σωθούν. Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος. Αλλά και αστικές περιοχές που είναι απολύτως πνιγμένες, πάλι στο αμπελόκηπο ζωγράφο, πνιγμένες περιοχές. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να το παρακολουθείς και να το περιγράφεις όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχουν εργαλεία και σίγουρα υπάρχουν. Καταρχάς υπάρχει διεθνής εμπειρία. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε προβλήματα. Όλοι έχουν προβλήματα. Και κάποια στιγμή κάθεσαι, σκέφτεσαι και εξετάζεις τις δυνατότητες.
0: Λείπει κάποιο όργανο, δηλαδή κάποιος φορέας, λείπει ένας αείμνηστος δοξιάδης του παρελθόντος, θέλουμε κάτι τέτοιο?
1: Εγώ θα έλεγα ότι λείπει η βούληση. Λείπει η βούληση. Εντάξει, αν υπήρχε ένας δοξιάδης του παρελθόντος, σίγουρα θα βοηθούσε, νομίζω θα βοηθούσε. Αλλά σήμερα δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν υποτιθέμενο δοξιάδη να διατυπώσει την άποψή του και να έχει ακουστεί? Δεν ξέρω αν το δίνουμε. Είναι τέτοια η πίεση, η χρονική, η ψυχική. Καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ότι οι συνθήκες πια είναι τελείως διαφορετικές και σχεδόν άγριες, θα έλεγα. Και λόγω της κατάστασης με τα κοινωνικά δίκτυα και αυτά, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήσυχος ότι δεν θα δεχθείς μια αμετροπή επίθεση. Είναι κάτι το φοβερό και είναι ένα διεθνές φαινόμενο και βλέπουμε τις επιπτώσεις του. Έτσι, οπότε και ο σχεδιασμός πρέπει να παραμένει αγνός και υπέρ του συνόλου σε συνθήκες άγριες και πρωτόγονες. Δυστυχώς έχουμε κυλήσει σε ένα πρωτογονισμό πλέον.
0: Και έχει ξεφύγει το πράγμα από τις δυνατότητες των ειδικών στο θέμα, δηλαδή πολεοδόμων, μηχανικών, αρχιτεκτώνων. Και έχουμε και σοβαρή ανώτατη εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τα πολυτεχνία μας προεξάρχοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουν αδυναμία να παραγάγουν αυτή τη ματιά του μέλλοντος ή και να την παραγάγουν μένει μέσα στο πανεπιστήμιο και δεν τη μαθαίνουμε ποτέ εμείς?
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι στην Ελλάδα και από το Πολυτεχνείο και άνθρωποι που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό φυσικά και θα ήταν πρόθυμοι, θεωρώ. Εάν τους δίνω η ευκαιρία και οι δυνατότητες και κάποιος σεβασμός για το έργο τους και την προσφορά τους, νομίζω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσφέρουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει πατριωτισμός με την ευρύτερη έννοια και από ανθρώπους του εξωτερικού, Έλληνες του εξωτερικού και από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ. Δεν υπάρχει το πλαίσιο, θεωρώ. Το κλίμα είναι εχθρικό προς την καινοτομία και στην παραγωγή σκέψης, μακροπρόθεσμης σκέψης. Έχουμε την αγωνία της επόμενης μέρας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όμως η κοινωνία. Και ο σχεδιασμός μιας πόλης με τόσα πολλά προβλήματα που είναι πολλαπλάσια, γιατί τα έχουμε αφήσει να κακοεφορμήσουν.
0: Ο ουρανοξύστης στο ελληνικό μπορεί να είναι η απαρχή να γίνει η Αθήνα σε ένα μέρος της, μια πόλη που να θυμίζει την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή να φυτρώσουν ξαφνικά σε ένα κομμάτι γης τέτοιου τύπου ουρανοξύστες.
1: Μπορεί, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε το πρότυπο της Κωνσταντινούπολης και λόγω μεγέθους και λόγω διαφορετικής δομής οικονομίας και κοινωνίας, νομίζω. Και άλλωστε εδώ έχουμε τώρα έναν ουρανοξύ και η Κωνσταντινούπολη έχει 100, δεν ξέρω πόσους έχει. Ναι. Ακόμα και θυμάμαι, είχα πάει και στη Λισαβόνα, το business park της Λισαβόνας είναι δάσος ουρανοξυστών. Θέλω να πω ότι εδώ κάνουμε ολόκληρη φασαρία για έναν ουρανοξύστη. Εγώ γενικά δεν είμαι πολύ υπέρ αυτής της αισθητικής, αλλά είμαι υπέρ της ευελιξίας και της ευρυχωρίας των επιλογών. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει ούτε έναν ουρανοξύστη. Δηλαδή, είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο. Δεν θα προπαγανδίσω υπέρ των ουρανοξυστών, αλλά θα προπαγανδίσω κατά των πολεμίων. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Τώρα, εάν είμαι υπέρ ή όχι το να φυτευτεί ένας ουρανοξύστης στην ακτή του ελληνικού, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και δεν αφορά και κανένα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα γίνει, το οποίο είναι πάρα πολύ σε πολύ πρώιμο στάδιο, να λειτουργήσει υπέρ της χώρας. Αυτό μπορούμε να το προστατεύσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα χρήματα που θα επενδυθούν εδώ θα παράγουν πλούτο για τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι το μείζον ερώτημα για μένα.
0: Η αισθητική στην διαχείριση του δημόσιου χώρου, στο να μην δηλαδή το μάτι μας αρρωσταίνει όταν, με αυτά που βλέπει, είναι μια χαμένη υπόθεση, είναι μια τελειωμένη υπόθεση, υπάρχουν εκεί κάποια περιθώρια να ελπίζει η επόμενη γενιά?
1: Εγώ είμαι φυσική θέση αισιόδοξος και θεωρώ ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα στην κοινωνία μας, ευτυχώς, που και διαθεθειμένη να αγωνιστεί και έχει ένα κοινό αισθητήριο και ένα κοινό καλό γούστο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, αλίμονο, αλλιώς θα ήμασταν καταδικασμένοι. Παρότι η Αθήνα έχει τόσο κακοφορμήσει, αρκεί να τη δει κανείς από ψηλά, τρομάζει. Εμένα εκείνο το που θεωρώ το μεγαλύτερο μείον πλέον της Αθήνας είναι το ότι η πόλη ασφικτιά. Και αυτό μου το είχε πει και μια εξαιρετική καθηγήτρια Ελληνίδα στο Βερολίνο, κυρία Ελισάβετ Σικερίδη, η οποία ακριβώς ασχολείται με τη βιωσιμότητα των Μητροπόλεων, κάνει διεθνή προγράμματα. Και μου λέει ότι η Αθήνα πρέπει να ξεσφραγιστεί όσο μπορούμε να αναπνεύσει το χώμα. Πρέπει να ανοίξουμε διάβλους σε αυτό το πυκνό ιστό. Είναι ένα μείζον θέμα. Ένα είναι αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπεις, ο προβληματισμός στις μεγάλες Μητροπόλεις σήμερα είναι η επαναφορά της φύσης μέσα στον αστικό ιστό. Ακόμα και μισό μέτρο να ανοίξει έναν δρόμο, να μπει το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, έτσι. Πόσο χάνουμε σε μια νεροπόντια στην Αθήνα. Και το άλλο φυσικά είναι το θέμα των αυτοκινήτων. Παρότι οδηγώ κι εγώ καθημερινά, κι εγώ συμβάλλω σε αυτό, αλλά μερικές φορές δεν έχω επιλογή. Γιατί είναι έτσι το δίκτυο των δημοσίων συγκοινωνιών που με αναγκάζει, κάτι που δεν το θέλω, να οδηγώ όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Αν δεν επιλύσει σήμερα η Αθήνα το θέμα αυτό, νομίζω ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Το πρώτο βασικό, αστική συγκοινωνία συνεχώς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να οργανωθεί η αστική
1: νομίζω
0: συγκοινωνία.
1: Νομίζω είναι το μείζον. Το μείζον. Ναι. Υπάρχουν περιοχές που δεν συνδέονται καθόλου. Αλλιώς θέλεις 2 ώρες στα λεωφορεία.
0: Ωραία. Αφού κάναμε την περιήγησή μας, έχουμε αφήσει τα νησιά του Αργοσαλονικού βέβαια, αλλά τα δένουμε με τον Πειραιά αυτά, παρά το γεγονός ότι έγινα από την πρώτη στιγμή της

0: ενδεικτικό της αδυναμίας μας να δούμε πέρα από τη μύτη μας.
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
2: Και πιθανώς τότε θα ήταν ένα νότιο προάστιο υπέροχο.
1: Ναι, θα ήταν.
2: Και θα ήταν. Λοιπόν, άρα αφού κάναμε αυτή την βόλτα, ας επιστρέψουμε στο κέντρο. Διασώζεται το κέντρο. Μελλοντικός, πώς θα το βλέπεις? Μπορείς να το δεις τα επόμενα 20 χρόνια?
0: Κοίταξε, θα πω ότι το προς τα που νομίζω ότι πάει και που θα ήθελα να πάει. Εκεί που πάει τώρα, σίγουρα υπάρχουν, καταρχάς βλέπεις, αναζωογονείται με κάποιες επενδύσεις. Αναμφισβήτητα είναι κάτι θετικό. Ύστερα από την καταστροφική δεκαετία του 2010, ό,τι ήχο ακούω κομπρεσέρ, χαίρομαι. Έτσι, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον επένδυσης, μικρής, μεγάλης, είναι κάτι θετικό. Οι πόλεις πρέπει να κινούνται και να αλλάζουν, εννοείται. Σίγουρα πολλά πράγματα μου αρέσουν που στην Αθήνα, που εξελίσσονται. Βλέπω όμως μία μονοκαλλιέργεια. Και δεν αναφέρομαι στην καραμέλα του υπερτουρισμού, που δεν έχει η Αθήνα υπερτουρισμού, έχει κακώς οργανωμένο τουρισμό, αλλά θεωρώ ότι το μέλλον των πόλεων, πέρα από τη διάσταση της φύσης και των αυτοκινήτων που προείπα, είναι η ποικιλία χρήσεων. Η ποικιλία χρήσεων, η οποία απουσιάζει στον βαθμό που θα έπρεπε στο κέντρο των Αθηνών, είναι αυτή που επιτρέπει την προσέλκυση νέων κατοίκων. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της Αθήνας είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να εμπιστεύονται την πόλη για να ανοίξουν το σπίτι τους. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Και δεν σου λέω να ανοίξεις τώρα στην οδό σταδίου διαμέρισμα, αλλά να μπορείς να ζεις περιμετρικά του στενού πυκνού ιστού του κέντρου, να θέλεις να έχεις ένα καλό σχολείο, να έχεις υπηρεσίες, να έχεις τη συγκοινωνία και τις στοιχειώδεις υποδομές. Έτσι, μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτό νομίζω ότι η Αθήνα πρέπει να το παλέψει πολύ. Είμαστε πολύ μακριά, δυστυχώς.
2: Περίπτωση ανακαινήσεων, βέβαια, που όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα μπορούσαν να ζωογονήσουν το κέντρο-κέντρο.
0: 100%. Νομίζω ότι ακόμα και άσχημα κτίρια μπορούν να γίνουν πολύ καλά, πολύ καλά, όχι απλώς ανεκτά, σε χέρια καλών αρχιτεκτώνων. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν, δεν τους προσκαλεί κανείς. Γίνονται δηλαδή με κατασκευαστικές εταιρείες in-house αναπλάσεις που καλώς γίνονται, αλλά δεν αρκεί. Δηλαδή η Αθήνα πρέπει να προτείνει και καλή αρχιτεκτονική του παρόντος. Βεβαίως πρέπει να φτιάξουν τα ιστορικά μας λιμένια και τα παλαιά κτίρια και τα παρικμασμένα του 60, εννοείται. Αλλά τι θα πούμε στον υποτιθέμενο επισκέπτη του 2100 που θα ρωτήσει αυτοί οι Έλληνες τη δεκαετία του 2020 τι κάνανε? Ποια είναι η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση? Θα μας έφερνε σε αμηχανία.
2: Εδώ βλέπεις όμως ότι δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε και αυτήν την αρχιτεκτονική που ήρθε μέσα από τους πρόσφυγες μετά, ενώ τη διέλευση και με του πολέμου κτλ. Μετά με την συστάδα των πολυκατοικιών απέναντι από το οικείο του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το θεωρώ ένα απόλυτο έσχος. Έσχος. Υποκρισία, αναβλητικότητα, αδυναμία χειρισμού στοιχειωδών πραγμάτων. Δεν θα πω αν πρέπει ή δεν πρέπει να διατηρηθούν. Νομίζω ότι ένα ή δύο θα μπορούσαν να διατηρηθούν, γιατί είναι ωραία Bauhaus κτίρια, να έχουν ωραίες χρήσεις. Αλλά να διατηρηθούν τώρα 10 τέτοια κτίρια. Μα πώς, με τι χρήσεις? Αν υπήρχε ένα ωραίο πρόγραμμα, έχω ακούσει για φιλοξενία συγγενών, για καλλιτέχνες, για φοιτητές. Μακάρι να γίνουν φοιτητικές συστήσεις. Βέβαια, γιατί να μην γίνουν? Αλλά ποιος θα το αναλάβει αυτό? Πρέπει να υπάρχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Αυτό τα κρίνει επί δεκαετίες. Αυτό το θέαμα δεν υπάρχει σε καμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αφρική, αλλά μπορεί να μην υπάρχει ούτε εκεί. Δηλαδή είναι απόλυτο έσχος και είναι επί δεκαετίες αυτό. Έχουν παραδοθεί αυτά τα κύματα σε ανθρώπους που έχουν παρανόμως κατασταθεί εκεί. Και η θέα αυτή είναι και το Παναθηναϊκό σε αυτήν την άθλια κατάσταση. Είναι και αυτά. Δηλαδή είναι μια διακοπή της όποιας ευημερίας έχει η Αθήνα και σε γυρίσει σε μια κατάσταση η οποία δεν μας τιμάει. Εγώ ντρέπομαι όταν περνώ από εκεί πραγματικά. Και εξοργίζομαι μαζί. Εξοργίζομαι γιατί διαιωνίζεται ένα πρόβλημα. Να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μια κατάσταση. 1, 2, 3. Τι πρέπει να γίνει?
2: Θα συνεχίζεις να περπατάς?
0: Α, σίγουρα.
2: Και να φωτογραφίσεις.
0: Νομίζω ότι πάντα η Αθήνα εκπλήσει θετικά. Όταν ψάξεις, βρίσκεις. Και αυτό μου δίνει δύναμη.
2: Σου υποδεικνύουν κάποια
0: φορές,
2: από αυτά, δηλαδή, είτε είναι
0: φορές
2: δικές σου ανακαλύψεις?
0: Κατά κανόνα είναι δικές μου, αλλά πολύ συχνά δέχομαι email, επιστολές ή τηλεφωνήματα αναγνωστών της καθημερινής που με πολύ μεγάλη αγάπη για την Αθήνα μου λένε για κάποιο δικό του σπίτι, για κάποιο σπίτι της γειτονιάς τους, και έτσι έχω ανακαλύψει. Τις προάλλες είχα πάει στο Χολαργό που δεν τον ήξερα καλά, τον ήξερα έτσι επιφανειακά, και μου είχαν υποδείξει ορισμένα σπίτια τα οποία ανακάλυψα και έμαθα πράγματα, ας πούμε, για αυτό το πράσινο που δεν γνώριζα. Ένα παράδειγμα να φέρω. Και είμαι πολύ ανοιχτός και μακάρι όσοι μας ακούν και να έχουν μου που κάτι θα το ήθελα.
2: Ποια είναι η καλή

0: Φλέβα. Ποιο κομμάτι της Αθήνας έχει φλέβα?
1: Για μένα σαφώς ο άξονας Πατησίων Αχαρνών, 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό. Είναι για μένα ο αστικός πολιτισμός της Αθήνας σε όλο το μεγαλείο.
0: Μέχρι και εκείνο το περίεργο στην πλατεία Λευκωσίας.
1: Α, ναι.
0: Στην εκβολή της θύρας στην Πατησίων. Ένα περίεργο σπίτι.
1: Α, το σπίτι αυτό, το πύργο, το
0: νεογοθικό. Πύργο αυτό,
1: βέβαια,
0: το γοθικό.
1: Βέβαια, ναι. Αυτό του 1914 είναι υπέροχο. Η οικία Τυπάλδου. Βεβαίως, από την Κεφαλονιά, η οικογένεια.
0: Ναι. Και ένα πολύ ωραίο οικόπεδο που ζούσε μέσα έτσι μια παλιά αθηναϊκή οικογένεια βιομηχάνου μιας εποχής, γωνία στα κάτω πατήσια Αχαρνών και Στατηγού Καλάρη.
1: Α, βεβαίως, τεράστιο κτήμα.
0: Τεράστιο κτήμα που θυμίζει τα παλιά κτήματα, γιατί φτάνουμε προς το τέλος και θέλω να κυκλώσω την συζήτησή μας για τα κτήματα στα Πατήσια, όπως και πιο κάτω και το κτήμα Δρακόπουλου, το κτίριο Δρακόπουλου.
1: Στο Τέρμα Πατησίων.
0: Τέρμα Πατησίων, η πρώτη μπειραρία της Αθήνας.
1: Βέβαια.
0: Τα χρόνια του 20ου αιώνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ
1: Νίκο
0: Βατόπουλε, για αυτή την περιήγηση.
1: Χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας.
0: Και εγώ το ίδιο. Εύχομαι συνεχίσεις τις καταγραφές και τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις τρεις Κυριακές, με τη συνδρομή του δημοσιογράφου της εφημερίδας Καθημερινή Νίκου Βατόπουλου και συγγραφέα, ο οποίος θα μπορούσα να πω είναι ένας δημοσιογράφος αρχιτεκτονικής. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Αλλά κυρίως με τις καταγραφές και τις παρατηρήσεις του, ο κύριος Βατόπουλος μας θυμίζει, μας μαθαίνει, και μέσα από αυτά μπορούμε και εμείς έτσι να βάλουμε λίγο το μυαλό μας, να σχηματικά, σχετικά, να μελλοντολογήσουμε για το πώς θα βλέπαμε την εξέλιξη της πόλεως μας. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας αφήγησης του 19ου αιώνα. Σε αυτές τις τρεις εκπομπές ανέτρεψα λίγο το σκηνικό, φτάσαμε έως το σήμερα, όπως και θα το κάνουμε αυτό μελλοντικώς με το καλό, όταν πια θα πατήσουμε στα γεγονότα του 20ου αιώνα. Προς το παρόν μένουμε στην παρουσίαση του 19ου. Σας εύχομαι κάθε καλό στη συνέχεια της ημέρας σας. Το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί με ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο θα ανοίξουμε. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Χοντό Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς επίσης 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Χθες εστάλησαν 2 μηνύματα από τα 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο, ενώ κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογραφική καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω απρόβατο στην Άνδρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν μετά από ανατροπή πολωνικού λεωφορείου τη νύχτα σε αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία. Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και 2 οδηγοί. Ο ένας οδηγός συνελήφθη. Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από χθες νωρίς το απόγευμα δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας. Δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας ότι εντοπίστηκε να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία. Πρόσθεσε πως τα θράψματα φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε 2 χωριά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Στην Ιαπωνική πρωτεύουσα Τόκιο, οι πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, όπως μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση. Το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1.000 κατοικίες και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανήγυρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησε στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1.54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Την έκτη θέση πήρε η ελληνική ομάδα των Γιάννη Βοσκόπουλου, Νίκου Παναγιωτόπουλου, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλου στον τελικό του 4x100 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Επιβεβαιώθηκε από τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Samsung Sport ο δανεισμός του Σερί Φενταγέ στον ΠΑΟΚ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά. και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πρέπει από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο στους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαζόγλου.
0: Και επειδή γνωριζόμαστε δεκαετίες και γιόρταζες εχθές και δεν σε είδα.
1: Θα απολογηθεί στον αέρα ότι
0: να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να χαίρεσαι την οικογένεια, να σε χαίρονται. Πολύχρονοι.
1: Να σας χαίρομαι και να μην χαίρεστε.
0: Αυτό. Να σε γερή δυνατή.
1: Ευχαριστώ.
0: Σου αφιερώνω και Elvis Presley.
1: Τι άλλο θέλω.

Ο βασιλιάς του rock and roll έφυγε σαν σήμερα 16 Αυγούστου του 1977 από τη ζωή. Νομίζω ότι για πολλούς λόγους κάποιος μπορεί να αναφερθεί στον Elvis Presley, χαρισματική σκηνική παρουσία, αυτό το έντονα σεξουαλικό χαρακτηριστικό αυτής της παρουσίας. Πολύ μπροστά για την εποχή του πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε αυτή η μουσική.

0: Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το πρωινό. Πρωινό Παρασκευής 16. Ναι, οι περισσότεροι μετά από κάποιο πανηγύρι που το ρίξατε χθες έξω. Και μια χαρά, πολύ καλά κάνατε. Εμείς εδώ, τελευταία ημέρα, ένα guest ήρθαμε να κάνουμε σήμερα, Κυριακή πρωί, και μετά 7 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Προφανώς από σήμερα θα έχει μια επιστροφή. Πολλοί δεν φύγατε και για πολλές μέρες. Δεν ξέρω, και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής σε αυτό που θα πω, ότι Αύγουστο στην πόλη δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε τόσο κόσμο. Γιατί τα τελευταία χρόνια θέλω να είμαι Αύγουστο στην Αθήνα, αλλά φέτος είδα αρκετό κόσμο. Ακόμα και στη γειτονιά μου που συνήθως άδειαζε, αλλά πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν φύγατε πάρα πολλές μέρες. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ. Και κίνηση αρκετή έβλεπα, γιατί ερχόμουν εδώ κάθε μέρα. Δεν ήταν τόσο άδεια η πόλη όσο μας είχε συνηθίσει προηγούμενα χρόνια. Τώρα κατά τα άλλα, να ένα δώρο. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Έτσι να κλείσουμε μαζί την σεζόν. Έχουμε τον Πέτρο Μωραϊτη στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας, και αν έχετε εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα έξω, τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία, με Λίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής κοντά μας, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κάτι πειράξαμε κι εμείς λόγω της ημέρας, και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά, εννοείται, θα το διαβάσουμε. Τώρα έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες σε Σκύρο και Μάνη. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χαρτογραφική καταγραφή των καμένων εκτάσεων στην Σκύρο, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κ. Νίκου Παπαϊσταθίου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και την Θεσσαλία, ενώ τεράστιες οι καταστροφές. Δεν ξέρω αν είδατε εικόνες και βίντεο, γιατί εντάξει, εχθές ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα. Είναι κάτι απόκοσμο αυτό που συνέβη στη Μάνη. Το Ίτυλο, θα έχετε μια εικόνα, έχει αρχίσει και κτίζεται και λίγο πιο πάνω από ότι από το Ίτυλο που είχαμε γνωρίσει εμείς προηγούμενες δεκαετίες, και να βλέπεις στην κυριολεξία καταράκτες όπου πάει το μάτι σου, να βλέπεις καταράκτες. Βέβαια οι εικόνες, το ξαναλέω, είναι απόκοσμες. Τεράστια τα προβλήματα από τις πλημμύρες στο Ίτυλο της Μάνης. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο μεγάλη η βροχόπτωση, τόσο ισχυρή η βροχόπτωση εκεί, αλλά καταστροφές τεράστιες. Αυτοκίνητα έφυγαν, η εικόνα εκεί στον κόλπο είναι κάτι πρωτόγνωρο, και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη φωτιά που είχαμε πριν από χρόνια εκεί, γιατί έχει ξαναβρέξει. Αλλά αυτό, το να κατέβει κάτω το βουνό στην κυριολεξία, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 12 το μεσημεράκι που θα είμαστε κοντά σας. Επειδή έπιασα το θέμα των πυρκαγιών, έκανα και μια ανθολόγηση από τον κυριακάτικο τύπο που κυκλοφόρησε εχθές. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα που ακριβώς ήταν το ζήτημα που συζητήσαμε πάρα πολύ και μετά την μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, αν πάτε στην σελίδα 3 και στην σελίδα 2 από το οικονομικό ένθετο της Καθημερινής, θα σας πω δύο τίτλους. Το δίκτυο ΔΔΕ στο επίκεντρο των ερευνών. Γιατί η πυροσβεστική θεωρεί βασικό ύποπτο για τις πυρκαγιές τα καλώδια του ρεύματος. Έτσι λοιπόν, να κάνω μια αναφορά στην οποία μένει σε μια μαρτυρία από έναν έμπειρο τεχνικό με αφορμή την μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου, την οποία επανέφερε στο προσκήνιο η σύνδεσή του με τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, συγγνώμη, στην Κρήτη, την Άρτα, στο Ρέθυμνο, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν μια τέτοια πυρκαγιά, αλλά και στην Αττική και την Βιωτία. Το δίκτυο απαιτεί συντήρηση, όπως ένα αυτοκίνητο απαιτεί σέρβις. Αν δεν γίνουν τα απαραίτητα, μπορεί να συνεχίσει να κινείται, αλλά δεν ξέρεις για πόσο και με τι ασφάλεια. Αυτό συμβαίνει για το δίκτυο ΔΔΕ. Έτσι λοιπόν, Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και μάλιστα σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, πυρκαγιές που συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα. Αναφορά εννοείται στα τελευταία χρόνια. Και ειδικά στην φετινή χρονιά. Το 75% των εκτάσεων που έχουν καεί σχετίζονται με αυτή την ιστορία. Ένα το κρατούμενο. Το δίκτυο λοιπόν δεν διέστο επίκεντρο των ερευνών και γιατί η πυροσβεστική θεωρεί βασικό ύποπτο για τις πυρκαγιές τα καλώδια του ρεύματος. Και το δεύτερο είναι η συνέχεια, αν θέλετε, αυτού, ότι τα ιδιωτικά δίκτυα ρεύματος στην ουσία δεν ελέγχονται. Η περίπτωση του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία και η εισαγγελική παραγγελία μετά την μεγάλη πυρκαγιά. Μόλις 4 ημέρες δοκιμαστικής λειτουργίας φαίνεται πως είχε συμπληρώσει το αιωλικό πάρκο στην τοποθεσία Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας όταν εκδηλώθηκε φωτιά στις 27 Ιουνίου. Εκείνο λοιπόν το συμβάν αντιμετωπίστηκε γρήγορα με απολογισμό περίπου 60 καμένα στρέμματα. Ακολούθησαν κάποιες διορθωτικές ενέργειες στο εναέριο ηλεκτρικό δίκτυο από την τεχνική υπηρεσία που είχε αναλάβει το έργο. 31 Ιουλίου ξέσπασε η νέα πυρκαγιά, επεκτάθηκε στην Άττικη και κατέστρεψε πάνω από 100.000 στρέμματα. Λοιπόν, έχει σημασία αυτό που σημειώνεται, ότι τόσο ο ΑΔΜΙΕ όσο και ο ΔΕΔΙΕ δηλώνουν αναρμόδιοι για να ελέγξουν τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα και υποστηρίζουν ότι αυτό είναι ευθύνη του ιδιώτη. Τον ιδιώτη ποιος τον ελέγχει? Ποιος τον πιστοποιεί? Ποιος τον ελέγχει? Ποιος? Χιλιαδιό. Ποιος? Και απ' την άλλη, δεν έχουμε τις γνώσεις για να ελέγξουμε τις γραμμές. Αυτό το υποστηρίζει η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος. Στην τύχη τους όλα. Λοιπόν, είναι δύο θέματα τα οποία τα ανθολόγησα ακριβώς από τον κυριακάτικο τύπο, εδώ από την Καθημερινή, και τα οποία σίγουρα εξηγούν ή δίνουν απαντήσεις σε πάρα πολλά γιατί. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να πω την καλημέρα μου στην Κατερίνα Κούρτη, να πω την καλημέρα μου στον φίλο που υπογράφει Provocator. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω την καλημέρα μου στον Χρήστο, να πω την καλημέρα μου στον Παναγιώτη Γεωργίου, να πω το εξής. Πέρασαν μήνες από τον περσινό Αύγουστο που μου λέγατε τι ωραία που τα λέγαμε. Επίτηδες επιλέγω να είμαι εδώ τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, γιατί δεν θέλω να φεύγω νωρίς για διακοπές, θέλω να κάθομαι, να δουλεύω, να κουράζομαι και να φεύγω μετά, έτσι ώστε να έχεις την προσδοκία ότι θα φύγεις. Τώρα νομίζω ότι τις δύο αυτές εβδομάδες περάσαμε εξαιρετικά. Εγώ το ευχαριστήθηκα και θα σας είμαι και απόλυτα ειλικρινής. Έκανα και ένα τεστ, δοκίμασα ένα μοντέλο εκπομπής που θα κάνουμε από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας. Σκέφτηκα πάρα πολύ αυτές τις δύο εβδομάδες τι θα κάνουμε από Σεπτέμβριο, και επειδή το δοκίμασα και έκατσε, από το Σεπτέμβριο ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές στην βραδινή μας εκπομπή. Ωραίες αλλαγές. Θα έχουν κόπο, αλλά νομίζω ότι θα αξίζουν αυτόν τον κόπο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ευχή, να έχουμε χρόνια που να αξίζουν τον κόπο τους. Λοιπόν, αυτός ο κόπος είναι ευλογία από ένα σημείο και μετά. Και μακάρι να κοπιάζουμε. Να έχουμε την αντοχή, την θέληση, τη φαντασία για να κοπιάζουμε. Λοιπόν, προσέξτε. Επειδή το είδα από φίλους και γνωστούς, το να κάνει κάποιος κάμπινγκ, πέρα από το τι σημαίνει επιστροφή στην φύση, με κάποιο τρόπο, και επειδή τα κάμπινγκ έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και πολύ οργανωμένα και πολύ ωραία και πολύ έτσι αξιόλογες υπηρεσίες μπορούν και προσφέρουν, απ' την άλλη αυτή η επιστροφή στην φύση με κάποιο τρόπο κάνει καλό και στην τσέπη. Και το λέω αυτό γιατί ενώ γίνονται προσπάθειες από τους ιδιοκτήτες των κάμπινγκ, βλέπω ότι δεν είναι, αν θέλετε, ο τουρισμός που στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Ντεμίρη, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, που τον έχουμε κοντά μας, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Είστε καλά?
1: Μια χαρά, χρόνια πολλά, καλημέρα για
0: μένα. Με υγεία, με υγεία. Καλημέρα. Εσείς πού έχετε την επιχείρησή σας?
1: Έξω από την Πάτρα, στον Αλισό.
0: Α, τι ωραία, μια χαρά. Ωραία είναι εκεί, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα μία, αν θέλετε, εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα στην χώρα μας ό,τι έχει να κάνει με το κάμπινγκ. Είναι δηλαδή ένας τρόπος που τουλάχιστον οι Έλληνες, δεν ξέρω αν είναι τα τελευταία χρόνια ή όχι, ακολουθούν ως τρόπο διακοπών.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας έχει επανέλθει στο κάμπινγκ πάλι. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, κυρίως είναι Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι, τότε που είναι και οι άδειες. Το επιλέγει για πολλούς λόγους. Είπατε για το οικονομικό, ναι. Πραγματικά, μια οικογένεια 4 ατόμων μπορεί να πάει με 30, 40, 50 ευρώ σε κάμπινγκ, αναλόγως της περιουσίας του, και να κάνει και διακοπές της. Κατά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: και έχουν γίνει επενδύσεις από τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, εγώ έχω εντυπωσιαστεί από φίλους και γνωστούς για τις υπηρεσίες που παρέχουν πια τα κάμπινγκ. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, έτσι?
1: Όχι, τα κάμπινγκ
0: έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ.
1: Σωστά. Παρέχουν πολλές και διάφορες υπηρεσίες και δραστηριότητες που δεν κάνουν παλιά στα παιδιά και πολλά και διάφορα ακόμα. Έτσι ώστε να περνάνε ευχάριστα τις διακοπές τους. Mm-hmm. Αυτό που έχω παρατηρήσει τελευταία και το λένε όλοι, από Έλληνες από περισσότερο, είναι ότι διακοπές σε κάμπινγκ βοηθάει τα παιδιά περισσότερο και τους γονείς να γίνουν πιο κοινωνικά άτομα, να κάνουν παρέες με τον γείτονά τους που τον βλέπουν κάθε μέρα, δεν τους χωρίζει τίποτα δηλαδή, να κάνουν παρέες, να παίζουν από το πρωί στο βράδυ μαζί με τις δραστηριότητες που κάνει το κάθε κάμπινγκ, να απασχολούνται και να αποφεύγουν τα κινητά. Δηλαδή αυτή η μεγάλη πληγή που είναι για
0: τις υπογείες. Μου πιάσατε πτυχές πολύ σημαντικές. Να πω μόνο το εξής. Λίγο να το σκεφτούμε και να το έχουμε έτσι λίγο στην άκρη του μυαλού μας. Τι σημαίνει αυτή η επαφή με την φύση για ένα παιδί της πόλης?
1: Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Είναι όπως μεγαλώσαμε εμείς.
0: Που θα παίξει λίγο στο χώμα, που θα χτυπήσει λίγο το γόνατό του. Που θα, δηλαδή, ωραία πράγματα που εμείς έτσι μεγαλώσαμε σε τελευταία ανάλυση.
1: Εμείς μεγαλώσαμε, παίξαμε τα χώματα, φάγαμε χώμα, χτυπήσαμε, γραφήκαμε, δεν πάθαμε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Τίποτα. Μια χαρά. Απλώς τα παιδιά της πόλης είναι κλεισμένα μέσα σε κάποιους τοίχους ή θα βγουν να παίξουν σε μια πλατεία που είναι πάλι τσιμέντα κλπ. Και γι' αυτό έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές στην πόλη αυτή η κλεισούρα και όλα αυτά δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των παιδιών, τσακωμούς, επεισόδια, ιστορίες, mm-hmm. όλα αυτά. Ενώ στη φύση είναι τελείως διαφορετικά. Θα παίξει, έχει την άπλετο χώρο, θα χτυπήσει, θα γνωριστεί με πολλά και διάφορα άτομα, με Έλληνες και ξένους. Και το παιδί γίνεται πιο κοινωνικό, πιο χαρούμενο, κάνει παρέες, κάνουν ραντεβού για την επόμενη χρονιά, ξαναστατηθούν για να βρεθούν να παίξουν. Αυτό είναι το καλό.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε επίπεδο υπηρεσιών, πόσο έχουν αλλάξει τα κάμπινγκ? Εγώ ακούω για εστιατόρια τελείως διαφορετικά από αυτά που, το ξαναλέω, ξέραμε. Πολλά πράγματα. Φοβερές υπηρεσίες.
1: Εκτός από εστιατόρια, αποναυστητήρια, μπαράκια, μάρκετ κλπ. Που έχουν εξελιχθεί και δεν παρέχουν ένα σουβλάκι μόνο, έχουν και μαγειρευτά, έχουν διάφορα. Γίνονται δραστηριότητες για τα παιδιά, για τους μεγάλους, παιχνίδια δηλαδή. Για να απασχολούνται κάποιες ώρες την ημέρα. Γίνονται εκδηλώσεις, μπορεί να γίνουν χορευτικά, μπορεί να γίνουν όλα και διάφορα.
0: Είναι μια ωραία κλειστή κοινωνία. Να ρωτήσω το εξής. Από τους ξένους, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρα πολλοί Γερμανοί, ας πούμε, αν πιάσουμε την Πελοπόννησο, έχουν για πάρα πολλά χρόνια ήταν το σήμα κατά τεθέν αυτών που μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη στη χώρα μας με ένα αυτοκινούμενο, έτσι, και σε κάμπινγκ. Συνεχίζουν ξένοι και έρχονται για κάμπινγκ στη χώρα?
1: Κοιτάξτε, συνεχίζουν οι ξένοι, ναι, έχουμε πολλούς ξένους που έρχονται και είναι και άλλοι που, πελάτες που έρχονται κάθε χρόνο. Εντάξει, είναι και καινούργοι που έρχονται. Όσον αφορά τώρα τους ξένους, μπορεί να έχουμε μια αύξηση στην είσοδο της χώρας, αλλά στα κάμπινγκ υπάρχει μείωση εφέτος ειδικά, γιατί υπάρχουν κάποιες αλλοπρόσθετες περίεργες αποφάσεις της ελληνικής αστυνομίας που το παράλογο είναι να κοιμάται ο άλλος μέσα το βράδυ και δεν κάνει διαμονή. Οι ξένοι δηλαδή έχουν βρει μια καλή ευκαιρία να κάνουν δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα με ό,τι συνέπειες έχει για την ελληνική οικονομία, για το εργατικό προσωπικό
0: ναι,
1: κλπ.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, κοιμάσαι μέσα το βράδυ, δεν κάνει διαμονή. Κάνει μια καρέκλα έξω, κάνει διαμονή. Πού να το πει και ποιο να το ακούσει, και με όποιον έχω μιλήσει, γελάει και κλαίει μαζί με αυτά ναι. που συμβαίνουν.
0: Οξύμορο.
1: Οξύμορο, αλλά το θέμα τι είναι. Είναι ανατρεπτικό. Εγώ έχω κάποιου φίλου που θέλουν να επενδύσουν
0: ναι, ναι.
1: από το εξωτερικό, οι οποίοι μου λένε είναι σοβαροί. Θα δούμε να επενδύσουμε, να κάνουμε τα χρήματά μα, να φτιάξουμε ένα κάμπινγκ ωραίο και να κάθεται ο άλλο και να κοιμάται στι παραλίε. Χωρίς κανένας να τον ενοχλεί. Mm-hmm. Τι επενδύσεις θα κάνει ο άλλος. Ποιος θα ρισκάρει να επενδύσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Κοιτάξτε.
0: Να ένα θέμα που θα έπρεπε ενδεχομένως, αν θέλουμε να το δούμε σοβαρά και με μια στρατηγική το συγκεκριμένο κλάδο, να το λύσουμε.
1: Το παράλογο είναι ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει νομοθετήσει και η ελληνική αστυνομία βγάζει αποφάσεις που αναιρεί ένα νόμο. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Μπερδεύει τις έννοιες διαμονή, μπερδεύει τις έννοιες στάθμευση, εγκατάστασης, πολλά και περίεργα. Είναι αυτό που λέω και κάτι παρεξηγούνται ότι μήπως πρέπει να πάμε στο δημοτικό να μάθουν τι σημαίνει διαμονή, τι σημαίνει διανυκτέρευση, τι σημαίνει στάθμευση.
0: Ή αν μη τι άλλο οργάνωση. Τέλος πάντων.
1: Αν μη τι άλλο, πολλά και διάφορα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ντεμίρη. Φαίνεστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στον Δήμαρχο Σκύρου και τον ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες οι ώρες. Τι κάνετε, Δήμαρχε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή όχι?
2: Παρακαλώ. Τα πράγματα βαίνουν προς το καλύτερο, πιστεύω, γιατί περιμένουμε μια εξασθένιση των ανέμων σε 2-3 ώρες, 4. Και έχουμε μπροστά μας από τα εναέρια μέσα που έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν από το πρωί, έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία έχει πάψει πλέον να καίει τόσο μεγάλη έκταση όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα. Αλλά το θέμα είναι να κρατηθεί η οριοθέτηση της δεξιά και αριστερά της κατά μήκος των πλευρών που έχει δημιουργήσει. Έχει περάσει σαν ένα ποτάμι δηλαδή
0: ναι,
2: μέσα.
0: Ναι. Είχαμε μια εικόνα ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Απαιτούνται κι άλλες, Δήμαρχε.
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ υπηρεσιακά. Ναι. Έχουν αυτή τη στιγμή.
0: Τουλάχιστον από αυτά που. Γιατί προφανώς συζητάτε και ξέρετε, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Κοιτάξτε, έχουν έρθει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα και με το βραδινό δρομολόγιο που ήρθε 12.30 ώρα την νύχτα και με το απογευματινό του πλοίου της Ναυτικής Εταιρείας. Νομίζω ήρθαν και από την Ελευσίνα Δασοκομάντος με ένα σε 130 το απόγευμα. Άρα λοιπόν νομίζω πως η επιλογή που έγινε από την πυροσβεστική ήταν επαρκής, γιατί τα μέσα υπήρχαν για να έρθουν.
0: Ναι, ναι.
2: Όμως από την άλλη πλευρά μια τέτοια δασική πυρκαγιά η οποία βοηθιέται πάρα πολύ από τους βόρειους ανέμους ουσιαστικά θα καταλήξει στη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τα εναέρια μέσα και τα πεζά μέσα που επιχειρούσαν τη νύχτα, το μόνο σκοπό και στόχο που έχουν είναι να την κρατήσουν οριοθετημένη. Δεν μπορούν να κατασβέσουν μια πυρκαγιά η οποία ξεκινάει και κάνει μια πύρινη γλώσσα που επικουρείται από τον άνεμο
0: ναι.
2: σε όποιο πλάτος αυτό συμβαίνει.
0: Η εικόνα της περιοχής που αυτή την ώρα αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα, τι περιοχή είναι εκεί?
2: Είναι περιοχή δασική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα δάσος το οποίο η Σκύρος έχει ένα δάσος γύρω στα 75-80 τετραγωνικά χιλιόμετρα πευκοδάσος. Πολύ μεγάλο τμήμα αυτού του κομματιού είχε καεί ξανά το 2008. Είχε αναγεννηθεί πλήρως και δυστυχώς αυτή τη στιγμή το κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το ίδιο δάσος αλλά και άλλο παλιότερο δάσος καίγεται ξανά. Το οποίο είναι κάτι το λυπηρό γιατί ο πνεύμονας του νησιού είναι το δάσος του.
0: Μάλιστα.
2: Και οι βασικές διαδρομές, μάλιστα. οι οποίες όλοι χαιρόμαστε όλο το χρόνο.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Προφανώς θα σας ανταμώσουμε εκ νέου σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές του Sky 100,3. Να είστε καλά, υπομονή και επιμονή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Και το μικρότερο κακό. Ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο δήμαρχος Σκύρου, και να ευχαριστήσουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη που μας έδωσε τη δυνατότητα να τα πούμε μαζί του, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα. Ήρθε η Μεράνια Πασχαλίδου για τους τίτλους των ειδήσεων 10:30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις καίγοντας πευκοδάσος. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι έχουν διασπάσει τη φωτιά σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο. Η κατάσταση βαίνει προς το καλύτερο, να αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, δήλωσε στον Sky ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν μετά από ανατροπή πολεμικού λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία. Στο Τόκιο, οι πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, γιατί τώρα Αρέθα Φράγκλιν? Υπάρχει λόγος. Γιατί σαν σήμερα 16 Αυγούστου 2018 έφυγε από την ζωή η τραγουδίστρια της Soul, που υπήρξε ένας ζωντανός θρύλος της λαϊκής μουσικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μια από τις σπουδαιότερες φωνές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βασίλισσα της Soul, λοιπόν. Με 112 τραγούδια στα chart του Billboard, ήταν η τραγουδίστρια με τη μεγαλύτερη παρουσία στους πίνακες επιτυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 18 γράμμοι, 25 χρυσοί δίσκοι, πωλήσεις που ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια αντίτυπα. Να πω την καλημέρα μου στην Ναταλή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραδιοφωνική παραγωγός σε web, έτσι. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει: δυστυχώς το κομμάτι που καίγεται είναι το ωραιότερο κομμάτι της Κύρου. Είναι μια τραγική εικόνα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Αβραμ. Δημήτρη, καλά κάνεις και περιμένεις να διάσουν λίγο τα τουριστικά μέρη. Με τον υπερτουρισμό φρικάρουν οι εργαζόμενοι, πιέζονται οι υποδομές και στο τέλος οι διακοπές γίνονται τυραννία για πολλούς επισκέπτες και ντόπιους. Το κάμπινγκ είναι τρόπο ζωής, αλλά δεν είναι όλοι και όλες έτοιμοι για τόση επιστροφή στη φύση. Καλημέρα από Πήλιο. Στο Πήλιο υπάρχει παράδοση στο κάμπινγκ. Ας πούμε, για παράδειγμα, μεταξύ του Αηγιάννη και του Παπανερό υπάρχει ένα από τα πιο ιστορικά κάμπινγκ στο Ανατολικό Πήλιο και σε άλλες περιοχές, έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι και οι υπηρεσίες, αλλά από το λίγο που συζητώ με φίλους και γνωστούς που κάνουν τέτοιου είδους διακοπές, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ρούλα, αυτό είναι μια καλή ιστορία, το τεστ γνώσεων. Είναι μέσα σε αυτά που έχω σκεφτεί, αλλά δεν θα είναι μόνο αυτές οι αλλαγές. Θα τα πούμε αναλυτικά. Μου λέει ο Τάκης, 17 χρόνια με την οικογένεια μετροχόσπιτο, εξέλιξη του αντίσκηνου, στο Πήλιο με ένα μήνα διακοπές, η κόρη από τους 8 πρώτους μήνες της ζωής και τα δύο μεγαλύτερα αγόρια, 32, η κόρη σήμερα. Πω, μια ζωή ολόκληρη δηλαδή. Πού πήγαινε στο Πήλιο? Έπαιζε το Παπανερό που είπα πριν από λίγο? Για δώσε μου μια εικόνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γιατί λες ότι η Μαρία Δουρουδή είναι η πιο αδικημένη δημοσιογράφος? Δεν το καταλαβαίνω. Η Μαρία Δουρουδή είναι στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Κάνει, νομίζω, για μένα μια από τις πιο αξιόλογες ραδιοφωνικές εκπομπές. Μια εκπομπή καλοδουλεμένη και δεν... Αλλά γιατί θεωρείς ότι είναι αδικημένη? Να το λύσουμε. Να σταματήσει αυτή η αδικία, πες μου. Έτσι, από περιέργεια ρωτάω. Επίσης, μου λέει ο Δημήτρης, πληρώνουμε, λέει, και τους λογαριασμούς ρεύματος χρήματα για τη διανομή του δικτύου. Άμε. Επίσης, να πω την καλημέρα μου στον Παναγιώτη Γεωργίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο μου από τη Μάλτα, το Γεράσιμο. Να σε καλά, Γεράσιμε. Όταν με το καλό έρθεις από Ελλάδα, να πούμε μια κουβέντα. Τώρα κοιτάξτε, επειδή πιάσαμε το θέμα του τουρισμού, το κύριο άρθρο, επειδή σας είπα ότι κάνω μια ανθολόγηση από κάποια σημεία αναφοράς που θέλω από τον κυριακάτικο τύπο, το κύριο άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής έχει τίτλο «Υπόδειγμα προστασίας». Μερικά από τα αμορφότερα σημεία της χώρας κινδυνεύουν να γίνουν διάσημα για λάθος λόγους. Ο συνωστισμός στα σοκάκια της Σίας, οι εικόνες βεβήλωσης της παραλίας του Σίμου στην Ελαφώνησο ή του Μπάλου στην Κρήτη και αρκετά ακόμη ανάλογα παραδείγματα δυσφημίζουν τον ελληνικό τουρισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως. Υπάρχει όμως ελπίδα. Ο Δήμος Κισάμου Χανίων εξήγηλε το σχέδιό του για να επιβληθούν όρια στην πρόσβαση τουριστών στις διάσημες παραλίες του. Εκεί είναι και ο Μπάλος. Στην ουσία είπε ότι δεν χωράνε παραπάνω από 1.200 σε όλη αυτή την περιοχή που είναι πραγματικά ένα στολίδι. Έχει αυτή την ροζ άμμο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στον Μπάλο. Μόνο αν σταθείς επάνω ψηλά και καταλάβεις τι είναι αυτό που βιώνεις όταν κατέβεις και έχεις μια συνολική εικόνα του τοπίου, τότε καταλαβαίνεις γιατί πρόκειται. Εγώ θα πω το εξής. Στον Πάλο βρέθηκα για τις ανάγκες τότε μια ταξιδιωτική εκπομπή που έκανα εδώ στην τηλεόραση του Sky. Και αυτό που με είχε εντυπωσιάσει αρνητικά είναι ότι έσκαγαν εκεί όλα τα ημερόπλια που έφευγαν από τον Κίσαμο και ορδές κόσμου που ούτε καν μπορούσαν να χαρούν το τοπίο έτσι όπως ήταν η οργάνωση του πράγματος εκεί. Αν λοιπόν έχουν σκεφτεί εκεί στο Δήμο Κισάμου Χανίων ένα σχέδιο για να επιβληθούν όρια στην πρόσβαση τουριστών σε αυτές τις διάσημες παραλίες, αν υλοποιηθεί θα δείξει το δρόμο για ότι μάλλον για το τι πρέπει να γίνει, τι θα μπορούσε να επιτευχθεί, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν τοπικοί άρχοντες που έχουν βούληση και όραμα, σημειώνει στο κύριο άρθρο της η Καθημερινή, και δεν είναι όμοιροι μικρών ή μεγάλων συμφερόντων. Γιατί σε αυτό, συγγνώμη, έχει δίκιο. Όταν εκλέγονται κάποιοι σε επίπεδο τοπικό, δεν θα τα βάλουν και εύκολα με τα συμφέροντα. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα τους δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ενδεχόμενη εκλογή τους. Αν λοιπόν έχουν αποφασίσει για το καλό του τόπου ότι αυτό το κάνουν στην άκρη, αλλά θεωρούν ότι για το καλό του τόπου πρέπει να μπουν κάποια όρια, τότε θα έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό καλό στον τόπο τους και θα έχουν και ήσυχη και τη συνείδησή τους. Για να εξακολουθήσει λοιπόν η Ελλάδα να αποτελεί πόλο έλξης, πρέπει να διαφυλάξει αυτό που πουλάει εντός εισαγωγικών, το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της. Αυτά τα ολίγα, με αφορμή βεβαίως όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται τα τελευταία χρόνια και για το θέμα του τουρισμού και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο από Πειραιά. Για ποιον δήμαρχο, λες για τον δήμαρχο Σκύρου, τώρα τελείωσε η κουβέντα. Εξάλλου, να σου πω κάτι και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτή μπορεί να είναι μια ουσιαστική κουβέντα για αυτά τα ζητήματα που βάζεις, όταν με το καλό τελειώσει η φωτιά. Έτσι, ας τελειώσει τώρα αυτό που συμβαίνει εκεί και μετά ανοίγουμε μια τέτοια κουβέντα. Το κάμπινγκ είτε σε σκηνή, είτε σε τροχόσπιτο, είτε το λατρεύεις ή το μισείς, μέσο δεν υπάρχει. Μου λέει το τροχόσπιτο έχει το καλό όπως να κάνεις και μια ημερήσια εκδρομή, μου λέει ο Τάκης. Έχουμε εξερευνήσει όλο το πύλιο και όλες τις περιοχές. Έχεις πάει και Τρίκερη. Μάλιστα, έχεις πάει και από την κάτω μεριά. Ναι, Μαριάνθη μου, έχει έρθει η Μαρία Δουρουδή, εννοείται θα της το μεταφέρω. Και πολλά πολλά ακόμη που έχουν έρθει ως μηνύματα. www.skyradio.gr, πλέον σε πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Και έχω έναν ο οποίος βρίζει, να σου πω κάτι, αν ισχύει το mail αυτό, ευκολάκι σε βρίσκουμε, το ξέρεις έτσι. Τι να διαβάσω από τα μηνύματά σου αφού είσαι άρρωστος. Λες και δεν έχω τι να κάνω στη ζωή μου από το να ασχολούμαι μαζί σου. Okay. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Στεφανία Παπαδάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Λέσκης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων. Κάτσε να δούμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Είστε καλά, κυρία Παπαδάκη? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μια χαρά είμαι εσείς.
0: Μια χαρά και εμείς, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πώς πάνε οι δουλειές? Με την έννοια, είναι ένα είδος τα αυτοκινούμενα που τα χρησιμοποιούμε για διακοπές?
1: Καταρχήν δεν μιλάμε για δουλειές.
0: Οι δουλειές. Με την έννοια, καταλάβατε τώρα πώς το ρωτάω, έτσι?
1: Ωραία, λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε.
0: Δεν νοικιάζετε εσείς?
1: Όχι.
0: Ναι, με αυτή την έννοια, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτό το είδος του τουρισμού που παρέχει διάφορα ελευθερία βασικά πάνω απ' όλα, μπορεί να βρει τη μια μέρα εδώ και την άλλη εκεί, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, απλώς επειδή είναι γενικά είναι ακριβό να το αγοράσεις και ακριβό να το συντηρήσεις, περιορίζει λίγο, δεν είναι σαν τη σκηνή. Mm-hmm. Που είναι εύκολο, δεν είναι σαν το τροχόσπιτο που μπορείς να το κουβαλείς, που είναι πιο οικονομικό. Mm-hmm. ή μπορείς να το τοποθετήσεις, πρέπει και κάπου να το έχεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Το αυτοκινούμενο στην ουσία είναι όλο μαζί.
1: Είναι όλο μαζί,
0: είναι όλο μαζί.
1: Ναι. Είναι αυτοκίνητο. Είναι αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Έβλεπα, ναι, παρακολουθούσα στο YouTube κάτι βίντεο ενός τύπου που αυτός νομίζω ότι είναι Έλληνας που ζει στη Γερμανία. Και έκανε τέτοιες δοκιμές. Είχα εντυπωσιαστεί και από αυτοκινούμενα. Πήγαινε σε εκθέσεις δηλαδή που έβλεπε αυτοκινούμενα και τα παρουσίαζε, είτε σε τροχόσπιτα. Εντυπωσιακότατα, έτσι.
1: Ναι, τώρα δεν υπάρχει τέλος μετά. Γιατί φανταστείτε ότι όλοι οι καλλιτέχνες στην Αμερική που τραγουδάνε και μετακινούνται με τέτοια οχήματα, τα οποία βέβαια είναι παλάτια. Δεν είναι σαν και αυτά που βλέπουμε Ελλάδα. Εντάξει, εδώ επειδή υπάρχει και ο περιορισμός στο μήκος και. Και να μην υπήρχε, έχουμε στενούς δρόμους, δεν είναι πολύ εύκολο ένα μεγάλο τέτοιο όχημα να έρθει και πού θα σταθμεύσει. Mm-hmm. Οπότε εμείς έχουμε αυτά που βλέπετε εδώ στην Ελλάδα και οι ξένοι το ξέρουν και όσοι έρχονται, βασικά τα οχήματά τους είναι μέχρι 7,5 μέτρα. Mm-hmm. Είναι ένας τουρισμός, μπορεί να πας όπου θέλεις, να σταθμεύσεις όπου επιτρέπεται από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, μπορείς να παραμείνεις εντός του οχήματος. Όπως μπορείς και σε ένα αγιοταχή οπουδήποτε, αρκεί να μην κάνεις ενέργειες, δηλαδή που να δείχνει ο κάμπινγκ, ανοίγεις τέντες, αναπτύσσεται γύρω-γύρω να το πούμε. Mm-hmm. Βασικά αυτό απαγορεύεται. Δηλαδή τι απαγορεύεται? Το ελεύθερο κάμπινγκ όπως απαγορεύεται σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα μου πείτε κάποιοι το κάνουν. Εντάξει, από εκεί και πέρα, σε αυτή τη χώρα ο καθένας ό,τι θέλει κάνει νομίζω. Τι να πω. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι γίνεται.
0: Ναι. Και μ' αρέσει που εσείς έχετε αυτοκινούμενο. Ότι δεν είστε αυτής της λογικής.
1: Τι εννοείται, να κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, και εμένα μου αρέσει. Ακούτε να δείτε. Όλα έχουν κάποια όρια.
0: Εσείς λέτε για τα όρια όμως.
1: Εγώ τα λέω γιατί εγώ είμαι θεσμικός και πρέπει να τα πω. Αυτό ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι έχουμε δαιμονοποιήσει κάποια πράγματα τα οποία έχουν ξεπεράσει τα όρια και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί βεβαίως δεν μπορεί να ξέρει το Υπουργείο και ο καθένας μέχρι που σου λέει εντάξει. Το να σου πει ότι σταματάς και δεν μπορείς να βγάλεις έξω από το αυτοκινούμενο μια καρέκλα. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να την πάρεις και να πας στην παραλία μαζί με την ομπρέλα σου και να τη στήσεις. Αυτό τώρα είναι κάποιο όριο το
0: γιατί
1: οποίο.
0: Θεωρείται ότι είναι διαμονή όταν τη βγάλεις έξω, έτσι.
1: Είναι διαμονή αν τη βγάλεις ακριβώς απ' έξω. Αν όμως εγώ πάρω την ομπρέλα μου και την καρέκλα μου και όπως εσείς πάτε στην παραλία και το βάλετε και καθίσετε, δεν θεωρείται, κατασκήνωση, όχι διαμονή. Διαμονή εντός επιτρέπεται. Υπάρχουν λοιπόν κάποια όρια. Τα όρια μπήκανε γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας μέχρι πού. Εγώ έτσι θεωρώ, πού μπορεί να το φτάσει.
0: Ναι.
1: Είναι δαιμονοποιημένο ότι η καρέκλα απ' έξω εμποδίζει. Δεν μιλάμε τώρα να βγάλεις ψυσκέρες και να ψήνεις. Αυτό απαγορεύεται μάλλον νόμος όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή τώρα λένε εδώ στην Κρήτη ότι από ένα μπάρμπεκιο έπιασε φωτιά η περιοχή στα Στέλια, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Σε σπίτι μέσα, όχι να είσαι στην Ήπεθρο και να μαγειρεύεις.
0: Άλλη μεγάλη κουβέντα. Εσείς έχετε αυτοκινούμενο?
1: Εγώ έχω αυτοκινούμενο.
0: Πόσα χρόνια?
1: Από το 2004.
0: 2004.
1: Το
0: τι σας
1: έχει,
0: έχει προσφέρει σε ανθρώπινο επίπεδο αυτή η επιλογή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μας δίνει την ελευθερία, το έχω εγώ έξω, είναι το σημείο που με βολεύει, το έχω έξω από το σπίτι μου, το παίρνω, έχω όλα τα πράγματα μέσα, δεν χρειάζεται να κουβαλάω. Εντάξει, θα μου πεις, αλλά άρεσε εντόνια τέτοια πράγματα. Αλλά
0: ναι,
1: την
0: εντάξει,
1: ώρα που
0: και στο σπίτι σου έτσι
1: κι αλλιώς. Έτοιμα, παίρνω το βαλιτσάκι μου, μπαίνω μέσα. Πάω όπου θέλω. Ξέρω, εγώ πάω στον Ναύπλιο. Στον Ναύπλιο παρκάρω στο λιμάνι. Λέω τώρα παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Ωραία, μπορώ να μείνω εκεί, να κάνω τη βόλτα μου. Κάθομαι μια μέρα, δεν μου αρέσει, φεύγω, πάω ξέρω εγώ πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Το Άστρος. Φεύγω από εκεί. Είναι περιηγητικός ο τουρισμός. Δεν είμαστε μόνιμοι. Και ένα από τα καλά που έχει αυτό είναι ότι μπορούμε να μετακινηθούμε πολύ το χειμώνα. Εμείς μετακινιόμαστε πολύ το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι πρέπει να μπούμε σε κάποιο κάμπι, κάπου να έχουμε ρεύμα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί φίλοι τώρα βρίσκονται σε κάμπινγκ, παρόλο που ο πρόεδρος των κάμπινγκ έχει τελείως αντίθετη άποψη.
0: Ναι, τα είπαμε πριν μαζί του, γι' αυτό ήθελα, να κρατήσω
1: τώρα,
0: εγώ μια ισορροπία σε επίπεδο εκπομπής. Ναι.
1: Να σας πω κάτι, όταν ένας πρόεδρος του κάμπινγκ...
0: Μισό λεπτάκι, δεν τον έχω τώρα, δεν τον έχω τώρα κοντά μου για να απαντήσει, έτσι, τα είπε βέβαια εκείνος τα είπε.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ αυτό θα σας πω είναι βάσει του νόμου. Αν έχει κάποιο νόμο ο κύριος που να μου πει βάσει αυτού του νόμου απαγορεύεται αυτό ή εκείνο, σε αυτή την περίπτωση θα τον ακούσω. Το να νομίζει ο καθένας και να λέει ότι ισχυρίζεται ότι η ελληνική αστυνομία τέλεσε πλάνη ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο έτσι, και δεν ξέρει το Υπουργείο Προστασίας και οι νομικοί σύμβουλοι που έχει μέσα να ερμηνεύει τους νόμους, εξεπερνάει.
0: Ωραία. Προσέξτε. Ήταν αυτό που είπε. Φτάνει, το σχολιάσατε, γιατί σας το ξαναλέω. Έρχομαι εγώ σε δύσκολη θέση, επειδή δεν θέλω να κάνουμε αντίλογο τώρα.
1: Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Υπάρχει ένας νόμος, κοιτάξτε να δείτε, βγήκε νόμος που λέει για τη στάση και στάθμευση. Και βγήκε και νόμος που λέει, γιατί βγήκε νόμος, ερμηνεύτηκε και η διαμονή τι σημαίνει, η οποία ισχύει σε όλη την Ευρώπη και δεν αφισβητείται. Αν τώρα υπάρχει, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος που μιλάτε, και μου πει ότι στον τάδε νόμο απαγορεύεται η διαμονή εντός του οχήματος, γιατί είναι όχημα αυτό, και το λέει Κίσκο, δεν είναι όχημα, είναι σπίτι, όταν το ΚΟΚ το νομοθετεί ξεκάθαρα όχημα γιοταχή, με άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, τέλη, κταίο,
0: ναι,
1: έγκριση τύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επιβατικό μη ένα. Αυτό το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Ποιος μπορεί να το αφισβητήσει?
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν αλλάξει ο νόμος.
0: Όχι. Μένουμε εδώ σε αυτό. Λοιπόν, η συντήρηση του είναι ακριβή.
1: Είμαστε και δυνάμεις, να σας πω κάτι. Εμείς,
0: κυρία Παπαδάκη.
1: Αυτό
0: μισό
1: και
0: λεπτό.
1: Θα κλείσω.
0: Όχι, κυρία Παπαδάκη. Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τους όρους της κουβέντας τους βάζω εγώ. Είπατε
1: Ωραία.
0: Την άποψή σας, είπε εκείνος τη δική του, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Αλλά.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θέλω να το συνεχίσουμε άλλο, σας το εξήγησα.
1: Ωραία,
0: δεν είναι
1: ωραία,
0: εδώ να απαντήσει. Δεν είναι εδώ να απαντήσει. Και δεν θέλω να μπω σε έναν διάλογο μονολόγων. Εντάξει.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Ωραία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν θέλω να πω σε ένα διάλογο μονολόγων. Είπατε την άποψή σας. Εγώ ζήτησα και εσάς για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ναι. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι εμείς είμαστε και δυνάμει πελάτες τους.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε το καταλαβαίνω.
1: Το οξύμορο είναι αυτό.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό.
1: Τελείως.
0: Ερώτηση. Είναι ακριβώς τη συντήρησή του?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν θέλει.
0: Και τι είδους φθορές έχει, πέρα από τα μηχανικά μέρη και τα λοιπά?
1: Καταρχήν έχει. Ωραία, έχει οι ρόδες, πρέπει να αλλάξουν.
0: Καλά, ναι, όχι, εντάξει, αυτό εννοώ.
1: Ωραία,
0: εννοώ μέσα
1: μετά,
0: εσωτερικά.
1: Λοιπόν, όλα τα ηλεκτρονικά έχει αντλίες νερού.
0: Ναι, ναι,
1: χαλάει.
0: Ναι.
1: Έχει πλακέτα για το ψυγείο, το οποίο τα ψυγεία έχουν ιδιότητα να γυρνάνε από ηλεκτρικά σε γκάζι και από γκάζι και με την μπαταρία του αυτοκινήτου. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο σύστημα.
0: Α, που και αυτό χαλάει εύκολα δηλαδή.
1: Χαλάει εύκολα, καίγεται, ειδικά αν υπάρχουν τάσεις

0: βγαίνουν για να έχουν λιγότερους ρήπους, παρόλο που ένα απλό γιοταχή το έχει στην κατηγορία και πληρώνει τέλη κυκλοφορίες ελάχιστα. Εμείς πληρώνουμε διπλά τέλη κυκλοφορίες, γιατί ξέρετε τι λένε πολλοί. Πιάνει πολύ χώρο. Ναι, πιάνουμε πολύ χώρο, αλλά πληρώνουμε τα διπλάσια τέλη κυκλοφορίας. Ανεξάρτητα την τεχνολογία και τους ρήπους που έχει το αυτοκίνητο αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Η συντήρηση περνάει εκταίο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει
1: σαν όπως ένα αυτοκίνητο.
0: Θέλει κάρτα κάθε χρόνο. Έχει φόρο πολυτελείας.
1: Α, αυτό, ναι.
0: Έχει φόρο πολυτελείας για τα πρώτα 10 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι και... σαν να πληρώνεις ένα έμφυα, να το πούμε έτσι. Κάπως έτσι θα σας το έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει αυτό. Μετά πολλοί κόσμος, επειδή δεν μπορεί να το έχει στο σπίτι του απ' έξω και δεν έχει χώρο,
1: θα πρέπει να νοικιάσει κάποιο πάρκινγκ.
0: Πηγαίνουμε σε κάποιο πάρκινγκ και πληρώνουμε κάθε μήνα το πάρκινγκ, το οποίο δεν το... γιατί αυτό δεν είναι γιοταχή, κάθε μέρα το χρησιμοποιείς, το αφήνεις εκεί και όταν θέλεις να πας κάπου, πας και το παίρνεις. Όλο αυτό στοιχίζει. Περίπου έχω υπολογίσει το μήνα, ναι, ανάλογα την περίπτωση, από 200-300 ευρώ κατάθετα κίνητο. Κατάθετα κίνητο.
1: Είναι ένα ενίκιο μικρό.
0: Ένα ενίκιο, να κάνεις τα κίνητο.
1: Ναι.
0: Το κινήσεις τώρα καταρχήν. Πληρώνουμε πετρέλαια. Διόδια 3 φορές απάνω από το γιοταχή.
1: Λόγω, ναι, κατάλαβα. Είναι ακριβό το σπορ. Είναι πολύ ακριβό.
0: Είναι ακριβό. Το να περνάω τώρα από τα διόδια και να πληρώνουμε 11-11,5 ευρώ. Με συγχωρείτε. Λόγω,
1: και τόσα βάρους, πολλά που είναι πια τα διόδια, έτσι.
0: Ναι, όχι βάρους. Ναι. Λόγω γεωμετρικού σχήματος. Ναι. Επειδή είναι ψηλό. Και ψηλό γιατί είναι, για να έχεις αέρα, για να μπορεί να σταθείς να περπατήσεις μέσα. Δεν είναι δηλαδή...
1: Δεν μου λέτε, ερώτηση. Όταν έχεις τροχόσπιτο και δεν είναι αυτοκινούμενο, πάνω κάτω, ας πούμε στα διόδια το ίδιο είναι.
0: Ναι, γιατί αυτό το μετράει διπλό, γιατί πληρώνει, ναι, και το αυτοκίνητο και το τροχόσπιτο. Είναι μακρύτερο, πολύ μακρύτερο,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: εμάς.
1: Ναι, κατάλαβα. Είναι θέμα. Είναι θέμα.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα για αυτούς που έχουν τροχόσπιτο. Αλλά θεωρείται, ας πούμε, ότι έχεις το αυτοκίνητο και από πίσω τραβάς άλλο ένα αυτοκίνητο. Ίσως και μεγαλύτερο πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Εμείς στο σύλλογό μας είναι μόνο αυτοκινούμενα. Δεν έχουμε τροχόσπιτα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μόνο το αυτοκινούμενο. Τέλος πάντων, είναι ένα ακριβό σπορ, ο οποίος όμως είναι πολλοί κόσμος που το αρέσει, όπως σε πάρα πολλούς. Στην άλλη λέει, εγώ πάω μόνο σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ο άλλος λέει, εγώ δεν με νοιάζει να πάω σε ένα ξενοδοχείο να δώσω 20 ευρώ τον ημέρα.
1: Λοιπόν,
0: είναι γούστα.
1: Ναι, προφανώς. Και δεν είμαστε εγώ και διόδια στην τσέπη κανενός. Να το τονίσω αυτό.
0: Ήθελα κάτι να πω μόνος, ναι, πριν κλείσω, θέλω να ακουστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Στην περιοχή της Καρίστου, Γαλλίδα, πριν από λίγες μέρες,
1: ναι,
0: πετροβολήσανε μέλη μας αυτοκινούμενα,
1: ναι,
0: κάποιοι με μηχανάκια, και πέσανε και απάνω και του κάνανε ζημιά.
1: Γιατί αυτό?
0: Θα σας πω κάτι. Πήγε η κοινότητα και έβαλε παράνομες πινακίδες που λένε ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι παράνομες και για το περιεχόμενο. Εκτός στον ΚΟΚ δεν υπάρχει αυτοκινούμενο εικονίδιο, γιατί είναι γιοταχή. Πά στην κατηγορία του γιοταχή, ό,τι ισχύει για το γιοταχή και γι' αυτό. Και είναι και παράνομος ο τρόπος που μπήκε η πινακίδα. Η πινακίδα θέλει μια διαδικασία για να περάσει, τεχνική υπηρεσία, μην τα πούμε τώρα όλα αυτά. Έδωσε λοιπόν το δικαίωμα σε κάποιους, αυτό είναι καταρχήν κατάχρηση εξουσίας για μας από την κοινότητα, δίνει ένα τοπικό αυταρχισμό και δίνει ένα άλλο θεσικάριο να πάνε να κάνουν επιθέσεις.
1: Λοιπόν, το κρατάω ως καταγγελία, γιατί πρέπει να κλείσω, ότι κλείνει η ώρα.
0: Είναι καταγγελία.
1: Το κρατάω ως καταγγελία. Γιατί τώρα δεν έχω το δείγμα που να μου απαντήσει. Αλλά το κρατάω ως καταγγελία, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την κουβέντα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Να πω, μου λέει ο Αντώνης, τελικώς μου λέει, τι κερδίζει με το αυτοκινούμενο? Γιατί λέει, γλιτώνεις ξενοδοχεία και άλλα. Είναι άλλη λογική. Είναι ακριβό το σπορ, έτσι. Το καταλάβατε. Επίτηδες ρώτησα 2-3 πράγματα για να καταλάβω πόσο πάει το κόστος. Δεν είναι φθηνό. Και έχει και μεγάλες φθορές. Ακούσατε, ας πούμε, τι γίνεται με το ψυγείο, το οποίο είναι και με αέριο, είναι και με ρεύμα, είναι και με την μπαταρία του αυτοκινήτου. Εκεί, αν σου παίξει το ρεύμα λίγο εκεί με την τάση, έχεις θέματα. Φθορές, ακούσατε και τα παράθυρα και τα λοιπά, άνοιξε, κλείσαν, προφανώς χαλάνε τα λάστιχα γύρω-γύρω. Έχει, είναι ακριβό το σπορ. Βέβαια, εντάξει, έχουν γίνει τώρα κάτι κοσμήματα, έτσι, κάτι πανάκριβα, κάτι... Παρακολουθούσα αυτόν τον τύπο, έκανε βίντεο στο YouTube. Μόνο και μόνο που τα βλέπεις, λες, να γυρίζει όλο τον κόσμο. Εντάξει, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα.

να το υποστηρίξει και οικονομικά. Δεν είναι κάτι, κάτι απλό, το καταλαβαίνουμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και πάμε μουσικά με κάτι από την λίστα της Κωνσταντίνας μας. Κάτι ωραίο που θα επιλέξει η Δήμητρα Σταματίου. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων για τη δεύτερη ώρα που θα είμαστε κοντά σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε πήγες και εναέριες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις και έχοντας πευκοδάσος. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν διασπάσει τη φωτιά σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο νοτιοανατολικό προς Πεύκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουγγαρία, όταν πολωνικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του σε αυτοκινητόδρομο, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 47 να τραυματιστούν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και δύο οδηγοί. Ο ένας οδηγός συνελήφθη. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος, με την πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας να δείχνει προς την πιθανότητα ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ΕΟΔΗ να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό των κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Την ίδια ώρα ο ΕΟΔΗ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επιστημονικές ενδείξεις ότι ο ιός έχει αλλάξει συμπεριφορά ή εμφανίζει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αυξημένη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι οι παράμετροι που έχουν περισσότερο συσχετιστεί με τις εποχικές εξάρσεις του ιού. Στο αποκορύφωμά της θα είναι σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνο, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας. Δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας ότι εντοπίστηκε να εισέρχεται από τη γειτονική Μολδαβία. Πρόσθεσε πως τα θράψματα φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Στην Ιαπωνική πρωτεύουσα Τόκιο, οι πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1.000 κατοικίες και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Γιατί Μαντόνα? Γιατί σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε η βασίλισσα της pop. Η οποία πήγε και στη Μονή Βαρλάμ, είδατε ρεπορτάζ παντού, με ελικόπτερο προσγειώθηκε στα μετέωρα, έμεινε 3 ώρες, ζήτησε πνευματικές συμβουλές από τον ηγούμενο, φωτογραφίες, πανικό, σχόλια, το visit μετέωρα, το γραφείο οργάνωσε λέει εκεί το ταξίδι, την επίσκεψη, ξενάγηση από 2 ξεναγούς. 68 ετών. Να είναι γερή δυνατή, έτσι να μας χαρίζει. Να πω την καλημέρα μου σε ένα ζευγάρι, έτσι, το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, εννοείται και την Αναστασία που είναι στο μπαλκόνι μαζί με το μωράκι τους και τώρα τρώνε pancakes βρώμης με μήλο, μύρτιλα και νεκταρίνια. Ζωγραφιά. Και την καλημέρα στο Λάζο μου λέει, δηλαδή αν πάρω μια κλούβα επαγγελματική και τη φτιάξω σαν κάμπερβαν απ' έξω και στα χαρτιά είναι κλούβα. Θα έχω μου λέει λιγότερα έξοδα. Ωραίος μόνο και μόνο που το σκέφτηκες. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, και από τα πολλά που διάβασα στο κυριακάτικο τύπο θέλω να μείνω σε κάτι υπό τον τίτλο «Μπορείς να κόψεις τον αέρα». Ένα ρεπορτάζ που το υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος στην Καθημερινή. Διότι πίσω από τουριστικές υπερβολές, όπως για παράδειγμα η προσγείωση με ελικόπτερο στο Σαρακίνικο στη Μήλο, κρύβονται πελάτες που πιστεύουν ότι όλα μα όλα αγοράζονται. Και τι λένε για αυτούς οι άνθρωποι που τους εξυπηρετούν? Ένα καλοκαίρι λοιπόν στη Μύκονο, ένας Ρώσος μεγιστάνας κάθεται στον άμμος και αναζητάει να νοικιάσει το επόμενο γιότ. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει εντός εισαγωγικών τις διακοπές του, του παρουσιάζει τα διαθέσιμα γιότ, όσα είναι έτοιμα προς ενοικίαση, τα εξετάζει όλα ένα προς ένα και τα απορρίπτει όλα. Του φαίνονται μικρά για τα γούστα του. Την ώρα λοιπόν που μιλούν, περνάει από μπροστά τους ένα τεράστιο κατακόκκινο καταμαράν σκάφος που έφερε την γνωστή διαφημιστική καμπάνια εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. «Αυτό θέλω!» του λέει δείχνοντας το κατακόκκινο σκάφος την ώρα που σαλπάρει. Ο επαγγελματίας του εξηγεί ότι αυτό το σκάφος είναι εμπορικό. Αποτελεί μέρος διαφήμισης και δεν ενοικιάζεται. Ο πελάτης δεν το δέχεται. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις, δεν είσαι καλός στη δουλειά του. Στη δουλειά σου, το απαντάει. Είναι μια ιστορία. Στους περισσότερους ίσως να ακούγεται αστεία. Είναι όμως ενδεικτική της τροπής που έχει λάβει στις ακραίες εκδοχές του ο τουρισμός πολυτελείας. Οι πελάτες εννοείται ότι απαιτούν τα πάντα, απαιτούν να αγοράσουν όποια εμπειρία κι αν έχουν φαντασιωθεί, αδιαφορώντας όχι μόνο για το κόστος, εννοείται αδιαφορώντας για τους νόμους, αδιαφορώντας και για το περιβάλλον. Γιατί και αυτή η ιστορία στο Σαρακίνικο είναι η λογική «ότι γουστάρω με τον παρά μου». Έτσι, που εκεί δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει το παραμικρό. Καλώς ήρθατε αν μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το πρωινό, τώρα έχω μπερδέψει τις μέρες, πήγα να πω Παρασκευής, πήγα να πω, όχι, Κυριακή είναι παιδιά, είναι η τελευταία μας. Μια guest εμφάνιση κάνουμε και φεύγουμε. Και θα τα ξαναπούμε να είμαστε καλά από 7 Σεπτεμβρίου, 7 είναι Δευτέρα. Κάτσε να το κοιτάξουμε, μην χαθούμε και έρθουμε και άλλη μέρα, αν και, ναι, 7. 7 Δευτέρα επιστρέφουμε. Και θα κάνουμε και κάποιες αλλαγές όπως σας είπα. Να πω την καλημέρα μου στην Κλέρη, από την όμορφη Πειραϊκή, και τον Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων Όρμου Αφροδίτης Πειραιά. Να είσαι καλά. Πού είναι εκεί στο Εκκλησάκι? του, σε ένα εκκλησάκι, σε αυτό τον, εκεί πρέπει να είναι αυτός ο όμιλος. Βοήθησέ με λίγο για να καταλάβω. Αυτό το είναι, νομίζω, εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Ποιο εκκλησάκι είναι στην Πειραϊκή? Ένα πανέμορφο σημείο, λες και είσαι σε νησί, είναι, έτσι. Να πω την καλημέρα μου στις φίλες και τους φίλους που μου έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματα. Την καλημέρα μου στο Φώτη, τον εκπαιδευτικό μας, Φώτη Τανάσκος. Τι όμορφο, λέει, να επιστρέφεις στο σπίτι, να ανοίγει Sky. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Και στην Κάρπαθο και στην Ευρωπαϊκή Γορτινία. Σιρακούσες, μάλιστα. Και θα πάτε τώρα Τενερίφη την επόμενη εβδομάδα. Είναι καλή εποχή για Τενερίφη? Μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω. Είναι καλά, τι λες, τι ξέρεις? Και πώς θα βρεθείς και εκεί, έτσι από περιέργεια? Ωραία, μια χαρά. Να περάσεις όμορφα ό,τι και αν κάνεις, και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, έχουμε Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην άρχη συνταξία. Ο Πέτρος Μωράιτης στο 210-48-00-174. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει έξω κάτι το παραμικρό, νομίζω ότι σιγά σιγά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσετε να επιστρέφετε. Κάποιες και κάποιοι, νομίζω ότι από τη Δευτέρα κάποιοι θα γυρίσουν στη δουλειά τους. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου μέχρι τις 12 το μεσημεράκι. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Με το Εράσμους θα πας. Με το Εράσμους. Ευχαριστώ για την διευκόλυνση. Visit Meteora έχει απλώς λεωφορεία. Δεν το ήξερα. Άρα κανόνεις εκεί την μεταφορά της, έτσι. Δεν κανόνεις την επίσκεψη. Νομίζω ότι κανόνεις και την επίσκεψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Προμηθέα μου. Είσαι από εκεί? Με το Εράσμους θα πάτε για μάθημα στην Τενερίφη. Τι ωραία. Μια χαρά. Ναι, Μαρία μου, δεν ήταν το high speed της γραμμής. Κόκκινο ήταν, όπως του εξήγησε του Ρώσου Μεγιστάνα, είναι διαφημιστικό αυτό. Μάλιστα. Πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει ο Γιώργος, ναι, μεν για το Σαρακίνικο το ελικόπτερο δεν άφησε κάποια ζημιά. Κάτσε. Δεν είναι το αν θα κάνει ζημιά. Είναι αυτό που λέγαμε αυτή την εβδομάδα, ότι στο Σαρακίνικο δεν προσγειώθηκαν τα πέδιλα του ελικόπτερου. Προσγειώθηκε μια νοοτροπία. Μια νοοτροπία που λέει έχω λεφτά και γουστάρω να προσγειωθώ στο Σαρακίνικο. Προφανώς είπε αυτός που είχε νοικιάσει αυτό το ελικόπτερο. Έτσι, το ξαναλέω. Δεν προσγειώθηκαν τα πέδιλα. Προσγειώθηκε μια νοοτροπία που έχει τη λογική ότι γουστάρω να προσγειωθώ στο Σαρακίνικο, γουστάρω να προσγειωθώ εδώ έξω πάνω στην στέγη του ΣΕΦ, θα προσγειωθώ εκεί γιατί έτσι θέλω και επειδή μπορώ. Αυτή είναι η λογική. Μου λέει, προσπερνάμε τα μιλιάδες αυθαίρετα. Όχι, μη μου τα ισοπεδώνεις όλα. Κακώς και υπάρχουν τα αυθαίρετα του λαού. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Που μου λέει ότι μαγάρισαν και κακώς το δέχτηκαν και οι πολιτικάντιδες και δεν τα έκαναν και τα στραβά μάτια, τα πάντα. Δεν το βάζω στη λογική ότι ή το ένα ή το άλλο. Όχι. Κακώς και τα δύο. Κακώς και τα δύο. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω. Λοιπόν, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επικοδομητική είναι αυτή η κουβέντα. Μάλιστα, καλημέρα. Να πίνεις τσίπουρο στα Τρίκαλα Κορινθίας. Ανάτος, αυτός είναι, μπορεί να γίνει φίλος μου. Κάτω από την κλιματαριά και να ενημερώνεσαι από το Sky. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Πιες και ένα τσιπουράκι στην υγειά μας, χωρίς γλυκάνισο. Αυτό με το γλυκάνισο, όχι, αν είναι να το πεις, μην το πεις. Άστο, δεν θέλω, μου χαλάει τη γεύση. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, πάμε στη Λίμνο, Surf Keros Club. Να δούμε και αυτό το κομμάτι. Ρίκη Κρυστάλλης κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου από Αθήνα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα από Λίμνο.
0: Από Λίμνο.
1: Καλημέρα συγκεκριμένα.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο καλοκαίρι και είναι ένα ωραίο καλοκαίρι, γιατί αυτός ο άνεμος διευκολύνει.
1: Ακριβώς. Έχει πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι, ειδικά ο Ιούνιος,
0: ναι,
1: που συνήθως δεν έχει τόσο δυνατό μελτέμι. Οπότε από την αρχή είχαμε καλό αέρα και τις τελευταίες 3-4 μέρες μπορώ να πω ότι παρά είχαμε δυνατό αέρα. Είναι καλός για αυτούς που ξέρουν καλά τα θαλάσσια σπορ. Για τους αρχάριους όχι και τόσο, αλλά εντάξει, όλοι χαρούμενοι στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι. Τι κόσμος έρχεται εκεί για το συγκεκριμένο άθλημα?
1: Έρχεται κόσμος που θέλει ή αγαπάει ή θέλει να μάθει κάποια θαλάσσια σπορ από αυτά που κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε το κλασικό, το windsurf, το kitesurf, το wingfoil που είναι ένα σχετικά καινούριο σπορ.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε και surf στα κύματα όταν έχει κύμα. Και κάποια άλλα stand-up paddle surf, έχουμε κάποια μικρά εστιοπλοϊκά κτλ.
0: Ναι, μια χαρά. Και έρχονται προφανώς και πάρα πολύ ξένοι, έτσι.
1: Έρχονται πάρα πολύ ξένοι, γιατί κυρίως υπάρχει και αυτή η νοοτροπία όπως θα κλείσουν σε κάποιο χιονοδρομικό το χειμώνα,
0: ναι,
1: που θα κάνει όλη η οικογένεια σκι ή snowboard. Έχουν την ίδια νοοτροπία και για το καλοκαίρι και για τα θαλάσσια σπορ, η οποία σιγά σιγά και στην Ελλάδα αρχίζει και φαίνεται. Δηλαδή υπάρχει όλο και περισσότερος κόσμος που θα έρθει με την οικογένεια. Αυτό το αφήγημα που λέμε ότι η ξαπλώστρα και η ηλιοθεραπεία σιγά σιγά έχουν αλλιώσει, έχουν τέλος πάντων, έχει βαρεθεί ο κόσμος να κάνει το ίδιο και να ζητά κάποιες εμπειρίες.
0: Mm-hmm.
1: Είτε είναι στα βουνά είτε στις θάλασσες. Οπότε και εδώ είναι ένα πολύ ιδανικό μέρος για να συνδυάσει διακοπές με κάτι καινούριο, με κάποιο άθλημα, κάποιο θαλάσσιο σπορ.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Έχει ηλικίες? Δηλαδή αν κάποιος αποφασίσει, ας πούμε, στην ηλικία μου 55, θέλω τώρα να ασχοληθώ με αυτό, μπορώ, είναι εύκολο?
1: Φυσικά, φυσικά. Μπορούμε να πούμε ότι από τα πρώτα παιδικά χρόνια, από τα 5-6 χρονών, μπορούν να δοκιμάσουν windsurf με κάποιες ιδανικές συνθήκες. Και μετά όσο αντέχει η καρδιά της και η ψυχούλας. Δηλαδή έχουμε και κόσμο που ήρθε να μάθει μετά τα 70, ας πούμε. Ή έχει κόσμο που κάνει ήδη χρόνια και είναι πάνω από 80.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες πολύ εύκολα αυτά τα σπορ. Δεν είναι, ας πούμε, παλιά όπως πήγαινε σε μια παραλία για να είχε ένας φίλος ένα windsurf, το οποίο δεν ήταν καθόλου κατάλληλο για να μάθεις, να ξεκινήσεις. Δεν είχε ισορροπία, γλιστρούσε, έπεφε, το πανί μεγάλο. Όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα. Οι σανίδες είναι πολύ φαρδιές και σταθερές. Τα πανιά είναι πολύ εύκολα και ελαφριά για να ξεκινήσεις. Οπότε, ακόμα και την πρώτη ώρα σε κάποια από τα αθλήματα, όπως είναι το windsurf, μπορείς να μπεις, να κάνεις πορείες, να μάθεις τροφούλες και να περάσει καλά από την πρώτη κιόλας ώρα εκμάθησης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για το νησί. Ένα ιδιαίτερο νησί. Νομίζω ότι όποιος το έχει επισκεφθεί το λατρεύει.
1: Είναι ένα νησί το οποίο είναι...
0: Για τη Λίμνο μιλάμε τώρα, αν άνοιξε, ναι, κάποιος το ραδιόφωνο, ναι, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα νησί καταρχάς εύκολο για όλους. Δηλαδή... δεν έχει κίνηση, έχει παντού εύκολη πρόσβαση, έχει πολύ ωραίες και ρηχές παραλίες για κάποιον που θα είναι με την οικογένειά του, ας πούμε, και έχει μικρά παιδιά. Έχει πάρα πάρα πάρα πολύ καλό φαγητό, ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και υπάρχει μια απλότητα, δεν υπάρχει το στρες που ίσως υπάρχει σε άλλες περιοχές που έχουν πάρα πολύ κόσμο, ειδικά το 15 Αύγουστο. Τώρα αν έχεις όρεξη σήμερα που είναι... μέρες 15 Αυγούστου μπορείς να πας σε ένα χωματόδρομο να βρεις μια παραλία και να είσαι μόνος σου, το οποίο δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα. Οπότε καλό φαγητό, ωραίες παραλίες, όλα είναι εύκολα, οπότε αν ψάχνεις κάτι τέτοιο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, και μέχρι πότε πάει η σεζόν σε εσάς?
1: Εμείς είμαστε ανοιχτά μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Είμαστε και λίγο Βόρεια Ελλάδα, λίγο κρυώνει πιο...
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση από τσάρτερ και όλα αυτά εδώ,
0: ναι,
1: σαν τα κάποια άλλα νησιά, οπότε είμαστε ένα τετράμινο εδώ. Και όσο κρατάει καλά ο καιρός, είμαστε και εμείς εδώ. Φυσικά, όλο τον χρόνο μπορούμε να κάνουμε τα σπορ αυτά, απλά ο τουρισμός συνήθως θα επιλέξει να πάει κάπου που έχει ήλιο, ζέστη κτλ.
0: Ανάλογα με την εποχή, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Ευχαριστώ πολύ και χάρηκα.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τη Λίμνο. Τώρα να πω το εξής. Ο φίλος ο Προμηθέας, επειδή από ό,τι κατάλαβα ξέρει τα πάντα για την επίσκεψη της Μαντόνα στα Μετέωρα, αν θέλεις με το μικρό σου όνομα στείλε μου αριθμό κινητό να τα πούμε. Η Ελισάβετ, καλημέρα από Κόλμαρ. Καθοδόν για επιστροφή από καλοκαιρινές διακόπες στην Ελλάδα πίσω στη βάση μας στην Ολλανδία. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα στην οδήγηση. Ο δικός επιστρέφεται. Αν είναι έτσι, Ελισάβετ, στείλε και εσύ έναν αριθμό κινητού. Οπότε περιμένω δύο. Να πω την καλημέρα μου και στην Ελένη που εργάζεται κτλ. Διακοπές προβλέπονται κατά τον Οκτώβριο. Ωραία είναι ακόμα. Να πας κάπου νότια. Να είναι ακόμα καλοκαίρι. Και είναι καλοκαίρι τον Οκτώβριο. Αν έχεις τη δυνατότητα να πας κάπου νότια στην Ελλάδα. Έτσι. Και στα Δωδεκάνησα να πας είναι πολύ ωραία. Και στην Κρήτη να πας είναι πολύ ωραία. Μη σου πω και στη Γάβδο. Να πας Οκτώβριο στη Γάβδο, εσύ και ο Θεός. Και αυτή η καρέκλα που έχουν εκεί που πάνε και βγαίνουν όλη φωτογραφία, εκεί στη Γάβδο δεν είναι, νομίζω. Ναι, μια μεγάλη καρέκλα που φαίνονται όλοι μικροί επάνω. Λοιπόν, ισχύει www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ελπίζω να μην είσαι εκεί, λέει, συνεχόμενα την Παρασκευή μετά το μαραθώνιο καθημερινό. Όχι, έφυγα. Εχθές δεν ήμουν εδώ, είμαι εδώ. Την Κυριακή και τελειώσαμε. Καλημέρα από Λονδίνο. Να σε καλά. Τώρα Γιώργο μου το κλείσα. Αν μπεις και βάλεις τη μηχανή αναζήτησης, εύκολο είναι. Τώρα μου ήρθε. Surf Keros Club στη Λίμνο θα δεις που είναι. Οπότε στο ξαναλέω, Surf Keros Club στη Λίμνο. Για να δω, ο Προμηθέας και η Ελισάβετ θα μου στείλουν αριθμούς τηλεφώνου για να τα πούμε. Η Ελισάβετ επιστρέφουν οδικός, αν κατάλαβα καλά, στην Ολλανδία. Και ο Προμηθέας έχει τα πάντα για την επίσκεψη της Μαντόνα στα Μετέωρα. Γι' αυτό μου λέει, τα λέει. Κάτσε να δούμε τώρα αν θα θέλει. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, τώρα, μουσικά τι να κάνουμε. Όχι, δεν θέλω την Μοσχολιού. Ας τη Μοσχολιού, γιατί θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στην συνέχεια. Βάλε κάτι άλλο από την ωραία λίστα που μας έχει ετοιμάσει η Κωνσταντίνα.

Νομίζω ότι ένα από τα αγαπημένα βίντεο τώρα έτυχε και κάτι βλέπω εδώ στο κινητό και βλέπω το σκοπελίτη να φεύγει από Κουφονίσια. Και μάλιστα να είναι χθες 15 Αυγούστου, αλλά ταυτοχρόνως να βλέπεις και το σκοπελίτη. Έφυγε με ο καπετάνιος του από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ένας φανταστικός άνθρωπος. Όσοι έτυχε να τον έχουμε γνωρίσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, κάνοντας διακοπές στις μικρές ανατολικές Κυκλάδες, άλλες εποχές, τότε που ήταν παράδεισος και τα Κουφονίσια και όλα, τώρα έχουν πάρει κάτι από Μύκονο και εκεί. Λοιπόν, αλλά βλέπεις και το κλασικό βίντεο, το σκοπελίτη είναι στο πέρασμα από την Άξο με το οκτάρι το γεμάτο να βουτάει μέσα. Τι ωραία που έχουμε ζήσει στα νιάτα μας τότε. Και με τον άλλο το σκοπελίτη, τον παλιό, τον Ορθόδοξο. Αυτό είναι υπερσύγχρονο σκάφος σε σχέση με εκείνο το σκοπελίτη. Αλλά τώρα βλέπω ένα πολύ ωραίο βίντεο με το σκοπελίτη χθες. Χρόνια πολλά να αναχωρεί από τα Κουφονίσια.

0: Να πω το εξής. Αν πάρετε την καθημερινή στο ένθετο τέχνες και γράμματα, θα δείτε κάτι μοναδικό, γιατί δυστυχώς το Πόρτο Γερμενό κάηκε. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά 133 χρόνια πριν, μια άγνωστη αποστολή Βρετανικής σχολής Αθηνών για τα αρχαία τείχη των Εγωσθένων. Και μάλιστα επίσκεψη στον τόπο διαμονής της Βρετανικής αρχαιολογικής αποστολής εκεί στο Πόρτο Γερμενό, δεν είναι κάτι περισσότερο από δύο σκηνές. Τώρα φανταστείτε, ένα μοναδικό τοπίο πριν από 133 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν δύο σκηνές, όπως τις είχε παραχωρήσει το τότε ελληνικό κράτος, αν υποθέσεις... δεν ξέρω τι μπορείς να υποθέσεις, γιατί δεν έχουν καταγραφεί αυτά τα ιστορικά στοιχεία, μπορείς να υποθέσεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να διακρίνεται αριστερά ο διευθυντής της Βρετανικής σχολής Αθηνών, ο Γκάρντνερ, με τη σύζυγό του, λέγεται. Μια φοβερή ιστορία που την έχει υπογράψει ο Δημήτρης Ριγόπουλος στην Καθημερινή. Ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, και από κάτω έχει και μια φωτογραφία από το συγκεκριμένο σημείο, πως είναι σήμερα πια. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, τίτλοι ειδήσεων 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες στη Μάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός έπληξε το αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική από χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουγγαρία όταν πολωνικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του σε αυτοκινητόδρομο, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 47 να τραυματιστούν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Ένας έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε νοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει, καθώς συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν ως μισθωμένα. Συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν μέτρα προστασίας ανηλίκων και έκθεση. Η σύλληψη έγινε καθώς σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τρεις συνολικά ανήλικοι έχοντας προμηθευτεί αλκοόλ σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερος με τη Βίκυ Μοσχολιού, η οποία σαν σήμερα 16 Αυγούστου του 2005 έφυγε από τη ζωή. Θα τα ακούσουμε όλο, δεν θα το διακόψω.

0: Ζαμπέτας Βασιλιάδης Μοσχολιού. Δεν το σταματάς αυτό το τραγούδι, δεν το διακόπτεις. Έρχεται ο Προμηθέας και μου λέει το εξής. Το ταξίδι το διοργάνωσε γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Αθήνας. Το συγκεκριμένο το Visit Meteora έχει απλώς το λεωφορείο μεταφοράς. Α, και λειτουργήσε ως πληροφοριοδότης. Okay. Έλα, εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία ποιος καπηλεύθηκε την δόξα και τα λοιπά. Γιατί θα πρέπει... Α, δεν ξέρω αν το χρησιμοποίησε για ίδιον όφελος, αλλά ό,τι κι αν είναι, με κάποιο τρόπο βγαίνουν αυτά τα νέα, Προμηθέα μου. Μην το παρεξηγείς. Μου λέει ο Ιορδάνης, άκουσα για αυτά που είπατε σχετικά με τον πλούτο, και που όποιος τον κατέχει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γράφοντας τους νόμους τα παλαιότερα των υποδημάτων του. Φοβάμαι όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι με αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, αλλά με την ίδια τη χώρα μας, αφού οι νόμοι ψηφίζονται για να μην εφαρμόζονται. Μια επίσκεψη σε ευρωπαϊκές χώρες άλλες θα πείσει άμεσα αν αυτά που συμβαίνουν εδώ, ακόμη και τα πιο μικρά σχετικά με την παραβατικότητα, θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί να τα διαπράξει κάπου αλλού, αφού θα υποστεί άμεσα τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, για το μήνυμα. Έχω και έναν ακροατή, όπως είναι εξαλώς, γιατί. Πήγε χθες να παραλάβει από το οικείο αστυνομικό τμήμα το νέο δελτίο ταυτότητας. Υπέγραψα, λέει, ότι την έλαβα και την έβαλα, λέει, στο πορτοφόλι μου, χωρίς να την πολύ κοιτάξω. Η σχετική φωτογράφηση έγινε με δική μου επιλογή στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα, λέει, που ξαναβλέπω την ενσωματωμένη στην κάρτα φωτογραφία, τρομάζω. Είναι σαν να μην είμαι εγώ. Έπρεπε, λέει, να το έχω φανταστεί τι σοϊ φωτογράφηση θα μπορούσε να γίνει ένας κλασικός άσχετος με φωτογραφίσεις. Δεν είναι, είναι αστυνομικός εκεί, έτσι, αυτός που το κάνει. Εγώ θα σου πω κάτι. Γιατί, με ρωτάς, λέει, μήπως γνωρίζετε τι προβλέπει αν χάσει κάποιος εντός εισαγωγικών την νέα, θα πάει να βγάλει καινούρια. Απλώς πληρώνεις άλλο παράβολο. Νομίζω ότι είναι άλλο το παράβολο ότι αν δηλώσεις απώλεια ή ξέρω εγώ ότι έχεις χάσει την κάρτα σου ή την ταυτότητά σου, αν την έκλεψαν, δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά. Και είναι αυτού και από την αρχή, ραντεβού και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά, και εσύ μην τη χάσεις αμέσως. Περίμενε λίγο. Μην βγάλει μάτι ή εκτός και αν πας σε άλλο αστυνομικό τμήμα. Αλλά θα φανεί, ξέρω εγώ. Άστο, χάσει την, ρε παιδί μου, σε 2 μήνες. Αν σε ενοχλεί τόσο πολύ η φωτογραφία, καλά κι εσύ. Κάθεσαι και την κοιτάς, την παρατηρείς. Εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Επειδή βαριέμαι τα διαδικαστικά, όταν έβγαλα την καινούργια μου ταυτότητα, πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Εντάξει, λίγο κεφάλας έχω βγει. Πες ότι εκεί φαίνεται το μυαλό. Δεν ξέρω. Χαριτολογώντας, κάτω με κάποιο τρόπο. Αλλά τι να σου πω, ρε φίλε. Κάθεσαι και εσύ τώρα, είσαι ψυχαναγκαστικός. Έχεις βάλει την ταυτότητα απέναντι και κοιτάς αν είσαι εσύ στη φωτογραφία. Άστο. Λες κάθε πότε τη χρησιμοποιούμε την ταυτότητά μας. Εσένα σε νοιάζει ότι... Γιατί ξέρετε πια, η φωτογραφία υπάρχει παντού αυτή. Δηλαδή, σε σταματάνε σε ένα μπλόκο. Με τα στοιχεία σου πια βρίσκουν τα πάντα. Μη σου βρουν κανένα χρέος προς το δημόσιο γιατί σε έχουν μπουζουριάσει. Μόνο αυτό μη σου βρουν. Και έχουν και τη φωτογραφία αυτή τη συγκεκριμένη. Τι σε νοιάζει τώρα εσένα, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αυτή, τελείωσε. Βάλ την ταυτότητά σου ξανά μέσα στο πορτοφόλι και άστην εκεί. Αυτό το τραγούδι το έχει πει και η Χωματά. Δεν το ξέρω. Α, μου λέει ο Μιχάλης το εξής. Εκτός από τις φωτογραφίες για το Πόρτο Γερμενό, μεγάλη εντύπωση στην καθημερινή μου έκανε και το δημοσίευμα για τον Ημιτό. Έχεις δίκιο. Πώς ήταν πριν από 100 χρόνια. Δεν είχε, μου λέει, ούτε ένα δέντρο. Δείτε τα. Η καθημερινή είχε πάρα πολλά πολύ ωραία θέματα αυτή την Κυριακή. Καλά, πάντα έχει. Εξάλλου, ταπεινή μου άποψη είναι και η Κυριακάτικη που αξίζει πια, δηλαδή, και την αγοράζεις και τη χαίρεσαι να τη διαβάζεις τις Κυριακές με το καφεδάκι. πλούσιο δημοσιογραφικό υλικό και μάλιστα με πολύ σύγχρονη ματιά σε πάρα πολλά θέματα. Έχει αλλάξει η οπτική της ομάδας και έχει και πολύ ωραία θέματα. Να πω ένα μπράβο σε μια συνάδελφο της Καθημερινής, τη Λίνα Γιάνναρου. Πάντα είχα ένα πρόβλημα και το σκεφτόμουν ότι αν οι δημοσιογράφοι πρέπει να μιλάνε για τα προσωπικά τους. Όταν με κάλεσαν σε μια εκπομπή της ΕΡΤ για να πω για κάτι δικό μου, το βασάνισα πάρα πολύ μέσα μου και ήταν στην ουσία και η πρώτη φορά που μίλησα ανοιχτά για ένα θέμα οικογενειακό. Και τότε κατάλαβα και από μηνύματα που δέχτηκα ότι τελικώς οι δημοσιογράφοι πρέπει να μιλάνε αν έχουν μια εμπειρία στη ζωή τους που αξίζει να την πούν, γιατί επειδή έχουμε δημόσιο βήμα, στην ουσία είναι σαν να μιλάμε και για πολλούς άλλους. Όταν λοιπόν με φώναξε η Ρέα Βιτάλη, στην αρχή το σκέφτηκα πάρα πολύ και δεν της είπα αμέσως ναι. Μετά όμως όταν είπα, δεν το μετάνιωσα, παρά το ότι ήταν λίγο ζόρικη συνέντευξη. Μετά αρρώστησα για 10 μέρες. Η Λίνα γράφει για την προσωπική της εμπειρία και τη σχέση της με το αλκοόλ. Της έστειλα ένα μήνυμα, γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να βάζεις τον εαυτό σου στα μανταλάκια. Πόσο δε μάλλον όταν κάνεις και μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Λοιπόν, μπράβο της, γιατί μέσα από το προσωπικό της παράδειγμα, διαβάστε το στην Καθημερινή, σίγουρα κάποιος που αντιμετωπίζει θέμα με το αλκοόλ, και ξέρετε, το θέμα με το αλκοόλ είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εάν δείτε πώς η Λίνα το ξεκίνησε, θα δείτε ότι συμβαίνει σε πάρα πολλούς από εμάς σε κάποια στιγμή της ζωής μας μια τέτοια σχέση με το αλκοόλ. Για κάποιον λόγο. Α ή β. Άλλο αν μετά τελειώνει, το βαριέσαι, δεν ξέρω τι, πώς κτλ. Πώς η Λίνα το έλυσε. Χίλια μπράβο στη Λίνα πρώτα απ' όλα που το βάζει και βάζει τον εαυτό της στα μανταλάκια. Δεν το αντιμετωπίζει έτσι και πολύ καλά κάνει. Αλλά αν μέσα από αυτό το ολοσέλιδο θέμα της μπορέσει να βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο, έχει πετύχει. Έναν. Όχι δεύτερο, έναν. Λοιπόν, αυτά. Το θέμα αυτό θέλω να το πιάσουμε όταν επιστρέψουμε μετά τις 7 του μήνα και θα το κάνουμε. Μου λέει ο Γιάννης, 68, και εγώ λέει άφησα τον αστυνομικό να με φωτογραφίσει στο αστυνομικό τμήμα με την νέα ταυτότητα άθλια. Αλλά τι πειράζει, πολύ αυταρέσκεια βρε παιδί. Μα αυτό σου λέω κι εγώ. Βάλτε την εκεί πέρα στο. Δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας. Βάλτε την εκεί πέρα στη. Σιγά που θα πας να ξαναβγάλεις ταυτότητα για τη φωτογραφία. Δεν πάει να έχει ό,τι θέλει επάνω. Είναι αυτή που πρέπει. Αυτή. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Παράγραφος, όπως λέει και ο Κούτρας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Πριν από κάποιο διάστημα, στη Βρετανία και στην Γαλλία, μάλλον δεν είναι ένα διάστημα, εδώ και το συζητάνε καιρό, υπάρχει ιστορία με την ταπισερή της Μπαγέ. Ένα κέντημα 70 μέτρων που νομίζω του 11ου αιώνα, που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας το 1066 από τους Νορμανδούς και από τον Γουλιέλμο τον κατακτητή. Είχε να βρεθεί σε βρετανικό έδαφος 9 αιώνες. Όταν λοιπόν ο Μακρόν ανακοίνωσε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ότι το εμβληματικό αυτό μεσαιωνικό έργο θα δοθεί ως δάνειο στους Βρετανούς, αρκετοί έκαναν λόγο για μια ιστορική συμφωνία. Τελικώς η ταπισερή της Μπαγέ έφτασε πριν δεν ξέρω πόσο καιρό στο Βρετανικό Μουσείο και εκεί θα εκτεθεί μέχρι και τον Ιούλιο του 2027. Πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι ο δανεισμός θα προτινόταν ως ένα πρότυπο επίλυσης του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι ωραίο θέμα. Και θα ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, είναι καθηγήτρια ειδικευμένη στα πνευματικά δικαιώματα και το δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξαιρετική ιδιότητα. Είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε έτσι να δούμε λίγο αυτή την ιστορία και το θέμα του δανεισμού αντικειμένων. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το είδατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το μόνιμο αγκάθι στις συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για επιστροφή, ενώ το Βρετανικό Μουσείο, και λέω το Βρετανικό Μουσείο και δεν λέω η Βρετανία, ενώ θα μπορούσα να πω και η Βρετανία, γιατί θα έχετε παρατηρήσει ίσως από τα διάφορα δημοσιεύματα ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ Ελλάδος και Βρετανικού Μουσείου. Mm-hmm. Γιατί η Ελλάδα πάντα υποστηρίζει ότι το θέμα είναι διακρατικό, αφορά στα δύο κράτη, ενώ η Βρετανία υποστηρίζει ότι το θέμα είναι θέμα Βρετανικού Μουσείου. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια ο καθένας διατηρεί τις δικές του θέσεις και έτσι μιλάει το ελληνικό κράτος με το Βρετανικό Μουσείο, βέβαια ταυτόχρονα μιλάει και με τον εκάστοτε Βρετανό Πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν, ενώ οι συζητήσεις ξεκινάνε από το 1982 όταν η Μελίνα Μερκούρη έθεσε το ζήτημα στην UNESCO και μετά το 1987 μπήκε σε μια ειδική επιτροπή όπου κάθε δύο χρόνια κάνουμε διαπραγματεύσεις και συζητάμε τέλος πάντων με τους Βρετανούς για το θέμα, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια άλλη τροπή τα πράγματα, δηλαδή αυτή η ιστορία έχει τέλος πάντων της έχει δοθεί μια νέα όθηση, mm-hmm. και ιδίως όταν ο κ. Στάρμερ ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, mm-hmm. αλλά δυστυχώς πάλι τα πράγματα λίγο πριν φύγει ο κ. Στάρμερ άρχισαν κάπως να λιμνάζουν, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και ενώ είχαμε πει ότι ήμασταν πολύ κοντά, θυμάστε διάφορα δημοσιεύματα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αφιερώματα ολόκληρα είχαν γίνει εκείνο το διάστημα.
1: Εγώ ήμουνα έτσι λίγο πιο
0: επιφυλακτική
1: ακριβώς, διότι έχω ζήσει τους Βρετανούς, τους έχω ζήσει και στις διαπραγματεύσεις, διότι συμμετείχα σε αρκετές διαπραγματεύσεις στο παρελθόν και ήξερα ότι δεν ήταν ένα θέμα το οποίο μπορούσε να λυθεί εύκολα.
0: Άρα βλέπετε, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι ναι, αυτό το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί με κάποιο τρόπο, τώρα έχουμε πάει βήματα πίσω.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως όταν...
0: Μάλλον εσείς δεν είδατε ποτέ αυτά τα βήματα στην ουσία, έτσι.
1: Όχι, βήματα υπήρξαν, ναι, βήματα και σημαντικά βήματα, αλλά ξέρετε, όταν κανείς βρίσκεται στην αντιπολίτευση ή εκτός νυμφώνων, να το πούμε έτσι, νυμφώνος, όταν δηλαδή δεν έχει θέση ευθύνης, μπορεί και μιλάει πιο άνετα. Όταν όμως αρχίζει, όταν παίρνει μια θέση ευθύνης, αρχίζει τα πράγματα και τα βλέπει από μια άλλη σκοπιά. Σας θυμίζω όταν ο Ρίσι Σούνακ δεν, ναι, δέχτηκε να μιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό παρόλο που είχαν συνάντηση, γιατί είχε δώσει εκείνος μία συνέντευξη.
0: Μπράβο, είχε γίνει ντόρος τότε.
1: Ακριβώς. Τότε ο κύριος Στάρμερ ήταν στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Ανέβαινε, φαινόταν ότι θα πάρει την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και είχε πει τότε το χαρακτηριστικό στη Βουλή τη Βρετανική ότι Ρίσι lost his marbles. Το οποίο σε μετάφραση βρετανική σημαίνει ότι έχασε τα μυαλά του που δεν δέχτηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά έκανε αυτό το λογοπαίγνιο, ναι, με τα, ναι, μάρμαρα, ναι, lost his marbles. Και είπε πως εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο σε περίπτωση που υπάρξει μια συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο. Mm-hmm. Όταν ήρθε στην εξουσία, κέρδισε δηλαδή τις εκλογές, πραγματικά άρχισαν οι συζητήσεις μεταξύ George Osborne, που είναι ο πρόεδρος των εφόρων, των επιτρόπων του Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης. Τα πράγματα προχώρησαν αρκετά, γίνανε αρκετές συναντήσεις από ό,τι μάθαμε τέλος πάντων και όλα αυτά, αλλά το πρόβλημα σκάλωσε λίγο πριν. Πού σκάλωσε το πρόβλημα? Σκάλωσε στο γεγονός ότι το Βρετανικό Μουσείο μιλούσε για δανεισμό και μάλιστα μέρος των μαρμάρων, ενώ η ελληνική κυβέρνηση μιλούσε για επιστροφή, διότι δεν μπορεί να δανείσεις κάτι και μετά τι θα το πάρεις πίσω. Εμείς, ναι, μιλάμε για επανένωση. Ναι. Τι θα γίνει, πώς, ναι, θα το επανενώσεις άμα αυτό έχει.
0: Άρα να ρωτήσω το εξής. Η ελληνική πλευρά ακολουθεί μια σταθερή και μεθοδική στρατηγική στο θέμα αυτό?
1: Ίσως να είναι το μόνο θέμα ελληνικής πολιτικής όπου η Ελλάδα έχει τόσο σταθερή πολιτική, μάλιστα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, θα πρέπει, mm-hmm, να πω.
0: Ναι.
1: Διότι όλες οι κυβερνήσεις είναι σταθερές στο ότι μιλάνε για επιστροφή. Διότι εμείς δεν ζητάμε τα μάρμαρα πίσω γιατί είναι ελληνικά και πολλά άλλα πράγματα είναι ελληνικά και θα μπορούσαμε να τα ζητήσουμε πίσω. Mm-hmm. Όμως τα μάρμαρα, έχει συντελεστεί μια αδικία στα μάρμαρα. Mm-hmm. Ο τρόπος από τον οποίο αποκόπηκαν από τον ναό, και γι' αυτό τα λέμε σε πολλές περιπτώσεις τα λέμε μάρμαρα, για να αποδείξουμε ότι είναι αρχιτεκτονικά μέλη του όλου. Δεν ήταν κάποια ανεξάρτητα γλυπτά τα οποία τα απέκοψες και μπορούσαν να σταθούν ανεξάρτητα σε ένα άλλο μουσείο ή σε μια άλλη προθήκη. αυτά τα πριόνισαν. Πριόνισαν τη Ζωφόρο, πριόνισαν τη Μετόπη κτλ. Άρα θέλουμε να δείξουμε την καταστροφή η οποία έχει επέλθει. Πώς δηλαδή στην ουσία το ναό τον κατέστρεψαν για να μπορέσουν να τα αφαιρέσουν. Αυτή λοιπόν είναι μια τεράστια αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί. Και από τη στιγμή που μπορεί να αποκατασταθεί σήμερα, δεν μπορεί να μην αποκαθίσταται. Έτσι, είναι παράλογο δηλαδή να έχεις ένα μουσείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο να είναι διαμελισμένο μεταξύ κυρίως δύο μουσείων. Και λέω κυρίως δύο μουσείων, διότι υπάρχουν στάψματα και σε άλλα μουσεία του κόσμου. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ πέρα ζητάμε την αποκατάσταση μιας αδικίας και την επανένωση, την επανένωση.

Παρασκευή μας πέρασε, 14 του μήνα, κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Λουί Γκοντάρ. Πως τα γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα, τάρπαξε από το ναό της Θεάς ένας χιδαίος κλέφτης, ο Λόρδος Έργιν, σημειώνει μεταξύ άλλων ο διεθνούς κύρους αρχαιολόγος, και λέει και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, σας έπιασε κάτι με τις ταυτότητες, μου λέει ο Αντώνης, ωραίο μήνυμα, γελάω μόνος μου που το διαβάζω, λέει. Έβγαλα και εγώ, λέει, καινούργια ταυτότητα. Αλλά έχω άλλο πρόβλημα από το φίλο μας, που δεν θέλει να υπάρχει φωτογραφία της ταυτότητας, γιατί, λέει, υποτιμά τη φάτσα του. Εγώ θέλω τη φάτσα μου να μοιάζει με αυτήν της ταυτότητας. Έρχεται όμως ο άλλος ο φίλος και μου λέει, δεν είναι αυτό, λέει, ότι δεν μ' αρέσει. Με έχει βγάλει, λέει, με λαμψό, και ενώ είμαι άσπρος και ούτε καν ηλιοψημένος. Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να ήταν θέμα φωτισμού. Λοιπόν, να σας πω τι έγινε με τη μητέρα μου, γιατί πήγαμε 14 του μήνα, να είχαμε κλείσει ραντεβού για να βγάλουμε την ταυτότητα την καινούρια για τη μητέρα μου. Λοιπόν, εντάξει, είναι σε μια ηλικία που διατυπώνει και δύο ερωτήματα ο αστυνομικός για να δει αν θυμάται. Μια χαρά, σε πουλάει και σε αγοράζει. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Της λέει, τι ύψος έχετε? Λέει, η μητέρα μου, ξέρω εγώ, 1,58. Μα λέει, εδώ, λέει, η προηγούμενη ταυτότητα γράφει 1,55. Στα 77 τώρα έχει αρχίσει και μπαίνει κι άλλο. Έτσι. Και αφού, λέει, και να με τραβάνε, λέει, πια τώρα δύο, δεν πρόκειται να πάω 1,58. Και της λέει, άντε μωρέ να σας βάλω 1,58. Δεν πειράζει. Τώρα κάτσε να δω μόλις βγει η ταυτότητα τι φαίνεται, έτσι από περιέργεια. Αλλά είχε πλάκα η διαπραγμάτευση. Είναι από τα ωραία που έχεις να θυμάσαι, έτσι. Σου φτιάξει ημέρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να πω την καλημέρα μου σε έναν φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει, πες στο φίλο με την ταυτότητα να κάνει solarium, για να έρθει στο ίδιο χρώμα με την φωτογραφία της ταυτότητας. Μου λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα, φίλε Άγγελε. Μου λέει, Δημήτρη στα αλάρμ, μου λέει ένας φίλος από την Καλλιθέα. Από μεγάλη επιχείρηση, λέει, τηλεπικοινωνιών, μας πήραν και είχαμε επαγγελματικό τιμολόγιο 3 αριθμοί και προσπάθησαν, έχοντας τα στοιχεία μας, να μας πείσουν ότι έληξε το συμβόλαιό μας, ενώ μιλώντας με το σύμβουλό μας μάθαμε ότι το συμβόλαιο λήγει το 27. Και ο σκοπός μάλλον ήταν η γνωστοποίηση στοιχείων μας για να έχουν πρόσβαση με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Νέου τύπου απάτη. Και τι κάνατε, δηλαδή, ευτυχώς μιλήσατε με τον, πήρατε ξανά. Ναι, σε αυτή την περίπτωση, πρόσεξε, αυτό που μπορείς να κάνεις όντως είναι μια τέτοια πρακτική. Κλείνεις και επικοινωνείς εσύ με την εταιρεία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λογική πρακτική που μπορείς να ακολουθήσεις, έτσι. Και μάλλον αυτό έκανες, αν κατάλαβα καλά, γιατί λες, μιλώντας με το σύμβουλό μας μάθαμε ότι το συμβόλαιο λήγει το 27. Πάλι καλά που φέρθηκες έτσι, έξω όσο να αντιλαμβάνομαι. Κωνσταντίνος, πλήρωσα φωτογράφο για φωτογραφία διαβατηρίου και άδεια οδήγησης. Για την ταυτότητα με έβγαλαν στην αστυνομία. Πολύ καλύτερη αυτή των αστυνομικών. Τσάμπα πλήρωσα φωτογράφο. Είδες? Και εγώ το λέω, μια χαρά με έβγαλε. Για να την ξαναδώ τώρα την φωτογραφία. Με βάζετε στη διαδικασία να κάθομαι να ψάχνω. Μισό λεπτάκι. Κάτσε να την ξαναδώ. Είχα μουσική και έχω μουστάκι. Πρέπει να το δηλώσω αυτό. Όχι. Σύντοτο, ήμουν αρκετά κιλά τότε. Ενώ τώρα. Α, πρέπει να πάω να αλλάξω. Θα τη χάσω κι εγώ την ταυτότητα. De se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disant long, en voyant notre mine ravie, les passants. Opa, μου λέει ο Γιώργος. Σχετικά με τη φωτογραφία της ταυτότητας, πέταξα, λέει, με συνάδελφο που είχε τέτοια φωτό στο διαβατήριο, Κυπριακό. Τον συνέλαβαν σε Φραγκφούρτη και Μποκοτά για έλεγχο, γιατί τους φάνηκε περίεργη φωτογραφία. Όπα, σοβαρά. Αυτές είναι ιστορίες.

αυτά. Λοιπόν, προσέξτε, τα μαζεύουμε. Μας πάει το τραγούδι μέχρι εκεί που θες. Άντε, αν βάλουμε άλλο ένα, δεν πειράζει. Τελειώνουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι η τελευταία της σεζόν. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα. Αν έχετε επιλέξει αυτή την περίοδο για διακοπές, νομίζω για μένα είναι καλύτερη. Γι' αυτό και πάντα θέλω να δουλεύω τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου και να φεύγω μετά. Και εμείς θα τα ξαναπούμε, να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε καλά, γεροί δυνατοί, και εσείς και εμείς, από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το ξαναλέω, μου έκαναν πολύ καλό αυτές οι δύο εβδομάδες, πολλές ώρες βέβαια, πάρα πολλές ώρες, ατελείωτες ώρες στο μικρόφωνο, αλλά επειδή λίγο το δούλεψα στο μυαλό μου, η εκπομπή του Σεπτεμβρίου, από το Σεπτέμβριο και μετά, δεν θα έχει καμία σχέση με την εκπομπή που κάναμε. Θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το δούλεψα αρκετά, το αποφάσισα και έτσι θα είναι. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Μέσα από την καρδιά μου να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Να ευχαριστήσω τη Δήμητρα Σταματίου. Εντάξει, δουλέψαμε πολύ αυτές τις δύο εβδομάδες. Τώρα θα ξαναγυρίσει από το Σεπτέμβριο στα γνωστά πρωινά στελέχη του σταθμού. Εμείς οι παρακατιανοί το βράδυ δεν μας θέλει. Έτσι, θέλει μόνο με τους διευθυντές να κάνει εκπομπή. Λοιπόν, Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Να σε τρολάρουμε και λίγο. Ευχαριστούμε την Μελίνα Σαμαραδέλη. Το Θανάση Καραγιάννη, τι τράβηξε αυτό το παιδί αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Τι τράβηξε. Δηλαδή, με είχε βάλει ανθρωπάκι και μου πετούσε βελάκια. Έτσι, κανονικά. Ντάτς. Και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εννοείται πάντα με τις ξεχωριστές μουσικές τις επιλογές. Να περάσετε όμορφα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, θέλει του ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες στη Μάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 2 ώρες περίπου έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική από χθες νωρίς το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε πηγές και ενέργειες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις καίγοντας πευκοδάσους. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν διασπάσει τη φωτιά σε 2 μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο νοτιοανατολικό προς Πεύκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Ένας έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει σε επιχείρηση. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν πως το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερο, που και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ΕΟΔΗΝ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Την ίδια ώρα, ο ΕΟΔΗ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επιστημονικές ενδείξεις ότι ο ιός έχει αλλάξει συμπεριφορά ή εμφανίζει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αυξημένη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι οι παράμετροι που έχουν περισσότερο συσχετιστεί με τις εποχικές εξάρσεις του ιού. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουγγαρία, όταν πολωνικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του σε αυτοκινητόδρομο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 47 να τραυματιστούν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Κρατικό μέσο ενημέρωση μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και 2 οδηγοί. Ο ένας οδηγός συνελήφθη. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος, με την πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας να δείχνει προς την πιθανότητα ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Νέες επιθέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σημειώθηκαν τη νύχτα, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι να ανακοινώνει το πρωί ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν. Η Μόσχα δέχθηκε μαζική επίθεση από 600 ντρόνς, ασυνήθιστα μεγάλου εύρους, που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Το Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και δίκτυα. Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της σχηματικής Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων από κλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις. 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από το σεισμό, ενώ άλλοι 77 τραυματίστηκαν ελαφρά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ώρα μεταλλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα αγωνιστεί το βράδυ στον τελικό του επικοντό. Μια θέση στο βάθρο διεκδικεί και Ελίνα Τζένκο στο Ακόντιο. Ραντεβού με το βάθρο έχει και ο Απόστολος Χριστού στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
1: Ο Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο G. Πόλη.
6: Hello, χαίρομαι πάρα πολύ Κωνσταντίνα μου που σε γνωρίζω και χαίρομαι που ήρθε και στον αγαπημένο Sky. Ραδιοφωνικά, μόνο τηλεφωνικός από το σπίτι μου για κάτι επαιτίους με 45 χρόνια από το Grease, το soundtrack. Και ο Δημήτρης που ξαναήρθε στον Sky και κάνει βράδυ εκπομπή με πήρε τις προάλλες για άλλο θέμα που πάλι δεν θυμάμαι. Λόγω ηλικίας δεν θυμάμαι.
5: Παρ' όλα αυτά θυμάστε όλους τους συντελεστές ενός άλμπουμ.
6: Ναι,
5: στίχη, μουσική, ερμηνευτή.
6: Άρρωστη, άρρωστη κατηγορία εκεί. Άρρωστη κατηγορία, γιατί ζω με αυτό. Δηλαδή από παιδάκι μικρό, εντάξει, όχι 5-6 ετών που πήρα τα πρώτα μου τρία δισκάκια από το Μινιόν, θυμάμαι, 1959. Με πήγε ο μπαμπάς Χριστούγεννα τέτοιες μέρες και να πάρω, λέω μπαμπά, δεν θέλω ρούχα και τέτοια. Με τον μεταξύ επειδή ήταν και αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, έκανε περιπολία, δεν θυμάμαι, με το τορπιλικό, με τα πολεμικά. Πολέμησε στη Μέση Ανατολή με τα αδέλφια του, τους Γερμανούς. Λοιπόν, και ήταν ένα από τα δύο τορπιλικά από τα 6 που φύγανε από το ναύσταθμο στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο με τους Γερμανούς και που γύρισε. Οι άλλοι δεν γύρισαν. Λοιπόν, τρομερές ιστορίες έγινε επί ο μπαμπάς. Δυστυχώς τον έχω χάσει. Εντάξει, 100 χρονών πέθανα, 99,5. Πολυχρονίου. Πολλά χρόνια.
5: Άρα θα τον ακολουθήσετε μάλλον.
6: Ελπίζω, γιατί και τα αδέρφια του το ίδιο. 93, 95, 97, όλοι. Ο δε μπαμπάς του 103, όσο είναι σήμερα ο Κέρκ Ντάγκλας, ο μπαμπάς του Μάικ.
7: This is a

0: Όταν χρειάζεται να πείτε τι δουλειά κάνετε, απαντάτε. Ή ξέρουν όλοι ότι ο Τζιμπόλη κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Τι τίτλο να βάλω, λέγανε παλιά.
0: Ναι.
1: Ότι ο Γιώργος Προγονώνει, αλλά τι είναι, τι θα πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα για διάφορους λόγους. Λέω, παιδιά, Τζιμπόλη. Γιώργος Τζιμπόλη Πολυγωνίου. Αν δεν ξέρουν το Γιώργος Πολυγωνίου, θα ξέρουν το Τζιμπόλη, που σημαίνει Γιώργος Πολυγωνίου. Ήταν και το πρώτο χαρακτηριστικό μου στον ερασιτεχνικό σταθμό του 64 με τον ξάδερφό μου GS Πόλη. Μετά απομονώθηκα λίγο και απέκτησα δικό μου ραδιόφωνο.
0: Συνεχίσατε σε όλο καριέρα.
1: Σε όλο καριέρα. Με το ντουέτο αδερφή Κατσάμπα, αδερφή Τζαβάρα, έγινα σκέτος Νίκος Τζαβάρας ή Γιώργος μάλλον Τζαβάρας, γιατί λέγομαι και εγώ Γιώργος. Και έκανα δικό μου σταθμό G Πόλη.
0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στον Ημιτό.
0: Α, εκεί ψηλά στον Ημιτό.
1: Εκεί ψηλά στον Ημιτό.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι κάπως καθοριστική?
1: Υπάρχει μυστικό. Να το λέει και το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εκεί στον Ημιτό. Ανάμνηση, πολλή ανάμνηση, πολλές ανάμνησεις, πολλές.
0: Μία άλλωστε... χαρακτηριστική όμως, δεν πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία ανάμνηση που μας κάνει να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι, μια μυρωδιά?
1: Μα όταν είμαι μόνο σπίτι, πράγμα δύσκολο βέβαια, ευτυχώς ακόμα. Αλλά όταν είμαι μόνος μου, σκέφτομαι μόνο την παιδικοεφηβική μου ηλικία και με πιάνουν και τα κλάματα, εδώ μου πιάσει τα κλάματα δημόσια, δηλαδή δύο-τρεις φορές. Αλλά δεν θα το πω αυτό πάλι γιατί θα ξανακλάψω. Πώς ερωτεύτηκα για πρώτη φορά. Ερωτεύτηκα όμως όχι τη Μαρία, τη Βάσο, την Κωνσταντίνα. Ερωτεύτηκα το δίσκο. Και έφευγα από το σπίτι μου για να πάω να δω στη βιτρίνα τα δισκάκια που κρέμονταν στη βιτρίνα του καταστήματος με ηλεκτρικά είδη στο Παγκράτη, 4 χιλιόμετρα. Παιδάκι τώρα 6 χρονών, να φύγω από τον Ημιτό με τα πόδια εννοείται και να πάω από την Ελισπόντου μέσω Βύρου να πήγαινε. Το είχα μάθει το δρόμο μου λόγω του ξαδέρφου που έμεινε Ελισπόντου και πηγαίναμε συχνά στον αδερφό του πατέρα μου και δεν είχα μάθει το δρόμο και πήγαινε εκεί Παγκράτη, ενώ υπήρχε άλλος δρόμος πιο κοντινός για να πάω στα 2,5 χιλιόμετρα να είμαι στον προορισμό μου, αυτό που λέμε the final destination. Και πήγαινα από το Βύρονα λοιπόν γύρω γύρω όλη να κατέβαινα Χρεμονίδου δίπλα στο σπίτι του θείου του πατέρα μου. Ήταν αυτό το μαγαζί και καθόμουν ώρες και κοίταζα Κυριακή μεσημέρι που πάσανε στο γήπεδο και η μαμά με την αδερφή μου κοιμόντουσαν μεσημέρι, Κυριακή. Και πήγαινα και έβλεπα τα δισκάκια που κρέμονταν και αυτό.
0: Τι το συναρπαστικό είχαν αυτά τα δισκάκια.

με την αδερφή μου μετά το πασχαλινό τραπέζι και λοιπά το μεσημέρι, από γεματάκι με τις παπαρούνες, είχε ένα τεράστιο κήπο ο θείος μου, αδερφός του παπά, στο Βύρονα, και ξαφνικά ακούω «Μπουκάλι με σμάλι». Αυτός ο ρυθμός, το 12 μέτρο που λέμε του rock and roll, που ήταν μόδα παγκόσμια,

0: Επιμένος είμαι.
1: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό?
0: Απόλυτα κοινός θνητός, δηλαδή καμία διαφορά δεν έχω από τους όλους ανθρώπους που γνωρίζεις και γνωρίζω. Εντάξει, υπάρχουν και υπερκισμένοι, χαρισματικοί, δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά το ότι είμαι χτυπημένος με τη μουσική και το ραδιόφωνο, αυτό είναι, δεν μπορώ να του αλλάξω την πραγματική έννοια που με χαρακτηρίζει αυτή η φράση. Το αποδέχομαι και το δέχομαι και το αποδέχομαι. Αλλά δεν θέλω να πω τίποτα παρά, δεν είμαι υπερκισμένος, είμαι αρρωστημένος. Ένα άρρωστο άτομο που αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και ψάχνεται ακόμα. Το 45 πως το αγόραζα, τα τρία μου πρώτα δισκάκια του 59 που μου πήρε ο μπαμπάς για χριστουγεννιάτικο δώρο, αντί παιχνιδιών, ρούχων κλπ. Που παίρνουν στα παιδιά οι γονείς, ήταν το Stupid Cupid με την Connie Francis, τραγούδι του Neil Sedaka. Εκεί το ανακάλυψα. Είδα από κάτω Neil Sedaka, δηλαδή τα μικρά γράμματα του δημιουργού, του τραγουδιού, του συνθέτη δηλαδή. Λοιπόν, έψαχνα και αυτά από μικρό.

0: Παλιά ήμουν πολύ καλός και όταν τραγουδούσα στο ραδιόφωνο μαζί με το τραγούδι που ήταν εκτελεστή, δεν καταλάβαιναν αν είμαι εγώ ο original ή ο αυτός που κάνει φωνητικά στο δίσκο που έπαιζε στο pick-up.
1: Παρ' όλα αυτά, προτιμήσατε μια καριέρα στο ραδιόφωνο πίσω από τους δίσκους, να συστήνατε τους άλλους συντελεστές και να αφήνετε τον εαυτό σας στην άκρη. Αλλά δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ήταν τύχη, ήταν μοίρα. Πώς βρεθήκατε στο προσκήνιο?
0: Η μοίρα με οδήγησε αλλού.
1: Πού?
0: Μου κάνει εντύπωση κιόλας, να σκεφτείτε. Καταρχάς, όταν εγώ αγαπούσα τη μουσική και ήμουνα συλλέκτης από μικρό παιδάκι, όλο το Χατζηλίκι πήγαινε εκεί. Ούτε ήμουν αδύνατο σαν τον Τίνο Ηλιόπουλο. Δηλαδή, πολύ αδύνατο παιδί. Γιατί δεν έτρωγα. Δηλαδή, μου έδωσε η μαμά να πάρω ένα σουβλάκι στο σχολείο που έκανε 2 δραχμές, θυμάμαι. Μια τυρόπιτα που έκανε 1 δραχμή και ούτω καθεξής. Και εγώ τα μάζαρα για δίσκους. Το Χατζηλίκι, δίσκι, κάλαντα, δίσκι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πολλές άλλες θυσίες για τους δίσκους. Μην κοιτάτε τα τελευταία χρόνια που παίρναμε και τσάμπα δίσκους δωρεάν, επειδή δουλεύαμε στη δισκογραφία ή μας έδιναν οι άλλες δισκογραφικές να τους παίζουμε τα τραγούδια τους για διαφήμιση, σαν πρόμο κλπ. Η πρώτη 25ετία, 30ετία ήταν λεφτά δικά μας. Με πόνο, με μόχθο, με υδρότα τα βγάζαμε και έκανα και διπλή δουλειά για να βγάζω για τους δίσκους. Όχι για να κάνω κάτι.
1: Τους έχετε όλους ή έχετε χαρίσει κάποιους?
0: Δεν χαρίζω δίσκους.
1: Όχι, ε.
0: Προτιμώ να χαρίσω γυναίκες. Αλλά δίσκους με τίποτα.
1: Με τίποτε.
0: Εδώ φέρνω, πάω δίσκους στην εκπομπή μου τώρα που κάνω στην ΕΡΤ και πάω και βάζω, γιατί αυτός ο δίσκος είναι του Μπρουκ Μπέντον 1959. Φοβάμαι τον Νικολίπτη και πάω και εγώ και το βάλω και είναι πολύ καλά παιδιά, δηλαδή προσέχουν. Αλλά όχι, θα το βάλω εγώ αυτό. Είναι σπάνιος δίσκος.
1: Είναι πολύτιμο.
0: Είναι πολύτιμο, όπως το είπες.

0: ξεκινήσατε να δουλεύετε στο ραδιόφωνο?
1: Συμπτωματικά. Γιατί από μικρός είχα και μια άλλη τρελά. Ήμουν φίλος των σπορ. Είχαμε δίπλα το σπίτι, δίπλα στο γήπεδο του Αμίντα στον Ημιτό, που είναι μια έτσι, γειτονική ομάδα, αλλά πρωτοκλασάτη τότε ήταν ο Ζούπας, ο σημερινός διαιτητολόγος και αργότερα παίκτης ΣΑΕ και της Μικτής Κόσμου, ο Κώστας ο Ρήγας, ο διαιτητής του μπάσκετ, διεθνής διαιτητής, ο Γιάννης ο Δημαράς, ο βουλευτής, ήταν η πρώτη πεντάδα του Αμίντα, μεγάλη ομάδα. Έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία, την Α1 τότε, τη σημερινή Basket League 1. Και μ' άρεσε πολύ ο αθλητισμός και με πήγε ο παπάς λοιπόν με δική μου πίεση στη Βορέου 7, που ήταν τα γραφεία της αθλητικής ηχούς, αθλητική ηχό και αθλητική φωνή, ήταν η μοναδική αθλητική εφημερίδα καθημερινή αθλητική. Έβγαινε και το φως των σπορ που ήταν προσκύμενο στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, Κυριακό Δευτέρα. Η άλλη ήταν καθημερινή. Αυτή κοινώσα και το Διακογιάννη, το Φουντουκί, όλα τα μεγάλα, τα ιερά τέρατα της αθλητικογραφίας, της ηλεκτρονικής, αλλά και της γραπτής, γιατί ο Φουντουκί της έγραφε και πολύ ωραία. Και ξεκίνησα από εκεί. Διεπίστωσα λοιπόν και έμεινα μέχρι τα 18 μου, που έπρεπε να πάω για σπουδές Λονδίνο. Το είχαμε κλείσει το πανεπιστήμιο και έλειπα 4 χρόνια. Βάλε να ανέβω λίγο, βάλε.

0: Είστε soul τύπος ή pop?
1: Να, όχι pop καθόλου. Δεν
0: καθόλου, ε.
1: Εντάξει, τα πρώτα
0: χρόνια.
1: Soul
0: όμως.
1: Soul που λέγει soul. Mm. Μα, το λέει και η λέξη, ρε παιδί μου, η ψυχή είναι αυτή η μουσική, αυτό το είδος μουσικής. Αλλά μάλιστα τα πρώτα ονόματα μαύρα. Στην αρχή ακούγαμε, ξέρετε, αυτά τα που έπαιζε ο Αμερικάνικος σταθμός της Γλυφάδας, όσο υπήρχε στην Γλυφάδα μέχρι το 89 νομίζω, που έκλεισε. Και έχασα και τους δίσκους και από εκεί έπαιρνα πολλούς δίσκους από αμερικάνικες εκποιήσεις. Είχα βρει και κάποια εκποιήσεις, Έλληνες προσπαθούν να κάνουμε καμιά ματσαραγιά, να πάρουμε κανένα καινούριο, να το παίξουμε πρώτη στο ραδιόφωνο κλπ. Ξέρετε. Λοιπόν, και εγώ ήταν τα εισαγωγή αμερικάνικα με τιμή, ξέρεις, εργοστασίου. Για στρατιωτικούς είναι XVAT, δηλαδή δεν πληρώνεις φόρο. Και τα έπαιρνα λοιπόν και έκλεισε η βάση και έχασα ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Κωνσταντίνο μου ήταν η πρώτη μου απώλεια. Σκέψου ότι η μαμά μου ήταν η δεύτερη απώλεια, αλλά μετά από 40 χρόνια, 30. Λοιπόν, ζωή να έχει δηλαδή τότε, έφυγε στα 85 της. Λοιπόν, η πρώτη μου απώλεια ήταν ο Αμερικάνικος σταθμός, που όλοι οι νεαροί ακούγαμε τα καινούργια hits, αγγλοαμερικάνικα κυρίως, αλλά και μερικά ευρωπαϊκά που έτυχε να κάνουν επιτυχία και στην Αμερική, το αμερικάνικο Top 100. Πέραμε και το τρανζίστρο μαζί στο γήπεδο, βλέποντας την ομάδα να παίζει κλπ. Και ακούγαμε ταυτόχρονα για το The American Top 40 by Casey Kasem. Λοιπόν, κάθε Κυριακή αυτό. Ήταν τρόπο ζωής, ήταν μια καθημερινότητα λαμπρή. Λαμπρή και την έχασα αυτή. Προσπαθούσα να την αναπληρώσω με άλλου είδους συνήθειες που να είναι κοντά στο χαρακτήρα μου και στην ψυχή μου, που λες
0: και
1: εσύ.
0: Και ποιες ήταν αυτές οι καινούργιες συνήθειες?
1: Εκτός από την ηχό που είχα την ευκαιρία να μεταδώσω και από εκεί απέκτησα, γιατί είχα και ένα ψεύδο, έτσι, ένα γλωσσικό προβληματάκι μικρός.
0: Ένα ελαφρύ ψεύδισμα.
1: Ακριβώς.
0: Σαν την Έλλη Λαμπέτη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πιο ελαφρύ από την Λαμπέτη, την classic of all time. Λοιπόν, και απέκτησα λοιπόν, πώς να πω, η ευχέρεια που μου έδωσε το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο να κάνω εκπομπή με γρήγορο ρυθμό. Δεν μπορείς να μιλάς. Και τώρα θα ακούσουμε τον Μπρουκ Μπέντον στο τραγούδι του Τόνι Τζον Γουάιτ με τίτλο Rainy Night in Georgia.
0: Βαρέθηκα, το έχω κλείσει.
1: Δεν το έχει κλείσει. Ναι. Όπως μιλάει ο Χατζηνικολάου στα πρώτα του βήματα, κάνοντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
0: Αυτό συμβαίνει όμως επειδή έχουμε ακούσει τζιπόλη στο ραδιόφωνο. Αν δεν είχαμε ακούσει το δικό σας ρυθμό, μπορεί και να μην ξέραμε ότι υπήρχε. Εντάξει, η δική σας γενιά αξιώθηκε αυτόν τον σταθμό. Η επόμενη δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο στο δικό μας ραδιόφωνο. Το ξέρετε αυτό. Οπότε το σημείο αναφοράς μας είστε εσείς, ο Γιάννης Πετρίδης, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ναι, και πολλοί, ναι, άλλοι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας είχε το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα, και με αυτό διδαχτήκαμε ποιο είναι το σημείο αναφοράς.
1: Είναι σωστή η παρατήρηση, άλλο αν με κολακεύει και εμένα, αλλά δεν μπορώ και με αντικειμενική διάθεση σου λέω ότι είναι σωστό αυτό που λες. Δηλαδή, τις πολλές μουσικές μας γνώσεις, μουσικές εμπειρίες, εικόνες καλλιτεχνικές που ζήσαμε σαν δισκογραφίας άνθρωποι στο εξωτερικό, βλέποντας Michael Jackson, βλέποντας Bruce Springsteen, βλέποντας Barbara Streisand και όλα τα μεγάλα ονόματα στο εξωτερικό, όλο αυτό το πράγμα και με δικές μας, έτσι, προσωπικές εμπειρίες μουσικές και γνώσεις, σπουδασμένες γνώσεις, δηλαδή μελετημένες, τις προσφέραμε με όλη μας την ψυχή στο κοινό, χωρίς να έχουμε τέτοια πρόθεση. Έτσι έβγαινε στο ραδιόφωνο. Το κάναμε επειδή έτσι αισθανόμασταν κάνοντας την εκπομπή, ακούγοντας δυνατά Al Green and Let's Stay Together. Δεν μπορώ να πω Al Green και Let's Stay Together. Δεν μπορώ να το πω. Είναι σαν να λέω ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Συγκοινωνιών, Ίνα, όπως λέγανε παλιά οι πολιτικοί, συζητήσουν θέματα της αρμοδιότητός τους. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ πρέπει να νιώθω τη μουσική και βγαίνω αντίστοιχα έτσι στο μικρόφωνο. Βγαίνω ρομαντικός.
0: Πόσα χρόνια κάνετε ραδιόφωνο?
1: 61. 1964-2025.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Πρόσεξε, συνεχόμενα, χωρίς διακοπή, ακόμα και στα σπουδαστικά χρόνια του Λονδίνου, Έκανα εκπομπές στον ελληνοκυπριακό σταθμό του Base Water. Να ακούσουμε τι του που

0: καλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες στη Μάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχειρήση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Ένας έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει, καθώς συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν ως μισθωμένα. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουγγαρία όταν πολωνικό λεωφορείο εξατράπη τις πορείες του σε αυτοκινητόδρομο, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 47 να τραυματιστούν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στην Ινδονησία περίπου 5.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ φοβούνται να επιστρέψουν. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο G-Poly.

0: Μουσική ή ραδιόφωνο, ή μήπως μουσική για το ραδιόφωνο.
1: Ναι, και τα δύο όλα μαζί. Θα πάει μαζί. Δηλαδή, έλεγα σε μια άλλη που πει: τρία πράγματα αγαπώ στη ζωή μου και ένα τέταρτο. Τέσσερα είναι βασικά. Αγάπησα τη μαμά μου, την κόρη μου και την εγγονή μου και τους δίσκους και το ραδιόφωνο πάνε μαζί. Δεν θέλω να πω πέντε, είναι πολλά. Θα προσβάλλω την κόρη μου.
0: Για ποιον κάνετε ραδιόφωνο, υπάρχει ένας ιδανικός ακροατής? Είναι νέος, είναι όριμος, έχει την ηλικία σας?
1: Νομίζω στο ραδιόφωνο, επειδή υπάρχουν και 45 ραδιόφωνα στην Αττική, εάν κάνεις σαββατοκύριακο εκπομπή για να σε μάθει ο κόσμος, εκτός αν είσαι πολύ αναγνωρίσιμος και πέσει και λίγο διαφήμιση, εγώ ντρέπομαι να διαφημίζω. Δηλαδή δεν θα πω ποτέ, ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Προσβάλλω τον εαυτό μου βασικά και δεν θέλω να με σχολιάσουν οι ακροατές ότι εγώ είμαι σήμερα στο Sky με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και διαφημίζω την εκπομπή μου στο τάδε ραδιόφωνο που είμαι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν το κάνω για να αυξήσω. Βέβαια, παρότι είμαι ανταγωνιστικό άτομο, ακόμα και στην ηλικία αυτή που είμαι 133 ετών, τα χρόνια αυτά ήταν διπλά πιάνονται, όπως τα υποβρύχια και τα ορπηλικά του πατέρα μου. Ναι, στη σύνταξη όντως διπλά πιάνονται. Όταν βγήκε ο πατέρας μου, ήταν 35 χρόνια στο ναυτικό, αλλά τελικά εξαιτίας του Παπανικολή και του Νιρεύση που υπηρέτησε, πήρε σύνταξη πιο γρήγορα.
0: Υπάρχει ο ιδανικός ακροατής?
1: Πάντα υπάρχει ταλέντο. Πάντα υπάρχει ταλέντο. Βέβαια, όσο πιο παλιά πας, είτε καλλιτεχνικά, είτε πολιτικά, σε πρόσωπα λέω τώρα, τόσο πιο θησαυρό βρίσκεις.
0: Αυτό και πώς γίνεται, είναι... γιατί συμβαίνει? Αλλά, μήπως...
1: Δεν μου πείτε ότι είναι καλύτερος ο Μάικλ Ντάγκλας από τον πατέρα του Κέρκ Ντάγκλας ή ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου καλύτερος από τον πατέρα του το Στράτο Διονυσίου και ούτω καθεξής.
0: Όχι, αλλά εμείς ανήκουμε τώρα σε έναν παλιό κόσμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει για την εγγονή σας, για την κόρη μου, που δεν ξέρουν καν, δεν έχουν την πληροφορία. Ποιος είναι ο Στράτος Διονυσίου, ποιος είναι ο Κέρκ Ντάγκλας?
1: Ναι. Τι να πούμε εμείς που δεν είχαμε την πληροφορία καθόλου και τα μαθαίναμε απ' έξω λόγω του Αμερικάνικου και των φτωχών Αγγλικών που ξέραμε σαν αγοράκια των 8, 9, 10 ετών.
0: Και επίσης δεν είχατε και Google.
1: Δεν είχαμε καθόλου πληροφορία. Αυτό λέω. Δεν είχαμε ούτε κομπιούτερ, ούτε σινεμά, ούτε τηλεόραση. Μόνο ραδιόφωνο υπήρχε τότε. Η τηλεόραση ήρθε στη δεκαετία του 80 στην ουσία. 70, αλλά σε πειραματικό στάδιο. Εγώ πήγα Λονδίνο το 1971 και ήταν έγχρωμη τηλεόραση. Γυρνάω μετά από τετραετία περίπου, ερχόμουν για καλοκαίρι εννοείται, και Πάσχα μια φορά στην Ελλάδα για διακοπές. Έκλεινε. Και εδώ είχαμε ακόμα μαυρό άσπρη. Εκεί ήταν πάρα πολλά που δεν τάξανε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ συντηρητική εποχή, δεκαετίας 50-60 στην Ελλάδα. Δηλαδή, εκεί έλεπα με έναν μαύρο να φυλάει μια ξανθιά. Πήγαινα σε μια καφετέρια και δεν υπήρχαν γκαρσόνια, υπήρχαν μόνο γκαρσόνες. Όπου και να πήγαινα. Εμείς δεν τα βλέπαμε αυτά. Εμείς βλέπουμε μόνο άντρες γκαρσόνια. Στα καφενεία, καφετέρειες, όχι της γειτονιάς και της κεντρικής Αθήνας. Αυτή ήταν σε χωριά, πήγαινες και είναι μόνο γυναίκες. Πολλά καινούργια που δεν μπορώ να τα πω στο μικρόφωνο. Αλλά σας λέω τώρα δύο-τρεις εμπειρίες μου. Ήταν οι πρώτες εικόνες που απέκτησα όταν πρωτοπήγα 17,5 ετών. Γιατί πήγα νωρίτερα στο σχολείο, επειδή είμαι γεννημένος τέλος του χρόνου. Και κέρδισα ένα χρόνο, τότε ήταν υπέρ του μαθητή.
0: Τώρα είναι εις βάρος
1: του. Τώρα είναι εις βάρος του. Το έπαθε η κόρη μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτός ο πολύχρωμος κόσμος που συναντήσατε στο Λονδίνο, γιατί δεν κατάφερε να σας κρατήσει, γιατί γυρίσατε στην Ελλάδα?
1: Αγάπησα πάρα πολύ το Λονδίνο. Είμαι ερωτευμένος, γιατί έχω και τα ενδιαφέροντά μου εκεί. Τα ενδιαφέροντά μου τι είναι? Premier League. Ήμουνα και τότε, να μην τότε, γιατί ήταν το σπίτι κοντά στην Northwest. Ήταν. Εκεί που είναι θαμμένος ο Freddie Mercury, σε αυτή την περιοχή εμένα, Ken Sunrise, που είναι πολύ κοντά στο γήπεδο της Tottenham. Δηλαδή ένα λεωφορείο και έβγαινα Seven Sisters Road, που είναι μια ιστορία 7 αδερφών, πολύ παραδοσιακή, και ονομάστηκε λεωφόρος αυτή Seven Sisters Road, και ήταν το παλιό White Hart Lane της Tottenham Hotspur. Και ήταν και οι συναυλίες μου, πήγαινα Wolverhampton να δω τον Jim Cabaldi live. Πήγαινα στο Πάντικτον, έπαιρνα το τρένο και πήγαινα Γουλβερχάπτον. Τρέλα σου λέω. Τα κενά που είχα, δηλαδή από το διάβασμα και τις υποχρεώσεις τις σχολικές. Γιατί έπρεπε να γυρίσω με χαρτί. Χωρίς χαρτί δεν γύρναγα στην Ελλάδα. Θα με έδερνε ο πατέρας μου.
0: Και γυρίσατε αποφασισμένος να μείνετε στην Ελλάδα?
1: Όχι, αγόρασα ένα διαμέρισμα εκεί και ένα στη Νέα Υόρκη. Ήλπιζα ότι στα 60, τότε ήταν νωρίτερα η συνταξιοδότηση, θα μένω 3 μήνες στο Λονδίνο, 6 έβαζα, 3 μήνες Νέα Υόρκη και 3 μήνες στην Ελλάδα, διακοπές.
0: Τελικά πού μένετε?
1: Μόνο στην Ελλάδα, ευχαριστώ.
0: Δεν μου απαντάτε γιατί όμως.
1: the circumstances που λένε και οι Άγγλοι, δηλαδή οι συνθήκες, τελικά ο έρωτας απέναντι στην κόρη και στην εγγονή, αλλά και όπως είχα προτάσει και το λέω δημόσια τώρα πια που είναι πολύ μετά, αλλά τα πρόσωπα υφίστανται. Είχα πρόταση να πάω Sony Music, ας πούμε, μετάθεση από Ελλάδα, Φραγκφούρτη, Γερμανία, που η αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη από την αγορά της Ελλάδας, ενώ η εμπορική. Είχα πρόταση για Νέα Υόρκη από τον Γιώργο τον Λεβέντη και τον αντίστοιχο διευθυντή όταν ενώθηκαν Sony Music BMG, Richard Denneka, με αυτό ήταν το αφεντικό μας στην Ευρώπη, και πήρε μετάθεση και έγινε διευθυντής Sony Music Νέας Υόρκης. Και μου κάνανε πρόταση να πάω εκεί μόνιμα, να δουλέψω εκεί εννοώ. Με τριπλάσια χρήματα και μην τα λέμε. Είμαι συναισθηματικό άτομο. Τότε ήταν και γονείς μου εν ζωή. Ήθελα να είμαι κοντά στους γονείς μου, η αδελφή μου, η κόρη μου, η οικογένειά της. Δεν μπορώ να κάνω αυτό. Δεν έχω τα κότσια. Πίστεψε με.

0: γίνεται να έχετε συγκρατήσει όλα αυτά τα ονόματα, όλες αυτές τις λεπτομέρειες, να θυμάστε πότε κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, ποιος είναι ο μεγαλύτερος soul τραγουδιστής, πότε βγήκε εκείνο το άλμπουμ που έγραψε ιστορία?
1: Όταν μιλάω με φίλους, δεν ξέρω, με παρέα, όπως τώρα καλή ώρα εμείς, και μου πεις κάτι άσχετο, για να το εντοπίσω αυτό που με ρωτάς ή που καταθέτεις σε μια συζήτηση, διάλογο που κάνουμε, με βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι μου έχεις πει προηγουμένως το ότι είχες δει τους Mango Jerry. Όταν μου λες ότι είχες δει τους Mango Jerry σαν φοιτήτρια στο Λονδίνο, αλλά δεν θυμάσαι το περιστατικό κατά το οποίο ξεκίνησε η συζήτηση, άρα μόνο που μου λες Mango Jerry, έχω πιάσει αμέσως το χρόνο για να βοηθήσω τον συνομιλητή μου να βρει ακριβώς αυτό που είδε, την ημερομηνία ή το χρόνο που του συνέβη εκείνο το καλό ή άσχημο περιστατικό.

0: Ακούγοντας ένα τραγούδι όμως μπορείτε να πείτε κυκλοφόρησε τότε, έκανε μεγάλη επιτυχία.
1: Ασφαλώς.
0: Ασφαλώς.
1: Και σε προκαλώ κιόλας.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Να μου πεις ένα τραγούδι. Ας πω αμέσως να είναι αυτό, Flip Side, το δίσκος.
0: Papa was a Rolling Stone.
1: Papa was a Rolling Stone, δίσκος Motown, πρώτη εκτέλεση, προσέξτε, είναι με τους Smokey Robinson and the Miracles, το album Special Occasion, έτσι λέγεται το album. Δεύτερη εκτέλεση είναι με τους Creative Source και τρίτη εκτέλεση με τους Temptations. Το γράψει ο Baron Strong, σπουδαίος και ο πιο σπουδαίος από όλους, ο Norman Whitfield, που είναι και ο ιδρυτής κατά κάποιο τρόπο μαζί με τον Sly Stone, του άλλου μεγάλου συγκροτήματος Sly and the Family Stone, Psychedelic Soul. Όπως ήταν η ψυχεδέλεια στη rock, έτσι οι μαύροι κάνανε τη δική τους ψυχεδελική μουσική. Με αφετηρία, τα ψυχεδελικά κομμάτια, παραγωγές, συνθέσεις και ενορχιστρώσεις της Motown Records από τον Norman Whitfield και τον Barrett Stone. Και ανάμεσα στα psychedelic tracks ήταν και το μεγάλο classic με τους Tempting Temptations. David Ruffin ήταν ο πρώτος τραγουδιστής και ο Dennis Edwards, όταν αποχώρησε ο David Ruffin, ο lead singer του συγκροτηματος, πέντε ήταν αυτοί, για solo καριέρα, τον αντικατέστησε ο Dennis Edwards αρχές δεκαετίας 80, που έγινε γνωστός από το Don't Look Any Further. Ένα πολύ ωραίο, The Side I Got and

0: μπορείτε να μου λύσετε μια απορία τώρα που σας βρήκα. Αυτό το τραγούδι στο οποίο αναφέρεστε έχει κάνει τρεις διαφορετικές εκτελέσεις, τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις, έχει κάνει κι άλλες. Η πιο πετυχημένη είναι αυτή η πιο γνωστή.
1: Αναμφισβήτητα.
0: Τι συμβαίνει και γίνεται επιτυχία με κάποιον συγκεκριμένα? Έχει σχέση και με το χρόνο που διανύει ένα τραγούδι?
1: Όχι, γιατί αυτό δεν έγινε πολύ μεταγενέστερα, έγινε ένα χρόνο αργότερα. Απλώς φταίνε οι πολυχρονίου, εγώ δεν κάνω τέτοια λάθη,
0: Ναι, οι άλλοι.
1: Οι άλλοι της Αμερικής, ας πούμε Motown Records, εκτίμησαν το τραγούδι που τραγούδισαν πρώτοι, επαναλαμβάνω, οι Smokey Robinson and the Miracles, δεν ήταν καλό, δεν το εκτίμησαν να βγει single.
0: Δεν αντιλήφθηκαν το μέγεθός του, θέλετε να
1: ακριβώς
0: πείτε, το υποτίμησαν.
1: Επέλεξαν άλλα τραγούδια από το άλμπουμ. Το άλμπουμ πήγε άπατο και ήταν μία από τις λίγες αποτυχίες του μεγάλου ποιητή, συνθέτη και στιγουργού και φυσικά τραγουδιστή Smokey Robinson. Είχατε και το My Girl, My Girl, Talking About My Girl, δικό του. Και το My Guy, το αντίστοιχο τραγούδι για τη Mary Wells. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ήταν κακή εκτίμηση της εταιρείας δίσκων, δηλαδή του προσωπικού, του marketing department, που δεν επέλεξε για πρώτο ή δεύτερο single, γιατί τα single δίνουν στα ραδιόφωνο για να παιχτεί.
0: Ή τουλάχιστον έδιναν κάποτε.
1: Ναι, έδιναν κάποτε. Και δεν το έκαναν single. Αλλά δεν ήταν και καλή η εκτέλεση να μεγενείς. Δηλαδή,
0: με τη δεύτερη τι έγινε?
1: Η δεύτερη το πήρανε πολύ στα πάνω τους. Επέμεινε και ο Μπέρι Γκόρντι, το αφεντικό και ιδρυτής ενώ της Motown Records, ότι πρέπει να ξαναγίνει, μην πάει χαμένο αυτό το τραγούδι που έχει γράψει το δίδυμο που σας ανέφερα. Και το δώσανε στους Temptations.
0: Οι οποίοι αποδείχτηκαν.
1: Απογειώθηκε, έγινε
0: ιδανική.
1: Τεράστιο hit.
0: Έχω την εντύπωση ότι η Motown είναι για σας ιερός τόπος.
1: Θα έλεγα ναι.
0: Γιατί άλλαξε τα δεδομένα της δισκογραφίας?
1: Ναι, εκεί ήταν συγκεντρωμένοι οι Funk Brothers, όπως λέγεται. Είναι η ορχήστρα, όπως η MFSB, σε μια άλλη ετικέτα δισκογραφική, η Philadelphia International Records, με έδρα την Philadelphia. Εδώ μιλάμε για Detroit τώρα, η Motown. Ήταν συγκεντρωμένη η καλύτερη μουσική. Επειδή δεν συνέφερε μια ορχήστρα μεγάλη να πληρώνονται κατά αποκοπή, τους προσλάμβανε ο Μπέρι Γκόρντι και η αντίστοιχη Kenneth Gamble Leon Huff της Φιλαδέλφια, μετέπειτα ετικέτας, να τους πληρώνουν με το μήνα.
0: Σαν τους μουσικούς της λυρικής.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι ήταν μόνιμοι οι Funk Brothers.
0: Τους,
1: ο
0: ίδιος
1: ο Μπέρι Γκόρντι είχε βρει τα κατάλληλα πρόσωπα. Είναι αυτό που λέμε η διορατικότητα, η εμπειρία, το ταλέντο του επιχειρηματία είναι να βρει το κατάλληλο άνθρωπο για τη δουλειά αυτή, για το αντικείμενο που δεν ξέρει.

0: ένα απόγευμα βράδυ, γι' αυτό και με χώρισαν όλες μου οι σύντροφοι.
1: Λείπατε από το σπίτι πολλές ώρες.
0: Ναι, έφυγα το πρωί στις 8, 9 ήμουνα στη Sony Music, τελείωνα 5, 5.30, 6 με 8, είχα πάντα ραδιόφωνο, μόνο την ώρα εκείνη μπορούσα να κάνω. Στα βόρεια όλα αυτά, τα ραδιόφωνα τότε είναι εκτός από το οδό του Sky, όλα τα υπόλοιπα σχεδόν είναι βόρεια. Και πήγαινα από τη Sony που ήταν Μεσογείων ψηλά, σε 20 λεπτά ήμουνα εκεί και έκανα την εκπομπή 6 με 8. Πήγαινα σπίτι μου 10.
1: Τι να σας κάνουν πια στις 10.
0: Τι να με κάνουν στις 10. Αφού να ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με την Sun Soul Orchestra που λέγεται Merry Christmas All, Merry Christmas All.

0: μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να συνοψίσουμε τη διαδρομή του Γιώργου Πολυχρονίου. Ξεκινήσατε στην Ιχώ, είπατε.
1: Αθλητική Ιχώ, όταν γύρισα από Λονδίνο και έκανα και το σταδιακτικό, ένα αγώνα έκανα και στο πολεμικό ναυτικό εννοείται. Και μετά ήμουνα καθηγητής αγγλικών στις σχολές Στρατηγάκη.
0: Περίφημα,
1: και ταυτόχρονα έδωσα και εξετάσεις. Είχε διαβάσει ο πατέρας μου κάπου σε μια εφημερίδα ότι η Εθνική Τράπεζα θέλει 150 υπαλλήλους κλπ. Διαγωνισμό δίναμε 3.500 για 150. Λέω πω, θα πάω να μην χαλάσω κάτι για τον παπά. Γιατί μου έστειλε επί 4 χρόνια το κόκαλο στο Λονδίνο. Λοιπόν, εγώ δούλευα στο Λονδίνο, disc jockey εκεί στο καφέ Max και στο Milky Pot, δύο club restaurant ήταν. Πέρανε και 8 λίρες στη μεροκάματο.
0: Ναι, αλλά τα παίρνατε δίσκους.
1: Τα παίρνα δίσκους, βέβαια. Και πού να πω στον πατέρα μου ότι δούλευα, θα μου έλεγε αφού δουλεύει, δεν ξέρω. Ήθελα να πάρω και τις 100 λίρες στον πήρα. Και μετά μπήκα λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα και πέρασα και κακή μου τύχη.
0: Και μείνατε.
1: Έμεινα ένα διάστημα γιατί έπρεπε να παντρευτώ την πρώτη μου σύζυγο.
0: Όταν λέτε έπρεπε, τι εννοείτε.
1: Ναι, να βάλουμε ένα τραγούδι που λέγεται Pressure. Το όπως αποθέτει, δηλαδή με του Sounds of Blackness. Πιεζόμουν γιατί είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Την όρεσα από το ραδιόφωνο, τον πειρατικό σταθμό μου έπαιρνε για αφιερώσεις και τελικά όταν συναντηθήκαμε. Με ερωτευθήκαμε. Και παντρευτήκαμε. Κατόπιν αυτό είπα έναν Νίκο Κυρίευθα. Λέω να αφήσω την τρέλα μου και να δω τι θα κάνω. Α, ξέχασα να σου πω ότι δεν θα παντρευόμουν αν δεν έπαιρνα 50.000 το μήνα, ενώ έπαιρνα από την Εθνική 5 το 1974. 5 χιλιάρικα μισθό. Μετά το κάνανε 7,5. Όταν όμως έφυγα, έπαιρνα 15. Μετά από περίπου 12 χρόνια.
0: Αμήνατε τόσο.
1: Ναι. Αλλά ταυτόχρονα όμως είχα δανείσει τη φωνή μου στη Sony Music, τότε CBS, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, γιατί είκα ήμουν εκεί. Είχαμε κλείσει μόνο 2-3 συμφωνητικά, ανά 2 χρόνια μου κάνανε ανανέωση, όπως γίνεται στην ΕΡ τώρα περίπου. Και έπαιρνα 50 χιλιάρια το μήνα.
0: Συγγνώμη, η Sony προέκυψε.
1: Τις εκπομπές, ναι. Στο πρακτικό, η CBS.

0: Λίδα παρουσιάζει το τραγούδι της εβδομάδας. Μια εκπομπή με ελληνικά και ξένα hits, μου λέει ο Πατσιφάς, όταν πηγαίνουμε να κάνουμε το πρώτο έτσι, δείγμα εκπομπής, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στη ραδιοφωνική εκπομπή που πλήρωνε η Λίδα στην Ερμένη και όχι η Λίδα, όλες οι εταιρείες.
1: Η ιδέα του Μάτσα παρουσία. Ήταν αυτή.
0: Του Μάκη Μάτσα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μου λέει, κοίτα νεαρέ μου, όχι επειδή θες από την Αγγλία να μας λες hit και ένα hit. Θα μιλάς σωστά αγγλικά. Με ελληνική προφορά. Απευθυνόμαστε σε λαουτζίκο, φόραζε.
1: Και πώς ήταν αυτό?
0: Λέω, μην προσβάλλουμε το λαό, εννοείται. Ναι, το λαό. Δεν μπορώ να μου προσβάλλω τον Έλληνα. Τρελαίνομαι. Το λέγει έτσι τώρα, Πατσιφάσα. Μιλάμε για πολύ πυρκισμένο άνθρωπο, δηλαδή υπερταλαντούχο. Προσοχή, Χατζηδάκη Θεοδωράκη, στον Πατσιφά, τα χέρια κάτω, προσοχή, στρατιώτες. Αυτή είναι δισκογράφη μεγάλη. Ο Λαμπρόπουλος, ο Πατσιφάς, η Γκέσαρ. Ο Γιώργος Ορφανίδης, Έρσεα Βίκτορ και τα καταστήματα Ορφανίδη στην πλατεία Κολοκοτρώνη και ο Νίκος Αντίπας. Και ο δικός μας ο Ραμπίνοβιτς, Ευρωαμερικάνος, καταπληκτικός διευθυντής, αντιπρόεδρος της ΕΠΙΚ. Αυτός άνοιξε το μαγαζί της CBS αργότερα που πουλήθηκε στους Ιάπωνες, Sony Music. Έμεινε στην ιστορία το όνομά τους, όλων αυτών. Πραγματικά ιστορία, γι' αυτό και την αναφέρουμε. Είναι η ίδια ιστορία της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
0: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στον Σολομό Κορινθία σε σκουπίδια και ξεραχόρτα πλησίων της Εθνικής Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Κοντά βρίσκονται κατοικίες. Έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι, στο ρεύμα προς Αθηνά. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε πήγες και ενέργειες. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στις 13 Αυγούστου στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για παράταση προσωρινής διαμονής μέχρι την Τετάρτη 19 του μήνα, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες στη Μάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 2 ώρες έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Η πυροσβεστική από χθες νωρίς το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλέ σημείο. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Ένας έλεγχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει η επιχείρηση. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό τους οδήγησε να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Συνελήφθησαν 3 κηδεμόνες στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν μέτρα προστασίας ανηλίκων και έκθεση. Η σύλληψη έγινε στις 14 Αυγούστου, όταν σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές των Χανίων, 3 συνολικά ανήλικοι, έχοντας προμηθευτεί αλκοόλ, μεταφέρθηκαν σε κατάσταση μέθυση για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Από αστυνομικούς συνελήφθησαν 3 μεδαποί, κηδεμόνες των ανηλίκων. 3 άτομα συνελήφθησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι και οι 3 οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οι 2 πρώτοι εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο κέντρο της πόλης και στον Εύωσμο αντίστοιχα, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό υπό την επίρρεια μέθης. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουγγαρία, όταν πολωνικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του σε αυτοκινητόδρομο, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 47 να τραυματιστούν. Κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και 2 οδηγοί. Ο ένας οδηγός συνελήφθη. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος, με την πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας να δείχνει προς την πιθανότητα ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Νέες επιθέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σημειώθηκαν τη νύχτα, με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να ανακοινώνει το πρωί ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν. Η Μόσχα από την πλευρά της δέχθηκε μαζική επίθεση από 600 ντρόνς, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. Το Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις της βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και δίκτυα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ώρα μεταλλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα αγωνιστεί το βράδυ στον τελικό του επικοντό. Μια θέση στο βάθρο διεκδικεί και η Ελίνα Τζένκο στο Ακόντιο. Ραντεβού με το βάθρο έχει και ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο, αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα, πανηγύρισε χθες ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική ή βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο G-Poly.

0: κομμάτι αυτό με την Σαλ Σόλοξο. Αυτό λέγεται Vincent Montana, ο ακρογωνιαίος λίθος που δημιουργήθηκε η μουσική house. Η house μουσική που ακόμα παίζεται σε διάφορες έτσι μορφές και υπεραλλαγές. Δηλαδή deep house, που λέμε deep για deep, βλακαζίζεται αυτό. Deep house, soulful house κλπ. Dance και όλα αυτά. Έχει τη σφραγίδα του Vincent Montana από τη δεκαετία του 70 και καθιερώθηκε οριστικά στα late 80s, 90s, 2000-2010 και ακόμα παίζουν, δηλαδή οι Maggie και οι άλλοι club DJs παίζουν house.
1: Χρειάστηκε να έχετε ένα ψευδώνυμο για να γίνετε περισσότερο αναγνωρίσιμος ή η ραδιοπειρατεία ήθελε και μία μορφή?
0: Μας συλλάβει τότε η Χούντα, τα κυκλοφορούσαν ραδιονιόμετα, σιγά μην έβγαινα. Είμαι ο γιος Πολυγωνίου και μένω Αγραίων 61, ημιτός Αθήνα, ταχυτροπικός κώδικας. Όχι, λέγαμε το χαρακτηριστικό, το βρήκε ο ξάδερφος μου ο Στέλιος που ήταν εκεί πιο μεγάλος, ήταν 18 αυτός και εγώ 12. Καλά, πολλά χαριτωμένα πράγματα. Δεν σου κρύβω, γίνεται μια ταινία τώρα με θέμα G-Poly Story, ενώ ντοκιμαντέρ, ας πούμε, 50 τόσα λεπτά. Έχουμε γράψει, έχουμε κάνει ήδη δουλειά, γι' αυτό το λέω δηλαδή. Δεν τρελαίνομαι γι' αυτό, δηλαδή τους έχω καθυστερήσει ένα χρόνο.
1: Γιατί δεν τρελαίνεστε?
0: Γιατί δεν μπορώ, δεν θέλω να, δεν χρειάζεται να λέω ποιος είμαι, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω. Θέλω ό,τι κάνω το κάνω με την ψυχή μου, την καρδιά μου, με την παρέα μου, με το κέφι μου, και θέλω να μεταδίδω όχι ποιοτική μουσική, δηλαδή που να έχει σχέση με το ραδιόφωνο. Είμαι χαμελέοντας, δηλαδή προσαρμόζομαι σε όλα τα είδη, εκτός αν είναι κλασική μουσική ή λαϊκά. Αυτά τα πρώτα δεν το ξέρω, το δεύτερο δεν το μπορώ.
1: Υπάρχει όμως ένα λαϊκό που αγαπάτε πολύ, ένα κλασικό κομμάτι.
0: Ναι, αυτή είναι η Θαμένη.

0: Αυτή είναι δεμένη το μόνο ελληνικό τραγούδι που ξέρω όλο το στίχο. Πώς τον έμαθα, μου έδωνε η μαμά μου 2 δραχμούλες να φύγω από το λυπητό να πάω χαραυγή με τα πόδια στην Αγία Φωτεινή. Θυμάμαι, είχε μια, σαν ένα είδος Λούνα Πάρκ μικρό. Αλλά είχε σφαιριστήρια μέσα, φλίπερς, ξεζιλπά και είχε και jukebox. Να βάλω 2 δραχμούλες, 1 δραχμή και 1 δραχμή και έπαιζα λοιπόν, έβαλα Johnny Otis, θυμάμαι, έβαζα το Telephone Baby, ένα rock and roll και λοιπά, Elvis Presley και τέτοια. Λοιπόν, και
1: ο Καζατζίδης που έβγαινε.
0: Α, μου όσο το έθιε η σειρά του K16 που ήταν το τραγούδι, αγώνες στις βλακίες, ας πούμε, και πω και ένα έχω άγχος φοβερό, γιατί λέει ο παπάς μου, αν κυρίσει από τον άσταθμο και δεν είσαι σπίτι, θα μας σκοτώσει. Αυτό το άγχος, δεν πήραζε να ακούσω. Έπρεπε να πάω γρήγορα σπίτι. Να ακούσω τα τραγούδια για να φύγω. Άκουσα λοιπόν το αυτή νυχταμένη 500 φορές. 500 φορές! Βοήθεια, πήχθη, φώναζα.
2: Αυτή νυχταμένη.
0: Πόσες ξέρετε, ιστορικό τραγούδι, έτσι. Historic. Αυτά τα τρεμένα μου, βέβαια, έχει βγάλει και κάτι άλλο που δεν μ' άρεσε. Και αυτός και ο Αγγελόπουλος, που τα ακούω στο ραδιόφωνο του, κρατικό τότε, ή πειρατικά. Ζιγκουάλα, Ματουμπάλα, Βαρίντα, Αγάπη, κάτι αραβικά. Δεν μπορώ, δεν μπορούσα να συμβαστώ. Εγώ θέλω Κώστα Κλάβα, Καπνίση, Ρουχωτά, Πλέσα, Κατσαρό, Χατζινάσιο, Χατζηδάκη, τέτοια, Μουζάκι.
1: Όλους τους Έλληνες που φλερτάρανε με τη jazz δηλαδή.
0: Ναι, όχι.
1: Όλοι αυτοί οι brilliant.
0: Jazz.
1: Και γενικά όλοι αυτοί οι brilliant σκηνοί είναι από ό,τι καταλαβαίνω το στοιχείο σας. Από τον Άτκιν Κόλ και τον Σινάτρα.
0: Μα στο κρατικό ραδιόφωνο αυτά άκουγα. Εγώ, καλά ήμουν ανόητο αγοράκι βέβαια, μικρό, δεν καταλάβαινα τι σημαίνει συνεφιασμένη Κυριακή, που να το καταλάβω 5 ετών. Πω, λέω πάλι βλακία θα ακούσω. Στο κρατικό αδερφό. Και ήταν η συνεφιασμένη Κυριακή. Αλλά ήταν σήμα. Θα περάσουν 20 λεπτά με ελαφρά λαϊκά τραγούδια. Μια εκπομπή που σας προσφέρουν τα μακαρόνια τάδε.
1: Μακβελ, ίσως.
0: Πω, ρε παιδί.

0: Πότε ένα μουσικό γεγονός γίνεται ιστορία, από ένα δίσκο μέχρι live? Πώς ο Freddie Mercury, ας πούμε, έκανε αυτή την τεράστια επιτυχία? Πώς η Floyd με το The Wall έσπασαν ένα φράγμα τεράστιο.
1: Τεράστιο.
0: Τι έγινε με τους Stones, τι έγινε με τους Beatles, πώς κατάφεραν κάποια άλμπουμ και άλλαξαν τη ροή της δισκογραφίας?
1: Για άλλα ονόματα, έτσι, ο David Bowie με την punk μουσική κυρίως έγιναν μόδες αυτά, τα χρωματιστά μαλλιά, το ρούχο, τα μαλλιά των Beatles άλλαξαν και τη μόδα, δεν έπεισαν.
0: Ναι, μια κουλτούρα
1: μόνο
0: ολόκληρη.
1: Με την κουλτούρα ολόκληρη, γενιές και γενιές. Τώρα αυτά έχουν σταματήσει. Παλιά είχαμε, ρε παιδιά, και χιλιάδες είδη μουσικής. Ακούγαμε, ξέρω εγώ, τα pop, ήταν, ξέρω εγώ, μποσανόβα, προερχόμενα από Βραζιλία, μποσανόβα σάμπα, αλλά σάλσα. Ακούγαμε pop, ακούγαμε rock, ακούγαμε rock and roll, ακούγαμε shake, twist, μποσανόβα, μάμπο, τσα-τσα. Και εμείς ακούγαμε τσα. Τσάμικο. Τσάμικο, δηλαδή. Εδώ θέλαμε τσα-τσάμικο. Θέλω να πω. Τώρα έχουμε μια ναρκοθετημένη χρονική περίοδο.
0: Επειδή έχετε δουλέψει πολύ και στη δισκογραφία, νομίζω, από ποιο σημείο και μετά ξεκινά?
1: Από τον κορεσμό. Γι' αυτό, αν βλέπετε τα περισσότερα τραγούδια, μπείτε στο διαδίκτυο και πείτε, βείτε λοιπόν να δείτε «At no mountain high enough». Αυτό το γράψει Άσφον εν Σίμπσον, τον γράψει το τραγούδι «At no mountain high enough». Το έχουν τραγουδήσει Marvin Gaye, Tammy Terrell, σωστό, πρώτη εκτέλεση. Και το είχαν επιτυχία και η Diana Ross στο πρώτο της solo album. Εάν πάτε λοιπόν στο Google και πατήσετε other covers ή κάτι άλλο που ξέρω εγώ, δεν θέλω να το πω, χάσουμε χρόνο, θα σας βγάλει 450 εκτελέσεις του At No Mountain High Enough, τον Άσφρον Σίμψον. Το έχουν τραγουδήσει και οι ίδιοι, αλλά μεταγενέστερα.

0: σε ταλαντούχα παιδιά, πραγματικά μουσικόφιλα, που είναι ο καινούριος Πετρίδης, ας πούμε, ο οποίος είναι μανιώδης με να συλλέγει δίσκους. Εντάξει, όλα ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Δηλαδή, ο Τάδε ακούει μόνο rap, ο άλλος ακούει μόνο trap, ο άλλος ακούει R&B, ο άλλος ακούει pop, dance. Αλλά στο τέλος όλα τελικά γίνονται ένα κουβαράκι όμορφο με πολύχρωμες κλωστές και είναι το ίδιο εύπεπτο για τον νεαρό που ξεκινάει. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, ο νεαρός του σήμερα, όταν λέω του σήμερα εννοώ των τελευταίων 2-2,5 δεκαετιών. Δεν μιλάμε τώρα για ένα φαινόμενο 2 ετών που λογικό είναι να περάσει. Όπως έχουμε και μια οικονομική δυστοκία η ελληνική οικογένεια αυτό το καιρό λόγω ανόδου των τιμών και περιμένουμε λοιπόν να βγει ο ήλιος. Εντάξει, περιμένουμε. Εδώ όμως μιλάμε για 2,5 δεκαετίες. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό για τον νεαρό και την νεαρά που θέλουν να ασχοληθούν χομπίστικα ή και επαγγελματικά, εννοείται, με το αντικείμενο που λέγεται μουσική. Δηλαδή, ούτε εταιρεία δίσκο μπορεί να βρει, γιατί δεν υπάρχει budget για νέα παιδιά, εκτός να το πας έτοιμο, το έχεις πληρώσει εσύ με το αίμα σου, κλέβεις για να όπως έκλαβα και εγώ δίσκους στην Αμερική, 25 δηλαδή είναι, εντάξει, και ήταν 30. Λοιπόν, κλέβαμε και δεν είχαμε λεφτά. Ή το Χατζηλίκη του παπά, τα γνωστά. Λοιπόν, επειδή έχει μανία με τη μουσική, με το όργανό του, δηλαδή με την κιθάρα του, με τα drums κλπ. Αυτά τα παιδιά, όπως και η ραδιοφωνική παραγωγή, που στείνονται σαν τον Terence Quick που λέει δελτίο ειδήσεων στον Αντένα ή οπουδήποτε στο παρελθόν, και στείνεται λοιπόν και διαβάζει το AutoCue. Μα είναι αυτό ραδιόφωνο? Δηλαδή, πώς θα βγει το καινούριο τραγούδι? Πώς θα κάνεις παρέα στον ακροατή όταν δεν έχεις τη δική σου ψυχή να την καταθέσεις στο μικρόφωνο και να το μεταδώσεις αυτό το χαμόγελο, την αισιοδοξία, τη ρομαντική διάθεση, την έξαλλη φάση όταν πρόκειται για ένα τραγούδι ενθουσιώδες και πλες και μια ιστορία? Έχει τυποποιηθεί το πράγμα.
1: Είναι αυτό ή μήπως διανύουμε μια τρομερά συντηρητική εποχή και μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ?
0: Είμαστε θύματα των συστημάτων. Σύστημα είναι ένα το σύστημα, αλλά εντάξει, απλωμένο σε διάφορα υποκαταστήματα.
1: Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας η δισκογραφία?
0: Ξέρετε, ο Θεός μου χάρισε αυτό που ήθελα. Βέβαια, όταν ασχολιόμουν με τη μουσική, τη συλλογή, τον ερασιτεχνικό σταθμό, δεν πήγαινε ο νους μου ότι μπορώ να το κάνω επάγγελμα αυτό. Ήμουν και ηλίθιο αγόρι, όπως ήταν όλα τα αγόρια της συντηρητικής εποχής. Τότε ήταν συντηρητικής με κεφαλαία γράμματα. Η αδερφή μου δεν έβγαινε ποτέ έξω, να καταλάβεις, από την συντηρητικότητα του αυστηρού στρατιωτικού μπαμπά. Μέσα, τσιμπούρι, σπίτι. Μέσα. Μόλις βγήκε, βρέθηκε ένας άνθρωπος, τον πήρε και με κλήρωση. Μόνο και μόνο να βγει από το σπίτι. Και έτσι κάνανε και βεβαιασμένες επιλογές. Η δισκογραφία λοιπόν δεν την ήξερα από μέσα. Ο Αλέκος ο Πατσιφάς κάλεσε κάποια στιγμή τον πατέρα μου. Αυτά τα μαθαίνω μετά από πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να φύγω από το σίγουρο δημόσιο.
1: Από την τράπεζα.
0: Τράπεζα. Και δεν μου το είπε ποτέ. Το ξέρει αυτό ο Πατσιφάς, το φαντάστηκε και πήρε τον πατέρα μου τηλέφωνο. Να υπαλληλοποιηθώ στη λύρα. Ενώ να με έχει μόνη μου. Με συμπάθησε. Εκεί που μου, όταν με πήγε κάποια στιγμή ο Τάξης ο Τσίρος και ο μπαμπάς όλων μας στη δισκογραφία, όλων μας, Τάσος Φαλιρέας, που είχε με τον αδερφό του Poppy Level, ήταν και μεγαλοστέλεχος στη λύρα. Αυτός με προώθησε. Αλλά δεν με όθησε επειδή με συμπαθούσε, ούτε επειδή ήμουν ωραίος. Με αξιοποίησε αξιοκρατικά. Γιατί ήμουν ικανός. Ήμουν τρελός. Τρελούς ψάχνουμε να βρούμε. Τρελός ήταν ο Φίβος που έγραφε τους στίχους και τη μουσική. Εγώ έτσι έλεγα στη Σόνη. Λέω, θέλω τρελό να μου φέρετε. Αυτός είναι τραπεζικός υπάλληλος. Διώχτωνα. Θέλω τρελό. Ο Φίβος, ο Τασόπλος, μας κάνει. Γιατί μου έλεγε κάτι. Τα έφτιαξα με την γραμματέα μου στη Σόνη. Και τελικά την παντρεύτηκε. Και μου μας έλεγε η Αμαλία λοιπόν, πριν παντρευτεί, ήταν ακόμα αναφωνιασμένη και δεν το ξέραμε κιόλας ότι είναι και ζευγάρι. Και ότι πήγαιναν στη ζούγκλα, τάιζε μπανάνες στη ζούγκλα στον Αμαζόνιο. Ο Φίβος, τους μαϊμούδες με τις μπανάνες και τέτοια. Τρέλα. Έτρεχε με 300 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό με Φεράρι, είχε βγάλει και λεφτά. Ήταν ο superstar της εποχής, δημιουργός. Λοιπόν, τέτοιους θέλουμε. Άρρωστους. Τι να το κάνω το φυσιολογικό? Ο φυσιολογικός είναι υπάλληλος.

0: ποιος είναι αυτός που κάνει την επιτυχία, πότε αλλάζουν τα δεδομένα σε μια εποχή. Η μουσική ακολουθεί την εποχή της ή η εποχή ακολουθεί τη μουσική?
1: Αυτό είναι η καλύτερη ερώτηση της ημέρας. Νομίζω και το ένα και το άλλο. Νομίζω όμως ότι η μουσική έχει παίξει σημαντικό ρόλο κοινωνικά στους λαούς. Δηλαδή τους έχει επηρεάσει όχι μόνο στο φέρσιμο, όχι μόνο στο ντύσιμο, όχι στα χρώματα. Δηλαδή οι χίπηδες, οι μαλλιάδες που λέγανε οι γιαγιάδες, να πω, ήταν μαλλιά. Λοιπόν και όλα αυτά. Τους punkers, τους new wavers κλπ. Τους επηρέασε η μουσική. Η μουσική επηρέασαν, η μουσική εννοώ μόνο μικρογιών. Επηρέασαν πάρα πολύ και τις πολιτικές απόψεις. Και όχι μόνο πολιτικές, τις κοσμοϊστορικές θα έλεγα απόψεις του καθενός εξημών με ήττα. Και μας επηρέωσαν με τα μηνύματα που ηχογραφούσαν με στίχο και μουσική τα αντιπολεμικά τραγούδια για το Βιετνάμ, θυμάμαι. Ό,τι αντιπολεμικό πολεμήθηκε, αλλά και αγαπήθηκε περισσότερο. Και καθιέρωσε λοιπόν και έκανε τον ακροατή πιο σκεπτόμενο. Το ότι ναι, τη μουσική την παίρνουμε για να διασκεδάσουμε, να ακούμε την ωραία μελωδία, να τη χορέψουμε blues και να χορέψουμε αν είναι χορευτικό τραγούδι. Όχι. Επηρέασε κοινωνικά τον άνθρωπο, παγκοσμίως. Ήθελε πάντα την ειρήνη. Όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν την ειρήνη. Πόσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλίες έδωσαν για τον Νέλσον Μαντέλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Σπρίγκστιν, η Τρέισι Τσάπμαν, ο Στινγκ κλπ. Πόσα χρήματα μαζεύτηκαν για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής. Η μουσική έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και είχε αντίπαλό της το σύστημα, το πολιτικό, το οποίο πολλοί λένε, αυτό δεν μπορεί κανείς να το κατοχυρώσει, λένε ότι αυτοί οι πιο ενοχλητικοί τους έφαγε λάχανο το σύστημα. Τους πιο ενοχλητικούς.
0: Ποιοι ήταν οι πιο ενοχλητικοί?
1: Ας πούμε παραδείγματος χάρη Τζον Λένον. Για να μην πω κι άλλους, γιατί είναι εν ζωή μερικοί και μερικοί είναι στην αφάνεια. Είναι τα συμφέροντα, ρε αγάπη μου. Πρέπει να πουληθούν και όπλα. Πώς θέλουμε την ειρήνη? Ο άλλος τι θα κάνει που έχει 450 υπαλλήλους στο εργοστάσιο, δεν πρέπει να πουλήσει. Αλλά δεν πρέπει να γίνουν πόλεμοι υποχρεωτικά. Μην πιάσουμε άλλου είδους συζήτηση τώρα.
0: Όχι, δεν θα ήταν ωραίο. Στην τηλεόραση πώς βρεθήκατε από την τράπεζα και το ραδιόφωνο και την δισκογραφία?
1: Δεν ήθελα. Όχι. Μου είχε υποτείνει και η ΕΤ 2 επί Πασόκ. Πασόκ, πώς το λέγε, Πασόκ. Ο Αντρέας Αντωνιάδης που ήταν διευθυντής στην ΕΤ 2 μου λέει: «Γιώργο, θέλω να κάνεις ένα κανσονίσιμα και λοιπά». Σε λέω: «Αντρέα μου, δεν είμαι για τέτοια. Άσε με. Ραδιοφωνάκι, δισκογραφία και κάνω και διαφημισούλες. Έχω και τη γυναικούλα μου που ήταν κοπέλα που την κυκλοφορώ. Έστω και σε δίσκο 45 στροφών. Κάτι πρέπει να κάνω. Έτσι δεν είναι, θα με διώξει και αυτή». Και δεν μπορώ να βάλω τέτοιο πράγμα και δεν μου αρέσει και η τηλεόραση. Για να κάνω τον τροχό της τύχης, όταν ξεκίνησε η ιστορία.
0: Ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ένα τηλεπαιχνίδι που ξεκίνησε η ιδιωτική πρωτοβουλία και στην τηλεόραση, όπως και στο ραδιόφωνο, ένα χρόνο, δύο πριν. Ξέρεις, παίζει ρόλο και το πόστο που έχεις. Παίζει μεγάλο ρόλο το πόστο. Το λέω για τα παιδιά που ακούνε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει να το πω σε εσένα, εσύ τα ξέρεις. Το πόστο που είχα στη Sony σαν marketing director και αργότερα senior director of creative operations, δηλαδή είμαι υπεύθυνος marketing, πωλήσεις και παραγωγές. Σε όλα. Να διευθυντής τι είχε. Publishing, οικονομικό και νομικό. Τίποτα. Δημιουργικό ήμουν μόνο εγώ. Αλλά ποτέ δεν το παίξαμε έτσι. Ούτε εκείνος ούτε εγώ. Ήμασταν ουδέτεροι. Ήμασταν ομάδα. Αλλά αυτό είναι πάλι άλλη συζήτηση. Εκεί γνώρισα την Πρετεντέρη και είχε και το καλλιτεχνικό καφενείο που παρουσίαζαν Τζιβιλίκας, Πλέσας και Φέρης, Κώστας Φέρης. Και του πήγαινα καλλιτεχνάδελφος Κατσιμίκα, τους μεγάλους συνόδευα εγώ. Τα πιο μικρά παιδιά τα συνόδευαν οι κοπελιές μου του μάρκετινγκ εννοώ, στα στούντιο των τηλεοπτικών σταθμών. Και γνωρίστηκα με την Άννα και κατάλαβα ότι είμαι δυνατό άτομο για τα γούστα της στα τηλεοπτικά. Και όταν έγινε η ιδιωτική πρωτοβουλία η τηλεοπτική, με πρότεινε στον Κυριακού ότι για τον τροχό της τύχης θέλω να κάνει και ο Πολυχρονίου ένα δοκιμαστικό. Λέω δοκιμαστικό, ρε. Σκέψου, με έπαιρνε τηλέφωνο ο Βιντιάδης που ήταν ο σκηνοθέτης και αυτός έφυγε από την κρατική και πήγε ιδιωτικά από το Μαρόκο. Και με πήρε τηλέφωνο το προηγούμενο βράδυ, μου λέει: «Μην τυχόν και δεν πας αύριο το μεσημέρι, γιατί ξέρω ότι δεν θα πάω». Είναι άλλοι 12. Ήταν ο Τόνης Καφετζόπουλος, ο Γιάννης ο Καραλής, ο συνθέτης, ο Τσαουσόπουλος και αρκετοί συνυποψήφοι. 12 ήταν. Εντάξει, πήγαμε 4. Και πήγανε εμένα. Έτυχε. Ήμουν ακάλυτος από αυτούς. Κατά την επιτροπή του Αντένα.

0: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στον Σολομό Κορινθία σε σκουπίδια για ξερά χόρτα πλησίων της Εθνικής Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ενάρια μέσα. Έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες τη Μάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτλιο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχειρήσια ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Ένας έλεγχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε νοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωσμένη απάτη που είχε στήσει, καθώς συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν ως μισθωμένα. Στη σύλληψη μιας 35χρονης επιχειρηματίας που προμήθευε αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικα παιδιά, προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Καλαμαριάς. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουγγαρία όταν πολωνικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του σε αυτοκινητόδρομο, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 47 να τραυματιστούν. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Πόσους δίσκους έχετε, αληθεύει, το 80.000 που έχω ακούσει?
3: 80.000 βινίλια και 45.000 CD.
2: Τι θα τα κάνετε?
3: Εγώ έχω απογόνους. Πάπα Στεφάνου και Πετρίζη δεν έχουν απογόνους.
2: Οπότε τα χαρίζουν.
3: Οπότε λοιπόν είναι μια άλλη ιστορία εκεί. Όλα τα χάρισε εκεί, όλα τα χάρισε εκεί. Θα δω, θα κάνω.
2: Νιώθετε τυχερός που έχετε απογόνους?
3: Εννοείται. Θα αγαπούσα αντί 4-2. Δηλαδή, τη μαμά μου και τους δίσκους. Δηλαδή,

0: Έτσι κάνω στο ραντεβού. Μέσα στη μουσική βγαίνω και λέω τρέλες. Ναι, χαμός. Παιδιά, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία, είναι παρέα, είναι πληροφορία. Βέβαια, μουσική, εγώ περιορίζομαι μόνο σε μουσικό καλλιτεχνικά. Δεν θα ακούσεις καμία ποτέ λέξη, και εγώ και ένα άλλο προνόμιο, που το λέω τώρα στα γεράματα, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει να το συνήθως αυτοσαρκάζομαι. Ένας Πουρέιτζερ στον Sky 100,3. Έτσι λέω, για τον εαυτό μου. Πουρέιτζερ. Ενώ ήμουν teenager μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ένα άλλο που δεν κάνω ποτέ κατάχρηση εξουσίας, δηλαδή κατάχρηση μικροφώνου. Δεν θα βρίσω κάποιον, επειδή έχω μικρόφωνο και με ακούει όλη η Ελλάδα, υποτίθεται, αφού είναι πανελλήνιας εμβέλειας το ραδιόφωνο που εκπέμπω τώρα. Ποτέ. Όχι, εδώ. Καλλιτεχνικές ειδήσεις, κέφι, χαμόγελο, αισιοδοξία, ρυθμός, αλλά και ρομαντισμός και όλα αυτά τα αγαπησιάρικα πράγματα και ακροατές, τους υπολογίζω, τους παίζω και τραγούδια ανάλογα αν ταιριάζει μια άλλη φορά, το άλλο Σαββατοκύριακο κλπ. Διατηρώ ακόμα όσο μπορώ ενάντια στο ραδιοφωνικό, ας πούμε, πλαίσιο που κινείται σήμερα το ραδιόφωνο του νομού Αττικής, δεν ξέρω τι γίνεται στην περιφέρεια, όσο μπορώ το κάνω μέσα στα νόμιμα αυτά πλαίσια που λέμε, εντός εγωγικών, το κάνω παρείστικο, χαρούμενο. Δηλαδή πρέπει να κάνω τον ακροατή να γελάει, να χορεύει, να κουνάει το κεφάλι του, ενώ που οδηγεί, έστω και αν πατήσει λάθος ρόλο, δεν με ενδιαφέρει. Τον θέλω πάνω, up.
1: Είστε αυτός ο τύπος που θέλει να φτιάχνει το κέφι της παρέας?
0: Όχι, είμαι έτσι 24 hours a day, πιστέψτε με.
1: Α, είστε πάντα ο εαυτός σας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υποδιέστε ποτέ κάτι άλλο.
0: Τι να αποδιθώ.

0: αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Ερωτευτήκατε παράφορα και αφήσατε κάτι άλλο στη μέση, εκτός από το ραδιόφωνο?
1: Εκεί είμαι λίγο μοντέρνος, με επηρέασε.
0: Δηλαδή?
1: Με επηρέασε λίγο. Δεν ήμουν ποτέ κατακτητικό άτομο. Δηλαδή, δεν ήθελα να περιορίσω την ελευθερία της εκάστοτες συντρόφου. Δεν λέω συζύγου μόνο, εννοώ και τις απλές. Δεν είχα πάρα πολλές γυναίκες. Ας λένε οι τύποι γκόμενες και πολυγωνίου και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα κουκιά. Λοιπόν, είχα 4-5 συντρόφους συν 2 συζύγους. Αυτή είναι η ζωή μου. Τις είχα όμως ελεύθερες.
0: Τι εννοείται, έτσι όπως το λέτε? Μα, ακούγεται λίγο φαλοκρατικό.
1: Όχι, ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Έχω φιλενάδα, ας πούμε, την Taylor Swift. Είναι δυνατόν να της επιβάλλω, εγώ που είμαι 70 και αυτή είναι 30, να κάθεται σπίτι, να είναι πιστή σε μένα? Θα βγει έξω, δεν λέω να κάνει τα έσχη, αλλά ελευθερία, θα θέλω ελευθερία, να της δώσω ελευθερία.
0: Ποια είναι τα έσχη και ποια είναι η ελευθερία?
1: Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία την κάνουμε στο τζιπόλι. Αυτό νύχτα, μπράβο.
0: Okay.
1: Από το στόμα, το μετά τις 12 όμως, που εκεί δεν καιροφυλακτεί το εσουρού και υπάρχει μια επίοικια των όσων λέγονται. Όχι, πραγματικά. Την Μάγκητεν, πόσο μπροστά ήσουν άντρα τότε που παντρευτήκαμε πριν από 30 χρόνια. Πόσο μπροστά ήσουν από την εποχή. Δεν την κατασκόπευα, ούτε τη ζήλευα. Όταν όμως με χώρισε, ζήλεψα.
0: Τότε, γιατί τι άλλαξε τότε?
1: Τι να σου πω. Τώρα να μπούμε σε οικογενειακά.
0: Όχι,
1: γιατί έπαιξε ένα ρόλο, πώς λέμε, το παρασκήνιο, η παρατράπεζα.
0: Α, εδώ, όχι, τα υπαρξιακά με ενδιαφέρουν.
1: Τα υπαρξιακά είναι ότι και οι δύο γυναίκες μου θα ήθελαν πάρα πολύ ή να ξαναπαντρευτούμε ή να ξαναζούμε μαζί. Και η πρώτη και η δεύτερη.
0: Τώρα ζείτε μόνος? Δεν ρωτάω διάκριτα.
1: Όχι, φυσικά δεν ρωτάω. Ναι, όχι.

0: Σε ποια εποχή έχετε ζήσει καλύτερα, σε αυτά τα 60 χρόνια της δουλειάς, εντατικής δουλειάς, ποια ήταν η καλύτερη εποχή σας?
1: Η καλύτερη εποχή, πίστεψε με, Κωνσταντίνα μου, όπως σε βλέπω στα μάτια και με βλέπεις τώρα που είμαστε στο ανεπανάληπτο, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, τέτατε, η καλύτερη εποχή ήταν η δεκαετία του 60.
0: Α, ναι. Νόμιζα ότι θα μου λέγατε το 90.
1: Όχι, το 90 ήταν μια επιφανειακή υπέροχη δεκαετία όπου όλοι είχαν λεφτά. Όλοι. Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όλοι είχαμε λεφτά. Και βγαίναμε από το σπίτι μας Σάββατο 11.30, 12, 12.30 και ερχόμασταν 5, 6 το πρωί. Είτε φεύγαμε στις 11 το βράδυ από το σπίτι, είτε γυρνάγαμε στις 5-6 το πρωί, και στις δύο περιπτώσεις, αν πήγαινες από το παλιό Φάληρο, παραδείγματος χάρη, σε ένα μαγαζί ή σε ένα σπίτι, συνήθως πηγαίναμε Σάββατα, στα βόρεια προάστια, έκανες 2,5 ώρες να πας και 2,5 να κηρύσεις. Ήταν όλη η Αθήνα έξω. Δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Ρώτα εμένα για το σπίτι μου στο Φάληρο, ήταν δίπλα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος και είχα την ευχαίρεια να δω τι γίνεται ανά πάσα στιγμή.
0: Πήγατε ποτέ σε κάποιο από αυτά τα μαγαζιά της παραλίας, Φαντασία, Αστέρια?
1: Σε όλα πήγα, σε όλα.
0: Α,
1: σε
0: όλα. Παρότι δεν ήταν του γούστου σας το ρεπερτόριο αυτό?
1: Όχι, πήγαινα και για επαγγελματικούς λόγους, αλλά αν είσαι μόνος και θέλεις να κάνεις κάτι με μια γυναίκα, πάνε την πας στα μπουζούκια. Εκεί έχεις περισσότερες πιθανότητες να έχεις επιτυχία ερωτική. Εάν την πας στη συναυλία με τους Σκόρπιονς ή τους πας ο Ολυμπιακός Απόλλων Αθηνών στο Καραϊσκάκι, την πάτησες.
0: Δεν το ξέρω, αλλά υποψιάζομαι πως είστε Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είμαι φανατικός.
0: Στεναχωριέστε πολύ όταν χάνει η ομάδα σας?
1: Στεναχωριέμαι όταν χάνουν μόνο από τον Ολυμπιακό.
0: Είστε πολύ Παναθηναϊκός τότε.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή. Οι άνθρωποι της γενιάς σας συνήθως λένε η περίοδος της δικτατορίας ήταν ένα πολύ ασφυκτικό περιβάλλον. Εσείς όμως λείπατε εκείνο το διάστημα.
1: Ναι, όχι
0: όλα, και μετά.
1: Όχι όλα τα χρόνια. Δεν είχα κακές εμπειρίες. Ούτε ο πατέρας μου ήταν αντιχουντικός και ο αδερφός του. Αλλά το ένιωθε αυτό ή το κατάλαβε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ζούσα τότε που ήταν στο πολεμικό ναυτικό ο μπαμπάς και ο αδερφός του. Και τους βάλανε και τετροποδιές. Δηλαδή, βάλανε τους από κάτω. Η Χούντα εννοώ, τους υποχρέωσαν να αποστρατευτούν. Δεν ήταν ενάντια στη Χούντα. Απλώς δεν ψήφισαν το ναι και όχι, ξέρεις, που είχε κάνει ένα δημοψήφισμα. Ψηφίστε ναι, που αποδέχεστε ελληνικέ λαέ την δημοκρατική κυβέρνηση της Ελλάδος. Που λέγεται, πώς λέγονται, δεν θυμάμαι.
0: Ένας νεαρός ακροατής μας αυτή τη στιγμή θα μπερδευτεί, θα νομίζει ότι μιλάμε για το δημοψήφισμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι. Όταν λέμε Χούντα, δεν έχει σχέση η Χούντα με την.
0: Καμία, αλλά δεν θα έχει ξανακούσει για τέτοιο δημοψήφισμα.
1: Θα έχει ακούσει από τους παππούδες, γιαγιάδες ή ακόμα και από τον μπαμπά.
0: Μπορεί, εντάξει, δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Υπάρχουν όμως άλλες ιστορικές στιγμές που καθόρισαν τη δική σας διαδρομή.
1: Να σου πω την αλήθεια. Εάν κάποτε ζήτησα κάποια χάρη, όχι για μένα, για άλλα συγγενικά πρόσωπα, στο ναυτικό, ξέρεις, να πάρει μετάθεση, να έρθει πιο κοντά κλπ., να μπει σε ένα διαγωνισμό, με εξυπηρετούσε με απόλυτη επιτυχία το Πασόκ only. Only. Και δεν το ψήφισα ποτέ.
0: Α, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Είχα την πλακία την παραδοσιακή, ξέρεις ότι είμαι και παραδοσιακό άτομο. Που να είμαι λίγο χτυπημένος και υποτίθεται, όπως λέει και η Μάγκη, προχωρημένος για την τότε εποχή που γνωριστήκαμε λόγω μαύρου βελούδου εκεί τέλη δεκαετία 80 και παντρευτήκαμε το 90 κάτι. Αλλά κρατάω ακόμα τις ρίζες μου τις οικογενειακές και όλου του σογιού που λένε.
0: Έτσι, μάλλον νιώθετε μεγαλύτερη σταθερότητα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, επειδή δεν είμαι ευχαριστημένος και τώρα ο πατέρας μου δεν κινδυνεύω να μου ρίξει κανένα χαστούκι, που δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου ξύλο από κανέναν, αλλά ούτε έχω δώσει κιόλας. Και αυτό είναι μια άλλη επιτυχία μου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το να είσαι, ξέρω εγώ, 133 ετών και να μην έχεις παίξει ξύλο δεν είναι μια ανεπανάλητη πρωτοφανής παγκόσμια πρωτοτυπία. Ούτε ένα χαστούκι. Από δάσκαλο, ρε παιδί μου. Ήμουν τόσο διπλωμάτης σαν τη μάνα μου της έμεσα και τόσο τσικλικός και έλα, εντάξει, φιλιά, πάλι φίλοι.
0: Ενώ κατά βάθος δεν είστε έτσι.
1: Όχι, έτσι είμαι, αλλά δεν είμαι υπέρ της βίας. Είμαι εναντίον της βίας. Γι' αυτό και επειδή δεν μ' αρέσει η πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια, δεν τη χειροκροτώ, δεν την βλέπω.

0: είναι τηλεπαιχνίδι η ζωή, τι λέτε, τι έχετε καταλάβει? Είναι. Και τι παιχνίδι είναι, αν είναι τηλεπαιχνίδι? Φοβάμαι. Είναι σαν αυτό που μοιράζατε εσείς χρήματα, μοιράζετε τροχό στις τύχες?
1: Όχι, φριτέζα. Δίνω ακόμα, αν μια κοπέλα πει κάτι επιτυχημένο, δίνω και μια φριτέζα εδώ.
0: Έχετε από τότε στόκ?
1: Έχει ξεμπείρει από φριτέζα. Είναι δύσκολη η ερώτηση σου πάλι.
0: Γιατί? Γιατί έχω την εντύπωση, βλέποντάς σας σχεδόν 2 ώρες τώρα, πως στήσατε τη ζωή σας πάνω στο χαρακτήρα σας, πάνω στην προσωπικότητά σας.
1: Δεν μπορώ να είμαι άλλος ψεύτης, δηλαδή δεν μπορώ το ψέμα. Όπως δεν μπορώ τη βία. Κοίτα, να πούμε και με ειλικρινία ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο ευαισθητοποιείσαι πιο πολύ και πιο γρήγορα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ότι δακρύζω εύκολα, το ότι δεν μπορώ να πάω σινεμά να δω μια ταινία τρόμου που να παίζουν και τα παιδιά και παιδάκια μέσα, δεν μπορώ να την αντέξω αυτή την ταινία. Και έχω να πω κινηματογράφο πάνω από 20-25 χρόνια. Να ήμουν πολύ φίλος του κινηματογράφου. Τότε δεν είχαμε και άλλους τρόπους διασκέδασης. Σινεμά, αμερικάνικο σταθμό, κρατικό ραδιόφωνο, ποδόσφαιρα, εφημερίδα, τελειώσαμε.
0: Υπάρχει μια ταινία που σας καθόρισε?
1: Αμάντ, όχι.
2: Να το και το δεκτυπάκι.
1: Σταυρίδι.
0: Τα κίτρινα γάντια.
1: Τα κίτρινα γάντια. Ο Ηλίας του 16ου, Μακρικοστέη και Κοτογιώργηδες. Λέω τώρα τις χαριτωμένες, γιατί μόνο φαρσοκομωδίες μπορώ να δω. Ασπρόμαθρες. Δεν βλέπω δραματικές ταινίες τύπου, ξέρω εγώ, μάνα γιατί με γέννησε, στα μάτσα για τον παιδί μου και κάτι τέτοια.
0: Μια ξένη ταινία που μπορεί να είναι και το soundtrack.
1: Τη ζωή δεν έχω, όχι.
0: Όχι.
1: Είναι σαν να μου λες τώρα ποιο δίσκο αγαπάς περισσότερο. Είναι ευκαιρία να ακούσω με ένα τραγούδι. Είναι το Tutti Frutti, το οποίο το έχω τραγουδήσει πάνω από 10 μπουζουξίδικα, επειδή είμαι και φίλος όλων των καλλιτεχνών και ξέρουν ότι ήμουν και άνθρωπος δισκογραφίας, εντάξει, φίλος. Και με μερικούς ήταν και συνεργάτες μου στη Sony Music. Μου δίνανε το μικρόφωνο, παιδιά, ακούσουμε όλοι μαζί και λοιπά. Ζουγανέλη, Τζιπ, όλοι. Μπαμπα, μπουλούνα, μπουλά, μπε, μπουμ, Tutti Frutti. Να τα ακούσουμε, τα ακούμε. Okay. Αλλά το original.

ακούσαμε, Κωνσταντίνα μου, σηματοδότησε τη ζωή μου. Γιατί ξαφνικά ακούω ένα rock and roll εκεί που παίζαμε τις παπαρούνες που σου έλεγα στην αρχή του διαλόγου μας στον κήπο του Θείου. Πασχαλινό τραπέζι, απογευματάκι όμως. Και οι μεγάλοι βάζανε το πικά που είχε στείλει ο Γιώργος ο Πολυγωνίου, ο ξαδερφός μου από τη Γερμανία, δώρο στα αδέρφια του. Ηλεκτρόφωνο που είχε μόνο η Ελίκη Βουλκλάκη τόσο προχωρημένο. Τηλεφούνκεν, θυμάμαι. Και βάζει λοιπόν το δίσκο και ακούω τούτη.

0: Γάλλος μου, ερωτεύτηκα.
1: Είστε τύπος rock and roll και όχι rock. Έχω την εντύπωση ότι δεν τρελαθήκατε με το σύνθημα sex, drugs and rock and roll.
0: Όχι, αλλά μ' άρεσε το rock and roll. Τώρα rock and roll είναι και η U2, rock and roll ήταν και η Dr. Phil, τώρα λέω ονόματα και οι Beatles.
1: Ναι, αργότερα μπήκανε σε την κατηγορία alternative όμως και να σας πω την αλήθεια δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε αυτός ο διαχωρισμός.
0: Το λέγανε εναλλακτικό, πάντα υπήρχε εναλλακτικό ρεπερτόριο, αλλά τελικά του βάλανε και μια σημαία, ρε παιδί μου, ένα τίτλο στο ίδιο αυτό. Υπήρχε από τη δεκαετία του 70 αυτό, το alternative, το εναλλακτικό δηλαδή rock, αλλά και pop, δεν είναι μόνο το rock. Πολλές καλλιτέχνες που θυμάμαι, PJ Harvey και λοιπά, στα 90's κάνανε καριέρα στο εναλλακτικό ρεπερτόριο. Το rock μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ με τίποτα να ακούσω heavy metal. Είναι σαν να ακούω σκυλάδικα, ξέρω εγώ, με τον τραγουδιστή τάδε. Δηλαδή έρχονται οι Metallica, με έχει φάει ο γαμπρός μου να του βρω καμιά πρόσκληση, κανένα εισιτήριο κλπ. Σαν να μου λέει, μ' αρέσουν τα κουκιά να φάμε σήμερα.
1: Μονολεκτικά μπορείτε να απαντήσετε. Πρίσλεϊ ή Σπρίγκστιν?
0: Συναισθηματικά Elvis. Δεν τον έχω δει ποτέ. Πράγματι το Σπρίγκστιν τον έχω δει δύο φορές. Μία που κάτι για τον Μαντέλα στο Ολυμπιακό Στάδιο και μία φορά στο Madison Square Garden.

0: Γιατί ένας τόσο μεγάλος του τραγουδιού έχει την ανάγκη να κάνει μια βαθιά υπόκληση σε αυτούς που...
1: Όταν μεγαλώσεις και γίνεις 65 χρονών και ο Ρος Στιούαρτ το έχει καθιερώσει μετά τα χρόνια με τους Faces μέχρι τη δεκαετία του 70 έβγαζε μερικά rock, 60's ήταν rock, rocker και 70's και συνέχεια, αλλά το διαφοροποίησε το πράγμα, μεγάλωσες, πού πας, 65 χρονών, δεν πείθεις 65 ετών και 70 να κάνεις τον rock and roll, ίσως μόνο οι Stones ακόμα, έτσι στη βαρύ, παίζουν και blues βέβαια, έτσι, blues rock, διαφοροποίησε, υποχρεωτικά διαφοροποίησε.
0: Από αυτούς τους καλλιτέχνες υπάρχει και μία νεότερη, η Lady Gaga, η οποία επίσης υποκλήθηκε στη jazz ιστορία της μουσικής.
1: Η Lady Gaga, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι έχει σπουδαία φωνή, δεν είναι τυχαία τραγουδίστρια. Δεν είναι τυχαία που την επέλεξε και η εταιρεία αλλά και ο Τόνι Μπένετ να κάνουν αυτό το jazz δίσκο πριν πεθάνει ο Μακαρίτης ο Τόνι Μπένετ. Τώρα έχω δει τον Τόνι Μπένετ στη Κωνσταντίνα. Μία από τις πιο highlights της μουσικής μου πλευράς της ζωής. Στο Greek Theater τότε μας φιλοξενούσε ο Μαστοράκης στο σπίτι του στο Los Angeles. Και όπου πήγαινα πάντα έβλεπα το πρόγραμμα και λοιπά σε ειδικά βιβλία μες τα λέω. Και χάνουμε χρόνο και είδα ότι παίζει Johnny Mathis ένα βράδυ στο Greek Theater του Los Angeles. Και πήρα τη Μάγκη και πήγαμε εκεί και την κόρη. Μου φυσικά, εγώ μας το άξιζα και μπάγεται σε τέτοια. Λοιπόν, πήγαμε οι τρεις μας. Βρήκαμε το δρόμο ευτυχώς, δεύτερη φορά το χάσαμε. Δεύτερη φορά πήγα, έχω δει πάρα πολλά στο Greek Theater. Αλλά το να βλέπεις με μια μπάντα με 40 μελών καλοκαίρι, με τουαλέτες, με στο δάσος.

0: and the cares that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
2: Τίποτα. Είμαι ένας μανιώδης δουλευταράς των ποδιών και του μυαλού. Το μυαλό προσθέθηκε σαν ένα μικρό προσόν τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή ήμουνα τόσο σίγουρος ότι είμαι παιδί του Θεού, δεν έλεγα ποτέ εισηγείαν. Τι σημαίνει εισηγείαν? Είστε ηλίθιοι? Η Αγία εννοεί είμαστε 40 χρονών, 35, 20 λέω τα νεανικά χρόνια. Είναι αυτονόητη. Όταν κατάλαβα ότι δεν είναι αυτονόητη και είναι σήμερα όχι πολυγονείου, η εγγονή μου που είναι 12 ετών, πρώτο θέμα που λένε μεταξύ τους τα παιδιά είναι μόνο υγεία. Άντε να πούν και ένα δεύτερο. Υγεία και ευτυχία. Ή και καλά κρασά που λέγε ο Χατζηχρήστος. Λοιπόν, θέλω να πω, με το μυαλό ας πούμε ότι είναι σίγουρη η υγεία, βρίσκω τρόπο. Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ο πολυγρονίου, ακόμα και όταν γίνει 150 ετών από τα 133 που σου λέω, να υποστώ την ταλαιπωρία της κατάθλιψης. Ποτέ. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Και το πέτυχα και είναι μια επιτυχία μου αυτό, γιατί εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω, τις λατρεύω και τις προσέχω και τις σέβομαι. Είχα μια τελευταία σύντροφο μέχρι το 17 στο παλιότερο σπίτι, στο Φάλιρο, όπου είχε τέτοιο πρόβλημα από πριν. Κατάφερα λοιπόν, εντάξει, βοήθησε και ένας επιστήμονας, την πήγαινε κάθε εβδομάδα στον ψυχολόγο της, στη Λιβάδα, και πετάει και λέει ακόμα, δεν χρειάζεται να σου πω τι λέει, όλες με λατρεύουν, γιατί ήμουν πολύ σωστός απέναντι και είμαι σωστός γενικός και με σένα θα είναι γνωστός αν τα φτιάξουμε ή τα αγοράσουμε έτοιμα.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανος?
2: Ότι έχω καλές σχέσεις με τον εαυτό μου και με τους συνανθρώπους μου. Δηλαδή τους αγαπάω και με αγαπάνε.
1: Καπνίζετε?
2: Μανιωδώς.
1: Πώς αντέξετε 2 ώρες χωρίς τσιγάρο?
2: Εντάξει, το ελέγχω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπων ευτυχισμένων γιορτών και καλή χρονιά, γιατί σε λίγο μπαίνει ο νέος χρόνος και θέλω να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις για όλους.

Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, είναι ο G. Πόλη. Ηχογράφηση μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Επεξεργασία Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Κυριακή σήμερα 16 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα αναλυτικά, ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Σολομό Κορινθίας σε σκουπίδια και ξερά χόρτα, κοντά στην Αθηνική Οδό, με την εικόνα τα τελευταία λεπτά να είναι καλύτερη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες και να αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκλεισε για λίγα λεπτά η Κορίνθου Τρυπόλεως, το ρεύμα προς Αθήνα, λόγω πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουράς χιλιομέτρων στα διόδια του Σπαθοβουνίου. Στη Σκύρο, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες, που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα. Η φωτιά αυτή, με την εικόνα σήμερα, να είναι καλύτερη. Διότα με το νότιο προς τον Άγιο Φωκά και το ανατολικό προς τον Πεύκο.
1: Τα πράγματα δένουν προς το καλύτερο. Έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία έχει πάψει πλέον να καίει τόσο μεγάλη έκταση, όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για αύριο σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές και σε σπίτια προκάλεσε η πολύ δυνατή βροχή που έπεσε χθες το απόγευμα στη Μάνη. Μέσα σε 2 ώρες έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Έπεσε όσο νερό πέφτει στην περιοχή ολόκληρο το χρόνο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Έχουν πληγεί σημαντικά οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λάγια, ενώ έχουμε και σημαντικές ζημιές, έχουν ήδη καταγραφεί σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
2: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι.
3: Ήθελα να βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και δεν μπορούσα από το νερό και άφριζε ο δρόμος απάνω, λες και βρισκόμουν να μην καταράχτη.
4: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο που δεν είχαμε θύματα.
5: Εγώ είμαι 66 χρονών άνθρωπος, δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ. Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό ξυλοδαρμού ενός υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από οδηγό ταξί στην Πάρο για μια θέση στάθμευσης. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει μετανιωμένος.
6: Δεν ήθελα να μπλάσω τα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας, πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για έναν έλεγχο της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, που ήταν και η αφορμή για να αποκαλυφθεί αυτή η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν πως το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν επίσης δηλωθεί σε ακινησία. Και παράλληλα εμφανίζονταν βεβαίως στο ψηφιακό πελατολόγιο της επιχείρησης ως μισθωμένα. Σε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ισχυρίζεται ότι έχει λάβει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι κρίξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο νότιο Λίβανο είχαμε 11 ανθρώπους, ανάμεσα τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους. Μιλάμε για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ομάν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
7: Τραμπ δεν θέλει να πάει στις εκλογές με τόσο υψηλή τιμή πετρελαίου και προσπαθεί να βρει μια λύση με τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οποιαδήποτε λύση θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα. Πανηγύρισε χθες ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού με τον Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό των 200 μέτρων να έρχεται τρίτος να κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα, το οποίο αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ.
8: Το Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο 1:54.13. Απίστευτο Σίσκος.
9: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
0: Ραντεβού με το Βάθρο έχει και ο Απόστολος Χριστού, αγωνίζεται σήμερα στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Πάντα μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο ρίχνει αυλαία σήμερα και εκεί έχουμε ελπίδες για κάποιο μετάλλιο. Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για την Ελίνα Τζένκο, η οποία θα διεκδικήσει μια θέση στο Βάθρο, στο ακόντιο, στον τελικό. Και οι δύο τελικοί σήμερα το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Dortmund. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένουμε βεβαίως μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να ξεκινήσουμε από την έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού από το λιμάνι της Αττικής. Και σήμερα αναχωρεί από τα λιμάνια πολλής κόσμος. Έχουμε χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, με το λιμενικό σώμα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των ταξιδιωτών. Προβλήματα δεν έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Για σήμερα, θυμίζω, έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά 23 πλοία, 23 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού 34 με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι, και από το Λαύριο 13 δρομολόγια. Χθες ανάλογη εικόνα, παρότι ανήμερα 15 Αυγούστου και αυτή την ημέρα επέλεξαν πολλοί για να ταξιδέψουν, 21 σαπόπλοι με 15.691 επιβάτες να αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, πάνω από 9.000 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από το Λαύριο αναχώρησαν 6 πλοία με 2.700 επιβάτες, από τη Ραφίνα 9 δρομολόγια είχαμε τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κανένα πρόβλημα και εκεί, με 3.500 επιβάτες. Όλα καλώς βαίνουν σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, και αυτό γιατί έχουν κοπάσει άνεμοι. Πολύ ευχάριστο αυτό, να πάει ο καθένας στον προορισμό του δίχως να υπάρχουν προβλήματα, κυρώσεις, αναβολές σε σχέση με τα δρομολόγια. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές σήμερα. Πάμε στην Σκύρο. Στη Σκύρο βρίσκεται από το βράδυ ο Νίκος Μαλιαράκης για λογαριασμό του Sky. Θα μας δώσει όλη την εικόνα αναφορικά με το που βαδίζουμε σε σχέση με αυτή την φωτιά. Σαν να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το αποδώσουμε σίγουρα και στην βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σαφέστατα και στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν καταφτάσει πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλοί πυροσβέστες και από την Εύβοια και από την Αττική για να ενισχύσουν το έργο της πυροσβεστικής. Νίκος Μαλιαράκης θα μας δώσει τώρα όλο το ρεπορτάζ και όλη την εικόνα από τη Σκύρο, που δίνει για δεύτερη μέρα μια μεγάλη μάχη με τη φωτιά. Γεια σου, Νίκο μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Νίκος, δεν μας ακούει, έπεσε η γραμμή, να τον εντοπίσουμε και πάλι. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας ενημερώσω και για μία ακόμη φωτιά, η οποία επίσης έχει μια καλύτερη εικόνα τα τελευταία λεπτά. Είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε στον Σολωμό Κορινθίας και εκεί βρίσκονται ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, επειδή λόγω του πυκνού καπνού δεν υπήρχε ορατότητα στην Εθνική Οδό Τρυπόλεως Κορίνθου, κοντά στην Εθνική ξέσπασε αυτή η φωτιά. Η τροχέα, σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, θεώρησαν σκόπιμο να διακόψουν την κυκλοφορία για κάποια λεπτά. Αυτό δημιούργησε κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία φαντάζομαι θα έχουν διευθετηθεί ήδη, μιας και είχαμε μια ουρά χιλιομέτρων λίγο πριν τα διόδια του Σπαθοβουνίου στο ρεύμα προς Αθήνα. Μιλάμε πάντα για την Κορίνθου Τρυπόλεως, η οποία ούτως ή άλλως έχει πολλή κίνηση αυτές τις ημέρες. Η Πελοπόννησος είναι πλέον ένας από τους κλασικούς προορισμούς των Ελλήνων για τις θερινές τους διακοπές. Και εκεί όμως η εικόνα φαίνεται πως είναι καλύτερη, σαν να την έχουν προλάβει οι πυροσβέστες τη φωτιά αυτή. Σε λίγο θα πάμε στη Σκύρο να συναντήσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη. Μέχρι τότε να ακούσουμε τον Κώστα Τζίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην προσπάθεια που καταβάλουν να κατασβέσουν και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στο νησί της Σκύρου.
1: Υπάρχει έντονο ανάγλυφο και η μορφολογία του εδάφους που καθιστά δύσκολο το έργο και των πεζοπόρων τμήματων αλλά και των οχημάτων που πρέπει να έχουν πρόσβαση. Το θετικό είναι ότι δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, είναι ανάμεσα από την Ατσίτσα και το Πεύκο. Πεύκος είναι η περιοχή δηλαδή που είναι πιο κοντά. Οι κατοικίες είναι προστατευμένες. Όσες διάσπαρτες οικίες και οικισμοί είναι στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν και περιφρουρούνται από πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πάμε τώρα στη Σκύρο. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή τη φωτιά που ταλαιπωρεί το νησί της Σκύρου για δεύτερη μέρα. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. 22 ώρες μετά λοιπόν το ξέσπασμα της φωτιάς, η πύρνη Λέλαπα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Έχει περάσει, όπως βλέπουμε, όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε φτάσει σε ένα ψηλό σημείο. Έχει περάσει από τον Άγιο Φωκά. Είναι ένας οικισμός ο οποίος Είχε μια παραλία, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της περιοχής. Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το όρος. Είναι ακόμη μια παραλία. Το θετικό είναι πως το μέτωπο αυτό, το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή κυρίως τα εναέρια μέσα, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν λόγω του αναγλύφου του εδάφους, λόγω της περιοχής, είναι ένα πευκόφυτο δάσος μέσα στην κορυφογραμμή. Όπως καταλαβαίνουμε, πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν πήγες δυνάμεις, και αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά ότι έχουν παραταχθεί ενδιάμεσα της φωτιάς προκειμένου να εξακριβώσουν, δηλαδή δεν θα απειλήσει οικισμούς, δεν θα κατευθυνθεί δηλαδή προς τους οικισμούς. Το δεύτερο μέτωπο, αυτό που είχε κατεύθυνση προς το ΠΕΦΚΟ, αν και όπως ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει, δεν πλησίασε, δεν απείλησε.
0: Υπήρχε μια απόσταση ασφαλείας από ό,τι καταλάβαμε, αλλά ήταν αυτό επειδή υπάρχει τέλος πάντων κοντά αυτός ο οικισμός, ανησύχησε περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τι θα γίνει εκεί με τους ανθρώπους και τα σπίτια τους.
2: Ακριβώς. Και είναι ήταν μια περιοχή, το στολίδι του νησιού, όπως μας έλεγαν, μεγάλη. Και πάλι η οικολογική καταστροφή που καταγράφουμε.
0: Ναι. Σε αυτό το μέτωπο είναι καλύτερη εικόνα, Νίκο?
2: Είναι καλύτερη εικόνα σε αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Στο δεύτερο μέτωπο, το οποίο κατευθύνεται προς τις παραλίες, βλέπουμε ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή πολλά εναέρια μέσα, 11 εναέρια μέσα συγκεκριμένα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου, το οποίο έχει απλωθεί σε μια αρκετά μεγάλη έκταση. Δεν είναι κάτι εύκολο, ωστόσο το στοίχημα του να μην περάσει, το να μην κατευθυνθεί προς οικισμούς, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι κερδίζεται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Νίκος Μαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, από τη Σκύρο, για αυτή τη φωτιά. Δύο τα μέτωπα, το ένα στο νότιο κομμάτι του νησιού προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς ΠΕΦΚΟ. Αυτό προς ΠΕΦΚΟ πάει καλύτερα, είναι καλύτερη εικόνα. Το άλλο, το οποίο είναι σε ένα σημείο πολύ δύσβατο, όπως μας είπε ο Νίκος, είναι και πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν εκεί. Οπότε, ό,τι γίνει από αέρος. Ο Δήμαρχος Σκύρου μίλησε πριν από μερικές ώρες εδώ στον Sky 100,3 στο Δημήτρη Γιατζόγλου. Ο Δήμαρχος Σκύρου είναι ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος. Τον ακούμε.
3: Τα πράγματα δένουν προς το καλύτερο, γιατί περιμένουμε μια εξασθένιση των ανέμων σε 2-3 ώρες, 4, και έχουμε μπροστά μας από τα εναέρια μέσα που έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν από το πρωί, έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία έχει πάψει πλέον να καίει τόσο μεγάλη έκταση όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα. Έχουν έρθει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα, μια τέτοια δασική πυρκαγιά, η οποία βοηθιέται πάρα πολύ από τους βόρειους ανέμους, ουσιαστικά θα καταλήξει στη θάλασσα.
0: Μάλιστα, όπως συμβαίνει και με πάρα πολλές φωτιές όλα αυτά τα χρόνια, στο τέλος της ημέρας σβήνουν στη θάλασσα φωτιές αυτές, διότι λόγω και των καιρικών συνθήκων που πολλές φορές επικρατούν σε αυτά τα πύρινα μέτωπα, είναι πολύ δύσκολο για τους πυροσβέστες να τις περιορίσουν, να τις οριοθετήσουν. Ακούμε τον Κώστα Συνολάκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, μίλησε στην ΕΡΤ για αυτό που βλέπουμε το φετινό καλοκαίρι, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα στην Ευρώπη. Κρατήστε πως στο Βέλγιο τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Μια καινούργια πραγματικότητα, μια νέα πραγματικότητα στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε όλοι, σύμφωνα με τον κύριο Συνολάκη. Τον ακούμε.
4: Αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά η νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε αυτή την αποσταθεροποίηση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο ακραία και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Όλα αυτά τα, ειδικά οι μεγάλες πυρκαγιές της Αττικοβιωτίας, βλέπουμε ότι σε αυτές τις πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να τις σβήσει. Μπορούμε να πούμε ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά, αυτή είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής ή εκείνη είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής? Ίσως όχι. Αλλά όλο αυτό που βλέπουμε είναι συμβατό με την αποσταθεροποίηση του κλίματος.
0: Τώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία και σήμερα, και αυτό γιατί έχετε ενημερωθεί από χθες πως υπάρχει πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Κατηγορίας 3, από ό,τι φαίνεται, αύριο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αναβελτιώνονται κάπως τα πράγματα δηλαδή και από πλευράς καιρικών συνθήκων. Πάμε να συναντήσουμε την Κάτια Νιάκαρη να μας δώσει όλη την εικόνα γύρω από την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Γεια σου Κάτια μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
5: Καλό μεσημέρι. Για ακόμα μία ημέρα, αρκετές περιοχές της χώρας, όπως είπες και εσύ, βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με ανθρώπινο δυναμικό και απαραίτητα μέσα να είναι επιποδός. Σύμφωνα και με τον χάρτη που εκδίδεται από την πολιτική προστασία, να σας πω ότι το πορτοκαλί χρώμα αφορά την περιφέρεια Αττικής, τα Κύθυρα, τη Βιωτία, την Εύβοια, τη Σκύρο, τις Κυκλάδες, το Νότιο Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Οι πολίτες καλούνται και σήμερα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για αύριο φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αφού από τον χάρτη πια φεύγει το πορτοκαλί. Στο μεγαλύτερο μέρος όμως της χώρας έχουμε κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλό κίνδυνο, και πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επίπεδο 3, για Αττική μεταξύ άλλων, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Ζάκυνθο, Έβρο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ να σας πω ότι όσον αφορά δύο φωτιές που απασχόλησαν την πυροσβεστική από το πρωί, η μία είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, πρόκειται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή κάτω απρόβατο στην Άνδρο, ενώ οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ελληνοχώρι Κορινθίας.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά τα νέα αυτά. Σε επιφυλακή βεβαίως θα παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα να έρθουμε στις συλλήψεις που έχουμε για τις πυρκαγιές. Μία ακόμη, αυτή τη φορά για μία φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή, Κάτια, στο Ρέθυμνο.
5: Ναι, και η χρήση ψυσταριάς σε μία ημέρα που η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμός. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής μέσα σε λίγες ώρες εντόπισαν τον 35χρονο υπήκοο Ισραήλ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφορου, του αυτοφόρου, με συγχωρείτε, για εμπρισμό από αμέλεια. Από τις αρχές του έτους, να σημειώσουμε, οι 9 στις 10 συλλήψεις αφορούν εμπρισμό από αμέλεια, ενώ μόλις 30 για το ίδιο διάστημα αφορούν εμπρισμό.
0: Μάλιστα. Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως τα στοιχεία που έχει η πυροσβεστική στη διάθεσή της αναφορικά και με τις φωτιές της τελευταίας τριετίας αλλά και με τις φωτιές του φετινού καλοκαιριού εγείρουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τον ρόλο του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην εκδήλωση ορισμένων από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Μιλάμε για βραχυκυκλώματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης που προκαλούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία τα οποία έφερε χθες στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα. Μιλάμε για στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για τις φωτιές λοιπόν του φετινού καλοκαιριού, από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου, προκύπτει βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει το προανακριτικό της πυροσβεστικής πως οι βλάβες σε δίκτυα ηλεκτροδότησης ευθύνονται για πάνω από 207.000 καμένα στρέμματα, επί συνόλου 265.000, δηλαδή προανακριτικά στα δίκτυα η ηλεκτροδότησης αποδίδεται το 78% της συνολικής καμένης έκτασης. Αυτό, αν θέλετε, φέρνει και πάλι στην επιφάνεια τις παθογένειες ενός παλιού πλημελώς συντηρημένου δικτύου ηλεκτροδότησης που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ακούστε τι λέει ο κόσμος και οι περισσότεροι πολίτες που μένουν σε αυτές τις περιοχές συμμερίζονται αυτή την άποψη.
6: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πινθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
7: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμο θέλουν.
8: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
0: Πέραν λοιπόν της συντήρησης που είναι λιπέστατη σε αρκετά κομμάτια του δικτύου, και εσείς αγαπητοί ακροατές θα το έχετε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενδεχομένως και στις περιοχές στις οποίες κινείστε το φετινό καλοκαίρι, υπάρχει και ένα θέμα με το εναέριο δίκτυο. Γι' αυτό έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση για το πόσο γρήγορα προχωράει η υπογειοποίηση αρκετών καλωδίων ηλεκτροδότησης. Ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, ο αντιστράτηγος εναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
9: Στην Ελλάδα έχουμε την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με ένα αέριο δίκτυο, το οποίο ξεκινάει από τη Βόρειο Ελλάδα και καταλήγει στην Πελοπόννησο. Μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο διασχίζει δασικές εκτάσεις, βουνά, πεδιάδες, και αυτό θέλει ειδική προσέγγιση ως προς τα μέτρα πρόληψης και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρώτα στάδια υπογειοποίησης. Στο κομμάτι που αφορά τα μέτρα πρόληψης, είναι τεράστιες οι εκτάσεις, απαιτούνται μεγάλοι πόροι, είναι σημεία που είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι προσβάσιμα, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Αντώνης Κουκουζάς, πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Δεν είναι μόνο η φωτιά που είχαμε σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία ξέσπασε από μια αστοχία που είχαμε σε ένα αιολικό πάρκο και σε ένα καλώδιο το οποίο έστελνε το ρεύμα στο υπόλοιπο δίκτυο. Αστοχίες έχουν καταγραφεί και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, και από εκεί φαίνεται πως από το δίκτυο ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Κούκουζας.
10: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις. Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευση του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
0: Τώρα, αναφορικά με αυτή τη μεγάλη φωτιά της 13ης Αυγούστου στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής, υπάρχει και μια ειδική πλατφόρμα η οποία θα λειτουργήσει και μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη φωτιά αυτή θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως και την 4η 19 Αυγούστου. Λειτουργεί ήδη η πλατφόρμα αυτή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί θα την αναζητήσετε. Την πλατφόρμα τη δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών που έχουν ήδη ανακοινωθεί τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους δήμους. Εκεί κάνετε την αίτηση λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάπου να μείνετε. Τώρα και είστε μεταξύ των πληγέντων από τη δασική πυρκαγιά στην Χαλκιδική. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε αυτό το πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο που είχαμε στην περιοχή της Μάνης, μια πολύ ισχυρή νεροποντή, ένα μπουρίνι το οποίο δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ήτιλο και Καραβοστάση, εκεί στη Μάνη που έχει και πάρα πολύ τουρισμό και αυτό το καλοκαίρι. Εκεί βρίσκεται στην περιοχή και πραγματοποιεί οδηπορικό από το πρωί, καταγράφοντας τις ζημιές, συγκεντρώνοντας τις μαρτυρίες των κατοίκων, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από μια περιοχή που έχει πληγεί πολύ, Ανατολική Μάνη, δύσκολες ώρες, πραγματικά. Από νωρίς το πρωί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Μένω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα σπίτι το οποίο έχει δεχτεί τον πρώτο όγκο του νερού. Τα ορμητικά νερά μπήκαν μέσα στο σπίτι, είναι μεγάλη καταστροφή. Και άλλα σπίτια έχουν ζημιές, επιχειρήσεις έχουν ζημιές. Αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν, τα παρέσυραν τα νερά, με αποτέλεσμα όπου βρήκαν κάποιο εμπόδιο να σταματήσουν και να έχουν υποστεί και αυτά σημαντικές ειδικές ζημιές. Δρόμοι οι οποίοι δέχτηκαν τόνους από φερτά υλικά και είχαν αρκετά προβλήματα. Από νωρίς το πρωί συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά από τους δρόμους για να μπορέσουν να δώσουν στην κυκλοφορία και όπως και έγινε το δρόμο, γιατί όπως αναφέρατε, όπως ανέφερες, είναι και τουριστική περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται πολλοί κόσμος εδώ.
0: Οπότε, για να το έχουμε αυτό καθαρό, Ελένη μου, το επαρχιακό δικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά σε όλο το μήκος πια?
11: Ναι, ναι, είναι ανοιχτό. Υπάρχει μόνο ένα σημείο προς την Καραβοστάσου που γίνονται ακόμη κάποιες εργασίες, γιατί και εκεί κατέληξε το μεγαλύτερο μέρος από τις πέτρες, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ναι. Ό,τι βρήκανε τα νερά.
0: Ναι. Και άκουγα τους ανθρώπους εκεί της περιοχής να λένε πως επί της ουσίας έπεσε όσο νερό περιμένουμε να πέσει όλη τη χρονιά. Έπεσε μέσα σε μερικές ώρες και ανήμερα 15 Αυγούστου.
11: Ήταν τρομακτικό και οι περιγραφές ήταν τρομακτικές, και το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιο. Κάποια απώλεια σε ανθρώπινη ζωή είναι ένα θαύμα.
0: Ναι, παρότι τραυματίστηκε μια γυναίκα, το μάθαμε σήμερα αυτό από Κεραυνό στο Ίτυλο.
11: Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο και προληπτικά, θέλω να το πω, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί έπρεπε να γίνουν απαραίτητες εξετάσεις. Είναι καλά στην υγεία της και αναμένεται να τη δοθεί εξιτήριο πολύ πιθανό και σήμερα. Όμως εδώ η κατάσταση παραμένει δύσκολη και οι κάτοικοι ζητούν να υπάρξουν άμεση αποκατάσταση των ζημιών και οι επιχειρηματίες είναι στο πικ της σεζόν, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα πρέπει άμεσα να κινηθεί
0: ο
11: μηχανισμός για να βοηθήσει τους κατοίκους. Παραμένει έχει ξεκινήσει και καταγραφεί. Αλλά θα έχουμε εικόνα τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ σου και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε κατοίκους της Ανατολικής Μάνης και συμπολίτες μας που βρισκόντουσαν στην περιοχή για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τι είπαν στην Ελένη Παρασκευοπούλου.
12: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
13: Δεν μπορούσαμε να πούμε να πάμε γιατί βλέπουμε ότι τριχόταν νερό, θεωρήσαμε ότι είναι ασφαλές, αλλά μετά συνειδητοποίησαμε αυτό που γίνεται ότι δεν ήταν και πολύ.
14: Πλημμύρισε το σπίτι το δικό μου, πλημμύρισαν και κάποια άλλα σπίτια γειτονικά. Ήθελα να βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και δεν μπορούσα από το νερό και άφριζε ο δρόμος απάνω. Λες και βρισκόμουν να μην καταράχτη.
15: Είχε καταστροφή πάθα. Από κάτω εδώ, άμα πάτε να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα. Το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
16: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος εν κινήσει στα μαγαζιά που έτρωγε και στις παραλίες, που δεν είχαμε θύματα.
0: Πάλι καλά λοιπόν που αποφύγαμε τα χειρότερα. Ο Θεόδωρος Βερούτης, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, μίλησε στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο.
17: Ήταν πραγματικά ένα ακραίο καιρικό. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα και ως πολιτική προστασία της περιφέρειας Πελοποννήσου και επιχειρήσαμε όσο η ώρα το επέτρεψαν οι συνθήκες και μέχρι τις βραδινές ώρες με μηχανήματα έργου προκειμένου να είναι προσβάσιμο και να κυκλοφορείται το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Αύριο με το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα που υπάρχουν εκεί θα είναι παρόντες προκειμένου να δούμε τι άλλα προβλήματα υπάρχουν με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Μάλιστα, και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Μάνης, ο κύριος Γιώργος Εξαρχάκος, για το ότι άφησε πίσω του αυτή η έντονη νεροποντή.
18: Το διήρκε σε 5 ώρες. Είναι γεγονός, εγώ είμαι 66 χρονών άνθρωπος, δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ. Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο, γιατί η Μάνη είναι άνυδρη. Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Προσπαθούμε να υπουλώσουμε τις πλήγες και του κόσμου αλλά και τις ζημιές που έχουν εκεί υποστεί η περιοχή.
0: Μια πολύ μικρή διακόπη για διαφημίσεις θα κάνουμε στο σημείο αυτό, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Τα λέμε νωρίτερα σήμερα με την Ηλιάνα για να σταθούμε και σε αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που είχαμε εκεί στη Μάνη και έχει προκαλέσει όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Μιλάμε για ένα ισχυρό μπουρίνι στα ανατολικά της Μάνης. Ηλιάνα, καταλαβαίνω κάτι το πρωτοφανές, κάτι το όχι και τόσο συνηθισμένο για την Ανατολική Μάνη, να πέφτει τόσο νερό, τόσο δυνατή βροχή το 15 Αυγούστου.
20: Καλησπέρα, να πούμε ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο για τον Αύγουστο. Φαίνεται ότι μέσα σε 4 ώρες το ύψος της βροχής άγγιξε τα 141 χιλιοστά. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη ποσότητα νερού από ό,τι θα έπεφτε μέσα στον Αύγουστο στην περιοχή της Μάνης. Ήταν ραγδαία η βροχόπτωση. Να πούμε ότι έχουμε μια μεταβολή στον καιρό τώρα τις επόμενες ημέρες, αυτή την εβδομάδα. με κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως την Τρίτη όμως, που θα καλύπτουν την Ήπειρο, την Στερεά, κυρίως την κεντρική και δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, ενδεχομένως και την Κρήτη.
0: Ναι. Αυτά τα φαινόμενα να τα περιμένουν οι ακροατές σας που βρίσκονται στις περιοχές τις οποίες ανέφερες εντός των επόμενων ωρών, ή μιλάμε για αύριο, Ηλιάνα?
20: Ξεκινάμε από αύριο με λίγες βροχοπτώσεις, κυρίως την Ήπειρο και την Στερεά και την Πελοπόννησο. Την Τρίτη όμως φαίνεται ότι θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα.
0: Ναι.
20: Τώρα, όσον αφορά στο Μελιτένι, από σήμερα το απόγευμα περιμένουμε κάποια εξασθένιση και ειδικά από αύριο και μάλιστα την Τρίτη, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.
0: Γι' αυτό καταλαβαίνω πως έχει προσαρμόσει και τους χάρτες της η Γενική Γραμματεία
20: Σωστά.
0: Πολιτική Προστασίας. Ουσιαστικά μιλάμε για τριάρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, δεν έχουμε τεσσάρι, δεν έχουμε πεντάρι πουθενά.
20: Πολύ σωστά, οφείλεται λοιπόν στην εξασθένιση των ανέμων και γι' αυτό το λόγο και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σταδιακή, κυρίως από την Τρίτη, κυρίως στα ανατολικά επιρωτικά, όπου θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα και τους 38 τοπικά. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα λίγο πιο ήπιες θερμοκρασίες λόγω των δυτικών ανέμων εκεί που θα πνέουν έως 5 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Οπότε αύξηση της θερμοκρασίας περιμένουμε, άνοδο της τις επόμενες ημέρες και μείωση της έντασης των ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα. Να είσαι καλά. Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στην Πάρο. Στην Πάρο είχαμε ένα περιστατικό χθες, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό. Κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας οδηγός ταξί να αγρονθοκοπεί έναν υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα αυτά, όλος αυτός ο καυγάς και στο τέλος οι γροθιές οι οποίες έπεσαν και ένταση για μια θέση στάθμευσης την οποία διεκδικούσαν οι δυο τους. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Έχει κάνει δηλώσεις ο οδηγός ταξί. Μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α, δήλωσε μετανιωμένος για το επεισόδιο και για το γεγονός ότι χτύπησε το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και μιας κάποιας ηλικίας. Ελάτε να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κάτια Νιάκαρη.
1: Αυτές οι απερίγραπτες εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις καταγράφηκαν όταν μια διαφωνία για μια θέση πάρκινγκ μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή με πρωταγωνιστές, έναν οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Ο οδηγός ταξί, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες απολύθηκε από την εργασία του, φαίνεται να αρπάζει τον ηλικιωμένο από τον λαιμό, να τον ξαπλώνει επάνω στη γουρούνα και να αρχίζει να τον γρονθοκοπά. Τη δική του εκδοχή δίνει ο ίδιος.
21: Κάθε μέρα λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή έχει ένα μαγαζί παραδίπλα με ενοικιαζόμενα, δημιουργήσει προβλήματα. Όποιος και να έχει πάει και να το έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο, σας παρακαλώ πολύ, μην τα αφήνετε εδώ έτσι και έτσι και αυτά. Είναι πολύ εριστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα.
1: Αν και ο ηλικιωμένος δεν θέλησε να δώσει συνέχεια υποβάλλοντας μήνυση εναντίον του οδηγού ταξί, μετά την ταυτοποίηση αμφότερων από την αστυνομία και την κατάθεσή του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του. Ο οδηγός ταξί δηλώνει μετανιωμένος, αλλά υποστηρίζει ότι ο ηλικιωμένος τον χτύπησε πρώτος.
21: Σίγουρα δεν ήθελα να μπλάσω τα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά, αλλά και με το χέρι, με το κράνος που κράταγε εκείνη την ώρα, με βάλεσε πρώτος.
1: Ο ηλικιωμένος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, προκειμένου το αποτέλεσμα της εξέτασης να συμπεριληφθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.
0: Και από την Πάρο στην Ερέτρια, που είχαμε ένα ατύχημα χθες. Συγκρούστηκαν ένα ταχύπλο με ένα εστιοφόρο. Όλα αυτά συνέβησαν έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από το λιμενικό σώμα. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο εστιοφόρο βρίσκονταν δύο Έλληνες. Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει από ανθρώπους της θάλασσας που γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται με τα σκάφη και την αυξημένη κίνηση που υπάρχει κάθε καλοκαίρι. Υπάρχει ένα ζήτημα με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Το θέμα έβαλε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Γιώργος Βαλής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμικών.
2: Το πλαίσιο το νομοθετικό της θάλασσας είναι ίδιο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και τι έχει αλλάξει? Έχουν γίνει περισσότερα τα σκάφη, περισσότερος ο κόσμος, οι υποδομές έχουν μείνει στάσιμες. Άρα, αν δεν αλλάξουμε το πλαίσιο αρχικά, να δίνουμε κάποια δικαιώματα που δεν πρέπει να τα έχουν, π.χ. να μην παίρνουν κάποια πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα, π.χ. να μην μπορεί κάποιος από το εξωτερικό με ένα οτιδήποτε δίπλωμα να νοικιάσει ένα σκάφος. Τα περισσότερα συμβάντα, τα μισά είναι γιατί δεν γνωρίζουν και τα άλλα μισά γιατί τους επιτρέπουμε.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα και σε αυτή την είδηση που βγαίνει και έχει την αξία της και το ενδιαφέρον της, από έλεγχο της ΑΔΕΣ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε μια καλωστημένη απάτη στη Δυτική Ελλάδα σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, για την οποία θα μας ενημερώσει η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι. Δεν την έχουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, θα την εντοπίσουμε εντός λίγων λεπτών. Μέχρι να συναντήσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, να σας ενημερώσω για τις πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και από την ΔΥΠΑ που θα τρέξουν από αύριο Δευτέρα μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Μιλάμε για 61 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους. Είναι οι προγραμματισμένες πληρωμές που γίνονται κάθε μήνα. Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.000 ευρώ σε 61.570 δικαιούχους. Μιλάμε για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Από τις 17 Αυγούστου, από αύριο δηλαδή, θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Και από την ΔΥΠΑ έχουμε την ενημέρωση πως θα γίνουν οι εξής πληρωμές: 18.000 ευρώ σε 18 εκατομμύρια ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης που τρέχουν και επιδοτούνται από την ΔΥΠΑ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ματίνα Πολυχρόνη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτήν την καλωστημένη απάτη με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στη Δυτική Αττική που αποκάλυψε η ΑΔΕ. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, γιατί μέσω των ψηφιακών ελεκτικών εφαρμογών οι ελεκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι ένα όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία. Ταυτόχρονα όμως εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν επεκτάθηκαν οι έλεγχοι στην συγκεκριμένη επιχείρηση όπου ήταν το αυτοκίνητο αυτό και από την έρευνα προέκυψε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία. Όμως παράλληλα καταγράφονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Επιβλήθη πρόστιμο στην επιχείρηση 1.320.000 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε όχημα που κυκλοφορεί ενώ έχει τεθεί σε ακινησία. Και έτσι λοιπόν πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευρύνει τους ελέγχους και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την χώρα.
0: Μάλιστα, διότι καταλαβαίνω πως θεωρούν πως αυτή την πρακτική μπορεί να την έχουν ακολουθήσει και άλλοι. Δηλαδή αυτή την απάτη να τη συναντήσουν και σε άλλες εταιρείες. Ευχαριστούμε πολύ Ματίνα, να είσαι καλά. Η Ματίνα Πολυχρόνη με όλο το ρεπορτάζ. Τώρα να σας δώσουμε μια εικόνα και από την αγορά των καυσίμων. Υπάρχει μια αύξηση των τιμών που επηρεάζει σημαντικά τον προϋπολογισμό όσων θέλουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και να κινηθούν οδικώς, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Υψηλότερες οι τιμές που θα συναντήσετε σίγουρα στα νησιά ή που τις έχετε συναντήσει ήδη, και αυτό φαντάζομαι θα επηρεάσει τις μετακινήσεις όλων μας το φετινό καλοκαίρι. Τις έχει επηρεάσει ήδη δηλαδή. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, μίλησε για το πώς διαμορφώνεται η αγορά των καυσίμων αυτές τις ημέρες. Εδώ στον Sky στην εκπομπή της Δέσποινας Βλεπάκη και του Χρυσόστομου Τσούφου.
4: Στα ελληνικά δεδομένα, τα οποία έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, υψηλό ΦΠΑ και κόστος μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων. Αυτό λοιπόν όλο καταλήγει στην υψηλή τιμή την οποία πληρώνουν οι καταναλωτές περισσότερους νομούς της χώρας. Γι' αυτό και παρατηρείται στην ισιωτική περιοχή της χώρας μας οι τιμές να είναι ιδιαίτερα αυξημένες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρόλο που σε μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, οι τιμές μειώθηκαν.
0: Τώρα για μία ακόμη μέρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται και στο επίκεντρό της βρίσκονται τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, με την κυβέρνηση να προετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στα εγγένεια της οποίας ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών που θα αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Των διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν κυβέρνησης αντιπολίτευσης στο πώς θα πρέπει να διαχειριστεί κανείς τα ζητήματα της ακρίβειας είναι οι τοποθετήσεις που είχαμε εδώ στον Sky της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και της Όλγας Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε τις δύο κυρίες τι είπαν στη Δέσποινα Βλεπάκη και τον Χρυσόστομο Τσούφ.
5: Οι προσπάθειες καταβάλλονται. Είναι εύκολο να λέμε διάφορα και να πετάμε λέξεις. Και πιθανόν, προφανώς, κάποιοι εσχροκερδούν και κάποιοι παρανομούν. Και γι' αυτό υπάρχουν και ελεκτικές αρχές που επιβάλλουν και πρόστιμα κτλ. Δεν μετράμε με τα τρίμηνα. Τώρα βλέπω το ΠΑΣΟΚ σύγκρινε το τελευταίο τρίμηνο του 25 με το πρώτο τρίμηνο του 26. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
22: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει στον έλεγχο της ακρίβειας. Δεν είναι φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο η ακρίβεια. Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εδώ και καιρό έχουμε πει και για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στην αγορά με την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν λέει το ΠΑΣΟΚ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ολιγοπόλια και στην ενέργεια και στα τρόφιμα και στις τράπεζες και στην υγεία. Αυτό το λέει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια, για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
0: Και προτείνω να ξεκινήσουμε με τα όσα είπε στο Al Jazeera, στο μεγάλο αυτό διεθνές ειδησιογραφικό πρακτορείο, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, για τις διαβεβαιώσεις τις οποίες υποστηρίζει πως έχει λάβει από τον Ντόναλντ Τραμπ για να πάρει τα F-35.
23: Η αναφορά στα F-35 έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο Ταγκίπ Ερντογάν παρουσιάζει πλέον μια προσωπική δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου ως βάση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών. Να θυμίσουμε ότι στην σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι σκοπεύει να άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στα F-35, αλλά το Αμερικανικό Κογκρέσο εξακολουθεί να μπλοκάρει την τουρκική επανένταξη στο πρόγραμμα, όσο η Άγκυρα διατηρεί υπό τον έλεγχό της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Άλλο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξής του στο Al Jazeera είναι ότι ο κ. Ερντογάν περιγράφει μια σαφή μετατόπιση των τουρκικών προτεραιοτήτων, δηλώνει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας της Άγκυρας και υποστηρίζει μάλιστα ότι χαμένη από αυτό θα βγει η ίδια η Ευρώπη. Επιχειρεί έτσι να δείξει ότι η τουρκική διπλωματία δίνει πλέον μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση νέων περιφερειακών συμμαχιών, όπως είδαμε και με τη συμφωνία της Μέκας, στην οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μαζί με την Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν να συμμετάσχει κάποια στιγμή και η Αίγυπτος.
0: Μάλιστα. Ναι. Το έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν, άλλωστε αυτό. Πάμε τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή για το Κίεβο, Γιώργο.
23: Ήταν μια δύσκολη νύχτα για το Κίεβο, ήταν μια δύσκολη νύχτα και για τη Μόσχα και άλλες ρωσικές περιφέρειες, καθώς στη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο. Βαλιστικοί πύραυλοι και ντρόουν της Ρωσίας έπληξαν διαφορετικά σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιές, ενώ χτυπήθηκε για μια αγορά. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Απ' την άλλη πλευρά, βαρύτερος ήταν ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην υπόλοιπη Ουκρανία, με τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Κρίβι Ριχ, τη Ζαμπορίζια και το Σούμι. Στη Μόσχα τώρα, η αντιεροπορική άμυνα μόνο στη Μόσχα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόουν που ύπταντο πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Σεργέη Σομπιάνιν. Οι ουκρανικές δυνάμεις, Πέτρο, εξαπέλυσαν πάνω από 850 drone εναντίον της Ρωσίας, και μάλιστα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 822 ουκρανικά drone.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο Λίβανο έχουμε απώλειες σημαντικές, 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους κατά διάρκεια Ισραηλινών βομβαρδισμών. Μιλάμε για μια σημαντική κλιμάκωση της έντασης εκεί, η μεγαλύτερη των τελευταίων εβδομάδων.
23: Ναι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι στοχοποίησε μια τρομοκρατική δομή της Χεζμπολάχ σε αντίπεινα για ενέργεια εναντίον αδρών του στο νότιο Λίβανο, και τώρα η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίπεινα. Το αμφιλεγόμενο σημείο στην επίθεση αυτή, το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο, είναι ότι ανάμεσα στα 11 θύματα συμπεριλαμβάνονται 2 γυναίκες και 3 παιδιά. Καθώς οι Ισραηλοί λένε ότι στοχοποίησαν τον τρομοκράτη Αλί Σαμίρ Αλ Χατζ Χασάν, αλλά ολόκληρη η οικογένεια βρισκόταν μαζί του και έτσι δυστυχώς σκοτώθηκαν συνολικά 11 άτομα, 17 άτομα τραυματίστηκαν από αυτή την επίθεση.
0: Μάλιστα. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε ένα ακόμη δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο Ιράν και Ομάν είναι κοντά σε συμφωνία.
23: Ναι. Οι δύο πλευρές, οι δύο παράκτιες πλευρές του Ορμούζ, επεξεργάζονται ένα ναυτιλιακό χάρτη, ο οποίος θα καθορίζει τις διαδρομές των πλοίων και θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει ανεξάρτητη ρύθμιση μεταξύ των δύο αυτών χωρών, Ιράν και Ομάν, με στόχο να διασφαλίζει την κυριαρχία τους και παράλληλα την ασφαλή διέλευση των πλοίων, αναφέρει το Bloomberg.
0: Ναι, πάντως διεθνείς αναλυτές και εδώ στη χώρα μας και εκτός συνόρων δεν έχουν πιστεί πως σύντομα θα έχουμε λευκό καπνό σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Είναι πολλά τα εμπόδια. Ακούστε τι είπαν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην ΕΡΤ, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Δημοκρατίας, καθώς και ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο καθηγητής διεθνούς ασφάλειας, μίλησε επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
6: Οι Ιρανοί έχουν αντιληφθεί ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένα απίστευτο όπλο στα χέρια τους. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αντίον όλου του κόσμου, γιατί χτυπάει την παγκόσμια οικονομία. Τραμπ δεν θέλει να πάει στις εκλογές με τόσο υψηλή τιμή πετρελαίου και προσπαθεί να βρει μια λύση με τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οποιαδήποτε λύση θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει και επιπλέον βρίσκουν την ευκαιρία, ενώ έχουν υποστεί δεινή στρατιωτική ήττα, να τη μετατρέψουν σε διπλωματικό θρίαμβο.
7: Υπάρχουν δύο βασικά συστατικά τα οποία προσδίδουν μια συνεχή διπλωματική διαπραγμάτευση. Το γεγονός ότι ακόμα χτυπήματα δεν γίνονται τα οποία να είναι μεγάλης πολεμικής σύρεξης.
8: Κύριε
7: Τραμπ. Στις ρητορικές επιθέσεις. Ναι. Και μένουμε επίσης στο γεγονός ότι τα πιόνια μπαίνουν στα σημεία που πρέπει να μπουν στις γεωγραφικές περιοχές και βεβαίως υπάρχουν ορισμένα χτυπήματα τα οποία ουσιαστικά προσδίδουν σε μια ανάγκη περισσότερης ρητορικής και λιγότερης πολεμικής.
0: Τώρα, Γιώργο, έχουμε νεότερα από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία και αυτά τα νεότερα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
23: Ναι, ο απολογισμός των θυμάτων, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σε 53 ανθρώπους, ενώ παραμένουν εκατοντάδες αγνοούμενοι. 36 από τους τραυματίες, 36 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται, ενώ άλλοι 77 φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Περισσότερα από 900 σπίτια έχουν καταστραφεί και 450 έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 5.000 περίπου κάτοικοι στο νησί Φλόρες έχουν αναγκαστεί να βρεθούν σε προσωρινά καταφύγια άστεγοι.
0: Μάλιστα, εκεί είχαμε και αυτό το πολύ σοβαρό δυστύχημα με την ανατροπή ενός λεωφορείου στην Ουγγαρία. Πάρα πολύ νεκροί εκεί.
23: Ναι, σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία, ένα λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες έπεσε σε χαντάκι και ανετράπη, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και τουλάχιστον 10 να τραυματιστούν. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 επιβάτες και 2 οδηγοί που επέστρεφαν στην Πολωνία μετά από προσκύνημα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το δυστύχημα όμως σημειώθηκε στην Ουγγαρία. Ναι. Οι αρχές έχουν θέσει υποκράτηση στον οδηγό, καθώς εκτιμούν ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε μαζί το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle στο μικρόφωνο σήμερα. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
8: Νέα μεγάλη πυρκαγιά στα σύνορα Βελγίου-Γερμανία. Συναγερμός για τη γερμανική πόλη Μόνσαου. Μπαράζ επιθέσεων από το Ισραήλ στον Λίβανο. Αυξημένη τουρκική κινητικότητα εν ώψη της επίσκεψης Κούσνερ στη Μέση Ανατολή. Και συλλήψεις μεταναστών από το Μαρόκο κοντά στη Θέουτα. Πληροφορίες στα social media για νέο μεταναστευτικό κύμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα μεγάλη φωτιά.

0: Από τη γερμανική πόλη Μόνσαου. Την ίδια ώρα, σε αυτό το δύσκολο γερμανικό καλοκαίρι, λόγω ακραίου καύσωνα και ξηρασίας, οι σοσιαλδημοκράτες, υπουργοί της κυβέρνησης, οικονομικών, περιβάλλοντος, εργασίας και υποδομών, εξετάζουν σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή και τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που θέτει στη Γερμανία. Το έγγραφο περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία του γερμανικού φυσικού περιβάλλοντος και συνταγματική αναθεώρηση για να ενταχθεί στο Σύνταγμα το καθήκον προσαρμογής απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την προστασία της φύσης. Η Χριστιανική Ένωση βλέπει με σκεπτικισμό πάντως το ενδεχόμενο συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλάζουμε θέμα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 11 νεκρούς, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που προβλέπει αποκλιμάκωση και αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Ο IDF ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον διοικητή της οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο ως απάντηση σοβαρού τραυματισμού τριών Ισραηλινών στρατιωτών. Έντονη είναι και η κινητικότητα στο Κάιρο. Αντιπροσωπεία της Χαμάς έχει ήδη αναχωρήσει, ενώ και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν διαδραματίζει παρασκηνιακά σημαντικό ρόλο εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Τζάρετ Κούσνερ σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Τις τελευταίες πληροφορίες μας μεταφέρει ο Γαβρίλ Χαρίτος.
1: Στο Κάιρο βρίσκεται σήμερα ο ηγέτης της Χαμάς Χαλίλ Αλχάγια για μια σειρά επαφών που θα περιλαμβάνουν και συνάντηση με τον διοικητή των Αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών Χάσαν Ρασάντ. Όπως αναφέρουν πηγές της Χαμάς, η οργάνωση θα δηλώσει έτοιμη να δεχθεί την Παλαιστινιακή κυβέρνηση των τεχνοκρατών στη Γάζα, όπως ορίζει ο οδικός χάρτης του σχεδίου Τραμπ. Ωστόσο, την Κυριακή που μας πέρασε, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ απορρίπτει τον οδικό χάρτη. Από την άλλη, με αφορμή την επίσκεψη του Τζάρεντ Κούσνερ στην περιοχή, η Τουρκία τονίζει εκ νέου το ενδιαφέρον της για την κατάσταση στη Γάζα. Προχθές ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάντρα Μπντελάτη, δήλωσε πως Τουρκία και Αίγυπτος θα λάβουν πιο αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να εφαρμοστεί το σχέδιο Τραμπ. Επίσης, σε συνέντευξη στο Αλτζαζίρα που θα μεταδοθεί απόψε, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντοάν, αναφερόμενος στη Γάζα, επένεσε την καλή θέληση που επιδεικνύει η Χαμάς για την εφαρμογή του Αμερικανικού σχεδίου, επικρίνοντας τη στάση του Ισραήλ. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης και στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ, τονίζοντας ότι αναμένει από τη διακυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για να σταματήσουν οι επιχειρήσεις του IDF στον Λίβανο. Από Ισραηλινής πλευράς, από τη μια τηρείται σιγή ασυρμάτου εν ώψη της επίσκεψης του Τζάρεντ Κούσνερ στην περιοχή, και από την άλλη, οι επιχειρήσεις στον Λίβανο συνεχίζονται. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα εντάθηκαν οι βομβαρδισμοί με επίκεντρο τη στρατηγική σημασίας οροσειρά Αλ Ιτάχερ, όπου η Χεσμπολάχ φέρεται να διατηρεί υπόγειες εγκαταστάσεις. Ο IDF ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της μονάδας της οργάνωσης που εκτελεί επιθέσεις με ντρόουν. Από την άλλη, το λιβανικό κανάλι MTV επικαλείται Αμερικανό στρατιωτικό που υπηρετεί στον Λίβανο, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση πως εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιχειρήσεις της εναντίον του Ισραήλ, τότε ο IDF θα καταλάβει την οροσειρά Αλ Ιτάχερ και θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του βορειότερα. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για την Dortmund, για το Dortmund, για να κληρώσει τη μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα. Δεν έχει κλείσει ακόμα πάντως. Δεν έχουν βρεθεί υπάρχει οριστική συμφωνία σε όλες τις παραμέτρους σύμφωνα με τους Γερμανούς. Ωστόσο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μετακίνηση εφόσον πραγματοποιηθεί και βέβαια.
2: 30 εκατομμύρια ευρώ,
3: Ακριβώς. Και έκανε και δηλώσει ότι αγαπάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, που δεν έχει να κάνει βέβαια με το επαγγελματικό του μέλλον. Αυτό το κομμάτι προφανώς τον αγαπάει. Στον Ολυμπιακό, ο Ρέμο Φρόλερ.
2: Πάντως, να μείνουμε, επειδή το θέμα αυτό είναι και το νούμερο ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την εγχώρια αθλητική επικαιρότητα. Υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις και μάλιστα μαθαίνουμε ότι συγκεντρώνεται κόσμος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι πωλείται τον Golden Boy του συλλόγου, ο Γιάννης Κωνσταντέλης.
3: Παράξενο πάντως το 2026, αν μη τι άλλο, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να υπάρχουν αντιδράσεις από την ώρα δικά μου.
2: Ναι, γιατί ξέρεις και το παιδί αυτό πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Έχει μεγάλο ταλέντο.
3: Προφανώς.
2: Είναι σαν να του κόβει τα φτερά, να θες να μην
3: είναι για πάντα. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Ρέμο Φρόιλερ που ήρθε στην Αθήνα να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του και σήμερα θα έχει και κρίσιμες επαφές με τον Αρμάντο Κονσάλες. Αυτά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί έχουμε τον Απόστολο Χρήστου μεταξύ 7,5 και 8 στην κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο στο τελικό σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι, και τον Εμμανουήλ Καραλή στο στίβο επί κοντό Στις 9.30 επίσης και τα δύο παιδιά έχουν μεγάλη.

0: Ελίνα Τζέγκο στα κόντια. Μην την ξεχνάμε και την Ελίνα, διότι φαίνεται πως είναι και αυτή η εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Οπότε μπορεί να πανηγυρίζουμε το βράδυ 3 μετάλλια.
1: Για να δούμε.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Απόστολος Σίσκος χθες κατέκτησε το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα. Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Κατέλαβε την τρίτη θέση, έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ. Να ακούσουμε την περιγραφή της κούρσας του μέσα από την ΕΡΤ και βεβαίως και τις δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση ο Απόστολος Σίσκος.
2: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους κολυμπητές. Πρώτος είναι ο Μαρσάντ, ο Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13. Απίστευτο Σίσκος.
3: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει. Ήταν ακόμα καλύτερο και από Ήπτο, γιατί στο Ήπτο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Έγινε και μια φανταστική ατμόσφαιρα λόγω του Μαρσάντ Γάλλου. Οπότε νομίζω είναι στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Μαρία Αλεφάντη έχει πάρει ήδη θέση, θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη Σαλαμίνα, κοντά στον οικισμό Περιστέρια. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε έξελιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στη Σκύρο και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έχοντας πευκοδάσους. Η κατάσταση βαίνει προς το καλύτερο, δήλωσε στον Sky ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία επιχειρούν στο σημείο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σολωμός του Δήμου Κορινθίας. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημεία που καπνίζουν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο Βέλγιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν ολονύχτιες προσπάθειες για να ελέγξουν τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας δασική πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Παρασκευής στο ορεινό φυσικό πάρκο στη Φαν, στα δυτικά και κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων. Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Βέλγιο, από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, συνεπικουρούμενες από το στρατό και αγρότες, έχουν επικεντρωθεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται προς τη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει από εχθές 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία. Μεγάλες καταστροφές σε δρόμους και υποδομές και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε εχθές στην Ανατολική Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ιτήλο και Καραβοστάση. Μέσα σε 2 ώρες ένας τεράστιος όγκος νερού μετέτρεψε δρόμους σε χυμάρους, παρασύροντας χώματα, πέτρες, ξύλα και άλλα φερτά υλικά. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση είναι καλά στην υγεία της και αναμένεται να λάβει εξιτήριο πιθανόν και εντός της ημέρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, περισσότερα από 100 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην περιοχή, ενώ αρκετά από αυτά παρέμεναν μέχρι το πρωί ακινητοποιημένα και χρειάστηκε η συνδρομή συνεργείων για να απομακρυνθούν. Η πυροσβεστική δέχθηκε χθες τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλή σημεία. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Ένας έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει η επιχείρηση. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό τους οδήγησε να ψάξουν περισσότερο, διαπιστώνοντας ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Στη σύλληψη μιας 35χρονης επιχειρηματία που προμήθευε αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικα παιδιά προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Καλαμαριάς. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ελέγχων προσήχθησαν και ελέγχθηκαν συνολικά 41 ανήλικοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 3 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ, διαπιστώθηκαν ότι και οι 3 οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οι 2 πρώτοι εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο κέντρο της πόλης και στον Εύωσμο αντίστοιχα, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ώρα μεταλλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα αγωνιστεί το βράδυ στον τελικό του επικοντό. Μία θέση στο βάρθρο διεκδικεί και η Ελίνα Τζέγκο στο Ακόντιο. Ραντεβού με το Βάρθρο έχει και ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Ντουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε 7 λεπτά μετά τις 3. Σήμερα είναι Κυριακή 16 Αυγούστου, στα μέσα ακριβώς αυτού του μήνα του Αυγούστου, που οι περισσότεροι θέλω να πιστεύω ότι είστε διακοπές εκτός από εμάς. Λοιπόν, είστε στη σωστή συχνότητα, στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και μαζί θα είμαστε έως τις 5. Σήμερα είναι το Αγίου Αλκιβιάδου Μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου, Νέου Ασκητού, Αγίου Διομήδου Μάρτυρος, Έβρεση Τιμίων Λεψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντι, Άγιος Απόστολος ο Νέος, Αγίου Σταματίου από Βόλο. Τα ονόματα είναι πάρα πολλά που γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά. Η Λιάννα, να ξέρεις ότι ο ήλιος ανέτειλε σήμερα 41 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει 17 λεπτά με τις 8. Θα έχουμε φως αυτή τη μέρα 13 ώρες και 37 λεπτά. Άρα τι προλαβαίνουμε να βγούμε έξω.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι.
0: Έχει πέσει η θερμοκρασία. Είναι πολύ αλλιώς πια το πώς κοιμόμαστε το βράδυ.
1: Ακριβώς. Είναι αισθητή η πτώση. Και μάλιστα να πούμε ότι δεν θα κρατήσει για πολύ.
0: Α, όχι.
1: Ήταν σύντομο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, η άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες θα είναι σε φυσιολογικά πλαίσια. Δεν φαίνεται δηλαδή κανένα καυσωνικό επεισόδιο μπροστά μας. Να πούμε ότι το Μιλτέμι θα εξασθενήσει από τις επόμενες ώρες σταδιακά και αύριο στο Αιγαίο θα πνέει έως 6 μποφόρ, με εξαίρεση το Καρπάθιο Πέλαγος όπου θα αγγίξει τοπικά τα 7 μποφόρ. Τώρα στο Ιόνιο αύριο θα πνέουν άνεμοι δυτικοί μέχρι 5 μποφόρ, και γιατί το λέω αυτό? Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στη Δυτική Ελλάδα να διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά σταδιακά θα ανεβαίνει. Καθώς έχουμε την εξασθένιση των ανέμων.
0: Είπες τώρα για εξασθένιση ανέμων, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχει ανέμους τώρα τέτοιους ώστε να είναι η φωτιά στη Σαλαμίνα και να έχει χύσει το 112 προς τα εκεί, προς τον Εργοσαρονικό?
1: Έχουμε ισχυρές ρηπές ακόμα και στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Άρα συμπεριλαμβάνεται και η Σαλαμίνα μέσα σε αυτές τις περιοχές. Από τις απογευματινές ώρες περιμένουμε κάποια εξασθένιση. Ωστόσο, ναι, είναι λογικό με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή.
0: Έχει 112 στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Είναι εκεί η περιοχή όπου ζητείται από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Και να διαβάσω λίγο να σας πω ότι είναι η φωτιά καίει στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική και για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 24 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Επίσης, έχουμε 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας. Και από ό,τι βλέπω εδώ και διαβάζω την πυροσβεστική, Ιλιάνα, η περιοχή εκεί στη Σαλαμίνα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
1: Είναι λογικό. Είναι λογικό, γιατί οι ρηπές σήμερα, εντάξει, δεν έχουν ξεπεράσει τα 6 μποφόρ, δηλαδή από ό,τι βλέπω οι ρηπές είναι στα 40 περίπου χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό μεταφράζεται στα 5 μποφόρ.
0: 5 μποφόρ, αλλά η ξηρασία.
1: Ωστόσο, ακριβώς, το έδαφος είναι αρκετά ξηρό. Η σχετική υγρασία τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ χαμηλή λόγω των βοριάδων. Και σίγουρα στις περιοχές όπου έχουμε ορεινούς όγκους, στην πλευρά όπου κατεβαίνει ο άνεμος είναι πιο θερμός και πιο ξηρός. Και αυτό συμβάλλει φυσικά στην εξάπλωση κάποιας πυρκαγιάς.
0: Και δεν ξέρουμε κιόλας το από πού ξεκίνησε η φωτιά, αν είναι ανθρώπινο χέρι, αν είναι από κάποιο στήλο, από ρεύμα, αν είναι. Τις προηγούμενες μέρες έχουμε δει μέχρι και από τις.
1: Σωστά.
0: Πείτε το λίγο τη λέξη.
1: Τις ανεμογεννήτριες.
0: Τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Και από εκεί.
1: Μένει να το δούμε αυτό από που ξεκίνησε. Είναι κάτι πολύ πρόσφατο τώρα.
0: Πάντως οι άνεμοι που πνέουν εκεί είναι 4 με 5 μποφόρ, λες.
1: Ναι, σωστά. Και φαίνεται ότι δεν θα ενισχυθούν περαιτέρω. Το αντίθετο, θα έλεγα.
0: Μακάρι.
1: Οπότε αυτό είναι κάπως καθησυχαστικό.
0: Είναι λίγο παρήγορο να μην έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους για να μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα,
1: φυσικά,
0: τα οποία είναι πολύ βοηθητικά και επικουρικά των επίγειων δυνάμεων. Γιατί, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, οι επίγειες δυνάμεις είναι αυτές που σβήνουν τη φωτιά. Αλλά όταν είναι σε μέρη δύσβατα, βοηθάνε πάρα πολύ τα εναέρια μέσα.
1: Φυσικά, και αν έχουμε ανέμους πάνω από τα 8 μποφόρ, τα εναέρια δεν μπορούν να δράσουν. Συγκριτικά όμως με τις υπόλοιπες περιοχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά, φαίνεται ότι στη Σαλαμίνα είναι λίγο πιο ήπια η κατάσταση όσον αφορά στους ανέμους.
0: Πολύ ωραία. Άρα, λες λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα έθριος, ήπιος ο καιρός. Αύριο πέφτει. Πέφτουν κι άλλο οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα ανέβει κι άλλο και την Τρίτη.
1: Και επομένως... την Τρίτη και περιμένουμε και κάποιες βροχές, να πούμε. Σήμερα κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, ίσως και στην Πελοπόννησο, τα ορεινά τμήματα. Και αύριο το ίδιο. Θα περιοριστούμε εκεί στην Ήπειρο και την Δυτική και Κεντρική Στερεά.
0: Επομένως, Τρίτη... όσοι ακούνε, να μην, όταν ακούνε βροχές, μην νομίζουν ότι θα βρέξει έξω την πόρτα μας τώρα εδώ.
1: Όχι. Ακριβώς αυτό θέλω να καταλάβουμε, ότι όταν λέμε βροχοπτώσεις δεν εννοούμε σε όλη την χώρα.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια όλη την ημέρα με την ίδια ένταση. Είναι συγκεκριμένες οι περιοχές, είναι κάπως τοπικά τα φαινόμενα. Την Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι λίγο πιο γενικευμένο. Και οι περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι τα βόρεια της Μακεδονίας, η Ήπειρος, η Στερεά και κυρίως η Κεντρική Στερεά. Η Πελοπόννησος φαίνεται κυρίως στα ορεινά εκεί στην Αρκαδία. Και ίσως και η Κρήτη.
0: Ο Χρήστος εδώ μας στέλνει μήνυμα, Ηλιάνα, και ρωτάει, ας αφήσουμε λίγο τις ρηπές του ανέμου και ας μας πει η μετεωρολόγος για τις πλημμύρες. Αν φαίνεται δηλαδή, αν μπορείτε εσείς με τα μοντέλα που έχετε, δεν ξέρω, Ηλιάνα, mm-hmm. αν μπορείτε να το προβλέψετε αυτό, ότι θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Αν δείχνουν δηλαδή 2-3 μέρες πριν ότι θα είναι τέτοιο το ποσοστό της βροχής, ή δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό.
1: Ωραία, ένα-ένα. Τα πλημμυρικά φαινόμενα, αυτά καθ' αυτά δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Να πούμε εκεί θα έχουμε πλημμύρα, γιατί είναι συνδυασμός πραγμάτων. Σημαίνει ότι έχουμε κάποιους παράγοντες, να έχουμε ραγδαιότητα στη βροχόπτωση, υποδομές ενδεχομένως, αν είχαμε κάποια πυρκαγιά, κάποια καμένη έκταση.
0: Δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτό.
1: Ακόμα όχι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα έχουμε πλημμυρικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, τη ραγδαιότητα της βροχόπτωσης μπορούμε να την προβλέψουμε. Φαίνεται όμως ότι ακόμα, και θα συνεχίσουμε να έχουμε, κάποια αβεβαιότητα. Δηλαδή το προγνωστικό μοντέλο είναι αρκετά δύσκολο στην βροχόπτωση όταν δεν είναι από οργανωμένο σύστημα, δηλαδή κάποιο βαρομετρικό χαμηλό. Όταν είναι πιο τοπικό το φαινόμενο, πιο περιοχικό, ακριβώς η αβεβαιότητα αυξάνεται.
0: Ναι.
1: Να εξηγήσω γιατί.
0: Γιατί
1: πρώτον δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στον έφος, γι' αυτό υπάρχει και η έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Να καταλάβουμε δηλαδή ποια είναι η μικροφυσική των νεφών. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση τα τελευταία χρόνια, αλλά η έρευνα συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Πρώτον λοιπόν αυτόν, και δεύτερον δεν έχουμε τόσα πολλά, δεν μπορούμε να κάνουμε την επεξεργασία πολλών δεδομένων, έτσι ώστε αυτά τα δεδομένα που τα λέμε αρχικές και οριακές συνθήκες στην μετεωρολογία, να τα εισάγουμε μέσα στα προγνωστικά μοντέλα και έτσι να έχω μια καλύτερη πρόγνωση. Οπότε κυρίως έχω αυτά τα δύο προβλήματα.
0: Εσύ θεωρείς με την επιστήμη τώρα και όπως έχουν γίνει τα άλματα, θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το επίπεδο?
1: Ενδεχομένως ναι, τα επόμενα χρόνια να βελτιωθεί. Κάθε φορά γίνεται και ένα μεγαλύτερο έτσι βήμα. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε παραπάνω από μία ημέρα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε φτάσει στην βροχόπτωση να έχουμε μια ακρίβεια 3 ημερών. Θα μπορούσαμε να πούμε και λίγο παραπάνω, αλλά εγώ θα έμενα στις 3 ημέρες. Και όσον αφορά στον άνεμο και στη θερμοκρασία, μπορούμε να μιλήσουμε και για μια εβδομάδα, άντε 10 ημέρες, μια εικόνα εκεί που σχηματίζεται,
0: πούμε,
1: αλλά όχι με ακρίβεια.
0: Αυτές τις εικόνες που είδαμε στο Ήτειλο,
1: ναι,
0: στην περιοχή της Λακωνικής Μάνης.
1: Δεν φαινόταν ότι θα έχουμε τόσο μεγάλο ύψος βροχής.
0: Αυτό ήταν, ούτε σε χειμώνα δεν έχουμε δει αυτές τις εικόνες.
1: Ήταν,
0: είναι τρομερό.
1: Ακριβώς, ειδικά για τον Αύγουστο και σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ήταν η δεκαπλάσια ποσότητα που θα έπεφτε τον Αύγουστο στη Μάνη.
0: Η εικόνα αυτή εντωμεταξύ που είδαμε με το ζευγάρι να κρατιέται από αυτά τα εκκλησάκια που είναι, φτιάχνονται, ναι, ξέρετε, πρόχειρα στις αυλές. Όχι πρόχειρα, κανονικά. Και κρατιόντουσαν επί 2 ώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι να απορεί κανείς πως οι άνθρωποι πραγματικά δηλαδή δεν πάθαν τίποτα σοβαρότερο όταν αυτοκίνητα έχουν μεταφερθεί. Είδες πως αυτά. Τρομερή ποσότητα του νερού,
1: ναι, ναι,
0: και η μανία του νερού.
1: Ναι, ήταν αυτό που λέμε ραγδαία. Η βροχόπτωση μέσα σε πολύ λίγες ώρες πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού.
0: Δρόμοι άνοιξαν στα δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε για υπόγεια τώρα που μπήκαν μέσα τα νερά, αυτοκίνητα. Ναι. Πολλές ζημιές.
1: Φαινόταν φυσικά και το είχαμε
0: εκεί
1: πει. Στην Πελοπόννησο, ναι, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, όχι στη νότια. Κυρίως στα κεντρικά, στα ορεινά. Εκεί φαίνεται. Να πούμε ότι στην Μάνη, ναι, το είχαμε πει ότι στη νότια Πελοπόννησο, εκεί στη Λακωνία, φαινόταν βροχόπτωση, φαινόταν καταιγίδα. Όχι όμως σε αυτό το ύψος βροχής.
0: Δεν θα λέγαμε ποτέ ότι πάρτε τα αυτοκίνητά σας, βάλτε τα κάπου πιο...
1: Όχι, και γι' αυτό δεν αναφερθήκαμε και σε αυτό, ότι προσέξτε και περιμένουμε ραγδαία βροχόπτωση εκεί. Φαινόταν η βροχόπτωση, φαινόταν η καταιγίδα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ας ελπίσουμε τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα σήμερα, γιατί και οι άνθρωποι εκεί λαχτάρισαν. Γενικά, μικρές λαχτάρες παίρνουμε κάθε μέρα.
1: Κάτι έχουμε.
0: Δηλαδή, γίνεται η Χαλκιδική, χαμός, τρέχουμε. Καίγεται.
1: Η αντίθεση είναι πράγματα. Μεγάλη. Πυρκαγιά στη Βόρεια Ελλάδα, βροχόπτωση στα νότια. Και ραγδαία.
0: Και μην ξεχνάμε, φέτος θρυνήσαμε και πυροσβέστες.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Δεν το συζητάμε.
1: Και αρκετές, μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η Ηλιάνα Κοτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Γιώργος Βραχνός, όπως και χθες. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιατί δεν έκανες, ναι. Δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr και που λέει πες την απόψή σου. Πείτε την, θα τη διαβάσω. Θα την ακούσω, θα τη σχολιάσω και τα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Λολα. 22 λεπτά μετά τις 3 και 100,3. Μαρία Δωρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Γελάς, ε? Θες να έρθεις εσύ μπροστά να δούμε αν μετά από ένα μήνα σερή μιλάς κύριε Λάζαρε Γιαννούδη, καλησπέρα, καλές διακοπές δεν έχει? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δημήτρης από το κέντρο. Να παίξω κλαρίνο στην εκπομπή, ε? Λοιπόν, όταν θα αποφασίσω να τα αλλάξω όλα στη ζωή, Δημήτρη, θα πάρω το κλαρινέτο και θα παίξω. Τα ακούς, Θανάση? Α, σου τράβηξα την προσοχή. Λοιπόν, με τη μία κόρη, δεν θυμάμαι ποιο είναι το μικρό της, γιατί έχει δύο κόρες η μπήκη μου σχολείο, έλα. Είχαμε μιλήσει. Ήταν πέρσι που είχε γίνει μία πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Και για τη Βίκυ μου σχολείο θέλω να πούμε, γιατί σαν σήμερα έφυγε.
1: Α, ναι.
0: Από τη ζωή. Πότε? Δεν είχα προλάβει. Έχουν περάσει 21 χρόνια.
1: Εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί
0: το 2005.
1: Συγγνώμη, θα το πω έτσι. Ακούω συνέχεια μου σχολείο.
0: Ναι. Για βάλε λίγο και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε για εκείνη.

0: 21 χρόνια λοιπόν πέρασαν, Θανάση, από τον θάνατο της Βίκης Μουσκούλη.
1: Θα έλεγα μια δεκαετία.
0: Πέρυσι λοιπόν είχε γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο. Είχα βγάλει τη μία από τις δύο κόρες της εδώ. Και ήταν πρόγραμμα με τα τραγούδια της και είχαν δανείσει τα φορέματα της μαμάς τους. Οπότε ήταν, ξέρεις, πάνω στη σκηνή με την Βίκη Μουσκούλη. Εγώ στεναχωριά που δεν την είχαν δει ποτέ ζωντανά.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι, θα σου το πω έτσι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι τόσο. Πώς να σου πω, όντως και εγώ θα το. Αλλά δεν με πειράζει. Δηλαδή την έχω τόσο ζωντανή. Δηλαδή ακόμη και σήμερα σου λέω, ακούω Μουσκούλη.
0: Τώρα, καλά, που, ναι, δεν,
1: τώρα που πέθανε ο Χαλκιάς, ας πούμε, άκουγα το δίσκο τους Μετανάστες που είναι μέσα Χαλκιάς Μουσκούλιου. Και τι λέω. Αυτή η γυναίκα, τι φωνή είχε, τι όμορφα πράγματα.
0: Φωνάρα.
1: Και δεν. Για μένα είναι μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
0: Επίσης.
1: Για μένα όμως δεν είμαι εγώ.
0: Από τις μεγαλύτερες θεωρώ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση τότε γιατί. Που μιλούσα με την κόρη της.
1: Ναι.
0: Ευαγγελία, νομίζω. Mm-hmm. Και επειδή ξέρεις, ο έρωτας με τον Μίμη Δωμάζο ήταν μεγάλος. Ναι. Τεράστιος έρωτας. Μεγάλη αυτή η έρωτας.
1: Εγώ όπως τους φαντάζομαι κιόλας που ήταν, ας πούμε, στα Ντουζένια, πρέπει να ήταν φοβερό ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Υπέροχο ζευγάρι.
0: Εκεί που έγινε σκοτωμός και.
1: Ναι, δεν μπορούσαν να κάνουν πλάκες
0: από την εκκλησία.
1: Ναι, κάτι.
0: Γίνανε 30.000 μπουμπονιέρες, εξαφανίστηκαν. Ναι, έπρεπε να πληρώσουν τα μάρμαρα. Λαϊκό προσκύνημα κανονικά. Και αυτό που εγώ συνήθως λέω. Το έχω δει από την. Δεν έχω παντρευτεί, αλλά η μικρή μου πείρα τώρα λέει ότι οι μεγάλοι έρωτες δεν πρέπει να φοράνε νηφικό.
1: Μάλλον.
0: Η μικρή μου εμπειρία, ρε παιδί μου, ξέρεις, από τη ζωή, λέει αυτό.
1: Εγώ σου έχω ξαναπεί ότι έχω μια φίλη δικηγόρο που μου λέει τα πιο σκληρά διαζύγια είναι οι μεγάλοι έρωτες.
0: Οπότε αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που χώρισαν,
1: ναι,
0: αλλά δεν έπαψαν ποτέ να εκτιμούν ο ένας τον άλλον.
1: Όχι,
0: και ο Μίμης Δωμάζος λέει είχε πάει τότε και, ναι, μέσα στο δωμάτιο,
1: ναι,
0: όταν εκείνη έφευγε.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή η κόρη πέρσι την είχα βγάλει, έκανα το λάθος να. Γιατί. Δεν σκέφτηκα εκείνη την ώρα ότι δεν ρωτάω απλά και μόνο έναν άνθρωπο που ήξερε τη Μοσχολιού. Ρώταγα την κόρη.
1: Ναι.
0: Που μόλις είχε φύγει ο πατέρας και λέω, τι να λέγανε αυτοί οι δύο μύθοι μεταξύ τους. Και μου είχε πει, σας παρακαλώ πολύ, μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Μετά με πήρε βέβαια να μου πει χιλιά συγγνώμη.
1: Όχι,
0: και λέω,
1: ναι,
0: εγώ συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά όπως το σκεφτόμουν.
1: Ξέρεις, αυτές τις τελευταίες στιγμές κάνεις,
0: ναι,
1: αυτό που λένε.
0: Τι μπορεί να
1: λαϊκά, κάνεις ταμείο.
0: Ναι, τι μπορεί να είπαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μπορεί να ζήτησε κάποιος σε κάποιον για κάτι συγγνώμη που έγινε ή που εμείς δεν ξέρουμε. Μπορεί να εκφράστηκαν.
0: Ή μπορεί να μην υπόθηκε και τίποτα.
1: Τέτοιο. Ή μπορεί να σου πω κάτι. Καμία φορά εκείνη τη στιγμή τίποτα. Είναι βουβές.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τώρα νόημα. Ό,τι να πεις μετά είναι.
0: Αλλά δεν είναι πολύ ωραίο όταν δύο άνθρωποι έτσι αγαπηθούν τόσο πολύ να έχουν αυτή τη μεγαλοσύνη, το μεγαλείο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Να το κατακορτήσουμε μέχρι τέλος.
0: Να κρατήσουμε
1: μια αξιοπρέπεια.
0: Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε, γιατί κάναμε δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάναμε μια διαδρομή σε αυτή τη ζωή, γιατί μας αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Λοιπόν, η Βίκη Μουσκούλη, 21 χρόνια από τότε.
1: Έχω τον δίσκο.
0: Δεν θα έχεις.
1: Αυτό, σε CD βέβαια, το δίσκο αυτό που η Μουσκούλη τραγουδά Σπανό, που έχει μέσα το άνθρωπο Μονάχη και τη Μαρκίζα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έχω με αφιέρωση τη Βίκη Μουσκούλη.
0: Πώς, αφού είπαμε δεν την έχεις.
1: Ναι, αλλά την έχω γνωρίσει. Μου το είχε υπογράψει. Και μου λέει: σε ευχαριστώ, Θανασάκη, μου σε ευχαριστώ που σε αγαπάς. Και λέει: το ίδιο σε αγαπώ κι εγώ. Γράφει πάνω.
0: Αλήθεια, λες.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Πού την είδες, πού την γνώρισες?
1: Την είχα γνωρίσει παλιά σε μια συνέντευξη τηλεοπτική που της είχε γίνει. Της λέω: έχω φέρει εδώ, τι μπορεί να μου το γράψει. Βεβαίως, Θανάση. Και πολύ πλάκα.
0: Ναι.
1: Γιατί έλεγε: να πει του φωτιστή, κρύψου, μιλούσε έτσι περίεργα.
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: Φωτίσει καλά, γιατί εγώ είμαι σιτεμένη. Ξέρεις,
0: ναι,
1: και χιούμορ δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν τρομερό άνθρωπο. Αυθεντική, νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη. Και όπως μου το έχει πει κάποιος που σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη του, που ξέρει πολλά από μουσική, μου λέει ότι ξέρεις κάτι, μου λέει, μπορεί να μην είχε αυτή την υψηλή παιδεία μιας έντεχνης τραγουδίστρια, αλλά είχε ένα τρομερό ένστικτο στην ερμηνεία της. Και είχε δίκιο. Είχε ένα τρομερό ένστικτο στην ερμηνεία της.
0: Να.
1: Και ήταν και ευλογημένη, γιατί είχε έναν φοβερό παραγωγό, τον Γιώργο Μακράκη, ο οποίος. Πώς το λένε, την πήγε εκεί που έπρεπε να πάει και τη έδωσε πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτεί η Μοσχολιού, έχει πει πράγματα τελείως ατέλειαστα. Δηλαδή, Ζαμπέτας, Μαρκόπουλος, Κραουνάκης,
0: ναι,
1: Ξαρχάκος, δηλαδή πράγματα που είναι διαφορετικά.
0: Λευτέρη Παπαδόπουλο, Λίνα Νικολακόπουλο.
1: Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει.
0: Νίκο Γκάτσο. Και ποιο δεν έχει τραγουδήσει. Δύο επιτυχίες τη έδωσαν το όνομα σε δύο νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Τα Δειλινά,
1: τα Δειλινά
0: και τα Ξημερώματα.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω τα Δειλινά δεν ήταν τα πει αυτή. Τα είχε δώσει ο Ζαμπέλα σε ένα άλλο τραγουδιστή και του λέει μπάτι να τα πω και τα στο σχολείο και τα πω. Τα Δειλινά, α πούμε. Η ερμηνεία στα Δειλινά.
0: Ναι.
1: Είναι ανεπανάληπτη. Και λέω. είμαστε τυχεροί που τα δισκογραφήσαμε αυτά τα πράγματα, που τα έχουμε και τα ακούμε,
0: ναι,
1: για πάντα.

0: Λοιπόν, Αθανάσιε, έχει έρθει 112 και στα σελήνια της Σαλαμίνας. Θα έχουμε άνθρωπο.
1: Θα πάω τώρα, ναι, ναι, ναι. Έχω κάνει τη συνεννόηση. Απλώς οι άνθρωποι μεταβαίνουν εκεί, επειδή αν δεν έχουν εικόνα.
0: Βέβαια. Θα πρέπει να έχουν εικόνα. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές στην κυρία Βασιλική Χαραλαμποπούλου. Να είστε καλά. Καλησπέρα από Δονούσα με ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Πάμε στην
1: έχει διαβάσει τη βιογραφία της Μοσχολιού.
0: Να μου τη φέρει να διαβάσω.
1: Την έχω, αλλά δεν έχω διαβάσει ούτε εγώ. Θα διαβάσει και φέρω.
0: Υποτονικό και σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε εξέλιξη δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά στη Σαλαμίνα, ένα στην περιοχή Περιστέρια κοντά στον ομώνυμο οικισμό και ένα στην περιοχή Σελίνια. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Περιστέρια και ΕΑΣ Κλαμπ να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Περιστεριών προς Εάντιο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στη Σκύρο και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε εχθές στη Μάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Εντός της ημέρας αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, περισσότερα από 100 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην περιοχή. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη. Συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν ως μισθωμένα. Στη σύλληψη μιας 35χρονης επιχειρηματία που προμήθευε αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικα παιδιά, προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Καλαμαριάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τη Μαρία Δημητριάδη, η οποία είναι κάτοικος Σαλαμίνας. Μαρία, καλησπέρα και χρόνια πολλά και από κοντά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από μένα.
0: Φαίνεται τα πράγματα να μην είναι καλά στο νησί. 212. Εσύ τι μαθαίνεις που είσαι εκεί?
1: Ακριβώς, έρχονται συνέχεια μηνύματα, κυρία Μαρία. Χρόνια πολλά και σε εσάς, το ξέχασα. Συγγνώμη, απλά είμαι στοιχισμένη πάρα πολύ. Έρχονται μηνύματα συνέχεια. Από εδώ, από τον κόλπο της Σαλαμίνας, μπορούμε να δούμε έναν πάρα πολύ μεγάλο πύρινο κλοιό. Έχει πάρα πολύ φωτιά, πάρα πολύ έντονο καπνό. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε μια φιαλτική νύχτα, γιατί ήδη από live μεταδόσεις δημοσιογράφων βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και καίγονται και σπίτια.
0: Καίγονται σπίτια σε ποια περιοχή, Μαρία?
1: Ναι. Είναι στην περιοχή των Περιστερίων και στον Κίναν. Είναι αυτό που λέγαμε μια φοβερά πευκόφυτη περιοχή. Οπότε έχει ξεκινήσει λοιπόν μια φοβερή φωτιά από εκεί και δεν ξέρουμε πού θα επεκταθεί, γιατί δυστυχώς μπορεί να απλωθεί σε όλα τα μέτωπα, και προς βορρά και προς νότο και ανατολικά και δυτικά, το σημείο που έχει.
0: Λίγο να εξηγήσουμε έτσι να καταλάβει ο κόσμος. Εσύ είσαι στο λιμάνι?
1: Εγώ είμαι στο λιμάνι της Σαλαμίνας. Συγγνώμη, μου χτυπάει το 112.
0: Α, και τι σου λέει τώρα που χτυπάει?
1: Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο.
0: Βέβαια. Γιατί εμείς βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχει έρθει από ακροατή που μας λέει, έχει έρθει 112 για τα σελήνια της Σαλαμίνας.
1: Νομίζω ότι οι φωτιές πλέον, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι δύο τα πύρινα μέτωπα. Είναι ένα τα Περιστέρια κοντά στην περιοχή Γκίνανη.
0: Γκίνανη,
1: Περιστέρια. Και το άλλο πύρινο μέτωπο είναι στον Πυλό, στην περιοχή Σελήνια.
0: Τώρα, αυτές οι περιοχές εκεί, Μαρία, είναι πευκόφυτες, είναι χαμηλή βλάστηση?
1: Είναι πευκόφυτες και οι δύο. Πευκόφυτες και οι δύο.
0: Πευκόφυτες και οι δύο. Και έχει τόσο πολύ αέρα, γιατί πριν λίγο που μιλούσαμε με τη μετεωρολόγο, λέει γύρω στα 5.
1: Έχει πολύ αέρα εδώ.
0: Έχει πολύ αέρα.
1: Έχει αέρα. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι 5, συγχωρέστε με.
0: Καλά, δεν
1: αλλά
0: μπορούμε να ξέρουμε.
1: Έχει πολύ αέρα. Έχει πάρα πολύ αέρα.
0: Εσύ τώρα στο λιμάνι που είσαι, βλέπεις καπνό, βλέπεις από πάνω εναέρια μέσα? Τι βλέπεις?
1: Εναέρια μέσα βλέπουμε ελάχιστα. Προφανώς εικάζω λόγω φωτιάς.
0: Ναι, θα είναι πιο κοντά στο σημείο.
1: Ναι, όχι, λόγω όχι,
0: αέρα.
1: Συγχωρέστε με, λόγω αέρα. Μάλιστα. Λόγω αέρα. Περάσανε κάποια καναντέ, περάσανε κάποια ελικόπτερα, αλλά δεν είναι τόσα ώστε να σβήσει ο πυρήνος κλοιός.
0: Τώρα έρχεται
1: αν
0: κι άλλο
1: θέλετε,
0: μήνυμα.
1: Μπορώ να σας μεταφέρω και κάποιες φωτογραφίες που μπορώ να βγάλω εδώ καθαρά.
0: Ναι, βεβαίως, και να μου τις στείλεις. Και τώρα στέλνει πάλι ο Κροατής, ο Λάκης, και μου λέει ότι στην κακή Βίγλα Σαλαμίνας ήρθε 112.
1: Μπράβο.
0: Αυτό ήρθε σε σένα τώρα?
1: Δεν είδα, για να προσπαθήσω να το κλείσω για να μπορέσω να σας μιλήσω. Είναι αυτό που σας λέω, Πυλός, Κακιβίγλα, είναι όλα πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Οπότε σίγουρα
0: περίεργα πράγματα.
1: Είναι δύο τα πύρινα μέτωπα. Σίγουρα δύο.
0: Δύο τα πύρινα μέτωπα, μάλιστα. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε λίγο να μάθεις παραπάνω και θα σε εκμεταλλευτώ και πάλι, αν μάθεις κάτι.
1: Όποτε θέλετε, μακάρι να έχω
0: να έχεις
1: πω,
0: και καλύτερα νέα.
1: Νέα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η Μαρία Δημητριάδη, η οποία είναι επιχειρηματίας εκεί στην περιοχή, έχουν ουζερί στο λιμάνι. Είχαμε μιλήσει πρόσφατα ένα βράδυ μαζί, ήμασταν εδώ με τον Γιώργο Βραχνό, που μας έλεγε τα πολύ ωραία της Σαλαμίνας. Λες και το ματιάσαμε το νησί, για όνομα του Θεού. Αλλά δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει εντολή απομάκρυνσης από δύο περιοχές. Είναι διπλό το πύρινο μέτωπο, όπως μας έλεγε και η Μαρία, στην περιοχή Περιστέρια, και η δεύτερη είναι στα Σελήνια. Έχει έρθει 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Εάντιο. Είναι πευκόφυτη περιοχή, όπως μας είπε η Μαρία. Επίσης, ο αέρας, εντάξει, και αυτή ειδικός δεν είναι. Η μετεωρολόγος πριν που είχαμε, η Ηλιάνα Κοτσούπη, έλεγε γύρω στα 5 με 6 μποφόρ είναι. Δεν μπορούν να υπολογίσουν, αλλά είναι τέτοια εξηρασία και τέτοιο πια το κλίμα που βλέπετε από μία ρηπή τι μπορεί να γίνει. Ας ελπίσουμε μέσα στα επόμενα λεπτά να μπορέσει να ελεγχθεί και αυτή η φωτιά. Πάμε σε ένα κομμάτι για να πάμε στην επόμενη σύνδεση, με τη ματιά μας πάντα και το μυαλό μας στη Σαλαμίνα.

0: Και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι πληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Είχαμε την ταυτόχρονη σχεδόν πρόκληση δύο δύσκολων πυρκαγιών, διότι είναι δύσκολες, διότι είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Η μία ξεκίνησε πρώτη, από αυτές ξεκίνησε στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι της Σαλαμίνας.
0: Ναι.
1: Εκεί εκδοθήκανε άμεσα δύο μηνύματα του 112 για ετοιμότητα και το άλλο στις 3 και 5 σχετικά με την απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής από τον οικισμό Περιστέρια και ΕΑΣ Κλαμπ προς την κατεύθυνση προς το Εάντιο. Ενώ στις 3 και 18 εκδόθηκε το μήνυμα για το άλλο κομμάτι της πυρκαγιάς που αφορά το πιο βόρειο κομμάτι και πιο συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες προς την παραλία Σατερλή. Και επίσης είχαμε και την έκδοση του μηνύματος, την αποστολή μηνύματος 15 και 32, στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη προς το Εάντιο. Είναι μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Φαίνεται ότι πάει καλύτερα το κομμάτι της πυρκαγιάς που είναι στο βόρειο μέρος της Σαλαμίνας.
0: Πευκόφυτο.
1: Εκεί είναι χαμηλή βλάστηση. Πιο πευκόφυτο και πιο δάσος, δασόδες είναι το κομμάτι που είναι στα Περιστέρια, στον οικισμό Περιστέρια, δηλαδή το νότιο κομμάτι για να καταλαβαίνομαστε της πυρκαγιάς. Επιχειρούν εκεί πολλοί πυροσβέστες και μάλιστα περνάνε και από το πέραμα, θα περάσουν και άλλοι πυροσβέστες προκειμένου να ενισχυθεί το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς, διότι αφενός είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές και αφετέρου θα πρέπει, επειδή πνέουν και πολύ ισχυροί άνεμοι, πρέπει να πάει να πάνε και ομάδες δασοκομμάτων προκειμένου να μπουν μέσα σε αυτό το κομμάτι που είναι πυκνό δάσος στο νότιο κομμάτι στα Περιστέρια. Επιχειρούν εκεί αυτή τη στιγμή 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για ένα αέριο συντονισμό. Θέλουμε να κάνουμε τοπική αεροπυρόσβεση, δηλαδή να πάνε τα ελικόπτερα πάνω στοχευμένα. Γι' αυτό έχουν κινητοποιηθεί και ελικόπτερα σχεδόν όπως και τα αεροσκάφη. Παρακολουθούμε το συμβάν. Είναι κοντά, όπως σας είπα, σε κατοικημένες περιοχές. Εξού και τα μηνύματα του 112 που έχουν αποσταλεί προκειμένου να αποχωρήσουν οργανωμένα και να απομακρυνθούν από τις περιοχές που έχουν προκληθεί οι δύο πυρκαγιές. Επομένως, το ένα κομμάτι, το πιο βόρειο, είναι πιο αντιμετωπίσιμο αυτή τη στιγμή, ενώ το άλλο έχει μεγαλύτερη ένταση. Μπορώ να σας πω ότι το κομμάτι που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στα Περιστέρια προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι πήρε γρήγορα επέκταση και οι δυνάμεις κλήθηκαν αμέσως να αντιμετωπίσουν αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι, όπως σας είπα, κοντά στο παραλιακό μέτωπο, στην περιοχή Περιστέρια.
0: Τα Περιστέρια είναι το βόρειο μέρος ή το νότιο?
1: Τα Περιστέρια είναι το νότιο κομμάτι και το βόρειο κομμάτι είναι αυτό που λέμε Σελήνια προς Βίγλα.
0: Μάλιστα. Τα Σελήνια είναι το βόρειο μέρος και το νότιο τα Περιστέρια. Αυτό που μας απασχολεί είναι το βόρειο μέρος, τα Σελήνια.
1: Μας απασχολεί, όχι, το νότιο κομμάτι που είναι προς τα Περιστέρια. Είναι ο οικισμός Περιστέρια, όπου εκεί υπάρχουν πολλοί λουόμενοι, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται και κάνουν και το μπάνιο τους, να το πούμε έτσι, της Κυριακής. Και έχει και είναι κατοικημένος οικισμός, κατοικεί το οικισμός, έχει αρκετό κόσμο εκεί. Και το άλλο που είναι μεν πλησίον είναι πιο αντιμετωπίσιμο, γιατί έχει χαμηλή βλάστη και κατάφεραν τα ελικόπτερα να ρίξουν το πρώτο νερό και να ανακόψουν με δυναμικό τρόπο την ένταση της πυρκαγιάς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αρτοπία, γιατί μου έρχονται και μηνύματα τώρα και από ακροατές και στο κινητό μου. Γιατί, ενώ είναι για τη Σαλαμίνα οι πυρκαγιές, μπορεί να έρθει το 112 στη Νέα Μάκρη, στο Διόνυσο, στη Γλυφάδα?
1: Γιατί... Έχει γίνει αποστολή του 112 και υπάρχει και μια εμβέλεια του σήματος του 112 σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Εμείς αυτό το οποίο θέλαμε να προστατεύσουμε και έχουν πάρει το μήνυμα του 112. Αφενός οι κάτοικοι των περιοχών που είναι στα Σελήνια, που είναι στην παραλία κάτω στα Περιστέρια, αλλά έχει και μια μεγαλύτερη ευρύτητα το 112, ενδεχομένως να το έχουν πάρει και άλλοι κάτοικοι. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως είναι να πάρουν το μήνυμα το οποίο το έχουν λάβει οι κάτοικοι των Περιστεριών, οι Σαλαμίνες και στα Σελήνια.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Οι άνεμοι είναι τόσοι ώστε να μπορούν να πετάξουν τα εναέρια?
1: Τα εναέρια πετάνε κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μια ένταση ανέμου βόρειος άνεμος 4 με 5 μποφόρ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν είχε αναφερθεί κάποιο πρόβλημα, οπότε κάνουν κανονικά αεροπυρόσβεση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πολύτιμες αυτές πληροφορίες. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ακούσατε, είναι δύο τα μέτωπα. Και στα Σελήνια το ένα, το πιο δύσκολο στα Περιστέρια. Από ό,τι κατάλαβα, που πήραν και πήρε η φωτιά γρήγορες διαστάσεις και φοβούνται εκεί γιατί υπάρχουν πολλοί λουόμενοι. Είναι πάρα πολλοί οι επισκέπτες εκεί που έχουν τα σπίτια τους, οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε. Μπαίνουν για μία μέρα να πάνε να κάνουν τον μπάνιο τους, να πάνε σε ένα ουζερί και να γυρίσουν. Η Σαλαμίνα είναι πολύ κοντά, έχει πολύ ωραίες παραλίες. Ωστόσο, ακούσατε, είναι τώρα αυτά τα δύο μέτωπα. Το ένα κάπως έχει ελεγχθεί. Ευτυχώς είναι οι άνεμοι έτσι, όπως μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, και μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Γίνεται και μάλιστα τοπική αεροπυρόσβεση, όπως μας το εξήγησε, δηλαδή έχουν επικεντρωθεί πάνω στο σημείο εκεί της πυρκαγιάς. Ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ καλύτερα νέα μέσα στα επόμενα λεπτά, μέσα στην επόμενη ώρα, και να μην, γιατί είναι δύσκολη έτσι η μέρα για τη Σαλαμίνα. Ακούσαμε και την Μαρία Δημητριάδη, η οποία είναι κάτοικος της περιοχής και έχει και ουζερή εκεί, όπου έρχονται απανωτά τα 112. Πάμε να πάρουμε λίγο μια ανάσα και θα επιστρέψουμε παρέα.

0: Είμαστε τώρα εδώ γύρω στα 15-13 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Αλλιώς τα υπολογίζουμε, αλλά η επικαιρότητα δεν πηγαίνει σύμφωνα με αυτά που σκεφτόμαστε εμείς. Κωνσταντίνα Σταθοπούλου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Φιλανάδα,
0: καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Απλά στεναχωριέμαι με αυτό που άκουσα με τη Σαλαμίνα, αλλά ναι, εντάξει.
0: Έχεις δίκιο. Όλο το καλοκαίρι δυστυχώς τέτοια ακούμε.
1: Έτσι το περάσαμε και η Χαλκιδική κάηκε.
0: Ναι. Αυτό που ακούγεται μέσα με τα 5 ελικόπτερα και ποιος κάνει την ανάλυση.
2: Εκεί είναι το πιο δύσκολο.
1: Και ότο.
0: Ακούγεται μέσα κάποιος να μιλάει και να λέει για ελικόπτερα.
1: Α, όχι, δεν έχω εγώ κάτι.
0: Είναι κάτι σε ραδιόφωνο, κάτι σε...
1: Όχι, είναι όλη τυχτά.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, εσύ είσαι δασκάλα γιόγκα. Ήσουν η δασκάλα μου πάνω από 5 χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς, ήμουν η δασκάλα σου.
0: Πάνω από 5 χρόνια.
1: Αλλά χαίρομαι ακόμα, γιατί ξέρεις, ποτέ δεν τελειώνει αυτή η
0: σχέση. Όχι, ποτέ δεν τελειώνει. Και έχεις δίκιο. Λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι που πραγματικά πολύ θα ήθελα να συνεχίσω. Και αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βάζεις μια ανωτελεία και μετά να το ξανασυνεχίσεις. Θες να μας πεις λίγο ποια είναι τα ωφέλη αυτής της άσκησης και κυρίως σε ποιους ανθρώπους απευθύνεται? Ναι.
1: Στο τέλος θέλω να μου πεις και τη δική σου γνώμη όμως για αυτά τα 5 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Θα τα πω λίγο έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό έχει ένα βάθος πολύ τεράστιο που θέλει το χρόνο του. Όμως αν το ξεκινήσουμε έτσι απλά, καταρχάς είναι για όλους τους ανθρώπους οποιαδήποτε ηλικία,
0: ναι.
1: Δηλαδή από τα 16-17 να έχει μπει κάποιο παιδί, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος στην εφηβεία, γιατί για τα παιδιά είναι μια άσκηση εσωτερική αυτή. Τα παιδιά είναι καλό να είναι εξωτερικά. Ναι. Δεν χρειάζεται.
0: Τι εννοείς εξωτερικά, να μην κάνουν τέτοιο είδους ασκήσεις?
1: Όχι να μην. Εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, με διάσταση προσοχής και έχει κάποιες αναπνοές.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το βοηθήσουν να συντονιστεί. Αν είναι όμως καλά και παίζει και τρέχει έξω και πάει αθλήματα, και δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τα πολύ μικρά χρόνια να κάνει γιόγκα. Μετά
0: άρα...
1: από 17 που αρχίζει και ανακαλύπτει τον εαυτό σου έτσι, και μπαίνει σε πιο ίσως ας πούμε, σκέψεις δύσκολες και σύνθετες, τότε η γιόγκα αρχίζει και βοηθάει, γιατί το πρώτο που κάνει είναι να ηρεμήσει το μυαλό.
0: Γι' αυτό είπες σκέψεις σύνθετες. Αυτό λες,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Πώς μπορούμε να βάλουμε στο μυαλό που συνεχώς παίζουν ποδόσφαιρο οι σκέψεις μέσα, πώς να τα σταματήσεις όλα αυτά?
1: Κοίταξε να δεις, δεν λες σταματάνε και σταματάνε. Απλά είσαι ο παρατηρητής. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε όλοι μέσα σε όλα αυτά που τις πληροφορίες που δεχόμαστε κάθε μέρα και απ' έξω και από μέσα. Εμείς είμαστε οι παρατηρητές.
0: Mm.
1: Δεν είμαστε οι σκέψεις μας.
0: Ωραία τα λες. Ωραία τα λες. Το θέμα πώς γίνεται. Θέλω να μου πεις.
1: Δεν γίνεται από τη μία στιγμή
0: στην
1: άλλη. Θέλει πρακτική, θέλει την ησυχία. Θέλει γενικά να βρίσκεις μέσα στη μέρα σου ένα μικρό χρόνο. 5 λεπτά για αρχή, 10. Ή σε ένα μάθημα γιόγκα, αν πάει κάποιος, έτσι. Επειδή όλες οι θέσεις γίνονται με τη χρήση της αναπνοής, της εισπνοής και της εκπνοής, συνειδητά, εκεί κάπως συνδεόμαστε με το σώμα μας, ξεφεύγουμε από το νοητικό, μπαίνουμε λίγο στο σωματικό πεδίο, οπότε πάβει λίγο αυτή η φασαρία, η νοητική φασαρία που συμβαίνει.
0: Ναι. Άκου και τώρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Εδώ ο ηχολήπτης μου ο Γιώργος Βραχνός, μόλις είπαμε τώρα αυτό το πράγμα ότι θα μιλήσουμε για γιόγκα, έκανε τα χεράκια του ότι κάθεσε κάτι, ας πούμε, και επικαλείσαι τα θεία και γίνεται όλο αυτό. Να εξηγήσουμε
1: αυτό
0: λίγο
1: πέτονα.
0: Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις τους χαιρετισμούς στον ήλιο, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις τις θέσεις του πολεμιστή. Ξέρεις πόσες φορές έχω κουτρουβαλιαστεί? Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να επικρατήσεις το σώμα σου?
1: Αυτά είναι... τα λέει, άγια, ναι. Πόσο δύσκολο είναι να επικρατήσεις το σώμα σου. Για να το πει αυτό, ξέρεις, έχουμε στο μυαλό μας φωτογραφίες που είναι γιόγκοι και κάθονται και διαλογίζονται. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Όλο όμως αυτό, όλη η άσκηση της γιόγκα είναι για να σε φέρει σε αυτή την ηρεμία που μπορείς να δεις σε μια φωτογραφία. Όμως αυτή η φωτογραφία προϋποθέτει ολόκληρη πειθαρχία και πρακτική. Πώς βλέπεις, ας πούμε, μια μπαλαρίνα και κάνει την πιρουέτα?
0: Βέβαια. Δεν έχει γίνει έτσι.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Όχι, ακριβώς. ξύπνησε μια φορά και έγινε έτσι.
0: Σωστά.
1: Όπως και οι αθλητές και γενικά οτιδήποτε, ακόμα και η δουλειά σου. Δεν, εσύ η ίδια δεν ξεκίνησες ως ρεπόρτερ που είσαι τώρα. Η εμπειρία σου σε έφερε ως εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπορείς και στοιχειοθετείς το λόγο σου, ας πούμε, την εμπειρία σου και κάνεις αυτό που κάνεις. Παντού, παιδιά, είναι.
0: Ναι. Πες μου λίγο τα ωφέλη που έχει αυτή η άσκηση.
1: Λοιπόν, πρώτον είναι η μυοσκελετική ευθυγράμμιση. Να τα πάρουμε από τα πολύ απλά, ρε παιδί μου. Η ευληγησία και η ισορροπία ενισχύονται πάρα πολύ. Για οποιαδήποτε τώρα ηλικία μιλάω.

0: ρύθμιση, βελτιώνεται η αναπνοή, γιατί οι πνεύμονες εξασκούνται πάρα πολύ και βαθιά με τις βαθιές εισπνοές, βαθιές εκπνοές από τη μύτη. Δημιουργείται θερμότητα μέσα στο σώμα που συμβάλλει στην αποτοξίνωση. Η αποτοξίνωση έχει άλλα καλά, πέρα δηλαδή από το shape του σώματός σου, το σχήμα του σώματός σου που θα αλλάξει σίγουρα. Αισθάνεσαι και καλύτερα, ανεβαίνουν οι ενδοφρίνες. Οπότε συνδέει το μυαλό ότι αυτή η άσκηση, ας πούμε, μου κάνει καλό. Οπότε αμέσως έρχεσαι με χαρά ξαναπάς, ας πούμε, στο μάθημα. Αυτά είναι τα πιο απλά, ας πούμε, ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει κάποιος τα σωματικά, τα απλά. Και ένα δεύτερο επίπεδο, όσο πιο πολύ το κάνεις αυτό και όσο πιο βαθιά πας, δηλαδή στην αρχή το θυμάσαι και εσύ, δεν μπορούσες να τεντώσεις το πόδι, να το πιάσεις, που λέει ο λόγος. Σιγά σιγά το έπιασες, διπλώθηκες, ας πούμε, και τα σχετικά. Αυτή η επιμονή και η πειθαρχία και η καθοδήγηση του σώματος με την αναπνοή σιγά σιγά φεύγει και έρχεται μέσα στη ζωή. Και τι εννοώ με αυτό? Ας πούμε, σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια αγχωτική κατάσταση, συνήθως, από ό,τι μου έχουν πει και μαθητές μου και άνθρωποι που μιλάω, αλλά κυρίως να πω για τον εαυτό μου, δηλαδή παλιότερα θα αντιδρούσα, θα θύμωνα, θα νευρίαζα, ας πούμε, μπορεί να έλεγα και λόγια που να πληγώσουν ή να πληγώσω εγώ τον εαυτό μου. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, βλέπω ότι αυτή η ησυχία που μου δίνει αυτή η πρακτική, όταν συμβεί κάτι, ας πούμε, αγχωτικό ή στρεσογόνο ή οτιδήποτε, κάτι που πρέπει να το λύσω, δεν θα αγχωθώ το ίδιο. Θα πω, οκ, κάτσε, πάρουμε μια-δυο αναπνοές, να το δούμε, να περάσει μια ώρα, να το συζητήσουμε. Κάπως τακτοποιείται, ας πούμε, κάπως αυτή η ηρεμία που σου δίνει αυτή η άσκηση, αυτή η πρακτική, να το θέσω έτσι, γιατί είναι πρακτική, δεν είναι μόνο άσκηση σωματική, επειδή χρησιμοποιείς πάρα πολύ το μυαλό σου. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει να δώσει η γιόγκα, πέρα από τα σωματικά ωφέλη και την υγεία, γιατί δίνει και πολύ υγεία, έτσι.
1: Πόσο δίκιο έχεις. Τώρα εσύ στη Θεσσαλονίκη είναι η μόνη?
0: Είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχεις ανοίξει εκεί στούντιο?
0: Είναι εκεί το στούντιό μου, απελού 4α στην πλατεία Ναβαρίνου. Εκεί κάνουμε και το γρήγορο μοντέλο, αυτό που είχες μάθει εσύ, που είχαμε εξασκηθεί χρόνια. Αλλά
1: κάνεις και αστάγκα και χάθα και όλα?
0: Κάνω αστάγκα, που είναι η πιο δυναμική μορφή της, και κάνω και αγέγκαρ γιόγκα, που είναι μια μορφή της χάθα γιόγκα, που χρησιμοποιεί σκηνιά από τον τοίχο.
1: Τέτοιο δεν έχουμε κάνει.
0: Τέτοιο δεν έχουμε κάνει, γιατί είναι τα τελευταία 7 χρόνια που το εξασκώ, δηλαδή ήθελα να μπω λίγο πιο βαθιά και γενικά το ψάχνω πάρα πολύ με αυτή την επιστήμη, θα έλεγα, που γίνεται. Λοιπόν, αυτό το είδος, η Iyengar Yoga, είναι ένα είδος για ανθρώπους και που δεν έχουν ξανακάνει ποτέ, δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο είδος να μπουν, γιατί έχουν όλα αυτά τα βοηθήματα που βοηθάνε το σώμα ουσιαστικά να μπουν σε μια θέση χωρίς να υπάρχει πάρα πολύ βαρύτητα, είναι δηλαδή σου αφαιρούν λίγο τη βαρύτητα από το σώμα, οπότε το σώμα μπαίνει λίγο πιο εύκολα και δεν κουράζεται τόσο γρήγορα, μέχρι να μάθει να το κάνει χωρίς το βοήθημα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί από μπλοκάρει τη σπονδυλική στήλη, μαλακώνουν τα ισχύα, τα νεύρα, τα ισχυακά πίσω από την πολυκαθιστική ζωή που βιώνουμε όλοι. Είναι η θεραπευτική μορφή, ας πούμε.
1: Κωνσταντίνα, οποιαδήποτε μορφή άσκησης, αλλά ακόμα και 5-10 λεπτά περπατήματος, επειδή το ανθρώπινο σώμα,
0: βέβαια,
1: δεν είναι φτιαγμένο για να είσαι πάνω σε μια καρέκλα, είναι βοηθητικό. Όχι. Πόσο μάλλον όλες αυτές οι ασκήσεις,
0: ναι,
1: που λες.
0: Γιατί οι ασκήσεις αυτές βάζουν σε διαφορετικές μορφές το σώμα, έτσι. Δηλαδή,
1: Κωνσταντίνα, δύο λεπτά θα σε διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση, γιατί είμαστε, η κατάσταση είναι δύσκολη στη Σαλαμίνα και επιστρέφω.
2: Να σας πω ότι επιχειρούν αρχικά 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 32 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Στις 3 παρα 5 εκδόθηκε το πρώτο 112, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση όσων πολιτών βρίσκονταν στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 3 και 5, εκδόθηκε το δεύτερο 112, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι πολίτες από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλαπ,

0: με κατεύθυνση προς Εάντιο. Στις 3:18 εκδόθηκε ακόμα ένα 112, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι πολίτες από τον οικισμό Φολώνες προς την παραλία Σατερλή, και στις 15:22 ακόμα ένα 112 που ενημέρωνε για την φωτιά στην περιοχή, για την πυρκαγιά στην περιοχή Σελήνια.
1: Ακούσαμε την Κάτια Νιάκαρη που δίνει την ανταπόκριση σχετικά με την φωτιά στη Σαλαμίνα. Κωνσταντίνα, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τις φωτιές και
1: να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Κωνσταντίνα Σταθοπούλου, δασκάλα γιόγκα. Τα μάτια μας και τα αυτιά μας είναι στραμμένα στην Σαλαμίνα. Θα ακούσουμε τώρα περισσότερες πληροφορίες από τη Μαρία Ελιφαντή και θα επιστρέψουμε παρέα.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ μεγάλη είναι αυτήν την ώρα η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα. Η πρώτη είναι στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Σελήνια. Και στα δύο σημεία πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων. Επιχειρούν 146 πυροσβέστες συνολικά με 9 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Είναι δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές γιατί είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο κύριος Αρτοπιός εξήγησε ότι το βόρειο κομμάτι είναι στα Σελήνια, αλλά το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό που βρίσκεται στα νότια του νησιού, στα Περιστέρια, όπου είναι δασώδες με πολλούς λουόμενους και κατοικίες. Μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση το πόσο συγκεκριμένο σημείο η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι αναμένονται πυροσβέστες οι οποίοι θα μεταβούν στο νησί από το Πέραμα, ενώ στόχος στην περιοχή Περιστέρια είναι να γίνει άμεσα τοπική αεροπυρόσβεση. Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί 6 μηνύματα από το 112, 2 για ετοιμότητα και 4 για εκενώσεις οικισμών. Ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα να απομακρυνθούν προς Εάντιο και όσοι βρίσκονται στον οικισμό Κολώνες να κατευθυνθούν προς παραλία Σατερλή. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στην Σκύρο και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έγοντας πευκοδάσους. Η κατάσταση βαίνει προς το καλύτερο, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Κυκλάδες και Κρήτη. Εκτός συνόρων, στο Βέλγιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν ολονύχτιες προσπάθειες για να ελέγξουν την μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας δασική πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Παρασκευής στο ορεινό φυσικό πάρκο στη Φαν στα δυτικά και κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων. Μεγάλες καταστροφές σε δρόμους και υποδομές και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε εχθές την Ανατολική Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ιτήλο και Καραβοστάση. Μέσα σε μόλις 2 ώρες ένας τεράστιος όγκος νερού μετέτρεψε δρόμους σε χυμάρους, παρασύροντας χώματα, πέτρες, ξύλα και άλλα φερτά υλικά. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ιτήλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, περισσότερα από 100 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην περιοχή, ενώ αρκετά από αυτά παρέμεναν μέχρι το πρωί ακινητοποιημένα και χρειάστηκε η συνδρομή συνεργείων για να απομακρυνθούν. Πρόστιμο ύψους 1.032.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Ένας έλεγχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι στο συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό τους οδήγησε να ψάξουν περισσότερο, διαπιστώνοντας ότι συνολικά 132 οχήματα της συγκεκριμένης επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Στη σύλληψη μιας 35χρονης επιχειρηματία που προμήθευε αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικα παιδιά, προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν εχθές το βράδυ στην περιοχή της Καλαμαριάς. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων προσήχθησαν και ελέγχθηκαν συνολικά 41 ανήλικοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνελήφθησαν 3 κηδεμόνες στα Χανιά κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν μέτρα προστασίας ανηλίκων και έκθεση. Η σύλληψη έγινε στις 14 Αυγούστου όταν σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές των Χανίων 3 ανηλικοί έχοντας προμηθευτεί αλκοόλ μεταφέρθηκαν σε κατάσταση μέθης για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν 3 ημεδαποί, οι κηδεμόνες των ανηλίκων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Μαρία Δουρουδή.

0: 7 λεπτά μετά τις 4, ΚΑΕ 100,3 Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο και είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Νίκος Παπαγεωργύρου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή δύναμη σε αυτές τις δύσκολες ώρες σε όλους.
0: Καλή δύναμη σε εσάς κυρίως εκεί στην Σαλαμίνα που εδώ και λίγες ώρες δοκιμάζεται σε δύο μέτωπα και στα Περιστέρια και στα Σελήνια, όπως μας είπε πριν ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Παπαγεωργίου, στα Σελήνια που υπάρχουν και στα Περιστέρια μάλλον που είναι το νότιο τμήμα και υπάρχουν πολλοί λουόμενοι, η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχει κινητοποιηθεί και η αστυνομία με δυνάμεις οι οποίες έχουν μπει στη Σαλαμίνα από τον Πειραιά, αλλά και το λιμενικό, με σκάφη τα οποία βρίσκονται στην περιοχή θαλάσσιας της παραλίας των Περιστερίων. Ο κόσμος όλος οδηγείται και με το 112. Παρακαλούμε πάρα πολύ οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Μην εγκλωβίζουν τους δρόμους, μην αφήνουν αυτοκίνητα στη μέση, ειδικά στο παραλιακό κομμάτι. Και όσοι κάτοικοι είναι εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες του 112 και των αστυνομικών. Αν νιώθουν εγκλωβισμένοι να καταφύγουν στην παραλία όπου εκεί θα τους περιμένει σκάφος του λιμενικού. Κατά τα άλλα έχουν σηκωθεί 10 εναέρια μέσα, 4 αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα τα οποία βοηθούν στην κατάσβεση. Η φωτιά είναι κοντά, είναι μέσα στα Περιστέρια, είναι μέσα στον οικισμό, έχει τις παρυφές του οικισμού. Αυτό την κάνει πιο δύσκολη γιατί εκεί υπάρχουν δέντρα, πεύκα, αρκετά ψηλά και μεγάλα, τα οποία κρατάνε τη φωτιά σε ένταση. Η άλλη φωτιά είναι από τα Σελήνια προς την Κακή Βίγλα, το άλλο το μέτωπο, όπου και εκεί συνδράμουν συνολικά σε όλη τη Σαλαμίνα περίπου 90 πυροσβεστικά οχήματα, 6 υδροφόρες της περιφέρειας προς συνδρομή καταπέτηση της πυροσβεστικής. Και οποιαδήποτε άλλη δύναμη αυτή τη στιγμή οδεύει προς τα εκεί για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα μέτωπα της φωτιάς.
0: Υπάρχουν σπίτια τα οποία να ξέρετε ότι κινδυνεύουν από την φωτιά, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Κατά την πρώτη επικοινωνία που είχα, κάποια σπίτια έχει περάσει φωτιά από μέσα ήδη. Είπαμε είναι μέσα στον οικισμό και αυτό κάνει αρκετά πιο δύσκολη την κατάσταση.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί επισκέπτες σήμερα, είναι Κυριακή, πολλοί λουόμενοι.
1: Είναι Κυριακή, άνθρωποι. Είναι η δεύτερη μέρα μετά της Παναγίας, όπου είναι κορυφώνεται η επισκεψιμότητα, ειδικά στη Σαλαμίνα που είναι κοντά στην Αττική.
0: Σε ποια σημεία υπάρχουν πλωτά μέσα που θα μπορούσε να γίνει, αν χρειαστεί?
1: Στην παραλία στα Περιστέρια, ναι. Και κοντά στο Φάρο.
0: Κοντά στο Φάρο και η παραλία στα Περιστέρια είναι η παραλία που είναι το περισσότερο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα ξαναεπικοινωνήσουμε μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων. Ακούσατε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Παραμένει στην Σαλαμίνα. Είναι δύο τα μέτωπα της φωτιάς. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Πριν λίγο μας έλεγε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος ότι έχουν πέσει πάρα πολύ και εναέρια και επίγεια μέσα της πυροσβεστικής. Γίνεται έτσι τοπική αεροπυρόσβεση στην περιοχή. Τα Περιστέρια στο νότιο τμήμα, εκεί που υπάρχουν και πλωτά μέσα, εάν και εφόσον χρειαστεί να γίνει απεγκλωβισμός των λουόμενων, γιατί όπως ακούσατε είναι μια μέρα, το ξέρετε κιόλας, που πολλοί κόσμος έχει πάει για μπάνιο, είναι για διακοπές, είναι 16 Αυγούστου. Μέρη μου, αλλιώς τα περίμενα και τα ήθελα τα πράγματα. Μέρη Παναγάκου εδώ στο στούντιο, καλώς όρισες, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Μαρία μου, να είσαι καλά.
0: Εσύ γιορτάζεις
2: με τον Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο.
2: Και δύσκολη χρονιά φέτος, ναι. Αλλού καίγονται, αλλού πνίγονται.
0: Αλλού δηλαδή, καίγονται, αλλού πνίγονται, στη Λακωνία, στα μέρη σου εκεί. Χθες φοβερές και τρομερές επί τρεις ώρες. Απίστευτο πράγμα.
2: Και
0: ναι.
2: Άκουγα τώρα στην αρχή που είχε την μετεωρολόγο. Δεν μπορούσαν να το προβλέψουν και αυτοί την τόση πολύ βροχή. Ναι. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Εμείς όμως θα πούμε τα παραδοσιακά μας.
0: Θα πούμε τα παραδοσιακά μας και θα παραμείνουμε βέβαια με τα μάτια για τα αυτιά στη Σαλαμίνα, εάν χρειαστεί εδώ μέρη που θα είμαστε.
2: Οπωσδήποτε.
0: Πριν πεις οτιδήποτε, να σου πω λοιπόν το εξής. Που θα αρχίσω τώρα πάλι να τραβάω όλα τα βιντεάκια για να τα ανεβάσω και να δείξουμε κιόλας τι έχεις φέρει για να φάμε σήμερα. Λοιπόν, η Μέρη την προηγούμενη φορά που ήρθε. Εγώ ξέρεις ασχολούμαι τελευταία αρκετά με το TikTok. Ανεβάζω εκεί γιατί μου αρέσει πολύ που παρακολουθεί ο κόσμος και βλέπει, του αρέσει τα βιντεάκια να βλέπει ποιος είναι ο κόσμος που έρχεται εδώ, να μαθαίνει, το βλέπει.
2: Του θυμίζω λοιπόν, και όλα παππού, γιαγιά, θείες, θείους, παλιά
0: ωραίες
2: χρόνια.
0: Ιστορίες.
2: Ωραίες ιστορίες. Ναι,
0: ωραία ιστορία, ωραία περιγραφή. Με είχες αφήσει τους 3.000 followers όταν ήρθες και έφυγες, μέχρι σήμερα πήγα στους 7.100. Θέλω να σου πω ότι το βίντεο το δικό σου με τις λιγότερες θεάσεις είναι στις 10.110. Αυτό που έχει τις περισσότερες είναι στις 373.981 άνθρωποι. Θέλω να το δεις. Είναι αυτό εδώ.
2: Σκίσαμε.
0: Είναι απίστευτο. Επίσης, θα τραβήξουμε μετά ένα βιντεάκι λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί είπε την προηγούμενη φορά κάποιες συμβουλές, μεταξύ αυτών, τι κάνουμε για να φύγουν γάτες. Εντάξει, υπήρξαν και σχόλια μέρη μου ότι δεν αγαπάς τα ζώα, ότι δεν είσαι φιλόζωη, ότι σπρώχνεις τον κόσμο να κάνει κακό στα ζώα. Έλα λίγο να εξηγήσουμε και μετά θα κάνουμε και ένα βιντεάκι δυο μας για να τα ανεβάσω.
2: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα κάνανε παλιά. Οπότε όποιος θέλει να το κάνει, όχι. Όμως εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Για τις συμβουλές που δίνουμε, έτσι.
2: Ναι, αν μέσα στο σκουπιδοντενικό αυτό έχουν πετάξει κάτι τοξικό, κάτι επικίνδυνο, κάτι που μπορεί να φάει η γάτα, το γατάκι, ο σκύλος ή οτιδήποτε και πάθει κακό, ακόμα και να, και να πεθάνει, τι θα έχουμε να πούμε. Όταν λοιπόν πάνε στα σκουπίδια κοντά, αν ρίξουν λίγο πιπέρι, δεν πρόκειται να τους κάνουν κακό, απλά θα τα βοηθήσουν να απομακρυνθούν και βέβαια αγαπάω τα ζώα λίμωνο. Ναι. Μπορεί να μην έχω εγώ γιατί δεν ξέρω πώς να τα περιποιηθώ, αλλά μου αρέσει που έχουν όλοι άλλοι και βλέπω και καμαρώνω τις κυρίες τους κυρίους με τα σκυλιά τους όλη μέρα και τα γατιά τους.
0: Ναι, για να το...
2: Αλλά όμως σκεφτείτε την άλλη πλευρά, δεν θα ήταν απίθανο μέσα στο σκουπιδοντονικέ την ώρα που θα ρίξει τα σκουπίδια ή θα τον χτυπήσει ο σκουπιδοντονικέ αν είναι βαρύς ή να φάει κάτι, ένα ψαροκόκαλο μεγάλο ή ό,τι είναι και να πάθει ζημιά.
0: Ωραία. Το λύσαμε και αυτό και επίσης αυτό που λέμε είναι ότι εμείς λέμε κάποιες
2: ας πούμε λέμε για τα βότανα, λέμε για όλα. Κανένα βότανο δεν είναι αθώο. Μην ξεχνάμε ότι βότανα είναι και αυτά τα ακραία τα οποία θανατώνουν ανθρώπους. Βότανα είναι. Όταν μιλάμε για βότανα, εγώ λέω πάντα πάρτε γνώμη ειδικού όταν είναι να κάνετε κάποια. Εγώ λέω ότι κάνανε παλιά. Mm. Γιατί παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα. Ούτε άλλα αυτά στις αλυφές, ούτε αυτά τα φάρμακα, ούτε αυτά. Τους δάγκωνε φίδι. Είχανε ας πούμε να φάνε κάτι για να πολεμήσουν αυτό. Δεν είχανε να πάνε στο νοσοκομείο να τους κάνουν ένεση. Άρα πάντοτε και τώρα σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές αλλεργίες που παλιά ο κόσμος δεν είχε τόσες αλλεργίες γιατί ζούσε πιο φυσικά. Mm. Είδες όταν λέμε σφουγγαρίστε με ξύδι, βάλτε γιατί άμα έχετε μικρά παιδιά βάλτε και λεβάντα που είναι αντισηπτικό και τέτοια. Όμως μπορεί η λεβάντα σε κάποιο παιδάκι να του κάνει αλλεργία. Mm. Αλλά πάντοτε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τόσο όσο και πιο πολύ αυτά που λέω τα ακούμε σαν παραμύθι, την παράδοση, παρά να τα φτιάξουμε.
0: Και δεν είστε υποχρεωμένοι να τα κάνετε.
2: Καθόλου
0: βέβαια. Είμαστε εδώ για να πούμε έτσι ωραίες ιστορίες, για να πούμε έτσι ωραίες συμβουλές και είτε θέλετε τσακωθείτε είτε όχι. Το λύσαμε αυτό, προχωράμε. Δείχνω εδώ το πιατάκι, τι έφερε σήμερα και έχει ο κόσμος όλος εδώ στο Sky.
2: Έφτιαξα μια κολοκυθό τυρόπιτα που είναι με κίτρινη κολοκύθα, πράσινα κολοκυθάκια, έχει μαϊντανό άνηθο και δυόσμο, έχει 5 ειδών τυριά, έχει ξινομιζήθρα, έχει φέτα, έχει κασέρι, κεφαλοτήρι, κέφαλο γραβιέρα και έχω φτιάξει μια ελαφριά μπεσαμέλ, έχει φρέσκο ξερό κρεμμύδι και πράσο που είναι ένα γιαούρτι light με 4 αυγά χτυπημένα, ώστε έχω φτιάξει μια ψεύτο μπεσαμέλ που θα ρίξω όλα αυτά που σας λέω μέσα, που θα έχω τσιγαρίσει λίγο τα κρεμμυδάκια μαζί με το πράσο και θα βάλω μετά αφού τσιγαριστούν θα τα ρίξω μέσα σε αυτό την ψεύτο μπεσαμέλ και όλα τα άλλα υλικά και αφού στρώσω τα φύλλα, έτοιμα φύλλα έχω πάρει για πίτα από πάνω για να γίνει, είδες τι τραγανό είναι το φύλλο, κάνει κράτς και τα ακούς. Χτυπάω 1-2-3, ένα αυγό, 2 κουταλιές λάδι, 3 κουταλιές γάλα, το χτυπάω πάρα πολύ καλά και τα πλώνω που πάνω του κάνω ένα μπάνιο. Και θα ρίξω, τώρα έχω ρίξει σε αυτό, παπαρουνόσπορο. Μπορεί να ρίξεις σουσάμι ή οτιδήποτε άλλο. Έχει φύγει το επάνω φυλλαράκι.
0: Α, ναι.
2: Λοιπόν, επίσης το βάζουμε στο φούρνο χωρίς να τη χαρακώσουμε.
0: Εδώ.
2: Και τη χαρακώνουμε 20 λεπτά μετά. γιατί 20 λεπτά μετά έχει μαλακώσει πολύ ωραία και μπορεί να κοπεί υπέροχα να τεμαχιστεί. Ξανά στο φούρνο για άλλη μία ώρα περίπου, στους 160 αερόθερμο και είναι έτοιμη μια υπέροχη πίτα. Δεν είναι ωραία, νόστιμη.
0: Τέλεια, περίμενε. Για να πάμε στο επόμενο, αυτό το πιατάκι είναι εδώ του Γεώργιου. Ορίστε, ναι. Περάστε, πάρετε το πιατάκι σας. Για να
2: λοιπόν,
0: πάμε στο επόμενο,
2: πάστα Φλόρα.
0: Περίμενε, γιατί πρέπει να το γράψουμε και αυτό. Και εκτός λοιπόν.
2: Σας θεωρώ, ας πούμε, ότι είσαστε οικογένεια εδώ και φέρνω κάτι της.
0: Μα τώρα είμαστε δύο χρόνια έτσι.
2: Παραπάνω.
0: Παραπάνω, ναι, που όταν λέω παιδιά, έρχεται η μέρη Παναγάκου. Ναι, με χαρά. Όποιος είναι και τελειώνει η βαρδιά του, περιμένει λίγο παραπάνω για να έρθεις. Λοιπόν, πάμε και στην πάστα Φλόρα.
2: Η πάστα Φλόρα είναι χωρίς βούτυρο και χωρίς αυγά. Αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή, έχω φτιάξει μία μαρμελάδα που είναι με όλα τα καλοκαιρινά φρούτα. Τα τριών ειδών ροδάκινα, τις βανίλιες, το αχλαδάκι, το έχει μέσα κεράσι. Ό,τι φρούτο υπάρχει αυτή την εποχή. Φτιαγμένη με πολύ λίγη ζάχαρη, γιατί τρίβω πάντα μέσα ένα μήλο που αυτό βγάζει από τη γλύκα του όλη και την κάνει γλυκιά. Η συνταγή αυτή τώρα μπορείς να κάνεις και κουλουράκια με αυτή τη συνταγή για την πάστα Φλόρα. Είναι ένα ποτήρι ηλιέλαιο, ένα ποτήρι ζάχαρη, εγώ έχω βάλει μισό ποτήρι ζάχαρη, ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι φρέσκο με ξύσμα και ένα κουταλάκι κοφτό σόδα, που αυτή τη σόδα εκείνη τη στιγμή που είναι να τη ρίξετε με την πορτοκαλάδα που αφρίζει, σηκώνει στο μπράτσο του μίξερ, το ανακατεύεις και πέφτει όλο αυτό μέσα όπως αφρίζει. 3 κουταλιές κονιάκ για να του δώσει έτσι γεύση. Αν θέλετε έχω βάλει εγώ λίγη μαστίχα κοπανισμένη με λίγη άχνη ζάχαρη, λίγη κανέλα και 750 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αυτή είναι η συνταγή.
0: Τέλεια. Ωραία. Σήμερα λοιπόν τι θα συζητήσουμε, και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είναι εδώ η αγαπημένη μαγείρισα η Μέρη Παναγάκου, όπου λέμε έτσι πολύ ωραίες ιστορίες για αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου. Τα έχουμε όμως στην άκρη του μυαλού μας πάντοτε τη Σαλαμίνα, όπου υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς στα Σελήνη και στα Περιστέρια. Ακούσαμε πριν και τον Αντιπεριφερειάρχη και τον εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λουόμενοι στην περιοχή, ωστόσο δεν είναι τόσο ισχυροί άνεμοι, γιατί και μπορούν και επιχειρούν τα εναέρια μέσα, πολλές επίγειες δυνάμεις. Στα Περιστέρια είναι πιο δύσκολη η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί λουόμενοι. Ό,τι καινούριο υπάρξει θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, Μέρη μου, τι θα πούμε σήμερα άλλο?
2: Κάτι επίκαιρο.
0: Τι?
2: Τους λεκέδες, τους καλοκαιρινούς στα ρούχα.
0: Καλοκαιρινοί λεκέδες, δηλαδή είναι διαφορετικοί.
2: Φρούτα, σάλτσες, τέτοια.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα, αν θέλετε έτσι έχετε κάποιο ωραίο πουκάμισο λευκό, ή για τα παιδάκια που έχουν ωραία φορεματάκια και θέλετε λίγο να κολαριστεί. Παλιά τι κάνανε λοιπόν, στο τελευταίο ξεύγαλμα μία κουταλιά τη σούπα ζάχαρη και κολάρετε το ρούχο. Για λεκέδες από κόκκινο κρασί θα το μουλιάσετε, το είχαμε πει και την άλλη φορά, θα το ξαναπώ για όσους δεν το έχουν ακούσει. Όπως είναι εκεί που είναι ο λεκές, ακόμα και αν είναι άσπρο κρασί, ακόμα και αν είναι και μπύρα, θα το μουλιάσετε σε τσίπουρο. Να γρανθεί καλά, να νοτίσει, και μετά σε ένα μπολάκι το βουτάτε εκεί και ρίχνετε από πάνω αρκετό τσίπουρο και τα αφήνετε όλη τη νύχτα, το πρωί θα έχουν φύγει όλα. Εάν έχουν γκριζάρι τα άσπρα λινά ή τα βαμβακερά, φτιάχνετε ένα διάλειμμα με ένα λίτρο κρύο νερό και μία κουταλιά της σούπας κρέμα ταρτάρ που θα τη βρείτε στο φαρμακείο. Το έχουμε πει και την άλλη φορά. Η σάλτσα από φαγητό, θα βουτήξετε την άκρη μιας πετσέτας σε ένα ποτήρι εμφιαλωμένη σόδα, αυτή το αναψυκτικό. Επίσης, αν έχετε κάποιο σκυλάκι ή γατάκι στο σπίτι, του έχετε κάποιο χαλάκι, αλλά ή πάνω στον καναπέ πάει και κάνει έτσι το λερώσει με λίγα ούρα και τέτοια, ανοίγετε ένα μπουκάλι σόδα, αυτή που πίνουμε το αναψυκτικό, και το ρίχνετε από πάνω, αυτό όπως θα φρύσει, θα στεγνώσει μετά, θα έχει πάρει όλη τη μυρωδιά. Ναι.
0: Θα πάρει τη μυρωδιά, αλλά δεν θα το καθαρίσει.
2: Θα το καθαρίσει, όλο. Το ίδιο και αν είναι κάτω, το χαλάκι. Εάν έχετε αφήσει τώρα τα χαλιά σας στο σαλόνι, αλλά μετακινείτε τα έπιπλα και αφήνουν σημάδι, πάρτε ένα παγάκι και βάλτε το εκεί που έγινε το σημάδι από το πόδι της πολυθρόνας ή της καρέκλης του καναπέ.
0: Αλήθεια.
2: Αφήστε το. Καλέ, σου λέω ποτέ ψέματα.
0: Όχι, ποτέ, γιατί τώρα ξέρεις τι λέω. Όταν το λες, κατευθείαν σκέφτηκα, θέλω να με πας και στο μπαλκόνι με τις κιτρινίλες από τις λάστρες.
2: Όλα θα τα κάνουμε. Σιγά-σιγά. Όλα θα τα πούμε.
0: Βάζουμε λοιπόν το παγάκι.
2: Βάζουμε το παγάκι και τα αφήνουμε το παγάκι εκεί. Όσο το παγάκι λιώνει, επανέρχεται αυτό όλο το πέλος που έχει. Ανεβαίνει επάνω και όταν θα στεγνώσει, και θα στεγνώσει πολύ γρήγορα, θα έρθει και θα είναι στη θέση του. Εάν υπάρχουν κραγιόν σε πετσέτες, σε ρούχα και τέτοια, ένα βαμβάκι βουτυγμένο σε λευκό ξύδι ή σε καθαρό ινόπνευμα.
0: Και φεύγει το κραγιόν, έτσι.
2: Και φεύγει το κραγιόν. Ή εθέρα. Αν μπορείς να έχεις εθέρα.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Ο εθέρας είναι που σαν χλωροφόρμιο, που ναρκώνει, ας πούμε.
0: Και αν μπορείς, το αυτό.
2: Στο φαρμακείο. Αν μπορείς να πάρεις λίγο εθέρα, θα καθαρίσει. Εάν τώρα είναι αίμα που μπορεί να κοπείς, να οκδαρτείς οτιδήποτε, αμέσως να άσπρο, θέλει να τρεχούμενο νερό. Τρεχούμενο νερό στην αρχή να φύγει.
0: Απλό νερό δηλαδή πάνω στο ρηκείο από αίμα.
2: Εάν έχει ξεραθεί, το βάζουμε σε ένα μπολάκι να μας μαλακώσει, να επαναφέρουμε το λεκέ. Και μετά θέλουμε κρύο αλατόνερο, αλλά γερό αλατόνερο, δηλαδή όχι λίγο αλατάκι, μπόλικο αλάτι σε νερό, και αν το βουτήξεις μέσα και το αφήσεις, θα φύγει τελείως ο λεκές, θα καθαρίσει. Βέβαια έχουμε πει πολλές φορές ότι άλλα τα ήταν τα υφάσματα παλιά, όταν λέγαμε λινό ή βαμβακερό ήταν καθαρά. Τώρα επειδή υπάρχουν και άλλα μέσα που βάζουν στα υφάσματα, γι' αυτό εάν φοβόμαστε ότι μπορεί το υφασμά μας να μην ή να πάθει οτιδήποτε, πρώτα ξεκινάμε σε μία ραφή που είναι διπλό εκεί το ύφασμα ή στο στρίφωμα. Mm. Ξεκινάμε πρώτα από εκεί να δούμε πώς θα αντιδράσει όλο αυτό. Τώρα, για να μην ξεχυλώνουν τα ρούχα, εκεί που θα τα βάλετε και θα τα στύψετε, γιατί μπορείς να έχεις πάει εκδρομή σε ένα ξενοδοχείο και να πλύνεις ένα ρούχο σου. Έτσι. Θα έχεις λοιπόν πάντα αλάτι μαζί σου, και θα βάλεις λίγο αλάτι εκεί στο τέλος, στο τελευταίο ξάφγαλμα, και δεν θα...
0: Που και το ξενοδοχείο έχει αλάτι.
2: Βεβαίως.
0: Και μπορείς να δανειστείς.
2: Τώρα μπορεί να έχουμε λεκέ από σκουριά. Φέρει πίν, μπορεί να πηγαίνουμε με ένα βαπόρι. Οτιδήποτε. Να κουμπίσουμε κάπου που δεν έχει γίνει καλό ματσακόν και υπάρχει λίγη σκουριά. Θέλει μία φέτα λεμόνι, και εκεί στο βαπόρι σίγουρα έχουν φέτες λεμόνι, και αλάτι επάνω, και θα το τρίψεις πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν θα πας σπίτι σου, τι θα κάνεις? Θα επαναφέρεις πάλι το λεκέ αν δεν έχει φύγει, βάζοντας μπόλικο λεμόνι με αλάτι να νοτήσει, και μετά χρειάζεται χλιαρή αλυσίβα και πράσινο σαπούνι. Η αλυσίβα γίνεται πάντα με στάχτη. Γι' αυτό, επειδή όλοι έχουν πια στα σπίτια, σχεδόν όλοι τζάκια ή στα χωριά, κρατάμε την στάχτη. Κρατάμε στάχτη ή φτιάχνουμε αλυσίβα με νερό και στάχτη και την κρατάμε σε ένα μπουκάλι όλο το χρόνο για να έχουμε να καθαρίζουμε, γιατί η αλυσίβα είναι φάρμακο όπως και το πράσινο σαπούνι. Τώρα τελείωσε, ας πούμε, ένα αρωμά σου, μια ωραία κολόνια που σου αρέσει, μην πετάς το μπουκάλι, πέτα μόνο το καπάκι στην ανακύκλωση, και το μπουκάλι όπως είναι βάλ το εκεί που είναι το συρτάρι με τα σπρόρουχα ή τα σεντόνια, και όταν τα φοράς ή όταν στρώνεις το κρεβάτι σου, πάντα θα σε ακολουθεί το άρωμά σου.
0: Αν σου πω ότι το κάνω, θα σε εκπλήξει?
2: Με έχεις ξανακούσει? Μάλλον.
0: Τι?
2: Να το λέω αυτό?
0: Όχι, το κάνω. Χρόνια τώρα το κάνω. Η μαμά μου πάντα το έκανε, ακόμα
2: που ξέρεις. Μπράβο. Αυτά ήταν από παλιά.
0: Δεν πετάς ποτέ το μπουκάλι.
2: Η μαμά σου δεν είναι τόσο παλιά. Αλλά.
0: Σωστά. Ναι, αλίμονο.
2: Λοιπόν, όταν θέλουμε τώρα τη στιγμή που σιδερώνουμε και εκεί που βάζεις το απεσταγμένο νερό, που αν δεν έχεις απεσταγμένο νερό, ας πούμε στις διακοπές, λιώνεις παγάκια. Το νερό από παγάκια ή να βάλεις ένα κομμάτι πάγο είναι αποσταγμένο νερό. άρα μπορεί να σε βοηθήσει για πρώτη ανάγκη. Εκεί μέσα λοιπόν στάξε μερικές σταγόνες ή από το αρώμά σου ή από κάποιο εθέριο έλαιο που σ' αρέσει ή λίγη λεβάντα. Και αμέσως τα ρούχα θα αρωματιστούν. Εάν βλέπεις ότι τα έχεις κάνει όλα αυτά αλλά δεν βγαίνει, δεν βγάζει το σίδερο νερό, μένει συνέχεια, άδειασέ το νερό τελείως, πάνω να πει ότι έχουν βουλώσει οι τρυπούλες και βράσε ξύδι, άφησε το να γίνει χλιαρό προζεστό και ρίξε εκεί μέσα ξύδι.
0: Στο σημείο που μπαίνει στον
2: κάτω
0: νερό. Του,
2: ναι. Ναι. Και μετά άρχισε να το πρεσάρεις και όσο πρεσάρεις το ξύδι θα σπάσει όλα τα άλατα και θα καθαρίσει. Το ίδιο κάνουμε και με τις καφετιέρες του γαλλικού καφέ ή του καφέ φίλτρου. Θα βάλεις να κάνεις μία ολόκληρη διαδικασία, εκεί δηλαδή που βάζεις το νερό που πρέπει πάντα να είναι εμφιαλωμένο και μάλιστα εμφιαλωμένο με νερά, να προσέχουμε που δεν έχουν άλατα, θα βάλεις ξύδι και μάλιστα λευκό ξύδι είναι ακόμα καλύτερα και αυτό το ξύδι θα κάνει μια ολόκληρη διαδικασία σαν να είναι καφές, θα ακούσεις κρακ κρακ σπάει ό,τι έχει μέσα. Και αφού βγει όλο αυτό, μετά θα κάνεις δύο ολόκληρες διαδικασίες με νερό εμφιαλωμένο για να καθαρίσει τελείως όλο από το ξύδι και έχεις πεντακάθαρη μηχανή του καφέ.
0: Λοιπόν, θα πάρεις τώρα μια ανάσα γιατί θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Να δούμε και τι μπορούμε να βρούμε καινούργιες πληροφορίες από την Σαλαμίνα που όπως έχουμε πει εδώ και ώρα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση και μάλιστα στην περιοχή Περιστέρια όπου υπάρχουν πολλοί λουόμενοι είναι κοντά και σε κατοικημένες περιοχές και ο εκπρόσωπος τύπου αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης μας είπε ότι έχει περάσει μέσα από τα σπίτια. Θα δούμε τώρα μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή. Μήπως συνδεθούμε με την Σαλαμίνα και πάλι για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ μεγάλη είναι αυτήν την ώρα η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα. Η πρώτη στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Σελίνια. Και στα δύο σημεία πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι δυνάμεις πριν από λίγο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 192 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 48 οχήματα εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην παραλία Σατερλή επιχειρούν 2 πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 σκάφη του λιμενικού. Είναι πολύ δύσκολες πυρκαγιές γιατί είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Εξήγησε ότι το βόρειο κομμάτι είναι στα Σελίνια, αλλά το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό που βρίσκεται στα νότια του νησιού, στα Περιστέρια, όπου είναι δασόδες με πολλούς λουόμενους και κατοικίες. Η φωτιά αυτή τη στιγμή στα νότια είναι στις παρυφές του οικισμού Περιστέρια. Το άλλο μέτωπο είναι από Σελίνια και κατευθύνεται προς Κακή Βίγλα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων. Τόνισε ότι στα Περιστέρια η φωτιά έχει περάσει μέσα από κάποια σπίτια. Απίφθινε έκκληση όσοι νιώθουν εγκλωβισμένοι να κατευθυνθούν στην παραλία όπου θα τους περιμένει σκάφος του λιμενικού. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, ΔΕΗ, Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα να απομακρυνθούν προς Εάντιο και όσοι βρίσκονται στον οικισμό Κολώνες να κατευθυνθούν προς παραλία Σατερλή. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 4.30. Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα και σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, ζωντανά εδώ στον Sky 2 10 48 00 170 έως 174. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε αυτά τα τηλέφωνα αν έχετε. Επειδή πάντα λέμε ότι είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ, έχετε περισσότερες πληροφορίες. Αν είστε στη Σαλαμίνα, αν είστε κοντά σε κάποιο από αυτά τα μέτωπα, να μας δώσετε έτσι λίγο εικόνα του πώς είναι η κατάσταση τώρα. Είναι 2 τα μέτωπα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το νησί εδώ και 3 ώρες περίπου. 2-3 ώρες. Έχουν σταλεί μηνύματα 112 προς τους κατοίκους και στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του νησιού, παρά το γεγονός ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μπήκαν αυτές οι φωτιές πολύ γρήγορα η μία μετά την άλλη, η αλήθεια είναι. Στο βόρειο μέρος στα Σελήνια, σε χαμηλή βλάστηση, και σε πευκόφητη περιοχή στο Περιστέρι, εκεί όπου υπάρχουν και πλωτά μέσα του λιμενικού, αν χρειαστεί να γίνει απεγκλωβισμός λουωμένων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί στην περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, εξαιτίας και της μέρας. Είτε είναι εκεί που έχουν τα εξοχικά τους οι άνθρωποι, είτε έχουν πάει μονοήμεροι για βόλτα. Είναι Κυριακή σήμερα και μην ξεχνάτε ότι είναι και περίοδος διακοπών, που σημαίνει ότι το νησί είναι γεμάτο, είναι κοντινή απόδραση, έχει όμορφες παραλίες, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος. 6 είναι τα μηνύματα του 112 για εκενώσεις των περιοχών στη Σαλαμίνα. 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 24 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου. Έχει πέσει πολλοί κόσμος πάνω. Θανάση, για να σηκώνει το χέρι σημαίνει ότι έχουμε κάποιον άνθρωπο. Η Μέρη Παναγάκου παραμένει εδώ στο στούντιο. Περίμενα και εγώ θα είναι διαφορετική ημέρα, αλλά βλέπεις, η επικαιρότητα είναι πάντα αυτή που μας κυνηγάει η Μέρη.
1: Μοιράζεται, θα ξανάρθω.
0: Εδώ είμαστε. Καλά, το μόνο σίγουρο ότι θα ξανάρθεις, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι επικαιρότητα έτσι δύσκολη πολύ αυτές τις μέρες. Είπαμε, από τη μια θα πνιγόμαστε και από την άλλη
1: θα κεγόμαστε.
0: Λοιπόν, Σελήνια και περιοχή Περιστέρια. Έχει ζητηθεί και η συνδρομή των ferry boat στην περιοχή. Είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Δουρβή, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχετε καλύτερη εικόνα εσείς από εμάς, να μας πείτε για τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Πού βρισκόμαστε τώρα, τι αντιμετωπίζουμε?
2: Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως έχει ενημερώσει και το αρχηγείο αρμοδίως. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σήμερα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν πέσει πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες και ενέργειες για να την προλάβουν τη γενέση της και να περιορίσουν την έκρασή της και τις καταστροφές. Αλλά όλα, όπως ξέρετε, αυτές τις μέρες έχουν συνάρτηση και με τον άνεμο. Όλο το παιχνίδι είναι με τον άνεμο. Όταν ο άνεμος πέφτει, το πυροσβεστικό έργο είναι πάντα πολύ πιο εύκολο. Και μην ξεχνάτε, στην καρδιά του καλοκαιριού, με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε και με τους τουρίστες, με τον κόσμο που είναι γεμάτες οι παραλίες και αυτές οι περιοχές, δεν είναι οι πιο εύκολες επιχειρήσεις. Αλλά βλέπετε ότι μέχρι τελευταία σαρανίδος όλοι οι συνάδελφοί μου είναι επιποδός και δίνουν όλες τις δυνάμεις για να τελειώνουν όσο δυνατόν πιο εύκολο και με τις λιγότερες απώλειες όλα τα περιστατικά.
0: Σε αυτό το θέμα δεν έχουμε καμία αμφιβολία, κύριε Ανδρεόπουλε, ότι όλοι οι συνάδελφοί σας είναι εκεί όλο αυτό το καιρό τώρα με τις φωτιές σε όλα τα μέτωπα που έχουν ανοίξει αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχετε καθόλου εικόνα αν έχουν καεί σπίτια, κύριε Ανδρεόπουλε?
2: Υπάρχουν κάποιες ζημιές, δεν ξέρω αν έχουν καεί ολοκληρωτικά, γιατί την ώρα της μάχης ούτε η ανταλλαγή πληροφοριών για τις ζημιές είναι εύκολη. Οι δυνάμεις επικεντρώνονται και όλες οι προσπάθειες για την κατάσβεση και η καταγραφή θα γίνει μετά. Τουλάχιστον δεν έχει πάθει κάποιος συνάνθρωπός μας, συμπολίτης μας ή κάποιος συνάδελφος κάτι.
0: Ναι.
2: Ό,τι είναι σε σπίτι επιδιορθώνεται. Ό,τι είναι σε αυτοκίνητο επιδιορθώνεται. Σε ανθρώπινες ζωές και με τίποτα και σε δασικό πλούτο πάρα πολύ δύσκολο.
0: Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Απλά ξέρετε, όταν είναι ο άλλος και βλέπει και το σπίτι του, την περιουσία του να καίγεται, καταλαβαίνετε λίγο πώς θα νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Βλέπω εδώ συνάδελφοί μου, κύριε Ανδρεόπουλε, που στέλνουν διάφορα βίντεο. Υπάρχουν εικόνες με σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
2: Δεν ξέρω αν έχουν παραδοθεί ολοκληρωτικά. Απλά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι, κάθε φορά ξέρουμε όπου υπάρχει βλάστηση κοντινή σε κατοικίες, αγρικίες, οπουδήποτε, καλό είναι να γίνεται συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές ή με ιδιωτικές πρωτοβουλίες με την προβλεπόμενη άδεια και να γίνεται μια εκαθάριση και στο οικόπεδό μας και απομάκρυση κάποιων υλικών που μπορεί να μεταφέρουν τη φωτιά. Είναι δύσκολο να δώσει αυτή την κουλτούρα στον Έλληνα μετά από κάποιο διάστημα όταν έχει συνηθίσει διαφορετικά, αλλά μόνο έτσι και με την πρόληψη, αυτό που λέμε, θα περιορίζονται οι ζημιές στο μέλλον. Ναι. Είναι η κόπη μια ζωή να χτίσει ένα σπίτι, ένα εκφυσικό, καταστρέφεται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα και είναι κρίμα να μην επενδυθεί ένα μικρό χρηματικό ποσό από τον καθένα μας, έτσι ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια, που τότε μπορείς να είσαι σίγουρος, αλλά ελαχιστοποιείς πιθανότητες να πάθεις σε ζημιά.
0: Πάντως, οι δύο αυτές φωτιές, κύριε Ανδρεόπουλε, ξέσπασαν πολύ γρήγορα η μία μετά την άλλη. Δηλαδή, η πρώτη στα Περιστέρια στις 3 παρατέταρτο και ένα τέταρτο μετά στα Σελήνια. Ναι. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικές εστίες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η μία από την άλλη.
2: Και σε κοντινή απόσταση.
0: Και σε κοντινή απόσταση.
2: Άλλη, και αυτό προβληματίζει.
0: Ναι.
2: Γενικώς. Γι' αυτό και κάθε φορά ζητάμε και εμείς την εγρήγορση των συμπολιτών μας να έχουν το νου τους, οι διερχόμενοι, όταν κάνουν κάποιο περίπατο, οι κάτοικοι, να έχουν το νου τους, γιατί εκτός αν είναι κάποιο τυχαίο φαινόμενο που μπορεί να οφείλεται όπως άλλες πυρκαγιές, ηλεκτρικά καλώδια κτλ., βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που δεν είναι ευαισθητοποιημένοι, κάνουν εργασίες, ανάβουν φωτιές, κάποιος μπορεί να πετάξει ένα τσιγάρο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι. Είναι καλό να προσέχουμε, να ειδοποιήσουμε, αν το δούμε το συμβάν στην γέννησή του και ειδοποιήσουμε. Τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η επέμβαση και από τη στιγμή που το περιοριστικό σώμα είναι συνεχώς επί φυλακή και ετοιμότητα, αυξημένη με τα στάδια, με τους δείκτες, με τις επανδρώσεις. Αλλά πρέπει να προσέχουμε όλοι μας γενικώς.
0: Και μιας και το λέτε τώρα, δράτω τη ευκαιρία, κύριε Ανδρεόπουλε, να πω το εξής, ότι επειδή κάτοικοι μένουν πίσω για να βοηθήσουν, για να κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν για τις περιουσίες τους, επειδή το βλέπω πολύ συχνά, να μην βγαίνουν χωρίς ρούχα. Δηλαδή όπως που βγαίνουν από τη θάλασσα.
2: Ναι. Κάτι πρέπει να φορέσουν, γιατί η θερμότητα, το θερμικό φορτίο είναι μεγάλο όταν πλησιάσεις. Θα πάθουν εγκάγματα και επίσης το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το αναπνευστικό. Αν δεν έχεις κατάλληλη μάσκα για να προστατεύσεις τον οργανισμό σου, θα εισπνεύσεις. Θα εισπνεύσεις τοξίνες προκαλούνται από την πυρκαγιά και αυτά θα βγουν αργότερα. Οπότε και στη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με μάστη, το περιοριστικό σώμα, με τους υπόλοιπους φορείς, κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Φανταστείτε τώρα να τραβάμε σωλήνα 2-3 πυροσβέστες που είναι βαριά γιατί έχει νερό μέσα και να βοηθάνε και κάποιοι εθελοντές ή κάποιοι συμπολίτες μας. Άλλα 2-3-4 χέρια κάνουν τη δουλειά πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο γρήγορη και συντεταγμένα. Δεν θα υπάρχει και κανένας κίνδυνος για τη δικιά του σωματική ακυρεότητα, αλλά πάντα λαμβάνοντας όλα τα προστατευτικά μέτρα. Χίλιες φορές να κουραστούμε εμείς παραπάνω και να μην εισπνεύσει κανένας συνάνθρωπός μας το παραμικρό, παρά να μας κάνει τη δουλειά μας λίγο πιο εύκολη και μελλοντικά πιθανά να επιβαρυνθεί η υγεία του με αυτά που θα εισπνεύσει.
0: Ναι, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Με τη φωτιά δεν μπορεί να παίξει κανείς, δεν μπορείς να ούτε να πεις ότι είναι πολύ μακριά, να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου. Είναι αυτό που ακούμε κάθε φορά, ότι την φωτιά και το νερό πραγματικά πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Σαλαμίνα. Κύριε Ανδρεόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε.
2: Και εκτός από τη φωτιά ή την πλημμύρα, που είναι απρόβλεπτα φαινόμενα, αλλάζουν δραματικά διάφορες παραμέτρους την ώρα του συμβάντος και δεν μπορείς να κάνεις ένα σταθερό πλάνο. Άντε, εμείς σαν επαγγελματίες με τα σχέδια που έχουμε καταστρώσει με οτιδήποτε, το λαμβάνουμε υπόψη και δράτουμε και πράττουμε καταλλήλως. Ο πολίτης που έχει σίγουρα έναν πανικό, μια ανησυχία, μια ένταση μεγαλύτερη από εμάς λόγω του συμβαίνει πιθανόν πρώτη φορά στη ζωή του, δεν είναι όσο αντιμετωπίζουμε καθημερινά, εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην σκεφτεί με τον πιο σωστό τρόπο και να υπερεκτιμήσει δυνάμεις του και να μην σκεφτεί τον κίνδυνο.
0: Μα, κύριε Ανδρεόπουλε.
2: Χίλιες φορές να προσέχει αυτό, γιατί τους θέλουμε όλους, δεν περισσεύει κανένας.
0: Κύριε Ανδρεόπουλε, θέλω να παραμείνετε στη γραμμή και να σας μιλήσει για λίγο ο Θανάσης ο Καραγιάννης, γιατί θέλω να επιβεβαιώσουμε την είδηση πριν μιλήσουμε και πούμε οτιδήποτε. Δεν είναι σωστό να λέω στον αέρα χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί. Θα σας μιλήσει ο Θανάσης Καραγιάννης. Μέρη, η μέρα δεν ξέρω, πάρα πολύ δύσκολη. Από την στιγμή που ξεκίνησε αυτή η φωτιά στη Σαλαμίνα, δηλαδή βλέπαμε και λέγαμε καλά. τόσο γρήγορα, ξέρεις, σε δύο μέτωπα.
1: Πότε σε, ναι, σπίτια, είναι απίστευτο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι πανικοβάλλονται και γίνονται και λάθη. Εγώ θυμάμαι όταν έπιασε στη Μάνη φωτιά το 17, έβλεπες ξαφνικά ένα πράγμα να σε περιτριγυρίζει, να αλλάζει ο αέρας, γιατί και η ίδια η φωτιά βοηθάει τον αέρα να αλλάξει, πιστεύω, και γίνονται τόσα.
0: Ναι. Λοιπόν, στην Σαλαμίνα σε αυτό το κλίμα θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε, γιατί το νησί περνάει πάρα πάρα πολύ δύσκολα αυτή την ώρα, καταλαβαίνεις και εσύ, γιατί αυτά που λέγαμε, ναι, πραγματικά είναι αυτά που θέλουμε, οι ιστορίες που θέλουμε να ακούμε και να λέμε ένα τέτοιο κυριακάτικο
1: απόγευμα. Αυτό είδες που λέμε μερικές φορές, ότι αυτό σε αποφορτίζει να ακούς το παραμύθι, ναι, της παράδοσης.
0: Τι πιο ωραία θα ήταν τώρα, ναι, να ακούς το παραμύθι αυτό και να μην συζητάμε για τέτοια πράγματα. Βάλε λίγο ένα κομμάτι, γιατί πρέπει λίγο να επικοινωνήσουμε το Θανάση.

0: Εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5. Να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky για να ακούσουμε τι συμβαίνει στη Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή.
1: Ο Εύρος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μεγάλες καταστροφές.
0: Δεν την προλάβαμε την Κάτια Νιάκαρη. Θα προσπαθήσουμε, Θανάση, αν γίνεται, να συνδεθούμε τηλεφωνικά μαζί της για να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι η φωτιά έχει απειλήσει σπίτια. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση στην Σαλαμίνα. Σε 5 λεπτά θα συνδεθούμε με τον κύριο Αρτοπιό, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ δύσκολη κατάσταση στη Σαλαμίνα, μέρη μου. Πραγματικά δεν ήθελα
2: κουράγιο
0: αυτή τη μέρα. Ναι, κουράγιο στους ανθρώπους. 2-10-48-00-170-174. Αν έχετε κι εσείς περισσότερες πληροφορίες και είστε στο νησί, παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί μας βοηθάτε κι εσείς. Εκεί στην περιοχή είναι αρκετά εναέρια μέσα, αλλά και επίγεια. Δεν είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Επομένως μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη με τους πυροσβέστες. Περνάει δύσκολα σήμερα το νησί. Είναι διπλό το πύρινο μέτωπο. Είναι και στα Σελήνια και στα Περιστέρια. Έχουν ηχήσει 6 μηνύματα του 112. Είναι η Μαρία Δημητριάδη, που είναι κάτοικος Σαλαμίνας, αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο. Είχαμε μιλήσει και πριν λίγο. Μαρία, έχεις κάποια άλλη εικόνα? Ναι.
3: Καλησπέρα και πάλι από μένα. Η εικόνα μας είναι δυστυχώς δραματική. Αναφέρουν ότι υπάρχουν ήδη 2 νεκροί. Η περιοχή αυτή είναι πολυσύχναστη, πόσο μάλλον αυτές τις ημέρες που το νησί έχει πολλούς περισσότερους επισκέπτες.
0: Η νεκρή, Μαρία, στα Περιστέρια.
3: Η νεκρή στα Περιστέρια. Επίσης από συντοπίτες κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, καθώς και οι δημοσιογράφοι του νησιού δίνουν μια τρομερά δύσκολη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή ηχούν πάλι σιρήνες, φεύγουν πυροσβεστικά προς τα κάτω, συνδράμουν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής από τα γειτονικά μέρη, έχονται από Ελευσίνα, από Νέα Πέραμο, από όπου μπορούν τέλος πάντων όλες οι δυνάμεις. Και δυστυχώς λέγεται ότι τα πύρινα μέτωπα είναι 3. Προηγουμένως σας έλεγα ότι είναι 2, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε και άλλο ένα καινούριο πύρινο μέτωπο. Λένε κάπου στην περιοχή του Εαντίου στο ΝΑΤΟ.
0: Οι διαστάσεις που παίρνει η φωτιά πλέον είναι δραματικές, Μαρία.
3: Είναι δραματικές, γιατί είναι πραγματικά πολύ ισχύει σκόφι το δάσος εκεί.
0: Ναι. Αν ισχύει αυτό το πράγμα με τους 2 νεκρούς, αυτό το δίνουνε δημοσιογράφοι της περιοχής? Είναι
3: ακριβώς και επίσημες εφημερίδες της περιοχής.
0: Εντοπίστηκαν δηλαδή σωροί ανθρώπων?
3: Έτσι γράφουν. Τώρα αυτά σας τα μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Απλά τα μάτια μου είδαν φωτογραφίες από γνώριμα μέρη, τα οποία πηγαίνουμε εκεί συνήθως για μπάνιο. Γνώριμα μέρη τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Και σπίτια, πάρα πολλά σπίτια.
0: Την είδηση αυτή των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους τη δίνει και η πυροσβεστική, Μαρία?
3: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να συνδράμουμε. Στέλνουμε νερά και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται οι άνθρωποι και προσπαθούμε να μην μετακινούμαστε σε αυτή την περιοχή, ακριβώς γιατί είναι μονόδρομος, ας το πούμε έτσι, να πηγαίνεις στις νότιες πλευρές του νησιού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος διαφυγής, οπότε για να μην μπλοκάρει όλη η κυκλοφορία εκεί, γιατί προσπαθούν να έρθουν οι άνθρωποι από τις νότιες πλευρές να εγκαταλείψουν, υπάρχει οδηγία να εγκαταλείψουν λοιπόν την περιοχή αυτή. Το Πέρανι, το Σατελί να αρχίσουν να εκενώνουν. Υπάρχει πληροφορία ότι πάει η φεριμπότ να εκενώσει τις περιοχές.
0: Ναι, υπάρχουν 2 πλωτά μέσα.
3: Σκάφη,
0: ναι,
3: ακριβώς. Για να υπάρχουν και οι ιδιώτες με τα σκάφη τους που μεταφέρουν τον κόσμο. Οπότε δεν πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι προς τα εκεί για να μην δημιουργήσουμε κάποια
0: πρόβλημα. Σωστά, σωστά το κάνεις αυτό, γιατί και εσύ είσαι κάτοικος περιοχής, δεν θα σηκωθείς να πας γιατί δημιουργείται κομφούζιο. Δεν πάμε προς τη φωτιά, δεν πάμε προς το μέτωπο.
3: Ακριβώς, και απλά προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε να στείλουμε τουλάχιστον νερό.
0: Και εμείς εδώ προσπαθούμε όσο μπορούμε με τον τρόπο μας να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί εκεί στα Περιστέρια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και το πιο δύσκολο μέτωπο.
3: Μάλιστα, κάει και ο φάρος, ο οποίος αξίζει να πω ότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα επισκεψιμότητα του Φάρου.
0: Και η Παγκόσμια Μέρα Φάρου, και θα είναι ανοιχτή αύριο.
3: Ακριβώς, ναι. Προφανώς, στην περιοχή, στο ακροτήριο Κόγχη. Και κάει και ολοσχερός και ο Φάρος. Το είδα δηλαδή σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναπτύξει, επαναλαμβάνω, συντοπίτες μου.
0: Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό είναι το λιγότερο μπροστά στην ήτηση,
3: ναι,
0: του χαμού δύο ανθρώπων.
3: Δεν το συζητάμε, μακάρι είναι να σοκαριστικό. Μην επιβεβαιωθεί αυτό. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί.
0: Εμένα μου έχει παγώσει το αίμα, να ξέρεις Μαρία, από την ώρα που μιλήσαμε, πόσο γρήγορα κινήθηκε η φωτιά και πόσο δυσκόλεψε και κυκλοφόρησε μετά αυτή η είδηση που λες και εσύ ότι τα μέσα εκεί το λένε.
3: Ναι.
0: Με δύο ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, να μην έχουν προλάβει δηλαδή να φύγουν από την οικία τους.
3: Προφανώς.
0: Να είναι μεγάλης ηλικίας, να είναι νέοι, να είναι κανένας.
3: Δεν ξέρω. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Μαρία,
3: ευχηθούμε το καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία, για όλη τη βοήθειά σου σήμερα. Μέρη, εσύ παραμένεις.
2: Λυμή, σεισμή και καταποντισμή, έτσι.
0: Ναι. Τώρα αυτή η είδηση μένει να επιβεβαιωθεί και από επίσημα χείλη, ότι δεν λέμε κάτι, ή να μην επιβεβαιωθεί.
2: Μακάρι.
0: Το σωστό είναι να μην επιβεβαιωθεί, αλλά μας είπε και η Μαρία πριν ότι γράφεται στα μέσα και της περιοχής, δημοσιογράφοι στην Σαλαμίνα, ότι ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι διπλό το πύρινο μέτωπο. Απ' την αρχή ξέραμε ότι η φωτιά είναι πολύ κοντά σε σπίτια. Είχαμε απανωτά 112, ήταν 6 μηνύματα από 112 για εκενώσεις σε Περιστέρια και κακή Βίγλα. Ο Θανάσης Καριάννης, ο παραγωγός εκπομπής, μου γράφει ότι είναι επίσημο από την πυροσβεστική. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Σαλαμίνα από την πυρκαγιά. Είναι πολύ λυπηρό, είναι τραγικό. Λοιπόν, βάλει λίγο ένα κομμάτι να πάρουμε λίγο μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή σήμερα.

0: Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 3 παρατέταρτο σήμερα και σε χρονικό διάστημα 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και από την πυροσβεστική ότι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν 4 εγκαυματίες και ένας ηλικιωμένος έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Δυστυχώς αυτή η Κυριακή εξελίσσεται πολύ άσχημα για το νησί της Σαλαμίνας. Λοιπόν, είστε προσεκτικοί όσο μπορείτε, αν είστε εκεί, να ακούτε και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Όταν έρχεται το μήνυμα 112 και σας λέει προς τα που να εκενώσετε, να πηγαίνετε προς την περιοχή όπου λέει το 112. Επίσης, μην κυκλοφορείτε με τα ρούχα που είναι από τη θάλασσα. Όχι δηλαδή με μαγιό, χρειάζεται να είναι μακριμάνικο το πουκάμισο. Αν μπορείτε και έχετε δετά παπούτσια, να είναι δετά τα παπούτσια, όχι με σαγιονάρες. Ήμουνα και στην πυρκαγιά την επόμενη μέρα του Ματιού και είδα δηλαδή πόσοι άνθρωποι πραγματικά πάθανε εγκάβματα γιατί φύγαν από τη θάλασσα όπως, χωρίς να ντυθούν. Σε φωτιά ή φεύγοντας από τη φωτιά, δεν φεύγουμε έχοντας εκτεθειμένο το σώμα μας. Και ακούμε όσο μπορούμε, σας παρακαλώ πολύ, τις οδηγίες των αρχών. Μην κάνετε του κεφαλιού σας και μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας. Αυτά είχα να πω εγώ. Μέρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή σου. Με συγχωρείς που δεν τα καταφέραμε σήμερα.
1: Τέτοιο τραγικό γεγονός, αλίμονο.
0: Αλλά δυστυχώς
1: η παράδοση παραμένει και θα παραδοθεί μια άλλη φορά. Κανένα πρόβλημα.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους σήμερα στην Σαλαμίνα, επιβεβαιωμένο από την πυροσβεστική. Ευχαριστώ όλους όσοι στείλατε μηνύματα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσα να τα διαβάσω γιατί άλλαξε τελείως το κλίμα. Παραμείνετε εδώ στο Sky, γιατί στα Δελτία Edition θα έχουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες. Η εκπομπή κλείνει λοιπόν με αυτή την τραγική είδηση των 2 νεκρών στην Σαλαμίνα και με 2 μέτωπα τα οποία συνεχίζουν εκεί να καίνε το πανέμορφο αυτό νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να διαβάσω λίγο την είδηση. Ναι. Θα ακολουθήσω ο Πέτρος Κυρκυλής, όπως μου γράφει η Ρούλα Βρετάκου, με όλες τις πληροφορίες από το νησί της Σαλαμίνας. Παραμείνετε στο Sky. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάς.

0: Μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνουν οι δύο μεγάλες φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε δύο διαφορετικά σημεία στη Σαλαμίνα, η πρώτη στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Σελίνια. Πριν λίγο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν δύο σωροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο νότιο μέτωπο στα Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Από την περιοχή των Περιστεριών παρελήφθησαν επίσης 4 άτομα με εγκάβματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Ένας ηλικιωμένος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας και μεταφέρθηκε επίσης στο κέντρο υγείας του νησιού. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν συνολικά 192 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Σύμφωνα με το λιμενικό, στις θαλάσσιες περιοχές Περιστέρια, Κολώνες, Μαρούδι και Σαντερλή σπέβδουν 5 πλοία του λιμενικού σώματος, 4 επιβατικά οχηματαγωγά, 4 λάντζες, 1 φορτηγίδα και ιδιωτικά μέσα. Στη θαλάσσια περιοχή Περιστέρια βρίσκεται ήδη ένα σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Είναι δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές γιατί είναι πολύ κοντά στις κατοικημένες περιοχές, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Εξήγησε ότι το βόρειο κομμάτι είναι στα Σελίνια, αλλά το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό που βρίσκεται στα νότια του νησιού, στα Περιστέρια, καθώς είναι δασόδες με πολλούς λουόμενους και αρκετές κατοικίες. Μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση το πως στο συγκεκριμένο σημείο η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι αναμένονται επιπλέον πυροσβέστες οι οποίοι θα μεταβούν στο νησί από το πέραμα, ενώ στόχος είναι στην περιοχή Περιστέρια να γίνει άμεσα τοπική αεροπυρόσβεση. Προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά πριν περάσει στα Σελίνια. Είναι περίεργο το γεγονός ότι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, ανέφερε και ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, ο Δωρή Ζανής, πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Η φωτιά στα νότια είναι στις παρυφές του οικισμού Περιστέρια. Το άλλο μέτωπο κινείται από Σελίνια προς Κακή Βίγλα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων. Τόνισε ότι στα Περιστέρια η φωτιά έχει περάσει μέσα από αρκετά σπίτια. Απίφθινε έκκληση όσοι νιώθουν εγκλωβισμένοι να κατευθυνθούν στην παραλία, όπου θα τους περιμένει σκάφος του λιμενικού. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα να απομακρυνθούν προς Εάντιο και όσοι βρίσκονται στον οικισμό Κολώνες να κατευθυνθούν προς την παραλία Σατερλή. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στη Σκύρο και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Μεγάλες καταστροφές σε δρόμους και υποδομές και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε εχθές στην Ανατολική Μάνη, κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ιτήλιο και Καραβοστάση. Μέσα σε 2 ώρες ένας τεράστιος όγκος νερού μετέτρεψε τους δρόμους σε χυμάρους, παρασύροντας χώματα, πέτρες, ξύλα και άλλα φερτά υλικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, περισσότερα από 100 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην περιοχή, ενώ αρκετά από αυτά παρέμεναν μέχρι το πρωί ακινητοποιημένα και χρειάστηκε η συνδρομή συνεργείων για να απομακρυνθούν. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ιτήλιο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Πρόστιμο 1.032.000 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί η καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό τους οδήγησε να ψάξουν περισσότερο, διαπιστώνοντας ότι συνολικά 132 οχήματα της συγκεκριμένης επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένας δυσμός, δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
6: Με αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
7: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
9: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
5: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι πεντά αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ ναι.
14: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Τι ακούμε απόψε.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

0: Γεια σας, γεια σας, τι γίνεται παιδιά, πώς είμαστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές, διευρυμένης χρονικής διάρκειας και σήμερα η εκπομπή, μιας και λείπουν οι κύριοι Τσαμόπουλος και Σταματέλος, κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας και πολύ καλά κάνουν. Βεβαίως τα λέμε και νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει, θα τα λέγαμε 5.30, τα λέμε από τις 5 λόγω των δυσάρεστων εξελίξεων που έχουμε και θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Χρόνια πολλά! Ανταλλάσσουμε ευχές τώρα αυτές τις ημέρες. Καταλαβαίνετε, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε καλό να τα περνάτε όμορφα. Με όσους δεν τα είπαμε χθες, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζω να τα περνάτε όμορφα και ωραία. Ήλπιζα σε μια πιο ήσυχη ημέρα σε σχέση με χθες. Με την ελπίδα θα μείνω από ό,τι φαίνεται. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα με τη φωτιά που έχουμε στη Σαλαμίνα. Θα σας πούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Γιώργος Βραχνός στη ρυθμίση του ήχου, ρυθμίζει τα πάντα, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχή συνταξία και το γενικό κουμάντο και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-10-48-0-170-4. Η Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει αν είστε στη Σαλαμίνα και θέλετε να τα πούμε ζωντανά live εδώ στον Sky 100,3. Θα καταγράψει η Ρούλα τα στοιχεία σας και θα σας βγάλει κατευθείαν στον αέρα να μας πείτε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα, που υπάρχουν πολλά παράλληλα πύρινα μέτωπα τα οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ η πυροσβεστική να τα περιορίσει και έχουμε και νεκρούς. Ναι, ξαναλέω, δεν πάνε καθόλου τα πράγματα σε σχέση με αυτή τη φωτιά που ξέσπασε εκεί στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ξέσπασε η φωτιά και αυτό ήταν το δυστύχημα σε αυτή την περίπτωση πάρα πολύ κοντά σε οικισμούς εκεί στην περιοχή της Σαλαμίνας και υπήρξε μια δυσκολία γρήγορα να εκκαινωθεί η περιοχή, να ενημερωθούν οι άνθρωποι αυτοί και να μην εγκλωβιστούν από τη φωτιά, όπως και έγινε από ό,τι φαίνεται, και έχουν ήδη εντοπιστεί δύο σωρίες στην περιοχή Περιστέρια στην Σαλαμίνα. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 9. Διότι έχουμε μπροστά μας και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, 8 με 9 εννοείται. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, αφήνετε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Βεβαίως το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και έτσι με βρίσκετε. Και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας, το email το προσωπικό μου, pkirk@gmail.com. Στη Σαλαμίνα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη διπλή πυρκαγιά στις περιοχές Περιστέρια και Σελίνια. Έχει πάρει μια δραματική τροπή αυτή η φωτιά, καθώς ήδη έχουν εντοπιστεί δύο νεκροί. Είναι επιβεβαιωμένη και από την πυροσβεστική αυτή η πληροφορία και έχουμε και τέσσερις εγκαυματίες που έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας για να τους παρασχεθούν εκεί πρώτες βοήθειες. Να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, Γιώργο μου, με την τηλεόραση του Sky. Παίρνουμε εικόνα ζωντανά τώρα από τα Περιστέρια, από την Σαλαμίνα, όπου βλέπω πως κάτοικοι της περιοχής με τις μάνικες στα χέρια, με τα λάστιχα, προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, να την περιορίσουν, να σώσουν και τις περιουσίες τους. Μια περιοχή με πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες εκεί. Υπήρχε πολύς κόσμος. Η επόμενη μέρα μετά το 15 Αύγουστο εννοείται θα έχει κόσμο η περιοχή αυτή. Είχε, για να συνδεθούμε να ακούσουμε ποιος μιλάει αυτή την ώρα στον Sky, στην τηλεόραση.
1: Βρίσκεται πολύ κοντά στους πολίτες.
0: Είναι η Κορίνα Γεωργίου, κυρίες και κύριοι, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στο sky.gr. Είμαστε σε έκτακτη ροή ενημέρωσης.
1: Τα ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν, εξακολουθούν επιχειρούν. Πολίτες οι οποίοι συνεχίζουν με λάστιχα στα χέρια να προσπαθούν.
0: Και είναι η Κάτια Νιάκαρη από τα Περιστέρια Σαλαμίνας.
2: Πάρα πολύ κοντά το μέτωπο της πυρκαγιάς. Βλέπετε που είναι η καπνή. Βλέπετε και το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει όσο πιο κοντά γίνεται για να μπορέσουν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Την ίδια ώρα που είναι διαδοχικές οι ρήψεις νερού από αέρα. Έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το σημείο.
0: Λοιπόν, και έβλεπα και τα καναντέρ να περνούν πάνω από την Κάτια Νιάκαρη, να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις. Σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα εκεί τώρα στα Περιστέρια. Βέβαια, μας έρχονται πληροφορίες αναφορικά και με την ταυτότητα των δύο νεκρών. Φαίνεται πως μιλάμε για ένα ανδρόγυνο. Στην οδό Ανδρούτσου, στην περιοχή Περιστέρια, εντοπίστηκαν νεκροί αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι συμπολίτες μας. Και υπάρχουν οι αναφορές από νωρίς από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για πολλές πολλές ζημιές εκεί σε σπίτια, στον οικισμό Περιστέρια. Πάρα πολλές ζημιές σε σπίτια. Φαίνεται πως η φωτιά αυτή ξέσπασε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οικισμό Περιστέρια. Γιώργο μου, αν μπορείς μη μου μιλάς, γιατί προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τη φωτιά και δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Να συνδεθούμε και πάλι με την τηλεόραση του Sky, να ακούσουμε τη μεταδίδει Κάτια Νιάκαρη και πάλι.
3: Μέρος του οχήματος. Να πούμε πως έχουν ξεκινήσει.
0: Μιχάλης Θεζάρης τώρα και αυτός στη Σαλαμίνα. Ο Sky με όλο του το δυναμικό προσπαθεί να σας δώσει συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα.
3: Λοιπόν, υπάρχουν στο σημείο 4 σκάφη του λιμενικού σώματος, 2 πλοία και ένα ταχύπλοιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να παραλάβουν κόσμο από την παραλία του Σαντελή και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Στην περιοχή βρίσκονται ευρύτερα 4 ασθενοφόρα και 1 μοτοσικλέτα προκειμένου να επέμβουν οι διασώστες με τους γιατρούς σε οποιαδήποτε στιγμή παραστεί ανάγκη. Ενώ επαναλαμβάνουμε πως οι 2 αυτές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, η μία στην περιοχή Περιστέρια στις 3 παρατέταρτο και η δεύτερη μετά από 15 λεπτά στην περιοχή Σελήνια στις 3 ακριβώς. 192 πυροσβέστες, 48 οχήματα επιτόπου, 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, επιχειρούν αυτή την ώρα στο σημείο σε μια φωτιά η οποία φαίνεται να είναι δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπετε ότι οι πυροσβέστες δημιουργούν ζώνες περιμετρικά της φωτιάς προκειμένου τα αέρια να κάνουν ρήψεις, να μειώσουν το θερμικό φορτίο και την καύση μήλη η οποία υπάρχει εκεί με ρήψεις νερού από αέρα, προκειμένου στη συνέχεια να επιχειρήσουν από το έδαφος να περιορίσουν ή να σβήσουν το μέτωπο της φωτιάς.
1: Μιχάλη,
0: Μάλιστα. Ήταν ο Μιχάλης Θεζάρης, κυρίες και κύριοι, από την Σαλαμίνα. Η πολύ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που έχει σπεύσει εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για 192 πυροσβέστες, 14 τουλάχιστον τα εναέρια μέσα, τα οποία συμμετέχουν από αέρους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και πέραν των 2 νεκρών, των 2 θυμάτων που έχουμε, πληροφορία την οποία μας έχει επιβεβαιώσει και η πυροσβεστική υπηρεσία, έχουμε και 4 άτομα να έχουν μεταφερθεί με γκάφματα στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και ένας ηλικιωμένος, ο οποίος προφανώς και αυτός λόγω και της ηλικίας του ενδεχομένως αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα μετά και τον απεγκλωβισμό του από σπίτι στην κακή Βίγλα. Θα έχουμε νομίζω όσο θα περνούν οι ώρες και μια καλύτερη εικόνα αναφορικά με τους οικισμούς όπου έχουν καταγραφεί ήδη οι πρώτες πολύ σοβαρές ζημιές σε σπίτια. Ο Μιχάλης Θεζάρης έκανε εκτενή αναφορά, θα τον ακούσατε, και στην επιχείρηση εκένωσης που ετοιμάζεται διαθαλάσσιες. Έχει συγκεντρωθεί πολλής κόσμος σε Σελήνια και κακή Βίγλα. Μια ώρα τώρα κατά την οποία ξέσπασε αυτή η φωτιά, μεσημέρι Κυριακής, όπου πολλοί κόσμος απολάμβανε το κυριακάτικο του μπάνιο. Οπότε τώρα εκεί πολλοί λουόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να μεταφερθούν με σκάφη του λιμενικού, με ferry boat, με ιδιωτικά σκάφη, με κάθε μέσο να απομακρυνθούν από την περιοχή όπου έχουμε σε εξέλιξη, ξαναλέω, 2 πολύ μεγάλες φωτιές με τους ανέμους που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας να είναι πάρα πολύ ισχυροί και σήμερα για μία ακόμη μέρα. Έχει υπάρξει μπαράζ εκενώσεων, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Εύχομαι να έχουν υπακούσει στις εντολές των αρχών οι άνθρωποι λουόμενοι, όπου είναι εφικτό έτσι, διότι είχαμε και αρκετούς εγκλωβισμένους. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων. Έχει εικόνα να μας δώσει αναφορικά με αυτή την επιχείρηση που σας έλεγα και είναι σε εξέλιξη τώρα. Επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων που βρίσκονται στην κακή Βίγλα και τα Σελήνια. Γεια σας κύριε Ανδρεόπουλε, τι γίνεται με αυτή την επιχείρηση, είστε εκεί εσείς?
4: Καλησπέρα Χανά, δεν είμαι στο σημείο, ναι. Έχω εικόνα από τους συναδέρφους μου. Γίνεται μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, την ελληνική εκτοφυλακή, από το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία για απεγκλωβισμό μέσω θαλάσσης και σκαφών τυχόν εγκλωβισμένων συμπολιτών μας, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν. Ναι. Ενώ παράλληλα οι υπόλοιπες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Να ρωτήσω, είναι από αυτά τα 2 σημεία που ανέφερα, από Σελήνια και από κακή Βίγλα, από αυτές τις περιοχές?
4: Περιστέρια, ναι. Κολώνες, Μαρούδι και Σετριλή.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι περιοχές από τις οποίες θα απομακρυνθεί κόσμος. Οι επιχειρήσεις όμως έχουν στηθεί εκεί, Σελήνια και κακή Βίγλα.
4: Ναι, κυρίως εκεί έχουν στηθεί. Ναι. Όπου υπάρχει ενημέρωση για συμπολίτες μας που κινδυνεύουν, που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, το συντονιστικό της πυροσβεστικής με τις αρμόδιες φορείς, την πολιτική προστασία, ναι, παραμετροποιεί τα σχέδια επέμβασης και διάσωσης, τα πρωτόκολλα. Όλοι οι συνάδελφοι που επιχειρούν δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους έτσι ώστε να γίνει ασφαλής και άμεση απομάκρυνση.
0: Έχετε εικόνα πόσος κόσμος θα χρειαστεί να απομακρυνθεί εκεί από τις περιοχές, από τη Σαλαμίνα?
4: Να σας πω, αυτό παίζει ανάλογα από στιγμή σε στιγμή διαφέρει. Εκεί που ξαφνικά μπορεί να έχεις 5 άτομα, ξαφνικά μπορεί να σου έρθουν από πίσω από τον καβόνι, από τα σπίτια και άλλες οικογένειες. Όσοι χρειαστούν να απομακρυνθούν, θα απομακρυνθούν πάντως με ασφάλεια, όπως προβλέπεται από όλα τα πρωτόκολλα επέμβασης.
0: Αυτό θα γίνει τώρα άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.
4: Είναι μια ενεργή διαδικασία, δυναμική, που αλλάζουν οι παράμετροι από λεπτό σε λεπτό, αλλά με την εκπαίδευση και την επικαιροποίηση των σχεδίων και πλέον την εκπαίδευση που έχουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις και την πολύτιμη εμπειρία, όλα γίνονται με τρομερά ικανοποιητικό ρυθμό και τρόπο.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα να μας δώσετε από αυτή τη μεγάλη διπλή πυρκαγιά που έχουμε εκεί στη Σαλαμίνα, που μένετε σε δύο μέτωπα, κύριε Ανδρεόπουλε? Τι σας λένε, τι μαθαίνετε εσείς?
4: Είναι ακόμη σε εξέλιξη. Σε κάποια σημεία έχει απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες περιοχές, έχουν γίνει κατασβέσεις. Και νομίζω ότι αν είναι και λίγο ευνοϊκός ο άνεμος, αυτό είναι το μόνο σημείο το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι λεπτά φυσικά, νομίζω ότι ο κίνδυνος θα ελαχιστοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Αισιόδοξο σας ακούω. Ας ελπίσουμε να επιβεβαιωθείτε. Ναι. Και ας ελπίσουμε να βοηθήσει και ο καιρός τώρα. Πόσα μποφόρ είχε εκεί στη Σαλαμίνα, κύριε Ανδρεόπουλε?
4: Ο αέρας παίζει, δεν είναι σταθερός. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Φοβόμαστε και τις τρυπές και τις αλλαγές της κατεύθυνσης του ανέμου. Αισιόδοξος είμαι, γιατί είναι πολύ έμπειροι συνάδελφοι, η επιχείρηση είναι πολύ καλά οργανωμένη και οι δυνάμεις είναι πολλές, είναι μέρα, υπάρχει οπτική επαφή, οπότε και κανείς δεν θέλει να συνεχίσει αυτό το φαινόμενο, ούτε στη Σαλαμίνα ούτε πουθενά. Γι' αυτό με ακούτε αισιόδοξος προς το κομμάτι που αναλογεί το πυροσβεστικό σώμα.
0: Προς
4: τον καιρό, εκεί σηκώνουμε τα χέρια και ευελπιστούμε για το καλύτερο.
0: Ναι, υπάρχει κάποιο από τα δύο μέτωπα που μας ανησυχεί περισσότερο? Είναι αυτό στα Περιστέρια ή και τα δύο είναι φωτιές τις οποίες δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς?
4: Καμία φωτιά, όσο μικρή, όσο απλή και αν είναι, δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Μας ανησυχούν όλες οι αιστείες πυρκαγιάς, ακόμη και πιο μικρές. Και είδατε κι εσείς ότι δύο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους σε ένα σημείο που αν ήταν 5 μέτρα πιο δίπλα δεν θα είχαν πάθει τίποτα. Ναι. Οπότε φωτιά ενεργή, έστω και πολύ μικρή, προβληματίζει.
0: Μάλιστα.
4: Αν δεν σβήσει εντελώς, προβληματίζει και είμαστε σε γρήγορα.
0: Τελευταίο ερώτημά μου και σας αποδεσμεύω. Για τους δύο νεκρούς, έχετε κάτι παραπάνω να προσθέσετε, κάποια πληροφορία, κύριε Ανδρεόπουλε?
4: Όχι, και δεν θα ήταν πρέπει στη μνήμη τους να μιλήσουν εμείς χωρίς να έχουν τελειώσει.
0: Όχι, προς Θεού δεν θα βγάλουμε εδώ δημοσίως τα στοιχεία του, εννοείται, και εμείς στον ΣΚΑΙ δεν το κάνουμε και ποτέ αυτό. Τώρα ξέρετε με τι σοβαρότητα και με τι υπευθυνότητα καλύπτουμε αυτά τα γεγονότα πάντα.
4: Συμφωνώ.
0: Θέλω να μάθω και είναι κρίσιμο τις συνθήκες υπό τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί από ό,τι φαίνεται εγκλωβίστηκαν και χάσαν τη ζωή τους.
4: Απαντήσεις θα δώσω στο αρμόδιο τμήμα του Διευθυντικού Σώματος Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Και εμείς είμαστε φορέας εκπροσώπησης εργαζομένων και δεν θέλουμε πουδενή να αντικαταστήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε καμία των περιπτώσεων, ούτε αυτή είναι η στόχευση δική μας. Η στόχευση δική μας έχει να κάνει ξεκάθαρα, κύριε Ανδρεόπουλε, με την ενημέρωση του κόσμου, των πολιτών, να μαθαίνουμε και εμείς οτιδήποτε ώστε να το μεταφέρουμε στους πολίτες που βρίσκονται αυτή την ώρα είτε στη Σαλαμίνα, είτε είναι δικοί τους άνθρωποι εκεί και ανησυχούν. Και είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία. Ευχαριστώ.
4: Αλλά βλέπετε ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν λιγότερο φιβολή γίνεται και
0: καλά κάνετε, καλά κάνετε. Καλά κάνετε με υπευθυνότητα, ξαναλέω, να προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Α, τελευταία ερώτηση. Εικόνα για τη Σκύρο έχετε? Πάνε όντως καλύτερα και τα πράγματα?
4: Πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά σας είπα, αν δεν περιοριστεί πλήρως, να μείνει ένα ελάχιστο κομμάτι, αν δεν κατασβεστεί, ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά ξαφνικά μπορεί να αναζωοποιηθεί. Αλλά όσο μικραίνει το μέτωπο, όσο μικραίνουν οι αιστείες πυρκαγιάς με τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η κατάσβεση είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο γρήγορη. Και ευελπιστούμε, σας είπα, πάντα να έχουμε σύμμαχο τον καιρό, γιατί είδατε τι έγινε και στη Χαλκιδική. Μόλις κόπασαν οι άνεμοι, οι επίγειες δυνάμεις το βράδυ.
0: Ναι, την πιάσαν τη φωτιά, ναι, τη σβήσαν. Έχετε δίκιο. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρεόπουλε.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Τον ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμα τα όσα είπε, τα όσα μας μετέφερε. και η οπτική του σε σχέση με τα πράγματα και τη φωτιά αυτή στη Σαλαμίνα και οι πληροφορίες. Μάθαμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε από τον κύριο Ανδρελόπουλο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε νεότερα αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας με εγκάβματα. Είναι 9 από ό,τι φαίνεται. Αυξάνεται ο αριθμός αυτός. Είναι 9. Ξαναλέω τώρα, όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία μπορεί να αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας. Μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε σε 2 περιοχές της Σαλαμίνας, στο νότιο κομμάτι του νησιού, την νότια πλευρά, στα Περιστέρια, ένα σημείο που μου έλεγαν άνθρωποι που παραθερίζουν εκεί στη Σαλαμίνα τα καλοκαίρια, πιο απομονωμένο, μακριά από την πολύ βουή πλευρά του νησιού, με άγρια φυσική ομορφιά, πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο το μέτωπο αυτό, σε μια πρώτη ανάγνωση της φωτιάς αυτής από την πυροσβεστική, να ανησύχησε περισσότερο τους άνδρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής, διότι μιλάμε για πευκόφυτη περιοχή εκεί, εν αντιθέσει με την περιοχή Σελήνια, όπου δεν υπάρχει αυτή η πυκνή βλάστηση. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λένε, από αυτά που μαθαίνω, από αυτά που διαβάζω και εγώ, κυρίες και κύριοι. Αν είστε κάτοικος της περιοχής, αν γνωρίζετε καλύτερα, μπορείτε και εσείς να μας διαφωτίσετε μέσα από τα μηνύματά σας ή μέσα από τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4800-170-4. Τα Σελήνια στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, και εκεί ένα μεγάλο δεύτερο μέτωπο σε έναν πολύ ζωντανό οικισμό, όπως ακούω να τον περιγράφουν κάτοικοι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, στις μαρτυρίες τους στα μέσα ενημέρωσης και στον Sky. Να συνδεθούμε και πάλι με τον Sky, κύριε Βραχνέ. Πολύ ωραία. Πάμε να συνδεθούμε με την περιοχή Περιστέρια και πάλι, να ακούσουμε ποιος συνάδελφος μιλάει αυτή την ώρα. Είναι ο Μιχάλης Θεζάρης.
3: Οπότε σε εκείνη τη γούβα που υπήρχε το ενεργό μέτωπο, επιχείρησαν τα αέρια μέσα και ουσιαστικά υπάρχει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα. Και
1: θέλω να σας δείξω την εικόνα, αυτό που λέει ο Μιχάλης που είναι...
0: Πράγματι είναι βελτιωμένη η εικόνα τώρα, και βεβαίως να μην διακόπτω εγώ τους συναδέλφους, ο λόγος στην Κάτια Νιάκαρη και αυτή εκεί στη φωτιά, ξαναλέω, ο Sky έχει κινητοποιηθεί, έχει κινητοποιήσει όλο του το δημοσιογραφικό μηχανισμό, έτσι ώστε να έχετε live όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Πράγματι η εικόνα που παίρνουμε είναι πολύ καλύτερη, σαν να την έχουν περιορίσει κατά πολύ τη φωτιά αυτή στα Περιστέρια Σαλαμίνας.
5: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος, για να μας ενημερώσει για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης. Ακούσαμε νωρίτερα και από τους συναδέλφους, κύριε Μπαλατσούκα, ότι τουλάχιστον 90 άτομα έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες Αντελή και Κολώνες. Δώστε μας και εσείς την συνολική εικόνα, παρακαλώ.
6: Ναι, πολύ σωστά, όπως είπατε, τουλάχιστον 90 άτομα αυτή τη στιγμή έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες τους Σαντερλί και στις Κολώνες, από 7 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων, τα οποία μετεπιβάζονται σταδιακά σε επιβατικά οχηματογωγά πλοία που βρίσκονται στο σημείο. Υπάρχει συνεχής ροή και από τις δύο παραλίες, οπότε εκτιμούμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί.
5: Έχουμε μία εικόνα, πρώτη εκτίμηση τουλάχιστον, για πόσα άτομα μιλάμε συνολικά που βρίσκονται στην περιοχή.
6: Αυτός ο αριθμός είναι δυναμικός, mm-hmm. γιατί πολλά άτομα προσέρχονται στην περιοχή ανά πάση στιγμή. Εμείς ωστόσο έχουμε διαθέσιμα αρκετά μέσα. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν είναι τόσο δύσκολες, οπότε μπορούμε να φέρουμε εις πέρας αυτή την επιχείρηση.
5: Υπάρχει σχεδιασμός σε περίπτωση που χρειαστεί να διατεθούν και άλλα μέσα, ή είναι ικανά και θα μπορέσουν να απομακρυνθούν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στα σημεία ενδιαφέροντος?
6: Τα επιβατικά οχηματικά πλοία έχουν πρωτόκολλο, μπορούν να μεταφέρουν, έχουν ικανότητα για πάρα πολλά άτομα. Mm-hmm. Οπότε εκτιμούμε ότι είναι επαρκής αυτή η παρουσία τους στο σημείο για να εξελιχθεί ομαλά η επιχείρηση.
5: Έχετε εσείς εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ενώ τους ανέμους προφανώς έχουν υποχωρήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ, κάτι που διευκολύνει και το δικό σας έργο προφανώς? Δεν έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
6: Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες στην θάλασσα είναι σχετικά καλές. Υπάρχουν βόρειοι άνεμοι έντασης περίπου 4 μποφόρ, αλλά ωστόσο υπάρχουν και κάποιες ρηπές πιο έντονες.
5: Έχετε πληροφορίες? Προφανώς ρωτώ και εσείς μου απαντάτε αν δεν έχετε πληροφορίες, εννοείται δεν μας τις μεταφέρετε. Αν γνωρίζουμε σχετικά με τις ηλικίες των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί, γνωρίζουμε αν είναι ηλικιωμένοι, αν είναι μικρά παιδιά.
3: Κύριε Παρατσούκα, αν δώσετε προτεραιότητα σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα, τα παιδιά με τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους. Καλησπέρα, ο Τεζάρης ο Μιχάλης είμαι.
6: Καλησπέρα σας. Προφανώς υπάρχουν συνάδελφοι στο σημείο και με την συνεργασία και με τις υπόλοιπες αρχές δίνεται προτεραιότητα στα άτομα που πρέπει.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Παλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Λουμενικού Σώματος. 90 άτομα έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή της Σαλαμίνας σε μια διαδικασία εκένωσης των περιοχών για να μην υπάρξει ο εγκλωβισμός κατοίκων και παραθεριστών στην περιοχή της Σαλαμίνας, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Προφανώς θα απομακρυνθούν και άλλοι άνθρωποι. Μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε και πήρε γρήγορα μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ενδεχομένως έχει να κάνει αυτό, ξαναλέω, και με την πυκνή βλάστηση που υπάρχει εκεί στην περιοχή Περιστέρια, ένα πευκόφυτο σημείο στο νησί της Σαλαμίνας, το οποίο είναι και αποτελεί εδώ και χρόνια τα καλοκαίρια πόλο έλξης και για κατοίκους του Πειραιά και γενικότερα, όχι μόνο του Πειραιά, και ευρύτερων περιοχών της Αττικής. Ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής αυτή η φωτιά και είχε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Εντοπίστηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης στην περιοχή Περιστέρια. Μιλάμε για ένα ανδρόγυνο. Φαντάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου των δύο ανθρώπων αυτών θα μάθουμε στην πορεία της ημέρας. Το ρεπορτάζ τρέχει. Τα άτομα τα οποία έχουν διακομιστεί με σοβαρά εγκάβματα είναι 9 και ένας ηλικιωμένος ο οποίος έχει μεταφερθεί και αυτός, θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, φαντάζομαι, στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ως προς την εικόνα των καταστροφών και των ζημιών, υπάρχουν σοβαρές ζημιές που ήδη έχουν καταγραφεί και οι άνθρωποι της περιοχής μιλούν για αρκετά σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί. Ούτως ή άλλως αυτή η φωτιά ξέσπασε πολύ κοντά στον οικισμό και για το λόγο αυτό, υπήρξαν αλλεπάλληλα μηνύματα που εστάλησαν μέσω του 112 προς τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών ώστε να απομακρυνθούν από την περιοχή όπου αυτό ήταν εφικτό. Έτσι, δεν νομίζω ότι μιλάμε στην περίπτωση της Σαλαμίνας για μια εύκολη διαδικασία, αυτή δεν είναι. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ κυρίες και κύριοι με όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε». Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Τραγικές διαστάσεις λαμβάνουν οι δύο μεγάλες φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε δύο διαφορετικά σημεία στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Περιστέρια και στην περιοχή Σελήνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν δύο σωρία γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στο νότιο μέτωπο στα Περιστέρια, επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο. 9 άτομα έχουν μεταφερθεί με εγκάβματα στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Τουλάχιστον 90 άτομα έχουν απομακρυνθεί ήδη από τις παραλίες Ατερλή και Κολώνες, ανέφερε στον Sky ο εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Είναι περίεργο το γεγονός ότι οι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας Θοδωρής Ζανής. Στα Περιστέρια η φωτιά έχει περάσει ήδη μέσα από τα σπίτια, τόνισε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων. Απίφθινε έκκληση όσοι νιώθουν εγκλωβισμένοι να κατευθυνθούν στην παραλία όπου θα τους περιμένει σκάφος του λιμενικού. Σύμφωνα με την τροχέα γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος εισοδού Εσόπου στην περιοχή Κολώνες στο ρεύμα προς Περιστέρια, στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος εισοδού Πηλαίος στην περιοχή Περιστέρια στο ρεύμα προς Κολώνες και επί της οδού Αγίας Ζώνης από το ύψος εισοδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα στο ρεύμα προς Ελλήνια. Έχουν εκενωθεί συνολικά οι οικισμοί Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη, Κακή Βίγλα και Κολώνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές με τον κύριο Γιώργο Βραχνό στον ήχο, τον κύριο Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν είστε στη Σαλαμίνα και θέλετε να τα πούμε τώρα στον αέρα, 210-48-00-174. Περιμένω τα μηνύματά σας και διαδικτυακώς. skyradio.gr. Πατήστε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Σχόλιο, παρατήρηση, πληροφορία που μπορεί να έχετε εσείς αναφορικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Σαλαμίνα. Έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμά μας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στο sky.gr, έτσι ώστε να σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Σαλαμίνα. Ο Κυριάκος Παυλίδης που γράφει στις 5:25 πρώτα λεπτά: αισθάνομαι αηδία γιατί κανείς από τους υπεύθυνους προστασίας μας δεν έχουν βγει να μας πούν τι συμβαίνει με τις φωτιές. Χάθηκαν άνθρωποι. Το ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης είναι άχρηστο, περιγραφές και τίποτε άλλο με εκτίμηση. Αγαπητέ κύριε Κυριάκο Παυλίδη, όταν καίγεται η Σαλαμίνα και έχουμε αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές, έχουμε δύο νεκρούς και 9 εγκαυματίες, τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε, δηλαδή να μην περιγράψουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα? Θα κάνουμε τώρα συζήτηση σχετικά με τους υπεύθυνους ανεύθυνους, τι έκαναν και τι δεν έκαναν στην περίπτωση της Σαλαμίνας? Τώρα θα το κάνουμε αυτό πριν καν κάτσει στάχτη? Δηλαδή εσείς το θεωρείτε αυτό μια σοβαρή προσέγγιση από πλευράς μέσων ενημέρωσης να το κάνουν? Διότι εγώ δεν τη θεωρώ σοβαρή αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, και νομίζω έχουμε αποδείξει εδώ στο Sky αν κάνουμε ή δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και σε σχέση με τις φωτιές. Η κάλυψή μας νομίζω και σήμερα και γενικότερα όποτε έχουμε μεγάλες φωτιές, δυστυχώς πολύ συχνά σε αυτήν εδώ τη χώρα, είναι άρτια. Λοιπόν, η συζήτηση που λέτε έχει γίνει πολλάκι σε το μεταξύ. Εκατοντάδες φορές την έχουμε κάνει, σε σημείο να την έχουν βαρεθεί και οι ακροατές, να την έχουμε βαρεθεί κι εμείς. Για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται με τις φωτιές. Λοιπόν, μην μας εγκαλείτε για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Έχουν γίνει συζητήσεις τέτοιες χιλιάδες, ούτε καν εκατοντάδες. Χιλιάδες. Αυτά. Και άλλα μηνύματα θα τα διαβάσω στην πορεία της εκπομπής. Προέχει η ενημέρωσή σας γύρω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Είναι 14 τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν και έχουν φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα τα τελευταία λεπτά. Είναι και από την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται και στα Περιστέρια, στην φωτιά που βρίσκεται στο νότιο κομμάτι του νησιού, και στα Σελήνια, την φωτιά που καίει την βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Δύο παράλληλα μέτωπα για τα οποία υπάρχει η εύλογη απορία πως και ξέσπασαν δύο φωτιές σε δύο διαφορετικά σημεία της Σαλαμίνας. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα, δύο μεγάλες φωτιές. Να σας ενημερώσω πως για την φωτιά στα Περιστέρια υπάρχει πληροφορία που μας έρχεται από την πυροσβεστική, δεν τη βγάλαμε από το κεφάλι μας δηλαδή. Η πυροσβεστική λέει πως η πρώτη κλίση που δέχθηκε από κάτοικο της περιοχής, κάτοικο των Περιστερίων Σαλαμίνας, είπε ο άνθρωπος αυτός πως βλέπω φωτιά σε οικόπεδο το οποίο είναι γεμάτο σκουπίδια. Εκεί στην οδό Ανδρομάχης, όπου είχαμε και τους δύο νεκρούς. Πάμε να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας, τον κύριο Μιχάλη Σκιαθίτη. Γεια σας, αντιδήμαρχε, τι γίνεται με τη φωτιά, πώς πάνε τα πράγματα? Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Είναι δύσκολες οι συνθήκες εδώ πέρα. Εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι τα πυροσβεστικά μέσα εδώ. Πυροσβεστικοί, υδροφόρες του Δήμου. Υδροφόρες από γειτονικούς δήμους, όλοι είμαστε εδώ στον αγώνα.
0: Ναι. Η εικόνα από τα Περιστέρια και από τα άλλα μέτωπα, σαν να είναι κάπως καλύτερη από αυτά που βλέπουμε και εμείς από την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι, ο Περατέρβας. Τι λέτε?
1: Απλά να σας, επειδή δεν σας ακούω καλά εδώ, είναι σημείο που δεν έχει καλό σήμα. Ναι. Είναι κάποιες διακοπές και δεν ακούω όλα που με ρωτάτε.
0: Λέω, είναι κάπως καλύτερη εικόνα τώρα που έχουν πέσει
1: είναι
0: από πάνω όλα αυτά τα μέσα?
1: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Και στα δύο μέτωπα?
1: Ναι. Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Μάλιστα, οπότε κίνδυνος τώρα που μιλάμε για τους οικισμούς, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει.
1: Όχι, αλλά είμαστε εδώ γιατί πρέπει να είμαστε από πάνω, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύσκολες συνθήκες, ναι. Με τον αέρα δεν μπορείς να υπολογίσεις. Είμαστε όλοι εδώ, έχουμε φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι εδώ πλωτά, σκάφη, φεριμπότ, έχουν στείλει και το λιμενικό βοήθεια και επιβάζουμε τον κόσμο από το λιμάνι του Σατερλί για να φύγει ασφαλής.
0: Οπότε συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί για να κάνουν το μπάνιο του σήμερα,
1: ναι,
0: Κυριακή.
1: Είμαστε όλοι εδώ και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Είχαμε την ενημέρωση για 90 άτομα ότι έχουν ήδη απομακρυνθεί. Έχει ανέβει αυτό ο σεισμός, έχει αυξηθεί.
1: Δεν έχει. Είμαστε σε υπερένταση. Εμείς είμαστε
0: μια φωτιά
1: εδώ.
0: Πάντως σίγουρα ήταν εκατοντάδες τα άτομα τα οποία ήταν εκεί στις παραλίες σας στη Σαλαμίνα, έτσι κύριε Σκιαθήτη.
1: Ναι, λόγω και τις μέρες έχει πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα. Τώρα φυσά έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, κύριε
1: Αντιδηλαφή. Είναι λίγο καλύτερα. Είναι
0: μάλιστα. Και η φωτιά πως ξέσπασε πολύ σύντομα τώρα, τι εικόνα έχετε εσείς, τι σας έχουν πει εκεί οι κάτοικοι?
1: Δεν έχω κάποια επίσημη πληροφόρηση. Το μόνο που έχω δει σε ένα βίντεο που μου είδα από κάτοικο της περιοχής, ότι ξεκίνησε ψηλά από το βουνό.
0: Μάλιστα. Για ποια από τις δύο φωτιές μιλάμε?
1: Από μία στα Περιστέρια.
0: Για ποια από τις δύο φωτιές μιλάμε τώρα?
1: Στα Περιστέρια.
0: Μάλιστα. Είναι το οικόπεδο το οποίο ήταν ένα σκουπιδαριό ατελείωτο.
1: Όχι. Μιλάμε για ψηλά στο βουνό. Μιλάμε για μέσα στο βουνό.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Από ψηλά από το βουνό, όχι σε χώρο με σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί αυτό που μας έχουν τραβήξει και μας έχουν δείξει δεν έχει σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ψηλά στο βουνό. Ναι. Είναι μέσα από το βουνό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκιαθήτη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Διαφορετική εκδοχή τώρα αυτή που ακούσατε από τον Δήμαρχο. Θα δει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και φαντάζομαι θα καταλήξει στα συμπεράσματά του από που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Εγώ ξαναλέω τι λένε και τι έχει υποθεί και στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στο συντονιστικό της πυροσβεστικής. Ο άνθρωπος ο οποίος κάλεσε για να αναφέρει την φωτιά αυτή, την έναρξή της, ώστε να σπέσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, είναι πως σε παρεκείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης ξέσπασε η φωτιά. Δεν ξέρω αν κατέβηκε από το βουνό και έφτασε εκεί δηλαδή, οπότε υπήρξε μια καθυστέρηση στο να εντοπιστεί αυτή η πρώτη αιστεία. Πάντως μιλάμε και για ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο σκουπιδαριό. Να δούμε και που ακριβώς βρίσκεται αυτή η οδός και αυτός ο δρόμος Ανδρομάχης. Το δυστυχές βέβαια είναι ότι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για ένα ανδρόγυνο. Και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει και η επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Φαντάζομαι από τον κύριο Βαθρακογιάννη θα είναι η ενημέρωση, ο οποίος ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες, όλο τον Αύγουστο, ο άνθρωπος επιποδός και αυτός έχει το συντονισμό έτσι ώστε να ενημερώνει μας και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε όλους εσάς κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ο κύριος Βαθρακογιάννης θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα αναφορικά με αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχουμε σε πολλά παράλληλα πύρινα μέτωπα τα οποία εξελίσσονται εκεί στην περιοχή της Σαλαμίνας. Ακούσατε όμως τον αντιδήμαρχο να λέει, τον κύριο Σκιαθήτη, πως είναι καλύτερη εικόνα. Και είναι καλύτερη και η εικόνα που μας δίνουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Την έσβησαν τη φωτιά, την έχουν περιορίσει. Να πούμε ότι την έχουν σβήσει, είναι ακόμη πρώιμο. Και εφόσον ελεγχθεί μετά με τις αναζωπηρώσεις, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι θα συμβεί. Οπότε και εμείς ενδεχομένως θα έπρεπε να είμαστε κάπως εφίδωλοι και προσεκτικοί. Λοιπόν, ο Μιχάλης Τεζάρης πράγματι με ενημερώνει τώρα πως η έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές θα γίνει από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη. Με το που ξεκινήσει η ενημέρωση, θα συνδεθούμε για να τον ακούσουμε κι εμείς. Και με νεότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει ο Μιχάλης επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και μου το είχε επισημάνει η Μαρία Αλιφαντή, την ευχαριστώ πολύ από την σύνταξη των ειδήσεών μας, πως μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο έχασε τη ζωή του κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν καν προλάβει να φτάσει εκεί η πυροσβεστική. Άρα η φωτιά αυτή ξέσπασε πάρα πολύ κοντά σε αυτό τον οικισμό και εκεί τα περιθώρια αντίδρασης καταλαβαίνουμε όλοι πως είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Η οδός Ανδρομάχης, σωστά το ανέφερα τώρα, και εγώ δεν γνωρίζω εκεί την ευρύτερη περιοχή, να ξέρετε, δεν έχω πάει ποτέ μου, ένα πέρασμα έχω κάνει πριν από αρκετά χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι έχω έτσι σαφή και ξεκάθαρη γνώση των περιοχών της Σαλαμίνας, έτσι να τα λέμε όλα, να είμαστε καθαροί ως προς αυτό. Βλέπω πως η οδός Ανδρομάχης, σωστά σας αναφέραμε, είναι εκεί στην περιοχή Περιστέρια. Τώρα από πού ξεκίνησε, πώς και τα λοιπά και έφτασε, αν κατέβηκε από το βουνό, που είναι αυτό ένα πολύ πιθανό σενάριο, μια πολύ πιθανή εκδοχή την οποία μας μετέφερε ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Σεραφείμ Τσουγκρής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, είναι μαζί μας. Κύριε Τσουγκρή, καλησπέρα. Τι εικόνα έχετε εσείς από τη φωτιά?
2: Καλησπέρα. Νομίζω και εσείς αυτά που μεταδώσατε αυτά ισχύουν. Υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά και δυσκολίες αρκετές. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πυρκαγιά που είχαμε δύο ταυτόχρονα εστίες, οπότε έχετε πληροφορηθεί.
0: Ναι.
2: Και οι άνεμοι, αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, δυσχέρανε κατά πολύ το έργο της κατάσβεσης.
0: Mm-hmm. Ναι. Η εικόνα που έχουμε πάντως είναι σαν να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα εκεί, τώρα που πέσανε και από πάνω τόσα πολλά εν αέρια μέσα και πήγες δυνάμεις, σαν να φέρνει πυροσβεστική ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Έτσι μου έχουν ενημερώσει. Ναι. Αυτή τη στιγμή εθελοντές συνάδελφοι πυροσβέστες που επιχειρούν, mm-hmm. αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν και το πεζοπόρο των εθελοντών της Πεπιδατικής για το συμβάν, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα και γι' αυτό ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πως μια δυσκολία που έχουν αντιμετωπίσει οι άνθρωποι σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, κύριε Τσουγκρή, είναι πως η φωτιά ξέσπασε και έφτασε πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε έναν οικισμό εκεί.
2: Σωστά, ακριβώς. Η ένταση των ανέμων γνωρίζετε ότι είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία, είναι αυτό όλα που φοβόμαστε. Ναι. Και λέμε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί όλο αυτό τον καιρό.
0: Ναι, για την φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, τι σας λένε, τι έχετε μάθει εσείς, ξεκίνησε από το βουνό και έφτασε κάτω στον οικισμό?
2: Δεν μου είχε αναφέρει κανείς κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας μεταδώσω κάτι που δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, δημόσιες σχέσεις, έχουν καλύτερη ενημέρωση και από εκεί θα ενημερωθείτε φυσικά.
0: Σίγουρα. Και σε σχέση και με την ταυτόχρονη σχεδόν έναρξη δύο εστιών, που καταλαβαίνω πως και αυτό δυσκόλεψε πάρα πολύ την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με την επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων που βρισκόντουσαν εκεί σε παρακείμενες παραλίες, τι εικόνα έχετε εσείς?
2: Δεν με έχουν ενημερώσει αυτό το θέμα κάποιοι συνάδελφοι. Μάλιστα. Που βρίσκονται εκεί εθελοντές πυροσβέστες. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι στο πεδίο, mm-hmm. επιχειρούν. Ακόμη και γι' αυτό ότι σας λέω, τα λέω με.
0: Και με καλά κάνετε εδώ, τώρα.
2: Ναι, γιατί δεν γνωρίζω περισσότερα.
0: Ναι, πάντως οι καιρικές συνθήκες εκεί σαν να έχουν βοηθήσει λιγάκι το έργο των πυροσβεστών, έτσι δεν είναι?
2: Όταν έχουμε, όταν κοπάζουν οι άνεμοι, είναι μια ευκαιρία για τους πυροσβέστες που επιχειρούν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν πολύ πιο έγκαιρα και πιο γρήγορα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή.
2: Να είστε καλά και εσείς, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Το ΕΚΑΒ λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για αυτές τις φωτιές στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα στην Σαλαμίνα, με τις δυνάμεις του να έχουν ενισχυθεί και στο πεδίο, να υπάρχουν εκεί 6 ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, καθώς και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης. Συνολικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας έχουν διακομιστεί 9 άτομα με εγκάφματα. Είναι η πληροφορία που σας μεταφέραμε και νωρίτερα και εμείς για 9 εγκαυματίες. Και υπάρχει και ένας ακόμη άνθρωπος, συμπολίτης μας, ηλικιωμένος, ο οποίος μεταφέρθηκε και αυτός. Θέλω να πιστεύω πως κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Και βεβαίως θα τους ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση. Δύο νεκροί από τη φωτιά αυτή που ξέσπασε σε 2 μέτωπα. Το ένα το μέτωπο στο βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού, το άλλο στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι. Εκεί ένα ανδρόγυνο βρήκε τραγικό θάνατο. Φαίνεται πως μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική, ήδη αυτοί οι άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Ναι, είναι και η ώρα που ξέσπασε η φωτιά, μέσα στο κατά μεσήμερο. Ποιος ξέρει τώρα, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έπαιρναν το μεσημεριανό τους ύπνο. Ναι, και γενικότερα μια φωτιά η οποία πολύ γρήγορα μπόρεσε να επεκταθεί και να πάρει διαστάσεις. Εντός ολίγων δευτερολέπτων ενδεχομένως θα ξεκινήσει η επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Βαθρακογιάννη, και εμείς εννοείται πως θα συνδεθούμε. Θα μας δώσει ο κύριος Βαθρακογιάννης τη συνολική εικόνα από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Φαντάζομαι θα αναφερθεί και στις άλλες φωτιές τις οποίες κλείθηκε να αντιμετωπίσει σε ολόκληρη τη χώρα η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει πάρει ήδη θέση. Ξεκίνησε η ενημέρωσή του, πάμε να τον ακούσουμε.
3: Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Αλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωχθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των ντρόνους επιτήρησης στις 14:46 και στις 14:50. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και της περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακιβίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην παραλία Σατερλή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως, σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 8 άτομα με εγκάβματα και ένα ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη επίσημη ενημέρωση από τον Βασίλη Βαθρακογιάννη, τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δύο σημεία, στα Περιστέρια και την Κακή Βίγλα. Αναφέρθηκε ο κύριος Βαθρακογιάννης σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το πυροσβεστικό σώμα, δάσος και οικιστικό συστός που υπάρχει εκεί στην περιοχή Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης, όπου και έφτασε και εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα η φωτιά αυτή, και μάλιστα το ανδρόγυνο, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό, έχασε τη ζωή του πριν καν φτάσουν εκεί πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην Κακή Βίγλα επίσης μια πολύ μεγάλη εστία, με τον κύριο Βαθρακογιάννη, όπως κάνει άλλωστε όλες αυτές τις ημέρες, να μην στέκεται στην πορεία την οποία έχει πάρει η εξέλιξη αυτή ή στην εξέλιξη αυτής της φωτιάς, να μην θέλει να πει αν βελτιώνεται, αν είναι καλύτερη κατάσταση, διότι τώρα δίνεται μια μάχη και από πλευράς πυροσβεστικού σώματος, οπότε τέτοιες εκτιμήσεις καλό θα είναι όταν έχουμε την επίσημη ενημέρωση από πλευράς πυροσβεστικής να τις αφήνουμε απ' έξω. Αυτές είναι εκτιμήσεις που γίνονται από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Ο ρόλος του κυρίου Βαθρακογιάννη εννοείται πως είναι διαφορετικός. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε η απομάκρυνση λουωμένων που βρίσκονται εκεί στις παραλίες της Αλαμίνας. Φαντάζομαι εντός των επόμενων ωρών θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Τελικά οι εγκαυματίες είναι 8-9 που σας λέγαμε, και ο ηλικιωμένος συμπολίτης μας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και αυτός στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, εύχομαι πραγματικά, το ξαναλέω, να μην έχουν κάτι σοβαρό οι άνθρωποι αυτοί. Ξαναλέμε και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν εκεί στα σημεία αυτά, που δεν είναι και λίγα, είναι και πολλά στη Σαλαμίνα. 260 πυροσβέστες με 58 οχήματα, πάνω από 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δασοκομάντος, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για μια φωτιά που επεκτάθηκε και πήρε διαστάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν ενισχυθεί κατά πολύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις και το ευτυχές στην όλη ιστορία, κυρίες και κύριοι, είναι πως έχουν κοπάσει άνεμοι, σαν να έχουν βελτιωθεί λιγάκι οι καιρικές συνθήκες. Είναι κάτι για το οποίο μας είχαν προειδεάσει οι μετεωρολόγοι μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πως δηλαδή από το απόγευμα της Κυριακής και βεβαίως και την αυριανή ημέρα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό αύριο έχεις τριάρι, δεν έχεις τεσάρι ούτε πεντάρι στον χάρτη που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτή η αλλαγή είναι σε ευθεία σύνδεση με τον καιρό και τους ανέμους. Με τον καιρό και τους ανέμους, διότι όταν η ένταση των ανέμων μειώνεται και η επικινδυνότητα συνήθως που υπάρχει για την εκδήλωση κάποιας φωτιάς, κάποιας πυρκαγιάς. Τώρα παίρνουμε εικόνα από την τηλεόραση του Sky και από κακή βίλα και

0: κλασικό καπνό να βγαίνει μέσα από το δάσος της Σαλαμίνας, μέσα από αυτές τις δασικές εκτάσεις, από αυτές τις πευκόφυτες περιοχές, και φαίνεται πως έχει κάνει δουλειά το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία λεπτά και έχει περιορίσει την φωτιά. Βλέπουμε τώρα και ένα ελικόπτερο Έριξον, πρέπει να είναι αυτό, το οποίο περνάει από πάνω και πραγματοποιεί ρήψεις νερού. Με όλα τα μέσα δίνει αυτή τη μάχη το πυροσβεστικό σώμα, με όλα τα μέσα που έχει στην διάθεσή του. Είναι τώρα δήμαρχος Σαλαμίνας στον αέρα της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ. Πάμε να τον ακούσουμε, Γιώργο Βραχνέ.
1: Και τους τα ίδια, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που δεν σέβονται τον τόπο, δεν σέβονται τους πολίτες μας, δεν σέβονται κανένα. Τι να πω.
2: Και η Αμέλεια είναι εγκληματική δήμαρχε πολλές φορές προφανώς και εμείς το τονίζουμε συνεχώς. Μιχάλη, αν εσύ δεν έχεις να προσθέσεις κάτι να ρωτήσεις τον δήμαρχο, νομίζω μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικός και ο συντονισμός της απομάκρυνσης.
0: Μάλιστα, η Κορίνα Γεωργίου, κυρίες και κύριοι, στο πηδάλιο της ενημέρωσης, αυτή την έκτακτη ροή ενημέρωσης στην οποία βρίσκεται τηλεόραση του Sky, εδώ και αρκετή ώρα από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτό και σε εμάς πως μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στην περιοχή της Σαλαμίνας, και εμείς σε έκτακτη ροή ενημέρωσης για όσο χρειαστεί, για να σας δίνουμε όλα τα νεότερα. 9 τραυματίες, 2 νεκροί από αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Σαλαμίνα. Να σας δώσω μια εικόνα και από τους δρόμους. Εκεί, το είπε και ο κ. Βαθρακογιάννης, στη Σαλαμίνα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λογικό είναι, πάντα συμβαίνει αυτό σε περιοχές που έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη. Λαμβάνονται τέτοια μέτρα έτσι ώστε να διευκολυνθεί και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να φτάσουν απρόσκοπτα στο σημείο της φωτιάς τα πυροσβεστικά οχήματα και να μπορέσουν γρήγορα να επιχειρήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κομβική σημασία σε αυτό να συμβεί και θα πρέπει όλοι να βοηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε είμαστε κάτοικοι της περιοχής, είτε βρεθήκαμε για κάποιον άλλο λόγο σε αυτή την περιοχή. Βλέπω πως τώρα αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, σαν να επιστρέφουν κάποιοι οι οποίοι δεν έφυγαν για διακοπές μακράς διαρκείας. Έφυγαν ενδεχομένως μόνο για αυτές τις 2-3 ημέρες ή πήγαν να κάνουν το κυριακάτικο τους μπάνιο εκτός των Αθηνών, εκτός Αττικής. Οπότε έχει κίνηση αυτή την ώρα. Από τα Μέγαρα θα συναντήσετε μια σημαντική κυκλοφοριακή συμφώνηση αυτή την ώρα. Στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο δεν βλέπω κάτι. Α, και στα διόδια της Ελευσίνας έχει κίνηση. Πάντα στην είσοδο, στο ρεύμα προς Αθήνα, έτσι. Ποιος θα φύγει τώρα, όποιος ήταν να φύγει, Γιώργο Βραχνέ έφυγε. Ποιος θα φύγει τώρα, απόγευμα 16 του Αυγούστου. Στην Αθηνών Λαμίας δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, κάποιο πρόβλημα δηλαδή, κάποιο ζήτημα, και εννοείται πως το παραμικρό δεν βλέπεις από πλευράς κίνησης στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν υπάρχει κάτι εκεί να σας ανησυχήσει, σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε στην Άδεια Αθήνα μέχρι να επιστρέψουν οι εκδρομείς και αδειούχοι του Αυγούστου.

0: Λοιπόν, υπάρχει πληροφορία τώρα πως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στη Σιάτιστα, πάνω στην Κοζάνη, σε αυτό το κομμάτι του εθνικού οδικού δικτύου. Δεν ξέρω αν περάσατε από εκεί, αν μας ακούγατε με κάποιο τρόπο, αν ακούγατε Sky 100,3, είστε τώρα στην παρέα μας και θέλετε να μας δώσετε εικόνα αν έχει συμβεί κάτι, κάποιο ατύχημα. Δεν ξέρω, διότι δεν φαντάζει και πολύ λογικό να έχει απλώς πάρα πολύ κίνηση εκεί. Φαντάζομαι πως κάτι έχει συμβεί στην Εγνατία Οδό, ξαναλέω, στο ύψος της Σιάτιστας Κοζάνης. Στη Σιάτιστα έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα, μποτιλιάρισμα. Αρκετά σημαντικό και αρκετά μεγάλο, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες της Google. Όπως φεύγεις από Βέρα και πας προς Κοζάνη, έτσι, σε αυτή την κατεύθυνση, στην Εγνατία Οδό, ξαναλέω. Αν γνωρίζετε κάτι, 210-4800-170-4 και από τους δρόμους, αν θέλετε να μας δώσετε εικόνα. Κρατούμε τα στοιχεία σας και τα λέμε μετά τις 6, διότι τώρα πρέπει να διακόψουμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Λιφαντή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε εμείς σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή!

0: συμμετοχή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όλα σε θυμίζουν.
1: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. 2 νεκροί, 9 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές είναι ένας πρώτος πρόχειρος απολογισμός των αρχών από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν δύο σωρία γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων στα Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο. Συνολικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας έχουν μεταφερθεί 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος. Η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί μέσα σε 7 μόλις λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, ανέφερε πριν από λίγο κατά την ενημέρωση ο υπεύθυνος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η επιχείρηση απομάκρυνσης λουόμενων και η μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία. Έχουν απεγκλωβιστεί μέχρι στιγμή συνολικά 240 άτομα στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλή και Κολώνη Σαλαμίνας και έχουν μετεπιβιβαστεί σε 3 επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή. Στο σημείο σπέβδει ένα ακόμη επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Στην παραλία Σατερλή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Έκκληση σε όσους νιώθουν εγκλωβισμένοι να κατευθυνθούν προς ασφαλή σημεία, πίφτινε μέσω του σταθμού μας ο Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων, τονίζοντας ότι στα Περιστέρια η φωτιά έχει περάσει μέσα από σπίτια. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της φωτιάς και στα δύο μέτωπα είναι λίγο καλύτερη, αλλά με τον αέρα δεν μπορείς να υπολογίσεις την εξέλιξη, ανέφερε στον Sky ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας Μιχάλης Κιαθίτης. Τόνισε ότι σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε από κάτοικο της περιοχής, η φωτιά στα Περιστέρια φαίνεται να ξεκίνησε από ψηλά στο βουνό. Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντους και 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Από την ώρα που ξέσπασαν οι φωτιές έχουν εκδοθεί συνολικά 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το απόγευμα στη Σκύρο και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσους. Στο σημείο παραμένουν μέχρι αυτήν την ώρα και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Την έντονη ανησυχία της για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Με 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θανάτους ως 12 Αυγούστου, η εταιρεία επισημαίνει ότι η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τονίζει πως υπάρχει χρόνος για να περιοριστεί η περαιτέρω μετάδοση με ταχύτητα, καλύτερο συντονισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις. Προτείνει συνολικά 12 μέτρα, μεταξύ των οποίων η άμεση κλιμάκωση των δράσεων στις περιοχές ενεργού μετάδοσης, η ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης και επιθετική περιβαλλοντική διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ώρα μεταλλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα αγωνιστεί το βράδυ στον τελικό του επικοντό. Μία θέση στο βάθρο διεκδικεί και η Ελίνα Τζένκο στο ακόντιο. Μία ακόμη μεγάλη διάκριση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο διεκδικεί σήμερα ο Απόστολος Χρήστου, τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι. Η κούρσα του είναι προγραμματισμένη για τις 8 και 6 πρώτα λεπτά.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.

Να πάρουμε και μια μουσική ανάσα, νομίζω πως επιβάλλεται. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης με ένα καινούριο τραγούδι που έχει βγάλει η LP, Νίκο Ραζόν. Σε έναν ιδιαίτερα προσωπικό τόνο αυτό το καινούριο τραγούδι της LP και στον ίδιο τόνο φαίνεται πως θα είναι και το άλμπουμ το οποίο σκοπεύει να βγάλει, το προσέχει Σεπτέμβριο.

0: Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ρούλα Βρετάκου, σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, 210-48-00-174. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά σε όσους δεν τα είπαμε, με όσους δεν ανταλλάξαμε ευχές χθες. Μια δύσκολη Κυριακή και η σημερινή, με αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε εκεί στην περιοχή της Σαλαμίνας. Η εικόνα είναι καλύτερη που έχουμε τώρα και γενικότερα αυτό προκύπτει και από τις συνδέσεις που είχαμε με το νησί της Σαλαμίνας την προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Βέβαια εδώ μιλάμε για μια πολύ δύσκολη φωτιά, έτσι όπως εξελίχθηκε, ένα διπλό μέτωπο το οποίο αφήνει πίσω του δύο νεκρούς, πάρα πολλούς ανθρώπους εγκλωβισμένους, τους οποίους έχει σπεύσει να απεγκλωβίσει το λιμενικό σώμα, και έχει υπάρξει συνδρομή και από ιδιώτες με τα σκάφη τους να βοηθήσουν έτσι ώστε διαθαλάσσεις να απομακρυνθεί με ασφάλεια κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας για να κάνει το κυριακάτικο του μπάνιο. Πολλοί κόσμος ο οποίος είχε μείνει εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και είχε πάει εκεί για να απολαύσει το μπάνιο του. 364 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις. Αυτός είναι ο νεότερος αριθμός που έχουμε και η νεότερη ενημέρωση που μας έρχεται από το λιμενικό σώμα. Νωρίτερα είχαμε συνδεθεί και με το συντονιστικό της πυροσβεστικής. Είχαμε ακούσει τον κύριο Βαθρακογιάννη, την αναλυτική του ενημέρωση για την πορεία της φωτιάς. Φαίνεται πως πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα για μια φωτιά που γρήγορα πήρε διαστάσεις εκεί στην περιοχή της Σαλαμίνας. Δύο παράλληλα μέτωπα ξέσπασαν, το ένα στο βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού, το άλλο στο νότιο, και μόνο αυτό το γεγονός αν λάβεις υπόψη σου, αφήνοντας στην άκρη ναι και τους ανέμους που είναι πάρα πολύ ισχυροί και πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα όλες αυτές τις ημέρες και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, μόνο αυτό να λάβεις υπόψη σου, ότι δηλαδή ξέσπασαν στην ίδια περιοχή δύο μεγάλες φωτιές και υπήρξε αυτή η διάσπαση των δυνάμεων, και η μία από τις δύο στην περιοχή Περιστέρια ήταν και σε ένα σημείο όπου δεν ήταν εξ αρχής εύκολο να μπορέσουν να προσεγγίσουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πυροσβεστικά οχήματα. Καταλαβαίνεις τι δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει τέλος πάντων το πυροσβεστικό σώμα. Ξαναλέω, 364 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σατερλί και κολόνες, είναι οι περιοχές στις οποίες βρέθηκαν τα άτομα αυτά, και στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, μετεπιβιβάστηκαν σε ferry boat τα οποία παραμένουν βεβαίως στην περιοχή. Θα καταφτάσει προφανώς και άλλος κόσμος από τις γύρω περιοχές του νησιού, είναι τα σημεία από τα οποία θα φύγουν τα φεριμπότα αυτά όταν θεωρήσουν οι αρχές ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος πολίτης ο οποίος δεν έχει απεγκλωβιστεί. Χτενίζουν τώρα και με τη συνδρομή της αστυνομίας όλες αυτές τις περιοχές εκεί της Σαλαμίνας, έτσι ώστε να βεβαιωθούν πως δεν έχουν αφήσει κανέναν πίσω. Παρότι ξαναλέω, η εικόνα από το μέτωπο που έχουμε και την παίρνουμε και τώρα live, κυρίες και κύριοι, διότι και η τηλεόραση του Sky είναι σε συνεχή ροή ενημέρωση στις τελευταίες ώρες. Αν θα ανοίξετε τώρα τη τηλεόραση σας, θα δείτε live εικόνα από τα Περιστέρια Σαλαμίνας, από αυτή την περιοχή, η οποία και εγώ όταν τώρα φαίνεται πως το μέτωπο αυτό έχει περιοριστεί κατά πολύ, δηλαδή φλόγα έχω να δω ώρα από τις εικόνες που μας στέλνουν οι συνάδελφοι, ώρα έχουμε να δούμε, βλέπουμε εκεί στο βάθος μια μικρή εστία, κάτι βλέπουμε τώρα, Γιώργο Βραχνέ, ναι, κάτι βλέπουμε, φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός σε μια εστία η οποία μπορεί και να έχει προκύψει και τώρα πάλι δηλαδή, αλλά φαντάζομαι θα σπεύσουν γρήγορα τα εναέρια μέσα να την περιορίσουν και αυτή την φωτιά. Και το ανάγλυφο της περιοχής είναι ένα ανάγλυφο εκεί, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, που από μόνο του φέρνει πάρα πολλές δυσκολίες στους ανθρώπους ό,τι έχει να κάνει με τον περιορισμό αυτής της φωτιάς. Τους ανθρώπους, μιλάμε και για τους εθελοντές και για τους επαγγελματίες πυροσβέστες, τους δασοκομάντος, όλους αυτούς που βρέθηκαν εκεί στη Σαλαμίνα αυτό το απόγευμα Κυριακής για να δώσουν αυτή τη μεγάλη μάχη, και ευχόμαστε όλοι να κερδιθεί αυτή η μάχη. Θα δούμε τι θα γίνει, επειδή ρωτάτε με τα αίτια της πυρκαγιάς που θα καταλήξουν οι ανακριτικές αρχές. Σίγουρα το πρώτο που θα κάνουν, και να ξέρετε, το πρώτο που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει συγκεντρώσει, έχει συλλέξει μαρτυρίες από τους κατοίκους, μαρτυρίες που έχουν ληφθεί από τους ανθρώπους της περιοχής, στη συνέχεια θα ξεκινήσει μια διαδικασία συλλογής βιντεοληπτικού υλικού. Κάμερες υπάρχουν πλέον σχεδόν παντού στη χώρα, κάμερες, οπότε φαντάζομαι κάμερες ασφαλείας θα υπάρχουν σε κάποιο σπίτι, σε κάποια εξοχική κατοικία εκεί στην περιοχή Περιστέρια, για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς αυτή η φωτιά τόσο γρήγορα έφτασε σε αυτή την περιοχή και σε αυτό τον οικισμό και άρχισε να καίει τα πρώτα σπίτια πριν καν φτάσει εκεί η πυροσβεστική, πριν καν φτάσουν τα πρώτα οχήματα. Και γι' αυτό είχαμε και δύο νεκρούς, ένα ανδρόγυνο, στην οδό Ανδρομάχης. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο εμπρισμού, είτε από αμέλεια είτε από δόλο, τι ακριβώς συνέβη, και θεωρείται πιθανό λόγω του σημείου έναρξης, αλλά καταλαβαίνω πως αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι πως είχαμε στη Σαλαμίνα, σε ένα άλλο διαφορετικό σημείο, σε μια σημαντική απόσταση, μια δεύτερη πυρκαγιά σχεδόν ταυτόχρονα. Λοιπόν, αυτό τώρα δύσκολα μπορείς να το θεωρήσεις σύμπτωση. Δεν ξέρω αν είστε εσείς οι ακροατές του ΣΚΑ 100,3 άνθρωποι που πιστεύουν στις συμπτώσεις. Εγώ, ειδικά όταν μιλάμε για συμπτώσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, είμαι εξαιρετικά δύσπιστος. Δεν πιστεύω καθόλου ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοιες συμπτώσεις, ότι να είμαστε τόσο άτυχοι. Γεια σου Θανάση από το Παγκράτη. Εμένα είναι ο αδερφός μου οικογενειακός στη Σαλαμίνα για διακοπές. Στα Σελήνια, αν δεν κάνω λάθος. Αν διατάξουν εκένωση, εσύ θα άφηνες το εξοχικό σου να κάει και να φύγεις. Προφανώς δεν βλέπω να γυρίζουν απόψε. Ρίχνουν με τις μάνικες πριν φτάσει η φωτιά εκεί. Θα σου μιλήσω με ειλικρίνεια, Θανάση μου. Από την ευρύτερη περιοχή, όχι, δεν θα έφευγα. Δηλαδή, αν είχα εγώ σπίτι στη Σαλαμίνα, δεν θα έλεγα, έλα, φεύγουμε, πάμε τώρα. Πάμε στο σπίτι μας στα νότια, στα βόρεια προαστία. Όχι, δεν θα έφευγα. Διότι θα είχα και εγώ το άγχος μου και την ανησυχία μου, μην καταστραφεί περιουσία μου. Θα πήγαινα όμως σε ένα ασφαλές σημείο, το οποίο θα μου υποδείκνυαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικές αρχές. Αυτό θα έκανα. Εντάξει, δεν θα πήγαινα να το παίξω ήρωας και θα προσπαθούσα να βοηθήσω, εννοείται, όσο μπορώ και όπως μπορώ, προσπαθώντας βεβαίως να κινηθώ με ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και αφήνοντας να κάνουν την πολλή δουλειά αυτοί οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό, οι επαγγελματίες πυροσβέστες. Και που ξέρουν και έχουν και γνώση. Διότι εμείς γνώση δεν έχουμε. Μπορεί να ξέρουμε καλύτερα το ανάγκηφο της περιοχής, τους δρόμους εκεί, τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, που είναι χρήσιμα, δεν τα υποτιμώ και δεν τα υποβαθμίζω καθόλου. Αλίμον όμως αν όλος συντονισμός γινόταν με νουθεσίες δικές μας, των κατοίκων της όποιας περιοχής. Γεια σου Λάκη Τρολάκη, να είσαι καλά. Πέτρο, χρόνια πολλά, δεδομένου ότι χθες και σήμερα βουλιάζει η Σαλαμίνα. Έχει τη μεγαλύτερη κατοίκηση μέσα στον χρόνο. Το λέω αυτό με τη γνώση κατοίκου όπου ζει για δεκαετίες. Πιστεύω πως είναι εγκληματική ενέργεια αυτός που έβαλε τη φωτιά. Θα πρέπει να τον πιάσουν και να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Ελά, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ας ελπίσουμε, αν βρίσκεται ανθρώπινο χέρι πίσω από αυτή τη φωτιά, που βεβαίως η ιστορία και το πρόσφατο παρελθόν μας έχουν δείξει πως σίγουρα κάποιο ανθρώπινο χέρι υπάρχει από πίσω, να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι το έχουμε δει να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια και δεν ξέρω πού πρέπει να ρίξει κανείς την ευθύνη. Ξέρετε, οι ανακριτικές αρχές, το ανακριτικό της πυροσβεστικής που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και στέλνει την υπόθεση, υποτίθεται δεμένη, θεωρεί ότι έχει κάνει τη δουλειά του. Από την πλευρά της η δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα στοιχεία, απτά στοιχεία, να είναι δεμένη όλη αυτή η δικογραφία που θα φτάσει στα χέρια της. Δεν μπορεί έτσι, με την αίσθηση, να καταδικάσει ανθρώπους. Οπότε πολλές φορές θεωρούν ότι επαρκώς δεν ήταν στοιχειοθετημένες οι κατηγορίες. Δεν ξέρω πού είναι το λάθος και πού είναι το σωστό. Πάντως κάτι δεν γίνεται σωστά σίγουρα. Γεια σου Κυριάκο Παυλίδη, να είσαι καλά. Επανέρχεσαι στο μήνυμά σου, μην το παίρνετε προσωπικά, μου λες. Σας σέβομαι, είσαστε η δύναμη της ενημέρωσης και πρέπει να τα βλέπετε τα πράγματα εις βάθος στο ρεπορτάζ. Όχι άνεμος, δύσκολες συνθήκες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, κλιματική κρίση. Τι ακριβώς γίνεται με τις εξαγγελίες ετοιμότητας? Καλό κουράγιο, κύριε Κυρκυλή. Ναι, μα έχετε δίκιο. Εγώ έχω επικρίνει πολλές φορές την πολιτεία. Ας πούμε, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία με την υπογειοποίηση των καλωδίων. Γιατί προχωράει τόσο αργά? Δεν λέει κανείς ότι είναι μικρό έργο, μεγάλο έργο είναι. αλλά τα μεγάλα και τα δύσκολα θέλουμε να τρέξουν πιο γρήγορα. Προτεραιοποίηση των έργων έχει γίνει, δηλαδή έχουμε πει ότι εκεί που έχει δάσος να υπογειοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα τα καλώδια. Εκεί υπάρχει και ένα ευρύτερο ζήτημα για το πώς γίνονται έργα στο δημόσιο χώρο εν έτη 2026. Ας πούμε αυτό το έργο εκεί στη Βιωτία ήταν καινούριο έργο. Ήταν ένα παλιό έργο. Πήγε κάποιος, έφτιαξε μια ανεμογεννήτρια, τη συνέδεσε με το δίκτυο, ένα αέριο καλώδιο. Κατασκευαστικά λάθη πολλά έχουν καταγραφεί, τα έχουμε δείξει και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ το δικό μας που έχουμε κάνει. Μας τα έλεγε χθες και στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού Γιάννης Σουλιώτης. Έμπειρος συνάδελφος, εξαιρετικός ρεπόρτερ, από τους καλύτερους που έχει στη διάθεσή του ο σταθμός μας. Γιατί έτσι, γιατί κινούμαστε εν έτη 2026 με τέτοια προχειρότητα? Δηλαδή, αν τα έργα τα καινούρια είναι έτσι, τι να την κάνω εγώ τη συντήρηση του δικτύου δηλαδή, και τι να περιμένω από τον όποιον διδύε? Αν ένα καινούριο φρέσκο, ολόφρεσκο έργο, στο οποίο δεν έχει στεγνώσει μπογιά, έχει αυτά τα δομικά λάθη όπως στην περίπτωση της Βιωτίας, είμαστε χαμένοι από χέρι. Στα καινούργια έργα, έτσι, δεν μιλάμε για μια εγκατάσταση που είναι παλιά, που είναι δεκαετιών, και εκεί εγώ να το καταλάβω ότι δεν γίνεται να ζητάς από τη μια μέρα στην άλλη να εξυγχρονιστεί όλο το δίκτυο. Αλλά αδερφέ, δείξε ένα δείγμα γραφής, ενημέρωσε τον κόσμο τι έχεις κάνει και πού. Κάποια νούμερα ανακοίνωσε ο ΔΕΔΙΕ και σου λέει: ξεμπερδέψαμε. Τώρα εντάξει, τους είπαμε ότι έχουμε εξαπλασιάσει την ταχύτητά μας. Ναι, την εξαπλασιάσατε γιατί δεν κάνατε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Χαίρομαι πολύ. Μπροστά στη στασιμότητα κάτι είναι και αυτό, δεν λέω. Αλλά μην μου λέτε ότι τρέχετε και γρήγορα. Δεν τρέχετε γρήγορα. Πιο γρήγορα τρέχουν οι φωτιές. Οι φωτιές έρχονται και μας έχουν καβαλήσει όλους. Το βλέπετε. Δηλαδή, δέντρο όρθιο δεν έχει μείνει στην Αττική, παιδιά. Τι να κάνουμε. Δέντρο όρθιο στην Αττική δεν έχει μείνει. Πάει, κάηκαν όλα τα δάση στην Αττική. Όλα τα δάση. Σε λίγο καιρό πράσινο θα βλέπεις μόνο στις περιοχές που έχει αναδασώσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και όποια άλλη πρωτοβουλία λαμβάνεται και είναι στο πλαίσιο αυτό της αναδάσωσης του παλιού πνεύμονα πράσινου που είχαμε. Μόνο αυτό το πράσινο έχει μείνει. Τι έχει μείνει, τίποτα άλλο? Στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, σε αυτές τις περιοχές. Πάει, τα κάψαμε όλα, κάηκαν. Δεν μπορέσαμε να το προστατεύσαμε το περιβάλλον. Θα επαναλαμβάνουμε όμως το διηνεκές τα ίδια λάθη? Δεν ξέρω τι να πω. Μετά θα αρχίσουν να μου στέλνουν διάφοροι εδώ ότι τα βλέπεις όλα μαύρα, Κυρκλή. Να τα βλέπω όλα πολύ ωραία, για μένα είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να λέω τι καταπληκτική χώρα είναι η Ελλάδα μας. Και αδέρφια, φύγετε από το εξωτερικό που είστε, γυρίστε πίσω. Τα κάνουμε όλα τέλεια πια. Μην ακούτε την προπαγάνδα, τα κάνουμε όλα τέλεια. Μπορώ να το πω αυτό, δεν είναι? Για μένα είναι το πιο εύκολο. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Sky. Κύριε Βραχνέ, ποιος έχει το λόγο αυτή την ώρα? Διότι ο Γιώργος Βραχνός ακούει και αυτός τη ροή της τηλεόρασης του Sky και με βοηθάει έτσι ώστε να καταλάβουμε ποιος από τους συναδέλφους που είναι συνεχώς καλωδιωμένοι και σε ανοιχτή γραμμή με την Κορίνα Γεωργίου που είναι στο πηδάλιο της ενημέρωσης. Είναι στον αέρα τώρα, για να συνδεθούμε.
1: Ακριβώς από την πίσω πλευρά, σε σχέση με την εικόνα που μας μετέδιδε η Ματίνα Πολυχρόνη, η Ματίνα βρισκόταν πιο κοντά στη θάλασσα, εσύ βρίσκεσαι πιο κοντά προς τη δασική έκταση.
2: Από το πάνω, από το υψηλό.
0: Κάτια Νιάκαρη, στα Περιστέρια Σαλαμίνες.
2: Και η φωτιά, έτσι όπως την έσπρωχνε ο αέρας και κατέβηκε η φωτιά και επί της ουσίας εγκλωβίστηκαν οι δύο άνθρωποι, το ηλικιωμένο ζευγάρι, και κάηκαν. Εμείς είμαστε στο ψηλότερο σημείο, επί της ουσίας στην κορυφή. Από τη δεξιά πλευρά υπάρχει η καύσιμη ύλη, η δασική έκταση που δεν έχει καεί. Από την αριστερή και προς τα κάτω, προς την θάλασσα, είναι το σημείο από όπου πέρασαν οι φλόγες. Μέσα ενδιάμεσα.
0: Μάλιστα, είναι η Κάτια Νιάκαρη, η οποία βρίσκεται τώρα στο μέτωπο που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας, και θα συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση και μέχρι να ανοιχτώσει, βεβαίως, και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχουμε σαφή εικόνα, επειδή ρωτάτε για τον αριθμό των σπιτιών που έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Με το που μάθουμε κάτι θα σας το μεταφέρουμε. Τώρα βλέπω εικόνες που έχουν ανεβάσει κάτοικοι της Σαλαμίνας από την Λεωφόρο Εαντίου. Ένα πρωτοφανές μποτιλιάρισμα ενδεχομένως και για τα δεδομένα του νησιού της Σαλαμίνας. με μια ουρά αυτοκινήτων που αποχωρούν από την περιοχή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θοδωρή Ζανή, τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας. Πού είστε, κύριε αντιδήμαρχε, και τι εικόνα έχετε?
3: Μόλις
0: καλησπέρα.
3: Μόλις έφτασα στο λιμάνι στο Σατερλή, που είναι το τέλος των περιστερίων. Έχει ηρεμήσει λίγο η φωτιά. Είναι πάρα πολλά πλωτά εδώ πέρα του λιμενικού. Περιμπότ. Παίρνουν σκάφη συνεχώς τον κόσμο και τον πηγαίνουν στο περιμπότ. Είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή η εικόνα. Έχουν έρθει 5 καναντέρ, ενισχύουν, ρίχνουν συνέχεια.
0: Μπράβο, πολύ ευχάριστο.
3: Είναι άλλα 3 φεριμπότ που περιμένουν να φύγει το ένα για να πάρουν τον κόσμο. Είναι αρκετός κόσμος, αλλά είναι καλύτερη εικόνα, πολύ καλύτερη εικόνα.
0: Ναι. Οι απεγκλωβισμοί, οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό. Συνεχίζονται
3: πάρα πολύ ώρα. Συνεχίζεται. Το θέμα είναι ότι πλέον νομίζω πως δεν χρειάζεται τόσο. Ναι. Γιατί έχει ανοίξει ο υποδρόμος, είναι η πυροσβέστη σε κάποια σημεία που την έχουν ανακόψει τη φωτιά, μόνο σε κάποια σημεία είναι, αλλά εντάξει, είναι προληπτικά η εκένωση για να μην περάσει ο κόσμος, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα και είναι πολύ στενός ο δρόμος.
0: Ναι.
3: Μόνο κατεβαίνει ο κόσμος, δεν ανεβαίνει, οπότε όλος ο κόσμος εδώ πέρα φεύγει από τα φεριμπότ, με τα μικρά τα πλωτά πάνε στα φεριμπότ. Και γίνεται συνέχεια αυτό, είναι 5 φεριμπότ μεγάλα εδώ πέρα και παίρνουν συνεχώς κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι. Εκατοντάδες άτομα τώρα απομακρύνονται από εκεί διαθαλάσσεις για την ασφάλειά τους. Ομαλά εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων. Καταλαβαίνω πως κυρίως ήταν επισκέπτες της περιοχής σας, έτσι? Είχαν έρθει...
3: Ναι, δεν είναι μόνιμοι όλοι, είναι πάρα πολλοί κόσμος, είναι εδώ στην παραλία. Έχουμε νερά, έχουμε την αίθουσα, αν θέλετε να το πείτε και στον αέρα, επειδή δεν μπορώ να ενημερώσω πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
3: Η αίθουσα μπόβη του Δημαρχείου, το Δημαρχείο είναι ανοιχτό, έχει νερά, είναι κλιματιζόμενη η αίθουσα. Έχουμε και θελοντές και διασώστες, εκεί πέρα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι και διασώστες βέβαια και εδώ πέρα στο πεδίο. Αλλά και εκεί πέρα, αν πάει κάποιος ηλικιωμένος, αν δεν έχει κάποιο σπίτι να μείνει κλπ, η αίθουσα είναι εκεί πέρα και χρειάζεται να βρούμε και άλλους χώρους.
0: Οπότε έχετε οργανωθεί επαρκώς έτσι ώστε να γίνουν όλα αυτά και να έχει, να έχει πρόσβαση σε βοήθεια όλος αυτός ο κόσμος που είναι και πολύ.
3: Αν θέλετε, επειδή ο Δήμαρχος καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλά τηλέφωνα, θέλετε να δώσετε το τηλέφωνο μου, αν θέλει κάποιος να με καλέσει για κάτι.
0: Βεβαίως.
3: Εγώ είμαι εδώ στα Περιστέρια, η εικόνα στον Πυλό είναι και εκεί πολύ καλύτερη, αλλά δεν είχε ζητήσει ακόμα τελείως στον Πυλό.
0: Μάλιστα. Στον Πυλό εννοείται στο άλλο μέτωπο, στα βορειοανατολικά, έτσι.
3: Στα Σελήνη.
0: Ναι. Εκεί δεν έχει σβήσει φωτιά όμως και εκεί είναι καλύτερη εικόνα.
3: Όταν έφυγα ήταν αρκετά καλύτερη εικόνα, αλλά γίνονται συνέχεια αναζωπηρώσεις.
0: Οπότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στις δύο περιοχές αντιδήμαρχε διάσπαρτες αισθήσεις, οι οποίες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις.
3: Σε κανένα από τα δύο σημεία τελείωσε φωτιά. Σε κανένα από τα δύο σημεία, αλλά έχουν πάρα πολλά ενέργεια μέσα στη στιγμή. Είναι και πάρα πολλά ελικόπτερα και πένε καλύτερα για να αντέχει κάποια. Τα πιο μικρά που ρίχνουν συνεχώς.
0: Ναι.
3: Ίσως ενδεχομένως σιγά σιγά να πάνε και στο άλλο μέτωπο, στον Πυλό, γιατί εδώ πέρα είναι καλύτερα. Τώρα γίνεται εκεί ένας εδώ πέρα που είναι το πιο δύσκολο.
0: Ναι. Για τους δύο νεκρούς, έχετε μάθει κάτι παραπάνω από αυτά
3: δεν
0: που
3: δεν
0: γνωρίζουμε?
3: Όχι, έτσι.
0: Μάλιστα. Σε σχέση τώρα με τους κατοίκους, αλλά και τους ανθρώπους που έρχονται για παραθερισμό στη Σαλαμίνα τέτοιες ημέρες, έχετε εικόνα πόσο κόσμο έχετε συνήθως σε τέτοια εποχή?
3: Είναι πάρα πολύ Αύγουστο. Μπορεί να έχουμε φτάσει και 200.000 κόσμο αυτή την περίοδο.
0: Πόσο είπατε?
3: Μπορεί και 200.000 κόσμο.
0: Τόσο πολύ κόσμο, ε.
3: Σύμφωνα με στοιχεία από το Φεριμπόδιο και το Λιμεναρχείο, όχι επίσημα, αλλά είναι, μας είχαν πει κάποιες πληροφορίες, είναι πάνω από 100.000 κόσμο, 150 μπορεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πάρα πολύ στο κόσμο. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι πάρα πολύ στο κόσμο.
0: Ναι, γι' αυτό έβλεπα και αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμα, αν έχει αποσυρθεί η κατάσταση.
3: Από πολύ νωρίς, στην
0: Εάντου.
3: Εάντου.
0: Ναι, τώρα είναι
3: αλλά πλέον είναι
0: εικόνα.
3: Λίγο καλύτερα γιατί μάλιστα. Έχουν φύγει όσοι μπορούσαν να φύγουν από εκτός από τα περιστέρια. Οπότε έχει αδειάσει λίγο. Οι υπόλοιποι τώρα που είναι εδώ πέρα, ο κόσμος φεύγει με τα φεριμπότ.
0: Ναι. Και από Σαλαμίνα πέραμα κανονικά πάει. Ο κόσμος απρόσκοπτα.
3: Ναι,
0: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Φαντάζομαι. Όχι, τώρα δεν έχω εικόνα από εκεί, αλλά τα φεριμπότ είναι σίγουρα σε επιφυλακή γιατί έχουν έρθει πολλά εδώ πέρα.
0: Έγινε.
3: Οπότε το γνωρίζανε από πολύ νωρίς.
0: Τελευταία ερώτηση για τα σπίτια. Έχετε μία πρώτη εικόνα. Έχουμε σοβαρές ζημίες κυρίως εκεί στα περιστέρια.
3: Κάποια σπίτια ποτίδανε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζανή.
3: Μία-δύο επιχειρήσεις, μαγαζιά. Τοπικά.
0: Α, μία-δύο επιχειρήσεις και κάποια σπίτια. Okay. Ευχαριστώ. Εμείς σας τα λεπτό άλλο. Ευχαριστώ.
3: Να θέλετε, έχετε το κινητό μου, θέλω να σας το πω. Να το...
0: Το έχουμε. Ωραία. Το έχει ο Θανάσης Καραγιάννης. Ρούλα μου, όποιος από τους κατοίκους εκεί της περιοχής ή όποιοι βρίσκονται εκεί για παραθερισμό θέλουν κάτι παραπάνω, κάτι το οποίο θέλουν βοήθεια από τον Δήμο. Στη διάθεσή του στο κινητό τηλέφωνο του Θοδωρή Ζανή, του αντιδημάρχου Σαλαμίνας, να τους βοηθήσει, να τους διευκρινίσει κάτι, οτιδήποτε, κάποια πληροφορία, κάποια βοήθεια. Έτσι πρέπει να κάνουν οι δημοτικές αρχές. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, κύριε Παπακα... κύριε Βραχνέ? Πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
8: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 2 νεκροί, 9 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές είναι ένας πρώτος απολογισμός των αρχών από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν 2 σωροί αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων στα Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο. Συνολικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας έχουν μεταφερθεί 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης λουόμενων και η μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 364 άτομα από τις παραλίες Ατερλή και Κολώνες. Προβληματίζει ραγδαία εκδήλωση της φωτιάς, ειδικά στον οικισμό Περιστέρια, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα ξέσπασαν 2 πυρκαγιές, ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία της φωτιάς αλλά και από τα ντρόουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πυρκαγιές εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της φωτιάς και στα δύο μέτωπα είναι λίγο καλύτερη, αλλά με τον αέρα δεν μπορείς να υπολογίσεις την εξέλιξη, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας Μιχάλης Κιαθίτης. Τόνισε ότι σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε από κάτοικο της περιοχής, η φωτιά στα Περιστέρια φαίνεται να ξεκίνησε από ψηλά στο βουνό. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος, ενώ περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

βλέπεις Γιώργο Βραχνέ, έχω τραγούδια για όλες τις περιστάσεις, φίλε μου. Αυτή είναι η Σελέστε, Βρετανίδα τραγουδίστρια, φρέσκια εσωδίας, πολύ ωραία, πολύ ζεστή η φωνή της. Πολλοί έχουν σπεύσει να τη συγκρίνουν τη φωνή της με αυτή της Amy Winehouse και της Nina Simone. Έγινε ευρέως γνωστή το 2019 με το τραγούδι Strange. Εμάς μας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, το Hear My Voice.

Και είναι και από την ταινία The Trial of the Chicago 7, η δίκη των 7 του Σικάγο. Το τραγούδι αυτό το 2020 είχε κυκλοφορήσει αυτή η ταινία. Είναι στην πλατφόρμα του Netflix, όσοι ενδιαφέρεστε. Aaron Sorkin, η σκηνοθεσία. Ωραία ταινία. Για τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τις αντιδράσεις που είχαμε τότε, πολύ μεγάλες, και διαδηλώσεις που είχαμε σε καθημερινή βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά του πολέμου, ένα αντιπολεμικό κίνημα, η τύχη του οποίου κρίθηκε και στα δικαστήρια. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αναζητήστε την ταινία στην πλατφόρμα του Netflix.

0: Παρακολουθούμε τα γεγονότα στην Σαλαμίνα που δεν είναι καθόλου ευχάριστα με αυτή τη φωτιά που ξέσπασε σε δύο περιοχές της Σαλαμίνας, στην περιοχή Περιστέρια και σε αυτήν που λέγεται Σελίνια. Εντοπίστηκαν δύο νεκροί στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης, και έχουμε και 8 άτομα να έχουν μεταφερθεί με εγκάφματα στο κέντρο υγείας του νησιού. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η επιχείρηση του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση διαθαλάσσης και τον απεγκλωβισμό παραθεριστών του νησιού. Και θα χρειαστεί χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, παρότι πάνε καλύτερα τα πράγματα. Σωτήρης Νάνος, αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, ο Θανάσης Καραγιάννης, έχει φροντίσει να έχουμε εκπροσώπους από τη Δημοτική Αρχή αρκετά συχνά. Τον ευχαριστώ πολύ γενικότερα για τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γεια σας κύριε Νάνο, πώς πάνε τα πράγματα με τη φωτιά, πού είστε εσείς?
1: Εγώ βρίσκομαι στην περιοχή Σατερλή, βρίσκομαι ακριβώς εδώ που γίνεται η εκένωση, η προληπτική εκένωση των πολιτών. Mm-hmm. Πάνω στον τόκο. Βρούν αυτή τη στιγμή κοντά στα 10 πλωτά του λιμενικού που μεταφέρουν τον κόσμο σε φεριμπότ της κοινοπραξίας Σαλαμίνας και από εκεί με ασφάλεια τους μεταφέρουν στην Φανερωμένη, στο λιμάνι της Φανερωμένης. Από εκεί θα παραλάβει τον κόσμο λεωφορεία του ΚΤΕΛ Σαλαμίνας και θα τους μεταφέρουν με ασφάλεια πάλι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, όπου τους περιμένει κλιματιζόμενη αίθουσα και νερά.
0: Ναι. Mm-hmm. Στο Δημαρχείο, οπότε όποιος θέλει μπορεί εκεί, ο χώρος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να υποδεχθεί όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους παρέχεται και νερό και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Βεβαίως. Εκεί έχετε προνοήσει. Σε σχέση με τη φωτιά τώρα, εκεί είναι καλύτερη εικόνα, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Εγώ βρίσκομαι μακριά από το σημείο, ναι, κοντά στα 3 χιλιόμετρα από τον καπνό που αντικρίζω, βλέπω να είναι υπό έλεγχο. Βλέπω να είναι υπό... Η εκτίμησή μου είναι.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Εμένα το πρώτος μου στόχος είναι ο κόσμος να μεταφερθεί με ασφάλεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχω όλη μου την προσοχή στραμμένη πάνω στον κόσμο.
0: Και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, εννοείται. Εσείς έχετε κάποια εξήγηση πώς αυτή η φωτιά μπήκε τόσο γρήγορα στον οικισμό εκεί και έφτασε τα πρώτα σπίτια? Μιλάμε...
1: Εμένα αυτό που προβληματίζει δεν είναι η φωτιά στον οικισμό, αλλά η ταυτόχρονη φωτιά σε άλλα δύο σημεία.
0: Ναι.
1: Αυτό με προβληματίζει. Βέβαια θα γίνει ένα τεσόπ όταν πρώτα ο Θεός ολοκληρωθεί το κακό συμβάτι μας εκεί βρει. Θα κάνουμε ένα τεσόπ μαζί με τους αρμόδιους φορείς να βρούμε και από τι προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι,
1: και
0: η οποία ξεκίνησε από το βουνό και άρχισε να κατεβαίνει και να φτάνει προς τον οικισμό. Αυτή
1: σωστά,
0: ήταν η πορεία
1: σωστά,
0: της.
1: Σωστά. Γύρισε και δύο φορές, ο άνεμος δεν μας βοήθησε. Mm-hmm. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε να πηγαίνει προς την παραλία, μετά γύρισε πάλι προς τον οικισμό και το τέλος κατευθύνεται πάλι προς την παραλία.
0: Ναι. Και φαντάζομαι αυτό το ζευγάρι ηλικιωμένων που δυστυχώς χάσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι τη ζωή τους, εγκλωβίστηκαν εκεί. Κινήθηκε με τέτοια ταχύτητα η φωτιά που δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς. Όσες φορές και να λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να απομακρυνθούν, έχουν την τάση και τη λογική ότι μπορούν να προστατεύουν τις περιουσίες τους. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται.
0: Ναι. Καλά, αν η φωτιά βέβαια κινήθηκε και εξαπλώθηκε τόσο ραγδαία όσο καταλαβαίνουμε από τις μαρτυρίες που υπάρχουν και από τους κατοίκους της περιοχής, καταλαβαίνω πως και τα περιθώρια αντίδρασης για ανθρώπους που είναι και κάποιες ηλικίες, κύριε Νάνο, είναι περιορισμένα, έτσι, δεν είναι και εύκολο πράγμα.
1: Είναι σωστό αυτό, αλλά θα σας πω ότι στο συγκεκριμένο σημάδι, ναι, επειδή βρέθηκα από την αρχή εδώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν αυτοαπιαία, η αστυνομία ήταν εδώ, η πρωτεία ήταν εδώ, προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν κόσμο, τα κατάφεραν, υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι δεν έδωσαν σημασία στις οδηγίες. Αυτό. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι και η αστυνομία δεν μπορεί να είναι πανταχοπαρούσα. Έτσι έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνω δυνατό.
0: Καλά, ναι. Δεν το συζητάμε και κανείς δεν θέλει να επιρρύψει ευθύνη στην αστυνομία τώρα.
1: Βεβαίως, αν είναι δυνατόν. Εδώ υπάρχει μια συνεχόμενη ροή. Mm-hmm. Έχουμε μεταφέρει κοντά στα 400 άτομα με το ένα φεριμπότ και αυτή τη στιγμή γεμίζουμε και το δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή Σατερλή.
0: Και μιλάμε κυρίως για λουόμενους, έτσι, που ήταν εκεί και έκαναν τον μπάνιο τους αυτές τις παραλίες.
1: Σωστά, μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν εξοχικές κατοικίες, αλλά και για ανθρώπους για μια απλή μονοήμερη εκδρομή.
0: Ναι, πάντως έχετε πολύ κόσμο τέτοιες μέρες, κύριε Νάνο, στη Σαλαμίνα. Πάρα πολύ κόσμο.
1: Το νησί αυτή τη στιγμή πνίγεται. Είμαι αντιδήμαρχος σε 7 χρόνια. Ναι. Αυτό τον κόσμο δεν τον έχω ξαναδεί. Και το βλέπουμε και στην κοινοπραξία, δηλαδή τους ανθρώπους που δουλεύουν στα φεριμπότ, σε σχέση με πέρσι βλέπουν σχεδόν διπλάσιο κόσμο. Δηλαδή τα εισιτήρια τους έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.
0: Ναι. Η ακρίβεια ενδεχομένως να έχει οδηγήσει πολύ κόσμο στις αγκαλιές τις δικές σας, κύριε Νάνο.
1: Ακριβώς, οι αγκαλιές δικές μας, οι οποίες δεν τους κρατάνε, δεν τους βαστάνε. Λυγόμαστε στο σκουπίδι, Τα μέσα που διαθέτουμε είναι για 37.000 κόσμο. Τώρα πάμε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το νησί πραγματικά οι αρμόδιοι να πέσουν από πάνω να το δουν σοβαρά αυτό το πράγμα.
0: Όντως.
1: Παλεύουμε με κόσμο που δεν αναλογεί για τον πληθυσμό του.
0: Ναι, ναι.
1: Το προσωπικό μας είναι πολύ λίγο για τον κόσμο που υποθέτει.
0: Ναι, άμα τώρα το καλοκαίρι έχετε 150 και 200.000 κόσμο, πού να το διαχειριστείς?
1: 150.000 κόσμο θα ήταν το ιδανικό. Μιλάμε για πάνω από 270 με 300.000.
0: Α, λέτε τόσο πολύ κόσμο, ε.
1: Τεράστιο το νούμερο.
0: Είναι τρελό το νούμερο που λέτε.
1: Είναι τρελό το νούμερο και το βλέπουμε καθημερινά και στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι σχεδόν τριπλάσιος ο όγκος από ό,τι ήταν πέρσι, τέτοιες μέρες.
0: Θα σας καλέσω όταν κάτσει σκόνη για να τα δούμε όλα αυτά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάνο.
1: Να είστε καλά.
0: Σωτήρης Νάνος, αντιδήμαρχος Σαλαμίνας. Προκύπτουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πάρα πολύ κόσμο, τον οποίο καλείται να διαχειριστεί το νησί αυτό, και βεβαίως η Δημοτική Αρχή πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, όμως πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες σε πολύ περισσότερο κόσμο. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά να σας πω και κάτι. Τι είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή? Τίποτα απολύτως. Για να δω τι άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Κώστα μου, μακάρι να είχα το χρόνο να ρίξω μια ματιά στον τελικό του Super Cup της Αγγλίας ανάμεσα στην Arsenal και τη Manchester City, εκεί όπου η ομάδα μου προελάβνει. Έχω καταθέσει στο αθλητικό τμήμα του Sky την εξής πρόβλεψη, παιδιά, αναφορικά με το φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Θα είναι ένας υγιεινός περίπατος για την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα το φετινό πρωτάθλημα, τώρα που έφυγε από πάνω μας και το άγχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος, που πέρσι πήγαμε να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας με τα χεράκια μας. Νομίζω πως θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα του Αρτέτα, ο οποίος δεν άλλαξε πολλά πράγματα, διότι δεν χρειάζεται να αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή η ομάδα της Arsenal. Έκανε κάποιες προσθήκες εκεί που πόναγε η ομάδα, έχει περισσότερες λύσεις στα χέρια του, και βεβαίως αυτό που μου λέει ο Κώστας από του Ζωγράφου για το Τζόλι, ναι, έτσι, έχει μία assist σίγουρα, δεν ξέρω αν έχει και δεύτερη, ναι. Καλαφιόρι, Χάβερτς και Οντεγκάρντ, 3-0 προηγείται η Arsenal της Manchester City. Και είμαστε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, το Community Shield θα το κατακτήσει η Arsenal, με ευκολία μεγάλη. Ο Τζόλις έχει δώσει την assist σε 2 από τα 3 γκολ, στο πρώτο και το τρίτο. Στο πρώτο η assist με κεφαλιά μέσα από την περιοχή, στο τρίτο δεν έχω εικόνα, δεν έχω προλάβει να δω. Μπράβο όμως που έχει μπορέσει το παιδί αυτό, που έχει το τόσο μεγάλο ταλέντο, να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα στα δεδομένα ενός πάρα πολύ απαιτητικού πρωταθλήματος. Έτσι, πολύ ευχάριστη αυτή η παρένθεση που ανοίξαμε, Κώστα μου, να σε καλά. Συνονόματε Πέτρο, την καλησπέρα μου. Έγκλημα προμελέτης στη Σαλαμίνα, μου λέει ο Πέτρος. Ρώτα τον αντιδήμαρχο γιατί δεν μαζεύουν σκουπίδια και έχει γεμίσει παράνομες χωματερές στο νησί. Ναι, δεν είναι η ώρα τώρα. Πήγε να πει κάτι και ο αντιδήμαρχος εκεί για τον πολυκόσμο και το σκουπιδαριό που υπάρχει, και σου λέει τώρα εδώ εμείς έχουμε 300.000 κόσμο, καθένας πετάει το σκουπίδιο που γουστάρει, τι να κάνουμε κι εμείς. Ένα δίκιο το έχει, απόλυτο δίκιο δεν έχει. Εγώ θέλω να είμαι σωστός και να συμφωνήσω εν μέρει και με το μήνυμα που έχει στείλει συνονόματε. Απόλυτο δίκιο δεν έχει, διότι φαντάζομαι off season, όταν δεν έχει τουρισμό το νησί, αν θα πάμε, δεν θα λάμπει. Θα λάμπει σε Λαμίνα. Όπως δεν λάμπει και σχεδόν καμία περιοχή σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ελάχιστες είναι οι περιοχές που μπορείς να πεις αχ, γίναμε Ευρώπη. Και δεν είναι το σκουπιδαριό σε οικόπεδα, σε δρόμους, σε πάρκα, παντού γενικότερα. Γεια σου Γιώργο από τα Γιάννενα. Από τη μία θλίψη για τις φωτιές, μου γράφει στις 6:27 πρώτα λεπτά ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Από την άλλη θλίψη για τις μικρές ποινές των εμπριστών, καμία ελπίδα ούτε με τον Κυριάκο. Ιστερόγραφο, αν δεν φάει 20 χρόνια ο τύπος που έβαζε φωτιές λόγω επαγγελματικής πίεσης, είμαστε τελειωμένοι σαν χώρα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που γράφεις. Δεν θεωρώ ότι είναι μικρές οι ποινές, και θεωρώ πως είναι ποινικός λαϊκισμός αυτό το οποίο έχει κάνει και το έχει καλλιεργήσει κατά κόρον η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να αυξηθούν οι ποινές, να γίνουν πιο αυστηρές. Αυτό είναι λάθος και δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει τίποτα. Αυτό που θέλουμε είναι να εκτείονται οι ποινές. Να τις εκτείουν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι να μπαίνουν μέσα για 5 χρόνια και στα 2 να έχουν βγει και να σουλατσάρουν έξω. Αυτό θέλουμε. 5 χρόνια. 5 χρόνια δεν έχω αντίρρηση εγώ. Δεν θεωρώ πως πρέπει να τον εξοντώσεις τον άλλο και να του πεις φάει 20-30 χρόνια στο κεφάλι. 5 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Να κάτσει μέσα όμως 10 χρόνια. Μην έρθει και μου βγει με καλή διαγωγή τώρα στα 3 χρόνια επειδή σφουγγαρίζει και σκουπίζει στις φυλακές Κορυδαλλού. Όχι. Θα κάτσει μέσα. Θα κάτσει μέσα και θα σκεφτεί πολύ καλά αν θα το ξανακάνει αυτό το οποίο έκανε. Είτε υπήρχε δόλος, είτε δεν υπήρχε. Γεια σου φίλε Γιώργο που υπογράφεις ως Καραμάγκας. Πέτρο καλησπέρα. Μετά από 18 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά και καταστροφή της Πάρνηθας, με τα όποια λάθη έγιναν στην αντιμετώπιση της και τις παραλήψεις και τι έχουμε να πούμε στο λογοτεχνικό ποιητικό που είπε ο τότε υπουργός Βύρων Πολύδωρα στρατηγός άνεμος και πέσαμε όλοι και τον κατασπαράξαμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ ή περσινάξινα στα φίλια? Μήπως ήταν προφητικό για το τι θα αντιμετωπίζαμε τις επόμενες δεκαετίες? Ευχαριστώ πολύ. Προφητικό δεν ήταν, γιατί καμία σχέση δεν έχουν, θα στο πούν οι πυροσβέστες αν μιλήσεις μαζί του. Καμία σχέση δεν έχουν οι σημερινές καιρικές συνθήκες με αυτές που αντιμετωπίσαμε τότε. Καμία απολύτως σχέση δεν έχουν. Έτσι. Από την άλλη, κανείς, τουλάχιστον εγώ, μάλλον άστο το κανείς τώρα, διότι ο καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του και την αποψάρα του σε πολλές περιπτώσεις και αυτή την αποψάρα του στην κοτσάρη και στα social media. Μια χαρά. Ωραίο το διαδικτυακό καφενείο που έχουμε στήσει, δεν λέω. Εγώ έχω αποφασίσει να απέχω από όλο αυτό. Εννοείται. Και απλώς τα παρακολουθώ και τα σχολιάζω εδώ μαζί σας. Αλλά το θέμα είναι πως εγώ τουλάχιστον δεν χρησιμοποιώ ως συγχωροχάρτη τις καιρικές συνθήκες για την όποια κυβέρνηση, τον όποιον υπουργό πολιτικής προστασίας και το όποιο πυροσβεστικό σώμα. Το βάζω στη συζήτηση, εννοείται. Το βάζω, θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός, πολύ κρίσιμος που δυσχεραίνει το έργο της πυροσβεστικής και τον όλο σχεδιασμό, αν θέλετε, του κράτους και της πολιτείας. Αλλά αυτό το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι τι έχεις κάνει σε επίπεδο πρόληψης. Λοιπόν, εκεί, αν θέλει και η κυβέρνηση να κοιταχτεί στον καθρέφτη έτσι κατάματα, να δει τον εαυτό της, τώρα που έρχονται εκλογές, σιγά μην το κάνει. Σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο δεν το έχει κάνει, θα το κάνει τώρα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση δεν υπάρχει. Αν θα δει πάντως τον εαυτό της τον καθρέφτη, θα δει πως έχει κάνει ελάχιστα πράγματα ως προς αυτό το κομμάτι της πρόληψης. Έχουν τρέξει κάποια προγράμματα αντινέρω, τα οποία μάλιστα, εδώ αυτό θέλω να το πω, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην έχουμε φωτιές. Όμως πάντα για να είναι αποτελεσματικό όλο αυτό και να υπάρχει, να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, πρέπει να ενημερώνεις τον άλλον τι κάνει στη γειτονιά σου. Στη γειτονιά του. Στη γειτονιά σου, όταν έρχεται ο άλλος και κόβει δέντρα, πρέπει να του πεις φίλε, το κάνω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Συμφωνείς? Δεν συμφωνείς? Εγώ έχω τον κεντρικό σχεδιασμό. Εμένα ψήφισε ο πολίτης. Διότι αυτή είναι και η αλήθεια και αυτή είναι και η πραγματικότητα, έτσι. Αλλά βλέπω πως δεν επικοινωνούνται τα μέτρα αυτά, δηλαδή, και βλέπω πως σε αρκετές περιοχές υπήρχε και ένας άτυπος φίλος παραγμός για το θα τα κόψουμε τα δέντρα, δεν θα τα κόψουμε, όχι εμείς το θέλουμε το δάσος, προστατεύσε το, όχι εμείς αν δεν τα κόψουμε αυτά τα δέντρα δεν μπορούμε επαρκώς και επιτυχώς να σας προστατεύσουμε. Έχουμε ένα τέτοιο άτυπο debate, αλλά πέραν αυτού του μέτρου, το οποίο ξαναλέω σε κάποιες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα και όντως έχουμε προστατεύσει το λιγοστό πράσινο που έχει απομείνει εδώ στην Αττική, σε επίπεδο πρόληψης δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή έχω βγάλει καμιά 50 επιστήμονες όλα αυτά τα χρόνια, όλοι λένε για την πρόληψη. Οργανωθείτε παιδιά σε επίπεδο πρόληψης με ομάδες που θα είναι εκεί στα δάση, θα καθαρίζουν, θα κάνουν, θα ράνουν, με δασικούς συνεταιρισμούς όπως είχε προτείνει ο Σταύρος Μπένος. Ο κύριος Μπένος είχε προτείνει ένα σχήμα συνεταιρισμών που θα διαχειρίζεται τα δάση. Θα είναι μέσα και αγρότες, θα είναι μέσα και ειδικοί των δασών και επιστήμονες, θα είναι όλοι μέσα και θα φροντίζουν αυτοί να είναι καθαρά τα δάση μας, περιποιημένα, να έχουν γίνει τα απαραίτητα κλαδέματα, εκεί πυκνή βλάστηση όπου υπάρχει να πηγαίνεις να την κόβεις να μην έχουμε άλλα χόρτα κτλ. Όλα αυτά όμως έχουν μείνει στα χαρτιά. Έχουν μείνει στα χαρτιά. Κάτι δεν πρέπει να γίνουμε, δεν πρέπει να κάνουμε ως προς αυτό για να μην γίνουμε στάχτη και τα επόμενα χρόνια. Κάτι πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και κάτι το οποίο, αν θέλετε, θα αφήνει ένα γενικότερο αποτύπωμα σε ολόκληρη τη χώρα. Μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος. Εδώ βλέπεις κάποιες μικρές εστίες μόνο, κάποιους μικρούς πυρήνες ανά την επικράτεια να αναπτύσσονται, που στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θα είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Περιστέρια Σαλαμίνας, Sky, σε ζωντανή ροή μετάδοσης κυρίες και κύριοι, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στο sky.gr. Με την τηλεόραση να συνδεθούμε και πάλι, να πάρουμε και εμείς μια μικρή ανάσα, κύριε Φραχνέ,
2: για να μην υπάρξει επέκταση του μετόπου.
3: Ναι, είναι ένα δύσκολο σημείο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε και σας μεταδίδουμε, και βλέπετε τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα επαναλαμβανόμενα να επιχειρούν. Είναι ένα σημείο όμως...
0: Και πάλι η Κάτια Ανιάκαρη είναι αυτή την οποία ανακούμε. Είναι στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Προφανώς η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς είναι σε πλήρη εξέλιξη.
3: Έτσι τα εναέρια μέσα κατεβαίνουν όσο πιο κοντά μπορούν, όσο πιο πολύ, όσο πιο κοντά τους επιτρέπεται, και βλέπουμε με χειρουργικές κινήσεις τους πιλότους να τα καθοδηγούν.
0: Η εικόνα πάντως είναι πολύ καλύτερη, έτσι. Φαίνεται πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στα Περιστέρια. Και στην άλλη φωτιά ακούγατε τον αντιδήμαρχο στα Σελήνια, μας έλεγε πως υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, οπότε το κύριο μέτωπο έχει και αυτό περιοριστεί. Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση στο X ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφορικά με την κατάσταση των εγκαυματιών από την πυρκαγιά. Λέει λοιπόν πως παρελήφθησαν 9 άτομα με εγκαύματα, μάλιστα, οπότε είναι 9 όχι 8, διότι είπε 8 ο κύριος Βαθρακός.

0: διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δύο χρήζουν νοσηλείας, καθώς τα εγκαύματά τους είναι πιο σοβαρά. Μεταφέρουμε επιπλέον δυνάμεις, λέει, στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και έχουμε σε πλήρη ετοιμότητα πλην του Θριασίου και το νοσοκομείο της Νίκαιας και το Τζάνιο. Δυστυχώς εντοπίστηκαν και δύο σώροι. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών καταλήγης αυτή του την ανάρτηση στα social media, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε, 9 οι εγκαυματίες, όλοι καλά στην υγεία τους, κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει από το Θριάσιο νοσοκομείο, δύο χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας καθώς έχουν πιο σοβαρά εγκαύματα. Μάλιστα. Χρήσιμο να το ξέρουμε αυτό. Χρήσιμο να γνωρίζετε κι εσείς πως δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο αυτή την ώρα στη φωτιά. Είναι διάσπαρτες εστίες. Είναι η εικόνα που μας δίνουν ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι τους οποίους έχει εντοπίσει ο Θανάσης Καραγιάννης και τους έχετε ακούσει ζωντανά εδώ από τον ΣΚΑΙ 100,3. Είμαστε κι εμείς σε συνεχή ροή ενημέρωσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Ανδριόπουλε, τα λέμε και πάλι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Η κατάσταση έπειτα από την καταστροφή είναι η εικόνα λίγο καλύτερη. Τα μέτωπα δεν υπάρχει έτσι, μεγάλο ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν οι διάσπαρτες εστίες, αλλά και πάλι αποτελούν κίνδυνο επέκτασης. Και οι απεγκλωβισμοί από θάλασσα έχουν ξεπεράσει τα 500 άτομα πλέον. Μιλάμε για κολοσσιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού.
0: Πολύ μεγάλο αριθμό, ναι.
1: Οι τουριστικές περιοχές, κάτοικοι στην περιοχή, αλλά βλέπετε πόσο συντονισμένα λειτουργήσε ο μηχανισμός και έχουν αποκλειστεί 500 στην άνθρωπό μας. Οι ρήψεις συνεχίζονται από την αέρια, οι πήγες δυνάμεις προσπαθούν. Με λιγότερες εστίες πλέον, η κατάσταση πιστεύω θα είναι πιο ομαλή και πάντα με τον απρόβλητο παράγοντα του ανέμου.
0: Ναι. Αν και οι άνεμοι έχουν κοπάσει από ό,τι μας λέτε κι εσείς, οπότε αυτό είναι... πάρα πολύ ευχάριστο, δηλαδή αν βοηθούσουν και οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας να μην έχουμε άλλα, αλλά καταλαβαίνω πως όλη αυτή η μεγάλη πυροσβεστική δύναμη που βρίσκεται εκεί με τα πολλά οχήματα, τους δασοκομάντος, τους συναδέλφους σας, τους πυροσβέστες, θα είναι και όλη τη νύχτα και θα επιχειρούν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Συνεχώς, ναι. Ο πυροσβέστη δεν σταματά να επιχειρεί στο πεδίο. Ακόμη και αν δεν φαίνεται τη νύχτα και παρά την κούραση, περπατάμε, φτενίζουμε. Όλη την καμένη δασική έκταση, καμένο άκαστο, προσέχουμε μην τυχόν έχουν δημιουργηθεί άλλες εστίες, γιατί από το θερμό αέρα, κάφτρες πολύ μικρές, μεταφέρονται σε μεγάλη απόσταση και όταν πέσουν σε ξηρά κλαριά, σε ξηρή βλάστηση, δημιουργούν καινούργιες εστίες. Οπότε υπάρχει εγρήγορση για να μην δημιουργηθούν καινούργιες. Χτενίζεται η περιοχή, το καμένο άκαστο, να μην επεκταθεί η φωτιά από εκεί και να μην μείνει κανένα υπόλοιμα και έπειτα. Επιχειρούμε προς το εσωτερικό της πυρκαγιάς για να σβήσουμε και τους τελευταίους κορμούς δέντρων, αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια όπως τα γνωρίζει ο κόσμος, γιατί και από εκεί μπορεί να φύγουν κάφτρες, αλλά εφόσον ελεγχθεί περιμετρικά το μέτωπο, τότε είμαστε και ο αέρας είναι χαμηλός, τα αποφόρη είναι χαμηλά, τότε θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ναι, η φωτιά δεν πρόκειται να ξεφύγει και με τον αριθμό των δυνάμεων που επιχειρούν εκεί θα είναι υπό πλήρη έλεγχο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδριόπουλε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Φύγαμε για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής σε λίγα λεπτά.
2: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν το μεσημέρι σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο νεκροί, 9 τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές είναι ένας πρώτος απολογισμός των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν δύο σωρία γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων στα Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο. Συνολικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας έχουν μεταφερθεί 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος. Σε πλήρη εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης λουόμενων και η μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις συνολικά 502 άτομα από τις παραλίες Ατερλή και Κολώνες. Όπως ανακοινώθηκε, η αίθουσα Μπόγρης στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έχει μετατραπεί σε χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάζονται από την πυρκαγιά. Έχει επίσης προβλεφθεί η παροχή νερού και βασικής υποστήριξης σε όσους καταφθάσουν στο σημείο. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές. Προβληματίζει η ρακδαία εκδήλωση της φωτιάς, ειδικά στον οικισμό Περιστέρια, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα ξέσπασαν δύο πυρκαγιές, ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από τα σημεία της φωτιάς, αλλά και από τα ντρόουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πυρκαγιές εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Από την ώρα που ξέσπασαν οι φωτιές έχουν εκδοθεί συνολικά 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση των κατοίκων όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου από την περιφέρεια προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη αυτήν την ώρα στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα Μέγαρα ως τη Νέα Πέραμο, ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια Ελευσίνας. Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 58.000 και συγκεκριμένα 36.200 οχήματα από την Αθηνών Κορίνθου και 21.851 οχήματα από την Αθηνών Λαμίας. Υπενθυμίζεται ότι ως τις 11 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Την έντονη ανησυχία της για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Με 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θανάτους στις 12 Αυγούστου, η εταιρεία επισημαίνει ότι η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι υπάρχει χρόνος για να περιοριστεί η περαιτέρω μετάδοση με ταχύτητα, καλύτερο συντονισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις. Δύο διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν σήμερα οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ στην παραλία της Αγίας Τριάδας στον Δήμο Θερμαϊκού έπειτα από περιστατικά πνιγμού που οδήγησαν σε καρδιακή ανακοπή. Στο πρώτο περιστατικό κινδύνευσε ένας 18χρονος, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερο συμβάν με θύμα μία 60χρονη. Και στις δύο περιπτώσεις η κατάσταση της υγείας των λουόμενων ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, χάρη στην άμεση επέμβαση των διασωστών και του γιατρού του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, και οι δύο επανήλθαν και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκή.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Σβήνουμε και φωτιές. Αμ, ναι. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και το γενικό κουμάντο, ο άνθρωπος ορχήστρα, παιδιά, ελέγχει τα πάντα, καταγράφει τα πάντα, μας βοηθάει έτσι ώστε να έχετε συνεχή ροή ενημέρωση από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-0-0-174, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Η σπουδαία Αρίθα Φράγκλιν είναι αυτή που ακούτε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, σε ηλικία 76 ετών. Πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάνκρεας. Άφησε πίσω της όμως μια πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτή η φωνή της αξεπέραστη μέχρι και σήμερα. Ξεκίνησε να τραγουδά ως παιδί στην εκκλησία, και αυτό γιατί ο πατέρας της ήταν γνωστός ιεροκήρυκας. Ήρθε σε επαφή με την gospel μουσική και τα υπόλοιπα είναι ιστορία, ζωντανή μουσική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εδώ την ακούσατε να διασκευάζει το πολύ γνωστό τραγούδι των Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Τραγούδι που είχε τη εκτέλεση, μάλλον που είχε τη σφραγίδα των ίδιων των δημιουργών του. Στην κιθάρα ήταν ο Keith Richards, στην ενορχήστρωση ήταν οι Rolling Stones, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο συνόδευε την ταινία Jumping Jack Flash της δεκαετίας του 80 με πρωταγωνίστρια τότε την Whoopi Goldberg. Και για λογαριασμό αυτής της ταινίας ηχογραφήθηκε αυτή η διασκευή. Νομίζω τέτοιους μεγάλους καλλιτέχνες όπως... τέτοιους μεγάλους τραγουδιστές, τέτοιες φοβερές φωνές όπως ήταν η φωνή της Αρίθα Φράγκλιν, βλέπεις πόσο χαρισματικοί ήταν ως καλλιτέχνες όταν παίρνουν να διασκευάσουν ένα άλλο τραγούδι, να το εκτελέσουν, και εκεί ακούς κάτι το τελείως καινούριο, κάτι το εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή τώρα όπως το ακούσατε το τραγούδι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το πώς το ερμηνεύουν οι Rolling Stones, που είναι δικό τους τραγούδι. Και αυτό είναι και το νόημα, αν θέλετε, όταν κάνεις μια τέτοια εκτέλεση. Δεν μπορείς να πας τώρα να πατήσεις πάνω στον Mick Jagger και στους Rolling Stones. Είσαι ένας καλλιτέχνης με το δικό σου εκτόπισμα, όπως ήταν η Αρίθα Φράγκλιν, και ακούς κάτι το τόσο φρέσκο, τόσο το καινούριο, τόσο το διαφορετικό, που μένεις πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η Αρίθα Φράγκλιν, η βασίλισσα της Soul. Τώρα, skyradio.gr, αν πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τη Σαλαμίνα με αφορμή αυτή την μεγάλη φωτιά που είχαμε σε εξέλιξη, διότι τώρα μας ενημερώνει η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, πως η πυρκαγιά έχει σε μεγάλο βαθμό ελεγχθεί. Βεβαίως, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους παρά τη μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε πράγματι από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αυτό αποδίδεται στο γεγονός πως είχαμε μια ταχύτατη εξάπλωση τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς αυτής μέσα σε έναν οικισμό. Κάτι που οδήγησε στον εγκλωβισμό προφανώς αυτών των ανθρώπων. Ένα αντρόγινο, δύο ηλικιωμένοι που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Και υπάρχει και ενημέρωση πως στη Σαλαμίνα είχαν πραγματοποιηθεί αυτά τα έργα που σας έλεγα, που είναι και από τα λίγα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να μην τρέχουμε συνεχώς πίσω από τις φωτιές. Είναι τα έργα αντινέρου. Είχαν γίνει λοιπόν στη Σαλαμίνα έργα αντινέρου 1, 4 και 5, ειδικά στα περιστέρια. Είχαν φτιαχτεί αντιπυρικές ζώνες το 2024, ωστόσο η πυρκαγιά, σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρει Κάτια Νιάκαρη, η οποία έχει μιλήσει με αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά αυτή ξέσπασε ουσιαστικά εντός του οικισμού ή πολύ κοντά στον οικισμό, τέλος πάντων περιστέρια. Ο κύριος Σεραφείμ Τσουγκρής είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Τον ευχαριστώ πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Γεια σας κύριε Τσουγκρή, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε, ελπίζω όλοι καλά, καθώς και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δυστυχώς έχουμε δύο νεκρούς και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό.
0: Αυτό είναι το πολύ στενάχωρο τώρα, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι. Πραγματικά μας συγκλονίζει όλους αυτό. Ναι. Μια πυρκαγιά με τέτοια εξέλιξη.
0: Ναι. Για μια φωτιά που δόθηκε πάντως μια πολύ μεγάλη μάχη και φαίνεται τουλάχιστον τώρα κερδίζεται. Δηλαδή φαίνεται πως οι πληροφορίες που έχουμε ότι έχει περιοριστεί κατά πολύ το μέτωπο. Κάποιες διάσπαρτες εστίες μένει να σβηστούν από τους πυροσβέστες. Κύριε Τσουγκρή, έχετε την ίδια εικόνα?
1: Έχουμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Μέχρι να ενημερώσει οι συνάδελφοι εθελοντές πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο ότι υπάρχουν διάσπαρτες εστίες παντού. Βέβαια έχει γίνει μια μεγάλη καταστροφή όπως καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είπατε κι εσείς ότι ήταν ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς με τους ισχυρούς ανέμους που έπαιρναν εκείνη τη στιγμή που ήταν κοντά στα 7 μποφόρο όπως με έχουν ενημερώσει.
0: Ναι. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες σε αυτή τη φωτιά ποιες ήταν, κύριε Τσουγκρή, αν μπορούμε έτσι να τις ξεχωρίσουμε?
1: Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν ήμουν στο πεδίο, αλλά φαντάζομαι από άλλες στιγμές που βρέθηκα σε παρόμοιες καταστάσεις. Ο ισχυρός άνεμος καταλαβαίνετε ότι είναι ο μεγάλος εχθρός των πυροσβεστών, εθελοντών, μονίμων, οποιονδήποτε επιχειρούν εκείνη την ώρα. Οπότε φαντάζομαι και εδώ κάτι τέτοιο θα έγινε. Υπήρξε μια ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς σε αστικό ιστό. Ήταν μια μεικτή ζώνη, καταλαβαίνετε, δάσος και αστικό ιστό. Και γι' αυτό ήταν δύσκολο εκείνη τη στιγμή να ελεγχθεί.
0: Ναι. Πράγματι. Το ότι είναι και αστικός ιστός και δάσος, ότι υπάρχει αυτή η μεικτή δόμηση εκεί, καταλαβαίνω πως αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, έτσι δεν είναι, να προσεγγίσουν, να μπορέσουν έτσι έχοντας και μια ορατότητα συγκεκριμένη και μια προσβασιμότητα ακόμη καλύτερη να μπορέσουν να προσεγγίσουν την εστία, την ίδια τη φωτιά.
1: Ακριβώς γι' αυτό πάντα λέω ότι θα πρέπει να στραφούμε κάποια στιγμή και να δούμε πολύ σοβαρά και τον τομέα της πρόληψης. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν ξεσπάει μια τέτοια πυρκαγιά με αυτές τις καιρικές συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και εκεί δεν μπορούν να ελεγχθούν άμεσα αυτό που θέλουμε πάντα. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ξανά τον τομέα της πρόληψης σε τοπικό επίπεδο και γενικά να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε μια πυρκαγιά πριν ξεσπάσει. Μάλλον να λάβουμε τα μέτρα αυτά έτσι ώστε και να ξεσπάσει να είναι πιο καλά αντιμετωπίσιμη.
0: Ναι. Εσείς πάντα στις συζητήσεις που κάνουμε δημοσίως, κύριε Τσουγκρή, βάζετε πιο ψηλά τον πήχη. Θέλετε να γίνουν περισσότερα πράγματα σε επίπεδο πρόληψης. Όπως συνέχεια το λέμε κάθε καλοκαίρι, και γίνονται κάποια πράγματα, αλλά κάποιες νησίδες, αν θέλετε, πρόληψης έχουμε. Δεν έχουμε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος. Γιατί τόσο δύσκολο είναι?
1: Γι' αυτό πρέπει να δούμε ξανά. Το λέω καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, θα πρέπει να μπουν κάποια πράγματα στην αρχή, να ξεκινήσουμε την πρόληψη από μικρές ηλικίες, να ενημερωθούν μικρά παιδιά στα σχολεία όσον αφορά και τις δασικές πυρκαγιές. Γιατί θυμάστε αυτό που λέμε πάντα, ότι πρέπει να ζούμε με τους, να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Είμαστε μια μεσογειακή χώρα, έχουμε και θα έχουμε δασικές πυρκαγιές, αλλά θα πρέπει να περάσει και στην κουλτούρα μας, ειδικά στη νεολαία. Το μέλλον, το αυριανό της Ελλάδος, τι πρέπει να κάνουμε. Και να συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια, είτε γίνοντας εθελοντές πυροσβέστες στο πυροσβεστικό σώμα, είτε και σε εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας, όπου και αυτοί κάθε καλοκαίρι δίνουν τη μάχη μαζί με εμάς.
0: Ναι. Πράγματι. Έτσι είναι. Και αυτό που λέτε μεσογειακή χώρα, νομίζω πια είναι περιττό να το λέμε. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε φωτιές φέτος στην Ευρώπη, έχουμε στο Βέλγιο, έχουμε στη Γερμανία, έχουμε σε απίθανα σημεία και απίθανες περιοχές που δεν μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι θα έχουμε τόσο μεγάλες εκτεταμένες πυρκαγιές. Άρα και αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει προς μια κατεύθυνση όπου θα κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα σε ένα πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Ακριβώς και γι' αυτό όμως αυτές οι χώρες που αναφέρατε πριν, οι βόρειες χώρες της Ευρώπης, προετοιμάζονται από τώρα και έχουν έρθει και πυροσβέστες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Μαθαίνουν τις τακτικές μας, πώς επιχειρούμε. Προετοιμάζονται από τώρα για το μέλλον, για το τι θα συμβεί. Γιατί ξέρουμε ότι και εκεί θα έχουν πρόβλημα, όπως πολύ σωστά το είδαμε και το είπατε και εσείς και το είδαμε και φέτος, χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία, βόρειες χώρες αντιμετωπίσανε προβλήματα με δασικές πυρκαγιές. Και στο μέλλον θα γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, τώρα κλείνοντας σε σχέση με αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων που είχαν επισκεφτεί το νησί σήμερα Κυριακή ή έχουν τα εξοχικά τους και ήταν τις τελευταίες ημέρες εκεί για τις διακοπές του Αυγούστου. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού με τα ferry boat? Τι εικόνα έχετε, τι σας λένε, είναι σε εξέλιξη ακόμα?
1: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι πήγε η επιχείρηση πάρα πολύ καλά, απεγκλωβίστηκαν πάρα πολλοί πολίτες από τις παραλίες. Και αυτό σημαίνει ότι υπήρξε ένας συντονισμός και ήταν σημαντικό αυτό το πράγμα για να μπορέσει να μην υπάρχει καμιά άλλη απώλεια. Ειδικά με πολίτες που δεν ήταν σε καμιά περίπτωση προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρή.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Σεραφείμ Τσουγκρής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Μια ματιά στους δρόμους, μια ακόμη δηλαδή, για να ενημερώσουμε όλους εσάς που είστε στον δρόμο αυτή την ώρα και μας ακούτε. Καταρχάς να πούμε πως αυτή την ώρα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι και τα βραδινά δρομολόγια τα οποία υπάρχουν, έτσι, τα βραδινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, οπότε καταλαβαίνω πολύ κίνηση. Για Κρήτη δεν φεύγουν το βράδυ, αρκετά πλοία από Πειραιά, νομίζω. Νομίζω φεύγουν για Κρήτη δρομολόγια αρκετά. Πλοία, οπότε ναι, έχει κίνηση και είναι λογικό δηλαδή. Έχουμε ακόμη θέμα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των δύο δίνων της Ελευσίνας. Να ξέρετε, θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις. Η εικόνα από τους δρόμους της Σαλαμίνας είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Πολλοί κόσμος έφυγε από το νησί της Σαλαμίνας έως ότου διευθετηθεί η κατάσταση εκεί με τη φωτιά, με την πυρκαγιά και προφανώς για την ασφαλειά του. Και στο ύψος των διοδίων των Μεγάρων βλέπω αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Θα συναντήσετε χαμηλές ταχύτητες, κυρίες και κύριοι, από τα Μέγαρα μέχρι και τη Νέα Πέραμο και στα διόδια της Ελευσίνας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας δεν καταγράφεται κάτι, κάποια πολύ αυξημένη ροή των οχημάτων, δηλαδή βλέπω εδώ τα διόδια των Αφιδνών, όχι κάτι το φοβερό δεν έχει, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ποιος θα επιστρέψει τώρα, 16 Αυγούστου, είμαστε σοβαροί. Εδώ παιδιά έφυγαν δεκάδες χιλιάδες σε καθημερινή βάση, έφευγαν από την Αθήνα και από το λιμάνι του Πειραιά και από τα υπόλοιπα λιμάνια και ο δικός από τις εθνικές οδούς. Να γυρίσουν τώρα Κυριακή δεν νομίζω, δηλαδή περισσότεροι θα γυρίσουν από το επόμενο Σαββατοκύριακο και μετά. Και εδώ στον Sky κάποιοι θα τον βρουν τον δρόμο και κάποιοι άλλοι όπως εμείς θα φύγουμε, Γιώργο Βραχνέ. Κάτι άλλο δεν βλέπω από το εθνικό οδικό δίκτυο και γενικότερα από τους δρόμους της Αθήνας και της Αττικής. Έχω όμως κάποια νεότερα στοιχεία να σας πω. Μας τα έχει δώσει η Τροχέα για τα αυτοκίνητα και τους Αθηναίους που έχουν επιστρέψει στη βάση τους και δεν και λίγοι. Αυτοί που έφυγαν για λίγες ημέρες και τώρα επέστρεψαν. Από νωρίς το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική κοντά 60.000 αυτοκίνητα, 36.000 από την Αθηνών Κορίνθου, 21.000 από την Αθηνών Λαμίας. Δεν είναι μικρός αριθμός. Okay, εντάξει, όσοι επιστρέφετε θα ξαναφύγετε φαντάζομαι, αλλά και να μην ξαναφύγετε και εδώ πολύ ωραία μπορείς να τα περάσεις, ειδικά όσο λείπουν οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Και να υπενθυμίσουμε πως από τις 11 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών με γης του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Εντάξει, αυτά για να έχετε μια εικόνα και για το τι κυκλοφορεί και τι μπορεί να κυκλοφορεί και τι όχι και τι απαγορεύσεις ισχύουν βάσει των όσων έχει ανακοινώσει η Τροχέα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει ούτως ή άλλως από την Παρασκευή αυτές. Απλώς εγώ τα επενθυμίζω για να έχουμε μια πιο σαφή, πιο ξεκάθαρη εικόνα. Μηνύματα μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεράσιμος Τζιβράς. Σε λίγο θα είναι ευκολότερο να λέμε που δεν έπιασε φωτιά και όχι που έπιασε. Ορθών. Γεράσιμε μου, να σε καλά. Η Εύα, σε όλη τη Σαλαμίνα υπάρχουν σκουπιδότοποι, ολόκληρα οικόπεδα και μιλάω εκεί που υπάρχουν κάδοι. Πήγα σήμερα ύστερα από 15 μέρες και δεν είχαν περάσει καν να τα μαζέψουν. Οδός Μήλου, Βρόντου, Αγία Παρασκευή, ντροπή στο Δήμαρχο. Ναι. Δεν είναι καλή εικόνα του νησιού το καλοκαίρι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι καλή εικόνα. Ο Δήμος λίπος με τα μέσα που διαθέτει. Δεν υπερασπίζομαι τώρα εγώ το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και δεν και η ώρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Απλώς επειδή εμένα αυτά τα θέματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν, διότι και πρόσφατα βρέθηκα στο εξωτερικό και είδα έναν διαφορετικό κόσμο, παιδιά. Είδα έναν κόσμο που πιστεύεις πραγματικά, αν κατοικείς πολλά χρόνια σε αυτήν εδώ τη χώρα, ότι δεν υπάρχει. Ότι είναι απόκυμα της φαντασίας μας. Αλλά υπάρχει. Υπάρχουν πόλεις ολόκληρες, γειτονιές ολόκληρες που είναι πεντακάθαρες. Ναι, υπάρχουν εκεί στη Γερμανία. Στο Ντίσελντορφ, στην Κολονία, στο Άχεν, στο Μάστριχτ, πεντακάθαρες περιοχές. Εκεί δεν έχουν τουρισμό. Δηλαδή στο Μάστριχτ δεν έχει τουρισμό καθόλου. Άνθρωπος δεν πάει εκεί να κάνει τη βόλτα του στις πλατείες. Ξεχασμένοι από το Θεό είναι αυτοί. Ξεχασμένοι από το Θεό, ε. Δεν πάει κανείς εκεί, δεν πατάει κανείς. Έρημος τόπος θα είναι, δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Πώς εκεί είναι λάμπει ο τόπος, λάμπει. Δεν βλέπεις σκουπιδάριο. Δεν βλέπεις εκεί σκουπιδάριο. Τέλος πάντων, ξέρετε, η αντίθεση που γίνεται με τις δικές σας περιοχές, ειδικά αυτές που έχουν πολλού τουρισμό τα καλοκαίρια, είναι πολύ μεγάλη. Και το έχω πει και άλλες φορές, ενώ το 2026, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, που μπορεί να είναι ο άλλος 20, 25, 30 ετών, νέος πολίτης, νέος άνθρωπος, έχει ταξιδέψει όμως ήδη πολύ, να ξέρετε, και με τους γονείς του και μόνος του, και έχει δει πράγματα εκεί έξω. Έχουν ανοίξει οριζοντές του. Που ξέρετε, τα ταξίδια στο εξωτερικό, αυτό είναι το σημαντικότερο το οποίο αποκτάς. Και γι' αυτό και εγώ προτρέπω τους περισσότερους να κάνουν ταξίδια έξω, να πηγαίνουν έξω. Ανοίγει το μάτι σου. Βλέπεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις δει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και μετά έρχεται ο συμπολίτης μας αυτός και έχει πραγματικά πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Και λέει, αδερφέ, δεν γίνεται να θες να έχεις τουρισμό και να έχεις αυτή την εικόνα το καλοκαίρι. Βρες λύση. Και πραγματικά και εγώ στη Δημοτική Αρχή Σαλαμίνας, με όλη την αγάπη και όλο το σεβασμό, αυτό έχω να τους πω. Παιδιά, βρείτε λύση. Καταλαβαίνω πως είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Το καταλαβαίνω, αυτό το σέβομαι. Καταλαβαίνω επίσης ότι τα μέσα που διαθέτει στη διάθεσή του ο Δήμος είναι περιορισμένα. Βρείτε μια λύση, αδέρφια. Δεν γίνεται έτσι. Να υπάρχει αυτό το σκουπιδάριο. Λόφι θα είναι τα σκουπίδια το καλοκαίρι. Κάτι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Θα ζούμε και θα πεθαίνουμε με το σκουπίδι εκεί στη Σαλαμίνα το καλοκαίρι. Αυτό παραδίδουμε τα όπλα δηλαδή. Δεν κάνουμε τίποτα και λέμε άντε να περάσει το καλοκαίρι, να φύγουν οι τουρίστες και μετά θα δούμε πότε θα τα μαζέψουμε. Δεν ξέρω, λίγο σεβασμός σε εμάς τους ίδιους για να μην υπάρχει αυτό το χάλι. Λίγο σεβασμός. Η Ελένη, η καλύτερη ποινή για κάποιον που ανάβει φωτιές είναι να καθαρίζει όλα τα δάση χωρίς να αφήσει ούτε πευκοβελόνα κάτω. Πολύ δίκιο έχεις, Ελένη μου. Μ' αρέσει αυτή η πρόταση. Μ' αρέσει αυτό το μέτρο. Αυτή όντως. Μπορεί και να είναι η καλύτερη ποινή. Ο Αλέξανδρος στέλνει την καλησπέρα του από την Λευκάδα. Ο στρατηγός Άνεμος πήρε και τη σημαία στα Ίμια. Ευχαριστώ θερμά. Μην μπλέκουμε όμως άσχετα θέματα μεταξύ τους, Αλέξανδρε μου, παρακλήση. Γεια σου Στέργιο, η ευθύνη για τις πυρκαγιές δεν αφορά μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Όταν προκύπτει εμπλοκή του ηλεκτρικού δικτύου, πρέπει να διερευνώνται ουσιαστικά οι ευθύνες του ΔΕΔΙΕ και της ΔΕΗ, η οποία είναι ο βασικός του μέτοχος. Μια εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ οφείλει να στέκεται στο ύψος των ευθυνών της. Όπου αποδεικνύεται η παιτιότητα, πρέπει να υπάρχουν πραγματικές συνέπειες. Συμφωνώ απολύτως, μέχρι κεραίας. Ο Κώστας Πέτρος, 85, Arsenal Manchester City 3-0, αντεγιά. Αυτά μου γράφει ο Κώστας από την περιοχή του Ζωγράφου. Ναι, και τη σηκώσαμε την κούπα, διότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο τελικός του Super Cup στην Αγγλία. Ο Τζόλης, Σέρβιρε και ο Όντεγκαρ και οι υπόλοιποι σκόραραν. Δύο assist από τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος έχει μπει πολύ δυνατά σε αυτό το step up που επιχειρεί να κάνει στην καριέρα του. Δεν είναι εύκολο. Έχει όμως τόσο ταλέντο αυτό το παιδί. Εγώ πιστεύω ότι του ταιριάζει και το πρωτάθλημα της Premier League. Του ταιριάζει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που στην αγαπημένη μου ομάδα, μετά τον Παναθηναϊκό δηλαδή, υποστηρίζω εδώ και 30 χρόνια την Arsenal στην Αγγλία, έχουμε ένα Ελληνόπουλο να διαπρέπει. Και ήδη από τα πρώτα μάτσα έχει δείξει πόσο πλούσιο ταλέντο διαθέτει. Και οι επόμενοι να πάνε καλά, και ο Τζολάκης που πήρε μεταγραφή για το μεγάλο νησί, και ο Καρέτσας ο οποίος πήγε στην Ντόρτμουντ, και ο Κωνσταντέλιας για τον οποίο βλέπω ότι χύνουν δάκρυα λύπηση, φίλοι μου οι παοκτζίδες. Θα πω κάποια πράγματα μετά τις 7.30, μιας και τώρα τις έχουμε σβήσει τις φωτιές και πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Διότι την καλησπέρα μου στη Θεσσαλονίκη και τους φίλους μου, τους Παουκτίδες. Το παιδί αυτό, παιδιά, πρέπει να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Εγώ, ποδοσφαιριστή με τέτοιο ταλέντο όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, δεν θυμάμαι να έχει ξαναεμφανιστεί στην Ελλάδα. Έχει εκπληκτικό ταλέντο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που κάνει με την μπάλα στα πόδια τα κάνει Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος. Και οι Βραζιλιάνοι δεν τα πολύ κάνουν πια, δηλαδή δεν έχουν και τόσο πλούσιο ταλέντο πια. Οι ποδοσφαιριστές, βλέπεις τα χάλια της εθνικής τους δηλαδή. Οπότε καλό θα είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Εγώ καταλαβαίνω την αγάπη για την ομάδα που έχουν οι Παοκτζίδες. Πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα, έρωτας κανονικός. Αλλά αφήστε το παιδί. Αφήστε το παιδί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει και να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Γιατί να το κρατήσουμε εδώ και να μην εξελιχθεί? Διότι αν το κρατήσεις εδώ 1-2 χρόνια ακόμη, δεν θα εξελιχθεί. Θα μείνει στάσιμο το παιδί αυτό. Διαφημίσεις, τηλεδίσεις, να επιστρέφουμε.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί στην περιοχή Σελίνια. 2 νεκροί, 9 τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές είναι ένας πρώτος απολογισμός των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 2 σωροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανδρόγυνο. Συνολικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών διαθαλάσσης στις περιοχές Ατερλή και Κολώνες. Έχουν απεγκλωβιστεί 502 άτομα, εκ των οποίων οι 362 μεταφέρονται αυτήν την ώρα με επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης. Όπως ανακοινώθηκε, η αίθουσα Μπόχρη στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έχει μετατραπεί σε χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Προβληματίζει η ραγδαία εκδήλωση της φωτιάς, ειδικά στον οικισμό Περιστέρια, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα ξέσπασαν 2 φωτιές, ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία της φωτιάς, αλλά και από τα ντρόουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πυρκαγιά εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα Μέγαρα ως τη Νέα Πέραμο. Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα διόδη Ελευσίνας. Χωρίς προβλήματα η επιστροφή από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε ισχύ έχει τεθεί μέχρι και τις 11 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τελευταίο μισά ώρα της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Άλλα είχαμε ετοιμάσει για εσάς. Είχαμε προγραμματίσει συνεντεύξεις με πολύ ωραίους καλεσμένους που είχαν ενδιαφέροντα πράγματα να πούν για έτσι, λιγάκι διαφορετικά θέματα. Όμως όλη αυτή η θεματολογία, όλος αυτός ο προγραμματισμός πήγε στον κουβά, διότι είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός με την πολύ μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα. Δεν πειράζει, θα βρούμε χρόνο κάποια άλλη στιγμή σε μία από τις επόμενες εκπομπές για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που θέλαμε. Τα νέα που μας έρχονται από την φωτιά στη Σαλαμίνα είναι πολύ καλά. Έχει σβήσει η φωτιά και στα δύο μέτωπα όπου και εξέσπασε, και στο βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού και στο νότιο. Πέσαν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής από πάνω και γρήγορα μπόρεσαν με τη βοήθεια και των ανέμων που είχαν κοπάσει να την σβήσουν αυτή τη μεγάλη φωτιά, που πρόλαβε να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και αρκετά σπίτια έχουν καταστραφεί και εξοχικές κατοικίες. Μία ολόκληρη κινητοποίηση λαμβάνει τέλος τώρα που αφορούσε τον απεγκλωβισμό εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν σπεύσει στις παραλίες, στις παρακείμενες παραλίες εκεί της Σαλαμίνας, για να κάνουν το κυριακάτικο τους μπάνιο. Διαθαλάσσιος ο απεγκλωβισμός τους. Μια επιχείρηση η οποία δίχως το παραμικρό ζήτημα φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί και αυτή. Βεβαίως το δυσάρεστο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκεί στην περιοχή Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης. Και σύμφωνα με τα όσα διάβαζα από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, έρχονται συνεχώς νεότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, για το πώς ξέσπασε η φωτιά και τι ακριβώς συνέβη στο σημείο έναρξης της φωτιάς εκεί στα Περιστέρια. Φαίνεται πως το ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε σε ένα σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς είχε βγει στο δρόμο, είχαν βγει στο δρόμο αυτοί οι δύο άνθρωποι, και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη μανία της φωτιάς. Οι φλόγες τους περικύκλωσαν, εγκλωβίστηκαν με κάποιο τρόπο και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους πριν καν προλάβει να καταφτάσει εκεί το πρώτο πυροσβεστικό όχημα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Βεβαίως θα υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση των συνθήκων θανάτου των ανθρώπων αυτών και γενικότερα εκδήλωση της φωτιάς, με τις πρώτες καταγγελίες να κάνουν λόγο για μια φωτιά που ξέσπασε από οικόπεδο με σκουπίδια. Αυτό λένε οι κάτοικοι, αυτό φαίνεται πως έχει αναφερθεί και από τον άνθρωπο που πρώτος ανέφερε στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής τη φωτιά, την έναρξή της, ότι η φωτιά ξέσπασε σε έναν οικοπαιδικό χώρο και εκεί υπήρχαν πάρα πολλά σκουπίδια. Δεν ξέρω, υπάρχουν και διαφορετικές εκδοχές, με συγχωρείτε, και διαφορετικές πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα και άλλα που έχουμε ακούσει και εμείς από ανθρώπους που φιλοξενήσαμε από τη Δημοτική Αρχή της Σαλαμίνας, ότι δηλαδή ξέσπασε σε κάποιο σημείο πάνω στο βουνό, στον ορεινό όγκο του νησιού η φωτιά, και άρχισε να κατεβαίνει μετά και να φτάνει στον οικοπαιδικό χώρο και στον οικισμό Περιστέρια, διανύοντας πολύ γρήγορα μια σημαντική απόσταση. Θα φανεί τι έγινε, φαντάζομαι, αξιοποιώντας και το βιντεολειπτικό υλικό το οποίο ενδεχομένως θα βρουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και θα το αξιοποιήσουν. Άλλα μηνύματα να δω αν έχουμε, και θα δώσω ευθύ τον λόγο στον κύριο Καραγιάννη που είναι ο επόμενος μας καλεσμένος. Ο Θάνος Τσεκούρας μου λέει πως ήταν στα Σελήνια Σαλαμίνα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, μάλιστα Θάνο μου, και στον παραλιακό δρόμο δεν πρόσεξε σκουπίδια. Περπατώντας όμως λίγο πιο πάνω στην οδό Ίδρας, είδαμε στην άκρη του δρόμου σε πολλά σημεία μπάζα. Ήδη γίνει σκουπίδια, υλικά που δεν συνδέονται με την αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού. Η κακή εικόνα οφείλεται σε κακές πρακτικές κατοίκων και την ανεπαρκή εργασία των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό προφανώς, προφανέστατα, δεν συνδέεται με τον τουρισμό. Δεν πάει κάποιος να περάσει κάποιες ημέρες εκεί και πετάει μπάζα. Αυτά τώρα έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες και τις προηγούμενες εβδομάδες. Όχι τώρα, μες στο κατά καλό καιρό. Σίγουρα υπάρχει ευθύνη, παιδιά, δεν το συζητάμε αυτό, και ξαναλέω, ας βρει κάποια λύση ο Δήμος, δεν ξέρω, ας απευθυνθεί και στην κεντρική πολιτεία, ας απευθύνει αιτήματα συγκεκριμένα και ας τα δώσει και σε εμάς αυτά τα αιτήματα να τα δημοσιοποιήσουμε. Τι ζητάει και τι δεν παίρνει από την κεντρική πολιτεία, διότι τα αιτήματα δεν είναι όλα παράλογα. Υπάρχουν και λογικά αιτήματα, τα οποία οφείλει το κεντρικό κράτος, η κεντρική πολιτεία, η κυβέρνηση να τα κάνει αποδεκτά. Ο Λάκης Δρολάκης λέει πως η καλύτερη λύση θα ήταν όσοι μένουν μόνιμα στη Σαλαμίνα να φέρουν και τα εκλογικά τους δικαιώματα στο νησί, ώστε να μπορεί και ο Δήμος και το κράτος να διαθέσει αναλογικά τα ορθά κονδύλια. Η Σαλαμίνα δεν έχει ούτε ΙΚΑ, ούτε ΔΟΗ, ούτε νοσοκομείο, ούτε καμία πανεπιστημιακή σχολή. Έναν άσταθμο έχει μόνο και γενικότερα έχει υποβαθμιστεί. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Ότι έχει υποβαθμιστεί, έχει υποβαθμιστεί. Μετά όμως ζητάμε να έχει και τουρισμό 300.000 ανθρώπους. Δεν γίνονται. Αυτά δεν συμβαδίζουν αυτά μεταξύ τους δηλαδή. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη. Νομίζω το πρώτο μήνυμα είναι αυτό το οποίο στέλνεις. Τι μου λες? Ότι στο νερό χρειάζεται οικονομία. Επομένως να αντικατασταθούν οι ανάγλυφες πλάκες στα πεζοδρόμια, μελίες λευκές, τις παλιές κλασικές. Οκ. Άσχετο το θέμα αυτό, εγώ το αναφέρω όμως. Ο Ρουμάνος Βουλγαρίνος. Πέτρο καλησπέρα, έλα να δεις την πεντακάθαρη βγαίνει μας. Πέρα από τη σωστή διαχείριση, εδώ ο κόσμος επίσης δεν πετάει σκουπίδια, σέβεται την πόλη και το περιβάλλον. Έχω βρεθεί στο παρελθόν στη Βιέννη. Και καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε. Θα βρεθώ και κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Ναι. Υπάρχει λόγος επαγγελματικός της σύζυγου και θα βρεθούμε και οι δύο στη Βιέννη. Δηλαδή, εγώ θα τη συνοδεύσω. Δηλαδή, οπότε εγώ τουρίστας. Κανονικότατος τουρίστας. Όχι που θα τα χάσω αυτά, Γιώργο Βράχνε. Πας καλά τώρα. Είναι δυνατόν. Γεια σου, Αντώνη Χατζηζαχαρία. Πόπο φίλε μου, πολύ γκρίνια έπεσε απόψε, μου λέει ο Αντώνης, βαρέθηκα να σ' ακούω. Εντάξει, γύρνα τα ραδιοφωνάκια και ακούω λίγη μουσική δηλαδή, δεν πειράζει δηλαδή. Ή αν θες, προγραμμάτισέ με να λέω πόσο καλά είναι τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα, πόσο φανταστικά τα κάνει η κυβέρνηση, η δημοτική αρχή, η περιφέρεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι μια χαρά. Τέτοια τάξη και τέτοια αλφαδία είχαμε να δούμε χρόνια δηλαδή. Αν εσύ δεν βλέπεις προβλήματα, τι να σου πω, αν σ' αρέσει εσένα αυτή η εικόνα της Σαλαμίνας, πήγαινε εκεί κάτσε όλο το καλοκαίρι να δεις την Γλυκά. Για πήγαινε να δεις. Πήγαινε να δεις πώς είναι τα πράγματα στη Σαλαμίνα. Δεν τρελάθηκαν αυτοί που μου στέλνουν και με βομβαρδίζουν με μηνύματα. Καμιά δεκαριά μηνύματα έχω λάβει. Και δεν έστειλα εγώ κανένα σήμα στους ανθρώπους. Παιδιά, στείλτε να δούμε τι χάλι υπάρχει στη Σαλαμίνα. Από μόνοι τους μου λένε Πέτρο, σκουπιδότοπος, χάλι μαύρο, μπάζα παντού. Εγώ παραπείω την πραγματικότητα. Εγώ την πραγματικότητα εδώ, ατόφια, σας τη σερβίρω. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Και τα πρωινά που μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης. Γιώργος Καραγιάννης μαζί μας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Κυριακή.
0: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα. Είστε καλά, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Λοιπόν, είστε από τους ανθρώπους τους οποίους αναζητούμε όποτε έχουμε μεγάλες φωτιές. Τι λέτε τώρα για την διαχείριση που έχουμε κάνει μέχρι και σήμερα? Το λέω γιατί, εντάξει, απολογισμός γίνεται όταν, όχι τελειώσει το καλοκαίρι, όταν μας αφήσει και ο Σεπτέμβριος και μπορούμε να πούμε πως υπάρχει ένα καλό δείγμα γραφής για να δούμε τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά, που πρέπει να βελτιωθεί ο κρατικός μηχανισμός, που έχει σημειωθεί πρόοδος. Τον χάσαμε, τι γίνεται? Τον χάσαμε τον κύριο Καραγιάννη, αν μπορείς, Θανάση μου, τον συνεπώνυμό σου να τον αναζητήσεις. Κλασική περίπτωση συνεπώνυμίες, παιδιά, να ξέρετε. Δεν υπάρχει καμία συγγενική σχέση μεταξύ του Γιώργου Καραγιάννη και του δικού μας του Φων Καραγιάννη, του Θανάση Καραγιάννη. Άλλο μήνυμα που μου έχει έρθει είναι... όχι, τα έχω διαβάσει τα άλλα μηνύματα, νομίζω. Ναι, τα έχω διαβάσει. Έχουν έρθει κάποια ακόμη, αλλά θα τα διαβάσω στην πορεία. Κύριε Καραγιάννη, σας χάσαμε για λίγο, σας βρήκαμε και πάλι όμως.
1: Ο δαίμον της τηλεφωνίας.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, όταν σας έχασα μιλούσατε για τον απολογισμό το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω τώρα με την κλιματική αλλαγή, βάλτε και Οκτώβριο και Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Μέχρι εκεί το πάτε εσείς, μέχρι και Νοέμβρη.
1: Ποτέ δεν ξέρει κανείς.
0: Ναι. Οκτώβριο πάντως σίγουρα έχουν καταγραφεί πυρκαγιές και σοβαρές πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια αλήθεια αυτό. Ναι. Όμως νομίζω πως επειδή είμαστε στην 16η του Αυγούστου, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για το πως έχει κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε σωστά, μιας και είχαμε κάποιες πολύ μεγάλες φωτιές και φέτος.
1: Κοιτάξτε, πρωτίστως οποιαδήποτε επιχείρηση πολιτικής προστασίας, πυρόσβεσης, διάσωσης, οτιδήποτε, σε νησί είναι εγγενώς δύσκολη. Γιατί υπάρχουν περιορισμένες δυνάμεις, περιορισμένοι πόροι, υπάρχουν τουρίστες και τα πάντα πρέπει κανείς να τα μεταφέρει εκεί. Υπ' αυτήν την έννοια, και αν βάλουμε στο καζάνι, αν θέλετε, ή στην εξίσωση και τους ισχυρούς ανέμους, τα διάσημα μελτέμια, είναι νομίζω πολύ σημαντική επιτυχία της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η διάσωση όλων των ανθρώπων και ο έλεγχος της πυρκαγιάς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Το ότι δηλαδή μεταφέρθηκαν όλες αυτές οι δυνάμεις τόσο γρήγορα ώστε να φαίνεται ότι θα ελεγχθεί η πυρκαγιά τις επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα και τους αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Σωστά.
1: Και το τονίζω γιατί στην Ελλάδα ξέρετε λέμε συνήθως τα αρνητικά αλλά δεν λέμε και τα θετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα θετικά πρέπει να λέγονται.
0: Εντάξει, απλώς να πούμε ότι δεν μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι ένα νησί το οποίο είναι δίπλα στην Αττική, υπάρχει και η σύνδεση με το Πέραμα, οπότε κατευθείαν μπορεί να φτάσει στο ferry boat και δεν ξέρω και ποιος άλλος μηχανισμός με τα πυροσβεστικά οχήματα. Θέλω να πω ότι αυτό μας βοήθησε, δεν μιλάμε για ένα απομακρυσμένο νησί των Κυκλάδων ή του Αιγαίου τέλος πάντων. Φαντάζομαι αυτό βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Όντως υπάρχουν δυσκολίες πολύ σημαντικές, ανυπέρβλητες σε κάποιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά σε ένα νησί. Έχετε δίκιο.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τα πυροσβεστικά πρέπει να πάνε στο λιμάνι, να φορτωθούν, να ξεφορτωθούν και να πάνε όπου πρέπει να πάνε.
0: Ναι.
1: Εκεί που πονάμε είναι η πρόληψη. Η πρόληψη όμως η οποία ξεκινάει από τον πολίτη. Το είπατε κι εσείς. Η φωτιά ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Και διάβαζα και έβλεπα τις τελευταίες ώρες ότι φαίνεται ότι η φωτιά επεκτάθηκε μέσα σε 4 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και τις προηγούμενες μέρες έχω γίνει γραφικός να λέω ότι για την αξία του καθαρισμού των οικοπαίδων γιατί πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδα.
0: Mm-hmm.
1: Και αναρωτιόμαστε ευλόγως τι κάνει η Δημοτική Αρχή, τι κάνει το κράτος, τι κάνουν τα Υπουργεία κτλ. Αλλά επιτρέψτε μου να έχω μία λίγο διαφορετική άποψη σαν πολίτης.
0: Να την ακούς.
1: Όχι σαν αδικός των κομμάτων καταστροφών.
0: Ναι.
1: Στη Βιέννη που είπατε πριν από λίγο,
0: ναι,
1: η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι ο πολίτης δεν ανέχεται να πετάξει το σκουπίδι.
0: Mm.
1: Για μένα σαν πολίτης δηλαδή θα μου επιτρέψετε να έχω την άποψη ότι φταίει αυτός που πετάει το σκουπίδι. Και αυτός που δεν καθαρίζει το οικόπεδο του.
0: Mm.
1: Δηλαδή ας μάθουμε πρώτα να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας. Ας μάθουμε πρώτα ότι ενώ το να έχουμε σπίτι μέσα στα πεύκα θεωρείται προνόμιο στην Ελλάδα, η θερμοδυναμική λέει ότι το ίδιο πεύκο που μας δίνει ίσιο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες λένε ότι σε 10 έως 30 μέτρα γύρω από το σπίτι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτό πώς αλλάζει, κύριε Καραγιάννη? Φαντάζομαι πως συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν γίνεται να περιμένει μια ολόκληρη χώρα να αλλάξει η κουλτούρα των Ελλήνων σε αυτό το κομμάτι.
1: Εκεί πονάμε. Και εκεί πρέπει να έρθει η πολιτεία και να ενημερώσει τον πολίτη.
0: Mm-hmm.
1: Τα παλιά τα χρόνια, εγώ όταν πήγαινα σχολείο, είχαμε κάποια σεμινάρια στο σχολείο για τους σεισμούς. Είχαμε άσκηση στο σχολείο για τους σεισμούς και νομίζω ότι έχουμε ακόμα. Στον τηλεφωνικό κατάλογο που παίρναμε τότε στα σπίτια μας, τώρα δεν παίρνουμε τηλεφωνικούς καταλόγους γιατί όλα τα γκουγκλάρουμε, είχαμε στις πρώτες σελίδες οδηγίες για τους σεισμούς. Χρειαζόμαστε να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε να δουλέψουμε. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να μάθουμε και εμείς. Πρέπει να είμαστε και εμείς διατεθειμένοι να μάθουμε.
0: Ωραία, να κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη τη συζήτησή μας. Αυτό πώς μπορεί να γίνει πρακτικά? Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που θα διαχειρίζεται, ας πούμε, τα δάση μας? Να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός ως προς αυτό, ως προς το πώς καθαρίζουμε και γενικότερα διαχειριζόμαστε τα δάση μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα που πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, η οποία δεν γίνεται.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά. Ένα πράγμα το οποίο έχει ήδη γίνει λοιπόν και σιγά σιγά θα το δούμε να εφαρμόζεται είναι το προδιαγεγραμμένο PIR. Τι είναι το προδιαγεγραμμένο PIR? Είναι ένας καθαρισμός ενός οικοπαίδου με φωτιά. Διευκρινίζω. Με φωτιά ελεγχόμενη που μπαίνει το χειμώνα από το δασαρχείο και ενδεχομένως από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ελεγχόμενη. η οποία έρχεται και καθαρίζει. Η φωτιά, μην ξεχνάμε, είναι φυσικό κομμάτι της ζωής του δασικού οικοσυστήματος. Με πολύ απλοϊκά λόγια, είναι ο τρόπος που έχει η φύση να αυτοκαθαρίζεται.
0: Ναι.
1: Η φωτιά μας ενοχλεί, ευλόγως, όταν σκοτώνει κόσμο, όταν σκοτώνει ζωντανά, όταν καταστρέφει περιουσίες. Άρα, θέλουμε την καλή φωτιά, δεν θέλουμε την κακή φωτιά.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είχε εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά στην Ελλάδα πιλωτικά και πολύ καλά έκανε και εφαρμόστηκε πιλωτικά και πολύ καλά έκανε και έγινε σιγά σιγά. Τώρα μπήκε στο νομοσχέδιο της πολιτικής προστασίας και περιμένουμε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια να το δούμε σιγά σιγά να εφαρμόζεται πιο συστηματικά.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πράγμα είναι ότι χρειαζόμαστε καλή ενημέρωση. Μπορεί υπάρχει ένας μηχανισμός να ενημερώνονται τα παιδιά στο σχολείο για τις δασικές πυρκαγιές. Ξέρετε, η ενημέρωση που γίνεται στο σχολείο είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Γιατί το παιδί έρχεται μετά και δράμε στην οικογένειά του. Όταν το παιδί ενημερώνεται για την ζώνη ασφαλείας και, και πάει ο πατέρας να οδηγήσει χωρίς να φοράει ζώνη ασφαλείας, το παιδί το ίδιο θα του πει: μπαμπά, βάλε ζώνη ασφαλείας. Άρα το παιδί λειτουργεί σαν αγωγός της σωστής πληροφόρησης.
0: Ναι.
1: Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία τέτοια πληροφόρηση στα σχολεία, όπως έχουμε, όπως είχαμε κατά το παρελθόν για τους σεισμούς.
0: Ναι.
1: Θα ήταν ένα εξαιρετικό μέτρο.
0: Άρα
1: ένα
0: λέτε πάσχουμε ως προς την ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Για να μάθει, πρέπει να καταλάβουμε σαν πολίτες ότι η πρόληψη ξεκινάει από εμάς.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έχουν ξοδευτεί στην Ελλάδα εκατομμύρια τα τελευταία 3-4 χρόνια για τους καθαρισμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εφήρμοσαν το διάσημο πρόγραμμα του Αντινέρου.
0: Με αυτά συμφωνείτε? Δηλαδή θέλω να πω.
1: Απόλυτα.
0: Τα Αντινέρου, αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν και ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω πρακτικά αυτό που κάνει σε δάση, άλση, δεν ξέρω εγώ που αλλού, πας και κόβεις λίγη από τη βλάστηση και δέντρα σε κάποιες περιπτώσεις για να προστατεύσεις το υπόλοιπο δάσος και να μην το χάσεις.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το έλεγα και νωρίτερα και συνδέεται με αυτό που είπατε για την ελλειπή ενημέρωση του κόσμου. Εδώ οι κάτοικοι και περιοχών των Βόρειων Προαστίων, μου είχε έρθει φίλος μου από την περιοχή των Μελισσίων, είδανε μια ωραία πρωέα να εμφανίζονται άνθρωποι του Δήμου δίχως την παραμικρή ενημέρωση και να κόβουν δέντρα. Πρώτα δεν πρέπει να έχει επικοινωνηθεί αυτό στους πολίτες? Δηλαδή θέλω να πω, okay, εννοείται πως ο αρμόδιος θα τα κάνει αυτά, είναι ο Δήμαρχος, γι' αυτό τον εκλέξαμε κι άλλωστε, δεν το συζητώ, αλλά αυτοί που μένουν εκεί, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, δεν πρέπει να είναι ενήμεροι για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες?
1: Δεκτών. Δεκτών.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο,
1: ωστόσο,
0: ξέρετε,
1: γιατί υπάρχει
0: ούτως ή άλλως μια δυσπιστία, να ξέρετε, από τον κόσμο απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται. Υπάρχει μια δυσπιστία.
1: Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό.
0: Η οποία εντείνεται αυτή η δυσπιστία όταν πας και κόβεις δέντρα και δεν έχεις ενημερώσει τον άλλο. Και άλλο σου λέει, γιατί τα κόβουν αυτά τα δέντρα? Δεν μας ρώτησε κανείς. Εγώ δεν λέω να τους ρωτήσουν και να πάρουν το OK από τον όποιον κάτοικο μπορεί να έχει αντίρρηση. Αλλά ρε παιδί μου, σε ένα επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να υποθούν, να κάτσουν κάτω στο τραπέζι και να μιλήσουν?
1: Ωραία. Σωστό. Εδώ λοιπόν είναι ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά λέτε. Σκοπός δεν είναι να πάμε να ρωτήσουμε. Γιατί το ίδιο δέντρο που μας δίνει τον ίσιο και δεν θέλουμε να το κόψουμε γιατί μας δίνει ίσιο, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Άρα επαφίεται στον ειδικό και αυτές οι ενέργειες, ξέρετε, δεν γίνονται έτσι αποφασίζω και θα κόψω αυτό το δέντρο γιατί δεν μου αρέσει. Γίνονται με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής, δηλαδή γίνεται ταυτόχρονα μία μελέτη από δασολόγο. Με συνεργασία με το τοπικό δασαρχείο.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν γίνεται αυθαίρετα. Δεν μου αρέσει αυτό το δέντρο,
0: ναι,
1: πάνω το κόμμα.
0: Εγώ δεν είπα ότι γίνεται αυθαίρετα. Ούτε...
1: Δηλαδή γίνονται συγκεκριμένα.
0: Ναι. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν είμαι αρνητικός με αυτά τα μέτρα. Ίσα-ίσα που έχει φανεί η αποτελεσματικότητά του στα τελευταία χρόνια στις πυρκαγιές. Απλώς βλέπω ότι δεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνία μεταξύ των πολιτών, του κόσμου, τη δημοτική αρχή, τη περιφέρεια και τη κυβέρνηση. Αυτό διαπιστώνω.
1: Δεν είναι και εύκολο, ξέρετε.
0: Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Κύριε Καραγιάννη,
1: θα μπορούσαμε να ενημερώνουμε πολύ καλύτερα.

0: για να ενημερώσει τον κόσμο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Πόσοι θα πήγανε?
1: Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα.
0: Δεν χρειάζεται να
1: απαντήσετε.
0: Έχετε
1: δίκιο. Ναι.
0: Δεν είναι,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: και η αδιαφορία είναι ένα πρόβλημα. Και η αδιαφορία είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Αυτό, ναι. Αυτό και η αδιαφορία, ξέρετε, δεν είναι. Ως ένα βαθμό φυσιολογική, γιατί οι ζωές μας έχουν γίνει πολύ πιο πολύπλοκες. Αλλά εδώ έρχεται και η αξία της ενημέρωσης του κόσμου, η οποία να ξεκινάει από το σχολείο, να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μπορούμε τη διαφήμιση για τις δραστές φωτιές να μην τη βάζουμε στις 2 ώρα το βράδυ? Μπορούμε στο τι είναι το αντίστοιχο του τηλεφωνικού καταλόγου, δεν ξέρω, που πάει σε όλα τα σπίτια να πηγαίνει, να πηγαίνει οι οδηγίες για τις δραστές φυγαλιές. Ξέρετε, στη Γαλλία.
1: Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο, κύριε Καραγιάννη. Ελάτε.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Στη Γαλλία, λοιπόν, ο κάθε δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει ένα ενημερωτικό φυλάδιο για τους πολίτες του για όλες τις φυσικές καταστροφές. Και το στέλνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε ετήσια βάση στα σπίτια όλων των πολιτών του. 4 χρόνια έμεινα στη Γαλλία, 4 φορές έλαβα αυτό το ενημερωτικό φυλάδιο που είναι η υποχρέωση του δημάρχου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιάννη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Maybe I didn't love you. Δεν ξεχνάμε και τη συναυλία μας, παιδιά. Δεν θέλω να υπάρχει απορία στο ακροατήριο. Είναι η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έρχεται 14 Σεπτεμβρίου, σε λιγότερο από ένα μήνα δηλαδή, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριδαφιλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, αυτά φεύγουμε από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Βραχνέ. Φεύγουμε και επιστρέφουμε τόσο λίγων λεπτών με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς!

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι ειδήσεις σε τίτλους. Δύο νεκροί, 9 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη φώτια που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο εντοπίστηκε απαθρακωμένο στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος. 502 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα, εκ των οποίων οι 362 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Φανερωμένης. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Προβληματίζει η ραγδαία εκδήλωση της φωτιάς, ειδικά στον οικισμό Περιστέρια, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα ξέσπασαν δύο πυρκαγιές. Ανέφερε στον Sky ο αντιπύραρχος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας πως εξετάζεται ήδη το βιντεοληπτικό υλικό από τα σημεία της φωτιάς, αλλά και από ντρόουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μιλάμε για πυρκαγιά εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας πευκοδάσος. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Μεγάλες καταστροφές σε δρόμους και υποδομές και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η βροχή που έπληξε χθες στην Ανατολική Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περισσότερα από 100 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην περιοχή. Εκτός συνόρων και σε μια προκλητική κίνηση της Τουρκίας, ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, το ένα γύρω από το Καστελόριζο και το άλλο στο Βόρειο Αιγαίο. Μιλάμε για την επισημοποίηση του σχεδίου που είχε προτείνει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιου Δικαίου του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Στην Ισπανία, αντιμέτωπη με καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις, βρίσκεται το βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας, με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στην Ινδιάνα, 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες, ενώ η Χαβάη βρίσκεται στο έλεος τυφώνα. Στην Ευρώπη. Στο Βέλγιο, την Κροατία και την Ισπανία έχουμε για μία ακόμη μέρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Στο Ανατολικό Βέλγιο η φωτιά έχει σαρώσει περίπου 30.000 στρέμματα στο φυσικό πάρκο High Fence. Στην Κροατία μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Όμις. 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 1.200 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στη Βορειοανατολική Ισπανία οι φλόγες έχουν κάψει πάνω από 166.000 στρέμματα. Στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, νεκρούς και τραυματίες και οι δύο πλευρές από τις νέες σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόουν στη Μόσχα, στο Κίεβο και πολλές ακόμη ουκρανικές πόλεις. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο, η οποία έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Στην Ανατολική Ουγγαρία 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν έπειτα από ανατροπή λεωφορείου με πολωνικές πινακίδες. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν οδηγό ο οποίος πιθανόν αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με έντονη ελληνική παρουσία ρίχνουν αυλαία σήμερα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης σε Μπέρμιγχαμ και Παρίσι αντίστοιχα. Στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου σε λίγα λεπτά αγωνίζεται στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής στις 9:20 θα αγωνιστεί στον τελικό του άλματος επικοντό. 10:05 η Ελένη Τζένκο αγωνίζεται στον τελικό του ακοντισμού. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις δύο μεγάλες φωτιές που είχαμε στο νησί της Σαλαμίνας. Φωτιές οι οποίες προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουμε 2 νεκρούς, 9 τραυματίες και πάρα πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Αυτός είναι ένας πρώτος πρόχειρος απολογισμός των αρχών για αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε 2 διαφορετικά σημεία της Σαλαμίνας. Η μία φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού, η άλλη στην περιοχή Κακή Βίλα Σελληνίων. Δύο φωτιές που πήραν γρήγορα διαστάσεις, επεκτάθηκαν και είχαμε όλον αυτόν τον αρνητικό πρώτο απολογισμό από πλευράς αρχών. Τώρα τα νέα που μας έρχονται είναι καλά. Φαίνεται πως η φωτιά αυτή έχει περιοριστεί, έχει ελεγχθεί το μέτωπο, έχουμε μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες με τις οποίες θα δίνεται μια μάχη βεβαίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Πάμε να συναντήσουμε την Κάτια Νιάκαρη, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας. Από την πρώτη στιγμή μας δίνει τη συνολική εικόνα αυτής της μεγάλης φωτιάς που οδήγησε και στην απομάκρυνση πάρα πολλών κατοίκων και παραθεριστών από την περιοχή εκεί. Για λόγους προφανώς ασφαλείας στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, κυρίως στο νότιο κομμάτι του νησιού, για να κάνουν το κυριακάτικο τους μπάνιο. Ακούμε την Κάτια Νιάκαρη, τι ανέφερε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, καθώς υπάρχουν κάποια καπνογόνα σημεία στα οποία συνεχίζουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα μέχρι την δύση του ηλίου, ενώ παραμένουν στο σημείο και επίγειες δυνάμεις που κάνουν τις λεγόμενες διαβροχές, έτσι ώστε να μην επιτρέψουν στα σημεία που υπάρχει καύσιμη ύλη να βρει δίωδο η φλόγα σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αναζωπήρωση και έτσι προχωρήσει και κάψει όποιο μέρος εδώ του σημείου δεν έχει περάσει. Είναι ένα σημείο το οποίο παραδόθηκε κυριολεκτικά στις φλόγες, έφτασε μέχρι την θάλασσα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Είναι το σημείο εδώ που θρηνήσαμε και τους δύο ανθρώπους, το ηλικιωμένο ζευγάρι, και μάλιστα από την ενημέρωση που είχαμε και πριν από λίγη ώρα από αστυνομικές πηγές, ο γιος τους είχε καλέσει στο κέντρο της άμεσης δράσης και είχε αναφέρει ότι οι γονείς του έμεναν σε αυτό το σημείο και έτσι κάπως ακολουθήθηκε και η διαδικασία της ταυτοποίησης. Στο βάθος μπορείτε να δείτε ένα από τα ελικόπτερα που συμμετέχουν στην επιχείρηση να ανεφοδιάζεται αυτή την ώρα με νερό από την θάλασσα, ενώ άλλο αυτή την ώρα προχώρησε σε μία ακόμα ρήψη νερού στο σημείο όπου βρισκόμαστε. Μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι και την στιγμή που δεν θα μπορούν πια να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα σε λίγη ώρα. Ενώ όσον αφορά και το δεύτερο μέτωπο στα Σελήνια, έρχεται η ευχάριστη είδηση, μπορούμε να πούμε, ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα σε εκείνο το σημείο και βέβαια εκεί παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ισχυρές θα είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που θα παραμείνουν στο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση που θα απειλήσει εκ νέου τα σπίτια των κατοίκων εδώ στην περιοχή και φυσικά να απειληθούν και ανθρώπινες ζωές. Αρκετοί κάτοικοι, να σας πω επίσης, ότι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους στην περιοχή όπου βρισκόμαστε και προσπαθούσαν από το μεσημέρι, από τη στιγμή που ξέσπασε το πυρηνό μέτωπο εδώ, να βοηθήσουν να συνδράμουν το έργο Μάλιστα. της κατάσβησης με μάνικες και με λάστιχα στα χέρια.
0: Ήταν η Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγο στον Sky από την περιοχή Περιστέρια. Πάμε να συναντήσουμε και την Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία για λογαριασμό του Sky είναι και αυτή στη Σαλαμίνα, στην παραλία του Αγίου Νικολάου. Εκεί βρέθηκε πάρα πολύ κόσμος, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε μέσα από μια συντονισμένη επιχείρηση, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί, σε ferry boat που προσέγγισαν την περιοχή, έτσι ώστε πολλοί κόσμος, πάνω από 500 άτομα, να απεγκλωβιστεί από την ευρύτερη περιοχή με ασφάλεια. Πάμε να ακούσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
2: Μια άλλη πλευρά εδώ στα Περιστέρια, στην παραλία Αγίου Νικολάου, εδώ όπου έχει συγκεντρωθεί κόσμος, είναι κάτοικοι από τα Περιστέρια εδώ, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το σημείο, εδώ στην παραλία για να είναι πιο ασφαλείς, αλλά και για να μπορούν να έχουν μία εικόνα, μιλώντας και ο ένας με τον άλλον. Έχουμε δει όση ώρα είμαστε εδώ, έχουμε δει ανθρώπους να κλαίνουν, γιατί έχουν μάθει ότι έχουν καταστραφεί κάποια κομμάτια από τα σπίτια τους, κάποια μέρη μάλλον από τα σπίτια τους. Έχουμε δει ανθρώπους να έχουν ένταση, να έχουν κούραση, να έχουν αγωνία. Και αυτό γιατί σε αυτό το σημείο εδώ που είμαστε, στην παραλία, που είναι δεκάδες οι κάτοικοι που έχουν μαζευτεί και φυσικά οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, οι οποίοι μας είπαν πριν βγούμε στον αέρα ότι κάποιοι έχουν εικόνα να έχουν δει τα σπίτια τους να έχουν ζημιές, κάποιοι δεν ξέρουν ακόμη τι έχει γίνει, γιατί όπως μεταδίδουμε και από πολύ νωρίτερα, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Η αστυνομία έχει κλείσει σε πολλά σημεία που υπάρχουν αναζωπηρώσεις, που είναι στα πιο ορεινά σημεία εδώ στα Περιστέρια, την δίωδο, οπότε δεν μπορούν και οι άνθρωποι να προσεγγίσουν, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε
3: είναι
2: μπορεί
3: σε απόγνωση
2: να είναι πολύ καλύτερη η εικόνα.
3: Ακριβώς είναι καλύτερη εικόνα, ωστόσο κορυφώνεται η αγωνία των πυρόπληκτων για την εικόνα που θα αντιμετωπίσουν γυρίζοντας στα σπίτια τους, γυρίζοντας τις περιουσίες τους. Η καταστροφή είναι μεγάλη, μα τι να νωρίτερα βρέθηκες πάρα πολύ κοντά στο σημείο όπου εκτυλήθηκε η τραγωδία, εκεί όπου εντοπίστηκαν οι δύο νεκροί, το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του.
2: Ακριβώς στο σημείο, ακριβώς στο σπίτι τους, δίπλα στην κόρη τους. Ήταν σοκαριστικές οι στιγμές εκείνες που η κόρη φτάνει και ενημερώνεται από τους ανθρώπους εκεί που υπήρχαν, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, για το τι έχει συμβεί. Ήταν συγκλονιστικές οι ώρες εκείνες. Η γυναίκα ξέσπασε σε λυγμούς, όπως καταλαβαίνετε, και λόγους ευαισθησίας δεν την ενοχλήσαμε, δεν την προσεγγίσαμε. Ωστόσο, μάθαμε από τους κατοίκους εκεί της περιοχής ότι το ζευγάρι, ηλικιωμένο ζευγάρι, πάνω από 90 χρονών ο σύζυγος, νεότερη η σύζυγος, επιχείρησαν βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν το σπίτι τους, να βγουν προς το οικόπεδο που υπήρχε έξω από την κατοικία τους. Υπήρχε εδώ ανδρομάχης που αναφέραμε και νωρίτερα, που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να είχαν φύγει από εκεί. Ωστόσο, ακολούθησαν μια άλλη κατεύθυνση. Υπήρχε ένα μικρό ρεματάκι έξω από το σπίτι τους, το οποίο και στις δύο πλευρές είχε κάγκελα. Οι άνθρωποι λοιπόν, και λόγω και ηλικίας, είναι πολύ κατανοητό, δυστυχώς εγκλωβίστηκαν σε εκείνο το μικρό ρεματάκι και τους περικύκλωσε η φωτιά και έχασαν τη ζωή τους. Ακριβώς από πάνω ένα άλλο σπίτι γειτονικό τυλίχθηκε στις φλόγες, σκάει και ολοσχερός. Μιλήσαμε, συναντήσαμε μάλλον και τους ιδιοκτήτες. Ήταν σε κατάσταση απόγνωσης οι άνθρωποι και φυσικά σε αδιανόητη ένταση. Ακριβώς δίπλα ένα άλλο σπίτι και αυτό ο εξωτερικός χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι άνθρωποι έκαναν μπάνιο, μας είπε η γυναίκα, στη θάλασσα. Είχαν έρθει να απολαύσουν το καλοκαίρι και ξαφνικά είδαν να συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν εδώ τις παρατηρητικές τους κατοικίες και έχουν έρθει, και είναι άνθρωποι που είναι γύρω μου στην παραλία αυτή τη στιγμή, και οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να περιμένουν αυτή τη στιγμή να τους επιτρέψει και η αστυνομία να προσεγγίσουν πιο κοντά στις κατοικίες τους. Μπορεί η εικόνα να είναι καλύτερη, όπως είπαμε, Μάρκο, ωστόσο δεν έχει τελειώσει η αγωνία των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να δουν, να πάρουν το OK, να πάρουν την έγκριση να πλησιάσουν τα σπίτια τους, αλλά και να τελειώσει αυτή η αγωνία που έζησαν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάηκαν δυστυχώς σπίτια, κάηκαν, είδα εγώ με τα μάτια μου ένα αυτοκίνητο το οποίο και εγώ ήταν εκείνη την ώρα.
3: Και πλέον έχουν μπροστά τους τη δύσκολη επόμενη μέρα οι πυρόπληκτοι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτά θα φανούν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας. Θα έχουμε εικόνα για την έκταση των καταστροφών εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας και σε αυτές τις δύο περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, η περιοχή Περιστέρια και η περιοχή Κακή Βίγλα. Δύο οι νεκροί, αυτό είναι το πιο στενάχωρο από αυτή τη φωτιά. Δύο άνθρωποι, όπως ακούσατε να αναφέρει και η Ματίνα Πολυχρόνη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν έγκαιρα να απεγκλωβιστούν από την οδό Ανδρομάχης, όπου και διέμεναν, ένα σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Για τώρα, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για να σας μεταδώσουμε μια ευχάριστη είδηση. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο τελικός του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Τερμάτισε πρώτος ο Απόστολος Χρήστου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στα 100 μέτρα ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου, τρίτο μετάλλιο για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σας λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων πως εδώ φαίνεται πως περιμένουμε να έχουμε κάποιες σημαντικές διακρίσεις για τους Έλληνες αθλητές, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τον τελικό του Απόστολου Χρήστου, βεβαίως και στους τελικούς που έρχονται του Εμμανουήλ Καραλή στο Στίβο, στο Επικοντό και στο Ακόντιο. Η Ελίνα Τζένκο αγωνίζονται πιο μετά το βράδυ. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Χρήστου, ο οποίος τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 δευτερόλεπτα και 27 δέκατα, χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο και μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για αυτόν τον αθλητή που θυμίζω είχε πάρει μετάλλιο και στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Επιστρέφουμε στα της Φωτιάς για να δούμε όλο το χρονικό αυτή της μεγάλης πυρκαγιάς, για την οποία ενημερωθήκαμε και εμείς το μεσημέρι της Κυριακής, μια φωτιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις και από την οποία δυστυχώς δύο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρούδη.
4: Το νησί της Σαλαμίνας παραδίδεται στις φλόγες. Δύο σχεδόν ταυτόχρονα μέτωπα σημαίνουν συναγερμό στην πυροσβεστική. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίζεται νεκρό στην περιοχή Περιστέρια, όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα. Όλα δείχνουν ότι δεν πρόλαβαν δυστυχώς να απομακρυνθούν εγκαίρως από το σπίτι του στην οδό Ανδρομάχης, όπου καταγράφηκε η πρώτη εστία.
1: Από την οδό Ανδρομάχης, που είναι και το σημείο πολύ κοντά που ξεκίνησε η φωτιά και βρέθηκαν και οι δύο σωροί, όταν έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική, φέρεται να κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο από την οδό Ανδρομάχης, το οποίο, σύμφωνα πάντα με όσο αφαίρεται να έχει καταθέσει ο κάτοικος, ήταν γεμάτο σκουπίδια.
4: Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρονται 8 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος μετά τον απεγκλωβισμό του από το σπίτι στην κακή Βίγλα. Εκατοντάδες λουόμενοι εγκλωβίζονται στις παραλίες Σατερλή και Κολόνες και απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών.
5: Είδαμε το καπνό, ήμασταν ακριβώς στην εστία στην παραλία των Περιστερίων. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Φύγαμε το σπίτι, δηλαδή που πήγα και μάζεψα τα πράγματά μας που νοικιάζαμε, ήταν ακριβώς από πάνω η φωτιά. Και φύγαμε και οδηγηθήκαμε όλοι στην παραλία του Σατερλή. Είναι δύο οικισμούς μετά. Εδώ που είμαστε έχουμε εγκλωβιστεί, διότι δεν έχει άλλο δρόμο που μπορείς να περάσεις με το αυτοκίνητο. Είναι όμως το λιμενικό και παίρνει κόσμο με τις βάρκες.
4: Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική δείχνουν το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας.
1: Στον οικισμό Περιστέρια και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρομάχης, που υπάρχουν και οι πληροφορίες για τους δύο... με συγχωρείτε, για τους δύο νεκρούς. Βλέπετε ότι στο σημείο υπάρχουν και θελοντές πυροσβέστες και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν αυτή την ώρα. Συνεχίζονται οι ρήψεις από αέρος.
6: Μου στείλανε και εμένα ένα βίντεο που φαίνεται ότι η φωτιά ξεκινάει βαθιά, όχι κάτω χαμηλά στη λεωφόρο στη θάλασσα, αλλά βαθιά μέσα στο δάσος, όπου δυστυχώς μέσα στο δάσος, και αυτό είναι μια παθογένεια του νησιού, υπάρχουν σπίτια σε πολλές δασικές περιοχές.
2: Βλέπετε το σπίτι που είπατε να έχει δηληθεί στις φλόγες. Ένα αέρια μέσα, τώρα ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον πέρασε πάνω από το σημείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και πυροσβέστες, υπάρχουν εθελοντές, υπήρχαν και κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι ήταν εδώ στο σημείο.
4: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών, ενώ στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
7: Ο μοναδικός σύμμαχος σήμερα είναι ότι όλα έγιναν στο φως της ημέρας. Οπότε και τα ενέργεια μέσα μπορούσαν να κάνουν στοχευμένες και επιτυχείς ρήψεις, αλλά και οι επίγειες δυνάμεις να βρουν ακριβώς πού βρίσκεται το σημείο, να έχουν δίωδο ώστε να προσεγγίζουν με ασφάλεια και να κάνουν άμεσα την κατάσβεση στην υπάρχουσα πυρκαγιά, ώστε να μην επεκταθεί και να σβήσει.
1: Μια περιοχή η οποία έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Βλέπετε εδώ το δάσος. Στο οποίο ουσιαστικά υπάρχουν οι καπνοί, πυκνοί καπνοί, συνεχίζει και η φωτιά.
8: Τουλάχιστον 90 άτομα αυτή τη στιγμή έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες του Σαντερλή και στις Κολόνες, από 7 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων, τα οποία μετεπιβάζονται σταδιακά σε επιβατικά οχηματογωγά πλοία που βρίσκονται στο σημείο. Υπάρχει συνεχής ροή και από τις δύο παραλίες, οπότε εκτιμούμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί.
9: Από το βιντεοληπτικό υλικό της πυρκαγιάς, διότι έχουμε βιντεοληπτικό αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, και από τα ντρόν στα οποία έχουν πάρει υλικό, προκειμένου να εξεταστεί λοιπόν το ενδεχόμενο αν πρόκειται για εμπρησμό εξαμελίας ή εκπροθέσεως. Mm-hmm. Θεωρείται πιθανό αυτό, διότι το σχεδόν ταυτόχρονο ξέσπασμα, ναι, ειδικά της έναρξης δεύτερης πυραγιάς στο βόρειο κομμάτι των Ελληνίων, mm-hmm, προβληματίζει έντονα.
4: Απομάκρυση διαθαλάσσης έγινε και από τις παραλίες Σελήνια και Κακή Βίγλα.
10: Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
4: Στη Σαλαμίνα επιχειρούν συνολικά 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα για την κατάσβεση των δύο πυρκαγιών.

0: Τώρα με τη φωτιά αυτή να έχει περιοριστεί πάρα πολύ, στο ένα μέτωπο να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο, κάποια ενεργή εστία αυτή την ώρα στην φωτιά στα Περιστέρια και στην άλλη στα Σελήνια, και εκεί να είναι πολύ καλύτερη εικόνα, να έχουν σβήσει πυροσβεστικές δυνάμεις και τις τελευταίες εστίες. Έχει ανοίξει συζήτηση για τα αίτια αυτής της φωτιάς, ποιο ήταν το σημείο 0, από πού ξέσπασε αυτή η φωτιά. Υπάρχουν καταγγελίες πως το σημείο 0 ήταν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, ένα οικόπεδο με πάρα πολλά σκουπίδια εκεί που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς. Έχει βίντεο στα χέρια της η πυροσβεστική υπηρεσία, βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο προφανώς θα εξετάσει εντελεχώς, έτσι ώστε να καταλήξει στα πρώτα συμπεράσματά της. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Έχει πληροφορίες για το τι ακριβώς εξετάζει για την έναρξη της πυρκαγιάς και τα αίτια της η πυροσβεστική.
1: Είναι δύο φωτογραφικά ντοκουμέντα, Μάρκο, τα οποία ουσιαστικά ενισχύουν τις υπόνοιες στο στελεχός πυροσβεστικής υπηρεσίας που αφορά το ενδεχόμενο εμπρισμού είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια φωτογραφία τη στιγμή που εκδηλώνεται η πυρκαγιά
2: στις 10. Είναι αποδρόουν επιτήρηση.
1: Αποδρόουν επιτήρηση του πυροσβεστικού σώματος στις 14:46. Κοιτάξτε λοιπόν πώς είναι το πύρινο μέτωπο την ώρα εκείνη. Όπως θα δούμε στην επόμενη φωτογραφία όμως, μέσα σε διάστημα 4 μόλις λεπτών, το μέτωπο αυτό έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση. Ουσιαστικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ το θερμικό φορτίο, άρα και η καύση μήλη την οποία καίει. Αυτή λοιπόν η ραγδαιότητα του φαινομένου, όπως καταγράφηκε στα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα, αφήνει υπόνοιες στα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας πως πίσω από την φωτιά αυτή, η οποία εκδηλώθηκε στα Περιστέρια, ενδεχομένως να κρύβονται κάποιο χέρι εμπριστή, είτε από αμέλεια, όπως είπαμε, είτε από δόλο. Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Sky ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Στρατοποιός, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Ήδη στην κατοχή τους υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό το οποίο διερευνά, εξετάζουν τα στελέχη του ανακριτικού της πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστώσουν αν στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βαθιά μέσα σε δασική έκταση, κοντά σε ένα σπίτι από το οποίο ο ένικός του φαίνεται είτε να απομακρύνθηκε είτε να μην ήταν εκεί σήμερα, να εκδηλώνεται η πυρκαγιά και να παίρνει πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις.
2: Όλα αυτά θα τα ερευνήσει παράλληλα, το βέβαια, ανακριτικό της πυροσβεστικής στο άλλο μέτωπο στα Σελήνια. Λοιπόν, έχει πληροφορίες για αυτό.
1: Εδώ τώρα υπάρχει μία άλλη εκδοχή, γιατί είπαμε πως εκδηλώθηκε η μία πυρκαγιά στις 14:43 και η άλλη στις 15:03. Είναι η άλλη φωτιά, είναι στην Κακή Βίγκλα στα Σελήνια. Εκεί, σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουν και το υλικό το οποίο έχουν συλλέξει τα στελέχη του ανακριτικού της πυροσβεστικής, φαίνεται, εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο. Η πυρκαγιά να εκδηλώθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στο πλάι του δρόμου, εκεί όπου υπήρχαν ξερόχορτα, δασική έκταση και μπάζα, τα οποία, αφού η φωτιά εκδηλώνεται στο όχημα, στη συνέχεια παίρνει γρήγορα διαστάσεις και επεκτείνεται στην δασική έκταση. Είναι ένα πολύ σοβαρό σενάριο το οποίο αυτό εξετάζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να έχουν μία ξεκάθαρη εικόνα, καθώς όπως είδαμε, το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο πυρκαγιές, είτε από πυρκαγιά από αμέλεια είτε με δόλο, σε διαφορετικά σημεία.
2: Σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν.
1: Προβληματίζει πάρα πολύ. Αλλά εδώ, αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο το οποίο εξετάζουν τα στελέχη πυροσβεστικής, μιλάμε για μια άλλη εκδοχή, μιλάμε για μια μηχανική βλάβη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια στις 14:43. Όλα αυτά βέβαια μένουν να αποδειχθούν επί του πρακτέου μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που θα κάνουν τα στελέχη πυροσβεστικής.
2: Μιχάλη, έχεις νεότερα γύρω από την κατάσταση των τραυματιών και την τεράστια κινητοποίηση του ΕΚΑΒ?
1: Εκτός από την τραγωδία με τους δύο νεκρούς Σαλαμίνα, όπως μας πληροφόρησε μέσω του λογαριασμού του στο ΕΞ ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά ηλικίας ατόμων από 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκάβματα και συμπτώματα εισπνοής καπνού. 5 ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας του σώματός της και μία ασθενής που διακομίζεται, αυτή την ώρα που μιλάμε, στο θριάσιο. 3 ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ 2 παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Παρακολουθεί την εξέλιξη το συντονιστικό του Υπουργείου Υγείας και οπουδήποτε χρειαστεί θα παρέμβει. Αν θες, Μάρκο, να κλείσουμε από την αποτίμηση που έχουμε για σχετικά με τις απομακρύνσεις των ατόμων διαθαλάσσης. Πλέον αυτές οι απομακρύνσεις έχουν φτάσει στον αριθμό των 515 ατόμων, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί.
2: Τεράστιος αριθμός.
1: Μιλάμε για μια τιτάνια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν και υλοποιούν με επιτυχία τα στελέχη του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πάντα σε συνεργασία με τους ιδιώτες οι οποίοι συνέδραμαν στην προσπάθεια αυτή, καθώς έχουν απομακρύνει 515 άτομα από την παραλία του Σαντερλί, όπως βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα, με σκάφη του λιμενικού σώματος, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια τα μεταφέρουν στα επιβατικά πλοία τα οποία βρίσκονται πιο ανοιχτά από την παραλία και από εκεί πηγαίνουν στην Φανερωμένη προκειμένου να αισθανθούν απόλυτη ασφάλεια οι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι παιδιά όπως βλέπουμε εδώ στις οθόνες μας, άτομα μικρά, μεγάλα, τα οποία τα στελέχη του λιμενικού και της πυροσβεστικής σήκωσαν κυριολεκτικά στα χέρια προκειμένου να απομακρύνουν από τον πύρινο εφιάλτη τον οποίο αντίκριζαν στην πλάτη τους και αισθανόταν πάρα πολύ κοντά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι καλά στην υγεία τους και με ασφάλεια έχουν μεταφερθεί στεριά πλέον.
0: Για έλατε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη πυρκαγιά που κλήθηκε να διαχειριστεί πυροσβεστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Αναφερόμαστε στη φωτιά στη Σκυρό, μεγάλη και εκεί η περιβαλλοντική καταστροφή. Το θετικό στην όλη ιστορία είναι πως από το μεσημέρι φαίνεται πως έχει περιοριστεί κατά πολύ το πυρηνό μέτωπο αυτό και βεβαίως οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κατορθώσει να σβήσουν τις περισσότερες αισθήσεις φωτιάς, είναι επικορούμενες και από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες έχουν βελτιωθεί κατά τη σημερινή ημέρα, έχουν κοπάσει άνεμοι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να σβήσει και αυτή τη φωτιά.
3: Μάχη με τον χρόνο και τους ισχυρούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έδωσαν οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που επιχείρησαν στην πυρκαγιά στη Σκύρο.
4: Μέχρι και τώρα που μιλάμε έχουν γίνει αμέτρητες ρήψεις από 4 ελικόπτερα και 3 καναντέρ τα οποία υποστηρίζονται και από το συντονιστικό ελικόπτερο.
3: Το ανάγλυφο της περιοχής έθετε εμπόδια στις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς.
5: Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν από το πρωί αλλεπάλληλες στοχευμένες ρήψεις, καθώς η πυρκαγιά μένεται σε πευκόφυτες πλαγιές, σε σημεία όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για τις επίγειες δυνάμεις.
3: Χάρη στη σύνδρομη των εναέριων μέσων, η φωτιά ωστόσο περιορίστηκε. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Ατσίτσα. Λόγω των ισχυρών ανέμων, ένα μέτωπο κινήθηκε ως την παραλία του Αγίου Φωκά, ενώ ένα δεύτερο κατευθύνθηκε προς τον οικίσμο Πεύκο.
6: Το μέτωπο έχει ουσιαστικά εξαντληθεί γιατί κατέληξε στη θάλασσα από χθες το βράδυ. Οπότε αυτή η πλατιά ζώνη που έχει περάσει η φωτιά και την έχει κατακάψει δεν υπάρχει πλέον, έχουν μείνει οι παρυφές δεξιά και αριστερά όπου γίνονται μικρές αναζωπηρώσεις.
5: Το ένα από τα δύο μέτωπα που δημιουργήθηκαν πέρασε μέσα από τον μικρό οικισμό του Αγίου Φωκά. Κατέκαψε μια τεράστια πευκόφυτη έκταση για να σβήσει τελικά στη θάλασσα.
7: Από τη στιγμή ειδικά που σταματήσαν τα εναέρια μέσα και μετά υπήρξε πρόβλημα.
5: Πέρασε η φωτιά μέσα από τον οικισμό.
7: Πέρασε περιμετρικά από τον οικισμό, ευτυχώς την προλάβανε και τουλάχιστον σωθήκανε κάποιες περιουσίες.
3: Μιλώντας στην κάμερα του Sky, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης αφήνουν υπόνοιες ότι η πυρκαγιά στη Σκύρο υπήρξε έργο εμπριστών.
4: Η φωτιά ξέσπασε κατά τις 3 η ώρα χθες το μεσημέρι σε ένα σημείο το οποίο δεν υπήρχε λόγος να ξεσπάσει φωτιά, άρα υπάρχουν υποψίες για ανθρώπινη παρέμβαση.
6: Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν κάποιες εικασίες μεταξύ των οποίων και καταγγελίες ίσως που μπορεί να έχουν γίνει στην αστυνομία ή στο κριτικό της πυροσβεστικής που να μιλάνε για εμπρισμό.
3: Από την έως τώρα έρευνα της πυροσβεστικής δεν έχουν υπάρξει ευρήματα που να επιβεβαιώνουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, με ορισμένες πληροφορίες πάντως να αναφέρουν ότι στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφοι.
0: Και από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες είχαμε μια μεγάλη καταστροφή από ένα καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Μιλάμε για καταρρακτώδη βροχή που έπεσε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα σε 4 ώρες έπεσαν πάνω από 110 χιλιοστά βροχής, πρωτοφανές για τα δεδομένα της εποχής. Μιλάμε για Αύγουστο μήνα, 15 Αυγούστου. Πλημμύρισαν πάρα πολλά σπίτια, οχήματα παρασύρθηκαν και κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
8: Έτρεχε από εδώ πέρα καταράκτες.
9: Πολλές ελληνικές ζημίες αυτοκίνητα.
10: Ολική καταστροφή πάθαμε.
11: Άνοιξαν οι ουρανοί στη Μάνη.
10: πλημμύρες παρέσυραν στο διάβα τους φερτά υλικά μέχρι και αυτοκίνητα.
11: Όσοι είχαμε καμάρες πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
10: Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα με τη μανία της φύσης να προκαλεί δέος.
12: Το βουνό κατέβηκε, γκρέμισε τον τοίχο, 20 μέτρα τοίχος γκρεμίστηκε και μπήκαν όλα τα μπάζα, πέτρες.
13: Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι δύο πολίτες, δύο τουρίστες, οι οποίοι είχαν ανέβει πάνω σε αυτό το μικρό εκκλησάκι και κρατιόντουσαν σφιχτά, αγκαλιασμένοι, μέχρι να περάσει η έντονη κακοκαιρία για περίπου 2 ώρες.
14: Ολική καταστροφή πάθαμε. Από κάτω εδώ, άμα πάτε να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα, το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
10: Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
15: Πολλές υλικές ζημίες αυτοκίνητα. Έξω από το σπίτι μου έχει γίνει η μεγαλύτερη ζημιά. Ήταν παρκαρισμένα πάνω στην αιχμή γύρω στα 100 αυτοκίνητα.
13: Βλέπετε στο βάθος αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν μέσα στη θάλασσα. Είναι αρκετά τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή.
16: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος εν κινήσει στα μαγαζιά που έτρωγε και στις παραλίες που δεν είχαμε θύματα.
10: Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας ενώ τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τα αυτοκίνητά τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.
13: Μείνατε μέσα στο αυτοκίνητο 2 ώρες όσο έβρεχε.
17: Ναι, γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε να πάμε γιατί βλέπουμε ότι ερχόταν νερό. Θεωρήσαμε ότι είναι ασφαλές. Αλλά μετά συνειδητοποίησαμε με αυτό που γίνεται ότι δεν ήταν και πολύ ασφαλές.
18: Πλημμυρίσαμε, βγάλαμε νερά από μέσα. Ήταν μεγάλη ζημιά.
13: Μείνατε μέσα στο χώρο εδώ εσείς.
18: Ναι, ναι. Πού να πας. Έξω ήταν χειρότερα.
10: Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο. Τμήμα δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων στην Αλίπα καταστράφηκε ολοκληρωτικά από την ορμή των υδάτων.
8: Έτρεχε από εδώ πέρα καταράκτες. Έφτανε το νερό μέχρι εδώ πάνω.
10: Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτήλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στην Έξο Νύμφη, στη Λάγια και στο Πόρτο Κάγιο.
19: Εδώ ήταν μάντρα με τείχο, μάντρα γύρω-γύρω που είχε τα ξύλα μας. Δεν υπάρχει.
20: Οι ζημιές είναι μεγάλες και σπίτια έχουν πλημμυρίσει αρκετά. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία.
10: Η επόμενη μέρα στη Μάνη βρίσκει τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, ζητώντας από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση να ληφθούν μέτρα για να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την περιοχή. Βρίσκεται από νωρίς το πρωί στη Μάνη η Ελένη Παρασκευοπούλου. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με όλο το ρεπορτάζ.
13: Βλέπετε, οι πολίτες ακόμη προσπαθούν να απομακρύνουν ό,τι φερτά υλικά έχουν κατέβει. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο του οικισμού από όπου πέρασαν τα ορμητικά νερά, βρίσκοντας διέξοδο, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, παρασύρνοντας όμως τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι εικόνες που σας δείχνει. Ο Απόλλωνας Δάρμας είναι από μια αποθήκη η οποία έχει παρασυρθεί, έχει καταστραφεί, αλλά βλέπετε ότι γενικότερα υπάρχει εικόνα καταστροφής. Λίγο πιο κάτω ένα γεφυράκι το οποίο και αυτό παρασύρθηκε από τα νερά. Από το πρωί έχουμε μιλήσει με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πραγματικά μετρούν τις πληγές τους. Σπίτια τα οποία γέμισαν με λάσπες που έχουν υποστεί καταστροφές, οχήματα τα οποία έχουν υποστεί και αυτά πολύ μεγάλες ζημιές. Μάλιστα κάποια κατέληξαν και στην θάλασσα. Μεγάλο πρόβλημα υπήρχε και το πρωί στο Καραβοστάσι, όπου όμως η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Μέχρι αυτή την ώρα έχει ανοίξει και ο δρόμος ο οποίος παρέμενε κλειστός. Εδώ βλέπετε ακόμη ένα σπίτι στο οποίο έχουν κατέβει φερτά υλικά, πέτρες και καταλαβαίνετε ότι οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουμε ομαλοποιήσει το δίκτυο και οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως γίνεται ήδη η καταγραφή των ζημιών, έχει ξεκινήσει έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και στην επόμενη μέρα οι άνθρωποι που είδαν κομμάτι από την περιουσία τους να καταστρέφεται.
0: Και ελάτε τώρα να συναντήσουμε την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη, να μας δώσει τη συνολική εικόνα σε σχέση με τον καιρό, ξεκινώντας βεβαίως από τους ανέμους. Οι άνεμοι τροφοδοτούν τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Δυστυχώς, ένα εμπόδιο ανυπέρβλητο σε πολλές περιπτώσεις στις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τα πυρηνά μέτωπα. Και είχαμε και αυτό το ξαφνικό μπουρίνι με τα αποτελέσματα που ακούσατε μέσα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ηλιάνα Κουτσούπη, λοιπόν, αναφορικά με το σύνολο της πρόγνωσης του καιρού, ξεκινώντας βεβαίως από την ένταση των ανέμων.
2: Στη Σαλαμίνα σήμερα έπνεε ανάνεμη ένταση ως 5 μποφόρ και οι ρηπές άγγιζαν και τα 6 μποφόρ. Τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι έχουμε εξασθένιση και στη Σαλαμίνα αλλά και στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Όπως παρατηρούμε λοιπόν, στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσουμε τα 6 μποφόρ κατά τις βραδινές ώρες, παρά μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος όπου οι ρηπές θα αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Από αύριο η εξασθένιση αυτή είναι σημαντική, παραμένουμε στα 6 μποφόρ, όπως δηλαδή και τις επόμενες ώρες. Ενώ φαίνεται ότι την Τρίτη η εξασθένιση πλέον είναι πλήρης. Βλέπουμε στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ και μάλιστα από νότιες και δυτικές διευθύνσεις. Και μόνο στα νότια τμήματα του Αιγαίου οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ.
21: Και είναι σημαντική αυτή η εξασθένιση των ανέμων. Ηλιάνα, στο άλλο μέτωπο με τις καταιγίδες, να σε ρωτήσω σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις, πόσο έντονες θα είναι και αν θα επηρεαστούν περιοχές που έχουν χτυπηθεί από πυρκαγιές συνολικά στη χώρα.
2: Να δούμε ότι η αυριανή ημέρα θα έχει μπόρες και βροχοπτώσεις μετά το μεσημέρι στην Ήπειρο, την Στερεά, κυρίως την κεντρική και τη δυτική, αλλά και στην Πελοπόννησο. Φαίνεται λοιπόν ότι ενδεχομένως μετά το μεσημέρι να έχουμε ήπιες, πιο ήπιες βροχοπτώσεις στην περιοχή της Λακωνίας, ωστόσο φαίνεται ότι τα φαινόμενα περιορίζονται στα ανατολικά της Πελοποννήσου. Την Τρίτη, βέβαια, να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα και πιο γενικευμένα στην χώρα. Δηλαδή, θα έχουμε βροχοπτώσεις μετά τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια ορεινά, στην Ήπειρο, στην Στερεά Ελλάδα, κυρίως στην κεντρική. Ενδεχομένως όμως να έχουμε βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές ώρες και στην ανατολική Στερεά, άρα και στην Αττική. Ήπιες όμως βροχές και κυρίως στα βόρεια του νομού. Επίσης, καταιγίδες θα εκδηλωθούν όπως φαίνεται στην Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη. Και πάλι στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα εστιάσουν κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, να πούμε ότι ίσως να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και πάλι στην Λακωνία. Στη Χαλκιδική, βέβαια, στο βόρειο Αιγαίο και στην Σαλαμίνα, όπου έχουμε πυρόπληκτες περιοχές, φαίνεται ότι δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις.
0: Σε μια ευχάριστη είδηση, σε μια είδηση που μας χαροποιεί όλους πάρα πολύ για τη συνέχεια, ο Απόστολος Χρήστους, τον τελικό στον οποίο αγωνίστηκε πριν από λίγο στα 100 μέτρα ύπτιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κατέκτησε την πρώτη θέση, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν για δεύτερη φορά στην καριέρα του, Απόστολος Χρήστου, με μια σπουδαία επίδοση, με χρόνο 52 δευτερόλεπτα και 27 δέκατα. Νίκος Παγκάκης για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Χρήστου.
22: Για ακόμη μια φορά η ελληνική κολύβηση θα βγάλει τον ελληνικό αθλητισμό αυτοπρόσωπο, θα έλεγα, με το Χρήστο να κερδίζει τα 100 μέτρα ύπτιο, να παίρνει το τέταρτο μετάλλιο του με χρόνο 52-27 και την πρώτη θέση φυσικά, τέταρτο μετάλλιο και ακόμη μια φορά που θα ανέβει στο βάθρο σε αυτή την δεκαετή καριέρα που ανεβαίνει στα βάρθρα τον τελευταίο καιρό. Πρωταθλητής Ευρώπης, ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Στη χεριά πήρε την νίκη και νομίζω ότι ήρθε ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των επιτυχιών σε μια βραδιά που έχει καθαρά ελληνικό χρώμα, έτσι, γιατί περιμένουμε και την Τζέκο στον τελικό του αγωνισμού και τον φυσικά και τον Καραλή. Στο επικοντό να πούμε ότι η προσπάθειά του αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακόμα, γιατί έχει πανηγυρίσει η ελληνική κολύμβηση και το μετάλλιο του Σίσκου που κατέκτησε το Χαλ κίνο στα 200 μέτρα πεταλούδα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι οι πανηγυρισμοί στο ελληνικό στρατόπεδο καλά κρατούν.
0: Και έχουμε και συνέχεια, και το λέμε αυτό γιατί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ περιμένουμε τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του άλματος επικοντό λίγο μετά τις 9, ενώ λίγο πριν τις 10 η Ελίνα Τζένκο θα λάβει μέρος στον τελικό του ακοντισμού και οι διαθλητές θα διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο, ένα μετάλλιο δηλαδή. Η ευχή όλων μας είναι να τα καταφέρουν τελικά μέσα από πολύ καλές επιδόσεις τις οποίες θα έχουν σε αυτούς τους τελικούς. Τώρα, χθες είχαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Υγρού Στίβου στο Παρίσι ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα. το κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο δεύτερο μετάλλιο του σε αυτό το ευρωπαϊκό, χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι του Νίκου Μπακάκη.
1: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της.
5: Με τη βοήθεια της Παναγίας και το αστήρευτο ταλέντο του, ο Απόστολος Σίσκος έκανε ξανά το θαύμα του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.
7: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους κολυμβητές. Πρώτος θα είναι ο Μαρσάντ, ο Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13. Απίστευτο Σίσκος.
5: Απλά μαγικός ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπνιο, επανέλαβε το θρίαβό του να ανέβει στο βάθρο, καθώς μετά από εξαιρετική κούρσα φόρεσε στο Παρίσι και το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα.
7: Ο Απόστολος Σίσκος γράφει ιστορία, κατακτά το δεύτερο του μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση, τρίτο για τον ίδιο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει, ήταν ακόμα καλύτερο και από Ήπτο, γιατί στο Ήπτο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Έγινε και μια φανταστική ατμόσφαιρα λόγω του Μαρσάν του Γάλλου. Οπότε νομίζω είναι στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη.
5: Χωρίς την πίεση του μεταλλίου, ο Σίσκος ακολούθησε την τακτική του ημιτελικού, κάνοντας όμως πολύ πιο γρήγορα περάσματα προκειμένου να περιμένει τη δική του στιγμή που ήρθε στην τελική ευθεία.
23: Ήταν απίστευτο. Ήταν πέραν του αναμενωμένου. Τρομερή κούρσα, ακολούθησε τις οδηγίες, κολύπησε πολύ δυνατά. Όπως πάντα, πολύ δυνατό στα τελευταία μέτρα. Του βγήκε κούρσα, ήταν φανταστικός. Φανταστικός, απίστευτος.
1: Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
5: Ο 21 ετών κολυμβητής από τις Σέρες βρέθηκε στο βατήρα κίνησης με το πανελλήνιο ρεκόρ του 1.55.55 από τον ημιτελικό και όταν βγήκε από το νερό, το χρονόμετρο έγραφε 1.54.13 και τρίτη θέση με χάλκινο μετάλλιο.
7: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά.
1: Όταν έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται, οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη.
7: Ένα φανταστικό πανελλήνιο ρεκόρ με 1.54.13 τον ανεβάζει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Απίστευτο αυτό που έχει κάνει. Μέσα σε δύο μέρες έκανε δύο πανελλήνια ρεκόρ.
1: Ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
5: Η επιτυχία του Σίσκου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αφού ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε μέσα στην ίδια διοργάνωση να βρεθεί στο βάθρο σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα, δείχνοντας την ποιότητά του και την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί, τόσο στο ύπτιο όσο και στην πεταλούδα. Στα 21 του μόλις χρόνια, ο Σίσκος βάζει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και το μέλλον του ανήκει.

0: Εκτός σύνορων τώρα και στην Τουρκία, όπου είχαμε την Άγκυρα να κάνει ένα ακόμη προκλητικό βήμα, προχωρώντας την επίσημη ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, το ένα γύρω από τον Καστελόριζο και το άλλο στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι μια κίνηση την οποία την έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό η Άγκυρα. Προχωράει τώρα σε αυτή την πρόκληση. Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη με όλο το ρεπορτάζ.
1: Με δύο διατάγματα, με την υπογραφή του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η Τουρκία κήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα. Στην πρώτη περίπτωση, το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Φέτιε, νότια της Τουρκίας, και Κας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλεί και αποκλεί ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και είναι σοβαρή εξέλιξη, διότι κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγαιρίτητας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων η Τουρκία. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές μεταξύ Ρεσού και Τσανάκκαλε, εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Να θυμίσουμε κάτι, ότι ναι, η Τουρκία είχε δημοσιοποιήσει τις προθέσεις της. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας
2: είχε δημοσιοποιήσει ένα στίγμα ακριβώς.
1: Ήταν στίγμα, αλλά τώρα, μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο. Να θυμίσουμε ότι η έκδοση αυτών των αποφάσεων έρχονται μετά από πολλά δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική, στην Τουρκία τα δημοσιεύματα, για έντονη ελληνική στρατιωτική δράση στο Αιγαίο. Και βεβαίως ο πρώτος θαλάσσιος χάρτης που είχε δημοσιοποιήσει η Τουρκία για τις προθέσεις της είχε έρθει ως αντίδραση για τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε νεκρούς και τραυματίες που μετρούν και οι δύο πλευρές από εκατέρωθεν επιθέσεις που είχαμε χθες το βράδυ. Το ρεπορτάζ είναι του Ισακ Τρενταφυλλίδη.
3: Με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο. Εκρήξεις και πυρκαγιές σημειώνονται σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ η Μόσχα βάζει στο στόχαστρο ακόμη και μια αγορά βιβλίου. Πέντε άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε Κρύβη Ριχ, Ζαπορίζια και Σούμι.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα. Εμείς απλώς πουλούσαμε βιβλία. Χτύπησαν απλούς ανθρώπους, απλοί άνθρωποι υπέφεραν. Είναι τρομερό.
3: Οι Ουκρανικές δυνάμεις εξαπολύουν από την πλευρά τους μαζική επίθεση με περισσότερα από 800 ντρόουν εναντίον της Ρωσίας. Επτά άνθρωποι σκοτώνονται σε Ροστόφ, Μπέλγκοροντ και περιφέρεια της Μόσχας, ενώ το Κίεβο ανακοινώνει πλήγμα σε αποθήκη της αλυσίδας Wildberries και σε εργοστάσιο παραγωγής στερεών καυσίμων για ρωσικά πυραυλικά συστήματα. Στο στόχαστρο του Κιέβου, η ενεργειακή καρδιά της Ρωσίας.
0: Η κίτρινη γραμμή δείχνει το ποσοστό της συνολικής ρωσικής δυναμικότητας δίυλησης. Περισσότερο από το 40% βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Ωστόσο, η επιθέση στα δηληστήρια, λέει ο δημοσιογράφος του Sky News, και η επίδρασή του στις τιμές των καυσίμων δεν μας λένε ολόκληρη την ιστορία. Ενώ η διαθεσιμότητα ντίζελ και βενζίνης περιορίζεται, η Ρωσία εξακολουθεί να αντλεί αργό πετρέλαιο και να το εξάγει σε μεγάλο βαθμό μέσω του σκιώδου στόλου δεξαμενόπλοιων.
3: Ο πόλεμος αγγίζει ξανά τα σύνορα του ΝΑΤΟ. Ντρόουν παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και καταρρύπτεται από ισπανικό F-18, με το ΝΑΤΟ να εκτιμά ότι φαίνεται να είναι ρωσικό.
0: Το ντρόουν κινήθηκε κατά μήκος του βραχίωνα κύλια του Δούναβη, πάνω από ουκρανικό έδαφος, πέρασε στη Μολδαβία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Ρουμανία. Απογειώθηκαν τα ισπανικά F-18 και περίπου ένα τέταρτο μετά την είσοδο του ντρόουν στο ρουμανικό εναέριο χώρο το εντόπισαν στο ραντάρ τους. Το έθεσαν στο στόχαστρο και το κατέριψαν σε ακατοίκητη περιοχή, λέει ο Υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας.
3: Ρωσικό σφυροκόπημα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει νέα έκκληση στους Ευρωπαίους συμμάχους του. Ζητά περισσότερα συστήματα αναχέτησης, καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί ακόμη και βορειοκορεατικούς βαλιστικούς πυράβλους για να πλήττει ουκρανικές πόλεις.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και μια επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γιάννης Ηλιώτης έχει όλο το ρεπορτάζ.
4: Ένα βίντεο ντοκουμέντο, Μάρκο, από επίθεση με ντρόουν σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα εξασφάλισε και φέρνει κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε μεσημεριανές ώρες σήμερα με στόχο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο που φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Στο βίντεο διακρίνεται το ντρόουν που κάνει πρώτα μια αναγνωριστική αρχή πτήση στη θαλάσσια περιοχή πριν προσκρούσει στη γέφυρα του ελληνικών συμφερόντων τάνκερ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, αμέσως μετά την πρόσκρουση ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται, Μάρκο, ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες εξάλλου και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Να διευκρινίσουμε πάντως ότι στο ρωσικό Νοβοροσίσκ καταλήγουν δύο αγωγοί, ο ένας που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά και ένας δεύτερος που μεταφέρει πετρέλαιο από το Καζακστάν. Για τον δεύτερο, Μάρκο, έχει επιτευχθεί μορατόριουμ με τις αρχές της Ουκρανίας, οι οποίες στα τελευταία 24 ώρα τουλάχιστον δεν έχουν καταφέρει πλήγματα σε όσα πλοία φορτώνουν από τον συγκεκριμένο αγωγό, Μάρκο.
0: Στην Ινδονησία τώρα η λίστα του θανάτου και των νεκρών μεγαλώνει μετά και το τραγικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Μιλάμε για ένα σεισμό 7,7 ρίχτερ, κυρίες και κύριοι, με τους διασώστες να εξακολουθούν να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
5: Στην Ανατολική Ινδονησία το ισχυρότατο πλήγμα του Εγκέλαδου αφήνει πίσω του δρόμους αποκομμένους από τεράστιους βράχους. Χωριά ισοπεδωμένα που μοιάζουν σαν να έχουν βομβαρδιστεί. Και δεκάδες θύματα μέσα στα συντρίμια. Στην περιοχή Ρουτέγκ, στο κτίριο που στέγαζε το Ρωμαιοκαθολικό Κολέγιο, ο σκελετός άντεξε το σεισμό, αλλά οι τείχοι έχουν καταρρεύσει. Καθώς όταν σημειώθηκε ο σεισμός, δεκάδες μαθητές έζησαν στιγμές τρόμου από την ισχυρότατη δόνηση. Αγρικίες έχουν καταρρεύσει και οι επιζώντες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
0: Τώρα νιώθω σύγχυση και πανικό. Το σπίτι όπου νιώθα μάνατα κατέρευσε μέσα σε μια στιγμή.
5: Τα πρώτα τρομακτικά δευτερόλεπτα του σεισμού περιγράφει ναυτικός πλοίου που ήταν στο λιμάνι του Μαουμέρε και μαζί με συναδέλφους του βοήθησαν όσους έπεσαν στη θάλασσα από σκάλα επιβίβασης.
0: Ξαφνικά το πλοίο ταρακουνήθηκε, το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο με τη μηχανή σβηστή, αλλά ασύστηκε. Οι επιβάτες αποβιβάζονταν και η σκάλα έπεσε στα νερά λόγω του σεισμού, γιατί η προκυμαία ασύστηκε πολύ δυνατά. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε έναν τόσο μεγάλο σεισμό, λέει το μέλος του πληρώματος αυτού του πλοίου.
5: Οι έρευνες στα χαλάσματα του σεισμού συνεχίζονται, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.
0: Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Φελίδη. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από τις μεγάλες φωτιές που μένονται για μία ακόμη μέρα σε Βέλγιο, Κροατία και Ισπανία.
3: Στο Ανατολικό Βέλγιο θα πάμε πρώτα, στην επαρχία της Λιέγης, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, όπου η φωτιά έχει σαρώσει περίπου 30.000 στρέμματα στο φυσικό πάρκο High Fence, ξεπερνώντας ήδη σε έκταση τη μεγάλη πυρκαγιά του 2011, που ήταν μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη στα χρονικά της χώρας. Περίπου 600 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ περισσότεροι από 250 πυροσβέστες και άλλες δυνάμεις επιχειρούν με τη συνδρομή γερμανικών επίγειων αγημάτων και ελικοπτέρων από την Ολλανδία. Η ιδιαίτερη βλάστηση και το δύσβατο έδαφος της περιοχής δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Στην Κροατία τώρα, οι εικόνες από την περιοχή του Ομίς, του θερέτρου αυτού, είναι δραματικές. Οι φλόγες κατεβαίνουν προς την τουριστική πόλη, περνούν δίπλα από σπίτια και βάφουν κόκκινο τον νυχτερινό ουρανό, ενώ πυροσβέστες τρέχουν κυριολεκτικά μέσα στις φλόγες και κάτοικοι βοηθούν στην κατάσβεση. Μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, 40 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, οι 7 σοβαρά, και περίπου 1.200 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν όμως το μέτωπο και κάνουν ακόμα δυσκολότερη τη μάχη της κατάσβεσης. Στην Ισπανία, δύο μεγάλα μέτωπα κρατούν σε συναγερμό τις αρχές. Στην Ουέλβα, η φωτιά που καίει εδώ και 10 ημέρες έχει αποτεφρώσει περισσότερα από 380.000 στρέμματα δάσους, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι το μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί. Ενώ στη βορειοανατολική Ισπανία, στην επαρχία Ουέσκα, οι φλόγες έχουν κάψει 166.000 στρέμματα και πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές και ιστορικά μοναστήρια. Πυροσβέστες και στρατιωτικές μονάδες δίνουν ολονύχτια μάχη, ενώ πολύτιμα ιστορικά κειμήλια απομακρύνθηκαν προληπτικά από το μοναστήρι Σαν Χουάν ντε λα Πένια.
0: Στα δικά μας και πάλι έχουμε δύο ακόμη φωτιές που απασχολούν αυτή την ώρα την πυροσβεστική υπηρεσία. Η μία ξέσπασε σε δασική έκταση λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην περιοχή Γενέσιο Τρικάλων. Σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρει ο Πάνος Γαρουφαλιάς, η φωτιά αυτή γρήγορα οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν σε δασική έκταση, ενώ έχει ξεσπάσει μία ακόμη φωτιά σε αγροτική έκταση αυτή τη φορά στην περιοχή Λεύκα Μεσολογγίου. Υπάρχει μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχείρησαν και εναέρια μέσα. Δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι το οποίο μαθαίνουμε αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε στη φωτιά στη Σαλαμίνα. Πάμε να κάνουμε νεότερες συνδέσεις με την Κάτια Νιάκαρη που βρίσκεται στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί. Είναι σε ύφεση η φωτιά. Δεν υπάρχει όμως περιθώριο για τον παραμικρό εφησυχασμό από πλευράς πυροσβεστικής.
6: Οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σήμερα και στις 3 αντίστοιχα έχουν τεθεί ή βρίσκονται σε ύφεση. Ωστόσο δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πλέον σταματούν τις ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα, θα παραμείνουν στο σημείο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τυχόν αναζωπήρωση από αυτά τα μικρά καντιλάκια τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν σε αρκετά από τα σημεία στα οποία βρισκόμαστε. Ήταν μεγάλο το έργο των εναέριων μέσων που έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να φτάσουμε πια με τη δύση του ηλίου να έχουμε αυτή την εικόνα.
0: Και στην Ματίνα Πολυχρόνη επίσης ο λόγος βρίσκεται στην παραλία Αγίου Νικολάου. Να ακούσουμε και από αυτήν όλα τα νεότερα.
7: Τώρα λοιπόν που έχει πέσει το φως του ήλιου και έχουν υποχωρήσει οι καπνοί εδώ στα Περιστέρια, στον οικισμό όπου βρισκόμαστε, αποκαλύπτεται και το μέγεθος της καταστροφής με οικίες που τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν όλος χερός. Και βλέπετε την εικόνα που σας δείχνει ο Τόλης Παπαγεωργίου αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν ήταν ένα απλό σπίτι εδώ στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής όπου βρισκόμαστε. Βλέπετε, θα σας πω ότι ήταν, βλέπετε τα καντιλάκια, θα σας πω ότι παραμένουν επίγειες δυνάμεις σε επιφυλακή. Πυροσβέστες, εθελοντές είναι εδώ αυτή τη στιγμή, έχουν έρθει για νεφοδιασμό και υδροφόρες στο σημείο. Ήταν ένα σημείο πολύ ξεχωριστό ενός Πολωνού οξυρυγχοτρόφου, εκείνο

0: δραστηριότητα. Σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Χρήστου με το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στο ποδόσφαιρο, η είδηση που ξεχωρίζει είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Έχει συμφωνήσει ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Ήδη επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, πέρασε τα ιατρικά τεστ και θα ενταχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στους Βεσφαλούς. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ.
1: Μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Ντόρτμουντ επενδύει σε ένα ακόμη εκλεκτό μέλος της γαλανόλευτης Dream Team.
2: Κωνσταντέλιας περνάει το πρώτο παίκτη, δεν το βλέπει, περνάει και τον δεύτερο, 2-0!
1: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για τη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει το χρυσό deal με τους Βεσφαλούς. Η Μπορούσια προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον ηγέτη του ΠΟΚ και ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ στο δικέφαλο.
2: Κωνσταντέλιας, 1-0!
1: Στην Ελλάδα βρίσκεται ο έμπειρος Ελβετός μέσος Ρέμο Φρόιλερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι κινούνται και για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού της Τσίβας, Αρμάντο Γκονζάλες. Στο Πόρτο Αλέγκρε αφήχθη ο Νίκλας Ελίασον για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ.
3: Όφι κατακτά το πρώτο Superbet Super Cup.
1: Μετά το συγκλονιστικό τελικό του Super Cup και το Superbet Κύπελλο Ελλάδος κάνει σέντρα στον Sky. Αύριο στις 9 Ηρακλής Βόλος, την Τρίτη την ίδια ώρα Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ και την Τετάρτη στις 5 και 4 το απόγευμα Καλαμάτα Πανετολικός. Τη σκητάλη στις μεταδόσεις θα πάρει την Πέμπτη η πρώτη μάχη του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του Conference.
3: Η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει! 1-2 στο 94!
0: Στην Αγγλία τώρα είχαμε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς να κρίνεται. Είναι ο τελικός του Community Shield, τον οποίο κέρδισε εύκολα η Arsenal επικρατώντας με 3-0 της Manchester City. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χρήστος Τζόλης έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Ξεκίνησε βασικός Βασίλης Χατζηδάκης και πάλι με όλο το ρεπορτάζ.
3: Πρώτος τίτλος της σεζόν για την Arsenal, πρώτος και για τον Χρήστο Τζόλη.
1: Ο Έντεργκαρντ υψώνει στον ουρανό του Cardiff του Community Shield σε μια ιδανική εκκίνηση για την Arsenal και τον Χρήστο Τζόλι. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας χρειάστηκε 24 δευτερόλεπτα για να παραβιάσει την εστία της City με τον Καλαφιόρη και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός 28 λεπτά για να καταγράψει την πρώτη επίσημη assist με τους κανονιέριδες.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Η Μαρία Λιφαντή έχει πάρει ήδη θέση, θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάν. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άντρας

0: εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσίασαν εγκάβματα ή συμπτώματα που σχετίζονται με εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 571 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή είναι ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρησης την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια εστιάζουν οι αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Στο δεύτερο μέτωπο στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και πολύ γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή που είχε ξερόχορτα και μπάζα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 7.30 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα στο Μεσολόγγιο Τελοκαρνανίας. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα απόψε σε δασική έκταση στην περιοχή Γενέσιο Τρικάλων. Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου. Με χρόνο 52-27 κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πέρυσι στο Βελιγράδι και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Ιταλός Τόμας Τσεκόν με χρόνο 52-28 και το χάλκινο ο Ρώσος Παύελ Σαμουσέγκο με χρόνο 52-57. Σε μια άκρος προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία ανακηρύσσοντας με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγε και του Κάς. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Τσανάκαλε, εκτινόμενο γεωγραφικά μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Ρωσία. Δεν έχει γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Νεόκτιστων Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 8 το βράδυ, κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άνδρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας έναν 25χρονο και έναν 14χρονο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τη σύλληψη των δραστών. Στους 53 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ινδονησία. Εκατοντάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε αυτοσχέδια αντίσκηνα καθώς τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής σε λίγη ώρα στις 9.20 θα αγωνιστεί στον τελικό του άλματος επί κοντό. Απέναντί του θα βρεθεί για μία ακόμη φορά ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. 35 λεπτά αργότερα, στις 10:05 η σκυτάλη περνά στην Ελίνα Τζένκο, η οποία θα λάβει μέρος στον τελικό του ακοντισμού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο Τζι Πόλη.
3: Hello, χαίρομαι πάρα πολύ, Κωνσταντίνο, που σε γνωρίζω και χαίρομαι που ήρθε και στον αγαπημένο Sky. Ραδιοφωνικά, μόνο τηλεφωνικός από το σπίτι μου. Για κάτι επαιτίωσα με 45 χρόνια από το Grease, το soundtrack. Και ο Δημήτρης που ξαναήρθε στον Sky και κάνει βράδυ εκπομπή με πήρε τις προάλλες για άλλο θέμα που πάλι δεν θυμάμαι. Λόγω ηλικίας δεν θυμάμαι.
2: Παρ' όλα αυτά θυμάστε όλους τους συντελεστές ενός άλμπουμ. Ναι, στίχη, μουσική, ερμηνευτή.
3: Άρρωστη κατηγορία εκεί. Άρρωστη κατηγορία, γιατί ζω με αυτό. Δηλαδή από παιδάκι μικρό, εντάξει, όχι 5-6 ετών, που πήρα τα πρώτα μου τρία δισκάκια από το Μινιόν, θυμάμαι, 1959. Με πήγε ο μπαμπάς Χριστούγεννα τέτοιες μέρες και να πάρω, λέω, μπαμπά, δεν θέλω ρούχα και τέτοια. Με το μεταξύ, επειδή ήταν και αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, έκανε περιπολία, δεν θυμάμαι, με το τορπιλικό, με τα πολεμικά. Πολέμησε στη Μέση Ανατολή με τα αδέλφια του, τους Γερμανούς. Λοιπόν, και ήταν ένα από τα δύο τορπιλικά από τα 6 που φύγαν από το ναύσταθμο στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο με τους Γερμανούς και που γύρισε. Οι άλλοι δεν γύρισαν. Λοιπόν, τρομερές ιστορίες έγινε, πει ο παπάς. Δυστυχώς τον έχω χάσει. Εντάξει, 100 χρονών πέθανα. 99,5. Πολυχρονίου. Πολλά χρόνια.
2: Άρα θα τον ακολουθήσετε, μάλλον.
3: Ελπίζω. Ναι, γιατί και τα αδέρφια του το ίδιο. 93, 95, 97. Όλοι. Ο δε μπαμπάς του 103. Όσο είναι σήμερα ο Κέρκ Ντάγκλας. Ο μπαμπάς του Mike.

0: Όταν χρειάζεται να πείτε τι δουλειά κάνετε, απαντάτε. Ή ξέρουν όλοι ότι ο Τζιπόλη κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Τι τίτλο να βάλω, λέγανε παλιά.
0: Ναι.
1: Ότι ο γιος προγνωρίζει, αλλά τι είναι, τι θα πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα για διάφορους λόγους. Λέω, παιδιά, Τζιπόλη. Γιώργος Τζιπόλη Πολυγωνίου. Αν δεν ξέρουν το Γιώργος Πολυγωνίου, θα ξέρουν το Τζιπόλη, που σημαίνει Τζιώργος Πολυγωνίου. Ήταν και το πρώτο χαρακτηριστικό μου στον αεραστεχνικό σταθμό του 64 με τον ξάδερφό μου GS Πόλη. Μετά απομονώθηκα λίγο και απέκτησα δικό μου ραδιόφωνο.
0: Συνεχίσατε σε όλο καριέρα.
1: Σε όλο καριέρα. Με το ντουέτο αδερφή Κατσάμπα, αδερφή Τζαβάρα, έγινα σκέτος Νίκος Τζαβάρας ή Γιώργος μάλλον Τζαβάρας, γιατί λέγομαι και εγώ Γιώργος. Και έκανα δικό μου σταθμό G Πόλη.
0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στον Ημιτό.
0: Α, εκεί ψηλά στον Ημιτό.
1: Εκεί ψηλά στον Ημιτό.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι κάπως καθοριστική?
1: Υπάρχει μυστικό. Το λέει και το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εκεί στον Ημιτό. Ανάμνηση, πολλή ανάμνηση. Πολλές ανάμνησεις, πολλές.
0: Μία χαρακτηριστική όμως, δεν πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία ανάμνηση που μας κάνει να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι, μια μυρωδιά?
1: Μα όταν είμαι μόνο σπίτι, πράγμα δύσκολο βέβαια, ευτυχώς ακόμα. Αλλά όταν είμαι μόνος μου, σκέφτομαι μόνο την παιδικοεφηβική μου ηλικία και με πιάνουν και τα κλάματα. Εδώ μου πιάσει τα κλάματα δημόσια, δηλαδή δύο-τρεις φορές. Αλλά δεν θα το πω αυτό πάλι γιατί θα ξανακλάψω. Πώς ερωτεύτηκα για πρώτη φορά. Ερωτεύτηκα όμως όχι τη Μαρία, τη Βάσο, την Κωνσταντίνα. Ερωτεύτηκα το δίσκο. Και έφευγα από το σπίτι μου για να πάω να δω στη βιτρίνα τα δισκάκια που κρέμονταν στη βιτρίνα του καταστήματος με ηλεκτρικά είδη στο Παγκράτη, 4 χιλιόμετρα. Παιδάκι τώρα 6 χρονών, να φύγω από τον Ημιτό με τα πόδια εννοείται και να πάω από την Ελισπόντου μέσω Βύρου να πηγαίνω. Το είχα μάθει το δρόμο μου λόγω του ξαδέρφου που έμεινε Ελισπόντου και πηγαίναμε συχνά στον αδερφό του πατέρα μου και δεν είχα μάθει το δρόμο και πήγαινα εκεί Παγκράτη, ενώ υπήρχε άλλος δρόμος πιο κοντινός για να πάω στα 2,5 χιλιόμετρα να είμαι στον προορισμό μου, αυτό που λέμε the final destination. Και πήγαινα από το Βύρονα λοιπόν γύρω γύρω όλη να κατέβαινα Χρεμονίδου δίπλα στο σπίτι του θείου του πατέρα μου. Ήταν αυτό το μαγαζί και καθόμουν ώρες και κοίταζα Κυριακή μεσημέρι που πάσανε στο γήπεδο και η μαμά με την αδερφή μου κοιμόντουσαν μεσημέρι, Κυριακή. Και πήγαινα και έβλεπα τα δισκάκια που κρέμονταν και αυτό.
0: Τι το συναρπαστικό είχαν αυτά τα δισκάκια.

έπαιζα με την αδερφή μου μετά το πασχαλινό τραπέζι και λοιπά το μεσημέρι από γεματάκι με τις παπαρούνες και ένα τεράστιο κήπο ο θείος μου, αδερφός του παπά, στο Βύρονα και ξαφνικά ακούω «Good God, I'm smiling». Αυτός ο ρυθμός το 12 μέτρο που λέμε του rock and roll που ήταν μόδα παγκόσμια

0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό?
1: Απόλυτα κοινός θνητός. Δηλαδή καμία διαφορά δεν έχω από τους όλους ανθρώπους που γνωρίζεις και γνωρίζω. Εντάξει, υπάρχουν και υπερκισμένοι, χαρισματικοί. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά το ότι είμαι χτυπημένος με τη μουσική και το ραδιόφωνο, αυτό είναι, δεν μπορώ να το αλλάξω την πραγματική έννοια που με χαρακτηρίζει αυτή η φράση. Το αποδέχομαι και το δέχομαι και το αποδέχομαι. Αλλά δεν θέλω να πω τίποτα παρά, δεν είμαι περικισμένος, είμαι αρρωστημένος, ένα άρρωστο άτομο που αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και ψάχνεται ακόμα. Το 45 πως το αγόραζα, τα τρία μου πρώτα δισκάκια του 59 που μου πήρε ο μπαμπάς για χριστουγεννιάτικο δώρο αντί παιχνιδιών, ρούχων κλπ. Που παίρνουν στα παιδιά οι γονείς, ήταν το Stupid Cupid με την Connie Francis, τραγούδι του Neil Sedaka. Εκεί το ανακάλυψα. Είδα από κάτω Neil Sedaka, δηλαδή τα μικρά γράμματα του δημιουργού του τραγουδιού, του συνθέτη δηλαδή. Λοιπόν, έψανα και αυτά από μικρό.

0: παλιά ήμουν πολύ καλός και όταν τραγουδούσα στο ραδιόφωνο μαζί με τα τραγούδια που ήταν εκτελεστή, δεν καταλάβαιναν αν είμαι εγώ ο original και ο αυτός που κάνει φωνητικά στο δίσκο που έπαιζε στο pick-up.
1: Παρ' όλα αυτά προτιμήσατε μια καριέρα στο ραδιόφωνο πίσω από τους δίσκους, να συστήνετε τους άλλους συντελεστές και να αφήνετε τον εαυτό σας στην άκρη, αλλά δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ήταν τύχη, ήταν μοίρα, πώς βρεθήκατε στο προσκήνιο?
0: Η μοίρα με οδήγησε αλλού.
1: Πού?
0: Μου κάνει εντύπωση κιόλας, να σκεφτείτε. Καταρχάς, όταν εγώ αγαπούσα τη μουσική και ήμουνα συλλέκτης από μικρό παιδάκι, όλο το Χατζηλίκι πήγαινε εκεί. Ούτε ήμουν αδυνατό στον Ντίνο Ηλιόπουλο. Δηλαδή, πολύ αδυνατό παιδί. Γιατί δεν έτρωγα. Δηλαδή, μου έδωσε η μαμά να πάρω ένα σουβλάκι στο σχολείο που έκανε 2 δραχμές, θυμάμαι. Μια τυρόπιτα που έκανε 1 δραχμή και ούτω καθεξής. Και εγώ τα μάζαρα για δίσκους. Το Χατζηλίκι, δίσκι, κάλαντα, δίσκι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πολλές άλλες θυσίες για τους δίσκους. Μην κοιτάτε τα τελευταία χρόνια που πέραμε και τσάμπα δίσκους που δωρεάν, επειδή δουλεύαμε στη δισκογραφία ή μας έδιναν οι άλλες δισκογραφικές να τους παίζουμε τα τραγούδια τους για διαφήμιση, σαν πρόμο κλπ. Η πρώτη 25ετία, 30ετία ήταν λεφτά δικά μας. Με πόνο, με μόχθο, με υδρότα τα βγάζαμε και έκανα και διπλή δουλειά για να βγάζω για τους δίσκους. Όχι για να κάνω κάτι.
1: Τους έχετε όλους ή έχετε χαρίσει κάποιους?
0: Δεν χαρίζω δίσκους.
1: Όχι, ε.
0: Προτιμώ να χαρίσω γυναίκες. Αλλά δίσκο με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Εδώ φέρνω, πάω δίσκους στην εκπομπή μου τώρα που κάνω στην ΕΡΤ και πάω και βάζω, γιατί αυτός ο δίσκος είναι του Μπρουκ Μπέντον 1959. Φοβάμαι τον Νικολίτη και πάω και εγώ και το βάλω και είναι πολύ καλά παιδιά, δηλαδή προσέχουν. Αλλά όχι, θα το βάλω εγώ αυτό. Είναι σπάνιος δίσκος.
1: Είναι πολύτιμο.
0: Είναι πολύτιμο, όπως το είπες.

0: ξεκινήσατε να δουλεύετε στο ραδιόφωνο?
1: Συμπτωματικά. Γιατί από μικρός είχα και μια άλλη τρελά. Ήμουν φίλος των σπορ. Είχαμε δίπλα το σπίτι, δίπλα στο γήπεδο του Αμίντα στον Ημιτό, που είναι μια έτσι, γειτονική ομάδα, αλλά πρωτοκλασάτη τότε. Ήταν ο Ζούπας, ο σημερινός διαβεδολόγος και αργότερα παίκτης ΣΑΕ και της μεικτής κόσμου. Ο Κώστας ο Ρήγας, ο διαιτής του μπάσκετ, διεθνής διαιτής. Ο Γιάννης ο Δημαράς, ο βουλευτής. Ήταν η πρώτη πεντάδα του Αμίντα, μεγάλη ομάδα. Έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία, την Α1 τότε, τη σημερινή Basket League 1. Και μ' άρεσε πολύ ο αθλητισμός και με πήγε ο παπάς λοιπόν με δική μου πίεση στη Βορέου 7, που ήταν τα γραφεία της αθλητικής ηχούς, αθλητική ηχό και αθλητική φωνή, ήταν η μοναδική αθλητική εφημερίδα καθημερινή αθλητική. Έβγαινε και το φως των σπορ που ήταν προσκύμενο στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, Κυριακό Δευτέρα. Η άλλη ήταν καθημερινή. Εκείνη όσα και το Διακογιάννη, το Φουντουκί, όλα τα μεγάλα, τα ιερά τέρατα της αθλητικογραφίας, της ηλεκτρονικής, αλλά και της γραπτής, γιατί ο Φουντουκί της έγραφε και πολύ ωραία. Και ξεκίνησα από εκεί. Διεπίστωσα λοιπόν, εκεί έμεινα μέχρι τα 18 μου, που έπρεπε να πάω για σπουδές Λονδίνο. Το είχαμε κλείσει το πανεπιστήμιο και έλειπα 4 χρόνια. Βάλε να ανέβω λίγο, βάλε να ακούσουμε λίγο.

0: Είστε soul τύπος ή pop?
1: Να, όχι pop καθόλου. Δεν
0: καθόλου, ε.
1: Εντάξει, θα πω
0: soul χρόνια, όμως.
1: Soul που λέγει soul. Μα, το λέει και η λέξη, ρε παιδί μου, η ψυχή είναι αυτή η μουσική, αυτό το είδος μουσικής. Αλλά μάλιστα τα πρώτα ονόματα μαύρα, στην αρχή ακούγαμε, ξέρετε, αυτά τα που έπαιζε ο Αμερικάνικος σταθμός της Γλυφάδας, όσο υπήρχε στην Γλυφάδα μέχρι το 89 νομίζω, που έκλεισε. Και έχασα και τους δίσκους και από εκεί έπαιρνα πολλούς δίσκους από αμερικάνικες εκποιήσεις. Είχα βρει και κάποια και τις Έλληνες προσπαθούν να κάνουμε καμιά ματσαραγιά, να πάρουμε κανένα καινούριο, να το παίξουμε πρώτη στο ραδιόφωνο κλπ. Ξέρετε. Λοιπόν, και εγώ όταν τα εισαγωγής αμερικάνικα με τιμή, ξέρεις, εργοστασίου για στρατιωτικούς είναι ex-VAT, δηλαδή δεν πληρώνεις φόρο. Και τα έπαιρνα λοιπόν και έκλεισε η βάση και έχασα ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Κωνσταντίνο μου ήταν η πρώτη μου απώλεια. Σκέψου ότι η μαμά μου ήταν η δεύτερη απώλεια, αλλά μετά από 40 χρόνια, 30. Λοιπόν, ζωή να έχει δηλαδή τότε, έφυγε στα 85 της. Λοιπόν, η πρώτη μου απώλεια ήταν ο Αμερικάνικος σταθμός, που όλοι οι νεαροί ακούγαμε τα καινούργια hits, αγγλοαμερικάνικα κυρίως, αλλά και μερικά ευρωπαϊκά που έτυχε να κάνουν επιτυχία και στην Αμερική, το Αμερικάνικο Top 100. Πέραμε και το τρανζίστρο μαζί στο γήπεδο βλέποντας την ομάδα να παίζει κλπ. Και ακούγαμε ταυτόχρονα για το The American Top 40 by Casey Kasem. Λοιπόν, κάθε Κυριακή αυτό. Ήταν τρόπο ζωής, ήταν μια καθημερινότητα λαμπρή, λαμπρή, και την έχασα αυτή. Προσπαθούσα να την αναπληρώσω με άλλου είδους συνήθειες που να είναι κοντά στο χαρακτήρα μου και στην ψυχή μου, που λες και εσύ.
0: Και ποιες ήταν αυτές οι καινούργιες συνήθειες?
1: Εκτός από την ηχό που είχα την ευκαιρία να μεταδώσω και από εκεί απέκτησα, γιατί είχα και ένα ψεύδο, έτσι, ένα γλωσσικό προβληματάκι μικρός.
0: Ένα ελαφρύ ψεύδισμα.
1: Ακριβώς.
0: Σαν την Έλλη Λαμπέτη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πιο ελαφρύ από την Λαμπέτη, την classic of all time. Λοιπόν, και απέκτησα λοιπόν, πώς να πω, η ευχέρεια που μου έδωσε το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο να κάνω εκπομπή με γρήγορο ρυθμό. Δεν μπορείς να μιλάς. Και τώρα θα ακούσουμε τον Brooke Benton στο τραγούδι του Tony John White με τίτλο Rainy Night in Georgia.
0: Βαρέθηκα, το έχω κλείσει.
1: Δεν το έχεις κλείσει. Ναι. Όπως μιλάει ο Χατζη Νικολάου στα πρώτα του βήματα, κάνοντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
0: Αυτό συμβαίνει όμως επειδή έχουμε ακούσει τζιπόλη στο ραδιόφωνο. Αν δεν είχαμε ακούσει το δικό σας ρυθμό, μπορεί και να μην ξέραμε ότι υπήρχε. Εντάξει, η δική σας γενιά αξιώθηκε αυτόν τον σταθμό. Η επόμενη δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο στο δικό μας ραδιόφωνο. Το ξέρετε αυτό. Οπότε το σημείο αναφοράς μας είστε εσείς, ο Γιάννης Πετρίδης, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ναι, και πολλοί, ναι, άλλοι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας είχε το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα, και με αυτό διδαχτήκαμε ποιο είναι το σημείο αναφοράς.
1: Είναι σωστή η παρατήρηση, άλλο αν με κολακεύει και εμένα, αλλά δεν μπορώ και με αντικειμενική διάθεση σου λέω ότι είναι σωστό αυτό που λες. Δηλαδή τις πολλές μουσικές μας γνώσεις, μουσικές εμπειρίες, εικόνες καλλιτεχνικές που ζήσαμε σαν δισκογραφίας άνθρωποι στο εξωτερικό, βλέποντας Michael Jackson, βλέποντας Bruce Springsteen, βλέποντας Barbara Streisand και όλα τα μεγάλα ονόματα στο εξωτερικό, όλο αυτό το πράγμα και με δικές μας, έτσι, προσωπικές εμπειρίες μουσικές και γνώσεις, σπουδασμένες γνώσεις, δηλαδή μελετημένες, τις προσφέραμε με όλη μας την ψυχή στο κοινό, χωρίς να έχουμε τέτοια πρόθεση, έτσι έβγαινε στο ραδιόφωνο. Το κάναμε επειδή έτσι αισθανόμασταν κάνοντας την εκπομπή, ακούγοντας δυνατά Al Green and Let's Stay Together. Δεν μπορώ να πω Al Green και Let's Stay Together. Δεν μπορώ να το πω. Είναι σαν να λέω ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Συγκοινωνιών Ίνα, όπως λέγανε παλιά οι πολιτικοί, συζητήσουν θέματα της αρμοδιότητός τους. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ πρέπει να νιώθω τη μουσική και βγαίνω αντίστοιχα έτσι στο μικρόφωνο. Βγαίνω ρομαντικός.
0: Πόσα χρόνια κάνετε ραδιόφωνο?
1: 61. 1964-2025.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Πρόσεξε, συνεχόμενα, χωρίς διακοπή, ακόμα και στα σπουδαστικά χρόνια του Λονδίνου, Έκανα εκπομπές στο ελληνοκυπριακό σταθμό του Base Water. Να ακούσουμε τι του.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 571 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52-27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε το μεσημέρι η επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Στους 53 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο G-Poly.

0: Μουσική ή ραδιόφωνο, ή μήπως μουσική για το ραδιόφωνο.
1: Ναι, και τα δύο όλα μαζί. Αυτό πάει μαζί. Δηλαδή, έλεγα σε μια άλλη εκπομπή: τρία πράγματα αγαπώ στη ζωή μου και ένα τέταρτο. Τέσσερα είναι βασικά. Αγάπησα τη μαμά μου, την κόρη μου και την εγγονή μου και τους δίσκους και το ραδιόφωνο πάνε μαζί. Δεν θέλω να πω πέντε, είναι πολλά. Θα προσβάλλω την κόρη μου.
0: Για ποιον κάνετε ραδιόφωνο, υπάρχει ένας ιδανικός ακροατής? Είναι νέος, είναι όριμος, έχει την ηλικία σας?
1: Νομίζω στο ραδιόφωνο, επειδή υπάρχουν και 45 ραδιόφωνα στην Αττική, εάν κάνεις Σαββατοκύριακο εκπομπή για να σε μάθει ο κόσμος, εκτός αν είσαι πολύ αναγνωρίσιμος και πέσει και λίγο διαφήμιση, εγώ εντάξει, ντρέπομαι να διαφημίζω. Δηλαδή, δεν θα πω ποτέ, ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Προσβάλλω τον εαυτό μου βασικά και δεν θέλω να με σχολιάσουν οι ακροατές ότι εγώ είμαι σήμερα στο Sky με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και διαφημίζω την εκπομπή μου στο τάδε ραδιόφωνο που είμαι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν το κάνω για να αυξήσω. Βέβαια, παρότι είμαι ανταγωνιστικό άτομο, ακόμα και στην ηλικία αυτή που είμαι 133 ετών, τα χρόνια αυτά ήταν διπλά πιάνονται, όπως τα υποβρύχια και τα ορπηλικά του πατέρα μου. Ναι, στη σύνταξη όντως διπλά πιάνονται. Όταν βγήκε ο πατέρας μου, ήταν 35 χρόνια στο ναυτικό, αλλά τελικά εξαιτίας του Παπανικολή και του Νιρεύση που υπηρέτησε, πήρε σύνταξη πιο γρήγορα.
0: Υπάρχει ο ιδανικός ακροατής?
1: Πάντα υπάρχει ταλέντο. Πάντα υπάρχει ταλέντο. Βέβαια, όσο πιο παλιά πας, είτε καλλιτεχνικά, είτε πολιτικά, σε πρόσωπα λέω τώρα, τόσο πιο θησαυρό βρίσκεις.
0: Αυτό και πώς γίνεται, είναι, γιατί συμβαίνει?
1: Δηλαδή, μήπως... Δεν μου πείτε ότι είναι καλύτερος ο Μάικλ Ντάγκλας από τον πατέρα του Κέρκ Ντάγκλας ή ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου καλύτερος από τον πατέρα του το Στράτο Διονυσίου και ούτω καθεξής.
0: Όχι, αλλά εμείς ανήκουμε τώρα σε έναν παλιό κόσμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει για την εγγονή σας, για την κόρη μου, που δεν ξέρουν καν, δεν έχουν την πληροφορία. Ποιος είναι ο Στράτος Διονυσίου, ποιος είναι ο Κέρκ Ντάγκλας?
1: Ναι, τι να πούμε εμείς που δεν είχαμε την πληροφορία καθόλου και τα μαθαίναμε απ' έξω λόγω του Αμερικάνικου και των φτωχών Αγγλικών που ξέραμε σαν αγοράκια των 8, 9, 10 ετών.
0: Και επίσης δεν είχατε και Google.
1: Δεν είχαμε καθόλου πληροφορία. Αυτό λέω. Δεν είχαμε ούτε κομπιούτερ, ούτε σινεμά, ούτε τηλεόραση. Μόνο ραδιόφωνο υπήρχε τότε. Η τηλεόραση ήρθε στη δεκαετία του 80 στην ουσία. 70, αλλά σε πειραματικό στάδιο. Εγώ πήγα Λονδίνο το 1971 και ήταν έγχρωμη τηλεόραση. Γυρνάω μετά από τετραετία περίπου, ερχόμουν για καλοκαίρι εννοείται, και Πάσχα μια φορά στην Ελλάδα για διακοπές. Έκλεινε. Και εδώ είχαμε ακόμα μαυρό άσπρη. Εκεί ήταν πάρα πολλά που δεν τάξανε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ συντηρητική εποχή, δεκαετίας 50-60 στην Ελλάδα. Δηλαδή, εκεί έλεπα με έναν μαύρο να φυλάει μια ξανθιά. Πήγαινα σε μια καφετέρια και δεν υπήρχαν γκαρσόνια, υπήρχαν μόνο γκαρσόνες. Όπου και να πήγαινα. Εμείς δεν τα βλέπαμε αυτά. Εμείς βλέπουμε μόνο άντρες γκαρσόνια. Στα καφενεία, καφετέρειες, όχι της γειτονιάς και της κεντρικής Αθήνας. Αυτή ήταν σε χωριά, πήγαινες και είναι μόνο γυναίκες. Πολλά καινούργια που δεν μπορώ να τα πω στο μικρόφωνο. Αλλά σας λέω τώρα 2-3 εμπειρίες μου που ήταν οι πρώτες εικόνες που απέκτησα όταν πρωτοπήγα 17,5 ετών. Γιατί πήγα νωρίτερα στο σχολείο, επειδή είμαι γεννημένος τέλος του χρόνου και κέρδισα ένα χρόνο. Τότε ήταν υπέρ του μαθητή.
0: Τώρα είναι εις βάρος του.
1: Τώρα είναι εις βάρος του. Το έπαθε η κόρη μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτός ο πολύχρωμος κόσμος που συναντήσατε στο Λονδίνο, γιατί δεν κατάφερε να σας κρατήσει, γιατί γυρίσατε στην Ελλάδα?
1: Αγάπησα πάρα πολύ το Λονδίνο. Είμαι ερωτευμένος, γιατί έχω και τα ενδιαφέροντά μου εκεί. Τα ενδιαφέροντά μου τι είναι? Premier League. Ήμουνα και τότε, να μην τότε, ήταν το σπίτι κοντά στην Northwest. Ήταν εκεί που είναι θαμμένος ο Freddie Mercury, σε αυτή την περιοχή εμένα, Ken Sunrise, που είναι πολύ κοντά στο γήπεδο της Tottenham. Δηλαδή ένα λεωφορείο και έβγαινα Seven Sisters Road, που είναι μια ιστορία 7 αδελφών, πολύ παραδοσιακή, και ονομάστηκε λεωφόρος αυτή Seven Sisters Road, και ήταν το παλιό White Hart Lane της Tottenham Hotspur. Και ήταν και οι συναυλίες μου, πήγαινα Wolverhampton να δω τον Jim Cabaldi live. Πήγαινα στο Paddington, έπαιρνα το τρένο και πήγαινα Wolverhampton. Τρέλα σου λέω. Τα κενά που είχα, δηλαδή από το διάβασμα και τις υποχρεώσεις τις σχολικές. Γιατί έπρεπε να γυρίσω με χαρτί. Χωρίς χαρτί δεν γύρναγα στην Ελλάδα. Θα με έδερνε ο πατέρας μου.
0: Και γυρίσατε αποφασισμένος να μείνετε στην Ελλάδα?
1: Όχι, αγόρασα ένα διαμέρισμα εκεί και ένα στη Νέα Υόρκη. Ήλπιζα ότι στα 60, τότε ήταν νωρίτερα η συνταξιοδότηση, θα μένω 3 μήνες στο Λονδίνο, 6 έβαζα, 3 μήνες Νέα Υόρκη και 3 μήνες στην Ελλάδα, διακοπές.
0: Τελικά πού μένετε?
1: Μόνο στην Ελλάδα, ευχαριστώ.
0: Δεν μου απαντάτε γιατί όμως.
1: The circumstances που λένε και οι Άγγλοι. Δηλαδή οι συνθήκες. Τελικά ο έρωτας απέναντι στην κόρη και στην εγγονή αλλά και όπως είχα προτάσει και το λέω δημόσια τώρα πια που είναι πολύ μετά, αλλά τα πρόσωπα υφίστανται. Είχα πρόταση να πάω Sony Music, ας πούμε, μετάθεση από Ελλάδα, Φραγκφούρτη, Γερμανία, που η αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη από την αγορά της Ελλάδας, ενώ η εμπορική. Είχα πρόταση για Νέα Υόρκη από τον Γιώργο τον Λεβέντη και τον αντίστοιχο διευθυντή όταν ενώθηκαν Sony Music BMG, Richard Denneka, με αυτό ήταν το αφεντικό μας στην Ευρώπη, και πήρε μετάθεση και έγινε διευθυντή Sony Music Νέας Υόρκης. Και μου κάνανε πρόταση να πάω εκεί μόνιμα, να δουλέψω εκεί εννοώ. Με τριπλάσια χρήματα και μην τα λέμε. Είμαι συναισθηματικό άτομο. Τότε ήταν και γονείς μου εν ζωή. Ήθελα να είμαι κοντά στους γονείς μου, η αδελφή μου, η κόρη μου, η οικογένειά της. Δεν μπορώ να κάνω αυτό. Δεν έχω τα κότσια. Πίστεψε μου.

0: γίνεται να έχετε συγκρατήσει όλα αυτά τα ονόματα, όλες αυτές τις λεπτομέρειες, να θυμάστε πότε κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, ποιος είναι ο μεγαλύτερος soul τραγουδιστής, πότε βγήκε εκείνο το άλμπουμ που έγραψε ιστορία.
1: Όταν μιλάω με φίλους, δεν ξέρω, με παρέα, όπως τώρα καλή ώρα εμείς, και μου πεις κάτι άσχετο, για να το εντοπίσω αυτό που με ρωτάς ή που καταθέτεις σε μια συζήτηση, διάλογο που κάνουμε, με βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι μου έχεις πει προηγουμένως το ότι είχες δει τους Mango Jerry. Όταν μου λες ότι είχες δει τους Mango Jerry σαν φοιτήτρια στο Λονδίνο, αλλά δεν θυμάσαι το περιστατικό κατά το οποίο ξεκίνησε η συζήτηση, άρα μόνο που μου λες Mango Jerry, έχω πιάσει αμέσως το χρόνο για να βοηθήσω τον συνομιλητή μου να βρει ακριβώς αυτό που είδε, την ημερομηνία ή το χρόνο που του συνέβη εκείνο.

0: Ακούγοντας ένα τραγούδι όμως μπορείτε να πείτε κυκλοφόρησε τότε, έκανε μεγάλη επιτυχία.
1: Ασφαλώς. Και σε προκαλώ κιόλας.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Να μου πεις ένα τραγούδι. Ας πω αμέσως είναι αυτό, Flip Side, το δίσκος.
0: Papa was a Rolling Stone. Δεν ξέρω γιατί μου είστε τώρα.
1: Papa was a Rolling Stone, πρώτη εκτέλεση, προσέξτε, είναι με τους Smokey Robinson and the Miracles του άλμπουμ Special Occasion, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Δεύτερη εκτέλεση είναι με τους Creative Souls και τρίτη εκτέλεση με τους Temptations. Το γράψει ο Baron Strong, ο σπουδαίος και ο πιο σπουδαίος από όλους, ο Norman Whitfield, που είναι και ο ιδρυτής κατά κάποιο τρόπο μαζί με τον Sly Stone, του άλλου μεγάλου συγκροτήματος Sly and the Family Stone, Psychedelic Soul. Όπως ήταν η ψυχεδέλεια στη rock, έτσι οι μαύροι κάνανε τη δική τους ψυχεδελική μουσική, με αφετηρία τα ψυχεδελικά κομμάτια, παραγωγές, συνθέσεις και ενοχιστρώσεις της Motown Records από τον Norman Whitfield και τον Barrett Strong. Και ανάμεσα στα psychedelic tracks ήταν και το μεγάλο classic με τους Tempting Temptations. David Ruffin ήταν ο πρώτος τραγουδιστής και ο Dennis Edwards, όταν αποχώρησε ο David Ruffin, ο lead singer του συγκροτηματος, πέντε ήταν αυτοί, για solo καριέρα, τον αντικατέστησε ο Dennis Edwards αρχές δεκαετίας 80, που έγινε γνωστός από το Don't Look Any Further. Ένα πολύ ωραίο, The Side I Got.

0: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία τώρα που σας βρήκα. Αυτό το τραγούδι στο οποίο αναφέρεστε έχει κάνει τρεις διαφορετικές εκτελέσεις, τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις, έχει κάνει κι άλλες. Η πιο πετυχημένη είναι αυτή η πιο γνωστή.
1: Αναμφισβήτητα.
0: Τι συμβαίνει και γίνεται επιτυχία με κάποιον συγκεκριμένα? Έχει σχέση και με το χρόνο που διανύει ένα τραγούδι?
1: Όχι, γιατί αυτό δεν έγινε πολύ μεταγενέστερα, έγινε ένα χρόνο αργότερα. Απλώς φταίνε οι πολυχρονίου, εγώ δεν κάνω τέτοια λάθη, ξέρετε.
0: Ναι, οι άλλοι.
1: Οι άλλοι της Αμερικής, ας πούμε Motown Records, εκτίμησαν το τραγούδι που τραγούδισαν πρώτοι, επαναλαμβάνω, οι Smokey Robinson and the Miracles, δεν ήταν καλό, δεν το εκτίμησαν να βγει single.
0: Δεν αντιλήφθηκαν το μέγεθός του, θέλετε να πείτε,
1: ακριβώς,
0: το υποτίμησαν.
1: Επέλεξαν άλλα τραγούδια από το άλμπουμ, το άλμπουμ πήγε άπατο και ήταν μία από τις λίγες αποτυχίες του μεγάλου ποιητή, συνθέτη και στιγουργού και φυσικά τραγουδιστή Smokey Robinson. Είχατε και το My Girl, My Girl, Talking About My Girl, δικό του. Και το My Guy, το αντίστοιχο τραγούδι για τη Mary Wells. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ήταν κακή εκτίμηση της εταιρείας δίσκων, δηλαδή του προσωπικού, του marketing department, που δεν επέλεξε για πρώτο ή δεύτερο single, γιατί τα single δίνουν στα ραδιόφωνο για να παιχτεί.
0: Ή τουλάχιστον έδιναν κάποτε.
1: Ναι, έδιναν κάποτε. Και δεν το έκαναν single. Αλλά δεν ήταν και καλή η εκτέλεση να μεγενείς. Δηλαδή,
0: με τη δεύτερη τι έγινε?
1: Η δεύτερη το πήρανε πολύ στα πάνω τους. Επέμενε και ο Μπέρι Γκόρντι, το αφεντικό και ιδρυτής ενώ της Motown Records, ότι πρέπει να ξαναγίνει, μην πάει χαμένο αυτό το τραγούδι που έχει γράψει το δίδυμο που σας ανέφερα. Και το δώσανε στους Temptations.
0: Οι οποίοι αποδείχτηκαν.
1: Απογειώθηκε, έγινε
0: ιδανική.
1: Τεράστιο hit.
0: Έχω την εντύπωση ότι η Motown είναι για σας ιερός τόπος.
1: Θα έλεγα ναι.
0: Γιατί άλλαξε τα δεδομένα της δισκογραφίας?
1: Ναι, εκεί ήταν συγκεντρωμένοι οι Funk Brothers, όπως λέγεται. Είναι η ορχήστρα, όπως η MFSB, σε μια άλλη ετικέτα δισκογραφική, η Philadelphia International Records, με έδρα την Philadelphia. Εδώ μιλάμε για Detroit τώρα, η Motown. Ήταν συγκεντρωμένη η καλύτερη μουσική. Επειδή δεν συνέφερε μια ορχήστρα μεγάλη να πληρώνονται κατά αποκοπή, τους προσλάμβανε ο Μπέρι Γκόρντι και η αντίστοιχη Kenneth Gamble Leon Huff της Φιλαδέλφια, μετέπειτα ετικέτας, να τους πληρώνουμε το μήνα.
0: Σαν τους μουσικούς της λυρικής.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι ήταν μόνιμοι οι Funk Brothers.
0: Ο ίδιος
1: ο Μπέρι Γκόρντι είχε βρει τα κατάλληλα πρόσωπα. Είναι αυτό που λέμε η διορατικότητα, η εμπειρία, το ταλέντο του επιχειρηματία είναι να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Για το αντικείμενο που δεν ξέρει.

0: Με χώρισαν όλες μου οι σύντροφοι.
1: Λείπατε από το σπίτι πολλές ώρες.
0: Ναι, έφυγα το πρωί στις 8, 9 ήμουν στη Sony Music, τελείωνα 5-5.30, 6 με 8 είχα πάντα ραδιόφωνο, μόνο την ώρα εκείνη μπορούσα να κάνω. Στα βόρεια όλα αυτά, τα ραδιόφωνα τότε είναι εκτός από το οδό του Sky, όλα τα υπόλοιπα σχεδόν είναι βόρεια. Και πήγαινα από τη Sony που ήταν Μεσογείο ψηλά, σε 20 λεπτά ήμουν εκεί και έκανα την εκπομπή 6 με 8. Πήγαινα σπίτι μου 10.
1: Τι να σας κάνουν πια στις 10.
0: Τι να με κάνω στις 10. Αφού να ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με την Sun Soul Orchestra που λέγεται Merry Christmas All. Merry Christmas All.

0: μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να συνοψίσουμε τη διαδρομή του Γιώργου Πολυχρονίου. Ξεκινήσατε στην ηχό, είπατε.
1: Αθλητική ηχό, όταν γύρισα από Λονδίνο και έκανα και το Αυστραλιατικό, ένα χρόνο έκανα, και στο πολεμικό ναυτικό εννοείται. Και μετά ήμουνα καθηγητής αγγλικών στις σχολές Στρατηγάκη.
0: Περίφημα,
1: και ταυτόχρονα έδωσα και εξετάσεις. Είχε διαβάσει ο πατέρας μου κάπου σε μια εφημερίδα ότι η Εθνική Τράπεζα θέλει 150 υπαλλήλους κλπ. Διαγωνισμό δίναμε 3.500 για 150. Λέω πω, θα πάω να μην χαλάσω κάτι τίποτα. Γιατί μου έστενα επί 4 χρόνια το κόκαλο στο Λονδίνο. Λοιπόν, εγώ δούλευα στο Λονδίνο, disc jockey εκεί στο καφέ Max και στο Milky Pot, δύο club restaurant ήταν. Παίρναμε και 8 λίρες τη μεροκάματο.
0: Ναι, αλλά τα παίρνατε δίσκους.
1: Τα παίρνα δίσκους, βέβαια. Και πού να πω στον πατέρα μου ότι δούλευα. Θα μου έλεγε, αφού δουλεύει, δεν ξέρω. Ήθελα να πάρω και τις 100 λίρες στον πύργο. Και μετά μπήκα λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα και πέρασα για κακή μου τύχη.
0: Και μείνατε.
1: Έμεινα ένα διάστημα γιατί έπρεπε να παντρευτώ την πρώτη μου σύζυγο.
0: Όταν λέτε έπρεπε, τι εννοεί.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι που λέγεται Pressure. Το έπαιξε από τότε, δηλαδή με το Sounds of Blackness. Πιεζόμουν γιατί είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Την ώρα από το ραδιόφωνο, το πειρατικό σταθμό με έπαιρνε για αφιερώσεις και τελικά όταν συναντηθήκαμε. Με ερωτευθήκαμε. Και παντρευτήκαμε. Κατόπιν αυτό είπα έναν Νίκο Κυρίφθαλο. Λέω να αφήσω την τρέλα που. Και να δω τι θα κάνω. Α, ξέχασα να σου πω ότι δεν θα παντρευόμουν αν δεν έπαιρνα 50.000 το μήνα. Ενώ έπαιρνα από την Εθνική 5 το 1974. 5 χιλιάρικα μισθό. Μετά το κάνανε 7,5. Όταν όμως έφυγα έπαιρνα 15. Μετά από περίπου 12 χρόνια.
0: Αμήνατε τόσο.
1: Ναι. Αλλά ταυτόχρονα όμως είχα δανείσει τη φωνή μου στη Sony Music, τότε CBS, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, γιατί ήκα ήμουν εκεί. Είχαμε κλείσει λοιπόν 2-3 συμφωνητικά, ανά 2 χρόνια μου κάνανε ανανέωση, όπως γίνεται στην ΕΡΤ τώρα περίπου. Και έπαιρνα 50.000 το μήνα.
0: Συγγνώμη, η Sony προέκυψε.
1: Τις εκπομπές, στο πρακτικό. Η CBS παρουσιάζει.
0: Ναι, η Λύρα παρουσιάζει. Δεν ήσασταν η φωνή της Λύρα.
1: Ήμουνα, από εκεί ξεκίνησα. Λοιπόν, στον Πατσιφά, τον τεράστιο. Και εκεί έπαιρνα 15.000.
0: Με το σήμα του Ρωμανού.
1: Το ρολόι.
0: Το ρολόι.
1: Παρουσιάζει το τραγούδι της εβδομάδας. Μια εκπομπή με ελληνικά και ξένα hits. Μου λέει ο Πατσιφάς, όταν πηγαίνουμε να κάνουμε το πρώτο έτσι, δείγμα εκπομπής, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στη ραδιοφωνική εκπομπή που πλήρωνε η Λύρα στην ΕΡΤ με ενίκιο. Όχι η Λύρα, όλες οι εταιρείες.
0: Η ιδέα του Μάτσα ήταν αυτή.
1: Του Μάκη Μάτσα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, κοίτα, νεαρέ μου, όχι επειδή θες από την Αγγλία, αλλά μας λες hits και ένα hit. Θα μιλάς σωστά αγγλικά. Με ελληνική προφορά. Απευθυνόμαστε σε λαουτζίκο, φόραζε.
0: Και πώς ήταν αυτό.
1: Λέω, μην προσβάλλουμε. Το λαό εννοείται. Ναι, το λαό. Δεν μπορώ να μου προσβάλλω τον Έλληνα. Τρελαίνομαι. Το λέγει έτσι τώρα, Πατσιφάσα. Μιλάμε για πολύ υπερκισμένο άνθρωπο. Δηλαδή, υπερταλαντούχο. Προσοχή, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, στον Πατσιφά, τα χέρια κάτω, προσοχή, στρατιώτες. Αυτή είναι δισκογράφη μεγάλη. Ο Λαμπρόπουλος, ο Πατσιφάς, η Γκέσαρ. Ο Γιώργος Ορφανίδης, Έρσια Βίκτορ και τα καταστήματα Ορφανίδη στην πλατεία Κολοκοτρώνη και ο Νίκος Αντίπας. Και ο δικός μας ο Ραμπίνοβιτς, Ευρωαμερικάνος, καταπληκτικός διευθυντής, αντιπρόεδρος της ΕΠΙΚ. Αυτός άνοιξε το μαγαζί της CBS αργότερα που πουλήθηκε στους Ιαπώνες, Sony Music. Έμεινε στην ιστορία το όνομά τους, όλων αυτών. Πραγματικά ιστορία, γι' αυτό και την αναφέρουμε. Είναι η ίδια ιστορία της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελίνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελίνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών, η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή είναι ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρησης την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια εστιάζουν οι αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Στο δεύτερο μέτωπο, στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελινίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και πολύ γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή που είχε ξερόχορτα και μπάρια.

0: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Βλιχάδια της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα στο Μεσολόγγιο του Λοκαρνανία. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη είναι μία ακόμη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βόδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι κατέκτησε σήμερα ο Απόστολος Χρήστου. Με χρόνο 52-27 κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πέρυσι στο Βελιγράδι και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Ιταλός Τόμας Τσεκόν με χρόνο 52-28 και το χάλκινο ο Ρώσος Πάβελ Σαμουσένκο με χρόνο 52-57. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Ρωσία. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρις της Ινδονησίας. Εκατοντάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε αυτοσχέδια αντίσκηνα, καθώς τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται αυτήν την ώρα στον τελικό του άλματος επικοντό. Απέναντί του για μία ακόμη φορά είναι ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. Η Ελίνα Τζένκο λαμβάνει αυτή την ώρα μέρος στον τελικό του ακοντισμού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Είναι ο G-Paul.

0: κομμάτι αυτό με την Charles Orchestra. Αυτό λέγεται Vincent Montana, ο ακρογωνιαίος λίθος που δημιουργήθηκε η μουσική house. Η house μουσική που ακόμα παίζεται σε διάφορες έτσι μορφές και υπεραλλαγές. Δηλαδή deep house, που λέμε deep για deep, βλάκα δηλαδή αυτό. Deep house, soulful house κλπ. Dance και όλα αυτά. Έχει τη σφραγίδα του Vincent Montana από τη δεκαετία του 70 και καθιερώθηκε οριστικά στα late 80s, 90s, 2000-2010 και ακόμα παίζουν, δηλαδή οι Maggie και οι άλλοι club DJs παίζουν house.
1: Χρειάστηκε να έχετε ένα ψευδώνυμο για να γίνετε περισσότερο αναγνωρίσιμος ή η ραδιοπειρατεία ήθελε και μία μορφή?
0: Ναι, μας συλλάβει τότε η Χούντα. Τα κυκλοφορούσαν ραδιοδιονυόμετα. Σιγά μην έβγαινα. Είμαι ο γιος Πολυγωνίου και μένω Αγραίων 61, ημιτός Αθήνα. Ταχυδρομικό σκότο. Όχι, λέγαμε. Το χαρακτηριστικό το βρήκε ο ξάδερφος μου, ο Στέλιος, που ήταν και πιο μεγάλος. Ήταν 18 αυτός και εγώ 12. Καλά, πολλά χαριτωμένα πράγματα. Δεν σου κρύβω, γίνεται μια ταινία τώρα με θέμα G-Poly Story, ενώ ντοκιμαντέρ, ας πούμε, 50 τόσα λεπτά. Έχουμε γράψει, έχουμε κάνει ήδη δουλειά, γι' αυτό το λέω δηλαδή. Δεν τρελαίνομαι γι' αυτό, δηλαδή τους έχω καθυστερήσει ένα χρόνο.
1: Γιατί δεν τρελαίνεστε?
0: Γιατί δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν χρειάζεται να λέω ποιος είμαι, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω. Θέλω ό,τι κάνω, το κάνω με την ψυχή μου, την καρδιά μου, με την παρέα μου, με το κέφι μου. Και θέλω να μεταδίδω όχι ποιοτική μουσική, δηλαδή που να έχει σχέση με το ραδιόφωνο. Είμαι χαμελέοντας, δηλαδή προσαρμόζομαι σε όλα τα είδη. Εκτός αν είναι κλασική μουσική ή λαϊκά. Αυτό το πρώτο δεν το ξέρω, το δεύτερο δεν το μπορώ.
1: Υπάρχει όμως ένα λαϊκό που αγαπάτε πολύ, ένα κλασικό κομμάτι.
0: Ναι, αυτή είναι η Ιθαμένη.

0: εμένα είναι το μόνο ελληνικό τραγούδι που ξέρω όλο το στίχο. Πώς τον έμαθα? Όταν η μαμά μου δύο δραχμούλες να φύγω από τον Λυμπητό να πάω χαραγγί με τα πόδια στην Αγία Φωτεινή. Θυμάμαι, είχε μια, σαν ένα είδος Λούνα Πάρκ μικρό. Αλλά είχε σφαιριστήρια μέσα, φλίπερς, ξεζιλπά, και είχε και jukebox. Να βάλω δύο δραχμούλες, μία δραχμή και μία δραχμή. Και έπαιζα λοιπόν, έβαλα Johnny Otis, θυμάμαι, έβαζα το Telephone Baby, ένα rock and roll κλπ. Elvis Presley και τέτοια. Λοιπόν, και
1: ο Καζατζίδης που έβγαινε.
0: Αγαπητοί μου, όσο το έχει σειρά του K16 που ήταν το τραγούδι. Αγόρι τη βλακίε, α πούμε. Πόπο και ένα έχω άγχος φοβερό, γιατί λέει ο παπάς μου, αν κυλήσει από τον άσταθμο και δεν είσαι σπίτι, θα μας σκοτώσει. Αυτό το άγχος, δεν πήραζε να ακούσω. Έπρεπε να πάω γρήγορα σπίτι. Να ακούσω τα τραγούδια για να φύγω. Άκουσα λοιπόν το αυτή νυχταμένη 500 φορές. 500 φορές! Βοήθεια, πήχθη, φόραζα.
2: Αυτή νυχταμένη.
0: Πόσες ξέρετε, ιστορικό τραγούδι, έτσι. Historic. Απ' τα λατρεμένα μου, βέβαια, έχει βγάλει και κάτι άλλο που δεν μ' άρεσε. Και αυτός και ο Αγγελόπουλος, που τα ακούω στο ραδιόφωνο του. Κρατικό τότε, ή πειρατικά. Ζιγκουάλα, Ματουμπάλα, Βαρίντα, Αγάπη, κάτι αραβικά. Δεν μπορώ, δεν μπορούσα να συμβαστώ. Εγώ θέλω Κώστα Κλάβα, Καπνίση, Ρουχωτά, Πλέσα, Κατσαρό, Χατζινάσιο, Χατζηδάκι, τέτοια, Μουζάκι.
1: Όλους τους Έλληνες που φλερτάρανε με την τζαζ, δηλαδή.
0: Ναι, όχι.
1: Όλοι αυτοί οι brilliant.
0: Τζαζ, ναι, τζαζ.
1: Και γενικά όλοι αυτοί οι brilliant σκηνοί είναι από ό,τι καταλαβαίνω το στοιχείο σας. Από τον Nat King Cole και τον Sinatra.
0: Μα στο κρατικό ραδιόφωνο αυτά άκουγα. Εγώ καλά ήμουν ανόητο αγοράκι, βέβαια μικρό, δεν καταλάβαινα τι σημαίνει συνεφιασμένη Κυριακή. Πού να το καταλάβω, 5 ετών. Πόπο, λέω πάλι βλακία θα ακούσω. Στο κρατικό ραδιόφωνο. Και ήταν η συνεφιασμένη Κυριακή. Αλλά ήταν σήμα. Θα περάσουν 20 λεπτά με ελαφρά λαϊκά τραγούδια. Μια εκπομπή που σας προσφέρουν τα μακαρόνια τάδε.
1: Μακβελ, ίσως.
0: Πόπο, ρε παιδί.

0: Πότε ένα μουσικό γεγονός γίνεται ιστορία, από ένα δίσκο μέχρι live? Πώς ο Freddie Mercury, ας πούμε, έκανε αυτή την τεράστια επιτυχία? Πώς η Floyd με το The Wall έσπασαν ένα φράγμα τεράστιο.
1: Τεράστιο.
0: Τι έγινε με τους Stones, τι έγινε με τους Beatles, πώς κατάφεραν κάποια άλμπουμ και άλλαξαν τη ροή της δισκογραφίας?
1: Για άλλα ονόματα, έτσι, ο David Bowie με την punk μουσική κυρίως έγιναν μόδες αυτά, τα χρωματιστά μαλλιά, το ρούχο, τα μαλλιά των Beatles άλλαξαν και τη μόδα, δεν έπεισαν.
0: Ναι, μια κουλτούρα
1: μόνο
0: ολόκληρη.
1: Με την κουλτούρα ολόκληρη, γενιές και γενιές. Τώρα αυτά έχουν σταματήσει. Παλιά είχαμε, ρε παιδιά, και χιλιάδες είδη μουσικής. Ακούγαμε, ξέρω εγώ, τα pop, ήταν, ξέρω εγώ, μποσανόβα, προερχόμενα από Βραζιλία, μποσανόβα σάμπα, αλλά σάλσα. Ακούγαμε pop, ακούγαμε rock, ακούγαμε rock and roll, ακούγαμε shake, twist, μποσανόβα, μάμπο, τσα-τσα. Και εμείς ακούγαμε τσα. Τσάμικο. Τσάμικο, δηλαδή. Εδώ θέλαμε τσα-τσάμικο. Θέλω να πω, τώρα έχουμε μια ναρκοθετημένη χρονική περίοδο.
0: Επειδή έχετε δουλέψει πολύ και στη δισκογραφία, νομίζω, από ποιο σημείο και μετά ξεκινά?
1: Από τον κορεσμό. Γι' αυτό, αν βλέπετε τα περισσότερα τραγούδια, μπείτε στο διαδίκτυο και πείτε, βείτε λοιπόν να δείτε «At no mountain high enough». Αυτό το γράψει η Ashford & Simpson, τον γράψει το τραγούδι «At no mountain high enough». Το έχουν τραγουδήσει Marvin Gaye, Tammy Terrell, σωστό, πρώτη εκτέλεση. Και το είχαν επιτυχία και η Diana Ross στο πρώτο της solo album. Εάν πάτε λοιπόν στο Google και πατήσετε other covers ή κάτι άλλο που ξέρω εγώ, δεν θέλω να το πω, χάσουμε χρόνο, θα σας βγάλει 450 εκτελέσεις του At No Mountain High Enough, τον Ashford & Simpson. Το έχουν τραγουδήσει και οι ίδιοι, αλλά μεταγενέστερα.

0: σε ταλαντούχα παιδιά, πραγματικά μουσικόφιλα, που είναι ο καινούριος Πετρίδης, ας πούμε, ο οποίος είναι μανιώδης με να συλλέγει δίσκους. Εντάξει, όλα ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Δηλαδή, ο Τάδε ακούει μόνο rap, ο άλλος ακούει μόνο trap, ο άλλος ακούει R&B, ο άλλος ακούει pop, dance. Αλλά στο τέλος όλα τελικά γίνονται ένα κουβαράκι όμορφο με πολύχρωμες κλωστές και είναι το ίδιο εύπεπτο για τον νεαρό που ξεκινάει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο νεαρός του σήμερα, όταν λέω του σήμερα εννοώ των τελευταίων 2-2,5 δεκαετιών. Δεν μιλάμε τώρα για ένα φαινόμενο 2 ετών που λογικό είναι να περάσει. Όπως έχουμε και μια οικονομική δυστοκία η ελληνική οικογένεια αυτόν τον καιρό λόγω ανόδου των τιμών και περιμένουμε λοιπόν να βγει ο ήλιος. Εντάξει, περιμένουμε. Εδώ όμως μιλάμε για 2,5 δεκαετίες. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό για τον νεαρό και την νεαρά που θέλουν να ασχοληθούν χομπίστικα ή και επαγγελματικά, εννοείται, με το αντικείμενο που λέγεται μουσική. Δηλαδή, ούτε εταιρεία δίσκο μπορεί να βρει, γιατί δεν υπάρχει budget για νέα παιδιά, εκτός να το πας έτοιμο, το έχεις πληρώσει εσύ με το αίμα σου. Κλέβεις για να, όπως έκλαβα και εγώ δίσκους στην Αμερική, 25 λέω, είναι εντάξει, και ήταν 30. Λοιπόν, κλέβαμε γιατί είχαμε λεφτά. Ή το Χατζηλίκη του Παπά, τα γνωστά. Λοιπόν, επειδή έχει μανία με τη μουσική, με το όργανό του, δηλαδή με την κιθάρα του, με τα drums κλπ. Αυτά τα παιδιά, όπως και η ραδιοφωνική παραγωγή, που στείνονται σαν τον Terence Quick που λέει δελτίο ειδήσεων στον Αντένα ή οπουδήποτε στο παρελθόν, και στείνεται λοιπόν και διαβάζει το AutoCue. Μα είναι αυτό ραδιόφωνο? Δηλαδή, πώς θα βγει το καινούριο τραγούδι? Πώς θα κάνεις παρέα στον ακροατή όταν δεν έχεις τη δική σου ψυχή να την καταθέσεις στο μικρόφωνο και να το μεταδώσεις αυτό το χαμόγελο, την αισιοδοξία, τη ρομαντική διάθεση, την έξαλλη φάση όταν πρόκειται για ένα τραγούδι ενθουσιώδες και πλες και μια ιστορία? Έχει τυποποιηθεί το πράγμα.
1: Είναι αυτό ή μήπως διανύουμε μια τρομερά συντηρητική εποχή και μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ?
0: Είμαστε θύματα των συστημάτων. Σύστημα είναι ένα το σύστημα, αλλά εντάξει, απλωμένο σε διάφορα υποκαταστήματα.
1: Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας η δισκογραφία?
0: Ξέρετε, ο Θεός μου χάρισε αυτό που ήθελα. Βέβαια, όταν ασχολιόμουν με τη μουσική, τη συλλογή, τον ερασιτεχνικό σταθμό, δεν πήγαινε ο νους μου ότι μπορώ να το κάνω επάγγελμα αυτό. Ήμουν και ηλίθιο αγόρι, όπως ήταν όλα τα αγόρια της συντηρητικής εποχής. Τότε ήταν συντηρητικής με κεφαλαία γράμματα. Η αδερφή μου δεν έβγαινε ποτέ έξω, να καταλάβεις, από την συντηρητικότητα του αυστηρού στρατιωτικού μπαμπά. Μέσα, τσιμπούρι, σπίτι. Μέσα. Μόλις βγήκε ένας άνθρωπος, τον πήρε και με κλήρωση. Μόνο και μόνο βγήκε από το σπίτι. Και έτσι κάνανε και βεβαιασμένες επιλογές. Η δισκογραφία λοιπόν δεν την ήξερα από μέσα. Ο Αλέκος ο Πατσιφάς κάλεσε κάποια στιγμή τον πατέρα μου. Αυτά τα μαθαίνω μετά από πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου δεν ήθελε να φύγω από το σίγουρο δημόσιο.
1: Από την τράπεζα.
0: Τράπεζα. Και δεν μου το είπε ποτέ. Το ξέρε αυτό ο Πατσιφάς, το φαντάστηκε και πήρε τον πατέρα μου τηλέφωνο. Να υπαλληλοποιηθώ στη λύρα. Ενώ να με έχει μόνη μου. Με συμπάθησε. Εκεί που μου, όταν με πήγε κάποια στιγμή ο Τάξης ο Τσίρος και ο μπαμπάς όλων μας στη δισκογραφία, όλων μας, Τάσος Φαλιδέας, που είχε με τον αδερφό του Poppy Leather, ήταν και μεγαλοστέλεχος στη λύρα. Αυτός με προώθησε. Αλλά δεν με όθησε επειδή με συμπαθούσε, ούτε επειδή ήμουν ωραίος. Με αξιοποίησε αξιοκρατικά. Γιατί ήμουν ικανός. Ήμουν τρελός. Τρελούς ψάχνουμε να βρούμε. Τρελός ήταν ο Φίβος που έγραφε τους στίχους και τη μουσική. Εγώ έτσι έλεγα στη Σόνη. Λέω, θέλω τρελό να μου φέρετε. Αυτός είναι τραπεζικός υπάλληλος. Διώχτωνα. Θέλω τρελό. Ο Φίβος, ο Τασόπλος, μας κάνει. Γιατί μου έλεγε κάτι. Τα έφτιαξα με τη γραμματέα μου στη Σόνη. Και τελικά την παντρεύτηκε. Και μου μας έλεγε η Αμαλία, λοιπόν, πριν παντρευτεί, ήταν ακόμα αραβωνιασμένη και δεν το ξέραμε κιόλας ότι ήταν και ζευγάρι. Και ότι πήγανε στη ζούγκλα, τάιζε μπανάνες στη ζούγκλα στον Αμαζόνιο. Ο Φίβος, τους μαϊμούδες με τις μπανάνες και τέτοια. Τρέλα. Έτρεχε με 300 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό με Φεράρι, είχε βγάλει και λεφτά. Ήταν ο superstar της εποχής, δημιουργός. Λοιπόν, τέτοιους θέλουμε. Άρρωστους. Τι να το κάνω το φυσιολογικό? Ο φυσιολογικός είναι υπάλληλος.

0: ποιος είναι αυτός που κάνει την επιτυχία, πότε αλλάζουν τα δεδομένα σε μια εποχή. Η μουσική ακολουθεί την εποχή της ή η εποχή ακολουθεί τη μουσική?
1: Αυτό είναι η καλύτερη ερώτηση της ημέρας. Νομίζω και το ένα και το άλλο. Νομίζω όμως ότι η μουσική έχει παίξει σημαντικό ρόλο κοινωνικά στους λαούς. Δηλαδή τους έχει επηρεάσει όχι μόνο στο φέρσιμο, όχι μόνο στο ντύσιμο, όχι στα χρώματα. Δηλαδή οι χίπηδες, οι μαλλιάδες που λέγανε οι γιαγιάδες, να πω, ήταν μαλλιά. Λοιπόν και όλα αυτά. Τους punkers, τους new wavers κλπ. Τους επηρέασε η μουσική. Η μουσική επηρέασαν, η μουσική εννοώ μόνο μικρογιός. Επηρέασαν πάρα πολύ και τις πολιτικές απόψεις και όχι μόνο πολιτικές, τις κοσμοϊστορικές θα έλεγα απόψεις του καθενός δεξιμών με ήττα, και μας επηρέωσαν με τα μηνύματα που ηχογραφούσαν με στίχο και μουσική τα αντιπολεμικά τραγούδια για το Βιετνάμ, θυμάμαι, ό,τι αντιπολεμικό πολεμήθηκε, αλλά και αγαπήθηκε περισσότερο και καθιέρωσε λοιπόν και έκανε τον ακροατή πιο σκεπτόμενο, ότι ναι, τη μουσική την παίρνουμε για να διασκεδάσουμε, να ακούμε την ωραία μελωδία, να τη χορέψουμε blues και να χορέψουμε αν είναι χορευτικό τραγούδι. Όχι, επηρέασε κοινωνικά τον άνθρωπο, παγκοσμίως. Ήθελε πάντα την ειρήνη, όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν την ειρήνη. Πόσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλίες έδωσαν για τον Νέλσον Μαντέλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Σπρίγκστιν, η Τρέισι Τσάπμαν, ο Στίνγκ κλπ. Πόσα χρήματα μαζεύτηκαν για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής. Η μουσική έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και είχε αντίπαλό της το σύστημα, το πολιτικό, το οποίο πολλοί λένε, αυτό δεν μπορεί κανείς να το κατοχυρώσει, λένε ότι αυτή η πιο ενοχλητική τους έφαγε λάχανο το σύστημα. Τους πιο ενοχλητικούς.
0: Ποιοι ήταν οι πιο ενοχλητικοί?
1: Ας πούμε παραδείγματος χάρη Τζον Λένον. Για να μην πω κι άλλους, γιατί είναι εν ζωή μερικοί και μερικοί είναι στην αφάνεια. Είναι τα συμφέροντα, ρε αγάπη μου. Πρέπει να πουληθούν και όπλα. Πώς θέλουμε την ειρήνη? Ο άλλος τι θα κάνει που έχει 450 υπαλλήλους στο εργοστάσιο, δεν πρέπει να πουλήσει. Αλλά δεν πρέπει να γίνουν πόλεμοι υποχρεωτικά. Μην πιάσουμε άλλου είδους συζήτηση τώρα.
0: Όχι, δεν θα ήταν ωραίο. Στην τηλεόραση πώς βρεθήκατε, από την τράπεζα και το ραδιόφωνο και την δισκογραφία?
1: Δεν ήθελα. Όχι. Μου είχε ποτέ και η ΕΤ 2 επί Πασόκ. Πασόκ, πώς το λέγε, Πασόκ. Ο Αντρέας Αντωνιάδης που ήταν διευθυντής στην ΕΤ 2 μου λέει: «Γιώργο, θέλω να κάνεις ένα καντσονίσι μας κλπ.» Σε λέω: «Αντρέα μου, δεν είμαι για τέτοια. Άσε με. Ραδιοφωνάκι, δισκογραφία και κάνω και διαφημισούλες. Έχω και τη γυναικούλα μου που ήταν κοπέλα, πρέπει να την κυκλοφορώ. Έστω και σε δίσκο 45 στροφών. Κάτι πρέπει να κάνω. Έτσι δεν είναι, θα με διώξει κι αυτή. Και δεν μπορώ να βάλω τέτοιο πράγμα και δεν μου αρέσει και τηλεόραση. Για να κάνω τον τροχό της τύχης, όταν ξεκίνησε η ιστορία.
0: Ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ένα τηλεπαιχνίδι που ξεκίνησε η ιδιωτική πρωτοβουλία και στην τηλεόραση, όπως και στο ραδιόφωνο, ένα χρόνο, δύο πριν. Ξέρεις, παίζει ρόλο και το πόστο που έχεις. Παίζει μεγάλο ρόλο το πόστο. Το λέω για τα παιδιά που ακούνε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα του, πως εσένα, εσύ τα ξέρεις. Το πόστο που είχα στη Sony σαν marketing director και αργότερα senior director of creative operations, δηλαδή είμαι υπεύθυνος marketing, πωλήσεις και παραγωγές. Σε όλα. Δηλαδή ο διευθυντής τι είχε? Publishing, οικονομικό και νομικό. Τίποτα. Δημιουργικό ήμουν μόνο εγώ. Αλλά ποτέ δεν το παίξαμε έτσι. Ούτε εκείνος ούτε εγώ. Ήμασταν ουδέτεροι. Ήμασταν ομάδα. Αλλά αυτό είναι πάλι άλλη συζήτηση. Εκεί γνώρισα την Πρετεντέρη και είχε και το καλλιτεχνικό καφενείο που παρουσίαζαν Τζιβιλίκας, Πλέσας και Φέρης, Κώστας Φέρης. Και του πήγαινα καλλιτεράδεφος Κατσιμίκα, τους μεγάλους τους συνόδευα εγώ. Τα πιο μικρά παιδιά τα συνόδευαν οι κοπελιές μου του μάρκετινγκ εννοώ, στα στούντιο των τηλεοπτικών σταθμών. Και γνωρίστηκα με την Άννα και κατάλαβα ότι είμαι δυνατό άτομο για τα γούστα της στα τηλεοπτικά. Και όταν έγινε η ιδιωτική πρωτοβουλία, η τηλεοπτική με πρότεινε στον Κυριακού ότι για τον τροχό της τύχης θέλω να κάνει και ο Πολυχρονίου ένα δοκιμαστικό. Λέω δοκιμαστικό, ρε. Σκέψου, με έπαιρνε τηλέφωνο ο Βιντιάδης που ήταν ο σκηνοθέτης και αυτός έβγαινε από την κρατική και πήγε ιδιωτικά από το Μαρόκο. Και με πήρε τηλέφωνο το προηγούμενο βράδυ, μου λέει: «Μην τυχό και δεν πας αύριο το μεσημέρι, γιατί ξέρω ότι δεν θα πάω». Είναι άλλοι 12, ήταν ο Τόνις Καφετζόπουλος, ο Γιάννης ο Καραλής, ο συνθέτης, ο Τσαουσόπουλος και αρκετοί συνυποψήφοι. 12 ήταν. Εντάξει, πήγαμε 4. Και πήγανε εμένα, έτυχε. Ήμουν καλύτερος από αυτούς. Κατά την επιτροπή του Αντένα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απαρθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Άμεσα κατεσβεστεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βλιχάδια στην Κάλυμνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σε 40 λεπτά τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κρίτσα Λασιθίου Κρήτης. Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, δημοσιογράφος, συλλέκτης δίσκων. Πόσους δίσκους έχετε, αληθεύει, το 80.000 που έχω ακούσει?
3: 80.000 βινίλια και 45.000 CD.
2: Τι θα τα κάνετε?
3: Εγώ έχω απογόνους. Παπαστεμπάνου και Πετρίζα δεν έχουν απογόνους.
2: Οπότε τα χαρίζουν.
3: Οπότε λοιπόν είναι μια άλλη ιστορία εκεί. Όλα τα χάρισε εκεί, όλα τα χάρισε εκεί. Θα δω, θα κάνω.
2: Νιώθετε τυχερός που έχετε απογόνους?
3: Εννοείται. Θα αγαπούσα. Αντί 4-2. Αντί...

0: Έτσι κάνω στο ραντεβού μου. Μέσα στη μουσική πιάνω και λέω τρέλες. Ναι, χαμός. Παιδιά, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία, είναι παρέα, είναι πληροφορία. Βέβαια, μουσική εγώ περιορίζομαι μόνο σε μουσικό καλλιτεχνικά. Δεν θα ακούσεις καμία ποτέ λέξη, και εγώ και ένα άλλο προνόμιο που το λέω τώρα στα γεράματα, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει να. Εγώ συνήθως αυτό σαρκάζομαι. Ένας Πουρέιτζερ στον Sky 100,3. Έτσι λέω. Για τον εαυτό μου. Πουρέιτζερ. Ενώ ήμουν teenager μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ένα άλλο που δεν κάνω ποτέ κατάχρηση εξουσίας. Δηλαδή κατάχρηση μικροφώνου. Δεν θα βρίσκω κάποιον, επειδή έχω μικρόφωνο και με ακούει όλη η Ελλάδα, υποτίθεται, αφού είναι πανελλήνιας εμβέλειας το ραδιόφωνο που εκπέμπω τώρα. Ποτέ. Όχι, εδώ. Καλλιτεχνικές ειδήσεις, κέφι, χαμόγελο, αισιοδοξία, ρυθμός, αλλά και ρομαντισμός και όλα αυτά τα αγαπησιάρικα πράγματα και ακροατές, τους υπολογίζω, τους παίζω και τραγούδια ανάλογα αν ταιριάζει μια άλλη φορά, το άλλο Σαββατοκύριακο κλπ. Διατηρώ ακόμα όσο μπορώ, ενάντια στο ραδιοφωνικό ας πούμε πλαίσιο που κινείται σήμερα το ραδιόφωνο του νομού Αττικής, δεν ξέρω τι γίνεται στην περιφέρεια, όσο μπορώ το κάνω μέσα στα νόμιμα αυτά πλαίσια που λέμε, εντός εγωγικών, το κάνω παρεΐστικο, χαρούμενο. Δηλαδή πρέπει να κάνω τον ακροατή να γελάει, να χορεύει, να κουνάει το κεφάλι του, ενώ που οδηγεί, έστω και αν πατήσει λάθος, δεν με ενδιαφέρει. Τον θέλω πάνω, up.
1: Είστε αυτός ο τύπος που θέλει να φτιάχνει το κέφι της παρέας?
0: Όχι, είμαι έτσι 24 hours a day, πιστέψτε με.
1: Α, είστε πάντα ο εαυτός σας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υποδιέστε ποτέ κάτι άλλο.
0: Τι να υποδιθώ.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Ερωτευτήκατε παράφορα και επαφήσατε κάτι άλλο στη μέση, εκτός από το ραδιόφωνο?
1: Εκεί είμαι λίγο μοντέρνος, με επηρέασε.
0: Δηλαδή?
1: Με επηρέασε λίγο. Δεν ήμουν ποτέ κατακτητικό άτομο. Δηλαδή δεν ήθελα να περιορίσω την ελευθερία της εκάστοτες συντρόφου. Δεν λέω συζύγου μόνο, εννοώ και τις απλές. Δεν είχα πάρα πολλές γυναίκες. Ας λένε οι τύποι κόμενες και πολυγωνίου και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα κουκιά. Λοιπόν, είχα 4-5 συντρόφους συν 2 συζύγους. Αυτή είναι η ζωή μου. Τις είχα όμως ελεύθερες.
0: Τι εννοείται, έτσι όπως το λέτε? Ακούγεται λίγο φαλοκρατικό.
1: Όχι, ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Έχω φιλενάδα, ας πούμε, την Taylor Swift. Είναι δυνατόν να τις επιβάλλω, εγώ που είμαι 70 και αυτή είναι 30, να κάθεται σπίτι, να είναι πιστή σε μένα? Θα βγει έξω. Δεν λέω να κάνει τα έσχη, αλλά ελευθερία. Θα θέλω ελευθερία, να της δώσω ελευθερία.
0: Ποια είναι τα έσχη και ποια είναι η ελευθερία?
1: Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία την κάνουμε στο τσιπόλι. Αυτό νύχτα, μπράβο.
0: Okay.
1: Από το στόματο, μετά τις 12 όμως. Που εκεί δεν καιροφυλακτεί το εσουρού και υπάρχει μια επίοικια των όσων λέγονται. Όχι, πραγματικά. Την Μάγκητενη, πόσο μπροστά ήσουν άντρα τότε που παντρευτήκαμε πριν από 30 χρόνια. Πόσο μπροστά ήσουν από την εποχή. Δεν την κατασκόπευα, ούτε τη ζήλευα. Όταν όμως με χώρισε, ζήλεψα.
0: Τότε, γιατί τι άλλαξε τότε?
1: Τι να σου πω. Τώρα να μπούμε σε οικογενειακά.
0: Όχι,
1: γιατί έπαιξαν ρόλο, πώς λέμε, το παρασκήνιο, η παρατράπεζα.
0: Α, εδώ, όχι, τα υπαρξιακά με ενδιαφέρουν.
1: Τα υπαρξιακά είναι ότι και οι δύο γυναίκες μου θα ήθελαν πάρα πολύ ή να ξαναπαντρευτούμε ή να ξαναζούμε μαζί. Και η πρώτη και η δεύτερη.
0: Τώρα ζείτε μόνος? Δεν ρωτάω διάκριτα.
1: Όχι, φυσικά δεν λέω. Ναι, όχι.

0: Σε ποια εποχή έχετε ζήσει καλύτερα, σε αυτά τα 60 χρόνια της δουλειάς, εντατικής δουλειάς, ποια ήταν η καλύτερη εποχή σας?
1: Η καλύτερη εποχή, πίστεψε με, Κωνσταντίνα μου, όπως σε βλέπω στα μάτια και με βλέπεις τώρα που είμαστε στο ανεπανάληπτο, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, τέτατε, η καλύτερη εποχή ήταν η δεκαετία του 60.
0: Α, ναι. Νόμιζα ότι θα μου λέγατε το 90.
1: Όχι, το 90 ήταν μια επιφανειακή υπέροχη δεκαετία όπου όλοι είχαν λεφτά, όλοι. Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όλοι είχαμε λεφτά και βγαίναμε από το σπίτι μας Σάββατο 11.30, 12, 12.30 και ερχόμασταν 5, 6 το πρωί. Είτε φεύγαμε στις 11 το βράδυ από το σπίτι, είτε γυρνάγαμε στις 5-6 το πρωί, και στις δύο περιπτώσεις, αν πήγαινες από το παλιό Φάληρο, παραδείγματος χάρη, σε ένα μαγαζί ή σε ένα σπίτι, συνήθως πηγαίναμε Σάββατα, στα βόρεια προάστια, έκανες 2,5 ώρες να πας και 2,5 να γυρίσεις. Ήταν όλη η Αθήνα έξω. Δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Ρώτα εμένα για το σπίτι μου στο Φάληρο, ήταν δίπλα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος και είχα την ευχαίρεια να δω τι γίνεται ανά πάσα στιγμή.
0: Πήγατε ποτέ σε κάποιο από αυτά τα μαγαζιά της παραλίας, Φαντασία, Αστέρια?
1: Σε όλα πήγα, σε όλα.
0: Α,
1: σε
0: όλα. Παρότι δεν ήταν του γούστου σας το ρεπερτόριο αυτό.
1: Όχι, πήγαινα και για επαγγελματικούς λόγους, αλλά αν είσαι μόνος και θέλεις να κάνεις κάτι με μια γυναίκα, πάνε την πας στα μπουζούκια. Εκεί έχεις περισσότερες πιθανότητες να έχεις επιτυχία ερωτική. Εάν την πας στη συναυλία με τους Σκόρπιονς ή τους πας ο Ολυμπιακός Απόλλων Αθηνών στο Καραϊσκάκι, την πάτησες.
0: Δεν το ξέρω, αλλά υποψιάζομαι πως είστε Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είμαι φανατικός.
0: Στεναχωριέστε πολύ όταν χάνει η ομάδα σας?
1: Στεναχωριέμαι όταν χάνουν μόνο από τον Ολυμπιακό.
0: Είστε πολύ Παναθηναϊκός τότε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή. Οι άνθρωποι της γενιάς σας συνήθως λένε η περίοδος της δικτατορίας ήταν ένα πολύ ασφυκτικό περιβάλλον. Εσείς όμως λείπατε εκείνο το διάστημα.
1: Ναι, όχι
0: όλα τα
1: χρόνια. Δεν είχα κακές εμπειρίες. Ούτε ο πατέρας μου ήταν αντιχουντικός και ο αδερφός του. Αλλά το ένιωθε αυτό ή το κατάλαβε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ζούσα τότε που ήταν στο πολεμικό ναυτικό ο μπαμπάς και ο αδερφός του. Και τους βάλανε και τετροποδιές. Δηλαδή, βάλανε τους από κάτω. Η Χούντα εννοώ, τους υποχρέωσαν να αποστρατευτούν. Δεν ήταν ενάντια στη Χούντα. Απλώς δεν ψήφισαν το ναι και όχι, ξέρεις, που είχε κάνει ένα δημοψήφισμα. Ψηφίστε ναι, που αποδέχεστε ελληνικέ λαέ την δημοκρατική κυβέρνηση της Ελλάδος. Που λέγεται, πώς λέγονται, δεν θυμάμαι.
0: Ένας νεαρός ακροατής μας αυτή τη στιγμή θα μπερδευτεί. Θα νομίζει ότι μιλάμε για το δημοψήφισμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι. Όταν λέμε Χούντα, δεν έχει σχέση η Χούντα με την.
0: Καμία, αλλά δεν θα έχει ξανακούσει για τέτοιο δημοψήφισμα.
1: Θα έχει ακούσει από τους παππούδες, γιαγιάδες ή ακόμα και από τον μπαμπά.
0: Μπορεί, εντάξει, δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Υπάρχουν όμως άλλες ιστορικές στιγμές που καθόρισαν τη δική σας διαδρομή.
1: Να σου πω την αλήθεια. Εάν κάποτε ζήτησα κάποια χάρη, όχι για μένα, για άλλα συγγενικά πρόσωπα, στο ναυτικό, ξέρεις, να πάρει μετάθεση, να έρθει πιο κοντά κλπ., να μπει σε ένα διαγωνισμό, με εξυπηρετούσε με απόλυτη επιτυχία το Πασόκ Only. Και δεν το ψήφισα ποτέ.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Είχα την πλακία την παραδοσιακή, ξέρεις ότι είμαι και παραδοσιακό άτομο. Που να είμαι λίγο χτυπημένος και υποτίθεται, όπως λέει και η Μάγκη, προχωρημένος για την τότε εποχή που γνωριστήκαμε λόγω μαύρου βελούδου εκεί, τέλη δεκαετία 80 και παντρευτήκαμε το 90 κάτι. Αλλά κρατάω ακόμα τις ρίζες μου, τις οικογενειακές και όλου του σογιού που λένε.
0: Έτσι, μάλλον νιώθετε μεγαλύτερη σταθερότητα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, επειδή δεν είμαι ευχαριστημένος και τώρα ο πατέρας μου δεν κινδυνεύω να μου ρίξει κανένα χαστούκι, που δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου ξύλο από κανέναν, αλλά ούτε έχω δώσει κιόλας. Και αυτό είναι μια άλλη επιτυχία μου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το να είσαι, ξέρω εγώ, 133 ετών και να μην έχεις παίξει ξύλο δεν είναι μια ανεπανάλητη πρωτοφανής παγκόσμια πρωτοτυπία. Ούτε ένα χαστούκι. Από δάσκαλο, ρε παιδί μου. Ήμουν τόσο διπλωμάτης σαν τη μάνα μου της έμοιαζα. Και τόσο τσικλικός και έλα, εντάξει, φιλιά, πάλι φίλοι.
0: Ενώ κατά βάθος δεν είστε έτσι.
1: Όχι, έτσι είμαι, αλλά δεν είμαι υπέρ της βίας. Είμαι εναντίον της βίας. Γι' αυτό και επειδή δεν μ' αρέσει η πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια, δεν τη χειροκροτώ, δεν την βλέπω και δεν

0: είναι τηλεπαιχνίδι η ζωή, τι λέτε, τι έχετε καταλάβει?
1: Είναι.
0: Και τι παιχνίδι είναι, αν είναι τηλεπαιχνίδι?
1: Φοβάμαι.
0: Είναι σαν αυτό που μοιράζατε εσείς χρήματα, μοιράζετε τροχό στη τύχη?
1: Όχι, φριτέζα.
0: Α.
1: Δίνω ακόμα, αν μια κοπέλα πει κάτι επιτυχημένο, δίνω και μια φριτέζα εδώ.
0: Έχετε από τότε στο.
1: Έχει ξεμπίνα βέβαια από φριτέζα. Είναι δύσκολη η ερώτησή σου πάλι.
0: Γιατί? Γιατί έχω την εντύπωση, βλέποντάς σας σχεδόν 2 ώρες τώρα, πως στήσατε τη ζωή σας πάνω στο χαρακτήρα σας, πάνω στην προσωπικότητά σας.
1: Δεν μπορώ να είμαι άλλος ψεύτης, δηλαδή δεν μπορώ το ψέμα, όπως δεν μπορώ τη βία. Και τα, να πούμε και με ειλικρινία ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο ευαισθητοποιείσαι πιο πολύ και πιο γρήγορα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το αλλά... και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ότι δακρύζω εύκολα, το ότι δεν μπορώ να πάω σινεμά να δω μια ταινία τρόμου που να παίζουν και τα παιδιά και παιδάκια μέσα, δεν μπορώ να αντέξω αυτή την ταινία. Και έχω να πω κινηματογράφο πάνω από 20-25 χρόνια, να ήμουν πολύ φίλος του κινηματογράφου. Τότε δεν είχαμε και άλλους τρόπους διασκέδασης. Σινεμά, αμερικάνικο σταθμό, κρατικό ραδιόφωνο, ποδόσφαιρο, εφημερίδα, τελειώσαμε.
0: Υπάρχει μια ταινία που σας καθόρισε?
1: Αμάντ, οχ.
2: Να το και το λεκτάκι. Εσύ.
1: Σταυρίδης.
0: Τα κίτρινα γάντια.
1: Τα κίτρινα γάντια. Ο Ηλίας του 16ου, Μακρικοστέη και Κοτογιώργηδες. Λέω τώρα τις χαριτωμένες,
0: ναι.
1: Γιατί μόνο φαρσοκομωδίες μπορώ να δω. Ασπρόμαθρες. Δεν βλέπω δραματικές ταινίες τύπου, ξέρω εγώ, μάνα γιατί με γέννησε, στα μάτσα για το παιδί μου και κάτι τέτοια.
0: Μια ξένη ταινία που μπορεί να είναι και το soundtrack.
1: Τη ζωή δεν έχω, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Είναι σαν να μου λες τώρα ποιο δίσκο αγαπάς περισσότερο. Είναι ευκαιρία να ακούσω με ένα τραγούδι. Είναι το Tutti Frutti, το οποίο το έχω τραγουδήσει πάνω από 10 μπουζουξίδικα, επειδή είμαι και φίλος όλων των καλλιτεχνών και ξέρουν ότι ήμουν και άνθρωπος δισκογραφίας, εντάξει, φίλος. Και με μερικούς ήταν και συνεργάτες μου στη Sony Music. Μου δίνανε το μικρόφωνο, παιδιά, ακούσουμε όλοι μαζί και λοιπά. Ζουγανέλη, Τζιπ, όλοι. Μπαμπαμπουλούνα, μπουλά, μπέμπουμ, Tutti Frutti. Να τα ακούσουμε, τα ακούμε. Okay. Άρα το original.

Με Κωνσταντίνα μου, σηματοδότησε τη ζωή μου, γιατί ξαφνικά ακούω ένα rock and roll εκεί που παίζαμε τις παπαρούνες που σου έλεγα στην αρχή του διαλόγου μας στον κήπο του Θείου. Πασχαλινό τραπέζι, απογευματάκι όμως, και οι μεγάλοι βάζανε το πικά που είχε στείλει ο Γιώργος ο Πολυγωνίου, ο ξαδερφός μου από τη Γερμανία, δώρο στα αδέρφια του, ηλεκτρόφωνο που είχε μόνο η Ελίκη Βουγκλάκη τόσο προχωρημένο. Τελεφούνκεν, θυμάμαι. Και βάζει λοιπόν το δίσκο και ακούω Tutti Frutti, μπα μπα, πολύ Λίτ Ρίτσαρντ.

0: γάλας μου, ερωτεύτηκα.
1: Είστε τύπος rock and roll και όχι rock. Έχω την εντύπωση ότι δεν τρελαθήκατε με το σύνθημα sex, drugs and rock and roll.
0: Όχι, αλλά μ' άρεσε το rock and roll. Τώρα rock and roll είναι και η U2, rock and roll ήταν και η Dr. Phil, που τώρα λέω ονόματα, και οι Beatles.
1: Ναι, αργότερα μπήκανε σε την κατηγορία alternative όμως, και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε αυτός ο διαχωρισμός.
0: Το λέγανε εναλλακτικό, πάντα υπήρχε εναλλακτικό ρεπερτόριο, αλλά τελικά του βάλανε και μια σημαία, ρε παιδί μου, ένα τίτλο στο ίδιο σε αυτό. Υπήρχε από τη δεκαετία του 70 αυτό, το alternative, το εναλλακτικό δηλαδή, rock αλλά και pop, δεν είναι μόνο το rock. Πολλές καλλιτέχνες που θυμάμαι, PJ Harvey και λοιπά, στα 90's κάνανε καριέρα στο εναλλακτικό ρεπερτόριο. Το rock μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ με τίποτα να ακούσω heavy metal. Είναι σαν να ακούω σκυλάδικα, ξέρω εγώ, με τον τραγουδιστή τάδε. Δηλαδή έρχονται οι Metallica, με έχει φάει ο γαμπρός μου να του βρω καμιά πρόσκληση, κανένα εισιτήριο κλπ. Σαν να μου λέει, μ' αρέσουν τα κουκιά να φάμε σήμερα.
1: Μονολεκτικά μπορείτε να απαντήσετε. Πρίσλεϊ ή Σπρίγκστιν?
0: Συναισθηματικά Elvis. Δεν τον έχω δει ποτέ. Πράγματι το Σπρίγκστιν τον έχω δει δύο φορές. Μία που γράφει για τον Μαντέλα στο Ολυμπιακό Στάδιο και μία φορά στο Madison Square Garden.

0: Γιατί ένας τόσο μεγάλος του τραγουδιού έχει την ανάγκη να κάνει μια βαθιά υπόκληση σε αυτούς που...
1: Όταν μεγαλώσεις και γίνεις 65 χρονών και ο Ρος Στιούαρτ το έχει καθιερώσει μετά τα χρόνια με τους Faces μέχρι τη δεκαετία του 70 έβγαζε μερικά ροκ, 60's ήταν ροκ, ρόκερ και 70's και συνέχεια, αλλά το διαφοροποίησε το πράγμα, μεγάλωσες, πού πας, 65 χρονών, δεν πήθεις 65 ετών και 70 να κάνεις τον ρόκ και τρολά, ίσως μόνο οι Stones ακόμα, έτσι στιβαροί, παίζουν και blues βέβαια, έτσι, blues rock, διαφοροποίησε, υποχρεωτικά διαφοροποίησε.
0: Από αυτούς τους καλλιτέχνες υπάρχει και μία νεότερη, η Lady Gaga, η οποία επίσης υποκλήθηκε στη jazz ιστορία της μουσικής.
1: Η Lady Gaga καταρχάς πρέπει να πούμε ότι έχει σπουδαία φωνή, δεν είναι τυχαία τραγουδίστρια. Δεν είναι τυχαία που την επέλεξε και η εταιρεία αλλά και ο Τόνι Μπένετ να κάνουν αυτό το jazz δίσκο πριν πεθάνει ο Μακαρίτης, ο Τόνι Μπένετ. Τον έχω δει το Τόνι Μπένετ, σηκώσα την. Μία από τις πιο highlights της μουσικής μου πλευράς της ζωής στο Greek Theater. Τότε μας φιλοξενούσε ο Μαστοράκης στο σπίτι του στο Los Angeles και όπου πηγαίνα πάντα έβλεπα το πρόγραμμα και λοιπά σε ειδικά βιβλία, μες τα λέω, και χάνουμε χρόνο και είδα ότι παίζει Johnny Mathison ένα βράδυ στο Greek Theater του Los Angeles και πήρα τη Μάγκη και πήγαμε εκεί και την κόρη μου φυσικά. Ο Μαστοράκης δεν πάει σε τέτοια. Λοιπόν, πήγαμε οι τρεις μας. Βρήκαμε το δρόμο ευτυχώς, δεύτερη φορά το χάσαμε. Δεύτερη φορά πήγα, έχω δει πάρα πολλά στο Greek Theater. Αλλά το να βλέπεις με μια μπάντα με 40 μελών, καλοκαίρι, με τουαλέτες, μες στο δάσος, μια τέτοια συναυλία jazz, με 40 μουσικούς ενώ, με band leader και τον Τόνι Μπένετ τραγουδάει με τρεις κοπέλες που του κάνουν φωνητικά jazz, παλιά γνωστά, από το I Left My Heart in San Francisco και άλλα τρελά ωραία πράγματα, αυτή θα μου μείνει αλυσμόνητη.

0: streak. When we're out together, dancing cheek to cheek.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
2: Τίποτα. Είμαι ένας μανιώδης δουλευταράς των ποδιών και του μυαλού. Το μυαλό προσθέθηκε σαν ένα μικρό προσόν τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή ήμουνα τόσο σίγουρος ότι είμαι παιδί του Θεού, δεν έλεγα ποτέ εισηγείαν. Τι σημαίνει εισηγείαν? Είστε ηλίθιοι? Η Αγία εννοεί είμαστε 40 χρονών, 35, 20 λέω τα νεανικά χρόνια. Είναι αυτονόητη. Όταν κατάλαβα ότι δεν είναι αυτονόητη και είναι σήμερα όχι πολυγονείου, η εγγονή μου που είναι 12 ετών, πρώτο θέμα που λένε μεταξύ τους τα παιδιά είναι μόνο υγεία. Άντε να μπουν και ένα δεύτερο. Υγεία και ευτυχία. Ή και καλά κρασά, που λέγει ο Χατζηχριστός. Λοιπόν, θέλω να πω, με το μυαλό ας πούμε ότι είναι σίγουρη η υγεία, βρίσκω τρόπο. Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ο πολυγρονίου, ακόμα και όταν γίνει 150 ετών από τα 133 που σου λέω, να υποστώ την ταλαιπωρία της κατάθλιψης. Ποτέ. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Και το πέτυχα και είναι μια επιτυχία μου αυτό, γιατί εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω, τις λατρεύω και τις προσέχω και τις σέβομαι. Είχα μια τελευταία σύντροφο μέχρι το 17 στο παλιότερο σπίτι, στο Φάληρο, όπου είχε τέτοιο πρόβλημα από πριν. Κατάφερα λοιπόν, εντάξει, βοήθησε και ένας επιστήμονας, την πήγαινε κάθε εβδομάδα στον ψυχολόγο της, στη Λιβάδα, και πετάει και λέει ακόμα, δεν χρειάζεται να σου πω τι λέει, όλες με λατρεύουν, γιατί ήμουν πολύ σωστός απέναντι και είμαι σωστός γενικώς και με σένα θα είναι γνωστός αν τα φτιάξουμε ή τα αγοράσουμε έτοιμα.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανος?
2: Ότι έχω καλές σχέσεις με τον εαυτό μου και με τους συνανθρώπους μου. Δηλαδή, τους αγαπάω και με αγαπάνε.
1: Καπνίζετε?
2: Μανιωδώς.
1: Πώς αντέξετε 2 ώρες χωρίς τσιγάρο?
2: Εντάξει, το ελέγχω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπων ευτυχισμένων γιορτών και καλή χρονιά, γιατί σε λίγο μπαίνει ο νέος χρόνος. Και θέλω να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις για

Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Πολυχρονίου. Είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ, είναι ο G. Πολύ. Ηχογράφηση μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Επεξεργασία Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχη, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν, επιτήρησε στην ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, εστιάζουν οι αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Στο δεύτερο μέτωπο, στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα, Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή που είχε ξερόχορτα, δασική έκταση και μπαζά. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Λεύκα, στο Μεσολόγγιο του Λοακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάβα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή του Νέου Λιμένα στα Κουέτου Λοκαρνανίας. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του ΑΚ

0: Μαρτίου στις 8 και 10 το απόγευμα. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Η περισυλλογή του πραγματοποιήθηκε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρέσι κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου. Με χρόνο 52 και 27 κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πέρυσι στο Βελιγράδι και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Στους 53 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Εκατοντάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε αυτοσχέδια δίσκηνα, καθώς τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται αυτήν την ώρα στον τελικό του άλματος επί κοντό. Απέναντί του είναι για άλλη μια φορά ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν Μόντο Ντουμπλαντής. Μακριά από τον καλό εαυτό της έμεινε η Ελίνα Τσέγκο, μένοντας 12η στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο. Καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα του 19ου αιώνα, γνωρίζοντας την ιστορία μας, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρίτη κατά σειρά εκπομπή για την Αθήνα και το πώς αναπτύχθηκε από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, με προσκεκλημένο αφηγητή, τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή. Όσοι διαβάζετε Καθημερινή ή όσοι δεν διαβάζετε Καθημερινή, εγώ πάντα προσπαθώ στον προφορικό λόγο να συνδυάζω και τον γραπτό λόγο. Ο κύριος Βατόπουλος έχει σειρά άρθρων μελέτης της Αθήνας και καταγραφής της ιστορίας της Αθήνας. Δεν μιλάει θεωρητικά ο κύριος Βατόπουλος. Εικονίζει με τις φωτογραφίες που βγάζει το παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται. Αναζητεί τα παλιά οικείματα, την ιστορία της πόλης μέσα από τα κτίρια. Και κυρίως ο κύριος Βατόπουλος γράφει και βιβλία. Φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητέ Νίκο.
3: Καλημέρα.
2: Μιλώ στον ενικό με τον κύριο Βατόπουλο, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Μπορείς να μας παρουσιάσεις τα βιβλία σου, σε παρακαλώ.
3: Τώρα, το καινούργιο είναι μια σειρά που βγάζω διαδρομές στην Αθήνα με τις εκδόσεις Μετέχμιο και το πρώτο στόμος είναι αφιερωμένο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την περιοχή και την Κυψέλη, την Ρέφο και ενός Νέχρη. Οπότε είναι διαδρομές τυπατησίων.
2: Ναι, και έχουν προηγηθεί όμως και άλλα.
3: Έχουν προηγηθεί και άλλα αρκετά, ναι, το οποίο είναι όλα αθηνεογραφικά.
2: Μπορώ να πω ότι είσαι ο Γιάννης Κεροφύλλος της σύγχρονης εποχής.
3: Πιθανώς. Ναι. Το Κεροφύλλο τον έχω γνωρίσει, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Δυστυχώς τον χάσαμε πρόσφατα σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Προσέφερε πολλά. Ναι. Πολλά.
2: Αθηνεογράφος.
3: Βεβαίως, εξαιρετικός.
2: Ναι. Λοιπόν, αφήσαμε με έναν τρόπο πίσω μας τον 19ο αιώνα. Μισό λεπτό. Αλήθεια. Τώρα έτσι μου ήρθε. Ο Χαΐλος Τρικούπης που έκανε τόσα πολλά πράγματα για την Ελλάδα, στην Αθήνα άφησε στίγμα.
3: Άφησε μεγάλο στίγμα.
2: Όπως?
3: Πρώτα απ' όλα ενθάρρυνε την αστική επιχειρηματικότητα, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην ουσία εκπροσώπησε την ενδεχόμενη αστική τάξη, δηλαδή έδωσε δυνατότητες και μέσα από τον... Εντάξει, οδηγηθήκαμε βέβαια στην πτώχευση, γιατί εκείνος πίστευε ότι έπρεπε να δανείζεται, γιατί αυτό θα προκαλούσε τα έργα, και έκανε έργα φυσικά, άφησε πάρα πολλά έργα, αλλά και στην Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι η δεκαετία του 1880, για να μείνουμε στο 19ο, μια που έτσι ήταν εισαγωγή, είχε ένα οικοδομικό boom άνευ προηγουμένου. Αποπερατώνει το Ζάπιο και η Ακαδημία Αθηνών. Εκτήρα δηλαδή τεραστίου συμβολισμού, πλούτου, δύναμης και ευμάρειας για τη μικρή Αθήνα τότε, που ενίσχυαν και το διεθνές της πρόσωπο. Δηλαδή η Αθήνα το 1896 που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση με τους Ολυμπιακούς, και παρότι δεν ήταν σε καλή φυσικά οικονομική κατάσταση τότε και ένα χρόνο πριν από τον ατυχή πόλεμο των 97, μια πολύ κρίσιμη περίοδος. Παρ' όλα αυτά, οι περιγραφές που έχουμε και οι αντιπώσεις των ξένων από την Αθήνα μιλούν για μια πόλη η οποία είχε να επιδείξει μια αρκετά αξιόλογη εμφάνιση και μια συλλογή κτηρίων αρκετά γοητευτική.
2: Η εποχή Belle Époque ποιο διάστημα καλύπτει, από πότε έως πότε?
3: Ας πούμε 1880-1914. Ας πούμε. Σίγουρα ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος διαλύει την ψευδέστηση της Belle Époque. Εμένα μου αρέσει να βάζω και ένα άλλο διεθνή συμβολισμό, το ναυάγιο του Τιτανικού το 12, που έχει φοβερό συμβολισμό για το τέλος του παλαιού κόσμου και την ψευδέστηση ότι ο 20ος αιώνας θα τα πετύχαινε τα πάντα. Και ήταν ο αιώνας βεβαίως της προόδου, αλλά και των τεραστίων καταστροφών.
2: Και των δύο μεγάλων πολέμων.
3: Ακριβώς.
2: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον τώρα, α, μην το ξεχάσω, διάβασα προσφάτως, επανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα η γυναίκα το Βελούδο, το βιβλίο του Φρέντι Γερμανού για την Σοφία Τρικούπη, την αδελφή του Χαΐλο Τρικούπη, που εκεί βλέπουμε και τα προσωπικά δράματα, τον ανεκπλήρωτο έρωτα του βασικού αντιπάλου του Χαΐλο Τρικούπη, του Δηληγιάννη, που είναι ερωτευμένος με την Σοφία και εκείνη με εκείνον. Και αφού ζουν στο Λονδίνο το 1860 και κάνει παρέα με κόρη της Βασίλισσας, η Σοφία Τρικούπη, έρχονται στην Αθήνα και κατοικούν είτε στην αρχή στην Ομόνοια και μετά στο σπίτι της Οδού Ακαδημίας.
3: Ακριβώς. Λοιπόν. Στην αρχή στην Ομόνοια είναι εκεί στην γωνία Μεσταδίου, εκεί που είναι τώρα ένα ξενοδοχείο. Εκεί κατοικούν σε ένα διόρροφο κτίριο για λίγα χρόνια και μετά το βασικό σπίτι, το οποίο είναι γνωστό. Ο γνωστός ο βίος των Τρικούπηδων είναι εκεί, δεν υπάρχει πια αυτό το σπίτι, είναι Χαριλάου Τρικούπη και Μαυρομιχάλη. Ήταν ένα σπίτι που με νίκιο ζούσανε. Αυτό κατεδαφίστηκε δεκαετία του 30 και έγινε μια πολυκατοικία.
2: Ποια είναι τα ξενοδοχεία τα διάσημα της εποχής αυτής?
3: Σίγουρα η Μεγάλη Βρετανία, η οποία πρόσφατα γιόρτασε 150 χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Αλλά και
2: δεν είχε αυτή τη μορφή αρχικά.
3: Όχι. Ναι. Αυτή η μορφή είναι αυτή που στη δεκαετία του 50 ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που τη βλέπουμε σήμερα. Αλλά ήταν σε αυτό το σημείο, ας πούμε, αν και ξεκίνησε πιο κάτω, αλλά από το 1875 περίπου είναι εκεί στο Σύνταγμα πάνω. Και βεβαίως ήταν και άλλα μεγάλα ξενοδοχεία. Το δεύτερο, τη τάξη, που δεν υπάρχει πια, το ξενοδοχείο της Αγγλίας. Και αυτό το βλέπεις και τα δύο εκπροσωπούν την παντοκρατορία, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τότε που ήταν συνώνυμο της ισχύως και του μεγαλείου. Το ξενοδοχείο της Αγγλίας, όπου πήγε και ο Καβάφης εκεί όταν ήρθε στην Αθήνα, ήταν ερμού και πλατεία Συντάγματος. Και αυτό κατεδαφίστηκε το 1960. Και άλλα βεβαίως. Είχε αρκετά ξενοδοχεία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία που ήταν λίγο πιο παλιά, υπήρχε πρόβλημα υποδοχής των ξένων τουριστών. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Και αυτό οφειλόταν και στις φτωχές υποδομές της Αθήνας σε ό,τι αφορά την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα σε σχέση με τις προόδους που είχαν κάνει άλλες μεγαλοπόλεις.
2: Ναι. Εόλου από το κομμάτι της σταδίου προς τον βράχο της Ακροπόλεως, προς το Μοναστηράκι δηλαδή, ήταν το εμπορικό, ο εμπορικός δρόμος της πόλης μαζί με την Ερμού.
3: Ακριβώς. Ήταν ο εμπορικός δρόμος Εόλου και η Πάροδη μέχρι την Αγία Ειρήνη, ας πούμε, και βεβαίως και η Ερμού. Η Ερμού πάντα είχε τον πιο αστικό χαρακτήρα. σε σχέση με την Ιόλου ήταν πιο λαϊκή. Δεν είναι λίγο αυστηρό να το πω, γιατί ήταν αναμειγμένος ο χαρακτήρας της Ιόλου. Έχει και αστικό χαρακτήρα και λαϊκό χαρακτήρα. Αλλά σίγουρα συνδέεται περισσότερο με την λαϊκή ζωή λόγω και της εγκύτητάς της στην αγορά. Και λόγω των μικροπολιτών που πάντα έφτασαν τα πραμάτια τους στις γιορτές κτλ. Κοντά στην πλατεία Δημαρχείου, στην πλατεία Κοντζιά πια. Οπότε ήταν ένας δρόμος που είχε τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα μεγάλα παντοπολία που εξελίχθηκαν σε σούπερ μάρκετ. Επειδή είναι ακόμα δραστήριες επιχειρήσεις, δεν αναφέρω επιχειρήσεις, αλλά ας πούμε ότι από εκεί ξεκινάει η εισαγωγή των τα πρώτα ντελικατέσεν, θα έλεγα, του 19ου αιώνα είναι στην Αιώλου. Η Ερμού πιο πολύ συνδέεται με τα ρούχα και την υπόδηση και τον γυναικείο πληθυσμό. Εξ αρχής ήταν δηλαδή αυτή η διάκριση. Εντάξει, η ανδρική μόδα δεν ήταν πολύ διαδεδομένη. Τότε ήταν πιο πολύ για καπέλα, ομπρέλες, γάντια και τέτοια. Μετά ήταν οι ράφτες. Έτσι, οι φάσματα έπαιρνε ο κόσμος μέχρι τη δεκαετία του 60. Και οι άνδρες και οι γυναίκες για να κάνουν κάτι καλό. Πήγαινε στη Μοδίστρα ή στο ράφτη. Οπότε υπήρχε μια άλλη κουλτούρα του λιανικού εμπορίου. Αλλά εκπροσωπεί το λιανικό εμπόριο και η Σταδίου βεβαίως. Σταδίου Αιώλου Ερμού, θα έλεγα, είναι η ραχοκοκαλιά του λιανικού εμπορίου.
2: Η Νέα Πόλη πότε σχηματίστηκε ως συνοικία?
3: Η Νέα Πόλη είναι το πρώτο προάστιο των Αθηνών. Το λέει και το όνομά της, η Νέα Πόλη. Γεννιέται κυρίως ως ενδοχώρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι το πρώτο κτίριο από τη τριλογία, και επίσης και ως ενορία της ζωοδόχου πηγής στην Ακαδημία. Οπότε συναντώνται οι δύο αναπτύξεις προς τα πάνω. Οπότε η Νέα Πόλη, παρότι ως τοπονύμιο δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι, η Νέα Πόλη είναι αρχαιότερη και του Κολωνακίου και των Εξαρχείων, λίγο παλαιότερη, αλλά βλέπουμε ότι λόγω ακριβώς του Πανεπιστημίου δημιουργείται αυτή η φοιτητογειτονιά, το Quartier Latin των Αθηνών, γεννιέται ο τύπος της σπιτονοικοκυράς, καθώς δημιουργήθηκε μια ευκαιρία ενοικίασης δωματίων σε φοιτητές, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχονταν αφενός φοιτητές από άλλες πόλεις της παλαιάς Ελλάδας, αλλά και πολλοί φοιτητές από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και διέμεναν στην Αθήνα, οπότε ήθελαν μια κάμαρα, τίποτα άλλο. Οπότε ο τύπος της σπιτονοικοκυράς που τραγουδήθηκε και σατυρίστηκε πολύ, ήδη από το 1860 περίπου, είναι πολύ εμφανής και διαδεδομένος στη Νέα Πόλη. Και όταν λέμε Νέα Πόλη, απλά το προσδιορίσουμε λίγο, με τα σημερινή γεωγραφία της Αθήνας, χοντρικά θα έλεγα ότι είναι από την οδό Σύνο στη Χρελάου Τρικούπη και φτάνει σχεδόν ως την Αλεξάνδρας, δηλαδή από την Ακαδημία ως όλα αυτά τα τετράγωνα από πάνω είναι η Νέα Πόλη.
2: Και τα Εξάρχεια ακολουθούν.
3: Τα Εξάρχεια βεβαίως είναι παλαιότατη συνοικία. Λέγεται ότι παίρνει το όνομά του Μπακάλικο του Έξαρχου, κοντά στην σημερινή πλατεία Εξαρχείων. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι τα Εξάρχεια αναπτύσσονται πολύ λόγω της γειτνίας με το Πολυτεχνείο και το Μουσείο, και η Νέα Πόλη λόγω του Πανεπιστημίου, το Κολωνάκι λόγω των ανακτόρων. Οπότε βλέπουμε τα μεγάλα δημόσια οικοδομήματα πώς είναι σαν αντιδραστήρες που γεννούν την αστική ζωή στο περίγυρό τους.
2: Και το Κολωνάκι είναι το τρίτο κατά σειρά.
3: Ναι, το Κολωνάκι θα πούμε χοντρικά το 1870-80 αρχίζει και αναπτύσσεται σαν, εγώ μ' αρέσει να λέω ότι είναι η ενδοχώρα της Πανεπιστημίου και της Βασιλής Σοφίας. Δηλαδή, καθώς τα αρχοντικά κλείνουν τα μέτωπα, αρχίζει και προχωράει προς τα μέσα. Δεν ξεχνάμε ότι το Κολωνάκι ήταν πάντα ήταν μια καλή περιοχή, αλλά ήταν αναμειγμένη. Δηλαδή, όσο προχωρούσε προς τον Άγιο Διονύσιο και σιγά σιγά προς της ανηφοριάς του Λεκαβητού, είχε και ένα λαϊκό χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που νομίζουμε. Κοντά στη Βασιλή Σοφία ήταν τα μεγάλα αρχοντικά και στην Ακαδημία. Σε Ακαδημία είχε νεοκλασικά αρχοντικά υψηλού κύρους, τα περισσότερα που έχουν καταδαφιστεί. Αλλά το Κολωνάκι σίγουρα είναι η βιτρίνα, ήταν η βιτρίνα της εποχής. Με την ακμή του, θα έλεγα, συγκροτήθηκε προς το 1910 πολύ ωραία και η ακμή του, θα έλεγα, ως αυτόνομης γειτονιάς. Ήταν εκεί από το 30, 40, 50, 60. Μετά έγινε υπερτοπικός προορισμός και άρχισε να αλλάζει ο χαρακτήρας του. Αυτό το λένε οι παλιοί κολωνακιώτες.
2: Ωραία. Να δούμε τώρα σε εκείνη την περίοδο, σε αυτό το χρονικό διάστημα, έως τα μέσα του... Όχι, νωρίτερα. Όχι από στα μέσα του 20ου, νωρίτερα, που κάνουν διακοπές οι Αθηναίοι. Mm-hmm. Ας αρχίσουμε από το βορρά. Η Κηφισιά.
3: Μην ξεχνάμε ότι η Κηφισιά είναι ένα αρχαίο προάστιο. Δηλαδή και οι Ρωμαίοι επί Αδριανού είχαν βίλες στην.
2: Και εμφανώς έως σήμερα υπάρχει και το βασικό χωριό, η Κηφισιά. Δεν μιλάω για τις επαύλεις γύρω-γύρω, αλλά το χωριό στην
3: Κηφισιά. Ακριβώς. Είναι ένας αρχαίος δήμος, δηλαδή μια τοποθεσία γνωστότατη, καταγεγραμμένη από πολύ παλιά. Και είναι λογικό λόγω της εξαιρετικά ευνοϊκής του θέσης γεωφυσικά δίπλα στην Αθήνα, με τα νερά και το πράσινο που έχει, να προσελκύει το ενδιαφέρον των προχόντων, έτσι, και χτίζουν επαύλεις από πολύ νωρίς. Όλα αυτά τα πυργόσπιτα της Κηφισιάς νομίζω ότι συγκροτούν έναν αυτόνομο κόσμο και διαφοροποιούν αυτομάτως την Κηφισιά και από όλα τα άλλα βόρεια προάστια που εξελίχθηκαν σε βόρεια προάστια, τα γειτονικά χωριά, θα έλεγα. Έτσι. Ήταν δηλαδή ένα προορισμό, ο οποίο απέκτησε και ευρύτερη έγκλη αργότερα και λόγω τη ανεγέρσεω του Τατοίου, του ανακτόρου του Τατοίου. Δηλαδή ήταν μια διαδρομή πια βασιλική, με μια απόκληση φυσικά, αλλά θέλω να πω ότι έγινε ένα τόπος προσέλκυσης υψηλών εισοδημάτων, όχι βεβαίως μόνο λόγω του Τατοίου, αλλά γιατί ήταν το κλίμα τέτοιο, αναπτύχθηκαν ξενοδοχεία από πάρα πολύ νωρίς και βεβαίως όλες οι οικογένειες μεγάλες είχαν επαύλεις στη Κηφισιά.
4: Και υπάρχει και οδός Τατοίου, δηλαδή βεβαίως. Υπάρχει ο συντετήριος δρόμος που οδηγούσε στα ανάκτορα, εννοώ στις πρόποδες της Πάρνηθας, από την Κηφισιά.
3: Το Τατό είναι μεγάλη υπόθεση για την Αθήνα και συνδέεται και με τη γεωγραφία των Αθηνών. Θέλω να πω ότι το Τατό αρχίζει και χρησιμοποιείται πολύ πιο πολύ, παρότι είναι ένα δημιούργημα του Γεωργίου του Πρώτου και της Όλγας. Στην αρχή ήταν ένας χώρος παραθερισμού ή ανάπαυλας για την βασιλική οικογένεια. Από το 1909 όμως που καίγονται τα ανάκτορα, τα παλαιά ανάκτορα, και δημιουργούνται τεράστιες καταστροφές στο εσωτερικό του, χρησιμοποιείται αφενός ως ανάκτορα αυτό που έχουμε σήμερα ως Προεδρικό Μέγαρο, που ήταν το Μέγαρο Διαδόχου, και αφετέρου οι βασιλείς χρησιμοποιούν όσο και όλο και περισσότερο το Τατόι. Οπότε ενισχύεται ο ρόλος του Τατόι στη γεωγραφία των Αθηνών. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή πόσες πολλές αναγνώσεις έχει η ανακατανομή του ενδιαφέροντος μέσα στην Αττική.
4: Στην πολιτεία οι αστεί και μεγαλωστοί θα ανέβουν αργότερα, έτσι.
3: Αργότερα, ναι, με τα πολεμικά θα έλεγα. Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο βορρά. Στο νότο γυρίζουμε πάλι σε αυτή την εποχή Belle Époque και ερχόμαστε εδώ στη γειτονιά όπου ηχογραφούνται οι συζητήσεις μας, στο Νέο Φάληρο, όπου ακόμη και τώρα θα βρούμε και εδώ 4-5 σπαράγματα που θα μας θυμίζουν αυτήν την Αθήνα στο τέλος δεκαετίας των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως εμένα αυτά τα σπίτια μου φτιάχνουν το σκηνικό του βιβλίου που έχει περιγράψει η κυρία Αθηνά Κακούρη για το μεσοδιάστημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
3: Ακριβώς.
4: Που οι μεγάλες δυνάμεις τραβούν την Ελλάδα είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη για το πού θα ενταχθεί στο πλευρό τίνος, θα μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
3: Πρώτο Παγκόσμιο μιλάς, βεβαίως. Το Νέο Φάληρο επίσης είναι ένα θαύμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και φυσικά αναπτύχθηκε λόγω του σιδηροδρόμου. Είναι προφανές αυτό. Το σιδηρόδρομο φέρνει τον κόσμο, φέρνει τους επενδυτές και έχουμε τη μεγάλη επένδυση του ξενοδοχείου Ακταίων, εκεί που είναι το νοσοκομείο Μετροπόλιταν σήμερα. Το Ακταίων ήταν μεγάλη επένδυση του Πεσμαζόγλου, μεγάλου επιχειρηματία της εποχής που είχε και στην Αθήνα πολλές επενδύσεις, εξουκιστό Πεσμαζόγλου γιατί εκεί ήταν το μέγαρό του στην Πανεπιστημίου. Ο Πεσμαζόγλου χτίζει, δημιουργεί, συλλαμβάνει την ιδέα του Ακταίου ως ένα εμβληματικό ξενοδοχείο κατά τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών λουτροπόλεων. Έτσι, και είναι το πρώτο πραγματικά ξενοδοχείο του τύπου αυτού που καταπλήσει το κοινό και γίνεται ένα κέντρο της κοσμικής και κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
4: Δύο γωνίες από εδώ, ναι, από το κτίριο του Σκάι.
3: Ναι. Αλλά ήταν η πύκνωση του Νέου Φαλήρου με επαύλεις σε όλη την κοινωνική, θα έλεγα, διάρθρωση. Δηλαδή είχε και μεγαλωστικά σπίτια, είχε και πιο λαϊκά σπίτια όσο προχωρήσε προς το Μοσχάτο ή προς τα πάνω. Αλλά για να καταλάβει και ίσως ο σύγχρονος ακροατής, ας πούμε ότι ήταν μια παραθαλάσσια Κηφισιά.
4: Μια Λουτρόπολης.
3: Μια Λουτρόπολης.
4: Και με σκεφτούμε... πολύ ωραία σπίτια όμως.
3: Εξαιρετική συλλογή.
4: Αυτό που λες, όλων των διαβαθμίσεων συνόμων που σε διακόπτω, δηλαδή ακόμη και αυτά τα ερυπιώδη. Τώρα κάθεσαι μπροστά, εγώ τουλάχιστον όταν βγαίνω να περπατήσω εδώ στους δρόμους, να χαλαρώσω, κάθομαι και τα χαζεύω, ναι, αυτά τα πανέμορφα σπίτια. Τι ωραία αισθητική αυτή.
3: Ναι, ήταν, θεωρώ, ένα πολύ μεγάλο λάθος η καταστροφή του Νέου Φαλήρου που έγινε ανενδίαστα, δεν εκτιμήθηκε, έγινε αυτή προσχωμάτωση που κατέστρεψε την παραλία. Σκεφτείτε ότι αυτά τα σπίτια κατέληγαν στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω ακούσει περιγραφές παλαιών κατοίκων που ως παιδιά μεγάλωσαν στο Νέο Φάληρο, στους χωματόδρομους βεβαίως του Νέου Φαλήρου, που παίζανε το καλοκαίρι στους δρόμους, βουτάγανε, ξαναγυρίζανε να φάνε το μεσημέρι, ξαναπιάνανε, κολυμπούσαν στη θάλασσα.
4: Η θάλασσα ήταν ο δρόμος που ακριβώς, περνάει μπροστά μας. Όχι λεωφόρος με τα έργα.
3: Η Εθνάρχου Μακαρίδου.
4: Η ονομαζόμενη αυτή η Εθνάρχου Μακαρίδου, ο δρόμος που διασχίζει ακριβώς το κτίριο του Σκάι, και εκεί ήταν το Φλίσβος. Ναι. Ήταν η Άισκαγη θάλασσα.
3: Απλώς το Νέο Φάληρο άρχισε να παρακμάζει αρκετά γρήγορα, δηλαδή στα πρώτα χρόνια του Μεσοπολέμου, λόγω της ανάπτυξη των βιομηχανιών κατά μήκος του Κεφισού, της ρύπανσης, άρχισε να χαλάει και η ποιότητα του νερού και γενικότερα υπήρχε και μια μυρωδιά από τις βιομηχανίες. Ήταν και άλλη εποχή τότε βεβαίως. Άρχισε λίγο-λίγο να παρακμάζει, γιατί είχε και ενδυναμώσει και η άλλη πλευρά του Σαρονικού με το παλαιό Φάληρο, που βέβαια και αυτό είναι πολύ παλιό, αλλά είχε αρχίσει και αναπτυσσόταν ως αυτόνομος προορισμός για αστούς και βεβαίως η Γλυφάδα στα τέλη της δεκαετίας του 20. Πάλι ως ιδιωτική επένδυση.
4: Ναι. Και μεγαλύτερες περιουσίες έχουν απομείνει κάποια πράγματα.
3: Η Γλυφάδα, αν σκεφτούμε ότι ήταν ένας τόπος κυνηγίου και ψαρέματος. Έτσι, ήταν ονομαστή για το κυνήγι, ήταν κατάφυτη η περιοχή, εξού και έγινε και το γκολφ αργότερα. Ένα κομμάτι μεγάλο του δάσους της Γλυφάδας και του ελληνικού έγινε, απαλωτριώθηκε λόγω του αεροδρομίου στην δεκαετία του 30.
4: Στη θέση Χασάνη.
3: Στο Χασάνη ακριβώς. Mm. Και βέβαια ήταν ονομαστή για τους ψαράδες. Πήγαιναν ψαράδες, αλλά οι κυνηγοί είχαν και πάνω σπίτια και καταφύγια. Ήταν πολύ ονομαστό το κυνήγι.
4: Το βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως της κυρίας Κακούρη είναι το Ξυφύρι Φαλέρ.
3: Το Ξυφύρι Φαλέρ, που ήταν και τίτλος επιθεώρησης της εποχής. Και μην ξεχνάμε ότι το Νέο Φαλέρ έχει θέατρο. Η Ιταλική σκηνή, το οποίο κατεδαφθήκε το 63, κάτι τέτοιο.
4: Δηλαδή συνεχίζεται αυτή η αντίληψη που θέλει τις διακοπές και την ψυχαγωγία.
3: Βέβαια.
4: Αυτό μετά θα γίνουν και οι θερινοί κινηματογράφοι. Είναι πάλι ένα προϊόν πολιτισμικό της πρωτεύουσας, η θερινή κινηματογράφη.
3: Το Νέο Φάληρο, έτσι όπως το περιγράφεις με το θέατρο και ως Λουτρόπολη, ήταν μια μεταφορά των ευρωπαϊκών αντίστοιχων παραδειγμάτων, τον Μπιαρίτς.
4: Τη Κιανή Ακτή.
3: Ακριβώς, τη Κιανή Ακτή, πάνω στη Γαλλία, προς το Βέλγιο, όλες αυτές οι περίφημες Λουτροπόλη, Ντοβίλ κτλ. Το πρότυπο ήταν αυτό. Τα καθημάσια ήταν το Νέο Φάληρο, αλλά ήταν ένα επιτυχημένο πρότυπο. Λατρεύτηκε από τον κόσμο. Πήγαινες για να περάσεις όμορφα. Είχες να κάνεις πράγματα. Mm. Ακόμα και το Σουλάτσο των Αστών ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά ήταν, είχε θέατρο, είχε πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Πάνω στη θάλασσα, κολύμπι, ξενοδοχεία, χάζι. Και ήταν και ένας τρόπος αποσυμπίεσης από την Αθήνα.
4: Αυτά τα σπίτια στα οποία αναφερθήκαμε ενώ εδώ του Νέου Φαλήρου είχαν Έλληνες κατασκευαστές.
3: Ναι, ναι, Έλληνες. Σε μερικά είχε εμπλακεί και ο αδελφός του Τσίλερ, ο Πάουλ Τσίλερ, ο οποίος ήταν στην ουσία κατασκευαστής. Εμπόριο οικοδομών έκανε. Αλλά κυρίως ήταν Έλληνες. Ναι. Έλληνες αρχιτέκτονες, Έλληνες κάτοικοι. Ήταν ένα φαινόμενο του ελληνικού αστισμού.
4: Παρατηρώντας τις αλλαγές, έχεις την αίσθηση ότι σωστά μπήκαν στις θέσεις εκεί που μπήκαν τα πράγματα, δηλαδή σωστά έγινε κατά μήκος του Κηφισού η πρώτη βιομηχανική ζώνη της πόλης. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι η εποχή κρίνεται με τα δεδομένα της εποχής. Προσπαθώ και εγώ να μην με τη σημερινή ματιά να κρίνω το παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα, θα κρίνουμε το παρελθόν με τα δεδομένα εκείνης της εποχής, την ανάγκη δηλαδή να εργαστούν άνθρωποι.
3: Πιστεύω ότι τα δεδομένα της εποχής ορθώς έγινε. Με τα δεδομένα τα σημερινά λάθος. Όπως και πολλά άλλα. Όπως λάθος και για μένα είναι με τα σημερινά δεδομένα η κάλυψη του Ελισσού. Για τότε ήταν πάρα πολύ σωστή και η επιλογή, ορθολογική και σωστή. Και συνέβαλε στην ανάπτυξη του κόσμου. Αλλά τώρα θα το κάναμε αλλιώς. Όπως και τον Κεφισό. Ούτε θα τον κάλυπτα τον Κεφισό. Αλλά καταλαβαίνω τις ανάγκες. Τώρα πώς σχεδιάζει το μέλλον έχει σημασία.
4: Σε αυτό το μέλλον θα σταθούμε στο τελευταίο ημίωρο των συναντήσεών μας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ήδη στην τρίτη μας Κυριακή που ακούμε τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή Νίκο Βατόπουλο. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται αυτήν την ώρα στο τελικό του άλματος επί κοντό. Ο Έλληνας αθλητής έκανε έγκυρη προσπάθεια πριν από λίγο στα 6 μέτρα στο 5ο άλμα του. Απέναντί του είναι για άλλη μια φορά ο παγκόσμιος ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος έκανε έγκυρο άλμα πριν από λίγο στα 6 και 10. Μακριά από τον καλό εαυτό της έμεινε η Ελίνα Τσέγκο, μένοντας ενδέκατη στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στο νοικοκυριακό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στο ραδιοθάλαμο ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή Νίκος Βατόπουλος και συζητούμε την εξέλιξη της πόλεως των Αθηνών από την ίδρυση του κράτους, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, δηλαδή της απαρχίας του 19ου αιώνα έως σήμερα πια. Τώρα στο τελευταίο κομμάτι οι αναφορές μας είναι κατά κύριο λόγο στον 20ο αιώνα και τον 21ο. Νομίζω, καλημέρα αγαπητέ Νίκο Βατόπουλε, νομίζω ότι αυτό το τελευταίο κεφάλαιο να το ξεκινήσουμε από την διαχείριση ενός άλλου χώρου που δεν έγινε τότε σε εκείνα τα χρόνια της πιέσεως και των αναγκών, αλλά έγινε σε καλύτερες στιγμές για τη ζωή μας και για την πόλη και για την Ελλάδα. Αναφέρομαι στη διαχείριση της Μεσογειακής γης.
1: Τα Μεσόγεια.
0: Τα Μεσόγεια, στα οποία Μεσόγεια καταφέραμε και βάλαμε πάνω στην αγροτική καλλιέργεια, γιατί και εκεί χωριά υπήρχαν. Καταφέραμε και βάλαμε βιομηχανίες, βιοτεχνίες εξοχικά, συγκροτήματα οικιστικά και κάναμε ένα το λουμπούκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, αλλά ένα αχταρμά, το πω τουρκικά. Μαζί και το αεροδρόμιο φυσικά, εννοείται, ναι. Μαζί και η Αττική Οδός εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Για τη μεταφορά του αεροδρομίου προς τα Σπάτα είναι μια πάρα πολύ παλιά ιδέα. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όπως ξέρουμε, οι ιδέες θέλουν πάρα πολύ χρόνο επόασης. Δεν θα κρίνουν το αν είναι το σωστό ή όχι. Σίγουρα έπρεπε να υπάρχει ένα καινούριο αεροδρόμιο, γιατί ήταν ανεπαρκέστατο του ελληνικού και δεν μπορούσε να είναι στο ελληνικό πλέον. Αλλά, όπως είπες πολύ σωστά, η γη των Μεσογείων, με όλο το συμβολισμό που έχει και τη σύνδεση με την αγροτική παραγωγή, με τα αμπέλια κτλ.
0: Που έρχεται από την εποχή την αρχαιοτάτη.
1: Την αρχαιοτάτη, ακριβώς. Είναι συνυφασμένη η γη των Μεσογείων με τη ζωή των Αθηνών, με έναν τρόπο γοητευτικό, συγκινητικό και αρχαίγωνο, θα έλεγα, και με το συμβολισμό της αμπέλου, όχι μόνο, αλλά ας πούμε αυτό για να το έχουμε στο μυαλό μας πολύ έντονα. Νομίζω ότι σίγουρα ήταν τελείως άστοχη η παρανόηση που έγινε ότι όλο αυτός ο έφορος κάμπος μπορούσε να γίνει μια αστική περιοχή. Νομίζω ότι είναι μια ακόμη απόδειξη της αδυναμίας που έχουμε να προβλέπουμε σε βάθος δεκαετιών. Είναι μια διαχρονική αδυναμία, δυστυχώς, η δική μας. Βάζω και τον εαυτό μέσα, οι Έλληνες. Δεν μπορούμε να πούμε πώς θέλουμε να είναι αυτή η ζωή σε 50 χρόνια. Ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα κακά, ποια είναι τα αναγκαία, βεβαίως να γίνουν πράγματα. Αλλά πώς να επωφεληθεί δηλαδή μακροπρόθεσμα η κοινωνία και η οικονομία. Νομίζω ότι τα Μεσόγεια με ένα σωστότερο σχεδιασμό θα μπορούσε να γίνει μια εκδοχή της ελληνικής Τοσκάνης. Μπορεί να ακούγεται πολύ ακραίο και υπερφύαλο, αλλά θα ήταν πιο ευγενές όραμα αυτό. Και νομίζω θα ανταπέδιδε στην οικονομία πολύ περισσότερο.
0: Τώρα εδώ μου δίνεις την ευκαιρία, την αφορμή, να πω ότι είμαστε πολύ πιο εύκολοι στη διαχείριση του παρελθόντος παρά του μέλλοντος. Το γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στα άρθρα του ότι διευκολυνόμαστε να μιλάμε για πίσω, αλλά τον μπροστά, αν πεις, πολύ ωραία το διατύπωσες, πώς θα τάσεις την Αθήνα τα επόμενα, όχι τόσο μακρινά, τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: θα φαντάζεσαι. Εκεί δυσκολεύω, δεν μιλάω, προφανώς έχεις γνώμη, δηλαδή ακόμη και στους ειδικούς να το βάλεις, πάλι θα δυσκολευτούν να σου απαντήσουν.
1: Ακριβώς. Και λέμε για θέματα πολύ βασικά. Τι να πει κανείς τώρα, πώς να βλέπεις την βιωσιμότητα της Αθήνας με αυτή την κίνηση που έχει, το νερό, τα τρένα της, ό,τι θες, την δημόσια συγκοινωνία, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Να πεις το 2060, εγώ θέλω να έχω διασφαλίσει για τους επόμενους ένα μίνιμουμ ευημερίας. Θα κάνω αυτό που μπορώ, να το σχεδιάσω, να το περιφρουρήσω, να το αναδείξω. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Γιατί αυτά τα πράγματα απαιτούν δεκαετίες. Το βλέπουμε. Αν πας πίσω, το βλέπεις πόσο απαιτήθηκε χρόνος. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε. Να γίνουν όσα έγιναν, τέλος πάντων.
0: Διότι κατανοούμε την ανάγκη του 22 να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Κατανοούμε τις ανάγκες της μεταπολεμικής Ελλάδος που ήταν κατασταμένη ξανά η πατρίδα μας και με τον εμφύλιο να οικοδομηθούν γρήγορα εργοστάσια και να δουλέψει ο κόσμος και άρα να κατοικήσουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν από άλλα σημεία της πατρίδας. Τα κατανοούμε όλα αυτά. Όμως στη δεκαετία του 80 η ζωή μας έβγαινε πια σε ένα ξέφωτο.
1: Βέβαια.
0: Έβγαινε. Δεν λέω ότι είχαν κατακτηθεί τα πάντα, δεν αλλά είναι εντελώς διαφορετική η έναρξη του 80 της εκείνης της δεκαετίας. Και όμως ούτε από την τότε ηγεσία, την πολιτική, τακτοποιήθηκαν τα καινούρια προάστια. Γιατί άρχισαν να δημιουργούνται καινούρια προάστια, όχι μόνο τα βόρεια, ούτε τα ανατολικά. Και δυτικά φτιάχνονταν προάστια, τα οποία γίνονταν πάλι στην ίδια αντίληψη του τεμαχισμού της γης, σε μικρά κομματάκια, μικρά οικοπεδάκια, όπου για να καταλήξουμε πάλι σε πολυκατοικίες σε μικρό εύρος οικοπαίδου.
1: Ακριβώς,
0: πολύ μικρό εύρος οικοπαίδου.
1: Απολύτως. Και ανέφερε στη δεκαετία του 80, που είναι κοντινή ιστορικά, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε από το 81 μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ΕΟΚ. Δηλαδή είναι εξωφρενικό, για να το πω έτσι κομψά, έτσι. 45 χρόνια με τόσα εργαλεία στα χέρια μας, χρήματα, δυνατότητα, ευκαιρίες. Βλέπουμε άλλες χώρες, η Πορτογαλία, μια χώρα που ήταν πιο πίσω από την Ελλάδα του 70 και μας έχει αφήσει πίσω γιατί είναι λίγο πιο σοβαρή στη διαχείριση του μέλλοντος. Είναι μια χώρα η οποία είναι απολύτως συγκρίσιμη, δηλαδή ότι είναι καλύτερη, ούτε χειρότερη, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά πώς χειρίστηκε την ευκαιρία που έδωσαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω ένα μείζον μάθημα και θα έπρεπε, δεν νομίζω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, να μας κάνει πολύ πιο συνετούς στο πώς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Γιατί από τη δεκαετία μας είναι πολύ ξένο. Την επόμενη μέρα. Δηλαδή οι δυνατότητες που έχουμε είναι τεράστιες.
0: Και αν πάλι υποθέσουμε ότι αρχές δεκαετίας του 80 πάλι δεν ήμασταν στην καλύτερη δυνατή οικονομική κατάσταση όλοι οι Έλληνες, αλλά ήταν κάποιοι εν πάση περιπτώσει. Είναι γνωστό παραμυθάκι το οποίο βολεύει. Να έρθω στις αρχές του 21ου αιώνα. Και αναφέρομαι στα πρώτα χρόνια του 2000 προς το 2010. Που οι δυνατότητες πια ήταν ακριβώς στο πικ, στο καλύτερο σημείο. Πολύ ωραία. Ξέρω, δεν έχει νόημα να αναφερθώ, γιατί πιθανώς τον ενοχλώ. Τα έχω ξαναπεί αυτά σε άλλες εκπομπές της καθημερινότητας. Δεν θέλω να ενοχλήσω συμπολίτες, συμπατριώτες, αλλά μπορώ να μαρτυρήσω περιοχές οι οποίες αναπτύχθηκαν τότε, αρχές του 2000, σε οποίες περιοχές δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με το ζόρι είναι προάστια δε. Αυτά αναφέρομαι εγώ σε προάστια. Τα δρομάκια είναι πάλι στενά. Έχουμε πάλι αδιέξοδα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ σε περιοχή η οποία ανοικοδομήθηκε μετά το 2000 να πέφτουμε σε αδιέξοδο. Να πέσουμε σε αδιέξοδο σε μια περιοχή να το καταλάβαλα. Δεν είναι δυνατόν σε μια παλιά περιοχή που οι παλιές περιοχές ενδεχομένως να μην έχουν καν αδιέξοδα. Άρα η λογική, θέλω να πω, είναι η ίδια.
1: Είναι.
0: Ο τρόπος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Είναι. Αναφέρεσαι σε προάστια. Ναι. Δηλαδή, είχα πάει εγώ πρώτα στο Άνω Χαλάνθρη, π.χ., το οποίο είναι σαν χωριό. Ηρεμοτομία εννοώ.
0: Εκεί είμαι. Εκεί.
1: Είναι εξωφρενικό, ναι. Πραγματικά. Η ηρεμοτομία είναι, δεν είναι αυτό που νομίζει κανείς ή που θα έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων, σίγουρα οι δυνατότητες βλέπουμε ακόμη και σε περιόδους υποτιθέμενες ευημερίες, όπως το 2000, που νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει πια στο ανώτατο επίπεδο ευημερίας και ήμασταν τότε αντικειμενικά. Βλέπουμε την αδυναμία σχεδιασμού, πρόβλεψης και εξασφάλισης ενός στοιχειώδους μέλλοντος. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα έχουν εξαντληθεί τα όρια βιωσιμότητας ολοκλήρων περιοχών, αστικών και ημιαστικών. Και οι δεύτερες, οι ημιαστικές, έχουν πια κάποια περιθώρια να σωθούν. Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος. Αλλά και αστικές περιοχές που είναι απολύτως πνιγμένες, πάρεις το αμπελόκηπο ζωγράφο, πνιγμένες περιοχές. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να το παρακολουθείς και να το περιγράφεις όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχουν εργαλεία και σίγουρα υπάρχουν. Καταρχάς υπάρχει διεθνής εμπειρία. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε προβλήματα. Όλοι έχουν προβλήματα. Και κάποια στιγμή κάθεσαι, σκέφτεσαι και εξετάζεις τις δυνατότητες.
0: Λείπει κάποιο όργανο, δηλαδή κάποιος φορέας, λείπει ένας αείμνηστος δοξιάδης του παρελθόντος, θέλουμε κάτι τέτοιο?
1: Εγώ θα έλεγα ότι λείπει η βούληση. Λείπει βούληση. Εντάξει, αν υπήρχε ένας δοξιάδης του παρελθόντος, σίγουρα θα βοηθούσε. Νομίζω θα βοηθούσε. Αλλά σήμερα δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν υποτιθέμενο δοξιάδη να διατυπώσει την άποψή του και να έχει ακουστεί. Δεν ξέρω αν το δίνουμε. Είναι τέτοια η πίεση, η χρονική, η ψυχική. Καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ότι οι συνθήκες πια είναι τελείως διαφορετικές και σχεδόν άγριες, θα έλεγα. Και λόγω της κατάστασης με τα κοινωνικά δίκτυα και αυτά, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήσυχος ότι δεν θα δεχτείς μια αμετροπή επίθεση. Είναι κάτι το φοβερό και είναι ένα διεθνές φαινόμενο και βλέπουμε τις επιπτώσεις του. Έτσι, οπότε και ο σχεδιασμός πρέπει να παραμένει αγνός και υπέρ του συνόλου σε συνθήκες άγριες και πρωτόγονες. Δυστυχώς έχουμε κυλήσει σε ένα πρωτογονισμό πλέον.
0: Και έχει ξεφύγει το πράγμα από τις δυνατότητες των ειδικών στο θέμα, δηλαδή πολεοδόμων, μηχανικών, αρχιτεκτώνων. Και έχουμε και σοβαρή ανώτατη εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τα πολυτεχνία μας προεξάρχοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουν αδυναμία να παραγάγουν αυτή τη ματιά του μέλλοντος ή και να την παραγάγουν μένει μέσα στο πανεπιστήμιο και δεν τη μαθαίνουμε ποτέ εμείς?
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι στην Ελλάδα και από το Πολυτεχνείο και άνθρωποι που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό φυσικά και θα ήταν πρόθυμοι, θεωρώ, εάν τους δίνονταν η ευκαιρία και οι δυνατότητες και κάποιος σεβασμός για το έργο τους και την προσφορά τους. Νομίζω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσφέρουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει πατριωτισμός με την ευρύτερη έννοια και από ανθρώπους του εξωτερικού, Έλληνες του εξωτερικού και από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ. Δεν υπάρχει το πλαίσιο, θεωρώ. Το κλίμα είναι εχθρικό προς την καινοτομία και στην παραγωγή σκέψης, μακροπρόθεσμης σκέψης. Έχουμε την αγωνία της επόμενης μέρας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όμως η κοινωνία. Και ο σχεδιασμός μιας πόλης με τόσα πολλά προβλήματα που είναι πολλαπλάσια, γιατί τα έχουμε αφήσει να κακοφορμήσουν.
0: Ο ουρανοξύστης στο ελληνικό μπορεί να είναι η απαρχή να γίνει η Αθήνα σε ένα μέρος της, μια πόλη που να θυμίζει την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή να φυτρώσουν ξαφνικά σε ένα κομμάτι γης τέτοιου τύπου ουρανοξύστες.
1: Μπορεί, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε το πρότυπο της Κωνσταντινούπολης και λόγω μεγέθους και λόγω διαφορετικής δομής οικονομίας και κοινωνίας, νομίζω. Και άλλωστε εδώ έχουμε τώρα έναν ουρανοξύ και η Κωνσταντινούπολη έχει 100, δεν ξέρω πόσους έχει. Ναι. Ακόμα και εγώ θυμάμαι, είχα πάει και στη Λισαβόνα, το business park της Λισαβόνας είναι δάσος ουρανοξυστών. Θέλω να πω ότι εδώ κάνουμε ολόκληρη φασαρία για έναν ουρανοξύστη. Εγώ γενικά δεν είμαι πολύ υπέρ αυτής της αισθητικής, αλλά είμαι υπέρ της ευελιξίας και της ευρυχωρίας των επιλογών. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει ούτε έναν ουρανοξύστη. Δηλαδή, είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο. Δεν θα προπαγανδίσω υπέρ των ουρανοξυστών, αλλά θα προπαγανδίσω κατά των πολεμίων. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Τώρα, εάν είμαι υπέρ ή όχι το να φυτευτεί ένας ουρανοξύστης στην ακτή του ελληνικού, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και δεν αφορά και κανένα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα γίνει, το οποίο είναι πάρα πολύ σε πολύ πρώιμο στάδιο, να λειτουργήσει υπέρ της χώρας. Αυτό μπορούμε να το προστατεύσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα χρήματα που θα επενδυθούν εδώ θα παράγουν πλούτο για τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι το μείζον ερώτημα για μένα.
0: Η αισθητική στην διαχείριση του δημόσιου χώρου, στο να μην δηλαδή το μάτι μας αρρωσταίνει όταν, με αυτά που βλέπει, είναι μια χαμένη υπόθεση, είναι μια τελειωμένη υπόθεση, υπάρχουν εκεί κάποια περιθώρια να ελπίζει η επόμενη γενιά?
1: Εγώ είμαι φυσική θέση αισιόδοξος και θεωρώ ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα στην κοινωνία μας, ευτυχώς, που και διαθεθειμένη να αγωνιστεί και έχει ένα κοινό αισθητήριο και ένα κοινό καλό γούστο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, αλίμονο, αλλιώς θα ήμασταν καταδικασμένοι. Παρότι η Αθήνα έχει τόσο κακοφορμήσει, αρκεί να τη δει κανείς από ψηλά, τρομάζει. Εμένα εκείνο το που θεωρώ το μεγαλύτερο μείον πλέον της Αθήνας είναι το ότι η πόλη ασφικτιά. Και αυτό μου το είχε πει και μια εξαιρετική καθηγήτρια Ελληνίδα στο Βερολίνο, κυρία Ελισάβετ Σικερίδη, η οποία ακριβώς ασχολείται με τη βιωσιμότητα των Μητροπόλεων, κάνει διεθνή προγράμματα. Και μου λέει ότι η Αθήνα πρέπει να ξεσφραγιστεί όσο μπορούμε να αναπνεύσει το χώμα. Πρέπει να ανοίξουμε διάβλους σε αυτό το πυκνό ιστό. Είναι ένα μείζον θέμα. Ένα είναι αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπεις, ο προβληματισμός στις μεγάλες Μητροπόλεις σήμερα είναι η επαναφορά της φύσης μέσα στον αστικό ιστό. Ακόμα και μισό μέτρο να ανοίξει έναν τρόπο, να μπει το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, έτσι. Πόσο χάνουμε σε μια νεροπόντια στην Αθήνα. Και το άλλο φυσικά είναι το θέμα των αυτοκινήτων. Παρότι οδηγώ κι εγώ καθημερινά, κι εγώ συμβάλλω σε αυτό, αλλά μερικές φορές δεν έχω επιλογή. Γιατί είναι έτσι το δίκτυο των δημοσίων συγκοινωνιών που με αναγκάζει, κάτι που δεν το θέλω, να οδηγώ όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Αν δεν επιλύσει σήμερα η Αθήνα το θέμα αυτό, νομίζω ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Το πρώτο βασικό, αστική συγκοινωνία συνεχώς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να οργανωθεί αστική
1: νομίζω
0: συγκοινωνία.
1: Νομίζω είναι το μείζον. Το μείζον. Ναι. Υπάρχουν περιόδους που δεν συνδέονται καθόλου. Αλλιώς επιθέτεις 2 ώρες στα λεωφορεία.
0: Ωραία. Αφού κάναμε την περιήγησή μας, έχουμε αφήσει τα νησιά του Αργοσαλονικού βέβαια, αλλά τα δένουμε με τον Πειραιά αυτά, παρά το γεγονός ότι η Αίγινα από την πρώτη στιγμή της συστάσεως του ελληνικού κράτους είναι βασικός πυλώνας αυτής της πόλης.
1: Ένα πλωτό προάστιο, θα έλεγα. Ναι.
0: Και αν είχε υλοποιηθεί η πρόταση, βέβαια μετά, αν δεν κάνουμε δουλειά, του Δοξιάδη να περνούσε η γέφυρα απευθείας στη Σαλαμίνα, ενδεχομένως και η Σαλαμίνα, που είναι πανέμορφο νησί,
1: ναι,
0: και το λέω με έμφαση, να μην είχε οικοδομηθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, νομίζω ότι το δεν έχει συνδεθεί η Σαλαμίνα είναι ενδεικτικό της αδυναμίας μας να δούμε πέρα από τη μύτη μας. Ναι, είναι τρομερό αυτό.
0: Και πιθανώς τότε θα ήταν ένα νότιο προάστιο υπέροχο.
1: Ναι, θα ήταν.
0: Και θα ήταν. Λοιπόν, άρα αφού κάναμε αυτή την βόλτα, ας επιστρέψουμε στο κέντρο. Διασώζεται το κέντρο. Μελλοντικός, πώς θα το βλέπεις? Μπορείς να το δεις τα επόμενα 20 χρόνια?
1: Κοίτα, θα πω ότι το προσωπού νομίζω ότι πάει και που θα ήθελα να πάει. Εκεί που πάει τώρα, σίγουρα υπάρχουν, καταρχάς βλέπεις, αναζωογονείται με κάποιες επενδύσεις. Αναμφισβήτητα είναι κάτι θετικό. Ύστερα από την καταστροφική δεκαετία του 2010, ό,τι ήχο ακούω κομπρεσέρ, χαίρομαι. Έτσι. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον επένδυσης, μικρής, μεγάλης. Είναι κάτι θετικό. Οι πόλεις πρέπει να κινούνται και να αλλάζουν, εννοείται. Σίγουρα πολλά πράγματα μου αρέσουν που στην Αθήνα, που εξελίσσονται. Βλέπω όμως μία μονοκαλλιέργεια. Και δεν αναφέρομαι στην καραμέλα του υπερτουρισμού, που δεν έχει η Αθήνα υπερτουρισμό. Έχει κακώς οργανωμένο τουρισμό. Αλλά θεωρώ ότι το μέλλον των πόλεων, πέρα από τη διάσταση της φύσης και των αυτοκινήτων που προείπα, είναι η ποικιλία χρήσεων. Η ποικιλία χρήσεων, η οποία απουσιάζει στον βαθμό που θα έπρεπε στο κέντρο των Αθηνών, είναι αυτή που επιτρέπει την προσέλκυση νέων κατοίκων. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της Αθήνας είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να εμπιστεύονται την πόλη για να ανοίξουν το σπίτι τους. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Και δεν σου λέω να ανοίξεις τώρα στην Οδό Σταδίου διαμέρισμα, αλλά να μπορείς να ζεις περιμετρικά του στενού πυκνού ιστού του κέντρου, να θέλεις να έχεις ένα καλό σχολείο, να έχεις υπηρεσίες, να έχεις τη συγκοινωνία και τις στοιχειώδεις υποδομές. Έτσι, μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτό νομίζω ότι η Αθήνα πρέπει να το παλέψει πολύ. Είμαστε πολύ μακριά, δυστυχώς.
0: Περίπτωση ανακαινήσεων, βέβαια, θα πεις, όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα μπορούσαν να ζωογονήσουν το κέντρο-κέντρο.
1: 100%. Νομίζω ότι ακόμα και άσχημα κτίρια μπορούν να γίνουν πολύ καλά, πολύ καλά, όχι απλώς ανεκτά, σε χέρια καλών αρχιτεκτώνων. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν, δεν τους προσκαλεί κανείς. Γίνονται δηλαδή με κατασκευαστικές εταιρείες in-house αναπλάσεις που καλώς γίνονται, αλλά δεν αρκεί. Δηλαδή η Αθήνα πρέπει να προτείνει και καλή αρχιτεκτονική του παρόντος. Βεβαίως πρέπει να φτιάξουν τα ιστορικά μας λιμένα και τα παλαιά κτίρια και τα παρικμασμένα του 60, εννοείται. Αλλά τι θα πούμε στον υποτιθέμενο επισκέπτη του 2100 που θα ρωτήσει αυτοί οι Έλληνες τη δεκαετία του 2020 τι κάνανε? Ποια είναι η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση? Θα μας έφερνε σε αμηχανία.
0: Εδώ βλέπεις όμως ότι δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε και αυτήν την αρχιτεκτονική που ήρθε μέσα από τους πρόσφυγες μετά, ενώ τη διέλευση και με του πολέμου κτλ. Μετά με την συστάδα των πολυκατοικιών απέναντι από το κήπο του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό το θεωρώ ένα απόλυτο έσχος. Έσχος. Υποκρισία, αναβλητικότητα, αδυναμία χειρισμού στοιχειωδών πραγμάτων. Δεν θα πω αν πρέπει ή δεν πρέπει να διατηρηθούν. Νομίζω ότι ένα ή δύο θα μπορούσαν να διατηρηθούν, γιατί είναι ωραία Bauhaus κτίρια, να έχουν ωραίες χρήσεις, αλλά να διατηρηθούν τώρα 10 τέτοια κτίρια. Μα πώς, με τι χρήσεις? Αν υπήρχε ένα ωραίο πρόγραμμα, έχω ακούσει για φιλοξενία συγγενών, για καλλιτέχνες, για φοιτητές. Μακάρι. Να γίνουν φοιτητικές αισθήσεις. Βέβαια, γιατί να μην γίνουν. Αλλά ποιος θα το αναλάβει αυτό? Πρέπει να υπάρχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Αυτό τα κρίνει επί δεκαετίες. Αυτό το θέαμα δεν υπάρχει σε καμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αφρική, αλλά μπορεί να μην υπάρχει ούτε εκεί. Δηλαδή είναι απόλυτο έσχος και είναι επί δεκαετίες αυτό. Έχουν παραδοθεί αυτά τα κύματα σε ανθρώπους που έχουν παρανόμως κατασταθεί εκεί. Και η θέα αυτή είναι και το Παναθηναϊκό σε αυτήν την άθλια κατάσταση. Είναι και αυτά. Δηλαδή είναι μια διακοπή της όποιας ευημερίας έχει η Αθήνα και συγυρίζει σε μια κατάσταση η οποία δεν μας τιμάει. Εγώ ντρέπομαι όταν περνώ από εκεί πραγματικά. Και εξοργίζομαι μαζί. Εξοργίζομαι γιατί διαιωνίζεται ένα πρόβλημα. Να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μια κατάσταση. 1, 2, 3. Τι πρέπει να γίνει?
0: Θα συνεχίσεις να περπατάς?
1: Α, σίγουρα.
0: Και να φωτογραφίσεις.
1: Νομίζω ότι πάντα η Αθήνα εκπλήσει θετικά. Όταν ψάξεις, βρίσκεις. Και αυτό μου δίνει δύναμη.
0: Σου υποδεικνύουν κάποια
1: φορές,
0: από αυτά, δηλαδή, είτε είναι
1: φορές
0: δικές σου ανακαλύψεις?
1: Κατά κανόνα είναι δικές μου, αλλά πολύ συχνά δέχομαι email, επιστολές ή τηλεφωνήματα αναγνωστών της καθημερινής που με πολύ μεγάλη αγάπη για την Αθήνα μου λένε για κάποιο δικό του σπίτι, για κάποιο σπίτι της γειτονιάς τους, και έτσι έχω ανακαλύψει. Τις προάλλες είχα πάει στο Χολαργό που δεν τον ήξερα καλά, τον ήξερα έτσι επιφανειακά, και μου είχαν υποδείξει ορισμένα σπίτια τα οποία ανακάλυψα και έμαθα πράγματα, ας πούμε, για αυτό το πράσινο που δεν γνώριζα. Ένα παράδειγμα να φέρω. Και είμαι πολύ ανοιχτός και μακάρι όσοι μας ακούν και να έχουν να μου πουν κάτι, θα το ήθελα.
0: Ποια είναι η καλή φλέβα? Ποιο κομμάτι της Αθήνας έχει φλέβα?
1: Για μένα σαφώς ο άξονας Πατησίων Αχαρνών, 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό. είναι για μένα ο αστικός πολιτισμός της Αθήνας σε όλο το μεγαλείο.
0: Μέχρι και εκείνο το περίεργο στην πλατεία Λευκωσίας.
1: Α, ναι.
0: Στην εκβολή της θύρας στην Πατησίων. Ένα περίεργο σπίτι.
1: Α, το σπίτι αυτό, το πύργο, το νεογοθικό.
0: Το πύργο αυτό,
1: βέβαια,
0: το γοθικό.
1: Βέβαια, ναι. Αυτό του 1914 είναι υπέροχο. Η οικία Τυπάλδου, βεβαίως, από την Κεφαλονιά, οικογένεια.
0: Ναι. Ναι. Και ένα πολύ ωραίο οικόπεδο που ζούσε μέσα έτσι μια παλιά αθηναϊκή οικογένεια βιομηχάνου μιας εποχής, γωνία στα κάτω πατήσια Αχαρνών και Στατηγού Καλάρη.
1: Α, βεβαίως, τεράστιο κτήμα.
0: Τεράστιο κτήμα που θυμίζει τα παλιά κτήματα, γιατί φτάνουμε προς το τέλος και θέλω να κυκλώσω την συζήτησή μας για τα κτήματα στα Πατήσια, όπως και πιο κάτω και το κτήμα Δρακόπουλου, το κτίριο Δρακόπουλου.
1: Στο Τέρμα Πατησίων.
0: Τέρμα Πατησίων, η πρώτη μπειραρία της Αθήνας.
1: Βέβαια.
0: Τα χρόνια του 20ου αιώνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ
1: Νίκο
0: Βατόπουλε, για αυτή την περιήγηση.
1: Χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας.
0: Και εγώ το ίδιο. Εύχομαι συνεχίσεις τις καταγραφές και τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις τρεις Κυριακές, με τη συνδρομή του δημοσιογράφου της εφημερίδας Καθημερινή Νίκου Βατόπουλου και συγγραφέα, ο οποίος θα μπορούσα να πω είναι ένας δημοσιογράφος αρχιτεκτονικής, δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η ειδικότητα, αλλά κυρίως με τις καταγραφές και τις παρατηρήσεις του, ο κύριος Βατόπουλος μας θυμίζει, μας μαθαίνει, και μέσα από αυτά μπορούμε και εμείς έτσι να βάλουμε λίγο το μυαλό μας, να σχηματικά, σχετικά, να μελλοντολογήσουμε για το πώς θα βλέπαμε την εξέλιξη της πόλεως μας. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας αφήγησης του 19ου αιώνα. Σε αυτές τις τρεις εκπομπές ανέτρεψα λίγο το σκηνικό, φτάσαμε έως το σήμερα, όπως και θα το κάνουμε αυτό μελλοντικώς με το καλό, όταν πια θα πατήσουμε στα γεγονότα του 20ου αιώνα. Προς το παρόν μένουμε στην παρουσίαση του 19ου. Σας εύχομαι κάθε καλό στη συνέχεια της ημέρας σας. Το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί με ένα άλλο κεφάλαιο

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Εμμανουέλ Καραλής πριν από λίγο στο άλμα επί κοντό. Ο Έλληνας αθλητής έκανε έγκυρη προσπάθεια στα 6 μέτρα στο 5ο άλμα του. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου. Με χρόνο 52 και 27 κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πέρυσι στο Βελιγράδι και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Μακριά από τον καλό εαυτό της έμεινε η Ελίνα Τσέγκο, μένοντας ενδέκατη στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρησης την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια εστιάζουν οι αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Στο δεύτερο μέτωπο, στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή που είχε ξερόχορτα, δασική έκταση και μπάζα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λέ...

Πυρκαγιακά στο Μεσολόγγιστο, σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Προσθαλάσσωση μισθωμένου αεροσκάφου της πυροσβεστικής υπηρεσίας τύπου Air Tractor σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υδροληψίας. Ο μοναδικός επιβαίνων του αεροσκάφους περισυνελέγει από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και είναι καλά στην υγεία του. Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Στους 53 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Εκατοντάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε αυτοσχέδια αντίσκηνα, καθώς τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε πριν από λίγο Εμμανουέλ Μακρύς στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής έκανε έγκυρη προσπάθεια στα 6 μέτρα στο 5ο άλμα του. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6-15. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52-27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών, η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από τις περιοχές Ατερλή και Κολωνά. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάβα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επικοντό. Ο Έλληνας αθλητής έκανε έγκυρη προσπάθεια στα 6 μέτρα στο 5ο άλμα του. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι κατέκτησε νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52 και 27 κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πέρυσι στο Βελιγράδι και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Μακριά από τον καλό εαυτό της έμεινε η Ελίνα Τζέγκο μένοντας ενδέκατη στον τελικό του αγωνισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στο οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρησης την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια εστιάζουν οι αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Στο δεύτερο μέτωπο, στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελενίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή που είχε ξερόχορτα, δασική έκταση και μπάζα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα, στο Μεσολόγγι, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβαστικές δυνάμεις. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Προσθαλάσσωση μισθωμένου αεροσκαφού της πυροσβεστικής υπηρεσίας τύπου Air Tractor σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Ασταλκού Εντελού Ακαρνωνίας κατά τη διάρκεια διαδικασίας υδροληψίας. Ο πιλότος του αεροσκαφούς περισυνελέγει από σκάφος του λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του. Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή έπνιναν δυτική άνεμη έντασης 3 μποφόρ. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Στην Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφαλίζει.

Παλισσα και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο. Λέω από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Στους 53 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Εκατοντάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε αυτοσχέδια αντίσκηνα, καθώς τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Στη Βενεζουέλα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν το Καράκας και προκάλεσαν πλημμύρες παρασύροντας οχήματα, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το σημαίνιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουέλ Καραλή στο άλμα επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής έκανε έγκυρη προσπάθεια στα 6 μέτρα στο 5ο άλμα του. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστος στον τελικό των 100 μέτρων νύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουέλ Καράλης με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52:27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μακριά από τον καλό εαυτό της έμεινε η Ελίνα Τζένκο, μένοντας 11η στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες αιστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρωπωμένοι στο νοικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί από την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Από τις διακομιδές στο θηριάσιο νοσοκομείο Αττικής, μια γυναίκα φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της. Με ιππιότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα διαγνώστηκαν οι υπόλοιποι. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις αιστείες τους. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρησης την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, εστιάζουν οι αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Στο δεύτερο μέτωπο, στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκληθήκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή που είχε ξερόχορτα, δασική έκταση και μπαζά. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κελελέρ στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Προσθαλάσσωση μισθωμένου αεροσκάφου στις πυροσβεστικές υπηρεσίες τύπου Air Tractor σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του αστακού εντελοκαρνανίες κατά τη διάρκεια διαδικασίας υδροληψίας. Ο πιλότος του αεροσκάφους περισυνελέγει από σκάφος του λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του. Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή έπνεαν δυνητική άνεμη έντασης 3 αμποφόρ. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα, κανεί λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική.

και Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας την σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος που οι τρεις χώρες υπέγραψαν επιτέλους τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η τριμερή συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε καλύτερη ενότητα και πως οι χώρες της περιοχής θα μπορούν πλέον να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητές τους να αμήνονται. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χριστού στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελίνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις τις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες αιστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελίνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απαρθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.